Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έλα ρε παιδιά, έλα ρε παιδιά. Είναι Ιούλιος, καλό μήνα να έχουμε. Καλό καλοκαίρι, να ετοιμαστούμε για τις διακοπές. Έχω αγοράσει μαγιό καινούργια, όλα καινούργια είναι. Και θα φύγουμε, όχι τώρα, αλλά κάνουμε όνειρα. Όλοι μαζί εδώ, ο Σταμάτης Καλούτσος που ρυθμίζει τον ήχο και αυτός όνειρα κάνει. Η Αφροδίτη Σιμίτη, επίσης, στέλνει και τα τραγούδια. Η Χριστίνα Μούγιου, τα ηχητικά, τα έχει μαζέψει ένα προς ένα. Ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ στο μικρόφωνο, αδέρφια. Ιούλιος, μα Ιούλιος. Θυμάμαι ήταν Ιούλιος, άκου τώρα αναμνήσεις. Όταν πήραμε τηλεόραση στο σπίτι, ασπρόμαυρη. Ήταν με μια κεραία που συνέχεια δεν έπιανε, ανέβαινε πάνω ο πατέρας μου, είχε χιόνια. Ειρ, πώς τη λέγανε τότε. Η ΕΝΕΔ, ΕΙΡ. Κάπως έτσι. Παλιά τηλεόραση τέλος πάντων. Ας τη γιορτάσουμε, ας τη θυμηθούμε. Με τη βοήθεια του Παύλου Τσίμα.
3: Καλησπέρα σας. Από σήμερα, το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας καθιερώνει το νέο του βραδινό ωράριο για τις τεχνικές δοκιμές του πειραματικού πομπού τηλεοράσεως. Κάθε βράδυ, από τις 6.30 μέχρι τις 8.30 περίπου, θα μεταδίδουμε μια σειρά δοκιμαστικών εκπομπών με ποικίλο περιεχόμενο. Όσοι από εσάς έχουν συσκευές τηλεοράσεως θα μπορούν να τις παρακολουθούν στο κανάλι 5.
4: Υπάρχει μια ιστορία που νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Το βράδυ 23 Φεβρουαρίου του 1966 γίνεται το πρώτο δοκιμαστικό, η πρώτη δοκιμαστική εκπομπή, κανονική μάλλον εκπομπή της ΣΕΡΤ, το πειραματικό πρόγραμμα. Είναι όλοι ενθουσιασμένοι που τα κατάφεραν, οι τεχνικοί και όλοι οι συντελεστές αλληλοσυγχαίρονται κτλ. Παρακολουθεί όλη αυτή τη διαδικασία ένας υπουργός της κυβέρνησης, νομίζω ότι είναι ο Αθανασιάδης Νόβας, ο οποίος μετά από όλα αυτά λέει συγχαρητήρια για την τεχνική σας επιτυχία, αλλά πρέπει να σας προειδοποιήσω ότι η κυβέρνηση δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν αυτό το πείραμα θα συνεχιστεί ή όχι. Το παρασκήνιο είναι ότι υπήρχε ένα τεράστιο debate μέσα στην κυβέρνηση τότε, ήταν κυβέρνηση αποστατών, για το αν θα δώσουν στην ΕΡΤ το δικαίωμα της τηλεόρασης, ΕΙΡ τότε, ή θα κάνουν ιδιωτική τηλεόραση εξ αρχής, γιατί υπήρχαν πολλές προτάσεις από μεγάλα αμερικανικά δίκτυα που θέλαν να επενδύσουν και να κάνουν τηλεόραση στην Ελλάδα.
2: Ο Αθανασιάδης Νόβας, που είπε ο Παύλος Τσίμας, ήταν υπουργός αλλά και ποιητής. Είχε γράψει το ποίημα «Και τα στήθη σου ήταν άσπρα σαν γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα». Εξού και τον έκανε ο Γαργάλατας. 1966 και το τραγούδι που ακουγόταν παντού ήταν αυτό με τους Olympians. Πασχάλης, το σχολείο. Πέρασαν 60 χρόνια και το μαλλί του Πασχάλη λέει και η φωνή ολόιδια.

0: Αυτό το παγκάκι απασχολούσε πάρα πολύ τα νιάτα της εποχής. Και γινόντουσαν συναντήσεις και τρώγανε πασατέμπου. Έχουν περάσει πια τα χρόνια. Οι σημερινοί νέοι ασχολούνται με άλλα πράγματα. Πάλι σε άκητα καταλήγουν. Όπως το ψαράκι. Το ψαράκι αυτό που τραγουδάει η Ζήνα Κουτσελίνη και τσαντίζεται ο Γιάγκας αυτό.
1: Θεωρώ ότι το ψαράκι της Ζήνας, η Ζήνα το βρήκε χαριτωμένο και έχει κάνει ένα βιντεοκλίπ, λέει, εντυπωσιακό με ράπερ, τράπερ και τα λοιπά. Εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν το θεωρώ πλάκα. Δεν το θεωρώ αστείο. Όταν κάνουμε τέτοια αστεία, είναι σαν να είναι ο θείος, ο παππούς ή η γιαγιά που έρχεται, η θεία, και προσπαθεί να προσεγγίσει την νεολαία. Και επειδή δεν βρίσκει τρόπο πραγματικά να την προσεγγίσει, κάνει κάποια πράγματα που την κάνουν λίγο καρικατούρα. Οπότε αντί να προσεγγίσει την νεολαία, η νεολαία το βλέπει και γελά περισσότερο.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. Δεν θα...

0: Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δηλαδή, ακούς Νάμα το ψαράκι. Ξέρεις ποιοι είναι και τι κάνουνε. Στην πολιτική δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα ήθελες να ψηφίσεις τον κύριο Κόκαλη. Το 2015 τον ψήφισες γιατί ήταν στο Σανέλ και τελικά βρέθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θες να τον ψηφίσεις και λες, εγώ θα σε ψηφίσω κύριε Κόκαλη σε μια χαρά. Ποιος θα είναι πρωθυπουργός να σε ψηφίσω? Και απαντάει αυτό.
1: Μια ψηφία που είναι κατά τη κυβέρνηση.
2: Δεν θέλω, γιατί έχουμε 30 δεύτερα. Πάει λοιπόν, δεν θέλει να ψηφίσει κάποιο Νέα Δημοκρατία, αν δεν θα ψηφίσει ζωή ράπτη. Αν θέλει να την ψηφίσει, ψηφίζει ζωή ράπτη και λέει: ωραία, θα έχω την άλλη μέρα πρωθυπουργό, το Μητσοτάκι. Αν πάει στη Λάρα και ψηφίσει τον Κόκαλη, ποιο θα έχει πρωθυπουργό την άλλη μέρα?
1: Ακούστε, αυτά είναι ψευτοδιλήματα. Το δίλημα.
2: Κατά κάποιον να κυβερνήσει τη χώρα,
1: δεν είναι. Το δίλημα είναι θεσμικότητα ή αντιθεσμικότητα.
2: Πάω να ψηφίσω. Θέλω την επόμενη μέρα, μισό λεπτό κύριε Ράπτη. Θέλω να έχει πρωθυπουργό. Ψηφίζει τον Κόκαλη, τον Γουστάρο.
1: Όταν θα ψηφίσετε, σε 10 μήνες θα διαπιστώσετε ποιο θα είναι ο
2: επικεφαλής. Γιατί δεν μου το λέτε από τώρα και να περιμένω. Να βγάλω καμία
3: δημοσιογράφηση. Αν ψηφίσετε Καρχημάκη, εφόσον ο Καρχημάκης είναι υποψήφιο, θα έχετε πρωθυπουργό
1: Ανδρουλάκη. Δεν μπορώ να κάνω τον προφήτη.
2: Μα μισό λεπτό. 2-3 το πάνελ είναι σαφές το τι λένε. Καρχημάκη ή Ανδρουλάκη.
1: Εγώ σα λέω δεν μπορώ να κάνω τον προφήτη.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, και εμεί τον λατρεύουμε, θα μεταδημοτεύσουμε. Έτσι περίπου, στη Λάρισα για να ψηφίσουμε Κόκαλη. Και ποιος θα είναι πρωθυπουργός, λέει, θα το μάθετε σε 10 μήνες. Σε ένα χρόνο. Να ήταν ένα μήνα σαν το

0: Όλη στη μεγάλη διαδήλωση.
1: Αυτό συνήθως συνέδευε τέτοιες ωραίες συναντήσεις. Αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Και αυτό προφητεία να μου πεις, δεν έκατσε πολύ. Ψιλοκουβά πήγαμε, αλλά εντάξει.

0: εσύ.
1: Τώρα χτυπάνε πολύ τον Γκερίδη. Ρε παιδιά, αφήστε τον ήσυχο τον άνθρωπο να αγιάσει. Βαράει ο ένας, βαράει ο άλλος. Δεν λιγάει. Όλο φιλοσιές πετάει. Αλλά είναι τσαντισμένος ο Γκερίδης εδώ, το λέμε φορτωμένος. Πηγαίνει στην τηλεόραση. Όπως στην Καραμήτρου. Η Καραμήτρου ήρεμη ήταν. Εκείνος πολύ θυμωμένος. Φώναζε και έχει πει Άντζελα Δημητρίου. Δεν φωνάζουμε.
2: Πάντως η κυβέρνηση της χώρας Ελλάδας.
3: Επειδή μου το έχετε ξαναπεί. Ο λόγος για τον οποίο ασηκώνω τη φωνή μου είναι γιατί εσείς ως διαχειρίστρια της εκπομπής, όταν μιλώ. Μιλώ. Κάποιος πετάγεται. Αυτό με αναγκάζει.
4: Κύριε Κερίδη, να σας πω κάτι.
3: Παρά τη θέληση, πάλι μιλάτε πάνω.
4: Επειδή εγώ δεν μπορώ να μιλήσω δυνατά και δεν μπορώ να μιλήσω λοιπόν δυνατά, σας λέω όσο πιο ευγενικά μπορώ. Ποιο σιγά σας λέω.
3: Σας λέω για να μιλήσω πιο σιγά. Και σε εσάς. Λοιπόν, θα κάνετε σωστά τη δουλειά.
4: Αν δεν σας κάνω και τη δουλειά σωστά.
2: Θα κάνετε σωστά τη δουλειά σας, λέτε.
4: Σας παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε
3: Κερίδη.
4: Ό,τι και να κάνετε.
5: Αδικούμε τη συζήτηση και δεν θέλω να τη συζητήσουμε για τη διαδικασία. Έχουμε ένα λεπτό.
2: Μα
5: και θέλω μία.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ποιο φωνάζει στο κανάλι, ο Κερίδη. Ρωτάει ο κανάλι, λε και δεν ξέρει.
7: Ένα ρεμάλι που θα με διαχειριστεί.
1: Πώς και τα λόγια σου. Σαν τον καιρό των Τσικάνων δεν είναι αυτό.

0: ναι ρε παιδιά, τι φωνάζουμε τώρα, ο ένας τον άλλον φωνές, μας ηρεμίζουμε. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι σε ευαίσθητη φάση. Δηλαδή η Κατερίνα καινούργη τώρα μπορείς να πας να τις φωνάζεις, δεν γίνεται. Ηρεμία. Ξέρω ότι έχεις αγωνία τι γίνεται με την Κατερίνα καινούργη, θα σου πω. Πριν από μια εβδομάδα είχε αναγουλίτσες. Το ξεπεράσαμε αυτό το στάδιο, δόξα τω Θεώ. Τώρα έχουμε άλλο θέμα με τις συναθρήσεις. Δεν μπορεί να βλέπει κόσμο και να πηγαίνει μέσα. Λογικό είναι αυτό και το εξομολογείται. Μπράβο της.
1: Προσέχω λίγο πότε, ξέρετε. Αποφεύγω. Πολύ θα ήθελα να είμαι κι εγώ δίπλα σας. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα, αλλά αποφεύγω συναθρήσεις με πάρα πολύ.
2: Πολύθηκες πάλι νωρίς και τα λοιπά. Κουράστησε.
1: Ξέρεις, έτσι λίγο το καταλαβαίνουν. Όλοι το καταλαβαίνουν. Στο κανάλι, εντάξει. Λίγο κοιμόμαστε νωρίς τώρα. Τι να κάνουμε, 1,5 μήνα έμεινε. Λοιπόν.
3: Του χρόνου θα χορέψουμε όλοι παρά.
1: Του χρόνου χαμός, έχουμε την Μπέμπα μαζί.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ωραία δεν ήταν αυτό. Μην ξεχνάμε ότι στην αρχή της εκπομπής, της ίδιας εκπομπής, η Κατερίνα είχε πει ότι είναι κατά της αυτοαναφορικότητας. Δεν τα μπορεί αυτά να μιλάει ο καθένας για τον εαυτό του. Α. Αλλά το εγώ που έχουν τώρα οι παρουσιαστές, οι άλλοι δηλαδή, πάντοτε υπερισχύει. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για τους άλλους.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Θα κάνουμε τώρα μία άσκηση αυτοσυγκέντρωσης. Πρέπει να σκεφτείς πολύ θετικά τι καλό θες να συμβεί στη ζωή σου. Σκέψου το. Και θα γίνει, θα δεις. Δηλαδή θέλεις ένα τηλεφωνικό κέντρο για να επικοινωνήσεις μαζί μας. Τσουκ, να το. 212-212-4800. Θέλεις να έχεις ένα email για να μπορείς να το διαχειριστείς όποτε θέλεις να στέλνεις μηνύματα σε εμάς πάλι, ναι. oner@alfaradio989.gr. Viber θες 6947-989-989. Αρκεί να αυτοσυγκεντρωθείς και να πεις είμαι υπέροχος, είμαι εκπληκτικός, έχω αυθονία, έχω λεφτά, ό,τι γουστάρω αμέσως γίνεται. Είναι η σχολή σαλακά και πετυχαίνεις εκείνη.
2: Παλιά θυμάμαι οι πρώτες φορές που δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ από το οικονομικό μου άγχος και δεν έβγαζα το μήνα. Και κάνοντας 5 αλλαγές με την καινούργια μέθοδο που έμαθα, άνοιξε ο δρόμος της αυθονίας και της ευημερίας και της ευτυχίας στη ζωή μου και όλα αυτά χωρίς να αλλάξω δουλειά και χωρίς να φύγω στο εξωτερικό. Ένα σεμινάριο αξίζω αυθονία για να ενεργοποιήσεις την αυθονία στη ζωή σου, να ανοίξει ο δρόμος αυθονίας, της ευημερίας και της ευτυχίας και να μάθεις τι μπορείς να κάνεις και εσύ για να έχεις παρόμοια αποτελέσματα. Αξίζω αυθονία, σας περιμένω όλες και όλους.
1: Αν το πεις πολλές φορές, αξίζω αυθονία, αξίζω αυθονία, αξίζω αυθονία, παραπάνω από ό,τι το λέω εγώ τώρα, να δεις που θα γίνεις πλούσιος, θα κοιμάσαι ήσυχα το βράδυ και θα ξυπνάς κάτω από το μαξιλάρι σου, θα είναι ράβδι χρυσού. Πεντοχίλιαρα. Όχι, δεν υπάρχει πια πεντοχίλιαρα. Πεντακοσάρικα, ούτε αυτά. Όλα θα σου τα δώσει ο Θεούλης.
3: Να λάβει το φως, είδα τα μάτια σου κάτω στη γη και γεννηθεί το φωνάζει αυγή.

0: Επίσης αξίζει ο Στράτος Τζορτζογλου, που πρέπει να παραδεχτούμε ότι έχει πάνω από 3 μέρες να δώσει μια συνέντευξη. Αυτό για το Στράτο είναι πάρα πολύ μεγάλο διάστημα.
1: Πήρα από τα μοίρα την τόση ευωδιά, μαζί με πόθο και αγάπη.
0: Βγήκε όμως στην Αθηναίδα, και τα είπε όλα. Τι του έδωσε ο Θεός, ταιριάζει και με το τραγούδι. Του έδωσε μια μεσοτυχία. Να μου πεις μια μεσοτυχία του έδωσε ο Θεός, ναι. Εντάξει, βενζίνη δεν του έδωσε, αλλά τα υπόλοιπα ήταν μια... Άκουσε τον, ναι.
2: Η κατάσταση που σου πέρασα 3 χρόνια ήταν μια μεγάλη ευλογία.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Γιατί μου μάθε πολλά πράγματα. Ήξερα ότι, νόμιζα ότι το σκοτάδι ήταν οι δυσκολίες. Λέω, πήγα άφραγκο στην Αμερική με το γιο μου και τα κατάφερα. Έκανα παραγωγές χρόνια, γιατί δεν με έπαιρνε κανείς στη δουλειά, λόγω του ότι ήμουν αδιάσημος και πολύ έντονος. Και αναγκαζόμουν να πουλάω κάθε χρόνο ένα σπίτι, που ευτυχώς για κάποιο λόγο, επειδή ήταν μεσοτυχία με τον Άγιο Γεώργιο στη Σέριφο, δεν το πουλούσα. Και εγώ το οφείλω ότι ήταν μεσοτυχία με την Εκκλησία.
3: Και δεν ήθελες να το πουλήσεις για αυτόν τον λόγο?
2: Όχι, δεν ήθελα.
3: Α, έλεγες δεν θέλει ο Άγιος.
2: Δεν θέλει ο Άγιος, λέω, οπότε τη γλίτωνα κάθε χρόνο.
3: Ναι.
2: Δεν έβγαζα λεφτά. Από το θέατρο δεν έχω βγάλει δραχμή ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή, και σε θεάσω αλωνών μου τα χρωστάνε ακόμα.
3: Είσαι οικονομικά άνετος τώρα?
2: Τώρα είμαι πάρα πολύ άνετος. Πραγματικά πολύ ευτυχισμένος, γιατί τώρα μετακομίζω. Μου δανείζουν ένα σπίτι να μείνω. Θα βάλω τα πράγματά μου σε μια αποθήκη καλή, γιατί δεν έχω να πληρώνω τον νίκη. Και είμαι πολύ ευτυχισμένος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, είμαι πάμπλουτος. Είμαι πάμπλουτος. Ξέρω, ακούγεται παράδοξο, λέει αυτού του στριπτε. Δεν έχω ούτε για βενζίνη, αλλά δεν με νοιάζει, είμαι καλά. Πώς το λένε. Και άμα χρειαστεί να βγάλω λεφτά, πάω και στην Αμερική δίπλα στο γιο μου. Εκεί πέρα να δεις, θα βγάζεις λεφτά.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εντάξει, δεν έχει βενζίνη. Εξάλλου τα παλιά τα αυτοκίνητα τα σπρώχνανε. Έχω δει σε ταινίες. Και μετά τραγουδούσαν, ήταν musical όλα. Τζένι Καρέζη.
5: Το σαραβαλάκι μου είναι το πιο φίλο.
0: Δεν είναι αυτή η Τζένι Καρέζη, ετοιμάζεται τώρα σπρώχνει.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο Σταμάτης Καρλούτσος φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Θα διαβάσω αυτά για να είμαι σίγουρος. Η Χριστίνα Μούγιου επιμελείται ταχυτικά. Και ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ στο μικρόφωνο. Εσείς που θα είσαστε. Γιατί όπως είπαμε, είναι πλέον καλοκαιράκι κανονικά, έτσι. Δηλαδή μπήκαμε στον Ιούλιο, μην το ξεχνάμε. Και εσείς που θα πάτε, δεν έχετε πολύ περιθώριο. Μέχρι την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση. Μια κλήρωση που σε ενδιαφέρει, γιατί ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σου χαρίζουν ένα μοναδικό καλοκαιρινό ταξίδι για δύο άτομα. Στην Αλσατία θα πάτε. Θα πάτε στο Ρήνο, θα πάτε στο Στρασβούργο. Τι ωραίο που είναι. Θα πάτε στο Κολμάρ. Γενικότερα εκεί τα χωριά είναι υπέροχα. Τα χωριά της Αλσατίας έχουν και κρασιά. Έχουν και να βγάλετε ωραίες φωτογραφίες. Καρτ ποστάλ είναι όλο το τοπίο. Και θα κάνετε και βόλτες. Θα είναι μια κρουαζιέρα. Σε περιμένει ανάμεσα σε κάστρα. Κατά πράσινες διαδρομές. Θα τις επισκεφτείτε όλες αυτές. Θα βγάλετε φωτογραφίες όπως είπαμε. Και όλο αυτό θα γίνει εντελώς τσάμπα, γιατί θα έχετε κάνει το εξής. Θα έχετε δώσει μόλις 0,34 ευρώ και θα έχετε στείλει ένα μήνυμα. Θα έχετε γράψει 989 κενό ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες, ονοματεπώνυμο. Θα το στείλετε στο 54401. Και την Παρασκευή, νωρίς θα ακούσετε την πολύ ωραία εκπομπή της Αθηναίδας Νέγκα και του αγαπημένου μας τον Τάκη Χατζή. Το ονοματάκι σας και καλό ταξίδι. Είναι ιδανικό για να πάτε αυτή η περιοχή, ακόμα και αν είσαστε παντρεμένοι. Δηλαδή, θέλετε να κάνετε το μήνα του μέλητος, εκεί να πάτε. Η Face Κορδά, τώρα εδώ που τα λέμε, παντρεύεται, δεν παντρεύεται, ξέρει τίποτα η Τσιμτσιλή να μας ενημερώσει?
3: Είναι ένα καινούριο είδος, ο μονογαμικός απογευματινός.
4: Ναι, λοιπόν, αυτό σας βολεύει. Πάμε στη Face Κορδά. Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν την όμορφη παρουσιάστρια να ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας του Δημαρχείου με τον αγαπημένο της. Μιλάμε για μια σχέση πολλών ετών που έχει δοκιμαστεί, που έχει περάσει από διάφορα στάδια και ο κοινός παρονομαστής, αυτό που έχει μείνει είναι η αγάπη, ο σεβασμός, ο έρωτας και η ανάγκη και των δύο για το επόμενο βήμα. Εγώ μπορεί να ξέρω πολλά σε προσωπικό επίπεδο και να τα έχω συζητήσει εδώ και πολύ καιρό με τη ΦΕΗ και να τα έχω κρατήσει για μένα, γιατί έχουμε και μια φιλική σχέση που μας συνδέει πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως δημοσιογραφικά και μου επιτρέπετε αλφαγιώτα, είναι ότι η ΦΕΗ είναι πάρα πολύ καλά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, τον αρχιτέκτονα της καρδιάς της. Δεν κρύβουν τη σχέση τους. Κάνουν εμφανίσεις δημόσια χωρίς να έχουν το άγχος του ποιος θα τους δει. Ότι είναι σίγουρο και δεδομένο ότι αυτή η σχέση θα οδηγήσει σε γάμο. Δεν ξέρω αν θα είναι σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, γιατί η αλήθεια είναι ότι θέλει να γίνει πιο κλειστός, μυστικός και μετά να γίνει ένα πάρτι.
5: Εσύ θα πας?
4: Για... Φαντάζομαι στο πάρτι. Δεν ξέρω ποιος θα καλέσει το στενό κύκλο, αλλά θεωρώ ότι εντάξει, ο στενός, πολύ στενός κύκλος είναι 5-10 άτομα. Σε αυτόν τον κύκλο δεν είμαι. Όχι. Αλλά με μεγάλη χαρά θα είμαι στο πάρτι να γιορτάσω αυτό τον έρωτα εφόσον προσκληθώ.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Προηγουμένως ακούσαμε τη Τζένι Καρέζη να τραγουδάει μαζί με άλλους και θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό το τιμητικό αφιέρωμα. Πάλι είμαστε στην ταινία που πρωταγωνιστεί Τζένι Καρέζη, το Τζένι Τζένι. Και εκεί όταν παντρεύτηκε ακουγόταν αυτό το υπέροχο τραγούδι. Άντε παιδιά, στα δικά σας ηλεύθερες.

0: ένας άντρας συναντάει τη γυναίκα των ονείρων του και ο άντρας είναι το όνειρο της γυναίκας και ζουν μαζί μια ζωή. Βέβαια. Η Μαρία Σολομού είναι αλλιώτικη. Δηλαδή, άκου να σου πω τώρα κάτι για το χαμομήλι. Το χαμομήλι ηρεμεί. Η Μαρία Σολομού κάνει το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, εκνευρίζεται κυρίως. Ιδιαίτερα με θέματα που αφορούν στους άντρες. Ακούει άντρας και μεγάλος δεσμός που κρατάει, ας πούμε, 10 χρόνια και γυαλίζει το ματάκι της. Φοβάσαι ότι βλέποντάς την θα βγει από την τηλεόραση. Έχετε δει το thriller The Ring που βγαίνει ένα κοριτσάκι μέσα από την οθόνη και έρχεται να σου επιτεθεί? Τη φοβάσαι τη Σολομού? Έχει ακούσει για 10 χρόνια δεσμός και τα παίρνει.
1: Στα 10 χρόνια εγώ λογικά θα είχα κρεμαστεί από το ταβάνι ανέμενα με έναν άντρα 10 χρόνια.
2: Γιατί?
1: Γιατί το έχω προσπαθήσει μέχρι κάποιο σημείο και μόνο που δεν τρελάθηκα.
2: Ποια ήταν η μεγαλύτερη σχέση που έκανες?
1: Πριν αρκετά χρόνια με έναν άνθρωπο που ήμουνα μαζί του, 9.
2: 9! Έφτασες κοντά στα 10. Τρέλα.
1: Όχι, δεν είναι γι' αυτό.
2: Ναι, αλλά δεν τα φαντάζεσαι κάπως έτσι, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια της ζωής με έναν άνθρωπο μαζί?
1: Α,
2: όχι,
1: Όχι, θα με βάλουν μέσα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν ξέρει πώς τον θέλει τον άντρα. Κυρίως δεν τον θέλει να είναι μεγάλη διαρκείας. Παλιά τα πράγματα ήταν πολύ συγκεκριμένα. Άκου να δεις. Να είναι ο Στιμούλης.
4: Με ξανθά μαλλιά.
0: Ναι, να μην έχει γυαλιά είναι πολύ βασικό.
4: Να μην έχει ερωμένη.
0: Α, και αυτό.

0: θέλω να έχω.
1: Επίση ο Αντρούλη να έχει και παράδε, δηλαδή να δουλεύει και να τον πληρώνουν. Και στη δουλειά που κάναμε να αντιμετωπίζει bullying. Κοίτα να δεις που δεν το θέλουμε, να πάμε στο θέμα της πλεύσης ελευθερίας, όπου βγαίνουν ο ένας μετά τον άλλον διάφοροι και λένε ότι μας χρωστάνε λεφτά. Άκου, ότι είχαν bullying. Έχουμε και νέο κρούσμα.
2: Εσείς κατά τη διάρκεια που είσαστε στην πλαίσια ελευθερίας γίνατε κοινωνός τέτοιων συμπεριφορών που καταγγέλει η κυρία Καρακίτσου? Δηλαδή υπήρχε αυταρχισμός, υπήρχε bullying, υπήρχε mobbing, υπήρχαν τέτοιες συμπεριφορές?
3: Κοιτάτε να δείτε, εγώ μέχρι και τις πρώτες εκλογές τα έβλεπα όλο καλά.
2: Ναι.
3: Από τις δεύτερες εκλογές και μετά και εγώ η ίδια υπέστην πολιτικό bullying.
2: Με ποιο τρόπο?
3: Διότι μου ζητήθηκε να βγω να κάνω δηλώσεις για τις κοπέλες που αποχώρησαν και να τις κατηγορήσω.
2: Από ποιον σας ζητήθηκε αυτό?
3: Από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και μάλιστα με πολύ αναξιοπρεπή τρόπο.
2: Δηλαδή?
3: Ήτανε με αυταρχικό τρόπο μου επέμενε να βγω να κάνω δηλώσεις που δεν υφίστανται.
2: Να, ψευδείς δηλαδή. Ψευδείς δηλώσεις ήθελε να κάνετε.
3: Βεβαίως.
2: Α, ωραία. Μια χαρά. Πάμε παρακάτω.
3: Και βεβαίως εγώ αρνήθηκα.
2: Πάμε τώρα και στον κύριο Μπακόπουλο, γιατί ο κύριος Μπακόπουλος θέλω καταρχάς...
3: Να σας πω μόνο και πώς έγινε,
2: ναι,
3: ότι εγώ μετά από όλα αυτά που είδα, σαφώς και δεν δεχόμουν να μείνω, παρότι η κυρία Κωνσταντοπούλου μου τηλεφώνησε μετά, μου είπε να μου δώσει και κομματική θέση, αρνήθηκα και έχω στείλει και mail, δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί.
1: Σιγά που τα πιστέψαμε. Όλο αυτό είναι, κάποιος είχε δώσει χαρτάκι, πες αυτά, έλα. Η πλεύση ελευθερίας συνεχίζει να πλέει. Το πλοίο δηλαδή. Παρόλες τις φορτούνες, παρόλα τα βράχια, τους υφάλους που προκαλούν

0: Σήμα της πλεύσης είναι ένα καραβάκι που πλέει στη θάλασσα. Ποιος είναι ο θεός της θάλασσας? Ο Ποσειδώνας. Ο Ποσειδώνας είναι και ένας τύπος ο οποίος βγαίνει κυρίως στα social, ο οποίος κυνηγάει τη δημοσιότητα, αλλά ταυτόχρονα κυνηγάει και οτιδήποτε έχει διαφορετικό χρώμα από αυτόν, ναι. Δεν το ανέχεται. Και λέει ότι κάνω καραγκιοζηλίκια, αλλά τα κάνω για να γίνω βουλευτής και να αλλάξει χρώμα η χώρα.
1: Ο Ποσειδώνας είναι ο 7ψυχος παππούς που θα σταματήσει την ισλαμοποίηση της χριστιανικής Ελλάδας. Ο Ποσειδώνας για να το καταφέρει αυτό θα γίνει βουλευτής. Να γίνει βουλευτής χρειάζεται αναγνωρισιμότητα. Και να πετύχει την αναγνωρισιμότητα σας κάνει εδώ και ένα χρόνο τον καραγκιόζη.
0: Και πετυχημένα να πούμε, μπράβο του. Έχει επιλέξει σωστή δηλαδή στρατηγική και τα καταφέρνει. Έλα Θέμη, πες κάτι για το Ποσειδώνα και εσύ.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Χαμός γίνεται στο τηλεφωνικό κέντρο. Ακούσατε ένα ντοκουμέντο σχετικό. Θέλεις και εσύ να συμμετέχεις σε αυτή την πανδεσία ενημέρωσης και επαφής? 212-212-4800. Αλλά προτιμάς να στέλνεις μηνύματα, email. Έχουμε onair@alfaradio989.gr. Έχουμε και Viber 6947-989-989. Τι άλλο έχουμε? Α, έχουμε γεγονότα. Δεν ξέρω αν τα μάθετε με τον Άδωνη. Ότι είχε γίνει, είχε πάει στη Νίκαια. Εκεί ήταν ένας κύριος που στη φωτογραφία τον είδαμε να σηκώνει τη γροθιά του, αλλά τελικά στο βίντεο δεν σηκώνει τη γροθιά του εναντίον κάποιου τουλάχιστον. Μετά δικαιολογηθήκαν τα πράγματα. Μην μπορεί να μην δικαιολογηθήκανε. Είναι μέγα γεγονός αυτό. Επαναλαμβάνω, δεν ασχολιόμαστε καθόλου με την ποιότητα της υγείας. Ασχολιόμαστε ποιος δέρνει ποιον. Και έχουμε και την κυρία Τζάκρη, η οποία δεν χάνει ευκαιρία και μπράβο της, γιατί πρέπει να μας διαφωτίζει, να μας δίνει τη σωστή διάσταση των γεγονότων. Η οποία βγαίνει, η κυρία Τζάκρη, Θοδώρα. Έχουμε μια δυναμία. Σε ακούμε, Θοδωρίτσα.
2: Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι θα τον σκότωνα αν δεν ήταν τα μάτια εκεί.
3: Και τις υπερβολές και τις προκοβοκάσεις και του κύριου Γεωργιάδη τις έχουμε συνηθίσει. Πάντως εμένα δεν μου φάνηκε.
4: Άρα το προκάλεσε.
3: Συγχωρείτε. Αν ο κύριος Γεωργιάδης είναι αυτός που έφαγε ξύλο, αυτός που έφαγε ξύλο, αυτός που πάει να δώσει ξύλο, πώς πηγαίνει?
2: Επομένως, καλώς έγινε, λέτε, αυτό που έγινε.
3: Σας το ξαναλέω,
2: ναι,
3: ότι εγώ καταδικάζω τον προβοκάτορα στην προκειμένη περίπτωση.
4: Και ο προβοκάτορας
3: είναι... Ο κ. Γεωργιάδης στα δικά μου μάτια προκάλεσε το περιστατικό, ναι, και καταδικάζω αυτό που προκάλεσε το περιστατικό.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ψάχνω εδώ και καιρό να βρω ένα τραγούδι που να ταιριάζει στη Θοδωρίτσα μας, στη Θοδωρά την Τζάκρη. Και νομίζω ότι αυτό πάει γάντι.
6: Σαν την πεταλούδα φτερουγίζει.
1: Έτσι είναι. Πασόκ.
6: Γύρω γύρω στη φωτιά γυρίζει.
1: Κίνημα Δημοκρατίας.
6: Πρόσεξε, μην κάψεις τα φτερά σου.
1: Κάπου εδώ.

0: Χριστίδου και ταχώνει στο Λιάγκα και μετά την επόμενη εβδομάδα απαντάει ο Λιάγκας. Δικαιολογημένα και οι δύο, δεν το συζητάμε. Βέβαια. Αλλά ο Λιάγκας αρνείται ότι έχει κόντρα με τη Χριστίδου. Τότε γιατί γίνεται όλο αυτό, για πες μου.
1: Υπάρχει ένα θέμα που ξεπερνάει τα όρια της εκπομπής και γίνεται θέμα συζήτησης σε όλες τις εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης. Η εκπομπή λοιπόν αυτή όμως, υπάρχει δεν υπάρχει θέμα, βρίσκει πάντα κάτι να πει για μένα. Βγαίνουν λοιπόν κάποια site και λένε η κόντρα του Λιάγκα με την τάδε παρουσιάστρια ή με την τάδε εκπομπή. Γιατί είναι κόντρα. Διαιωνίζεται λέει κτλ. Κτλ. Έχω πει ποτέ εγώ κάτι για την άλλη εκπομπή. Χωρίς λόγο και αιτία, μόνο όταν υπάρχει ένας λόγος και αιτία και μια αιτία που βγαίνει από τα όρια μιας εκπομπής με μια άλλη. Η άλλη εκπομπή λοιπόν με μια αιμονή κάθε εβδομάδα ασχολείται με μένα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καταλάβατε. Ο Λιάγκας δεν είναι αυτό που νομίζουμε ότι είναι. Δεν απαντά εκτός αν χρειαστεί. Στη συντροφιά μας ο Βαγγέλης Περπινιάδης, μεγάλη μορφή, που επίσης υπήρχε μια διάδοση ότι είναι ο Έλληνας Beatles, αλλά λέει ότι εγώ δεν είμαι ο Beatles.

0: Το μαλλί επομένως των Beatles ήταν ψεύτικο, ήταν περούκες. Δεν υπήρχε τότε ο Κυριάκος Βελόπουλος για να κάνει σχετικές αποκαλύψεις. Αλλά έχει κάνει άλλες που σπάνε κόκαλα. Βγαίνει τώρα και λέει ότι... Συνεχώς το λέει. Ήμουνα ο πρώτος που μίλησε για τα Τέμπη. Και όταν αποκαλύφθηκε ότι αυτά που έλεγε δεν είχαν και μεγάλη σχέση με την πραγματικότητα, είπε, εγώ είπα από τέτοια πράγματα. Εγώ διάβαζα απλώς ένα άρθρο στην Καθημερινή και έλεγα αυτά που λέει το άρθρο.
1: Μπορώ εγώ να κάνω πολιτική λέγοντας ψέματα?
2: Όταν τα έλεγα εγώ, ήμουν ο περίεργος.
3: Μεταφέρατε και απόψεις συγγενών, όπως είπατε, για το βαγόνι που εξαφανίστηκε.
1: Όχι, εγώ διάφερα την Καθημερινή. Τα τρία βαγόνια που εξαφανίστηκαν ήταν άρθρος Καθημερινής και ρώτησα τον Υπουργό αν ισχύει.
2: Μάζε στην Βουλή τι είχα πει για το δεύτερο και τρίτο βαγόνι. Για τα Τέμπη. Ότι εξαϊλώθηκαν, εξαφανίστηκαν.
0: Πολύ σωστός, ακόμη μια φορά. Οπότε δικαιολογημένα βάζουμε το τραγούδι που χαρακτηρίζει την εποχή μας. Επαναλαμβάνουμε, βάλτε το δυνατά.

0: πολύ συγκινητικό αυτό το τραγούδι. Χαιρόμαστε και την αποδοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αξίζει τον κόπο. Αλλά ενώ η λύση υπάρχει, βγαίνουν διάφοροι και λένε ψηφίστε το δικό μας το κόμμα. Έχει τελειώσει, παιδιά, το πράγμα. Έχει καθαρίσει. Επόμενη κυβέρνηση Κυριακός. Και βγαίνει μια γκελεστάθη, δεν ξέρω, και πλακώνεται με τους βουλευτές μας, τον κύριο Μπούπα συγκεκριμένα. Πάρτε το χαμπάρι. Ο κύβος ερήφθη. Οριστικά.
1: Έλα τώρα, 13 13 ώρες δουλειά.
2: Έλα τώρα στη γυναίκα σα, όχι σε μένα.
1: Να φεύγει το πρωί και να μην βλέπει ούτε την γυναίκα του.
2: Έλα τώρα στη γυναίκα σου, όχι σε μένα.
1: Μίλα. Θέλει
2: να μιλήσω.
1: Θέλει
2: να
1: μιλά
2: πάνω από το κεφάλι μου.
1: Θέλει
2: να μιλά πάνω από τη φωνή μου.
1: Θέλει
2: να μιλά πάνω από τη φωνή μου.
1: Θέλει
2: να μιλά πάνω από τη φωνή μου για να μην ακουστεί το επιχείρημα.
1: Θέλει
2: να μην ακουστεί το επιχείρημα.
1: Ποιο είναι το επιχείρημα? Να μην μπορεί να πάει σπίτι να
2: μιλήσει. Θέλει να μην ακουστεί το επιχείρημα.
1: Αυτό να το πεις εσύ σε εργαζόμενες μάνες 13 ώρες δηλαδή, που είναι και δεν μπορούν να έρθουν στο
3: σπίτι.
2: Μη χτυπιέσαι, είσαι και σε ηλικία ευαίσθητη.
1: Έπρεπε να ντρέπεστε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ηρεμήστε.

Εσύ κυρία Γελεστάθη μου, άκου τι θα στα πω. Πώς είπε κυρά μου, ναι. Πάμε, δεν σε καταλαβαίνουμε τι γίνεται με το

Η είδωλο ο Μπούπας, εξού και οι Idols. Με αυτούς θα πάμε μέχρι να συναντήσουμε την πληροφορία, την ενημέρωση, την επικαιρότητα. Ποιος τα καταγράφει όλα αυτά? Το μεσημεριανό μαγαζίνο του Αλφα Ρέντιο 989. Δε μ' αγαπάς. Η Λίνα Κλήτου αγαπάει την πληροφορία, αγαπάει τη δημοσιογραφία, είναι εδώ.

0: Αλφα Radio 989.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Λίγη συννεφιά περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο Νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 35 στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια και ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Λίγη συννεφιά περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο Νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 35 στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια και ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας. Η Δυναμός που είναι στην παρέα και θα παραμείνει μέχρι τις 8 η πρωινή μας παρέα, όπως την έχετε συνηθίσει, με κάποιες μικρές τροποποιήσεις, γιατί είναι και περίοδος αδειών. Έτσι έχουμε μπει στον Ιούλιο πια, μην ξεχνιόμαστε. Τάσο Σκαλτιρανιάν είναι μαζί μου εδώ στη ρύθμιση του ήχου, μάστερ της κονσόλας και όχι μόνο, άνθρωπός μας. Καλημέρα και επισήμως, Τάσο μου.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πώς είστε σήμερα?
1: Εντάξει.
0: Εσύ δεν κρυώνεις?
1: Εντάξει, ωραία είναι.
0: Παιδιά, θα σας πω τι έχει γίνει.
1: Τώρα το καλοκαίρι είναι ωραία να μπαίνεις μέσα σε ένα δροσερό περιβάλλον.
0: Τι δροσερό? Εγώ αισθάνομαι ότι θα δω τον Μπαρμπαστάθη σε λίγο. Λοιπόν, όλη τη νύχτα μένει το κλιματιστικό εδώ στο στούντιο στους 22 βαθμούς. Οπότε αντιλαμβάνεσαι το πρωί όταν με το καλό έρχεσαι τι γίνεται πραγματικά. Έχει λίγο ψύχρα τώρα, προσπαθούμε λίγο να το φτιάξουμε γιατί όχι τίποτα άλλο, χτυπάει και το σαγόνι από το κρύο, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, ευχόμαστε να είστε καλά. Είναι αυτό το πρωινό 5ης 2 Ιουλίου. Έβλεπα τώρα συνδέσεις νωρίτερα με καλούς συναδέλφους οι οποίοι είναι στο λιμάνι. Άλλοι είναι στο λιμάνι του Πειραιά, άλλοι είναι στο λιμάνι της Ραφίνας. Ετοιμάζεστε να φύγετε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Πραγματικά το εύχομαι. Γιατί οι έρευνες μας λένε ότι λιγότερος κόσμος θα φύγει φέτος σε σχέση με πέρυσι ή ακόμη δεν έχουν αποφασίσει πού θα πάνε, τι θα κάνουν. Γιατί η κατάσταση, αντιλαμβάνεστε με την ακρίβεια, δεν είναι και πάρα πολύ καλή. Το μόνο παρήγορο βέβαια είναι το ότι έχει αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή των καυσίμων. Δηλαδή μετά από πάρα πολύ καιρό έχω δει ένα 8,99 τάσο μου. Θυμάσαι που είχαμε φτάσει στο 2,10 κοντά. Βέβαια σε νησιά ή στην επαρχία, στην περιφέρεια δηλαδή, οι τιμές αυτές εξακολουθούν να είναι ακριβές. Γιατί φεύγεις από την Αθήνα, μεν λες έχω καλή τιμή, φουλάρω. Και εκεί που θα πας θα πρέπει να φουλάρεις. Και εκεί είναι άνω του 2. Καλά, και σε καλές συνθήκες ήταν άνω του 2. Φανταστείτε τώρα πόσο είναι. Βάση περιπτώσει, εύχομαι να περάσετε όμορφα. Η Πέμπτη είναι μια ωραία μέρα γιατί είναι λεγόμενη προπαρασκευή, όπως λέω χαρακτηριστικά. Ήδη έχω τα πρώτα σας μηνύματα. Η Όλγα μας, βέβαια, πρώτη-πρώτη. Καλημέρα από τη Ζάκυνθο με αγάπη. Να σε καλά, Όλγα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχει πολλή δουλειά σήμερα, μας λέει ο Αντώνης. Ξεκινώ και εγώ σιγά-σιγά για το λιμάνι. Καλή εκπομπή να έχουμε, καλή ακρόαση. Ο Αντώνης, φαντάζομαι, πάει στο λιμάνι γιατί είναι δουλειά. Έτσι δεν είναι? Νομίζω πως ναι. Και ο φίλος μας ο Θεμιστοκλής από την όμορφη Θεσσαλονίκη, που βεβαίως μου έχει στείλει ωραίες φωτογραφίες από τη Χαλκιδική, από τη Γερακινή. Τώρα αυτά μου κάνετε εσείς και εγώ να κάτσω εδώ πέρα στο λιοπύρι δηλαδή. Δεν είναι εύκολο. Δεν με βοηθάτε. Αλλά εντάξει, πάντα χαίρομαι να βλέπω πατρίδα. Γιατί ξέρεις, σκέφτεσαι, Τάσο μου, ότι κάποια στιγμή θα πας κι εσύ. Δεν θα πας. Πρώτο Θεός να λέμε. Καλά να είμαστε, θα πάμε. Λοιπόν, θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Αριθμός Viber 6947-989-989. Το email μας, onair@alpharadio989.gr. Ενώ μας ακούτε ζωντανά διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού www.alpharadio989.gr. Και μια που λέω Χαλκιδική, να στείλω την αγάπη μας στην κυρία Κέτη που είναι σταθερά συντονισμένη. Και ευχαριστούμε πολύ τον Ηλία Χρυσικό και το ράδιο Ενημέρωση βεβαίως στην Πιερία, που φροντίζει να φτάνει η φωνή μας καμπάνα σε όλη την Πιερία, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Και μια που λέμε Θεσσαλονίκη, μας ήρθε χθες το απόγευμα η δυσάρεστη είδηση ότι αυτή η γυναίκα, η μητέρα δηλαδή της Αφροδίτης Νέστορος, της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, έχασε τελικά τη μάχη για τη ζωή. Η γυναίκα είχε εγκάβματα μετά από αυτή την τρομοκρατική επίθεση που έγινε στην πελωτή της πολυκατοικίας τους. Θυμίζουμε ότι ήταν τρεις συντονισμένες επιθέσεις με γκαζάκια, έτσι το πιθανότερο, στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν ο κύριος Ιωακίμοβιτς, έτσι είναι ο πρόεδρος δικού σας επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Σάββας Αναστασιάδης, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είναι πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά γίνανε ξημερώματα και γίνανε μέσα σε μόλις 17 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι ήταν συντονισμένη η επιχείρηση αυτή, η τρομοκρατική αυτή, το τρομοκρατικό χτύπημα. Τρομοκρατική ενέργεια είναι, μην γελιόμαστε. Το να βάλεις ένα γκαζάκι δεν θεωρείται απλό. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Να που τώρα συνέβη. Να τώρα θρηνούμε μια ανθρώπινη ζωή. Χαίρομαι που όλα τα κόμματα έχουν βγάλει ομόθυμη καταδίκη για το συγκεκριμένο περιστατικό και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει πόλωση, υπάρχει και τοξικότητα, το έχουμε πει πολλές φορές. Η κάθε ομάδα μπορεί να διαμαρτύρεται με τρόπο όμως δημοκρατικό παρόλα αυτά. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις μια κινητοποίηση, μπορείς να στείλεις μια επιστολή διαμαρτυρίας. Έχεις τρόπους σε αυτή τη δημοκρατία που την αγαπάμε κατά βάθος, έστω και αν την πυροβολούμε, έχεις τρόπους να διαμαρτυρηθείς. Εδώ άκουγα χθες τον κύριο Κώστα Κυρανάκη, τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ότι ήταν, λέει, αντίπεινα από πλευράς αναρχικών επειδή ξύλωσαν τις καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Τι λες τώρα, τι λες τώρα, δηλαδή ξύλωσαν τις καταλήψεις και εσύ θεώρησες καλό να χτυπήσεις ξημερώματα σε τρία σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, λες και σου φταίνουν αυτά στο κάτω-κάτω, και πόσο μάλλον οι οικογένειές τους, λες και φταίει αυτή η γυναίκα που έχασε τη μαμά της. Και ο πατέρας της νοσηλεύεται έτσι στο Ιπποκράτειο, είχε τρομερή δύσπνοια ο άνθρωπος, είχε άλγους κλπ. Η γυναίκα όμως αυτή, 72 μόλις ετών, γιατί? Γιατί πραγματικά χρωστούσε κάτι? Είναι ομόθυμη λοιπόν η καταδίκη. Βεβαίως έχει στείλει το μήνυμά του ο Πρωθυπουργός, γιατί βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη χθες το απόγευμα και νομίζω πολύ σωστά έκανε. Και φυσικά έχουμε και τις δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη, που είπε ότι σε κάθε περίπτωση θα τους βρούμε και θα πληρώσουν. Και νομίζω πως αυτό πρέπει να γίνει. Λοιπόν, έχουμε ένα μήνυμα που μας στέλνει η καλή συνάδελφος Κατερίνα Μαστραντονάκη. Την Κατερίνα θα την έχουμε μετά τις 7.30 μαζί μας. Μας ενημερώνει λοιπόν ότι λόγω έκτακτων εργασιών αποκατάστασης βλάβης καλωδίων τρόλεϊ υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίας Άνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από το ύψος της οδού Σαλαμίνας έως το ύψος της Πέτρου Ράλη, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντι. Σας το θυμίζω λοιπόν για άλλη μια φορά, σε περίπτωση που δεν το συγκρατήσατε. Έχουμε έκτακτες εργασίες αποκατάστασης βλάβης καλωδίων τρόλεϊ. Άρα έχουμε διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Αγίας Άνης και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της οδού Σαλαμίνος ως το ύψος της Πέτρου Ράλη. Άγιος Ιωάννης Ρέντης. Λοιπόν, όσοι φίλοι κινείστε στην περιοχή, να ξέρετε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, να την αποφύγετε παρακαλώ. Αν είναι αυτό εφικτό βεβαίως. Ο Αντώνης μας εξηγεί ότι πηγαίνει για δουλειά. Για δουλειά πάω, κυρία Αντίνα μας, στο λιμάνι. Τις διακοπές μου, λέει, τις έχω κάνει. Απ' τη μία είναι καλό, γιατί όταν θα κυκλοφορώ στους δρόμους, όλα θα είναι νεκρά, λέει. Εντάξει, θα υπάρχει μια ησυχία, αντιλαμβάνομαι. Ξέρετε, είναι πολλοί που επιλέγουν την Αθήνα να μείνουν εδώ τον Αύγουστο. Αυτή είναι η δική τους επιλογή, γιατί τους αρέσει, γιατί υπάρχει ησυχία, γιατί δεν έχεις πρόβλημα να παρκάρεις. Σε κάθε περίπτωση είναι πιο ήσυχα. Η πόλη είναι λίγο πιο ήσυχη. Βεβαίως υπάρχουν εκείνοι που λένε όχι, εγώ ντάλα καλοκαίρι δεν θα καθίσω εγώ εδώ πέρα το μήνα Αύγουστο. Και προτιμούν βεβαίως να είναι κάπου δίπλα στη θάλασσα, σε μια όμορφη επαρχία, γιατί πραγματικά όποια κουκίδα αυτής της χώρας και να βρεις, είναι πανέμορφη. Τι να λέμε τώρα, είτε νησιά, είτε βουνά, είτε ποτάμια, είτε λίμνες. Έχει τόσες επιλογές και τόσο ωραίο φυσικό ανάγλυφο η χώρα μας, που όπου και να πας να ηρεμήσει λίγο το κεφαλάκι σου, νομίζω ότι είναι υπέροχα. Ο φίλος μας ο Ηλίας ο Χρυσικός λέει: ευχαριστώ, Ντίνα, για τις συνεχείς αναφορές σου. Μα είναι δυνατόν, εμείς είμαστε φίλοι εδώ. Πάμε διδυμάκια. Αλφα Radio 989 και ράδιο ενημέρωση δύναμη στην Πιερία. Καθημερινά 6 με 8 μας αναμεταδίδεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλη μου Ηλία. Καλημέρα και στον Τάσο. Τασούλη, σ' αγαπούν εδώ, το ξέρεις, η πρωινή παρέα. Αναπόσπαστο στοιχείο της πρωινής συντροφιάς ο Τάσος μας. Και καλημέρα βεβαίως, καλή δύναμη μας στέλνει η φίλη μας η Μαρία. Λοιπόν, περιμένω και τις δικές σας συμμετοχές και τα δικά σας μηνύματα. Θα διαβάσουμε σε λίγο και τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκίνησα με το θέμα το οποίο εγώ αξιολογώ ως το πιο σημαντικό, γιατί είχαμε και θύμα με αυτή την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο και δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξεχάσουμε. Να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Η τρομοκρατία οδηγεί σε απώλειες, οδηγεί σε τραυματισμούς. Το βάζω ένα γκαζάκι και φεύγω δεν σημαίνει ότι όλα θα πάνε καλά σε κάθε περίπτωση και απλά θα είναι μια διαμαρτυρία και τι έγινε, μωρέ. Να λοιπόν που εδώ υπάρχει απώλεια ανθρώπινης ζωής. Η γυναίκα αυτή δολοφονήθηκε. Να τα λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Όποια διαμαρτυρία και αν υπάρχει, δεν δικαιολογεί μια τρομοκρατική επίθεση, το ξαναλέω. Λοιπόν, έχουμε να σας πούμε πολλά και αυτό το πρωινό της Πέμπτης. Θα μπορούσαμε ίσως, Τάσο μου, να πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα, γιατί θα το πάμε απνευστή μετά, θα διαβάσουμε τις εφημερίδες και έχουμε να ακούσουμε και αποσπάσματα από ενδιαφέρουσες χθεσινές συνεντεύξεις στο Αλφα Radio.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, όπως κάνουμε καθημερινά τέτοια ώρα. Οι εφημερίδες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σήμερα, και πολλές φορές έχουμε πει ότι εμείς από αυτήν εδώ την εκπομπή στηρίζουμε την έντυπη δημοσιογραφία. Πραγματικά ο τύπος περνάει δύσκολες εποχές. Παρακαλώ πολύ, όποιος μπορεί, όποιος έχει δυνατότητα, να στηρίξει την εφημερίδα με το δικό του οβολό. Λοιπόν, ξεκινάμε με τυχαία σειρά. Εφημερίδα Εστία, εκλογές με δίλημα ασφάλεια ή αναρχία, σημειώνει χαρακτηριστικά η Εστία. Στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για αποσταθεροποίηση ομιλεί ο κύριος Στασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ομόθυμος κατά δίκη από Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη δηλαδή, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, και το άρθρο του καλού συναδέλφου Μανώλη Κοτάκη στο πρωτοσέλιδο, η θεωρία του εσωτερικού εχθρού. Εφημερίδα Ναυτεμπορική, ρεκόρ 25 ετών στην αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων, επιβράδυνση στο ρυθμό καθαρών εισρώων, ισχυρά περιθώρια ανάπτυξης, το ενεργητικό ξεπέρασε το ορόσημο των 32 δισεκατομμυρίων. Ποιοι παράγοντες στηρίζουν το φαινόμενο της ανόδου. Και οι ουκρανικές επιθέσεις αλλάζουν το ρωσικό σύστημα καυσίμων και αναφέρεται στα ντρόνς, στις επιθέσεις με ντρόνς. Και δεξαμενόπλια πρόσω ημιταχώς, σημειώνει χαρακτηριστικά, στη second hand αγορά. Αυτά είναι τα θέματα της ναυτεμπορικής. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ακροαριστερή δολοφόνη, σημειώνει ο Ελεύθερος Τύπος. Τριπλή επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια των Σάβα Αναστασιάδη, Αφροδίτης Νέστορα, Ζήση Ιωακίμοβιτς. Νεκρή η 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Τέσσερις τραυματίες στο νοσοκομείο. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε χθες τους τραυματίες, το είπαμε. Καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων. Πυρήνα Μπαχαλάκηδων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης βλέπει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Τρεις επιθέσεις μέσα σε 17 λεπτά σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων. Τουλάχιστον τρεις οι δράστες. Υπάρχει καθαρό βιντεοληπτικό υλικό και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω ότι θα καταφέρουν τελικά να τους πιάσουν, και νομίζω πως όλοι ευχόμαστε να τους πιάσουν και να πληρώσουν βεβαίως, γιατί έχουμε και απώλεια ανθρώπινης ζωής, όπως είπαμε. Και άλλο θέμα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ο πίνακας πληρωμών για το επίδομα παιδιών, και αναφέρει βεβαίως τα στατιστικά στοιχεία πόσοι έλαβαν αυτό το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Εφημερίδα Τα Νέα. Το τρομοχτύπημα βάφτηκε με αίμα, νεκρή στο βωμό του τυφλού μίσους. Κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν η μία από τους στόχους των τρομοκρατών. Καθολική καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Θα συλληφθούν και θα τιμωρηθούν, λέει ο Μητσοτάκης. Τι ερευνά η ελληνική αστυνομία, το οπτικό υλικό και άλλες κρίσιμες λεπτομέρειες που οδηγούν στους ενόχους. Άλλο θέμα στα νέα, επικουρικές συντάξεις προς διπλή παρέμβαση. Έρχονται δύο νομοθετικές ρυθμίσεις από το Υπουργείο Εργασίας. Η μία θα αφορά μείωση ή κατάργηση της εισφοράς 6% που επιβάλλεται ως κράτηση ασθενείας, επιτέλους θα πω εγώ. Και η άλλη θα προβλέπει ότι σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης οι επικουρικές θα εκδίδονται από το τελευταίο ταμείο. Παρακολουθούμε το θέμα, γιατί ξέρω ότι σας ενδιαφέρει πολύ. Και ένθετο για την υγεία, την να προσέξετε στα μάτια σας, τα πρώιμα σημάδια της άνοιας, οι προειδοποιήσεις μέσω της όρασης, γιατί απαιτείται τακτικός έλεγχος. Ένα θέμα με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εφημερίδα Δημοκρατία. Η Eurostat εκθέτει ανεπανόρθωτα Μητσοτάκη και Πλεύρη. Φιάσκο με τις επιστροφές λαθρομεταναστών. Παρά τη σκληρή ρητορική περί αυστηρής διαχείρισης, απόλυτου ελέγχου και θωράκισης των συνόρων, η χώρα μας καταγράφει εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 εκδόθηκαν μόλις 4.000 εντολές αποχώρησης, με τις πραγματικές επιστροφές να περιορίζονται στις 1.300, την ώρα που σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης οι επαναπροωθήσεις προς τρίτες χώρες αυξήθηκαν κατά 8,1%. Άλλο θέμα βασικό στην εφημερίδα Δημοκρατία, τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, νεκρή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα από τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα με γκαζάκια. Η 72χρονη υπέστη βαριά εγκάβματα από την επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, στο στόχαστρο των ανεγκέφαλων και οικίες Ιωακίμοβιτς και Αναστασιάδη. Και σκάνδαλο ο ΠΚΠ, ο εισαγγελέας δικαιώνει απόλυτα την Τιχεροπούλου και προτείνει να διωχθεί για κακούργημα ο Μελάς. Και απόφαση σταθμός του Συμβουλίου της Επικρατείας, πλήρη ασφάλιση δικαιούνται οι συμβασιούχοι των προγραμμάτων Stage. Και αυτό είναι σημαντικό, η υπόθεση αφορά περίπου 300.000 εργαζόμενους. Το κόστος για το δημόσιο μπορεί να ξεπερνά ακόμη και το 1 δισεκατομμύριο. Αυτά από την εφημερίδα Δημοκρατία. Συνεχίζουμε, εφημερίδα των συντακτών. Σχεδιάζουν γαλάζια δημόσια διοίκηση, σοβαρές αιχμές για τις αλλαγές του Υπουργείου Εσωτερικών στις εξετάσεις για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Συνεντεύξεις προσωπικότητας προανήγγειλε ο Υπουργός Θεόδωρος Λιβάνιος. Θίγονται, λέει, το κύρος και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Αυτό απαντούν οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Συνέντευξη προσωπικότητας ονομάζεται, Τάσο μου, κατάλαβες? Θα δούμε την προσωπικότητά σου. Θα μπορούσε να είναι και άλλη μια έτερη συνέντευξη χαρακτήρα. Είσαι καλό παιδί ή δεν είσαι?
2: Εμφάνισης.
1: Να σε πάρουμε ή θα το μετανιώσουμε?
2: Βάρος.
1: Κάπως έτσι πάει. Μάλιστα. Συνέντευξη προσωπικότητας. Εξαιρετικό. Λοιπόν, και σύνορα Ελλάδας με Βουλγαρία, παράνομες υλοτομήσεις, εταιρείες ξεπατώνουν τα δάση με την ανοχή του στρατού. Αναφέρει η εφημερίδα των συντακτών. Και η Θεσσαλονίκη, τυφλές επιθέσεις με ολέθριες συνέπειες. Οργή στην κυβέρνηση, καταδίκη από την αντιπολίτευση. Τα βασικά θέματα της εφημερίδας των συντακτών. Εφημερίδα Καθημερινή. Ο πυρήνας πίσω από τη δολοφονική επίθεση. Η έρευνα των αρχών μετά το χθεσινό μπαράζ στη Θεσσαλονίκη. Άλλο θέμα επίσης στην εφημερίδα Καθημερινή. Φρένο για 6 στις 10 επιχειρήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού. Επίσης, απεργία λόγω του χάους στο λιμάνι της Ραφίνας, σε ακυρώσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Ραφίνας την Παρασκευή, προχωρούν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες λόγω της απεργίας που έχουν εξαγγείλει οι ναυτεργάτες. Υποστηρίζουν πως ο αριθμός των πλοίων που χρησιμοποιεί το λιμάνι υπερβαίνει τις δυνατότητές του, γεγονός που εγείρει τόσο θέματα ασφαλείας, όσο και υποβάθμισης των συνθήκων εργασίας των πληρωμάτων. Παρασκευή, λοιπόν, απεργία ακυρώσεις θερμολογίων από το λιμάνι της Ραφίνας. Πολύ σημαντικό θέμα να το έχετε υπόψη σας σε περίπτωση που προγραμματίζετε να φύγετε με το καλό. Συνεχίζουμε. Ριζοσπάστης. Εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με μία νεκρή. Εγκληματικές ενέργειες. Απαράδεκτη αξιοποίηση από την κυβέρνηση για ένταση της καταστολής και συκοφάντηση των αγώνων του λαού. Ανακοίνωση από το γραφείο τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Και εκδήλωση συζήτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας Αττικής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για τη λαϊκή στέγη. Με κουκουέ πολύ πιο δυνατό, κάνουμε τη διαφορά. Σύγκρουση με την πολιτική που κάνει τη στέγη πανάκριβο εμπόρευμα. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο ριζοσπάστης. Εφημερίδα Κόντρα. Σπίτια από πληστηριασμούς έπαιρνε η Καριστιανού. Μετά τις αποκαλύψεις έπαθε αμνησία και δηλώνει ότι δεν θυμάται τη συναλλαγή. Πως πέρασε στα χέρια της διαμέρισμα φτωχών βιοπαλαιστών στην οδό Ιουλιανού. Αναφέρει συγκεκριμένα η εφημερίδα Κόντρα. Βαριά σκιά στην πολιτική διαδρομή της Μαρίας Καριστιανού ρίχνει η εμπλοκή της σε αγορά ακινήτων που προέρχονται από κατασχέσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Zoogla.gr, εταιρεία στην οποία η Καριστιανού ήταν μέτοχος και διευθύνων σύμβουλος, αγόρασε από πέρυσι ένα ακίνητο στην οδό Ιουλιανού. Θα περιμένουμε και τις απαντήσεις από την κυρία Καριστιανού βεβαίως. Και Μητσοτάκης, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό, αδιανόητη τραγωδία με τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Βασικό θέμα έχουμε πει σε όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Και ελληνική αριστερή συμπαράταξη κατά κυβέρνησης απαιτείται μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης και ελέγχων. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Απογευματινή. Ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν. Έχασε τη μάχη η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα Βάγια μετά το άνανδρο χτύπημα κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Οργή Μητσοτάκη, καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων. Θα σας βρούμε. Τρεις νεαρούς που συνδέονται με το χώρο των καταλήψεων αναζητούν οι αρχές. Και η θέση της Απογευματινής, οριστικό τέλος στην τρομοκρατία. Επίσης, βασικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, Πετράλωνα, αγωνία για τη διπλανή πολυκατοικία η οποία εκενώθηκε. Λοιπόν, αυτά και από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Θα μου επιτρέψετε να πω στο σημείο αυτό, νομίζω σε ένα-δύο εφημερίδες το είδα να αναφέρεται. Συλληπιτήρια να πω στην οικογένεια του Προέδρου της Ένωσης Κεντρών, του κυρίου Βασίλη Λεβέντη. Ήταν ένας άνθρωπος ιδιαίτερα γλυκός, ιδιαίτερα ευγενής, τον είχαμε γνωρίσει πολλές φορές και από τις ραδιοφωνικές συνεντεύξεις που έδινε εδώ στο σταθμό, αλλά και από τις τηλεοπτικές εκπομπές και στην τηλεόραση του Α, όταν είχαμε στις προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες τα πάνελ και τις πολιτικές μας εκπομπές. Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε καλή ψυχή, είχε καλή πρόθεση σε κάθε περίπτωση. Το όνειρό του ήταν να μπει στη Βουλή, ήταν κάτι το οποίο κατάφερε. Συλληπιτήρια και στο γιο του Μάριο, έκανε μια έτσι σπαρακτική ανάρτηση χθες για το ήθος και την αξιοπρέπεια την οποία του δίδαξε. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αφήνει, νομίζω, έτσι άσχημα συναισθήματα και ακούσαμε από όλους τους χώρους να εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους χθες. Τον είχαμε μάθει και από τις τηλεοπτικές του εκπομπές. Έτσι είχε ένα ισχυρό θυμικό, καμιά φορά θύμωνε, έτσι μίλαγε έτσι πολύ έντονα στον τηλεοπτικό αέρα. Ήταν όμως πολύ συμπαθής και ήθελα και εγώ έτσι από τη δική μου πλευρά, από αυτό εδώ το μετερίζει, να ευχηθώ σε αυτόν τον άνθρωπο καλό κατεβόδιο και να τον ευχαριστήσουμε έτσι για την καλή επικοινωνία που είχαμε μαζί του όλα αυτά τα χρόνια.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Καλημέρα σε όλη την ομάδα του Αλφα, μας γράφει η φίλη μας η Μαρία. Καλημέρα σε όλη την πολύ δυνατή παρέα. Είναι η φουρνιά των 7, τώρα είναι η φουρνιά των 7.30. Μπαίνετε σιγά σιγά, συντονίζεστε. Καλημέρα σε όλους λοιπόν. Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας. Η Ντίνα Μόσχου είναι στην παρέα και θα παραμείνει μέχρι τις 8. Και καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την καλή συνάδελφο από το αστυνομικό ρεπορτάζ πάντα, την Κατερίνα Μαστραντονάκη. Καλημέρα, Κατερίνα μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα Ντίνα.
1: Σε ευχαριστώ για την πρωινή επικοινωνία. Εντάξει, ευχάριστα πράγματα μαζί σου δεν συζητάμε συνήθως.
2: Δυστυχώς.
1: Αλλά πρέπει να πούμε.
2: Είναι και αυτά με στη ζωή και είναι δυστυχώς και πρώτη στη δύση στη ζωή αυτά. Κυρίως οι εξελίξεις που τρέχουν και κυρίως αυτές που τρέχουν αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, οπωσδήποτε όπου... πρέπει να μιλήσουμε για τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, γιατί είδαμε πώς εξελίχθηκε έτσι. Θρυνούμε την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής.
2: Ακριβώς, και αυτό είναι το πιο τραγικό από όλα, γιατί είναι αυτό που λέμε, τα πάντα μπορούν να διορθωθούν, τα πάντα μπορούν να αλλάξουν, τα πάντα μπορούν να φτιάξουν μια ανθρώπινη ζωή, όμως δεν επιστρέφει.
1: Και επίσης υπάρχουν πολλά περιθώρια, Κατερίνα μου, για διαμαρτυρία. Σε αυτή τη δημοκρατία που πολύ συχνά πυροβολούμε, αυτό έλεγα και νωρίτερα, έχεις το περιθώριο και έχεις τον τρόπο να διαμαρτυρηθείς. Γιατί το να βάλεις γκαζάκια, δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις, δεν είναι μόνο υλικές ζημιές. Δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις αν θα τραυματιστεί σοβαρά ένας άνθρωπος ή αν θα πεθάνει ένας άνθρωπος, όπως έγινε χθες.
2: Ορίστε, χθες. Εχθές ήταν το πιο τρανταχτό παράδειγμα ότι τίποτα δεν είναι αθώο. Μία κροτίδα να σκάσει μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα ή μπορεί να προκαλέσει κάτι πολύ τραγικό. Όπως φτάσαμε τώρα εδώ με αυτά τα γκαζάκια, οι αστυνομικοί θεωρούν τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας κλιμάκιο, τις οποίες είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη, ψάχνουν πολύ εντατικά για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των ατόμων που τοποθέτησαν τους τρεις εμπριστικούς μηχανισμούς με αυτό το απίστευτο θανατηφόρο αποτέλεσμα. Θεωρούν, Λίνα, καθώς κάποιες πηγές μου ανέφεραν, θεωρούν ότι έχουμε τους ίδιους δράστες και στις τρεις περιπτώσεις, μέσα σε 17 λεπτά, να θυμίσω, τοποθέτησαν τους εμπριστικούς.
1: Απολύτως συντονισμένο και σε μικρή ακτίνα ήταν τα σπίτια των Απτάλλων, έτσι.
2: Ακριβώς, σε πολύ μικρή Αθήνα, 17 λεπτά τους πήρε για να τους τοποθετήσουν. Πιστεύουν ότι πρόκειται για άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο που επέβαιναν σε κάποιο, θεωρούν ότι επέβαιναν σε μηχανάκι. Δεν θα γίνει ανάληψη ευθύνης, αν και συνήθως ξέρεις μετά από αυτά τα χτυπήματα έχουν ανάληψη ευθύνης. Επειδή υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή νεκρή, θεωρούν τα στελέχη αντιτρομοκρατικής ότι δεν θα υπάρξει κάποια συγκεκριμένη ανάληψη. Όμως, επέτρεψέ με να σου πω ότι είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα καταφέρουν να εντοπίσουν και να συλλάβουν στους δράστες. Ήδη υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από τις κινήσεις τους και τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας αναζητούν και άλλα στοιχεία τα οποία θα τους οδηγήσουν στην ταυτότητα και στη σύλληψη των νεαρών που έδρασαν με αυτόν τον τρόπο στην Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να έχουμε την... το θάνατο, παρά το ότι κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες οι γιατροί της άτυχης γυναίκας, της μητέρας της Αφροδίτης, την Έστωρα, που υπέκυψε χθες τα βαρύτερα εγκάβματα, που υπέστη αυτόν τον εμπριστικό μηχανισμό.
1: Ναι. Έχασε δυστυχώς η γυναίκα τη μάχη, δες τι μπορεί να συμβεί τώρα. Και προσανατολίζονται όντως ομάδες αναρχικών της πόλης.
2: Ναι, του αντιεξουσιαστικού χώρου.
1: Αντιεξουσιαστικός χώρος, λοιπόν, και έχει να κάνει με τις καταλήψεις οι οποίες ξυλώθηκαν.
2: Κοίταξε να δεις. Αυτά τα συγκεκριμένα παιδιά βρουν σήμερα θα είναι η κατάληψη, αύριο θα είναι γιατί κατέβασαν μια σημαία, μεθαύριο θα είναι. Δηλαδή έχουν πάντα βρίσκουν έναν τρόπο να διαμαρτυρηθούν. Ναι, θεωρούν λοιπόν οι αστυνομικοί, θεωρούν τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας ότι έχουν να κάνουν με συγκεκριμένα άτομα από συγκεκριμένο χώρο και δεν θα αργήσουν να φτάσουν στην ταυτοποίησή τους.
1: Ναι, από ό,τι μαθαίνουμε και εμείς είναι πολύ κοντά. Ευχόμαστε και μέσα στην ημέρα να έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Να περάσουμε λίγο και στο θέμα της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και θέλω να επαναλάβουμε το συγκεκριμένο θέμα και να μάθουμε έτσι τις πληροφορίες, γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να ξεχάσουμε αυτούς τους ανθρώπους που από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν στο δρόμο, έτσι.
2: Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, αν και χθες ο εισαγγελέας τους άφησε ελεύθερους, αλλά έχει οριστεί να γίνει φυσικά πραγματογνωμοσύνη. Είναι λογικό, δεν μπορούσε να το κρατήσει αν δεν έχουν βγει πλήρως τα αποτελέσματα για το τι ακριβώς συνέβη. Εκεί στην πολυκατοικία, στην οδό Αλκμίνης 22, στα κάτω Πετράλωνα, όπου κατέρευσε το τετραόροφο κτίριο και 7 οικογένειες έμειναν χωρίς σπίτι. Ήταν φοβερές οι δηλώσεις τους που λέγανε, είναι αυτό που με ανατρίχει, δηλαδή λέει, γύρισα από τη δουλειά στο σπίτι και δεν έχω σπίτι. Έφυγα με αυτά τα ρούχα που φορούσα και έχω μόνο αυτά τα ρούχα που φορούσα στη δουλειά. Δηλαδή, αν το σκεφτείς, όλες τις αναμνήσεις, όλα τους τα προσωπικά αντικείμενα, τα πάντα έχουν γίνει ένα με τα μπάζα. Εκεί στο σημείο.
1: Τώρα θα μου επιτρέψεις να σου πω, Κατερίνα, ότι εγώ είδα να τρέχει σε βοήθεια ο Δήμος Αθηναίων. Και επειδή ρώτησαν, η κεντρική διοίκηση, το κράτος δηλαδή, είχε αναλάβει κάπως να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, τουλάχιστον μέχρι χθες το απόγευμα δεν υπήρχε κάτι. Εγώ θέλω να μάθω αν υπάρχει κάποιο υπουργείο το οποίο έχει λάβει τη μέρημνα για αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν μιλάμε μόνο για τη φιλοξενία, μιλάμε και για ένα επίδομα 3.000 ευρώ. Και αυτά τα δίνει ο Δήμος Αθηναίων.
2: Ναι, 3.000 ευρώ.
1: Τι να κάνεις όταν έχεις χάσει τα πάντα. Πες μου εσύ τώρα.
2: Τι να τα κάνω. Να πάνε σε ένα ξενοδοχείο. Δηλαδή, κάτσε να σκεφτούμε και να λογιστούμε τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι τις 3.000 ευρώ. Τι άνθρωποι θέλουν να τους τακτοποιήσεις κάπου σαφέστατα. Πρέπει να πάρουν από την αρχή ρούχα, πράγματα. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Δηλαδή, θα μπορούσε να συμβεί στον καθέναν από εμάς.
1: Και να δούμε αν θα υπάρξει και αποζημίωση κάποια, έτσι, Κατερίνα.
2: Κοίταξε, εδώ πέρα θα σου εξηγήσω κάτι που αφορά και το δικό μου το κομμάτι. Το κομμάτι της αστυνομίας που ερεύνησε τα πρώτα στοιχεία, που οι αστυνομικοί οδήγησαν τους 5 κατηγορούμενους στον εισαγγελέα, προκειμένου να λογοδοτήσουν, γιατί και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουν και οι αποζημιώσεις. Αφού μάθουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι που ευθύνονται για αυτή την καταστροφή, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και οδήγησαν χθες τον εισαγγελέα, να υπενθυμίσουμε, για τους 2 ιδιοκτήτες του οικοπαίδου, οι οποίοι εκτελούν και θέοι εργολάβου, καθώς και τους 3 μηχανικούς του έργου. Τους οδήγησαν στη δικαιοσύνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, θέλω και εδώ να σου αναφέρω ότι υποστήριξαν αρχικά στους αστυνομικούς ότι ναι, μεν αυτοί είχαν λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, αλλά απέδιδαν την καταστροφή στο έδαφος. Ήταν σαθρό το έδαφος. Φυσικά αυτό τώρα θα ερευνηθεί με όλους τους τρόπους, γιατί υπάρχει μια θεωρία που θα ερευνηθεί με πολύ προσοχή και μου είπαν μάλιστα κάποια στελέχη της αστυνομίας που ερεύνησαν την υπόθεση. Εδώ φαίνεται να έχει γίνει το εξής, Δίνα. Πρέπει να έχουν σκάψει πιο κάτω από τα θεμέλια της πολυκατοικίας, γιατί εδώ πρέπει να σου πω ότι συνήθως τα παλιά κτίρια, ρε παιδί μου, όπως και αυτό που κατέρευσε, πηγαίναν σε βάθος από 3-5 μέτρα. Αντίθετα, οι νέες οικοδομές για να φτιάξουν υπόγεια γκαράζ πάνε 7 και 8 μέτρα κάτω. Τώρα κάπου εκεί πρέπει να έγινε το λάθος. Και φυσικά οι πολιτικοί μηχανικοί, οι επιστήμονες που έχουν καθοριστεί για να το ελέγξουν, θα το ελέγξουν και σίγουρα θα αποδώσουν τις ευθύνες εκεί που πρέπει και όπως πρέπει. Και γι' αυτό το λόγο και ο εισαγγελέας διέταξε προκατακτική εξέταση. Για να φτάσουμε στα ασφαλή συμπεράσματα, τι συνέβη, και 7 οικογένειες ξεσπιτώθηκαν και όχι. Και είναι και θαύμα που δεν τριμήσαμε θύματα.
1: Καλά, δεν το συζητώ.
2: Το λέω, το ξαναλέω, τα τόσα χρόνια καριέρας μου, αυτό το πράγμα να έχει πέσει ολόκληρη πολυκατοικία και να μην υπάρχει άνθρωπος με γρατζουνιά, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει συμβεί. Δηλαδή, μέσα στην αυτό που έζησαν τέλος πάντων οι άνθρωποι, γιατί δεν μπορώ να το πω τραγωδία, δεν είναι τραγωδία, είναι. Τέλος πάντων, μια δύσκολη στιγμή θα την πω εγώ, να χάνεις το σπίτι σου, μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής σου, αλλά το ότι δεν είχαμε τραγωδία είναι θαύμα, ένα μεγάλο μεγάλο θαύμα.
1: Εγώ νομίζω, Κατερίνα μου, ότι καταλυτικός παράγοντας ήταν αυτή η κυρία, η οποία με το που είδε την κλίση άρχισε να ακούει αυτά τα κρακρακρα, κατάλαβε το πράγμα είναι λίγο δύσκολο, κάλεσε τη μηχανικό της. Αυτό το έλεγα και χθες από την εκπομπή, θα συνεχίσω να το λέω. Ας κάνουμε έναν έλεγχο στα σπίτια μας. Δηλαδή, ήταν σωτήριο το γεγονός ότι ο μηχανικός πήγε, το είδε, κατάλαβε ότι η κατάσταση δεν είναι καλή και άσε να χτυπάνε τα κουδούνια λοιπόν και να ειδοποιούν τους υπόλοιπους. Και μετά, βεβαίως, οι εργάτες επίσης από δίπλα κατάλαβαν ότι το πράγμα ζορίζει.
2: Ναι, ναι, ήθελα να σου πω και αυτό, ότι αυτό λένε κιόλας, ότι οι εργάτες που το είδαν άρχισαν και αυτοί να φωνάζουν, δηλαδή και η γυναίκα και οι εργάτες, όλο έγινε έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να γλιτώσουν τη ζωή τους και σήμερα να μην είχαμε άλλες τραγωδίες, ας πούμε, εκεί στην οδό Αλκμένη στα κάτω Πετράλωνα. Τώρα το ζητούμενο είναι να βρεθεί τι πήγε στραβά, γιατί ξέρεις τώρα, όλοι είναι υποψιασμένοι άνθρωποι. Χτίζει όλος πολυκατοικία δίπλα τους, φαντάσου τώρα τι αγωνία θα περνούν όλοι όσοι έχουν οικοδομές στο πλευρό τους, έτσι, δίπλα τους.
1: Κοίταξε, διαβάζω μια πληροφορία, χωρίς να θέλουμε να ανησυχήσουμε τους κατοίκους της περιοχής, ότι κινδυνεύει και δεύτερη πολυκατοικία να γίνει συντρίμια. Υπάρχει και μια πληροφορία ότι υπάρχει και ένας αγωγός ο οποίος ήταν σπασμένος και έχει δημιουργήσει αθρόεδαφος κάτω.
2: Ναι, γιατί αυτό που θέλω να σου πω, θυμάσαι, εμείς στο ραδιόφωνο του Αλφα το λέγαμε από το πρώτο λεπτό, ότι υπήρξε ο τελευταίος εργάτης που ήταν γύρω στις 9 παρατέταρτο, αν θυμάμαι καλά, είδε, λέει, σταμάτησε, γιατί είδε όμβρια, είδε τα, θυμάσαι που το λέγαμε, λάσπη, το λέγαμε από το πρώτο λεπτό στο δελτίο μας, ήταν η πρώτη μαρτυρία, ήταν και στα πρώτα στοιχεία που ήρθαν στη διάθεσή μας, τα πρώτα στοιχεία που πήγαν στην αστυνομία. Άρα ενδεχομένως και κάτι να υπάρχει εκεί στο σημείο, ενδεχομένως να έχει σπάσει κάποιος αγωγός. Όλα αυτά πρέπει να ελεγχθούν και να τα ελέγξουν με πολύ προσοχή.
1: Όλα εμπασχετό συντείνουν στο να δημιουργηθεί, έτσι, να προκληθεί αυτή η καταστροφή. Βέβαια, να πούμε ότι η πολυκατοικία δεν ήταν από τις πολύ παλιές. Δηλαδή, αν λάβουμε υπόψη μας τα κτίρια που υπάρχουν στην Αθήνα, δεν το συζητάμε. Δεν ήταν από τις πολύ παλιές πολυκατοικίες. Εδώ όμως υπήρχαν άλλοι παράγοντες. Υπάρχουν πολύ παλιότερα κτίρια, θέλω να σου πω.
2: Και καλά, τώρα τι να συζητάμε.
1: Λέγαμε ότι θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος στα εγκαταλελειμμένα, που βεβαίως είναι επικίνδυνα, γιατί μπορεί να πηγαίνει κόσμος, μπορεί να πηγαίνουν να παίζουν παιδιά, γιατί μπορεί να πέσει κανένα μπαλκόνι στο κεφάλι κανένας ανθρώπου. Δεν είναι μόνο τα εγκαταλελειμμένα. Εδώ πρέπει να γίνει έλεγχος σε όλα τα κτίρια.
2: Ναι, αυτό δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο και είναι εφικτό, αλλά νομίζω οι ιδιοκτήτες των κτηρίων όπου θεωρούν ότι υπάρχει πρόβλημα, νομίζω ότι μετά από αυτό που είδαν τα μάτια μας, μετά από αυτό που αντικρίσαμε όλοι, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες να αναζητούν πού θα κάνουν και ποιος θα είναι αυτός που θα πάει να τους κάνει έναν έλεγχο όταν βλέπουν ή γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποιο κατασκευαστικό πρόβλημα. Δηλαδή, με έναν τέτοιο τρόπο ίσως μπορέσει να γίνει, γιατί δεν θεωρώ εφικτό η πολιτεία να πάει σε όλα τα κτίρια αυτά αντιμέτωπα να ξεκινήσει να γίνει έλεγχος. Αν δεν το κάνουν μόνοι τους οι ιδιοκτήτες να το ζητήσουν, το βλέπω αρκετά δύσκολο να ξεκινήσουν από μόνοι τους πολιτική μηχανική της κοίτης.
1: Ναι, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, Κατερίνα, γιατί καταλαβαίνω ότι πολλοί κόσμος λέει τώρα, εγώ δεν έχω χρήματα να φωνάξω ένα μηχανικό να κάνω τον έλεγχο. Ας βρεθεί ένα πρόγραμμα, αυτό έλεγα χθες. Πώς είναι, ρε παιδί μου, τα εξοικονομώ ή ανακαινίζω κλπ. Ας βρεθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα να επιδοτηθεί μηχανικοί να ελέγξουν τα κτίρια μας. Αφού βλέπεις ότι μια πολυκατοικία που δεν είναι και από τις πολύ παλιές, εδώ έγινε, έπεσε σαν χάρτινος πύργος, ας πούμε. Και πολύ σωστά μας λέει ο φίλος ο Ανδρέας εδώ να πούμε κάτι και για το σκυλάκι το οποίο χάθηκε από ό,τι φαίνεται, και μιλάμε για μια ψυχούλα. Υπήρχαν και κατοικίδια μας στην πολυκατοικία.
2: Φυσικά και συγγνώμη, αυτό ήταν παράβλεψή μου, γιατί αργότερα δεν είχε αναφερθεί στις πρώτες αναζητήσεις. Αυτό αναφέρθηκε αργότερα.
1: Ναι, αργότερα το μάθαμε.
2: Αυτό το λόγο, ναι, ναι, πολύ αργότερα, και δεν το είχα εγώ ως καταγραφή στους αστυνομικούς. Γι' αυτό καμιά φορά, γι' αυτό δεν το ανέφερα κιόλας. Και σαφέστατα είναι, τι το συζητάμε τώρα, ένα σκυλάκι που χάθηκε, μια ψυχούλα που χάθηκε εκεί μέσα, είναι, εντάξει, τραγικό και αυτό. Απλά δεν είχε αναφερθεί, ναι, το ανέφερα νομίζω πολύ αργότερα.
1: Ναι, γιατί το μάθαμε μετά. Αρχικά φρόντισαν να δουν ότι όλοι οι κάτοικοι είναι εκτός σπιτιού, και αφού το επιβεβαίωσαν, γιατί αρχικά θυμάσαι υπήρχε μια πληροφορία ότι ίσως να είναι 4 άτομα μέσα. Τελικά οι άνθρωποι είχαν προλάβει, είχαν βγει εγκαίρως. Αλλά μετά μάθαμε για το σκυλάκι, το οποίο καημένο είχε την κατάληξη που έχει από ό,τι φαίνεται.
2: Έφυγε η ιδιοκτήτρια του για να πάει στο φαρμακείο, να πάρει κάποια φάρμακα. Αυτό ανέφερε η κουνιάδα της. Η ιδιοκτήτρια έφυγε στο φαρμακείο, άφησε για λίγα λεπτά μέσα το σκυλάκι της όμως, δεν το είχε πάρει μαζί της. Γυναίκα που να φανταστεί το κακό που θα γινόταν. Ναι, και αυτό το ανέφερε αργότερα η Ναι. Η κοπέλα, η κουνιάδα δηλαδή της ιδιοκτήτριας.
1: Δυστυχώς, μιλάμε για μια ζούλα, έτσι.
2: Ναι, ναι, και τύχη της ιδιοκτήτριας, έτσι, να βγει να πάρει φάρμακα την ώρα που καθαίρεσε.
1: Ναι, φυσικά, φυσικά, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ο φίλος ο Πάνος μας λέει το εξής, επειδή ξέρεις ότι η εκπομπή είναι διαδραστική και μας στέλνουν σε πραγματικό χρόνο τα μηνύματά τους οι ακροατές, τα βλέπουμε μπροστά μας. Ο φίλος ο Πάνος λέει λοιπόν το εξής, το πιο δύσκολο δεν είναι μόνο η κατάρρευση, αλλά και η αποζημίωση. Για τέτοιου είδους περιστατικά συνήθως δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη. Ακόμη και αν υπάρχει ασφάλιση, απαιτούνται πραγματογνωμοσύνες, απόδειξη αμέλειας, ποινικές δίκες, πιθανές αναβολές και αν υπάρξει καταδίκη, ακολουθούν τα αστικά δικαστήρια. Στην καλύτερη περίπτωση, η οριστική αποζημίωση μπορεί να χρειαστεί ακόμη και 20 χρόνια να μην σου τύχει, μας λέει ο Πάνος, που ξέρει μάλλον τη διαδικασία έτσι πολύ καλύτερα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, θα αναζητηθούν ευθύνες προφανώς, αν αποδειχθεί ότι έχει προκληθεί από τη διπλανή πολυκατοικία και θα κληθεί να αποζημιώσει. Όπως επίσης τελικά αυτή η ασφάλιση κατοικίας που λέμε, είναι καλό να την κάνουμε, Κατερίνα μου, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
2: Έτσι που γίνονται τα πράγματα και φυσικά ποτέ δεν είναι μόνο οι φυσικές καταστροφές. Ορίστε, βλέπουμε τι μπορεί να συμβεί από το ένα λεπτό στο άλλο, ναι. Αλλά και εκτός αυτού πλημμύρες, είναι διάφορα τέλος πάντων και φυσικά φαινόμενα που τελικά αν και όλοι μας αγκομαχούμε με την καθημερινότητα, αχ και πώς θα τα βγάλω πέρα και σιγά να μην πάω τώρα να ασφαλίσω το σπίτι, γιατί είναι ναι. Ένα επιπλέον έξοδο το οποίο οι περισσότεροι μας δεν το αντέχουμε. Mm-hmm. Όμως τελικά, να το που το βλέπεις μπροστά σου να συμβαίνει. Δηλαδή,
1: έτσι είναι.
2: Όσοι μπορούμε και όσοι τα καταφέρουμε, καλό θα είναι όντως να έχουμε ασφαλίσει τις κατοικίες μας. Δηλαδή, και εγώ το σκεφτόμουν έτσι που το έβλεπα, γιατί όλοι βάζουμε. Στη θέση των ανθρώπων που έχασαν τα σπίτια τους, βάζουμε τον εαυτό μας. Τι θα κάναμε κι εμείς αν μας συνέβαινε
1: έτσι
2: κάτι
1: είναι.
2: Αντίστοιχο.
1: Έτσι είναι.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολα
1: λοιπόν,
2: τα πράγματα.
1: Κατερινά, μας έστειλες ένα μήνυμα νωρίτερα για την Αγία Σάνης και ο φίλος ο Ηλίας, ο οποίος βρίσκεται στο δρόμο, λέει ότι στο σημείο έχει πολλά πρακτορία φορτηγών, μεταφορικές κλπ. Και γίνεται ένας χαμός σήμερα. Ηλία μου, δεν άκουσε το μήνυμα που μας έστειλε νωρίτερα η Κατερίνα, ότι έφτιαχναν κάποια βλάβη που είχε προκύψει σε καλό διατρόλεη στην Αγία Θάλασσα.
2: Ναι, αυτό που μου είπαν ήταν ότι στο σημείο είχαμε διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς υπήρχε κάποιο πρόβλημα με κομμένα καλώδια από τρόλεη. Mm-hmm. Το κόψα, το,

0: Λοιπόν, όσοι και μπορείτε να το αποφύγετε, παρακαλώ να το αποφύγετε. Μας ενημέρωσε η Κατερίνα ήδη από λίγο μετά τις 7. Έχουμε την πληροφορία και σας τη μεταδώσαμε.
1: Να το ξαναπούμε για όσοι κινούνται προς τα εκεί, να αλλάξουν κατεύθυνση. Λοιπόν, είναι λόγω, λέει, έκτακτων εργασιών για αποκατάσταση βλάβη καλωδίων τρόλεϊ. Έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίας Άνης και στα δύο ρεύματα από το ύψος της οδού Σαλαμίνας ως το ύψος της Πέτρου Ράλη, την περιοχή του Αγιάννη του Ρέντι. Να προσέχουν οι ακροατές μας, όλοι οι φίλοι οδηγοί που κατευθύνονται προς εκεί, αν μπορούν να αλλάξουν κατεύθυνση. Εγώ θα το παρακολουθήσω, θα μιλήσω.
0: Ναι, για οτιδήποτε νεότερο, όταν εξομαλυνθεί η κατάσταση, αλλά νομίζω ότι θα πάρει ώρα, Κατερίνα, ναι. Ώρες μάλλον.
1: Ναι. Εγώ και τώρα με το που θα κλείσουμε θα επικοινωνήσω με τα στελέχη της τροχέας, έτσι ώστε να μάθω και θα σου στείλω άμεσα αν υπάρχει κάποια αποκατάσταση, ώστε να ενημερώσουμε τους ακροατές μας που είναι στο δρόμο οι άνθρωποι.
0: Κατερίνα Μαστρατονάκη, σε ευχαριστώ πολύ που τα είπαμε παρέα σήμερα. Να είσαι καλά. Θα μιλήσουμε και στη συνέχεια βεβαίως του προγράμματος του Alpha Radio, πάντα με την έγκυρη ενημέρωση που μας προσφέρεις.
1: Καλημέρα.
0: Κατερίνα.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, έχω πει πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια ότι οι ακροατές του σταθμού μας είναι εξαιρετικοί. Μιλάμε για εξαιρετική ποιότητα ανθρώπων και καλοσύνη. Και πολλές φορές με ξαφνιάζεται ευχάριστα. Η φίλη Μαρία, λοιπόν, μου στέλνει μήνυμα και λέει το εξής. Καλημέρα σας. Έχω πολλά ρούχα αφόρετα. Όποιος θέλει από την παλικατοικία που έπεσε στα Πετράλωνα, παρακαλώ να δώσετε το τηλέφωνό μου. Μαρία μου, μπορώ να σε φέρω σε επαφή με τον Αντιδήμαρχο Διαγενειακής Αλληλεγγύης, τον κύριο Θωμά Γεωργιάδη. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο Δήμος μέχρι στιγμής έχει προστρέξει για βοήθεια στους ανθρώπους να έρθει σε επαφή με κάποιους από εκείνους, αν χρειάζεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι άνθρωποι μέσα σε μια στιγμή χάσαν τα πάντα. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Χάσανε τα πάντα. Σε ευχαριστώ πραγματικά για την καλοσύνη που είχες να στείλεις αυτό το μήνυμα και δείχνει και την ιδιαίτερη ευαισθησία που έχεις. Να είσαι καλά, Μαρία μου. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Στέλιος Φωτόπουλος είναι ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Καλημέρα, κύριε Φωτόπουλο. Ευχαριστούμε που είστε στην παρέα. Καλές οι ανακαινήσεις, λέει, αλλά μήπως να κάναμε και έναν έλεγχο στατικότητα στα παλιά κτίρια. Σε όλα, έτσι όπως φαίνεται, κύριε Φωτόπουλο, σε όλα χρειάζεται να το κάνει κανείς, γιατί καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε τελικά σε κίνδυνο. Δηλαδή, μπορεί να χάσει το σπίτι σου από το πουθενά, όπως συνέβη τώρα. Αν όντως υπήρχε και θέμα και σαθρό έδαφος κάτω από την πολυκατοικία αυτή, καταλαβαίνετε ότι δεν ήθελε και πολύ. Με το που άρχισαν να ρίχνουν μπετόνι άλλοι δίπλα, πάει, έφυγε. Ο φίλος ο Τάκης λέει: Καλημέρα. Σχετικά με τον έλεγχο σε όλα τα κτίρια, υπάρχει τεχνική δυνατότητα να γίνει έλεγχος, αν δεν υπάρχει προφανές πρόβλημα? Ναι, νομίζω πως μπορείς να ζητήσεις από ένα μηχανικό να ρίξει μια ματιά στο σπίτι, δεν είναι κακό. Εν τω μεταξύ, αν έχεις βάψει καιρό το σπίτι σου, ας πούμε, βλέπεις μια ρογμή. Δεν ξέρεις αν αυτό είναι στην πογιά, ας πούμε, του σπιτιού ή αν είναι πιο βαθύ και έχει φτάσει μια ρογμή να είναι στον τοίχο. Ένας άνθρωπος όμως ειδικός, με το πρώτο βλέμμα, καταλαβαίνει αν έχει κάποιο πρόβλημα ή αν είναι κάτι το οποίο είναι τελείως επιφανειακό. Και γιατί να μην το κάνει σε κάθε περίπτωση? Γι' αυτό λέω, ωστόσο, ότι επειδή δεν έχουμε όλη τη δυνατότητα για αυτό το κόστος να καλέσουμε μηχανικό να ελέγξει τα σπίτια μας, θα έπρεπε να υπάρξει, νομίζω καλό θα ήταν, ένα πρόγραμμα τέτοιο. Οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να έχουν κάποια επιδότηση, όπως τα υπόλοιπα προγράμματα που κάνουμε, τα ανακαινίζω, εξοικονομώ κλπ. Να κάνουμε κάτι και γι' αυτό, να γίνει ένας έλεγχος στατικότητας, όπως λέμε χαρακτηριστικά. Ο φίλος ο Πάτροκλος θέλει την καλημέρα του. Γεια σου, Δίνα. Γεια σου, Πάτροκλε. Εύχομαι να πας σύντομα διακοπές, να ξεκουραστείς κι εσύ. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει Ιούλιο. Φίλε μου, να μας έρθεις από τη Γερμανία κάποια στιγμή να απολαύσεις τα μπάνια σου εδώ στη χώρα μας. Και ο φίλος ο Πάνος λέει: Για ποια ανάπτυξη μιλάμε? Έχουμε πρακτορία, λέει, στην Αγία Άνης που δεν έχουν δρόμο. Έχουμε

κοκτέιλ που μοιάζουν λες και είναι άλλη χώρα, εν πάση περιπτώσει, μια πιο υποανάπτυκτη, ας το πούμε έτσι, στον Κηφισό. Έχουμε, λέει, λαχαναγορά πάνω στον Κηφισό. Και όπως λένε και μεγάλα έργα. Με μία λέξη μπάχαλο, αυτό που πάνω νωρίτερα, πάνω μου, νομίζω συμφωνείς και εσύ. Και στο φίλο μας το Γιάννη, που μας στέλνει το ωραίο του καθημερινό μήνυμα από το όμορφο δροσερό σουλάρι Αρκαδίας, με 19 βαθμούς και ετοιμάζεστε για το πανηγύρι με τη Γουρουνοπούλα. Κάτι έλεγε ο κύριος Χατζής προάλλες ότι θα έρθει στο σουλάρι για τη Γουρουνοπούλα και για εσάς, για να σας δει. Μακάρι να μαζευτεί μια ωραία παρέα από το σταθμό, αφού και εσείς καθημερινά μας ακούτε, να μπορέσουμε κι εμείς να σας δούμε από κοντά.

0: Λοιπόν, νεότερη ενημέρωση από τη συνάδελφο, την Κατερίνα Μαστραντονάκη, γιατί ξαναμίλησε. Εκείνη τα συνεργεία ακόμα. Φτιάχνουν τα καλώδια του τρόλι. Αγία Άνης, παιδιά. Καλό θα είναι να την αποφύγετε όσοι μπορείτε. Είναι και κάποιοι που δεν μπορούν, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά αν μπορείτε, σας το λέμε γέρος, μην περάσετε από εκεί. Βλάβη καλωδίων τρόλι, διακοπή κυκλοφορία στην οδό Αγία Άνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία από το ύψος της οδού Σαλαμίνας έως το ύψος της Πέτρου Ράλη, περιοχή Αγίου Ιωάννη Ρέντι. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται τώρα εκεί. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς θα στείλω. Υπομονή, δύναμη, κουράγιο αν έχετε μπλοκαριστεί στο σημείο αυτό. Λοιπόν, ο φίλος ο Πάνος λέει για το κυκλοφοριακό. Πριν γίνουν ακριβά έργα, μπορούν να εφαρμοστούν έξυπνες παρεμβάσεις. Οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις πλοίων στον Πειραιά, ας πούμε, να γίνονται κλιμακωτά. Με διαφορά 30-40 λεπτών. Σωστό. Οι δημόσιοι υπάλληλοι να προσέρχονται σε διαφορετικές ώρες. Τα σχολεία το Σεπτέμβριο να ξεκινούν λίγο αργότερα. Οι γονείς να έχουν ευέλικτο ωράριο. Παράλληλα, ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς και συγχρονισμός των φωτεινών σηματοδοτών που θα αποσυμφορούσαν σημαντικά την κυκλοφορία. Υπέροχα είναι όλα αυτά και είναι προτάσεις της κοινής λογικής, θα λέγα, φίλε μου Πάνο, αλλά πες μου εσύ ποιος τα έχει κάνει. Τώρα που λες για τα καράβια, ας πούμε, στον Πειραιά, είναι όλα μαζί φεύγουν, όλα μαζί έρχονται. Τις τρελής γίνεται στο λιμάνι. Δεν θέλει και πολύ, πραγματικά. Λοιπόν, η φίλη μου η Μαρία λέει: τι να δώσω το τηλέφωνό μου στον αντιδήμαρχο για τα ρούχα που είπαμε. Ναι, βεβαίως θα μιλήσω εγώ με τον κύριο Γεωργιάδη και θα σας φέρω σε επαφή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία μου, για την θετική σου σκέψη πρωτίστως. Να είσαι δίπλα στον συνάνθρωπο, να είσαι καλά. Λοιπόν, και ο Βαρκάρης τον αχαίροντα, λέω κι εγώ: Πού είναι, δεν θα στείλει σήμερα. Έστειλε, πρόλαβε. Καλημέρα, όμορφη μου, λέει: γεια σου, όμορφε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα την πάμε τη Βαρκάδα, είπαμε, αλλά σε άλλο προορισμό, έτσι κανόνισε. Θα έρθω μαζί σου. Αρκεί να με πας κάπου ωραία. Όχι στον αχαίροντα, σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, Λευκάδα και μετά Κεφαλονιά, μου λέει ο Πάτροκλος. Καταλαβαίνω ότι σχεδιάζεις και ανυπομονείς για τις διακοπές σου από τη Γερμανία να μας έρθεις και στη Λευκάδα και μετά στην Κεφαλονιά. Σε κέρδισε το Ιόνιο, βλέπω, Πάτροκλε. Με το καλό, λοιπόν, να έρθεις στην πατρίδα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, εμείς φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ θερμά για την πολύ ωραία παρέα που μου κρατήσατε και σήμερα. Η Ντίνα Μόσχου λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο μέχρι τις 8, ο Τάσος Τασκαλδυρανιάν σταθερά στη ρύθμιση του ήχου, ανθρωπός μας εδώ στην πρωινή παρέα, η Αφροδίτη Σιμή, ιδιαίτερος ανθρωπός μας βεβαίως στις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές, στην εκπνοή του χρόνου ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα σε όλους, αντιχαλκιδική δεν έχει, είναι βρε Κώστα, τα πάμε. Να τα λέμε και από μικροφόνου σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι κοντά μας. Καλημέρα, Λένα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο, έτοιμο και σήμερα. Μπράβο, Λένα.
1: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Μπράβο, Λένα μου, να είσαι καλά. Χαμός την Αγία Άνης, ακόμη.
1: Εντάξει, ομαλοποιείται σιγά-σιγά. Παραμένει κλειστό λόγω των έκτακτων εργασιών, αλλά υπάρχει μια ανάσα. Προφανώς ακούει ο κόσμος, επειδή είναι εδώ και μία ώρα.
0: Το λέμε ήδη από τις 7 και κάτι.
1: Ναι, και αυτό λειτουργήσε. Απέφυγαν το σημείο. Αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη εικόνα.
0: Μακάρι να υπάρξει σύντομη αποκατάσταση στο συγκεκριμένο σημείο και να μην γίνεται πανζορλισμός. Λοιπόν, η Λένα μας για το δελτίο μας. Αμέσως μετά Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναής Νέγκα, ο Γιώργος Ευγενίδης, όλη η παρέα του Αλφα Radio. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Δυσκολίες για τους οδηγούς στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη λεωφόρου Αθηνών μέχρι την Αχαρνών και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι και τα ΚΤΕΛ λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Παραμένει κλειστή η Αγία Άνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από την οδό Σαλαμίνας μέχρι την Πέτρου Ράλη στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι λόγω έκτακτων εργασιών. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας μετά την Κατεχά και ανατμήματα μέχρι το Χαλάνδρι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως τραγική συνέπεια το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Όλοι οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα από τις αναθυμιάσεις, ενώ ανάμεσά τους είναι και η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία παραμένει για νοσηλεία. Η Αντιτρομοκρατική συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και λαμβάνει καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσει τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά τα χτυπήματα. Παράλληλα, οι ειδικοί εξετάσουν τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών προκειμένου να διαπιστωθεί αν συνδέονται με άλλες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μια οργανωμένη ενέργεια με τους δράστες να έχουν προχωρήσει σε προπαρασκευαστικό σχεδιασμό πριν από τις επιθέσεις τους. Εξετάζεται εξάλλου το σενάριο συμμετοχής τριών ατόμων, εκ των οποίων οι δύο επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, ενώ το τρίτο άτομο φέρεται να είχε ρόλο υποστήριξης και να λειτουργούσε ως τσιλιαδόρος. Το τραγικό περιστατικό καταδίκασε σύσσωμη πολιτική ηγεσία του τόπου, κάνοντας λόγο για τρομοκρατική ενέργεια και δολοφονία. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε πως η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Άθλια, προβοκατόρικη και απολύτως καταδικαστέα. Η επίθεση σημειώνει το ΚΚΕ, υπογραμμίζοντας πως τέτοιες ενέργειες θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Στην προληπτική εκένωση της διπλανής πολυκατοικίας, από την πολυκατοικία που κατέρευσε επί της οδού Ακλεκμίνη στα Πετράλωνα, προχώρησαν οι αρχές. Διενεργούν ελέγχους ώστε να διαπιστώσουν αν έχει υποστεί ζημιές από την κατάρρευση της διπλανής πολυκατοικίας και αν απαιτείται λήψη πρόσθετων μέτρων για την προστασία των ενίκων. Ο εισαγγελέας χθες έδωσε εντολή προκαταρκτικής εξέτασης για την κατάρρευση του κτηρίου, ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις. Κλιμάκιο μηχανικών αναλαμβάνει τη διενέργεια αυτοψίας και ελέγχου της στατικότητας του κτηρίου. Βοήθημα ύψους 3.000 ευρώ προσφέρει ο Δήμος Αθηναίων στις οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία που κατέρευσε κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτοιμη αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιό δικείο Αθηνών σε 57 καταδικαστέντες για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι εμφανίζονται να καλλιεργούν ελιές και αμυγδαλιές σε υψόμετρο που, όπως καταγράφηκε στη δίκη, δεν θα μπορούσαν να ευδοκιμήσουν οι συγκεκριμένες φυτείες. Διαφωνίες μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης κατά της συνεδρίας της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν τα άρθρα 89 και 90 που αφορούν στις σχέσεις εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας και στην ανάδειξη της δικαστικής ηγεσίας του τόπου. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, όπως είχε προαναγγείλει, κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Κάλεσε τον Πρωθυπουργό να απαντήσει αν προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή αν θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει. 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας σε τρεις συλλήψεις για φωτιές που προκλήθηκαν από αμέλεια σε περιοχές της Πρέβεζης και της Χαλκιδικής, προχώρησαν οι αρχές. Νέα κοινοβουλευτική πρωτοβουλία κατά ενδεχόμενης πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία αναλαμβάνει ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Λόλερ. Με επιστολή του προς τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, τον καλεί να διατηρήσει την απαγόρευση που ισχύει από το 2019. Η επιστολή βρίσκεται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα του Κατάρ οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με επίκεντρο τα στενά του ορμούς, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν ενδείξεις πως κατεγράφει κάποια πρόοδος προς μια διαρκή ειρήνη, εστιάζοντας αντιθέτως σε ζητήματα που, όπως δήλωσαν, είχαν επιληθεί. Αυτό ανακοινώθηκε μετά και την προσωρινή συμφωνία που συνήφθη πριν από 2 εβδομάδες. Πηγές που είναι ενήμερες για τις συζητήσεις ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαπραγματευτές των δύο χωρών πέρασαν 2 ημέρες στην Ντόχα συζητώντας την κίνηση στα στενά του ορμούς και το ξεπάγωμα των κεφαλαίων του Ιράν, δύο κρίσιμα ζητήματα στο πλαίσιο της αρχικής συμφωνίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, στους 16 του Μουντιάλ προκρίθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες που κέρδισαν τη Βοσνία Ερζεγοβίνη 2-0, το Βέλγιο που νίκησε 2-0 τη Σενεγάλη και η Αγγλία που επικράτησε 2-1 του Κονγκό. Στις 10 απόψε, Ισπανία-Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 τα ξημερώματα Ελβετία-Αλγερία. Σε φιλικούς επί Ολλανδικού εδάφους χθες, Παναθηναϊκός Χέλμοντ Σπορ 4-0 και ΠΑΟΚ Μπέβερεν 4-1. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Λίγη συννεφιά περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 35 στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια και ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Υψηλές θερμοκρασίες, μπαρούτι στο πολιτικό κλίμα. Έχουμε κύμα ζέστη σήμερα, μέχρι 37 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία, αλλά έχουμε αυτά τα μελτέμια. Θα κάνει κάτι αυτό το μελτέμι να ησυχάσει λιγάκι? Βέβαια, από την άλλη, θα μου πείτε είναι ο κλιματισμός. Και αν έπεφτε το μελτέμι, θα είχαμε υψηλότερες θερμοκρασίες. Τέλος πάντων, δεν μας πιάνει κανένας πουθενά. Αλλά κάθε Σαββατοκύριακο, Κυριακή δηλαδή, βρήκε τώρα πάλι να φουντώσει αέρας και αυτά και τα λοιπά. Ένα Σαββατοκύριακο έχει ο κόσμος να πάει στις παραλίες. Έρχεται το μελτέμι, του το χαλάει. Βέβαια, οι πιο θαραλέοι μπορούν και πηγαίνουν και απολαμβάνουν τη θάλασσα μια χαρά. Γενικά, έθριος ο καιρός σήμερα. 24 με 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Στα παραθαλάσσια μέρη η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Από το απόγευμα κάποιες αστάθειες που δεν έχουν κανένα νόημα, γιατί είναι κατά τόπους και πολλές φορές ούτε καν το αντιλαμβάνεστε. Και Φόρτσα Μουντιάλ, παιδιά, έχει φτάσει η φάση των νοκάουτ και έχουμε φοβερά το Βέλγιο, φοβερά παιχνίδια και αποτελέσματα, ανατροπές. Το Βέλγιο ήταν 2-0 πίσω και από τη Σενεγάλη που έπαιξε φοβερό ποδόσφαιρο, και στην παράταση στο 120-5 απέκλεισε 3-2 τη Σενεγάλη. Μέσα σε 3 λεπτά βάλανε 2 γκολ, σοφάρισαν. Χαμός. Και με 10 παίκτες οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής νίξαν 2-0 τη Βοσνία και έκλεισαν ραντεβού με το Βέλγιο στους 16. Είχαμε και ανατροπή με τους Άγγλους, οι οποίοι και αυτοί είδαν να βρίσκονται πίσω από το Κονγκό. Τελικά ο Κέιν χτύπησε και πέρασε τους Άγγλους στους 16. Νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα Μουντιάλ, έτσι όπως το βλέπω. Και από την άλλη, βέβαια, έχει και πάρα πολύ κόσμο. Αλλά όμως τι να τα κάνεις τα θεάματα, άμα έχεις τον άρθο, και ο Τραμπ βγάζει πολύ άρθο, παιδιά. Έβγαλε 1,2 δισεκατομμύρια από κρυπτονομίσματα. Τυχαίο, όχι. Η Προεδρία ήταν το καλύτερο business deal που έκανε ποτέ. Το ξέρουμε ότι το κάνει αυτό. Και βέβαια αυτός λέει, τι φταίω εγώ, τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν. Την ίδια ώρα που εδώ το ιδιωτικό χρέος αυξάνει, βέβαια. Γιατί κατά τα άλλα έχουμε ανάπτυξη, έχουμε φοβερή οικονομία που τρέχει. Αλλά για ποιους, ρε παιδιά, η ακρίβεια και τους πολίτες εκεί έξω είναι σχεδόν καταστροφική. Για αυτούς που δεν τα καταφέρνουν, χρωστάνε, και δεν είναι λίγοι αυτοί που χρωστάνε. Τελικά, ποιος κερδίζει από την ανάπτυξη? Είναι ένα ερώτημα. 4.250.000 οφειλέται στην εφορία. Μόλις το 6,8 των οφειλών σε ρύθμιση, αυξάνονται οι οφειλέτες, τα ληξιπρόθεσμα ξεπερνούν τα 114,5 δισεκατομμύρια. Βάλτε και το χρέος στο δημόσιο, είμαστε μια χαρά. Δηλαδή, σχεδόν το 1 τρίτο χαρακτηρίζεται ανεπίδεκτο ίσπραξης. Τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι είναι. Καλή σας ημέρα σε όλες και όλους εκεί έξω. Υπάρχουν μέρες όμως που η επικαιρότητα δεν σηκώνει πολλά αστεία, ή μάλλον σηκώνει μόνο εκείνο το πικρό μαύρο χιούμορ που δεν το λες για να γελάσεις, αλλά για να μην βάλεις τις φωνές. Η Βάγια Νέστορα, μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, πέθανε μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Μια γυναίκα 72 ετών με εγκάβματα στο 80% του σώματός της κατέληξε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και κάπως έτσι τα γκαζάκια έπαψαν να είναι παρέμβαση, μήνυμα ή ακτιβισμός της νύχτας. Έγιναν αυτό που ήταν πάντα, δολοφονική βία. Μιλάμε για μια δολοφονία. Τελεία, παύλα, χωρίς αστερίσεις, χωρίς τίποτα. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε ένα κακό συνήθειο. Μέχρι να υπάρξει νεκρός, όλα είναι ένταση, αντιπαράθεση, κλίμα πόλωσης. Μόλις υπάρξει νεκρός, ανακαλύπτουμε τη δημοκρατία, ανάβουμε κεράκια, γράφουμε ανακοινώσεις και λέμε ως εδώ. Το ως εδώ, βέβαια, το έχουμε πει τόσες φορές που έχει γίνει σαν παλιό σύνθημα, σε τοίχο, ξεθοριασμένο, αλλά ακόμα εκεί. Είχαμε την υπόθεση της Μαρφίν, δεν έχουμε μάθει ποιοι ήταν οι δολοφόνοι. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για καμία ανοχή στο αίμα και στο διχασμό των άκρων. Σωστά. Μόνο που η δημοκρατία δεν προστατεύεται μόνο με δηλώσεις μετά την τραγωδία, προστατεύεται όταν δεν αφήνει τη βία να εξελίσσεται με αυτόν τον τρόπο, και βέβαια για κάποιους άλλους να μην τη βαφτίζεις ιδεολογία. Όταν δεν κλείνεις το μάτι στους δικούς σου τραμπούκους και όταν δεν μετράς την καταδίκη ανάλογα με το ποιος είναι το θύμα. Έτσι, γιατί εδώ μιλάμε για τρομοκρατία, ξεκάθαρα για τρομοκρατία, έτσι. Και εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσει η ήρα από το αστάρι και να δούμε ποιος καταδικάζει, ποιος δεν καταδικάζει, με άνευ αστερούς και τα λοιπά. Βέβαια, καταδίκασαν όλα τα κόμματα, οφείλω να ομολογήσω, χθες αυτή την δολοφονική επίθεση. Και πραγματικά εδώ υπάρχει ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Αυτοί οι πυρήνες που ανακαλύπτονται τώρα από την ελληνική αστυνομία
Έχω την απορία ότι κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, ξαφνικά βγαίνουν πληροφορίες που η αστυνομία ήξερε τα πάντα. Μιλάει για 30 αναρχικούς, που εκείνο, το άλλο και αυτό κτλ. Κτλ. Και θα τους πιάσουν και οι κάμερες και τα ίδια λέγανε και με τη Μαρφίν. Αλλά θα τους πιάσουν. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Αφού τους ξέρουν, αφού ξέρανε ποιοι ήταν, γιατί τους αφήσανε και δράσανε κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, θα δούμε τις εξελίξεις. Μπαρούτι στο πολιτικό κλίμα, το βλέπω, γιατί και ο Κυρανάκης μίλησε για εμφυλιοπολεμικό κλίμα και έριξε τις ευθύνες και στον Τσίπρα επί ΣΥΡΙΖΑ που δημιουργούσε όλο αυτό το κλίμα της έντασης, και τώρα με την ονομασία Ελλάς που παραπέμπει εκεί που παραπέμπει και ότι θέλει να δημιουργήσει όλο αυτό το κλίμα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και τις αντιπαράθεσεις. Υπήρξε και ανακοίνωση από την πλευρά της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, και νομίζω ότι μπαίνουμε σε ένα μονοπάτι πολύ άσχημο και δύσκολο. Την ίδια ώρα στα Πετράλωνα έχουμε την άλλη ελληνική εκδοχή του τρόμου. Όχι με γκαζάκια, αλλά με σκαψίματα, εργολαβίες και SMS. Θα χρειαστεί μάλλον ακόμη ένα ντουλάπι, έγραφαν οι μηχανικοί πριν την κατάρρευση. Όλοι γνωρίζαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Καταγγελίες από εδώ, ψήθυροι από την άλλη. Και η πολιτεία που είναι, ρε παιδιά? Λέει και η Πίζα ακόμα, φέρεται να ακούστηκε από κάποιους, είναι γέρνη. Δεν θα πέσει η πολυκατοικία. Να που έπεσε. Ευτυχώς δεν είχαμε νεκρούς. Είχαμε όμως μια απώλεια μιας ψυχούλας, το σκυλάκι που δεν το άνοιξε κανένας την πόρτα να βγει. Αλλά γιατί στην Ελλάδα ακόμα και η αντιστήριξη μιας οικοδομής μπαίνει στην κατηγορία βλέποντας και κάνοντας? Δεν το κατάλαβα ποτέ. Αν πέσει, έπεσε. Αν δεν πέσει, πήραμε παράταση. Δηλαδή, πού είναι σε τέτοιες περιπτώσεις, στο κέντρο της Αθήνας, σε ειδικές περιπτώσεις, κατεδαφίσουν κτλ. Κτλ. Ο κόσμος που θα έπρεπε να είναι, θα έπρεπε να είναι στελεχωμένες πολεοδομίες για να ελέγχουν τέτοιες εργασίες. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί ζούμε σε χώρα που όλα κρέμονται από μια κλωστή, από μια πρόθεση, από μια κακή πρόθεση, πολυκατοικίες, θεσμοί, κόμματα, επιδοτήσεις, δημοκρατικός διάλογος, αλλά με ένα ντουλάπι λιγότερο από όσο χρειάζεται. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για παράδειγμα, ο εισαγγελέας ζητά ενοχή Μελά και ΡΕΠΑ, είναι ο πρόεδρος και είχε διατελέσει και αντιπρόεδρος και διευθύντρια εκεί των ελέγχων κτλ. Και μάλιστα ζητά και την αναβάθμιση κατηγορία σε κακούργημα. Εκεί το ντουλάπι δεν ήταν από μπετόν, ήταν το ντουλάπι της Τιχεροπούλου. Και δικαιώνει απόλυτα ο εισαγγελέας την Τιχεροπούλου. Ότι είχε κάνει την έκθεση, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και αυτοί αντί να τη στείλουν στην δικαιοσύνη, στείλανε την Τιχεροπούλου στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, δεν ήταν ντουλάπι, δεν ήταν από μπετόν, ήταν φάκελος. Και σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, αντί να στείλει εκεί που έπρεπε, έμεινε κρυμμένος. Γιατί φαίνεται πως σε αυτή τη χώρα τα έγγραφα έχουν και αυτή την πολιτική τύχη. Άλλα προωθούνται, άλλα χάνονται, άλλα κάνουν καριέρα σε συρτάρια. Και να ξέρετε κάτι, αυτά που είναι στα συρτάρια είναι και τα καλύτερα που κάνουν καριέρα. Και αυτό ισχύει και για τη δημοσιογραφία. Τα ρεπορτάζ τα καλύτερα είναι αυτά που μένουν στο συρτάρι και δεν δημοσιεύονται ποτέ. Λοιπόν, και επειδή η μέρα θα ήταν πλήρης, μάλλον δεν θα ήταν πλήρης χωρίς λίγο γαλάζιο υπαρξιακό δράμα, έχουμε και τη δημοσκόπηση για το υποθετικό κόμμα Σαμαρά. Το ενδιαφέρον είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία δεν φαίνεται να ματώνει τόσο τη Νέα Δημοκρατία όσο την Ελληνική Λύση, την Ελπίδα και άλλους χώρους. Δηλαδή, το κόμμα δεν έχει ακόμα ιδρυθεί, αλλά ήδη ψάχνουμε από πού θα πάρει ψήφους. Μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις που είναι, δηλαδή σου βγάζουν τα μυαλά από τον εγκέφαλο, από το κρανίο. Δηλαδή δεν υπάρχει ακόμα κόμμα. Δεν ξέρουμε τι ποσοστό θα πάρει, αλλά ψάχνουμε να βρούμε ποιοι είναι οι ενδυνάμει ψηφοφόροι. Και βέβαια όλα αυτά τα αντιφατικά μηνύματα που βγάζουν δημοσκοπήσεις. Τη μία τον έχουν τον Τσίπρα στο 20%, την άλλη τον έχουν στο 14%, κάποιες άλλες στο 15%, στο 16%. Έχουμε πάθει, ρε παιδιά, έτσι ένα περίεργο συνέστημα που χρειαζόμαστε δραμαμίνη για να επανέλθουμε με τόσα πάνω κάτω. Best yes. Λοιπόν, στην Ελλάδα δεν χρειάζεσαι κόμμα, δεν χρειάζεται κόμμα, αρκεί η φήμη του κόμματος. Δημοσκοπήσε πρώτα, ιδρύεσαι μετά. Το συμπέρασμα της ημέρας. Η χώρα ξύμισε με ένα θάνατο από τη φλίβια, τρομοκρατία. Μια πολυκατοικία που κατέρευσε επειδή κάποιοι ήξεραν ότι υπάρχει θέμα. Έναν οργανισμό επιδοτήσεων που μοίραζε και μυρίζει συγκάλυψη. Και ένα πολιτικό σύστημα που συνεχίζει να μετράει ποσοστά, σενάρια και αρχηγούς και δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, μόνο που κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε να παριστάνουμε ότι φταίει η κακιά στιγμή. Δεν ήταν η κακιά στιγμή στη Θεσσαλονίκη, ήταν εγκληματική δολοφονική βία. Δεν ήταν η κακιά στιγμή στα Πετράλωνα, ήταν προειδοποιημένο ρίσκο. Δεν είναι κακιά στιγμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι θεσμική σύψη. Και όταν όλα αυτά μαζεύονται μαζί, δεν έχουμε απλώς ειδήσεις, έχουμε ακτινογραφία χώρας. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τραγουδάκι, όχι διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Είστε συντονισμένοι στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Ρέσπα Παπάς απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Νίνα Ζαφυροπούλου είναι στην επιμέλεια παραγωγή τη εκπομπή. Η Αφροδίτη Σιμίτη στι μουσικέ επιλογέ. Δίνα Μόσχου στη ροή επιμέλεια τη εκπομπή. Και το τηλεφωνικό μα κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μα ο Νέαρ. alfaradio989.gr. Και βέβαια το πολιτικό θέμα της ημέρας είναι η δολοφονία της 70χρονης Βάγιας Νέστορας στη Θεσσαλονίκη, που υπενθυμίζει με τον πιο τραγικό τρόπο μια αλήθεια που για χρόνια πολλοί επέλεγαν να υποβαθμίζουν. Ήπια τρομοκρατία δεν υπάρχει. Ένα γκαζάκι ή μια μολότοφ δεν είναι συμβολική διαμαρτυρία. Είναι ένας εμπριστικός μηχανισμός που μπορεί να σκοτώσει. Το είδαμε στη Μαρφίν, όπου χάθηκαν τρεις αθώοι άνθρωποι, και το ξαναείδαμε τώρα όταν μια γυναίκα που κατέβηκε απλώς να δει τι είχε συμβεί στην πολυκατοικία της έχασε τη ζωή της. Η τραγική ειρωνία είναι ότι η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα βυθίστηκε ξανά στο πένθος 5 χρόνια μετά την απώλεια της αδερφής της. Κανένα πολιτικό πιστεύω, καμία ιδεολογική αντιπαράθεση, καμία ρητορική μίσους δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες επιθέσεις. Η κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα, η αντιπολίτευση έβγαλε ανακοινώσεις, παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, κινητοποίηση της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ, όπου καλεί σε συγκέντρωση με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Όμως η συμβολική απάντηση δεν αρκεί. Η κοινωνία δεν ζητά μόνο δηλώσεις και μηνύματα αποφασιστικότητας, ζητά συλλήψεις, εξάρθρωση των ομάδων που οργανώνουν τέτοιες επιθέσεις και εφαρμογή του νόμου χωρίς εκπτώσεις. Οι πολίτες μπορεί να διαφωνούν με κυβερνήσεις, να αγαναχτούν για την ακρίβεια, να καταγγέλνουν φαινόμενα διαφθοράς, να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για το τι πρέπει να γίνει στα πανεπιστήμια, γιατί εδώ συνδέεται με το θέμα της κατάληψης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δεν μπορούν όμως να αποδεχθούν ότι η πολιτική αντιπαράθεση θα συνοδεύεται από βόμβες, γκαζάκια και νεκρούς, ακόμα και με απειλές. Ακόμα και η απειλή για τη ζωή ενός ανθρώπου που εκφράζει μια άποψη είναι τρομοκρατία. Σε μια δημοκρατία η βία δεν είναι άποψη, είναι έγκλημα. Και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται. Ο Καμί έλεγε στον επαναστατημένο άνθρωπο ότι κανένας επαναστατικός σκοπός δεν νομιμοποιεί τη δολοφονία αθώων. Και είχε ασκήσει σφοδρή κριτική στην πολιτική βία και την τρομοκρατία. Ο Μπερνικουέρ στη δεκαετία του 1970 καταδίκασε απερίφραστα τις ερυθρές ταξιαρχίες, χαρακτηρίζοντας την τρομοκρατία εχθρό της δημοκρατίας και του εργατικού κινήματος. Η στάση του θεωρήθηκε καθοριστική στην πολιτική απομόνωση της ένοπλης άκρας αριστεράς. Εδώ συνέβη το ίδιο ερώτημα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο μπορείτε να αφήνετε τα δικά σας μηνύματα και τις παρατηρήσεις. 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-989 και το email μας oneara@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Ανδρέα, στον Γιώργο, στην Αντωνία, στην Εφέλη που μου στέλνουν μηνύματα στα προσωπικά μου social media για την εκπομπή. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην Όλγα την καλημέρα μου. Καλημέρα, καλή Πέμπτη. Εύχομαι χωρίς απρόπτα. Στην όμορφη Ζάκυνθο ευχές και από εμάς. Ο Πάνος μου στέλνει τα ίδια ακριβώς λέγανε, ότι θα τους πιάσουν και με τον συγχωρημένο συνάδελφό σας που δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του. Ο Πάτροκλος μου λέει, όσο για την αστυνομία, η αστυνομία είναι μόνο τα βράδια στα σύρια. Γεια σου Νίκο, γεια μας Πάτροκλε. Ο Μάικ μου λέει, καλημέρα κύριε Μαγιωτόπουλε. Δεν το ξέρουμε ότι είναι άκρα αριστερά. Θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε και η ιστορία έχει δείξει ότι συνήθως άλλοι κρύβονται από πίσω. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας το αποδείξουν. Ωστόσο, Μάικ, γνωρίζεις καλύτερα από μένα ότι υπάρχουν αυτές οι ομάδες όπου δρούν και είναι στην άκρα αριστερά. Χωρίς να αποκλείω ότι υπάρχουν και ομάδες που βρίσκονται στην άκρα δεξιά και κάνουν το οτιδήποτε παρόμοιο, αντίστοιχο, αλλά δεν έχουμε τόσα περιστατικά όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση. Και εδώ μιλάμε ξεκάθαρα για μια στοχοποίηση τελεχών της Νέας Δημοκρατίας για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες στη Θεσσαλονίκη που έχουν αυτό το πρόσημο. Έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε. Εγώ δεν πρόκειται να κρυφτώ ούτε να κρύψω τα λόγια μου για κανέναν. Έτσι. Η βία καταδικάζεται από όπου και αν έρχεται και από όπου και αν προέρχεται. Και βέβαια υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες που έχουν αυτό το ιδεολογικό πρόσημο. Έτσι. Χωρίς όμως να αποκλείω το οτιδήποτε άλλο, περιμένουμε την έρευνα να αποδείξει το τι και το πώς. Λοιπόν, αλλά το τι ακριβώς συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη ξέρουμε οι περισσότεροι. Τώρα λοιπόν, να πάμε στα στοιχεία της Eurostat που αποδομούν το κυβερνητικό αφήγημα περί ισχυρής οικονομίας. Για 6 συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει υψηλότερο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ στα τρόφιμα η ισορρευτική αύξηση από το 2019 ως το 2026 φτάνει το 42,4% πάνω από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια στιγμή η χώρα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κατακεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης μαζί με τη Βουλγαρία. Το στεγαστικό επιτείνει την πίεση, τα ενίκια αυξάνονται, οι τιμές κατοικιών ξεπέρασαν τα προ-κρίσης επίπεδα και το κόστος στέγασης απορροφά ένα δυσανάλογο μέρος του εισοδήματος. Με αρνητική αποταμίευση, αυξανόμενα χρέη και υψηλούς έμεσους φόρους. Η ανάπτυξη δεν φτάνει στους πολλούς. Αντίθετα, καταλήγει σε ολιγοπόλια και επιχειρηματικά κέρδη. Η κυβέρνηση λοιπόν μιλά για ανάπτυξη, αλλά οι πολίτες ζουν με τιμές Ευρώπης και εισοδήματα Βαλκανίων. Και χειρότερα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο πληθωρισμός. Είναι ότι ο πλούτος αναδιανέμεται προς τα πάνω, ενώ οι εργαζόμενοι πληρώνουν ακριβότερα τρόφιμα, στέγη, φόρους και χρέη. Και όπως σας είπα, βιώνουν τα στοιχεία για το ιδιωτικό χρέος. 4,25 εκατομμύρια οφειλέτες στην εφορία. Μόλις το 6,8 των οφειλών στη ρύθμιση. Και αυξάνονται οι οφειλέτες, τα ληξιπρόθεσμα ξεπερνούν τα 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, για να ξέρουμε τι ακριβώς συζητάμε. Γιατί προφανώς πρέπει να μιλάμε με αριθμούς, αλλά να μην είμαστε μόνο με τους αριθμούς. Ναι, ναι, εκείνο δώσαμε αύξηση τόσο στον κατώτατο μισθό και εκείνο. Ναι, ο κατώτατο μισθό, αυτό που δεν καταλαβαίνουν τα κυβερνητικά στελέχη, μεταφράζεται σε μία ανταποδοτικότητα που έχει να κάνει ο εργαζόμενος που παίρνει αυτό το μισθό πώς μπορεί να ανταποκριθεί στις βιοποριστικές του ανάγκες. Και αυτές οι βιοποριστικές ανάγκες πρώτα και πάνω απ' όλα είναι να έχει στέγη, να παίρνει τα βασικά τρόφιμα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Όταν λοιπόν για μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, και βέβαια δεν λέμε ότι όλοι είναι φτωχοί ή ότι η χώρα τέλος πάντων είναι όλοι φτωχοποιημένοι. Υπάρχουν και άνθρωποι που τα βγάζουν μια χαρά. Αλλά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Και εδώ είναι το ζήτημα των μισθών. Έτσι, ότι ακριβώς γίνεται. Και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να επανεξεταστούν. Για το τι ακριβώς συζητάμε όταν μιλάμε για το ζήτημα της οικονομίας. Η οικονομία μπορεί να εμφανίζει θετικούς μακροοικονομικούς δείκτες, όμως η καθημερινότητα αφηγείται μια διαφορετική ιστορία. Υψηλός πληθωρισμός, 166 δισεκατομμύρια ευρώ ληξιπρόθεσμα χρέη, στεγαστική ασφυξία και εκατομμύρια οφειλέτες συνθέτουν μια εικόνα που δύσκολα συμβιβάζεται με το αφήγημα της ευημερίας. Αν οι αριθμοί ευημερούν, όλοι οι πολίτες αλλά οι πολίτες στοχαίνουν, τότε κάτι θεμελιώδες δεν λειτουργεί. Και αυτά προκύπτουν και από το γραφείο του προϋπολογισμού του κράτους στη Βουλή, που αναθεώρησε προς τα πάνω, μάλλον προς τα κάτω, την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2026 στο 1,9 από το 2, μικρή διαφορά, επισημένοντας ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η αβεβαιότητα επιβαρύνουν τις προοπτικές. Προειδοποιεί όμως ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα παραμένει αισθητά υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Δεν το λέω εγώ. Προσέξτε τώρα. Ούτε το λένε τίποτα περίεργοι. Ούτε ο ριζοσπάστης. Το λέει το γραφείο του προϋπολογισμού του κράτους στη Βουλή. Και λέει ότι ο πληθωρισμός, για να το ξαναπώ, να το εμπεδώσετε και να το εμπεδώσουμε όχι, εσείς το ξέρετε. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα παραμένει αισθητά υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Γεγονός που υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα και επιβαρύνει το ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών. Υπάρχουν και οι θετικοί παράγοντες, ο τουρισμός, η μείωση του δημοσίου χρέους, αλλά κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για πιθανές καθυστερήσεις στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Μα δεν βγαίνουν οι υπουργοί, οι αρμόδιοι και μας λένε πάμε σφαίρα με το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο τελειώνει. Τα ιδιωτικά χρέη είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο αποδίδεται όχι μόνο στην περιορισμένη οικοδομική δραστηριότητα, αλλά και στην αναποτελεσματική αξιοποίηση του διαθέσιμου αποθέματος των κατοικιών. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Νίκος Μιακοτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 697-789-989-989 και το email μας ο νεάρα alpha-radio-989-89.gr. Ο Δημήτρης μου λέει, καλημέρα Νίκο. Σωστό είναι ότι δεν υπάρχει ιδεολογικό πρόσημο σε αυτή την τυφλή βία. Επομένως, μην ψάχνει τους δράστες σε ιδεολογικούς αντιπάλους αναγκαστικά. Ποιος είναι ο ιδεολογικός αντίπαλος, δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω κανένα ιδεολογικό αντίπαλο. Αλλά Δημήτρη μου, ζούμε σε αυτή τη χώρα πανευρωπαϊκά. Ζούμε, ξέρουμε ακριβώς και ότι η τρομοκρατία και στην Ευρώπη, διαχρονικά και ιστορικά, είχε και ιδεολογικό περίβλημα. Ή αν θέλεις, και ιδεολογικό πρόσημο και πολιτική ανοχή. Έτσι, μην ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε, για να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι σε όλο αυτό. Τώρα, από την άλλη, τώρα θα συνδεθούμε με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, να την καλημερίσω. Κυρία Αποστολάκη, καλή σας ημέρα.
5: Καλή σας μέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Κυρία Αποστολάκη, έχουμε αυτή τη δολοφονία στην Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο.
5: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλη η κοινωνία είναι συγκλονισμένη από την αποτρόπαια δολοφονία. Εκφράζω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια αυτής της άτυχης γυναίκας, στα παιδιά της που χάσανε τόσο απροσδόκητα και τόσο άδικα τη μητέρα τους. Η μόνη θωράκιση όμως, η μόνη θωράκιση του κράτους, της κοινωνίας και εν τέλει του πολιτεύματος απέναντι σε αυτή τη δολοφονία είναι ο εντοπισμός των δολοφόνων, η αποκάλυψη της ταυτότητάς τους. Όσο αυτό δεν επιτυχάνεται από την ελληνική αστυνομία, τόσο η συζήτηση θα ξεφεύγει από το στόχο, τόσο θα υπάρχουν από προσανατολιστικές συζητήσεις και τόσο θα μένουμε ανοχήρωτοι απέναντι σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες.
0: Ακούσαμε χθες τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος σε υψηλούς τόνους για τη συγκεκριμένη δολοφονία απέδωσε εμέσως πλην σαφώς ευθύνες και στον Αλέξη Τσίπρα για το πολιτικό κλίμα όταν ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την επιλογή του ονόματος που έκανε σχετικά με το εμφυλιοπολεμικό όνομα και μια ρητορική που έχει συνέπειες.
5: Νομίζω ότι με την απάντησή μου, επί της ουσίας, την προηγούμενη εννοώ, απαντώ σε αυτή την απολύτως αποπροσανατολιστική συζήτηση. Εδώ έχουμε μία δολοφονική επίθεση και όσο αυτού του είδους οι καταστάσεις παραμένουν

0: ανεξιχνίαστες λόγω επιχειρησιακών δυσλειτουργιών ή ανεπάρκειες, τόσο διευκολύνεται ένας αποπροσανατολισμός, είτε εκούσιος είτε ακούσιος, ο οποίος δεν έχει να προσφέρει τίποτα στην ελληνική κοινωνία. Αντιθέτως, θα έλεγα, είναι εξαιρετικά αποπροσανατολιστικός.
1: Κύριε Αποστολάκη, υπάρχει και ένα άλλο γεγονός που συνέβη και η Νέα Δημοκρατία ζητάει την απόσταση του κυρίου Γουρού. Γνωρίζετε αυτό το επεισόδιο που έγινε στο ΑΝ και στον δημοσιογράφο τον κύριο Ζαχαρό. Ποια είναι η δική σας άποψη?
0: Κοιτάξτε, είναι περίπου αστεία. Είναι περίπου αστεία αυτή η αιτίαση από έναν άνθρωπο ο οποίος, όντας εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, έχει απειλήσει
1: τον
0: δημοσιογράφο για τον κύριο Μαρινάκη.
1: Mm-hmm.
0: Για τον κύριο Μαρινάκη.
1: Για την ανακοίνωση που έβγαλε. Ναι. Για τη δήλωση που έκανε, μάλλον. Ναι.
0: Έχει απειλήσει στο παρελθόν δημοσιογράφο.
1: Mm-hmm.
0: Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν ο κ. Αβραμίδης, ο συνάδελφός σας,
1: mm-hmm.
0: τον οποίο απείλησε κατόπιν της υποβολής μιας ερώτησης, η οποία δεν ήταν της αρισκίας του. Σε αυτή τη χώρα έχουμε, ξέρετε, όλοι στίγμα, αποτύπωμα παρελθόν. Και ο κ. Σγουρός δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εμφανίστηκε στο δημόσιο λόγο σήμερα. Έχει μια μακρά αυτοδιοικητική πορεία. Κατά συνέπεια...
1: Αυτό τον δικαιολογεί όμως να λέει στον δημοσιογράφο «ακούει ο ιδιοκτήτης». Δηλαδή να τον απειλεί με αυτόν τον τρόπο.
0: Μου είπατε να σχολιάσω
1: mm-hmm.
0: το αίτημα του κυρίου Μαρινάκη για διαγραφή του κυρίου
1: ναι.
0: Σγουρού.
1: Και το προχωράω. Και κάνω και αυτή την διατύπωση.
0: Ναι, να επαναλάβω. Μιας παράταξης η οποία διατηρεί στις τάξεις της προφυλακισμένους, διατηρεί στις τάξεις της καταδικασμένους σε πρώτο βαθμό και διάφορα άλλα. Να μην πω σε ονοματολογία, επίσης γνωριζόμαστε και αντιλαμβάνονται όλοι σε ποιους αναφέρομαι. Σε στελέχη, σε γνωστά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία βαρύνονται είτε με προσωρινές, είτε βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι σήμερα, είτε έχουν καταδικαστεί, είτε ο βίος και η πολιτεία τους και κυρίως ο δημόσιος λόγος τους. Είναι ένας δημόσιος λόγος που δεν συναντάται ούτε στον υπόκοσμο. Από εκεί και πέρα ο κύριος Γουρός έκανε μία δήλωση, έχει την ευθύνη όσον είπε, την αναλαμβάνει και τελεία.
1: Τώρα, να πάμε λίγο και στα θέματα της οικονομίας. Βγήκε χθες η έκθεση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπου βλέπουμε εδώ τα προβλήματα τα οποία εντοπίζονται τόσο στο ιδιωτικό χρέος, όσο και στην ακρίβεια, στον πληθωρισμό, στο κόστος στέγασης. Νομίζω ότι εμείς τα περιγράφουμε, οι εκθέσεις το περιγράφουν, βλέπουμε το ιδιωτικό χρέος που έχει πάει. Το κρίσιμο ερώτημα όμως είναι για τα κόμματα της αντιπολίτευσης και την αξιωματική αντιπολίτευση. Ποια είναι η λύση σε αυτό?
0: Κοιτάξτε, οι αριθμοί είναι αμήλικτοι και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υπηρετήσουν ένα success story το οποίο περιγράφεται από την κυβέρνηση και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Έχουμε το δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεπερνάει τα 33,5 δις. Και έχουμε ένα έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών που είναι το 5,7% του ΑΕΠ. Ο πληθωρισμός μας είναι 56% υψηλότερος από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και υπάρχει και μια τελευταία επιτυχία. Η αγοραστική μας δύναμη μετά από σοβαρές προσπάθειες της κυβέρνησης είναι πλέον η τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιπαραβάλλοντας αυτά το modus operandi της κυβέρνησης, έχουμε 12 δις απευθείας αναθέσεις, κύριε Παναγιωτόπουλε. 8,5 δις διαγωνισμούς με έναν μόνο μειοδότη. 1,5 δισεκατομμύριο σε εταιρείες συμβούλων και έτσι ένα τελευταίο κερασάκι στην τούρτα για να αντιληφθεί κανείς πώς πολιτεύεται αυτό το σύστημα διακυβέρνησης. Όταν ψηφίσαμε την επιστολική ψήφο, η κυβέρνηση αυτή δαπάνησε 8 εκατομμύρια για καμπάνια ενημέρωσης. Θέλω να πω ότι ο συνδυασμός όλων αυτών οδηγεί σε αυτά τα πολύ δυσμενή στοιχεία.
1: Η λύση ποια είναι? Η περιγραφή, μπορεί να την κάνουμε και οι δημοσιογράφοι και οι εκθέσεις και όλα αυτά. Καλά κάνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το τονίζουν αυτό. Δεν ξέρω αν έπεσε η κυρία Αποστολάκη. Έχει πέσει η γραμμή της. Λοιπόν, να προσπαθήσουμε ξανά. Για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Εντάξει, την έχουμε τώρα? Όχι ακόμα. Λοιπόν, συζητούσαμε για τα οικονομικά προβλήματα. Είχαμε μια διακοπή. Η κυρία Αποστολάκη είναι ξανά στην γραμμή μας. Λοιπόν,
0: λύση,
1: τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή

0: χρειάζεται να πούμε όλο το πρόγραμμα, αλλά τα βασικά. Δηλαδή, τι πρέπει να αλλάξει.
1: Το Πασόκ προτείνει σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, το μεγάλο ζήτημα τη αγοραστική δύναμη. Αυτό που αποτυπώνεται στο περιοχή.
0: Μάλλον έχουμε πρόβλημα με τις γραμμές. Έχουν πέσει οι γραμμές. Είναι πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, για να ξαναπροσπαθήσουμε την κυρία Αποστολάκη. Δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι. Τώρα θα προσπαθήσουμε ξανά. Δεν μπορεί. Έχει πέσει. Λοιπόν, για να δω λίγο. Έχουμε την κυρία Αποστολάκη. Ναι, τώρα για να δούμε.
1: Λοιπόν, η λύση είναι, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το μείζον, το κρίσιμο ζήτημα της αγοραστικής δύναμης.
0: Η μισθή είναι σε αυτή τη φάση. Και από τη μία, η ακρίβεια, η εσχοκέρδεια.
1: Ναι. Ακούστε, το ζήτημα της ακρίβειας και της εσχοκέρδειας δεν είναι ένα ζήτημα, ξέρετε, αποτυχίας της κυβέρνησης. Είναι μια συνειδητή επιλογή. Δεν την έδωσε αυτή τη μάχη. Εάν την έδινε αυτή τη μάχη το 19, το πρώτο πράγμα που θα έκανε θα ήταν η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η οργάνωση ουσιαστικών ελέγχων και όχι γραφειοκρατικών. Ξέρετε, το να κάνουμε ελέγχους στο ράφι είναι πάρα πολύ αργά. Οι έλεγχοι πρέπει να είναι σε όλους τους κρικούς της εφοδιαστικής αλυσίδας και κυρίως στις εσωτερικές υπερτιμολογήσεις των πολυεθνικών. Εκεί δεν έδωκαν ελέγχους. Και βεβαίως σε περιόδους κρίσεως, όταν είχαμε κρίση, θα έπρεπε να υπάρχουν παρεμβάσεις πυροσβεστικές περιορισμένης χρονικής διάρκειας. Παράδειγμα, ό,τι έχουμε πει για τον ΦΠΑ.
0: Του άμεσου φόρου και όλα αυτά. Βέβαια, εδώ η κυβέρνηση, ξέρετε τι λέει η κυρία Αποστολάκη, λέει ότι αυτά τα λέει και ο κύριος Τσίπρας αυτά. Έτσι, τα έλεγε στο παρελθόν. Ότι οι άμεσοι φόροι θα πάνε στους σούπερμαρκετάδες. Δηλαδή, δεν μπορεί, είναι τόσο μικρή η αγορά, ρηχή και αυτά. Δηλαδή, ό,τι μείωση στον άμεσο φόρο δεν θα το καρποθεί ο πολίτης.
1: Καταρχήν, επί της ουσίας, επειδή αυτές είναι προτάσεις Πασόκ, υπάρχουν παραδείγματα στην Ισπανία, στην Κύπρο. Και υπάρχει και μια άλλη ακλόνητη απάντηση, η οποία εξαίρεται την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, όπως ξέρετε, μείωσε τον ΦΠΑ στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Τους κοροϊδεύει και τους νησιώτες μας.
0: Πάντως λένε ότι δεν έχει αποδώσει αυτό το μέτρο. Λένε τώρα έτσι.
1: Όταν το ψήφισε, τους κοροϊδεύε. Δεύτερον, θέλω να πω και κάτι ακόμα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ακούστε, η αναβίωση του μνημονιακού δικοματισμού είναι επιδίωξη και του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Τσίπρα. Με αυτόν τον τρόπο επιβιώνουν και οι δύο. Και σε αυτή την απόπειρα αναβίωσης του παρελθόντος, ακραίας δηλαδή πολιτικής οπισθοδρόμησης, το ΠΑΣΟΚ είναι κάτι που δεν βολεύει. Αλλά είναι παρόν, επίμονο.
0: Εδώ τώρα, κυρία Αποστολάκη, τώρα.
1: Και με σοβαρότητα.
0: Ναι.
1: Και δίνει μία μάχη ούτως ώστε αυτή η πολιτική οπισθοδρόμηση σε ένα παρελθόν βαθιά διχαστικό, τοξικό και το οποίο είναι σαφές ότι λειτουργήσε υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη προσωπικά και της Νέας Δημοκρατίας, να μην επιτρέψουμε να γίνει αυτή η επιστροφή στο παρελθόν.
0: Εδώ τώρα με πάτε στις δημοσκοπήσεις. Εμέσως, όχι το είπατε. Εδώ λέει πολλοί κόσμος, ορίστε, ήρθε ο Τσίπρας, πήρε ένα 14%, εκτόπισε το Πασόκ από την δεύτερη θέση και το Πασόκ δεν πάει καλά. Παρά τα όσα λέτε, παρά το γεγονός ότι όλοι λένε και πραγματικά το αποδέχονται ότι έχετε πρόγραμμα, προτάσεις, στελέχη, όλα αυτά, αυτό δεν περνάει στην κοινωνία. Τι φταίει?
1: Κοιτάξτε, να μην θεωρήσουμε τη σημερινή δημοσκοπική πραγματικότητα ως πολιτική πραγματικότητα. Η σημερινή δημοσκοπική πραγματικότητα αποτυπώνει απολύτως τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού. Προσέξτε, έχουμε για την ώρα δύο καινούργια κόμματα.
0: Επίσης, και έρχεται άλλο ένα.
1: Και έρχεται άλλο ένα, όπως λέγεται. Και αν δείτε μέσα από αυτά τα δύο κόμματα, τα οποία φαίνεται να είναι σήμερα πρώτο και δεύτερο, είναι και τα δύο ακραία τραυματισμένα σε σχέση με τις προηγούμενες επιδόσεις τους. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει πάνω από 10%. Ο δε κύριος Τσίπρας έχει ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο το ποσοστό που τον εξανάγκασε σε παραίτηση από την Προεδρία της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σήμερα βρίσκεται σε αυτήν την περιδίνηση εξαιτίας και της τακτικής, αλλά αυτό αφορά τον κύριο Τσίπρα προσωπικά. Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, είναι προφανές ότι το δημοσκοπικό αποτέλεσμά του δεν είναι ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Όμως, το ΠΑΣΟΚ θα κριθεί, όπως και όλοι, στην κάλπη των εκλογών. Το ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται απέναντι σε ένα.
0: Δεν δυσκολεύει ο στόχος του να είστε πρώτοι Δηλαδή τώρα με την παρουσία του Τσίπρα, όλα αυτά τα κόμματα είχατε βάλει ένα στόχο να είναι πρώτο. Και ο κ. Ανδρουλάκης. Αυτός ο στόχος είναι έφικτος αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
1: Είναι δύσκολος, είναι υψηπετής, αλλά είναι έφικτος. Προϋποθέτει πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από εμάς και κυρίως μια προσπάθεια που θα συμπεριλαμβάνει και το να ανακόψουμε αυτό που σας είπα. Μια τεχνητή προσπάθεια επαναφοράς του μνημονιακού δικοματισμού. Πρέπει να πολιτικοποιήσουμε την κουβέντα.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να μην επιτρέψουμε αυτόν τον πρόχειρο και μερικές φορές εντελώς θα έλεγα εκτός των πραγματικών προβλημάτων της χώρας από προσανατολισμό.
0: Κύριε Αποστολάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-989-989. Το email μας ο νεαρ alfaradio989.gr. Κοντά μας ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Γιαννούλη, καλή σας ημέρα.
8: Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Μια δύσκολη μέρα για τη Θεσσαλονίκη, κύριε Γιαννούλη. Γνωρίζετε και τα πράγματα εκεί και ως πολιτικός αλλά και ως δημοσιογράφος. Και έχουμε μια δολοφονία. Για πείτε
8: μας. Όλη την Ελλάδα. Είναι ακριβώς όπως το περιγράφετε. Και λυπάμαι πάρα πολύ που ενώ έχουμε κατακτήσει την ωριμότητα να υπάρχει ομόθυμη καταδίκη των δολοφονικών προσπαθειών με πρόσχημα πολιτικές αντιλήψεις, κάποιοι βρίσκουν τον τρόπο να μας επαναφέρουν χρόνια πίσω.
0: Αναφέρεστε προφανώς στον κύριο Κυρανάκη, έτσι, που αναφέρθηκε.
8: Και λυπάμαι για αυτό που κάνει. Εκπροσωπώ το ΣΥΡΙΖΑ και λέω, δεν είναι ζήτημα καταδίκης, δεν είναι ζήτημα απόλυτης ταυτοποίησης ως δολοφονικής πράξης και τρομοκρατικής πράξης που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Νέστορος. Λοιπόν, δεν υπάρχει συζήτηση. Τα τρία στάδια που ζητούμε να φωτιστούν και να ενταθεί η προσπάθεια, είναι η σύλληψη, η δίκη και η καταδίκη.

0: Ζούμε την εποχή που τα παιδιά μας δηλώνουν την έδρα του σπιτιού τους για το πανεπιστήμιο των ονείρων τους, γιατί δεν μπορούν να πετάξουν, να ανοίξουν τα φτερά τους και να πάνε σε άλλες πόλεις. Ζούμε την εποχή που τα αυτονόητα της τροφής και των τιμών στα σούπερ μάρκετ μας πηγαίνουν χρόνια πίσω. Ζούμε μία σειρά από πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξουν. Υπάρχει τρόπος να αλλάξουν, υπάρχει μέθοδος να αλλάξουν, η κυβέρνηση αδιαφορεί. Και αντί να κάνουμε βήματα μπροστά και ως κοινωνία και ως πολιτικό σύστημα και ως χώρα, ψάχνουμε να ξύσουμε πληγές ή να ανοίξουμε μέτωπα που δεν τα χρειάζεται κανένας. Ξέρετε τι θα χρειαζόταν ίσως πολύ περισσότερο από τις κουτοπονηριές της Δημοκρατίας? Ποιο όργανο με είναι αστυνομία?
1: Ναι, στη Θεσσαλονίκη γνωρίζουμε. Τώρα βγαίνουν οι πληροφορίες ότι ξέρουμε τους πυρήνες, κάνουμε αυτό, ψάχνουμε το άλλο, να δούμε τώρα τι θα γίνει. Είστε ξεκάθαρος.
0: Να σας πω κάτι, κύριε Παναγιωτόπουλε, και το λέω με πόνο καρδιάς.
1: Εδώ το συνδέουν με τις καταλήψεις στο Αριστοτέλειο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και όλα αυτά.
0: Καλά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης, αυτήν την υποστελέχωση. Αν θέλουμε να μιλήσουμε επί της ουσίας. Όπως συμβαίνει και σε πολλές υπηρεσίες της χώρας.
1: Κύριε Γιαννούλη, να πάμε τώρα λίγο στα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές, γιατί έχουμε μπερδευτεί. Υπάρχει μια απόφαση Κεντρικής Επιτροπής που την εξέφρασε και εισηγήθηκε ο κύριος Φάμελος, που είπε ότι δεν μπορούν να πάμε αντιπαρατηθικά με τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας έδωσε μια συνέντευξη, είπε: παιδιά, δεν υπάρχει καμία κουβέντα με ηγεσίες. Όποιος θέλει παρατείται και έρχεται κατά μόνας, και χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι έχει και μια θέση είτε στο ψηφοδέλτιο είτε οπουδήποτε άλλο. Πού βρίσκεται το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα?
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μία απόφαση, πρώτα για κύρια, επικαιροποιήθηκε και από την τελευταία συνεδρία του εκτελεστικού γραφείου, στοιχεία και κομμάτια της οποίας είναι στη δημοσιότητα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προτίθεται να κατεβάσει ρολά, αλλά δεν θα απέχει και από την προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από 1,5 χρόνο να υπάρξει η ευρύτερη δυνατή συμπαράταξη με όλες τις δυνάμεις για να πολλαπλασιάσουμε τη βεβαιότητα νίκης, για να υπάρξει μια κυβέρνηση και να θεραπευθούν ή τουλάχιστον να μπουν σε μια γραμμή όλα αυτά που σας περιέγραψα. Είναι δύσκολες καταστάσεις.
1: Άρα κατεβαίνει, γιατί προσέξτε τώρα, δημοσκοπικά, όταν με ρωτάει εμένα, με παίρνει μια εταιρεία δημοσκοπήσεων και έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει. Προφανώς δεν θα πω ΣΥΡΙΖΑ. Άρα τα αποτελέσματα του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μηδενικά. Αυτό προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στο κόμμα. Δεν πρέπει να είναι ξεκάθαρο το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κατέβουμε στις εκλογές, και όλο το υπόλοιπο που είπατε σαφώς.
0: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αστευόμενος κιόλας, ότι αν αναζητήσει τα δημοσκοπικά δεδομένα του ΣΥΡΙΖΑ, θα τα βρει λίγο πιο δίπλα. Εκεί στα ποσοστά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Δεν το λέω ως κακό.
1: Έχουν μετακινηθεί εκεί οι ψηφοφόροι σας.
0: Είναι λογικό. Όλες οι έρευνες τεκμηριώνουν ότι εκεί βρίσκεται η μεγάλη δεξαμενή του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα.
1: Τι έχετε βοηθήσει όμως, κύριε Γιαννούλη, έχετε γίνει και χορηγοί εσείς. Όταν βγαίνουν στελέχοι σας, βουλευτές που έχουν θέση και θεσμική και αυτά, και λένε υπέρ ενός άλλου κόμματος, το οποίο είναι μια παγκόσμια και πολιτική πρωτοτυπία. Το να υπάρχει ένα κόμμα το οποίο βγαίνει στα κανάλια και βγαίνει με τις θέσεις του υπέρ ενός άλλου κόμματος. Προφανώς τους στέλνετε εσείς όμως εκεί.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Ή ένα ποσοστό, για να είμαι ακριβής, έτσι, για να μην.
0: Εντάξει. Πιστεύω θα με δικαιολογήσετε αν σας πω ότι είναι και η διαχείριση πρωτόγνωρων πολιτικών.
1: Όντως, θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι ο φυσικός σας πολιτικός σας ηγέτης, ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι, αλλά. Ναι,
0: αρχής γενομένης από το γεγονός ότι τροφοδοτήσαμε σχεδόν τρεις παρατάξεις με πρόσωπα που εξελέγησαν με τον brand name του ΣΥΡΙΖΑ, με την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα το 2023. Είναι πρωτόγνωρες και ως εκ τούτου πολλά πράγματα δεν μπορούν, όχι να εξηγηθούν, δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτά με την πρώτη ανάγνωση. Η μάχη, η προσπάθεια για να αποφευθεί η αντιπαράθεση επί της κάλπης δύο ψηφοδελτίων δεν έχει φύγει από την συζήτηση. Αλλά θέλει να κάνετε λίγο υπομονή.
1: Να κάνουμε. Αλλά δεν ξέρω, οι ψηφοφόροι σας, εμείς ως δημοσιογράφοι.

0: Εσείς πρέπει να κάνετε και ψηφοφόροι σας προφανώς.
1: Κακώς χρησιμοποιώ το ρόλο υπομονή. Πιστεύω ότι στην Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου
0: θα ξεκαθαρίσει το τοπίο.
1: Εκεί όπου ο καθένας θα είναι υπόλογος απέναντι στην προσωπική του ιστορία.
0: Σωστά.
1: Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει ως φυσικό χώρο και ως πολιτικό χώρο κεμένο, ή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ο προθάλαμος ή το ενδιάμεσο δώμα για να πάω στην ελληνική αριστερή.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι, εντάξει. Αυτό είστε ξεκάθαρος.
1: Η κατάσταση.
0: Εδώ να ρωτήσω κάτι. Πρόσωπα τα οποία έχουν κάνει ήδη συμφωνία να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα και στο κόμμα.
1: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω.
0: Όχι, όχι, λέω. Αν υπάρχουν αυτά τα πρόσωπα. Δηλαδή, για παράδειγμα, η κυρία Ξενογιανακοπούλου ψήφισε στην Κεντρική Επιτροπή, την εισήγησε να μείνει μέσα στα αντιπαρατεθνικά με τον κύριο Τσίπρα και την επόμενη ανακοίνωσε ότι την παρέτησε τη και φεύγει. Τέτοια
1: η
0: πρόσωπα θα πρέπει. Πρέπει να είναι στην Κεντρική Επιτροπή την επόμενη. Δηλαδή, ένα πρόσωπο, ένα πολιτικό πρόσωπο, το οποίο έχει αποφασίσει ότι εγώ θα πάω με τον Τσίπρα, θα πρέπει να είναι στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Σας λέω όχι, αλλά είμαι υποχρεωμένος να σας πω ότι η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου απολάμβανε την αγάπη και την εμπιστοσύνη
0: πάρα πολλών
1: εξημών. Εξήγησε τη στάση της. Δεν συμφωνώ, αλλά στο βασικό σας ερώτημα. Ναι, πρέπει να έχουμε μία κεντρική επιτροπή ή παπάς-παπάς ή ζευγάς-ζευγάς, που λέει ο λαός μας, αλλά να ξέρουν όλοι όσοι θα προσέλθουν ότι ναι, ο βασικός στόχος, όχι για την προσωπική μας ανέλυξη, για την ιστορία του χώρου που εκπροσωπούμε, για την πορεία του κόμματος, είναι να αποφύγουμε τις αντιπαραθέσεις.
0: Η ανακοίνωση του κύριου Πολάκη ότι θα είναι υποψήφιος, πώς την κρίνετε? Και ότι θα αμφισβητήσει τον κύριο Φάμελο.
1: Πολύ βιαστική και πιστεύω έχει ένα χαρακτηριστικό ο Παύλος Πολάκης. Τον τιμώ για τους αγώνες του κτλ. Έχει ένα μοναδικό ταλέντο να ρίχνει την καρδάρα με το γάλα.
0: Μάλιστα. Για το, και να κλείσουμε με αυτό γιατί δεν έχουμε για άλλο χρόνο.
1: Είναι ο μόνος για τον οποίο κάνω προσωπικό σχόλιο, γιατί είναι πάρα πολλοί που μηδενίζουν την παρουσία του στην πολιτική. Εγώ δεν θα το κάνω αυτό, αλλά με πολύ αγάπη διαπιστώνω ότι και πάλι ρίχνει την καρδάρα με το γάλα την στιγμή που δεν θα έπρεπε.
0: Κύριε Γιαννούλη, κάτι τελευταίο. Ο κύριος Τσίπρας κάνει λάθος στην προσέγγιση του που απομονώνει τον ΣΥΡΙΖΑ από μια συζήτηση σε επίπεδο ηγεσιών, συμπόρευσης και συνεργασίας στο πλαίσιο της λογικής που έχουν ψηφίσει τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό το όχι που λέει ο κύριος Τσίπρας.
1: Θα σας ακουστεί λίγο εγωιστικό. Με ικανοποιεί ότι εμείς δεν κάνουμε λάθος. Να λέμε και στο ΖΥΠΑ και προς κάθε κατεύθυνση ότι πιο ασφαλής μέθοδος για να πέσει ο Μητσοτάκης είναι η σύμπραξη και η συμπαράταξη όλων των δυνάμεων. Και αυτό το λάθος δεν το κάνουμε εδώ και 1,5 χρόνο που έχει κατατεθεί αυτή η πρόταση. Θα μας κρίνει όλους η ιστορία, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Ξεκάθαρο.
1: Πολύ σύντομα.
0: Ναι, να κλείσουμε.
1: Πρώτου ιστορικού θα μας κρίνει και ο λαός.
0: Καλά, αυτό είναι.
1: Με την ψήφο του.
0: Κύριε Γιαννούλη.
1: Αν ήταν σωστή ή όχι πορεία που θα ακολουθήσω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννούλη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Βαρκάρη στον αχαίροντα, δεν μπορώ να σου πω για όλα αυτά που μου λες. Δεν θέλω να τοποθετηθώ για δημοσιογράφους, για το τι λένε, τι δεν λένε. Η στάση μου είναι πολύ συγκεκριμένη, ανεξάρτητα αν συμφωνούμε ή όχι με αυτά που λέει ο δημοσιογράφος, τι είναι ο δημοσιογράφος κτλ. Δεν θα το κρίνει κανένας πολιτικός και στον αέρα. Έτσι, αυτή είναι η άποψή μου, ξεκάθαρα. Έχω βιώσει πάρα πολλά πράγματα με παρεμβάσει και αυτές τις ιστορίες. Το τι θεωρούμε για τον κάθε δημοσιογράφο. Τον κάθε δημοσιογράφο αν είναι έτσι ή αλλιώς ή γιουβέτσι, είναι κάτι το οποίο το εκτιμάει ο καθένας από μόνος του και τον επιλέγει ή δεν τον επιλέγει. Από την άλλη όμως, οι πολιτικοί δεν είναι ούτε διευθυντές, ούτε εξυντάκτες, ούτε οτιδήποτε άλλο να παρεμβαίνουν στη δουλειά του δημοσιογράφου. Η Λένα Βασιλάκου είναι εδώ που παρεμβαίνουν στη δουλειά της κάθε φορά. Με καλό τρόπο.
2: Καλά, τους καλούς τρόπους. Τώρα, όταν μιλάς για πεπραγμένα.
0: Ωραία, για σημείωσέ το, σε παρακαλώ, στα πρακτικά.
2: Κοίταξε να δεις.
0: Για λέγε.
2: Δεν παρεμβαίνεις.
0: Δεν παρεμβαίνεις.
2: Αλλά αν παρεμβαίνεις, δεν θα ήταν. Ναι, ναι. Καταγγέλλω προβοκάτσια.
0: Έτσι, έτσι. Για λέγε τώρα.
2: Αν μου λες για πεπραγμένα και τέτοια, τι να πω.
0: Για λέγε εκεί έξω τα πεπραγμένα σου.
2: Κοίταξε να δεις.
0: Αυτό που έχει καταγράψει εννοώ, ρε παιδί μου, κατάλαβε τώρα.
2: Καταρχά το θέμα με τις εργασίες στην Αγία. Αν ολοκληρώθηκε εκεί.
0: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι τώρα.
2: Ήταν κάποια καλώδια, ένα τρόλι.
0: Α, καλώδια, ένα τρόλι. Ναι. Εντάξει, ήταν
2: έγιναν
0: κάτι
2: τέτοιο. Έγιναν κάποιες εργασίες,
0: δηλαδή.
2: Ναι, κάτι έγινε εκεί πέρα.
0: Τις εργασίες γιατί τις κανονίζουν όλοι να τις κάνουν ώρες αιχμής.
2: Πρόσεξε να δεις, σήμερα δεν ήταν μόνο αυτό με τα τρόλι. Κάνανε και καλοπισμό των φυτών στο, στο διάζωμα στην Κηφισία. Α, στο Ιδέα.
0: Όχι, παίρνει στην Κηφισία, εδώ παρακάτω.
2: Στην Κηφισία,
0: καλά, αυτό ο περιφερειάρχης εδώ έχει επαφή με την πραγματικότητα. Ο κ. Καρδαλιάς. Έχει επαφή με την πραγματικότητα. Χθες φεύγοντας από το σταθμό, έχουν αφήσει ένα τεράστιο γερανοφόρο όχημα στον παράδρομο της Κηφισίας και πρόσεξτε, δεν το έχουν βγάλει όλο έξω στην Λωρίδα, το έχουν βγάλει μίσο έξω. Έχουν βάλει και κάτι κόνους και γίνεται από το ΚΑΤ μέχρι την Κηφισίας που είναι το κολέγιο, κόλαση. Για ένα γερανό που τον έχουν παρκάρει ολοξά. Υπάρχει τροχέα, υπάρχει και δεν ασχολείται κανένας. Συγγνώμη, αυτός έπρεπε να κάνει το κλάδεμα ώρα αιχμής, 10 η ώρα το πρωί.
2: Έχεις
0: Τετάρτη,
2: δίκιο,
0: Τρίτη.
2: Αλλά ναι,
0: δηλαδή
2: όταν γίνονται νυχτερινές ώρες είναι άλλο το μεροκάματο, οπότε πρέπει να κάνουμε οικονομία.
0: Τι είναι αυτή, ναι, ένα βασιλάκο, ακούστε τι, σας παρακαλώ στο δελτίο ειδήσεων. Τάκης Χατζής Αθηναίδα, ναι, για 2 ώρες κοντά σας, να είστε πάντα καλά, ψυχραιμία και υπομονή εκεί έξω στρούμψ.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. 20 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμφων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας, 15 λεπτές στις εξόδους για Λαμία, αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μεταξύ Κάντζας και Μαραθώνος. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Νέα Φιλαδέλφια μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών λόγω και τροχαίων νωρίτερα στο ύψος των ΚΤΕΛ Κηφισού. Επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό μέχρι και την Αχαρνών. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς. Στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το δάσος Χαϊδαρίου. Στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά. Από τον Άλυμο μέχρι και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανατμήματα, στην άνοδο της Συγκρού, της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή από το Γυάλινο Δρομέα, στην Πειραιός προς Ομόνια, αλλά και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου. Καθυστερήσεις και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το Φάρο Ψυχικού μέχρι τη συμβολή της με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αντιτρομοκρατικής για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχε ως τραγική συνέπεια το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σε έναν πυρήνα 30 αντιεξουσιαστών από τη Θεσσαλονίκη που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράσεις εγκαταλείψης στη συμπρωτεύουσα έχει επικεντρώσει την προσοχή της η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών του χθεσινού μπαράζ επιθέσεων. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Άθλια, προβοκατόρικη και απολύτως καταδικαστέα χαρακτήρισε την επίθεση στο ΚΚΕ. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα απευθύνει η Νέα Δημοκρατία στις 7 το απόγευμα σήμερα έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο. Η μεγάλη οικογένεια της παράταξής μας πενθεί, η σκέψη και οι προσευχές μας είναι κοντά στην οικογένεια Νέστορα, στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους, αναφέρει το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Σε προληπτική εκένωση της πολυκατοικίας που βρήκε σχετικά δίπλα σε εκείνη που κατέρευσε επί της οδού Ακλεγμίνη στα Πετράλωνα, προχώρησαν οι αρχές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διενεργούν ελέγχους ώστε να διαπιστώσουν αν έχει υποστεί ζημιές από την κατάρρευση του διπλανού κτηρίου και αν απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων για την προστασία των ενίκων. Διαφωνίες κυβέρνησης και αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, το επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν τα άρθρα 89 και 90 που αφορούν στις σχέσεις εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας και στην ανάδειξη της δικαστικής ηγεσίας του τόπου. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για την ανάσυρση άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του από το φεράγγι Τρίφου στην Ατελοκαρνανία. Στο διεθνή χώρο τουλάχιστον 34 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην οροφή νοσοκομείου στη γερμανική πόλη Λίντβουργκστουλ. Γιατροί μπόρεσαν να επαναφέρουν στη ζωή ένα από τα θύματα, σημειώνουν, μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Ολοκληρώθηκαν στην Τόχα του Κατάρ οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς, χωρίς όμως να υπάρχουν ενδείξεις πως σημειώθηκε πρόοδος προς μια διαρκή ειρήνη. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, στους 16 του Μουντιάλ προκρίθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες που κέρδισαν 2-0 τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Βέλγιο που κέρδισε 2-0 τη Σενεγάλη και η Αγγλία που επικράτησε 2-1 του Κονγκό. Στις 10 απόψε Ισπανία-Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 τα ξημερώματα Ελβετία-Αλγερία. Χθες σε φιλικούς επί Ολλανδικού εδάφους, Παναθηναϊκός Χελμόν Σπορ 4-0 και ΠΑΟΚ Μπέβερεν 4-1. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Λίγη συννεφιά περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο Νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 35 στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια και ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά μετά τις 9. Είναι από αυτές τις μέρες που η επικαιρότητα...
1: Τι κάνει?
0: Εντάξει, μας βάζει σε σκέψεις νομίζω.
1: Ναι.
0: Μπαίνουμε στη θέση άλλων ανθρώπων,
1: μάλιστα,
0: θυμάτων.
1: Δεν φταίνε, το κράτος φταίει. Όχι, δεν είναι το περιορίζω σε μια κυβέρνηση, το κράτος φταίει. Εκεί έχει φτάσει. Και σου έλεγα νωρίτερα...
0: Ναι.
1: Αυτό που, την παγίδα που ζούμε σε αυτή τη χώρα. Ποια είναι η παγίδα? Συγκρίνουμε την Ελλάδα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχω μιλήσει πολλές φορές τι ήταν αυτές οι χώρες, τι απικίες είχαν, πώς αναπτύχθηκαν. Οι άλλες χώρες όμως, αυτές, η Ιταλία για παράδειγμα, συγκρίνουν, που είμαστε το ίδιο, είμαστε καθόλου το ίδιο, απολύτως καθόλου. Αυτές όλες οι χώρες της Ευρώπης περάσανε μια αναγέννηση. Την περίοδο που αυτοί περνάγανε την αναγέννηση και αναδυόταν ένας καταπληκτικός πολιτισμός, εσύ εδώ, κυρία Νέκα, είχες τον Τούρκο.
0: Βέβαια.
1: Πάνω από το κεφάλι σου.
0: Και 400 χρόνια, έτσι. Είχαν ξεχάσει οι άνθρωποι.
1: Τα πάντα. Αν δεν ήταν η Εκκλησία να μιλάνε ελληνικά, θα μιλάγανε άλλη γλώσσα τώρα. Γιατί ανεξάρτητα τι πιστεύει ο καθένας, αν είναι ορθόδοξος, δεν με ενδιαφέρει. Πάντως η Εκκλησία ήταν αυτή που κατάφερε να διατηρήσει τη γλώσσα και την εθνική συνείδηση. Αυτά τα 400 χρόνια οι Έλληνες ζήσανε με τον Μπαξίση και τον Ρουσφέτη. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Από εκεί και πέρα ο καθένας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα και ας συγκρίνει την Ελλάδα με την Ιταλία, τη Γαλλία. Έχουν κάνει αυτοί, λέει αυτό, έχουν κάνει αυτοί το άλλο. Άσε τώρα, εντάξει. Πάμε στην Κατερίνα Μασταντονάκη να ακούσουμε τα χάλια μας και από πρώτο χέρι. Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλημέρα Τάκη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, έχουμε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της αθλητικής βίας που έγινε χθες το βράδυ. Συνελήφθησαν 40 νεαροί, 40 κατηγορούνται, 10 έχουν συλληφθεί από τους 40 και θα οδηγηθούν γύρω στις 10.30 θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Τα παιδιά αυτά που είναι όλα νέα παιδιά, από 18 μέχρι το πολύ 22-25 ετών, κατηγορούνται παιδιά για εγκληματική οργάνωση, για έκρηξη, απόπειρα ανθρωποκτονίας, σωματικές βλάβες, εκβίαση, ληστείες, συμπλοκές, κατασκευή εκρηκτικών, πλαστογραφία. Όλος ο ποινικός κώδικας είναι πάνω στις πλάτες αυτών των νεαρών.
1: Τι είναι αυτοί, πού βρεθήκαν?
2: Λοιπόν, πού βρεθήκανε? Είναι άτομα τα οποία είχαν συμπλοκές με άλλους οπαδούς, άλλων ομάδων, αντίπαλων ομάδων, και οι αστυνομικοί της αθλητικής βίας ξεκίνησαν μια μεγάλη έρευνα με αφορμή, θυμάστε, και το περιστατικό με τη δολοφονία του 15χρονου. Ξεκίνησαν να κάνουν έρευνες σε συνδέσμους και τελικά, παιδιά, όποτε ψάχνεις πάντα βρίσκουν. Πάντα βρίσκουν τα στελέχη της αθλητικής βίας νέα παιδιά να έχουν κάνει κακουργηματικές πράξεις και να οδηγούνται ενώπιον του εισαγγελέα για αυτές. Πρόκειται για οπαδούς μιας πολύ μεγάλης ομάδας, αθηναϊκής ομάδας, οι οποίοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, που έχουν επιτεθεί σε άλλους οπαδούς τριών άλλων ομάδων. Οι δύο είναι επαρχίας, από την περιφέρεια, και οι άλλοι είναι πάλι σύλλογος, μεγάλος αθλητικός σύλλογος της Αττικής. Για αυτές τις επιθέσεις και εν συνεχεία, ενώ τους έψαχναν τα παιδιά αυτά, τα νέα παιδιά, οπαδοί, δεν ξέρω πώς να τους πω.
1: Περίμενε. Καταρχάς αυτή... Δεν είναι θέμα, η ομάδα είναι το πρόσχημα της εγκληματικής του συμπεριφοράς. Καμία ομάδα δεν θέλει οι φιλάφλοι τους να παρασκοτώνουν τους διπλανούς φιλάφλους ή να κατασκευάζουν βόμβες ή να παίρνουν ναρκωτικά ή να γίνεται όλο αυτό, να έχουν το ποινικό κώδικα εις βάρος τους. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι προσχηματική η παρουσία τους στο γήπεδο. Απλώς εκεί βρίσκει ο ένας τον άλλον του ιδίου φυράματος. Περί αυτού πρόκειται.
2: Ακριβώς. Όπως το λες, κοινωνικά είναι αυτό το πρόβλημα που μου το λένε όλα αυτά τα χρόνια οι αστυνομικοί. Είναι παιδιά που ψάχνουν να βρουν την ταυτότητά τους και πού τη βρίσκουν. Μπαίνουν σε αθλητικούς συλλόγους, όχι για να συνεισφέρουν στην ομάδα τους και σε αυτό που αγαπούν, τέλος πάντων, αλλά για να κάνουν εγκληματική πράξη. Είναι πολύ σωστή. Είναι πολύ σωστή η βάση που το έθεσε. Τώρα λοιπόν έχουμε τη μεγάλη υπόθεση στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας αναζητούν τουλάχιστον 3 άτομα, Τάκη, για αυτή την εγκληματική επίθεση, για την επίθεση με τα γκαζάκια που είχαμε και κόστισε τη ζωή δυστυχώς της μητέρας της της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας. Και τώρα αυτή τη στιγμή οι στελέχοι της αντιτρομοκρατικής αναζητούν τα άτομα που μέσα σε 17 λεπτά χτύπησαν 3 διαφορετικά σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, Επιλέα, Τούμπα και Χαριλάου. Λοιπόν, όπως με ενημέρωσαν, θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Πρόκειται για άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Υπάρχουν και από κάμερες ασφαλείας, έχουν καταγραφεί οι κινήσεις τους. Ήταν πανομοιότυπο το μοτίβο που έδρασαν Αθηναίες και Τάκη. Είχαν δηλαδή συγκεκριμένο τρόπο δράσης. Και οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους στοιχεία τα οποία θα τους οδηγήσουν, όπως θα αναφέρουν οι πληροφορίες μας, σύντομα θα τους οδηγήσουν στην διαλέσκανση αυτής της υπόθεσης. Μάλιστα. Και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη αυτοί οι άνθρωποι που έβαλαν τις βόμβες.
1: Να το δούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Καλή σας
1: μέρα. 2 διαφορετικά περιστατικά εγκληματικών ενεργειών που δεν είναι σωστά να γίνονται. Όπως είπα νωρίτερα, δεν είναι θέμα κυβερνήσεων, είναι θέμα κράτους, του ίδιου του κράτους, της δομής του. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο άλλος σου λέει κάτω το κράτος. Εντάξει, οκ, κάτω το κράτος. Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα στον Θανάσιο Βλάχο, στον Σάκη Θοδωρόπουλο, στον Νίκο, στην Όλγα τη Βλάχου από τη Ζάκυνθο. Λοιπόν, όλο αυτό, ξέρω ότι κάποιοι δεν συμφωνήσετε, αλλά δεν με νοιάζει αυτό. Όλο αυτό έχει να κάνει στη βάση του με αυτό που έχουμε πει δεκάδες φορές από εδώ. Όχι στη λεκτική βία των πολιτικών.
0: Ναι, αυτό το πράγμα, αυτός ο διχασμός και
1: είναι
0: αυτή
1: βία.
0: Βία,
1: είναι βία, είναι βία.
0: Στα social media βία.
1: Βία, ναι.
0: Κατάρες,
1: κατάρες, να πεθάνεις, μου λέγει ένας παλιότερα, τώρα, να βγάλεις τον καρκίνο, μου λέγει και κάτι τέτοια.
0: Δεν ξέρω αν υπήρχαν αυτά παλιά. Δεν υπήρχε το πεδίο για να τα εκφράζουν με αυτόν τον τρόπο.
1: Κοίταξε.
0: Τόση κουκούλα δεν υπήρχε παλιά.
1: Όταν υπάρχει κάποιος επωνύμος που σου λέει κάτι, είμαι ο Τάδε, είμαι ο Τάσος Τασκαρδιρανιάν και σου λέω αυτό, έχει καλός. Δεν με ενοχλεί. Μπορεί να με ενοχλεί η κριτική του, αλλά δεν με ενοχλεί το γεγονός.
0: Ναι, αλλά για να στο πει χωρίς κουκούλα πρέπει να το στηρίξει.
1: Θα το στηρίξει, δεν
0: ναι.
1: μπορεί
0: Κατάς,
1: να το στηρίξει.
0: Με την κουκούλα λέω και εγώ ότι μου κατέβει για όποιον.
1: Όπως εδώ στέλνουν διάφορα μηνύματα και νομίζω ότι είναι ανώνυμοι. Δεν είναι. Ναι. Δεν είναι ανώνυμος. Κανένας δεν είναι ανώνυμος. Όταν αφήνεις αποτύπωμα στο διαδίκτυο, έχεις τελειώσει.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν τους βρήκα την άλλη φορά τους οικοφάντες.
0: Βέβαια.
1: Τους βρήκα. Μέσα σε 2 μέρες ήξερα λεπτομερώς. Κάποιοι ήρθαν μετά, με επισκεφτήκανε, συγγνώμες και άλλα τέτοια. Κάτι άνθρωποι οι οποίοι.
0: Ναι, γιατί είναι άνθρωποι που είναι ανθρωπάκια τώρα, ναι, για να το κάνουν αυτό. Δεν θα το κάνει τώρα κανένας άνθρωπος με υπόσταση.
1: Ναι, ναι.
0: Ή θα έρθει να στο υπογράψει και θα σου πει: εγώ πιστεύω αυτό για σένα. Ναι. Το υπογράφω και το στηρίζω.
1: Μετά βλέπουμε, ας πούμε, στο πολιτικό σύστημα έναν εμπριστικό λόγο, ένα λόγο τοξικό από όλες τις πλευρές. Δεν ξέρω καμία πλευρά. Καμία δεν ξέρω.
0: Και από καμία δεν δικαιολογείται.
1: Όχι.
0: Καμία.
1: Δεν δικαιολογείται και. Είναι πώς να το πει κανείς, ρε παιδιά, ας πούμε. Δεν έχουν επιχειρήματα, λένε μπούρδες. Χτες, ας πούμε,
0: τυφλό, μίσος,
1: δεν
0: τυφλό.
1: Θυμάμαι ποια ήταν μια εκεί του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, καινούρια εκπρόσωπος, ξέρω εγώ τι ήταν, του Τσίπρα, που λέει τα λεφτά μοιράζει ο Μητσοτάκης στους φίλους του. Στέλνω ένα μήνυμα του Ανδρέα. Λέω, παρακαλεί στην κυρία να μας πει τα ονόματα των φίλων του Μητσοτάκη να ξέρουμε.
0: Βεβαίως.
1: Να βγω και εγώ να τους καταγγείλω.
0: Ναι.
1: Ποιον είπε για φίλο του Μητσοτάκη? Από όλο αυτό καρτέλα, αυτά που ανακατεύουν όλα. Το Στουρνάρα. Ο Στουρνάρας είναι ο κεντρικός τραπεζίτης. Τι φίλος του, και αν είναι φίλος του Κυριάκου, τι έγινε? Κοινωνικά δεν είναι, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Κοινωνικά δεν είναι και βέβαια ούτε πολιτικά. Ο κύριος Στουρνάρας πάντα ανήκε στο Πασόκ. Θα μου πεις τώρα και στην Νέα Δημοκρατία είναι πολύ, αλλά εντάξει. Γι' αυτό έχω το πρόσωπό μου, λέει ο Μάνος Αντωνόπουλος. να γιάσει το στόμα σου, λέει. Δεν γίνεται. Δηλαδή, κάπου πρέπει να το κόψουν αυτό το ελάττωμα. Πρέπει να βγουν και να πούνε με επιχειρήματα αυτό που θέλουν. Έτσι. Το Πασόκα βλέπει ότι καταραίει. Ναι. Κακώς όμως καταραίει, γιατί η επικοινωνιακή του πολιτική είναι δράμα. Κακώς καταραίει. Κάτι πάει να κάνει τελευταία, δεν βλέπω φως. Ο Τσίπρας έχουν βγει και λέει: είμαστε νέο κόμμα. Λες και δεν κυβέρνησε ο Αλέξης Τσίπρας 4,5 χρόνια στην Ελλάδα. Λες και κυβέρνησα εγώ 4,5 χρόνια. Λες και το Πασόκ δεν έχει κυβερνήσει 22 χρόνια. Λες και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κυβερνήσει άλλα τόσα. Mm. Δηλαδή εδώ έχουν κυβερνήσει. Έχουνε... Άστο ρε με τις απευθείας αναθέσεις. Άστο παραμύθι σου, ας πούμε. Άμα μου πεις, θα βγεις να μου πεις η τάδε εταιρεία πήρε απευθείας ανάθεση. Άστο τώρα, μόνο συμφέροντα και... Άστο τώρα. Σου είπαν ένα πείμα, βγαίνεις το λες συνέχεια. Άστο.
0: Να απαντήσω σε αυτό που
1: όχι,
0: λέει.
1: Όχι, μου τη δίνει αυτό εμένα, γιατί.
0: Το είδε στο άλλο το μήνυμα.
1: Και ρωτάω, ποιος πήρε, πέστε μου τις εταιρείες, όπως εγώ κατήγγειλα την Πειραιώς, έχω καταγγείλει την Εστλέ, έχω καταγγείλει και άλλες τράπεζες, έχω καταγγείλει συγκεκριμένα συμφέροντα και δεν μου έχει πει κανένα τίποτα. Απλώς με απειλήσαν κανένα δύο φορές με κάτι, έχω καταγγείλει αυτό το έκτρωμα στο ελληνικό.
0: Ναι, καλά.
1: Λοιπόν, εγώ όταν λέω κάτι, λέω ονόματα. Ναι. Γιατί έχω στοιχεία. Όταν έλεγα για την Πειραιώς, μου λέει κάποιος πώς λες, 200 εκατομμύρια κέρδη η τράπεζα και δεν έχουν την ευαισθησία, λοιπόν, δεν έχουν την ευαισθησία να πούνε στα καράβια που έχουν στο Αιγαίο να κάνουν έκπτωση στις οικογένειες. Mm. 900 εκατομμύρια, ούτε φόρο δεν πληρώσανε.
0: Γράφει εδώ ο Μίμης, η βία λέει του μικροφόνου, αμα αυτή, η βία του εκπομπάρχη και της εκπομπάρχησας που δεν μπορεί να απαντήσει ο τηλεθεατής, λέει φυλάκια ο Μίμας από Πειραιά. Μια χαρά μπορεί να απαντήσει ο τηλεθεατής. Μπορεί να μην δει την εκπομπή. Δεν τη βλέπει κανείς δεν ενδιαφέρεται, εξαφανίζεται, εξατμίζεται.
1: Λέξεις, κουβέντες, λέξεις.
0: Δεν καταλάβει. Δηλαδή αισθάνεται ο Μίμης ότι δεν έχει άποψη, ότι δεν μπορεί να. Εν τω μεταξύ, άλλο είναι το όνομα. Στο τηλέφωνο, αλλά είναι το όνομα που υπογράφει, αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία.
1: Εγώ θέλω ονοματεπώνυμα. το είδα. Τους έλεγα. Μου λέγανε για τα ένα βράδυ, λοιπόν, σε τηλεοπτική εκπομπή στο Mega News και στο One. Μου λέγανε. Ναι. τα καρτέλ των καυσίμων. Και λέω, τα δηληστήρια στην Ελλάδα είναι δύο. Η Motor Oil του Βαρδινογιάννη και η ΕΚΟ, που είναι και ο Λάτσης και το κράτος. Είναι συνεταίρος το κράτος εκεί. Λοιπόν, δηλαδή το κράτος και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί ΠΑΣΟΚ και επί τώρα και επί μετά κάνει καρτέλ με το άλλο δηληστήριο για να πουλάνε τα καύσιμα. Δεν καταξέρουν όμως ότι τα καύσιμα που πουλάνε αυτοί τα πουλάνε σε διεθνείς τιμές. Μετά δεν συμφωνούν οι δυο τους. Και δεύτερον, πουλάνε στην ίδια τιμή στην Κύπρο και στην ίδια τιμή στην Ελλάδα. Η διαφορά είναι ότι εδώ μας πετσοκόβουν με το φόρο τον ενδιάμεσο. Όταν το 61,3% 2% είναι φόρος ενδιάμεσος και στην Κύπρο είναι 30%, είναι πασίδουλο ότι εκεί θα πληρώσει λιγότερο τη βενζίνη. Λοιπόν, αυτά είναι κουβέντες για να λέγονται χωρίς αποτέλεσμα. Να σου πω, εχθές ήταν μια συνέντευξη που τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχω κάνει καλύτερη συνέντευξη. Είχα τον Φώτη Κουβέλη. Ναι. Τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Του θύμισα εδώ και 30 χρόνια που του είπα να συνεντεύξει. Μάλιστα από τον τρόπο που με είχε αντιμετωπίσει, σαν πιο νέος τότε κι εγώ, έτσι. Σαν δημοσιογράφο, του είχα στείλει τεντούρα, πατρινό κρασί. Πήρε χίλιες φορές τηλέφωνο να με ευχαριστήσει. Το θυμήθηκε. Όπως θυμήθηκε και με τον Τριάντη, ήταν μαζί μου ο Γιάννης που στο Αγρίνιο είχαν πλακωθεί. Λοιπόν, ήταν μια συνέντευξη που δεν έχω ξαναπάρει τα τελευταία 10 χρόνια. Ναι. Είπε τόσα πράγματα που δεν τα έχει πει ποτέ. Το ένα που είπε, γιατί έφυγε από τη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Έφυγα, λέει, ναι, διότι παιδιά κάνανε πίσω από την πλάτη μου πράγματα. Συμφωνούσανε πράγματα οι δυο τους και τα κάνανε εν αγνία μου. Και εγώ επέγραφα. Δεν γινόταν να παραμείνω σε μια τέτοια συγκυβέρνηση. Και είπε και τη μεγάλη ατάκα. Ναι. Μου λέει, Τάκη, ο εμφύλιος δεν τελείωσε.
0: Πω, πω.
1: Ο εμφύλιος δεν τελείωσε. Είναι μεγάλη κουβέντα. Θυμηθείτε το αυτό που είπε.
0: Είναι στενάχωρο.
1: Ξέρω ότι ήταν το ποδόσφαιρο χθες και δεν θα είδαν πάρα πολλοί άνθρωποι τη συνέντευξη αυτή. Το ξέρω. Ναι. αλλά θέλω η συνέντευξη αυτή το καλοκαίρι θα ξαναπαίξει όπως θα το ζητήσω από το κανάλι, να ξαναπαίξει 1-2 φορές, γιατί εγώ έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Ο Γιάννης ο Τριάντης επίσης, που είναι παλιός και αυτός δημοσιογράφος, μου λέει, όταν μου είπες θα έχουμε συνέντευξη με τον Κουβέλη, αυτός και η Έλσα η Ψαρίδη, μου λέγανε, τι θα πείτε ρε παιδί μου μια μισή ώρα, μα έλεος δηλαδή, τι βρήκες να παίξεις. Δεν βρήκες να παίξεις. Λέω ρε παιδιά, ακούστε πρώτα, κάτι έχω στο μυαλό μου. Κάτι έχω στο μυαλό μου. Είχα στο μυαλό μου συγκεκριμένα πράγματα που ήρθε ο άνθρωπος αυτός. Γιατί όταν έχεις, αυτός το μεταξύ ένιωσε άνετα και άνοιξε την καρδιά του. Γιατί αυτό είναι, όχι το κόλπο, η τεχνική.
0: Εντάξει, και έχεις δημιουργήσει και μια σχέση από τις προηγούμενες συνεντεύξεις. Ναι. Έτσι, ότι, οπότε και ξέρεις και τι έχει να πει.
1: Κοίταξε, ποτέ δεν έλεγε, ποτέ δεν τα έλεγε. Ήταν, ξέρεις, της, του είπα κάποια
0: του
1: φορά.
0: Γύρω γύρω.
1: Του λέω, έχει καταδύσει πάστορα. Φώτη, εντάξει, έλεος. Πέσε. Και χτες λοιπόν ο Φώτης.
0: Άλλαξε.
1: Ο Φώτης ο Κουβέλης, ένας άνθρωπος που έχει διαβεί την αριστερά. Έχει διαβεί την αριστερά και ξέρει. Και είπε και για τον Τσίπρα ότι έκανε λάθος που φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α, να σου πω μετά, τον είδα στο θέατρο.
1: Έπαιζε κάτι. Ο ίδιος, όχι, γιατί ρόλο παίζει άλλο γι' αυτό. Ορίστε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε πάντα Αλφα Radio 989. Είμαι στον Τσίπρα και...
0: Λοιπόν, είχα πάει να δω την. Να το πω τώρα για να πείτε μετά να σχολιάσετε για τη χθεσινή συνέντευξη, την οποία θα βάλω να τη δω, γιατί μου έχει.
1: Πρέπει να τη δεις. Ναι,
0: λοιπόν, πήγα χθες
1: να δω. Δεν το έχω πει ποτέ για καμία συνέντευξη, αλλά χθες πρέπει να τη δεις.
0: Το έργο Τα Κούνια στο Βάλτο με τον φίλο μας τον.
1: Φίλος μας. Προχθές το βράδυ ήμουν μαζί του, όχι χθες. Προχθές ήμουν
0: κάθε
1: μαζί
0: μέρα.
1: Του, ναι, και τρώγαμε να πούμε.
0: Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Οικονομάκου, η σύζυγός του.
1: Ναι, του λέω. Ο Τζοκόντας τι έγινε.
0: Λοιπόν, κάτι σας πω, ήταν εκεί εχθές. Να πω ότι να πάτε να το δείτε. Παίζει και ο Σισοβίτης, παίζει και η Τουμασά του. Είναι...
1: Αθηνά Μαξίμου είναι.
0: Είναι Αθηνά Μαξίμου.
1: Είπες και Οικονομάκου.
0: Αμαν! Εντάξει, Αθηνά Μαξίμου
1: ναι,
0: την
1: γιατί
0: οποία.
1: Γιατί θα νομίζει ότι κάτι γίνεται η Οικονομάκου.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Και
0: όχι,
1: θα
0: όχι.
1: Έχουμε άλλα. Γιατί...
0: Όχι, την αγαπώ και το ξέρει πάρα πολύ.
1: Δεν
0: και...
1: ξέρω, την αγαπά, άλλο όνομα είπες.
0: Έβλεπα προηγουμένως, εδώ είχαμε ανοίξει τις ειδήσεις. Δεν είμαι αυτού του ρεπερτορίου. Είμαι του ρεπερτορίου της Αθηνάς Μαξίμου και φανατική φαν της. Λοιπόν, και χθες ήταν εκεί ο κύριος Άλεξης Τσίπρας με την σύζυγό του και με ένα άλλο ζευγάρι. Είναι πολιτική κωμωδία, πρέπει να σου πω. Έχει διάφορες ωραίες ατάκες για την αριστερά. Πόσα ήδη αριστεράς έχουμε και τέτοια. Γελάσανε πολύ, γιατί εγώ καταλαβαίνεις, κοιτούσε το μάτι μου από πότε γελάει ο Τσίπρας. Με τα αστεία της αριστεράς, πρέπει να σου πω ότι γέλασε πάρα πολύ και ο ίδιος και η σύζυγός του και η παρέα τους. Σε καλή διάθεση του είδα.
1: Λοιπόν, ναι,
0: σε καλή διάθεση του είδα. Του μίλησα λίγο. Δεν τον είχα γνωρίσει ποτέ τον Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει, δεν είναι σε φάση τώρα. Σιγά σιγά τώρα μου είπε ότι δεν θα δίνει ακόμα συνέντευξη. Γιατί εγώ πήγα αμέσως, όπως καταλαβαίνεις, μπα και καταφέρω τίποτα, ας πούμε, και κάνω καμιά συνέντευξη.
1: Δεν το πες για εδώ, όμως το πες για τηλεόραση.
0: Όλα του τα είπα.
1: Δεν το πες.
0: Εντάξει, μου λέει τώρα σιγά σιγά και αυτά. Και, εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι άνθρωπος ο οποίος θα έβγαινε εύκολα από τα νερά
1: η
0: του.
1: Τσάντα.
0: Ναι.
1: Παιδάκι μου.
0: Δεν βγαίνουν
1: εύκολα. Τραβάμε, ρε.
8: Έχει μεταλλικά στοιχεία, δεν πειράζει. Συμβαίνουν.
0: Εντάξει, πείτε τώρα για το κουβέλι. Είπα εγώ τα δικά μου. Πείτε
1: τώρα. Θα σε ξαναρωτήσω γι' αυτό τώρα. Περίμενε. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Τριάδης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Γιάννη.
9: Καλή σας μέρα.
1: Έλεγα καλημέρα ότι η συνέντευξη που πήρα χτες, εγώ τουλάχιστον, ήταν από τις καλύτερες που έχω πάρει τα τελευταία χρόνια σε μια τετατέτ συζήτηση με πολιτικό. Δεν το πίστευε στην αρχή.
9: Ήταν μια έκπληξη.
1: Δεν το πίστευε στην αρχή. Δεν το πίστευε ότι θα είναι μια.
9: Χτες που συζητούσαμε με την Έλσα, λέω, βρε παιδί μου, μια μισή ώρα με οποιονδήποτε πολιτικό, αλλά. Όπως επεσήμανες, αναρωτήθηκες αν είστε, το ρώτησες, τη δρόσα πολιτική. Ένας άνθρωπος που έχει διαγράψει τον κύκλο του, έχει πάρα πολλές εμπειρίες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έγινε χθες το βράδυ ήταν όχι ενδιαφέρον, είναι φτωχή η λέξη, ήταν συγκινητικό.
8: Αυτό, Γιάννη, αυτό, καλημέρα. Αυτό έλεγα και εγώ στον Τάκη και μετά την εκπομπή και τώρα το πρωί. Ήταν συγκινητικό.
1: Αλλά πριν μου τα σούρνατε.
8: Το ομολογώ ένοχη, κύριε Πρόεδρε, δικάστε με, καταδικάστε με. Έχεις δίκιο.
9: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Μισό λεπτό, Γιάννη, μισό λεπτό, γιατί ο Τάσος, όπως ξέρεις, εδώ είναι ο Χασάπης, the butcher.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, έλα, Γιάννη.
9: Ναι, πρώτον ένιωσε άνετα, παρότι είναι πολύ πυρός πολιτικός με τόσα χρόνια και τόσους κύκλους που έχει κάνει πολιτικούς και τα λοιπά. Είδαμε από την αρχή ότι ένιωσε άνετα και το είπε με ειλικρίνεια, και αυτό τον έκανε να ανοιχτεί και να αναφερθεί ευθέως σε ορισμένα στάδια της πολιτικής του καριέρας, αλλά που αφορούν και τη χώρα. Δεν είχε να κρύψει τίποτα, είχε την σοφία των χρόνων που πέρασε, σαν αυτή που έχουμε εμείς οι μεγαλύτεροι, όχι ο Χατζής, εγώ δηλαδή, και κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, και πραγματικά, αν είχαμε άλλη μία ώρα, νομίζω θα κυλούσε με το ίδιο ενδιαφέρον, τουλάχιστον για μας που τον ρωτούσαμε και για εκείνον που απαντούσε.
0: Μπορείτε να κάνετε sequel όμως τώρα, γιατί μας έχετε ανοίξει την όρεξη.
8: Το υποσχέθηκε στον αέρα. Ο Φώτης ο Κοβέλης ότι στην επόμενη σεζόν θα είναι παρόν οπωσδήποτε. Γιάννη, να πω κι εγώ κάτι σε σχέση με αυτή τη συνέντευξη. Εκτός από όλο αυτό που περιγράφεις, το οποίο είναι το σημαντικότερο, εγώ νομίζω ότι είναι κι άλλο ένα στοιχείο που έδωσε μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτή τη συνέντευξη και στο περιεχόμενό της. Είναι η συγκυρία που έχει βρει την αριστερά αυτή τη στιγμή. Και οι άνθρωποι που έχουν μεγάλη πολιτική πορεία είναι σε θέση να διαγνώσουν με πιο καθαρό μάτι αυτό που συμβαίνει και να δώσουν απαντήσεις που οι άλλοι πελαγοδρομούν απλά για να τις δουν. Εγώ έτσι αυτή τη διάγνωση
1: είναι
8: έβγαλα.
1: Είναι απόλυτα σωστή η παρατήρηση της Έλτσας. Συμφωνώ απολύτως με αυτό που λέει, γιατί με τον Γιάννη έχουμε βρεθεί πολλές φορές σε κοινές συνεντεύξεις και τον έχω δει να δυσανασχεθεί. Αμάν μου, λέει, αδερφέ μου, δεν μπορεί να συνονοηθούν μεταξύ τους, δεν μπορεί να μιλήσει ένας-ένας. Αλλά χθες έβλεπα ένα Γιάννη Τριάντη, γιατί πρέπει να ομολογήσω ότι ο Γιάννης για μένα είναι δάσκαλος.
8: Και to the point, πολλοί ερωτήσεις του εχθές.
1: Ναι, οι ερωτήσεις ήταν εκπληκτικές. Τον έβλεπα να το ευχαριστιέται.
8: Ναι, ήταν απολαυστικό για όλους. Από όλες τις πλευρές είχαμε χαρά.
1: Και εγώ πραγματικά, ας πούμε, ευχαριστήθηκα και εγώ, γιατί όχι μόνο από τον κύριο Κουβέλια, αλλά και από τον Γιάννη, που ξέρω ότι είναι δύσκολο σε αυτά. Δεν είναι εύκολο να σου πει ναι, τι ωραία που ήταν. Είναι πάρα πολύ.
0: Που έχει ανέβει η συνέντευξη, να πούμε, για το ποιο μπορεί να τη δει και πού μπορεί να τη δει.
1: Πού έχει ανέβει.
0: Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε.
1: Είναι στο. Στο YouTube έχει ανέβει.
8: Στο YouTube σίγουρα και σε λίγο θα είναι και στο λοιπόν.
1: Στο λοιπόν, ναι.
0: Κουβέλης, Χατζής, χθεσινή συνέντευξη.
1: Mega News, One, βάλω τι θες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, Γιάννη είπε μερικά πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το ένα είναι ότι πίσω από την πλάτη του Σαμαράς με τον Βενιζέλο κάνανε παιχνίδι και τον αγνοούσαν, παρά το γεγονός ότι ήταν στην κυβέρνηση. Σωστά.
9: Αυτό δεν είναι γνωστό.
1: Όχι, δεν είναι γνωστό.
9: Εμείς πρώτη που φορά το είπα, χρόνια, ναι. Είναι η δουλειά μας βέβαια. Δεν ήταν γνωστό. Όλοι υποθέταμε και αυτό σχολιάζαμε ότι ήθελε ένα άλοθη για να φύγει από την κυβέρνηση και το βρήκε στο θέμα της ΕΡΤ. Λειτουργήσε και η ιστορία της ΕΡΤ.
1: Όχι πως δεν ήταν λέει σημαντικό.
9: Ναι, το είπε όμως.
8: Ήταν το κερασάκι. Είπε.
1: Ήταν το κερασάκι της
9: ναι,
1: ιστορίας.
9: Ναι, ναι. Όμως πέρα από αυτό που ξέρεις μαθαίνεις για την πρόσφατη ιστορία και εμείς που είμαστε μέσα, είναι η δουλειά μας δηλαδή, μαθαίνουμε κάποια πράγματα. Πέρα από αυτό ήταν ειλικρινής και ευθύς σε όλα, αποφεύγοντας βαρύς χαρακτηρισμούς. Πάντα ο Κουβέλης, ακόμα και σε δύσκολες εποχές που ήταν οξυμένα τα πράγματα, είχε μια ιδιαίτερη ικανότητα και η πείρα του, αν θέλεις, μέσα από την αριστερά, να μην είναι οριακός στους χαρακτηρισμούς του κτλ. Mm. Χτες και για δύσκολα σημεία της κουβέντας που είχαμε και των ερωτήσεων που υπέβαλες και εσύ και εγώ, ήταν διακριτικός, αλλά όχι με γωνίες και με αποκρύψεις και με ιδιοτέλεια, μήπως θυμώσει κάποιος από αυτούς τους οποίους αναφέρετε. Δεν ξέρω, ήταν, το είπες πολλές φορές και έχεις δίκιο, απείλασα αυτή την κουβέντα χθες.
1: Ναι, ήταν... είπε και για τον Αλέξη Τσίπρα με πολύ ευγενικό τρόπο, θέλοντας να αποφύγει κάποια προσωπική σύγκρουση μαζί του γενικότερα.
8: Είναι ο διχασμό, γιατί αναφέρθηκε
1: είναι διχασμό.
8: Πολύ στη συζήτηση
1: είδες τι
8: περί
1: είπε.
8: Του διχασμού και του εμφυλίου.
1: Και είδες τι είπε για το, θα ξαναγυρίσω στον Τσίπρα, είδες τι είπε όταν τον ρώτησα για πρόεδρο του κόμματος να πάτε σε, εάν πάμε λέει σε μια τέτοια διαδικασία θα περάσω μια εσωστρέφεια. Τον ρωτάω εκεί λοιπόν, υπάρχει κίνδυνος νέας διάσπασης αν πάτε σε μια τέτοια λογική και λέει ναι. Δηλαδή αν πάνε στη λογική τώρα να κάνουμε πάλι αρχηγό, να βγάλουμε καινούριο πρόεδρο και τα λοιπά, πάμε σε διάσπαση. Δηλαδή το έχει προβλέψει αυτό. Δεν
9: έχει άδικο, ναι. Και θα είναι κρίμα, γιατί όταν θα είναι, πρόκειται για τη διάσπαση της διάσπασης, ο διάσπαση,
1: ναι.
9: Και πρότεινε ένα ηγετικό σχήμα μέχρι τις εκλογές. Που νομίζω δεν έχει άδικο. Σκεφτείτε τώρα να αρχίσει ο Πολάκης να μαλώνει με τη Δούρου ή θα πεις τι μας ενδιαφέρει. Υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Μας ενδιαφέρει, δεν μπορεί να πεθάνει η αριστερά. Εσύ. Εντάξει, το, δεν γίνεται. Εντάξει, αυτό το είδους η αριστερά.
8: Ένας από τους λόγους που νομίζω ότι ο κύριος Κουβέλης χθες έδωσε αυτή τη συνέντευξη είναι αυτός που λες, Τάκη. Ότι ήθελε να λειτουργήσει ενωτικά στην αριστερά, που βλέπει ότι υπάρχει μια πολυδιάσπαση, να το πω έτσι ευγενικά που λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ σωστά. Λοιπόν, Γιάννη, νομίζω ότι πρέπει θα αναδημοσιεύσω την συνέντευξη αυτή. Θα παρακαλέσω το τηλεοπτικό δίκτυο στο οποίο εργάζομαι να την έχουν τη συνέντευξη.
0: Στο Mega News μπορείτε να μπείτε και θα βρείτε τη συνέντευξη ολόκληρη.
1: Ολόκληρη του Φώτη Κουβέλη στο TOC. Είναι ο Γιάννης ο Τριάντης. Έχει έρθει και λίγο αργότερα. Με πολύ κόπο και τον ευχαρίστησα γι' αυτό ο Ανδρέας ο Πετρόπουλος, ο οποίος έφυγε από εδώ άνθρωπος για να έρθει και έκανε 45 λεπτά, μία ώρα σχεδόν.
8: Μία ώρα μία και 45
1: μία
8: λεπτά.
1: Μία και 45 για να έρθει.
8: Ταλαιπωρήθηκε πολύ.
1: Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ.
8: Αλλά έφτασε και έκανε και εκείνος πολύ σημαντικές ερωτήσεις.
1: Και είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Φώτη Κουβέλη, ναι. Και γνωριζόντουσαν και καλά. Ναι. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα το μεσημέρι. Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
9: Πάντα τέτοια.
1: Πάντα τέτοια, ναι. Μου λέγανε πολλοί, μου λέγανε, τώρα γράφουν ορισμένοι εδώ που το είδανε. Ένα απόσπασμα να παίξουμε έτσι για την ιστορία.
11: Ο Ανδρέας Παπαδρέου είναι στο Βήμα. Εγώ κάθομαι στα υπουργικά έδρανα και γυρίζει και μου λέει, Σύντροφε Φώτη, σας παραπέμπω στα πρακτικά επιλέξη. Μην το κάνεις αυτό. Είχε άδικο όμως, να σας πω γιατί. Η άρση των συνεπειών του εμφυλίου πολέμου δεν ήταν μόνο η καύση κάποιων φακέλων. Και πρέπει να ξέρετε, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι φάκελοι ιστορικού και άλλου ενδιαφέροντος έχουν κρατηθεί. Μάλιστα.
12: Ποιος κρίνει. Τότε τι καήκε δηλαδή.
11: Ποιος καήκαν κρίνει. Πολλοί φάκελοι.
12: Ατομικοί φάκελοι.
11: Ατομικοί φάκελοι, διότι υπήρξε η παραδοχή ότι αυτοί οι φάκελοι που καίγονται δεν είναι σύνδρομοι στην ιστορία, αλλά ούτε και απώλεια. Τώρα αν με ρωτήσετε με την πάροδο τόσων ετών, τώρα έχουν ελευθερωθεί τα πάντα διότι αυτό προέβλεπε. Να σας πω, μάλλον άσκοπα δόθηκε η μάχη να καούν οι φάκελοι. Και να πω και κάτι άλλο.
12: Γιατί το λέτε ότι αυτό.
11: Να σας πω. Ναι. Ήταν το κορυφαίο ζήτημα, ήταν ο εμφύλιος πόλεμος.
12: Βέβαια ήταν, ασφαλώς.
11: Δώσαμε μάχη, παραπέμπω στα πρακτικά, να αναγνωριστεί ο δημοκρατικός στρατός ισότιμος με τον εθνικό στρατό. Τώρα δεν θα πω, διότι λέτε, πολλοί από αυτούς που είχαν άρνηση έχουν και φωτοστέφανο δημοκρατικού. Ναι. Είναι ιστορία. Όμως, γιατί είπα, ρίξαμε περισσότερο υδρότα από ό,τι θα έπρεπε. Λυπάμαι, αλλά ο εμφύλιος δεν έχει τελειώσει.
1: Μία κουβέντα, η συζήτηση γινόταν στη Βουλή για το κάψιμο των φακέλων που του είπε ο Ανδρέας Παπανδρέου ότι μην προχωρήσετε και τα λοιπά, γιατί οι φάκελοι είναι ένα ιστορικό στοιχείο, κράτηθηκαν πάρα πολύ βέβαια, οι οποίοι έχουν ιστορική αξία.
8: Βέβαια.
1: Τώρα ο φάκελος ορισμένων ηγετών, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, αντιλαμβάνεται κανείς ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία, γιατί φακέλους είχαν και για τους εθνικόφρονες.
8: Βέβαια.
1: Είχαν,
8: και είχε γίνει και πολύ μεγάλη συζήτηση εκείνη την εποχή.
1: Πάρα πολύ
8: μεγάλο, τεράστιο ζήτημα.
1: Θυμάμαι πριν γίνει αυτό που είπε ο κ. Κουβέλης, έχω πάει στο Φαντάρος και δουλεύω στο γραφείο, είμαι γραφέας, στο γραφείο εκεί που έχουν βάλει, κάνουμε διανομή εντύπων, αυτή ήταν η δουλειά μου. Καμία σχέση με το στρατό. Γιατί έτσι είναι ο στρατός. Δυστυχώς εκεί που σταματάει η λογική αρχίζει ο στρατός τότε. Τώρα δεν αρχίζει τίποτα, δεν έχει σημασία. Και θυμάμαι, ξεκλείδωσα νύχτα το γραφείο του διοικητή. Ναι. Ήμουν υπηρεσία νυχτερινός. Mm-hmm. Βρήκα το φάκελο. Ναι, βρήκα το φάκελο και το κνέσκησα.
8: Αλήθεια.
1: Βέβαια, ναι. Έχω κρατήσει αντίγραφο. Βέβαια, το έγραφο χτυπήσει.
8: Ναι.
1: Και τον έσκησα. Και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Λες και ήμουνα ο Ρίσταργος Νταβέλης. Τέτοιο κράτος υπήρχε. Αυτό ήταν το κράτος της δεξιάς εκείνης της εποχής. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό θέμα και θα επανέλθουμε.

0: φτάνει.
1: Λέει ένας φίλος εδώ, επειδή δεν έχουμε πρόσβαση, λέει, στην τηλεόραση, μπορούμε να δούμε, προβλέπετε λέει, κάποια ραδιοφωνική άδεια. Βεβαίως, μπορούμε να τη μεταδώσουμε ραδιοφωνικά το βράδυ, μπορούμε τα σο. Όπως είναι από εκεί, από το... να τη μεταδώσουμε. Τι ώρα τελειώνει, 10 τελειώνει η Αφροδίτη. Ωραία, στις 10 η ώρα απόψε.
2: Αμέσως μετά.
1: Αμέσως μετά την Αφροδίτη Σιμίτη, μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συνέντευξη με τον κύριο Κουβέλη. Ραδιοφωνικά δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Εντάξει, αυτόν τρόπο έχουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο.
2: Μα ήταν ποταμός. Δεν χάνει τίποτα η ραδιοφωνική μετάδοση.
1: Κλείστε το ραδιό σε καμία περίπτωση. Μπορείτε να το βάλετε να το ακούσετε 10 η ώρα το βράδυ, αφού μας το λέει ο ακροατής. Εντάξει, οκ, οκ. Τι έλεγες με τον Τσίπρα, κάτι μου πες, κυρία Νέγκα.
3: Τι σας είπα. Ότι χθες ήταν σε καλή. Όχι, δεν τα. Πήγα απλώς και τους είδε, δεν τον είχα γνωρίσει. Και εντάξει, αυτά ξέρεις τι είναι, πρέπει να κάνεις. Να ρίχνεις προσκλήσεις.
2: Συστάσεις.
3: Συστάσεις. Και να λες, πολύ θα χαιρόμουν να σας δω. Αλλά δεν ξέρω εάν. Δεν νομίζω ότι είναι σε φάση τώρα να δώσει πάρα πολλές συνεντεύξεις από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ακόμα έχει δώσει μόνο μία.
3: Θα είναι φιδωλός. Αυτό είπε χθες πάντως.
2: Ο κ. Τσίπρας.
3: Το μόνο που μπορώ να σας αναφέρω είναι ότι φάνηκε όσο μπορεί να δεις έναν άνθρωπο να απολαμβάνει το ότι ξανά είναι μέσα στα πράγματα. Δηλαδή ήταν κεφάτος, ευάερος, ευήλιος, χαμογελαστός. Αρκετοί πήγαν και του μιλήσανε. Νέα παιδιά. Έτσι. Είναι σε αυτή τη φάση τώρα πια.
1: Σε αυτούς πάνε όλοι μόνο και τους μιλάνε. Εντάξει, χωρίς λόγο.
2: Ναι. Εντάξει, ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνεται πολύ τακτικά στη νεολαία και στους νέους ανθρώπους. Και... ο ίδιος έχει αυτό το target group, να το πω
3: έτσι.
2: Έχει
3: χαρισματικό. Είναι χαρισματικός. Μπορεί να συμφωνείς, μπορεί να διαφωνείς. Είναι μια χαρισματική περίπτωση ανθρώπων.
1: Είναι
3: κάτι
1: λίγο καλύτερο από το Φάμελο.
3: Να.
1: Ένα και από το Ανδρουλάκι.
3: Πάντως, επειδή ρωτάτε για το θέατρο και επειδή κατά την ταπεινή μου άποψη οι μεγάλοι στάρες είναι πάντα καλλιτέχνες, η πολιτική είναι ένα άλλο είδος προσωπικότητας και τους καλλιτέχνες τους αγαπάνε όλοι. Δεν έχει σημασία τι ψηφίζεις. Να πάτε να το δείτε. Είναι πολιτική κωμωδία, έχει πλάκα, θα γελάσετε πολύ. Έχει και Αλμοδοβάρη στοιχεία έτσι τρέλα.
1: Και ενώ κουβεντιάζομαι με τον Εμίλιο προχθές το βράδυ, τρώμε μαζί με τον Εμίλιο και τη σύντροφό του.
3: Και την Αθηνά Μαξίμου.
1: Ναι, τρώγαμε εκεί πέρα λοιπόν και όπως συζητάμε διάφορα πολιτικά. Του κόλλαγα εγώ, εντάξει, λογικό ήταν, δουλειά που έκανα. Γέλαγε ο Εμίλιος, και ξαφνικά αναφέρεται η Νέγκα. Και λέω: η τύχη μου το έχει. Είμαι με τους φίλους μου, τρώω ένα πιάτο φαΐ.
3: Ξέρετε τι τους λέει.
1: Ναι. Πάρτε τηλέφωνο μου, λέει, να τη μιλήσω. Ναι. Χαλάω ένα σωρό λεφτά για να την πάρω τηλέφωνο.
2: Ξοδεύτηκε. Χρεοκόπησε.
1: Περαστικό. Ναι, περίμενε, Τάσο. Ξοδεύτηκα, Τάσο. Για να τη μιλήσει 10 λεπτά ο Εμίλιος.
2: Έκανε περαστικό.
3: Του λέγε συντομεύεται. Πώ μα λέγανε παλιά, σαν τηλέφωνα με τον κερματοδέκτη.
1: Στο περίπτωρο που είχε το μετρητή, θυμάσαι.
3: Συντομεύεται.
1: Και πήγαινε σε ένα περίπτωρο να πάρω τηλέφωνο και με έκλεβε ο αλήτης.
3: Πέφταν τα δεκάρικα γρήγορα.
1: Τι κάνει, λέει, πες μου τι έγινε, κάτσε γιατί έχει σημασία. Που κάνει αναπάντηση στην πρεσβεστική και το 166. Σαν τον Ευγενή. Με το, η χθεσινή εκπομπή με τον Κουβέλη, λέει, απέδειξε ότι όλοι οι άλλοι πολιτικοί που έρχονται στην εκπομπή τραγικά χαμηλών δυνατήτων έκφραση πολιτικού λόγου. Καλημέρα, ρε εσύ, ο Κουβέλης είναι. Είναι ιστορία, δεν είναι μια απλή. Σου είπα, τον είχα πει μπροστά του. Του λέω: σε πας τώρα τελικά. Ναι. Πέσει κάτι, ρε μεγάλε.
3: Να κάνω.
1: Τα είπε όλα.
2: Έκανε απόσβαση όλων των προηγουμένων ετών που δεν.
3: Θα σας κάνω μια ερώτηση και θέλω να μου απαντήσετε όπως νομίζετε. Γιατί αυτή η αριστερά, με αυτά τα χαρακτηριστικά. Έτσι.
1: Που είναι τώρα.
3: Τη σκεπτόμενη αριστερά. Όχι αυτό που είναι ο Κουβέλης.
1: Α, ο Κουβέλης.
3: Έτσι. Γιατί έχει κάποια χαρακτηριστικά.
1: Ναι, γιατί είναι σοβαροί άνθρωποι.
3: Του Κύρκου, του Κουβέλη. Που είναι μια πιο σκεπτόμενη, πιο καλοσυνάτη, που έλεγε και ο Κύρκος.
1: Ναι.
3: Γιατί αυτό δεν έχει επιβιώσει, γιατί θα έπρεπε. Είναι, εκφράζει ανθρώπους.
1: Όταν γινόταν η ψηφοφορία, να καταλάβεις ποια είναι η νοοτροπία του πολιτικού συστήματος. Το λέω αυτό και πάμε σε διαφημίσεις. Όταν γινόταν η ψηφοφορία στη Βουλή των Ελλήνων, επί Ανδρέας Πάντρεου κυβέρνηση, γινόταν η συζήτηση για την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης.
3: Ναι.
1: Από τη δεξιά ψήφισε μόνο ένας. Και αυτός ο ένας λεγόταν Παναγιώτης Κανελόπουλος. μόνο ένας. Και αυτός λεγόταν Παναγιώτης Κανελόπουλος, για να καταλάβετε τις διαφορές των ανθρώπων μέσα στα κόμματα. Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, το οικογενειακή σχέση είχα, είμαι στα Εξάρχεια, στο φαρμακείο ενός θείου. Απέναντι, δεν θυμάμαι πώς το είναι, πολλά χρόνια, πάρε μου, είναι πολύ πιτσιρικάς, είναι ένα ταβερνείο που κατεβαίνει κάτι σκαλάκια και πηγαίνανε εκεί το μεσημέρι διάφοροι επαγγελματίες, τρώγανε ένα πιάτο φαΐ. Του έλεγε 18 δραχμές και του λέγανε σε φωτιά και λάδα.
3: Φαντάσου.
1: Ναι. Είναι ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, τρώει ένα πιάτο φαΐ, γράφει, κάτι γράφει και παρατήρησα το κουστούμι που φοράει ήταν τριμμένο.
2: Α, ναι.
1: Ήταν τριμμένο. Αυτό που ξεχώριζε πάνω του και δεν το ξεχάσω ποτέ ήταν τα πολύ γυαλισμένα παπούτσια του.
2: Βασικό.
1: Διαφημίσεις.

0: Καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
1: Judith, come get your kid.
2: She's not home.
3: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι. Στο

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, μιλάνε για απεσμένη κίνηση, επιχειρηματίες λέει και επαγγελματίες στη Μύκονο. Μπορεί να μην έρθει κανένας.
2: Μπορείς να μου το εξηγήσεις.
1: Μπορεί
2: αυτό.
1: Να μην πάει κανένας. Εκεί που έχουν Μύκονο, φτάσει ρε παιδιά οι τιμές. Δεν μπορεί να πάει όλο να κάνει διακοπές.
2: Δεν είναι για μας. Εδώ έχει πολλά χρόνια.
1: Καλό, εγώ δεν έχω πάει ποτέ μου, αλλά δεν έχει σημασία. Έχω πάει.
3: Είναι πολύ ωραία. Φορά.
2: Κάποτε ήταν ένα νησί για όλο τον κόσμο. Και για
1: να σου πω κάτι, Έλσα, τι ωραία. Πάση Μύκονο με τα λεφτά αυτά που χρειάζεσαι.
3: Όχι, λέω ως τοπίο, ως σημείο για να πας να κάνεις τις διακοπές. Έχει πολύ ωραίες παραλίες, έχει ωραία σημεία που βλέπεις αυτό το απέραντο γαλάζιο. Είναι όμορφη. Αλλά τελεία. Από εκεί και πέρα αρχίζει η αφέμαξη που λέμε.
1: Λέει ένας εδώ ότι ο μοναδικός λόγος για να φάει, ο βασικός λόγος για να φάει κανείς μαζί μου είναι για να του πάρετε τηλέφωνο την Αφιναϊδά.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Εκεί που χάνεις ελπίδα σε κάποιες ηλικίες, υπάρχουν πάντα μερικοί μερακλείδες που θα τον πούνε το καλό του το λόγο. Σας ευχαριστώ.
1: Δύο καφέδες φρέντο, δύο νεράκια στην καλύτερα, 16 ευρώ.
3: Τι λες.
1: Λίγα πλήρωσες.
3: Νομίζω ότι είχε εκπτώσεις εκείνη την ημέρα το κατάστημα.
2: Έχουμε ακούσει το ένα από αυτά που λες να κάνει τόσο.
3: Για να μην πούμε για τις τιμές στις παραλίες πόσο κοστίζουν όλα αυτά. Και υπάρχει άλλος τιμοκατάλογος. Πολύ πιο, έχει ξεφύγει πολύ περισσότερο. Αυτό είναι πολύ φτηνό που
1: υποτάξει. Ξέρεις τι μου λένε πολύ, ότι είναι πολύ, το έχεις πει και εσύ νομίζω, ότι είναι πολύ πιο φτηνά να πας έξω στο εξωτερικό.
2: Να σας πω κάτι, νομίζω ότι όσοι έχουν παιδιά το καταλαβαίνουν αυτό και αρχίζουν σιγά σιγά και το υπολογίζουν. Αν το βάλεις κάτω λοιπόν και βάλεις αεροπορικά εισιτήρια να πας κάπου και δεν λέω οικονομικές διακοπές, λες δεν πάω κάπου που δεν το έχουν ξαναδεί τα παιδιά μου. Και που δεν θα έχω όλο αυτόν τον κόσμο. Και νομίζω ότι θα αρχίσουμε και είναι πολύ θλιβερό αυτό να μην έχουμε εσωτερικό τουρισμό όπως είχαμε κάθε χρόνο.
3: Σώζεται
2: γιατί πάει ο κόσμος, πάει στην πατρίδα του, έτσι, στο χωριό του, στο νησί του. Έτσι σώζεται. Διαφορετικά.
1: Δεν πας πουθενά.
2: Δεν
1: μπορεί
2: δηλαδή,
1: τώρα στην Πάρο.
2: Δεν μπορεί στην Κρήτη το αεροπορικό να κάνει ίδια λεφτά με το να πάω στην Ευρώπη.
1: Συγγνώμη, Ραφινέλα, τι είναι η Πάρο. Ένα νησί του Κυκλάδε είναι. Σιγά, δηλαδή εντάξει, με 10 παραλίες σύμφωνοι. Δεν μπορεί στην παραλία, ρε μεγάλε, να έχει 80 ευρώ για να κάτσει μπροστά κάποιο. Εντάξει, αυτοί που κάθονται μπροστά είναι για να δείξουν ότι έχουν λεφτά. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Οι δύο πρώτε σειρέ 80, οι δύο δεύτερε 60. Δηλαδή 80 ευρώ την ημέρα να πάει 10 μέρες, θέλει 800 ευρώ.
2: Ναι, και ακόμα.
3: Είναι μόνο η παραλία, έτσι.
1: Μόνο τίποτα η παραλία. Άλλο, ούτε να νοικιάσει δωμάτιο και να πάρει μια ομπρέλα.
2: Νομίζω αναφέρεσαι σε πολύ χαμηλές τιμές. Υπάρχουν και πολύ χειρότερα.
1: Υπάρχουν έτσι. Και 120
2: ευρώ. Σε βαθμό που και εύποροι άνθρωποι που έχουν σπίτια στα νησιά σου λέει πλέον δεν μπορούν.
1: Ναι, και πετάγεται τώρα ο Κώστας Φωτόπουλος και μου λέει να έρθετε στην Αχαΐα. Σιγά μην έρθουμε στον Πλάτανο, ρε μεγάλε. Εντάξει, θα πάμε στον Πλάτανο να κάνουμε μπάνιο στον Πλάτανο.
2: Πάντως, εντάξει, να το λέμε, να το λέμε και να
1: Πλάτανο, να πάμε στην Κουρούτα, ναι, να πάμε στην Καλογριά, ναι, να πάμε που είναι παραλιάρες. Αυτό στον Πλάτανο, με στην Πέτρα.
2: Επίσης, επειδή λέμε για τα νησιά, εκτός ότι τα ακτοπλοϊκά κάποτε δεν τα υπολογίζαμε έτσι. Τώρα είναι
3: όχι,
2: το βασικό
3: αστείο,
2: πρόβλημα. Ναι, λέγαμε με ό,τι έχει στο πορτοφόλι, τέλος πάντων θα μπει στο καράβι.
1: Από κάτω Χαγιά και κάτω λέω. Μεγάλε Κωνσταντίνη,
2: υπάρχουν και νησιά που μπορεί και να φτάσει και εύκολα και όλα αυτά που δεν είναι κάνουν εξαπλώσεις, κάνουν 6 ευρώ. Και
3: τακτοπλοϊκά όμως δεν υπάρχει σημείο στην Ελλάδα που να μην είναι πανάκριβο.
2: Είναι ίδια τιμή.
3: Θέλετε να σας πω
2: τιμές
3: για την Αίγινα. Πήγαινε, έλα, 3 άτομα αυτοκίνητο, 100 ευρώ.
2: Όχι για την Αίγινα.
3: Ναι, που είναι
2: τίποτα. Φέρι μπότ.
3: Κολυμπώντας πας, έτσι. 100 ευρώ λοιπόν θεωρώ ότι είναι το μίνιμουμ που μπορεί να δώσει κανείς για τα τακτοπλοϊκά. 3, όχι 4 άτομα.
1: 3 άτομα. Θα πας
3: και ένα αυτοκίνητο. Θα πάω εγώ, ναι. Σας το λέω
1: με
3: γιατί.
1: Το γιο σου και ένα φίλο του.
3: Μάλιστα. Ναι. Και τον ξάδερφο έχει φίλο.
1: Ξάδερφο.
3: Οικογένεια.
4: Λέει.

0: Λοιπόν, έχει μια φωτογραφία ωραία ένας τύπος εδώ, σηκώσει ο Κωνσταντίνος και λέει: είναι ο Μητσοτάκης με τον Άδωνη, έχει σκύβει το κεφάλι ο Άδωνης, τον έχει πιάσει από τον νόμο ο Κυριάκος και του λέει: τι έχεις? Είναι ο Άδωνης συνοφριωμένος. Έμαθα πως οι δημοσκοπήσεις γέρνουν επικίνδυνα. Και του λέει ο Μητσοτάκης: και η πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει.
1: Καλό.
0: Θα πράσει η Ηλία, κύριε Τάκη, κοιτίδα του πολιτισμού, βεβαίως. Η Ηλία είναι από τα ωραιότερα μέρη και έχει καιρό πάντα το παραγωγό.
1: Ναι. Λέει να πάτε
0: Λευκάδα. Και είναι το χωριό του James Bond εκεί στα σύνορα Ηλίας Αχαΐας, τα Μποντέικα.
1: Πασίγνωστα, διεθνώς.
0: Είναι πασίγνωστα, μας έχουν στείλει πατάτες από τα Μποντέικα.
1: Θυμάμαι,
0: το
1: ναι.
0: Θυμάστε.
1: Έχει εκείνη εδώ.
0: Ναι, Μποντέικα. Είναι το χωριό James Bond, κυρίες και κύριοι. Μπορείτε να το επισκεφτείτε και καλό είναι να φτιάξουν και ένα μουσείο James Bond εκεί και να γίνει ο χαμός του Καλιγούλα. Είναι Μποντέικα, επαναλαμβάνω. Είναι Σαγέικα Μποντέικα. Σαγέικα Μποντέικα,
1: αρβανίτες οι περισσότεροι.
0: Ναι. Ήταν εκεί, τα ξέρω τα χωριά αυτά, έχω φίλους, συγγενείς. Και εγώ από τη γενιά του James Bond είμαι. Ναι, δηλαδή,
1: του Ντάνιελ Κρέγκ ή του Σον Κόνερι.
0: Του Σον Κόνερι.
1: Εντάξει.
0: Σον Κόνερι, μου έλεγα.
1: Να πάτε, λέει, Λευκάδα χωρίς ακτοπλοϊκά. Αλλά μετά εκεί τι γίνεται.

0: Λοιπόν, εδώ φτάνουμε στο τέλος πρώτης εκπομπής, το τέλος πρώτου μέρους της εκπομπής. Θα έρθουμε πάλι μετά τις 10. Τώρα θα πει το βελτίο ειδήσεων η κυρία Ελένη Βασιλάκου. Θα είμαστε κοντά σε αμέσως. Ελένα, εντάξει, μου τα έχετε κάνει τα ονόματα.
1: Είναι αυστηρός, θέλει τα βαφτιστικά. Πώς ήταν κάτι δάσκαλοι στο σχολείο που λέγανε το βαφτιστικό σου παιδί μου ποιο είναι?
0: Τούλης. Τι παραπεί Τούλης?
1: Αφού θέλει Τούλης να αυτοπροσδιορίζεται, θα του πεις εσύ.
0: Από τον Ταραντούλη του Λόβιανου βγαίνει.
1: Μίκης. Δεν τον εμπόδισε να κάνει διεθνή καριέρα. Μίκης.
0: Ήταν το μυαλό άλλο τώρα. Μην ψάχνεις να βρεις. Όπως και του Νιάου. Λοιπόν, ειδήσεις.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα λόγω τροχαίων ατυχημάτων από τη Νέα Χαλκιδόνα μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Επίσης, στη λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμάγκα, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και σε Αρδιτού και Βασιλείος Κωνσταντίνου προς κέντρο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αντιτρομοκρατικής για τους δράστες των επιθέσεων με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη με τραγικό απολογισμό το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη καταδίκη του τραγικού περιστατικού από τον πολιτικό κόσμο που κάνει λόγο για τρομοκρατική ενέργεια και δολοφονία. Η Νέα Δημοκρατία απευθύνει κάλεσμα στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα στις 7 το απόγευμα έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο. Σε ανακοίνωση της υπογραμμίζει πως η σκέψη και οι προσευχές μας είναι κοντά στην οικογένεια Νέστορα, στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους. Οι αρχές επικεντρώνουν την προσοχή τους σε έναν πυρήνα 30 ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου, με εμπλοκή σε επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συμμετοχή σε πολυετής καταλήψεις σε τουλάχιστον δύο κτίρια που έχουν πλέον εκενωθεί. Οι κινήσεις των δραστών έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους, οι αρχές φαίνονται τουλάχιστον τρία άτομα να κινούνται με δύο μοτοσυκλέτες. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση του πυροσβεστικού σώματος για την ανάσυρση ενός άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του 40 ετών από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ετωλοκαρνανίας. Ακυρώνονται τα αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Καταγγέλνουν πως το λιμάνι της Ραφίνας δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές για τον αριθμό των πλοίων που εξυπηρετεί και θέτουν ζητήματα ασφάλειας για τους επιβάτες και για τα πληρώματα. Δύο νεκροί και τουλάχιστον 34 τραυματίες είναι ο απολογισμός πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην οροφή νοσοκομείου στη Βόρεια Γερμανία. Εκατοντάδες διασώστες στη Βενεζουέλα λαμβάνουν μέρος σε επιχείρηση ανάσυρσης από τα συντρίμια 43χρονου εν ζωή, μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση επτάωροφης πολυκατοικίας λόγω των φωνικών σεισμών, μετέδωσαν τα αποκρίτρια του γαλλικού πρακτορείου. Πρόκειται για φύλακα, ο οποίος παγιδεύτηκε μέσα στο κουβούκλιο που εργαζόταν όταν κατέρευσε το κτίριο στην Κάτια Λαμάρ. Σύμφωνα με το μέχρι στιγμής απολογισμό, οι νεκροί από το διπλό φωνικό χτύπημα του εγκέλαδου ανέρχονται σε 2.295. Ενώ οι αγνοούμενοι υπερβαίνουν τις 50.000. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νελσί Ροντρίγκες, κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος. Οι τιμές της βενζίνης σύντομα θα επιστρέψουν στις χαμηλές τιμές ρεκόρ που απολάμβαναν οι Αμερικανοί στα πρατήρια πριν από την πολύ επιτυχημένη εκδρομή μας στο Ιράν. Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με την ευκαιρία της επετείου της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. «Η Αμερική δεν ήταν ποτέ πιο δυνατή από ότι είναι τώρα», επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, γιορτάζοντας ταυτόχρονα την ελευθερία των καυσίμων, όπως αναφέρει στην ανάρτησή του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους 16 του Μουντιάλ προκρίθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες που κέρδισαν 2-0 τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, το Βέλγιο που νίκησε 3-2 τη Σενεγάλη και η Αγγλία που επικράτησε 2-1 του Κονγκό. Στις 10 απόψε Ισπανία-Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 τα ξημερώματα Ελβετία-Αλγερία. Χθες σε φιλικούς επί Ολλανδικού εδάφους, Παναθηναϊκός Χελμόντ Σπορ 4-0 και ΠΑΟΚ Μπέβερεν 4-1. Στο τένις 0-3 έχασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς από τον Νόβακ Τζόκοβιτς και αποχαιρέτησε το Wimbledon. Στη μία μετά το μεσημέρι, Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει την Καμίλα Ραχίμοβα, νούμερο 70 της κατάταξης με καταγωγή από το Ουσμπεκιστάν. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά, κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Λίγη συννεφιά περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 35 στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια και ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, είμαστε και πάλι μαζί σας.
1: Επιστρέψαμε.
0: Είμαι χαρούμενος γιατί προκρίθηκε η Αγγλία.
1: Ο Αντώνης Αντωνόπουλος είναι μαζί μας.
2: Καλημέρα.
1: It's coming home. Τι πλάκα που έχουν οι Άγγλοι που τραγουδάνε εδώ και χρόνια. Κάθε φορά το ίδιο. Ναι, it's coming home, τίποτα. Ποιο home, αυτό δεν γνωρίζει, δεν ξέρει.
0: Ένα story ωραίο του Γιάννη. Καλημέρα. Το 1985, συγγνώμη, έχω γνωρίσει μια τέλεια κοπέλα και εκεί που λέμε πού να πάμε να κάτσουμε, μου λέει, μου αρέσει πολύ να πάμε στη Νία, που έχει καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα, θα σου μείνει αξέχαστο. Πηγαίνουμε στη Νία, πίνουμε δύο ελληνικούς, έρχεται ο λογαριασμός 1000 δραχμές, εκείνα τα χρόνια. Γυρίζω και τη λέω: πραγματικά αυτή η μέρα θα μου μείνει αξέχαστη. Χαθήκαμε με την κοπέλα, ελπίζω να είναι καλά. Καλή συνέχεια. Τι γελά.
2: Καρμικό ήταν το θέμα.
1: Φαντάζομαι ότι ήταν από τότε ακριβά πάντως.
3: Ευρώ,
1: ναι. Ναι, ήταν από τότε ακριβά.
0: Ναι, σε αντιστοιχεία με 3 ευρώ, βρε, δύο καφέδες.
1: Ναι. Τέλεια. Εντάξει, αν ακούει η συγκεκριμένη κοπέλα, μήπως μπορέσουμε να τους συνδέσουμε και πάλι.
2: Δύο λεπτομέρειες, τι φορούσε τότε.
1: Ναι.
2: Καρμικό ήταν, γλίτωσε. Μη τη σκέφτεσαι.
1: Γιατί άμα αρχίζει έτσι.
2: Ναι, μα τώρα
1: σημαίνει
2: δεν
1: θα συνεχιστεί.
2: Για σκέψη τώρα να είχε προχωρήσει περισσότερο. Θα του είχε το ψάρι στα χείλη που λένε, ξέρεις.
1: Θα του λέει να φάμε κανένα ψαράκι.
2: Ψαράκι τώρα, τέτοια εποχή. Γλίτωσε, σύντροφε, γλίτωσε.
1: Λοιπόν,
0: πώς το λέτε αυτό, το
2: γιατί.
0: Γιατί δεν συμφωνώ, εντάξει.
2: Μα τώρα με 1000 δραχμές τότε τον ελληνικό
0: και
2: τον καφέ.
0: Και ενώ πίστευα ότι εκπομπήστευε το Φώτη Κουβέλη και είχε το ποδόσφαιρο δεν θα πήγαινε καλά, μου στέλνουν κάτι νούμερα πραγματικά με εκπλήσουν.
1: Είδες. Είχε κανέναν αγώνα φανταστικό εχθές. Και πολλοί αγώνες οι οποίοι δεν βλέπονται.
0: Είχε. Ναι. Κάθε μέρα έχει 8 η ώρα μάτς. Ναι. Εκείνη την ώρα είχε την Αγγλία.
1: Ναι.
0: Αγγλία με Κονγκό. Δύσκολο μάτς και η Αγγλία έχανε 1-0. Λέει στα παιδιά, μου λέει ο Τριάντης, είμαι με τον Κονγκό. Εγώ με τι θες να είσαι, του λέγα. Και εσύ Κονγκολέζος είσαι, έτσι του λέγα. Τέλος πάντων, είμαι με τον Κονγκό και κάνω και απεικιοκράτηση και κάτι τέτοιες μπουρδες. Του λέω εντάξει, δεν πειράζει, εγώ είμαι με την Αγγλία.
1: Ναι.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο, λέω, θα κερδίσουν ή 3-1 ή 2-1. Κερδίσανε 2-1. Με του Κέιν 2 γκολ, τεράστιος παίκτης, γκολάρες, μεγάλος παίκτης, τεράστιος παίκτης. Λοιπόν, αυτά για το χθεσινό μάτς και εγώ πάλευα με τον Φώτη, να πούμε.
2: Το καλά Θεό πήγε,
0: πήγε πολύ όμως, καλά, ναι, ήταν πολύ καλή συνέντευξη, από τις καλύτερες που έχουν γίνει, σε ό,τι με αφορά τουλάχιστον. Από τις καλύτερες. Λοιπόν, θα το ακούσετε απόψε και ραδιοφωνικά αυτό, στις 10. Μας το ζήτησαν κάποιοι ακροατές. Λέει, εμείς δεν έχουμε πρόσβαση στη τηλεόραση και τέτοια. Στις 10, λέει, θα το βάλουμε ραδιοφωνικά να το ακούσετε.
1: Μπορείτε να οδηγείτε και να το ακούτε.
0: Να οδηγείτε και να το ακούτε
1: σπίτι, να μαγειρεύετε.
0: Σπίτι, όπου θέλετε, ναι.
2: Και είναι, αυτό δείχνει πολύ... και κάτι άλλο. Το ότι όταν υπάρχει επίπεδο, δεν χρειάζονται ούτε τα τσιτάτα, ούτε όχι οι καυγάδες, ούτε
1: πάντως
2: το.
1: Έβγαλε και
0: ευγαλυμίσεις πολλές.
2: Τώρα είναι δυνατόν.
0: Όχι που δεν το έκανε ο Φώτης ποτέ. Ήταν πάντα
2: μετρημένος πολύ.
0: Τύπου φυλασσό, δεν ήθελα να προσβάλλει κανέναν, ήταν πολύ κομιλφό. Χθες αποκάλυψε το ένα που αποκάλυψε, ήταν ότι πίσω από την πλάτη του Βενιζέλου του Σαμαρά κάνανε δουλειές και συμφωνίες και αυτός δεν ήξερε τίποτα. Και όταν τον ρώτησα γιατί η ΕΡΤ ήταν η αιτία, όχι μου λέει, ήταν το κερασάκι,
2: το κερασάκι
0: και το πρόσχημα για να φύγω, δεν γινόταν. Και το θεωρούσα βέβαια πολύ σοβαρό αυτό που κάνανε και συμφώνησα μαζί του. Δεν μπορεί να κλείνει την κρατική τηλεόραση. Δεν γίνεται αυτό. Εν τω μεταξύ, κάποιοι εισηγούνται στο Σαμαρά τότε να πάει και ο στρατός και αστυνομίες, κάτι τέτοια του λέγανε. Γιατί δίπλα του είχε κάτι περίεργο. Τίποτα είναι σαν για αυτούς που του λέγανε και το έχουμε αποκαλύψει εδώ. Πάνε χρόνια εδώ στο ραδιόφωνο αυτό, στον Α989, που του είχαν εισηγηθεί να διαγράψει τον Καραμαλή. Τις πρώτες μέρες που είχε βγει, στη γίνεται μια σύσκεψη στο παλιό του σπίτι στη Μουρούζη.
2: Ναι.
0: Και εκεί γίνονται τα κογκλάβια. Και είναι μερικοί και του λένε, είχα βγάλει και τα ονόματα, να διαγράψει τον Καραμαλή. Και πετάει και τον Παντάκος και του λένε, διαγράψει τον Καραμαλή. Πρέπει να βρει γραφεία να παραμείνετε. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Δεν γίνονταν. Και είχε βγάλει τότε, θυμάμαι, ο κύριος Σαμαράς το εξής, ότι το χαμηλότερο ποσοστό που είχε πάρει το κόμμα του ιστορικά ήταν αυτό που πήρε ο Καραμάλης, 34%, έτσι. Και κατεβαίνει σε εκλογές 5-18. Έτσι. Ναι, όχι.
2: Ναι.
0: Νομίζω ο καθένας ότι είναι σπουδαίος. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Κατεβαίνει και παίρνει 18. Στις δεύτερες εκλογές πήρε παραπάνω, έκανε με το Πασόκ εκλογή. Ο Καραμάλης έκανε μόνος του. Ο Σιμίτης έκανε μόνος του. Ο Παπανδρέου έκανε μόνος του. Ο Γιώργος Μητσοτάκης μόνος του. Ναι, ο Κωνσταντίνος Καραμάλης μόνος. Κάνανε κυβερνήσεις κανονικές.
2: Ναι. Αυτός κατάφερε το απίστευτο όμως. Δηλαδή να κάνει σε κυβέρνηση με το Πασόκ. Μπορούσε να το διανοηθεί κανένας αυτό ποτέ? Δηλαδή σε μια χώρα που ήταν τα πράσινα και τα μπλε καφενεία.
0: Όχι. Αυτό το είχε καταργήσει ο Κώστας Καραμαλής, σε πληροφορώ. Ο Κώστας Καραμαλής, ένα από τους αγώνες που έδωσε και εγώ, το αναγνωρίζω πέρα από την υπόθεση των Σκοπίων. Ήταν αυτό.
2: Αυτή την ένταση, αυτό το γηπεδικό. Το
0: θυμάμαι σε προσωπικό επίπεδο. Ναι. Θυμάμαι λοιπόν που μου είχε πει εμένα στην ΕΡΤ, δεν θα κουμπίσετε κανέναν. Κανέναν. Και δεν έφυγε ούτε ένας. Και όχι δεν έφυγε ένας.
2: Μονιμοποιήθηκαν
0: και όλα σε αυτούς που είχε προσλάβει το προηγούμενο, προηγούμενη κυβέρνηση. Και δικαίως μονιμοποιήθηκαν, γιατί τα παιδιά αυτά
2: ήτανε όμοιροι.
0: Όμοιροι των συμβάσεων.
2: Ναι,
0: και του κάθε διευθυντή που πήγαινε εκεί πέρα και άλλον ήθελε, άλλον δεν ήθελε. Έτσι. Και εκεί που συγκρούστηκα εγώ με την. Θα το πω για πρώτη φορά, με την ΕΡΤ και με τη διοίκησή της, ήταν όταν έγιναν Ολυμπιακοί Αγώνες που έτρεχα. Κοιμόμουν εκεί το βράδυ για να γίνει κάλυψη σωστά. Δουλέψανε πάρα πολλά παιδιά, οι περισσότεροι ήταν συμβασιούχοι ακόμα, δεν είχε γίνει η μονιμοποίηση, και όταν βγάλανε τα μπόνους μου ήρθε και εμένα να πάρω ένα υψηλό μπόνους, πάρα πολύ υψηλό. Λέω δεν θα το πάρω αν δεν πάρουν αυτοί, μα αυτοί δεν μπορούν να πάρουν, λέει, γιατί δεν είναι μόνιμη πάλι.
1: Αγόραζες αυτοκίνητο ή διαμέρισμα με τον μπόνους?
0: Διαμέρισμα αγόραζες. Και τους λέω παιδιά, το είχε γράψει τότε το παρόν. Αυτό το είχε δημοσιευτεί αυτή η πληροφορία. Λέω παιδιά, εάν δεν πάρουν αυτοί που δουλέψαν, ποιος θα πάρει? Μου λέει μόνο οι μόνοι πάλι. Μα δεν ερχόντουσαν αυτοί. Αυτοί εδώ οι συμβασιούχοι δουλέψανε μέρα νύχτα, σαν τα σκυλιά. Δεν δικαιούται. Δεν το πήρα ούτε εγώ τότε. Το μπόνους δεν το πήρα. Και εκεί συγκρούστηκα πάρα πολύ, γιατί τους ενόχλησε αυτό την τότε διοίκηση. Την ενόχλησε πάρα πολύ. Γιατί δεν πήρα τον μπόνους.
2: Γιατί... Χαλά στην πιάτσα που λέμε.
0: Δεν ξέρω. Γιατί το είδαν έτσι. Εγώ είπα δεν μπορεί να μην το πάρουν με αυτούς που ξενύχταγαν. Δηλαδή πώς θα γίνει τώρα? Πάρω εγώ τα λεφτά και αυτός ξενύχταγε μαζί μου, τι είναι, ηλίθιος? Δεν γινότανε. Και σου το είχε γράψει ο Μάκης ο Κουρής ο ίδιος αυτό το θέμα. Και με είχε πάρει και τηλέφωνο.
2: Γιατί ο Μάκης είχε καλή πληροφόρηση.
0: Πώς δεν είχε, μωρέ. Και το είχε γράψει έχει. Ο Μάκης και με πήρε και τηλέφωνο τότε.
2: Και τότε όμως όλο αυτό το σκηνικό, ξέρετε, αυτά πρέπει κάποια στιγμή να υποθούν κανονικά. Γιατί υπάρχει ένα παρασκήνιο. Εγώ σου λέω, ξέρεις, ήμουνα κατά των Ολυμπιακών Αγώνων, έτσι, με συγκεκριμένες...
0: Και εγώ κατά ήμουνα, δεν έχει σημασία, έτσι, με συγκεκριμένα επιχειρήματα, γιατί και το πληρώνουμε ακόμα αυτό.
2: Φυσικά.
0: Εντάξει, ένας από τους λόγους που φτάσαμε εκεί που φτάσαμε ήταν και αυτό. Όταν εγώ ανακάλυψα... Μέσα σε μια κρυφή αποθήκη, εκατοντάδες υπολογιστές και εκατοντάδες τηλεοράσεις που δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ.
2: Καλά.
0: Τα οποία είναι για πέταμα, έτσι, γιατί άλλαξε τεχνολογία, δεν χρησιμοποιήθηκαν. Και αυτά αγοραστήκανε μόνο για τη μίζα. Για τίποτα άλλο. Για να φτιαχτούν κάποιοι άνθρωποι. Αυτό έγινε. Και τα βρήκαμε μέσα πίσω από κάποια. Μου τα υπέδειξε ένας φίλος μου που δούλευε εκεί. Πίσω από κάποια γυψοσανίδα είχαν ανοίξει αυτοί να δουν τι, και κάνουν έτσι και βλέπουν μια τεράστια αποθήκη.
2: Τι λες?
0: Η οποία είχε υπολογιστές, τηλεοράσεις, τηλεφωνικά κέντρα, τα οποία πέθαμε έτσι.
2: Ναι, αφού είχαν απαξιωθεί εντελώς. Γιατί το άλλο το σύστημα που είχαμε πάρει, το πολυδέδαλο αυτό για την ασφάλεια, πόσο λέγανε το. Το συμφοράει. Λοιπόν, τη συμφορά. Το οποίο αυτό ήταν.
0: Ήταν συμφορά η συμφορά.
2: Αυτό.
0: Θυμάσω.
2: Θυμάμαι τότε. Το ξέρεις ότι υπήρχαν κάποια, πώς το λένε, αντισταθμιστικά με αυτό το πράγμα. Αυτό δεν ολοκληρώθηκε ποτέ αυτό το σύστημα, έτσι, πάντα μισό ήταν.
0: Όχι,
2: ήταν
0: ολοκληρώθηκε.
2: Ολοκληρώθηκε μέχρι σε ένα σημείο.
0: Για να,
2: Όχι, για να έχει το 100%.
0: Θα τα λέγατε εσείς Πασόκη αυτό.
2: Α, εντάξει λοιπόν.
0: Για να ξέρουμε τι λέμε.
2: Εντάξει, για να έχει λοιπόν το 100% των λειτουργιών του, έπρεπε να πάρουν και άλλα κομμάτια.
0: Αυτά στα λέγε ο Σιμίτης και τα έλεγε στην τηλεόραση.
2: Εφού είναι πραγματικότητα. Και εγώ θέλω τώρα να δεις ότι είναι το καλό. Γιατί επί Νέας Δημοκρατίας, και αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Μαρκογιαννάκης, υπουργός της Δημόσιας Τάξης τότε, προστασίας πολίτη, μαζί με έναν άλλο στρατηγό της πληροφορικής. Αυτοί καταφέρανε και πήραν ένα κομμάτι αντισταθμιστικών και ξυγχρονίσανε σε πρώτη φάση τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό της αστυνομίας. Αλλιώς ακόμα στο Τευτέρι θα ήταν. Τις πρώτες οθόνες μεγάλες, κάτι υπολογιστές που πήραν τις κακιά ώρες.
0: Να πω, Αθηναϊδά, ότι κατά την μεταφορά υλικών της ΕΡΤ από το κέντρο τύπου εδώ που ήταν, που γίνονταν οι μεταδόσεις, χάθηκε μια κονσόλα.
2: Α,
1: τι.
2: Beautiful.
1: Κονσόλα.
0: Χάθηκε.
1: Ναι. Κονσόλα είναι και βαρύ πράγμα. Και...
0: Α, δεν έφτασε ποτέ στα
2: γράφη. Μεγάλη, μεγάλη.
0: Τεράστια κονσόλα.
2: Τι λες το.
0: Κονσόλα που έκανε μεταδόση κονσόλα. Ήταν καινούργιες αυτές.
1: Δεν είμαστε καλά.
0: Ναι, χάθηκε, έπεσε σε γούβα.
1: Ναι, γιατί μπορεί να σου παραπέσει, λες και είναι δίφραγκο.
0: Παρέπεσε, πώς ήταν μπριλόκ.
2: Με αυτές λοιπόν, δουλεύεις σε beach bar ή όχι.
1: Να πούμε πάντως, να πούμε για να καταλάβει ο κόσμος ότι η κονσόλα είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ.
0: Τεράστιο πράγμα.
1: Είναι ένα τεράστιο πράγμα. Ειδικά, ειδικά
0: ακόμα,
1: τότε, ναι.
0: Οι κονσόλες είναι.
1: Ναι, δεν μπορούν να παραπέσουν με
0: 27 πηγές. 27 πηγές είχε. Ποιο σημαίνει 27 πηγές. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα μουσικό θέμα, γιατί είναι αναγκαίο.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Σε ένα καταπληκτικό τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Παλιό, αλλά επίκαιρο. Είναι μερικά τραγούδια που είναι πολύ επίκαιρα.
2: Πάντα.
1: Έτσι. Και εντάξει, ανεξάρτητα από ό,τι γραφτήκανε, όπως και του φίλου του Χατζηδάκη, ας πούμε, σήμερα με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται η κοινωνία στα ζώα, το Νιάο Βρεγατούλα είναι πάρα πολύ επίκαιρο.
2: Αλλά να πω κάτι για την Αρλέτα.
1: Όχι, να πω αυτό.
2: Όσοι η Αρλέτα τραγουδούσε ψιθυριστά δεκαετίες πριν την Μπίλι Έλις, και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε, έτσι.
1: Ναι,
2: φοβερό.
1: Έχεις δίκιο. Ναι. Έχεις δίκιο, αλλά όμως εγώ επιμένω ότι τώρα στην εποχή που και τις γάτες και τα σκυλάκια τα αγαπάμε, το Νιάο Βρεγατούλα είναι πραγματικά πάρα πολύ επίκαιρο.
3: Εντάξει.
1: Και έχει μια ιδιαίτερη, ας πούμε. Τι εντάξει, εγώ το έγραψα, ρε. Τι εντάξει,
3: γιατί κακό
1: και,
3: είναι.
1: Και μου κάνει τώρα το φιλόμουσο.
3: Ω, δεν κάνω το φιλόμουσο.
1: Τι τραβάμε μισή έντεχνη, ρε.
3: Έμα...
1: Τι τραβάμε μισή έντεχνη.
3: Τι λες τώρα.
1: Βάλε, ρε, παιδάκι μου, διαφημισάσαι μα, κάνουμε τώρα.
3: Νιάο.
0: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Εμμανουήλ Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, κόπτεστε λέει για τα βήματα τη Ερτέλα, αρέστα. Κάνε μα χάρη. Δηλαδή, όσοι λέμε στο ιδιωτικό χώρο έχουν βήματα και τσατσιλίκια, είμαστε χαϊβάνια, έτσι. Όχι, ρε μα τώρα, δεν είναι έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι ούτε βήμα ούτε τίποτα. Εντάξει, δεν είναι έτσι που το λες. Όχι. Ο ΙΕΡΤ είναι τεράστιο γίγαντα. Δυστυχώς δεν την αφήνουν να εξελιχθεί τα πολιτικά συμφέροντα. Αφήστε το τώρα. Άκου και ο Σάκητος Βρούς, ο Θεός κάνει να συμψηφίσουν τα Γκαζάκη της Θεσσαλονίκης με το έγκλημα της Μαρφίν, λέγοντας οι ίδιοι οι τρομοκράτες ήταν στη μία και στην άλλη περίπτωση. Θα πρέπει μερικοί να μείνουν σε αυτά που ξέρουν μόνο, άντε και μέχρι κανένα οικονομικό έγκλημα, μέχρι εκεί. Δεν ξέρω τι εννοείς, τι λες, για ποιον λες, δεν έχω ιδέα δηλαδή τι μου λες, δεν ξέρω ούτε, εγώ ξέρω ότι όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές είναι ότι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια κοινωνία με τέτοιου είδους τρόπο. Αλλά με κάθε τρόπο, όπως και παραδείγματος χάρη αυτό που βλέπω από τις εγκληματικές οργανώσεις της Ντραγκέτα που λειτουργούν με τον δικό τους τρόπο και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Πάει ο Νταραβεριτζής και του λέει: κοίτα να δεις, για να έχεις ανοιχτό το μαγαζί, θέλω τόσα το μήνα. Δεν το έχεις, δεν τα δίνεις τα τόσα το μήνα, δεν βρίσκεις μαγαζί. Έτσι είναι αυτό.
1: Τραγικά πράγματα.
0: Αυτό είναι έγκλημα. Είναι.
2: Πάντως. Ναι, όταν αφήνεις να εξελίσσεται ένα φαινόμενο με τον ΑΒΓΔΕΛΤΑ τρόπο, εγώ δεν σου λέω ότι υπάρχει, ξέρεις, πρόθεση, αλλά το αφήνεις και εξελίσσεται. Όταν αφήνεις και βάζουν γκαζάκια. Δηλαδή, γιατί δεν έχουν πιαστεί αυτοί ποτέ? Κάμερες υπάρχουν παντού.
0: Τώρα θα τους πιάσουν.
2: Ναι, τώρα θα τους πιάσουν, υπάρχει, γιατί τώρα πέθανε ένας άνθρωπος. Τώρα είναι.
0: Υπάρχει μια δήλωση που λέει τώρα ότι.
2: Τώρα θα τους πάνε για εγκληματική οργάνωση. Τώρα αυτοί. Όχι, μπλέξανε. Τώρα τελειώσανε.
0: Ο Φεύγας είπε, ζητήσαμε τον κύριο Φεύγα. Ναι. Φεύγας.
2: Ναι, ναι.
0: Άι, Φεύγας.
2: Γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού.
0: Κατάτσε αυτή παράταξη. Μου είπε, λέει η Ντίνα, ότι δεν θα βγει για κάποιο διάστημα. Δεν θα βγει για κάποιο διάστημα. Για να μην δώσει συνέχεια σε αυτά που έχει πει. Είναι και είναι σε συνεννόηση και με τον Μεγάλο Μαξίμου. Μου είπανε, βούλωτο. Δεν έχεις να πεις τίποτα από εδώ και πέρα. Ο άνθρωπος αυτός, εγώ το αποκάλυψα. Τα είπε αυτά.
1: Δεν βλέπουν αυτά που βλέπουμε εμείς οι ακροατές.
0: Το αποκάλυψα.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Φεύγας τα είπε, άκου τι είπε. Να ακυρώσει, λέει, το σύμφωνο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ναι. Ακυρώνονται οι νόμοι, ρε μας τώρα.
2: Με άλλο νόμο. Είναι σαν τον έρωτα. Ναι. Ξεπερνιέται με άλλο έρωτα.
1: Εντάξει, λοιπόν, και άλλος που έχει παντρευτεί, δηλαδή τι θα κάνει.
0: Όχι, δεν γίνονται αυτά. Yeah. Είναι καλά. Γιατί το έκανε όμως. Γιατί τα είπε αυτά, είπε μόνο αυτό, είπε κι άλλα.
2: Όχι, είπε κι άλλα.
0: Είπε κι άλλα, γιατί τι συνέβη, ο κύριος Φεύγας είδε ότι έφευγε.
1: Ναι.
0: Δεν θα τη βγάζει καθαρή στην Ατολακαρδανία που θα λάμβανε υποψήφιος βουλευτής, γιατί πήγε η Νέα Δημοκρατία και έβαλε τον Δήμαρχο Αγρινίου, που είχε μεγάλη δύναμη εκεί. Okay. Και σου λέει, άμα βάλει τον Δήμαρχο Αγρινίου, είναι και άλλος υπουργός.
3: Ναι,
0: άρχισε να το αισθάνεται ότι. Ναι.
2: Δυσκολεύονται.
0: Και το σταθήκαμε κι εμείς. Τι έπαθε, Στάσο? Ναι, εντάξει, άρχισε να το αισθάνεται.
2: Ναι.
0: Άρχισε να το αισθάνεται.
4: Όπου και αν πάτε, το αισθάνεστε κι εσείς.
0: Το αισθάνεστε κι εσείς. Σωστά το λέω, Αντουάν. Σαμαράς είναι.
2: Και ο Φεύγας το είπε. Άρση διαγραφή, δεν του ζήτησε.
0: Πιανού.
2: Το έρθει η διαγραφή.
0: Το ζητήσει ο καθένας.
2: Το είχε πει μέσα στο. Στην επιστολή αυτή, στο στρατηγικό, ναι, σχεδιασμό που έκανε. Ναι,
1: ναι. Υπάρχει ως ιδέα η άρση διαγραφής?
0: Όχι, όχι.
1: Συγγνώμη. Τι είναι αυτό, άρση διαγραφής?
0: Έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, από την κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Και από την.
0: Και από τα δύο, είσαι σίγουρος? Δεν το ξέρω.
2: Τέλος πάντων.
0: Γιατί συνεδρίασε το πειθαρχικό της Νέας Δημοκρατίας, πώς γίνεται?
2: Είχε πάει πρόταση, ναι, είχε γίνει πρόταση.
0: Καλό είναι ο κύριος Μητσοτάκης να καταλάβει ότι δεν είναι μόνος του στη Νέα Δημοκρατία, ότι υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, όπως είναι ο Κώστας Καραμαλής, όπως είναι ο κύριος Σαμαράς, όπως είναι και άλλοι. Εντάξει, με τον Παυλόπουλο δεν υπάρχει περισσότερο να τα βρει, γιατί είναι ένας άνθρωπος που δεν τον ψήφισε ο Μητσοτάκης για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα είναι ο μόνος που δεν τον ψήφισε. Άρα λοιπόν, αν κάποιος δεν ψηφίσει από τη Νέα Δημοκρατία κάτι που ο Μητσοτάκης θέλει, μην παρεξηγείτε, γιατί και ο ίδιος δεν ψήφισε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τότε. Για να τα λέμε τα πράγματα ως έχουν. Ο Κυρανάκης λέει συνέβεσε το έγκλημα Θεσσαλονίκης με τον Τσίπρα. Όχι, δεν είδα τέτοιο πράγμα.
2: Ήταν χθες το βράδυ.
0: Για τον Κυρανάκη θα πείτε τίποτα. Τι περισσότερα να πω. Έχω πει τα μίλια όσα για αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ δεν άδειασε το κεφάλι μου. Λοιπόν, και λέει ο Γιάννης ο Συντάης, ο Κυρανάκης ανακάλυψε τον ηθικό αυτούργο της χθεσινής δολοφονικής ενέργειας, ο Τσίπρας, γιατί έβαλε φιλιακό όνομα Ελλάς και η λήψη κονσερβοκουτιών βγάζουν γκαζάκια. Έκανε και λάξη ανάρτηση εξόδου Γιωτόπουλου από τη φυλακή. Το ερευνάει η τρομοκρατική. Δεν ξέρω, παιδιά, τώρα τι είναι αυτά που λέει. Εγώ με τον Κυρανάκη, όπως ξέρετε και σας έχω πει δημόσια και το λέω και πάλι για άλλη μια φορά, μετά από την τελευταία συνέντευξη που του πήρα και γίναμε μαλλιά κουβάρια εδώ, γιατί τον ρώτησα που έχει δουλέψει και δεν μου λέγε. Και μου έκανε τον τεχνικό κατασκευής δημιουργία site που δεν έχει ιδέα δηλαδή. Και εν πάση περιπτώσει γίναμε μαλλιά κουβάρια. Του είπα ότι είναι παιδί του Σολίνα, τώρα στηρίζω Μητσοτάκη. Αυτά του είπα τότε. Υπάρχει αυτή η συνέντευξη, αυτό και τα λέω. Και γίναμε μαλλιά κουβάρια και τελείωσε η σχέση μας εκεί. Το χειροτώνησε αρχιεπίσκοπο κατά τη διάρκεια της θητείας του στο συγκεκριμένο Υπουργείο που ήταν, που έκανε τη μεγάλη ζημιά σε ταξί. Τεράστια ζημιά, έκανε τεράστια ζημιά και νομίζω η κυβέρνηση να έχει την ευαισθησία να επανορθώσει από τα λάθη αυτά. Θα πάμε στον. Για τον Κικίλια στην τηλεόραση, έχει κάνει ωραίο κούρεμα.
2: Ο Ανδρέας.
0: Ναι, ο Κικίλιας. Τον είδα στην τηλεόραση του Κικίλια σε μια εκπομπή και έχει κάνει ωραίο κούρεμα. Ξέρω πώς κουρεύεται αυτός.
1: Έχει πολύ μαλλί ο Κικίλια.
0: Όχι,
1: πολύ.
0: Βάζει ένα κουβά πάνω στο κεφάλι του και γύρω-γύρω εκεί που περσεύει τα κόβει. Playmobil. Playmobil.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, και στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Αντρέ. Αντρέ Πετροπουλός.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα. Μ' ακούτε?
0: Σε ακούμε, πού είσαι, σε βάση, πηγάδι, είσαι μωρέ.
6: Μισό λεπτό να αλλάξω θέση, μήπως. Δεν με ακούτε καλά?
0: Σε ακούμε, ρε παιδί μου, εντάξει. Έχει κόσμο εκεί που είσαι, γι' αυτό.
6: Έχει κόσμο γιατί έχω μια δουλειά και με πετύχατε έξω σήμερα.
0: Τι δουλειά έχεις πρωί?
6: Τη δουλειά έχω πρωί. Έπρεπε να πάω μια τράπεζα, ένα τέτοιο, ένα άλλο. Έχω δουλειές, εξωτερικές εργασίες.
0: Είσαι τώρα με διάφορους εκεί. Αριστερούς και μη, και πίνεις καφέδες. Αυτό κάνεις. Να σου το πω εγώ, να το αποκαλύψω στην κοινή γνώμη, ότι είναι το πρωινό σου καφέ με διαφόρους που σχολιάζεται πώς θα κάνετε το ένα, πώς θα κάνετε το άλλο στην αριστερά. Πες την αλήθεια.
6: Μπορώ να σου φέρω εδώ το Χρήστο που έχει το καφενείο,
0: ναι,
6: που είναι αναποφάσιστος. Δηλαδή είναι κέντρο, μπορεί να στρίψει και κέντρο δεξιά, μπορεί και κέντρο αριστερά, είναι γύρω στο κέντρο.
0: Ναι.
6: Έτσι μπορεί να μας πει δύο πράγματα.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα, έλεγα για τη συνέντευξη του Κουβέλη του Φώτη χθες.
6: Ναι, καταπληκτική. Εγώ μετά το βάλα,
0: ναι,
6: και το είδα όλο.
0: Ναι.
6: Γιατί έχασα το κομμάτι το πρώτο.
0: Είπαμε ότι ταλαιπωρήθηκες πάρα πολύ, αλήθεια είναι αυτή, για να κατέβεις από εδώ, από το σταθμό,
6: ναι,
0: στη συγκρού στο Μέγκα, έκανες... Είχες περιπέτεια,
6: δεν
0: σαφάρι.
6: Δεν κατάλαβα τι είχε συμβεί χθες. Αυτό το πράγμα ούτε σε άνοδο.
7: Θα σου πω εγώ, είχε μια συναυλία πολύ γνωστού καλλιτέχνη στην πλατεία νερού,
0: ναι,
7: του Μόμπι, οπότε γινόταν, ναι, ο χαμός.
0: Α, έτσι έγινε.
7: Και είχε κολλήσει όλη η κάθοδος προς την παραλία.
0: Εντάξει, κατάλαβα,
6: εντάξει. Γι' αυτό και η συγκρού, ακόμα και η κάθος συγκρού.
7: Όλα ήταν προς τα κάτω.
0: Λοιπόν, επειδή θα πω κάτι και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε ή θα διαφωνήσετε μαζί μου. Λοιπόν, να πω τα κάτια μου τώρα εγώ. Λοιπόν, Είναι απαράδεκτο να κλείνουν οι δρόμοι της Αθήνας για συναυλίες, για μαραθώνιους και για διάφορες εκδηλώσεις με αυτό το φόρτο που έχει η πόλη τα τελευταία χρόνια σε αυτοκίνητα και κυκλοφορία. Είναι απαράδεκτο να δίνεται άδεια. Αυτό πρέπει να κλείσει το θέμα. Δεν μπορεί πριν από λίγες μέρες να κλείνει ολόκληρη Συγκρού για να κάνουν για να κάνουν, λέει, μαραθώνιο. Πλάκα μου κάνετε τώρα.
2: Όχι, ο μαραθώνιος. Ο μαραθώνιος, ο ένας μια φορά λες πάει στο καλό.
0: Μια φορά, κάθε εντάξει.
2: Ναι,
0: αλλά κάθε λίγο κάνουμε μαραθώνιο.
2: Είναι μαραθώνιος αγάπης, μαραθώνιος έρωτα, μαραθώνιος.
0: Δεν υπάρχει. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει.
2: Πρώτα με ένα απομένω στο κέντρο.
0: Είναι απαράδεκτο με τις συναυλίες να κλείνουν οι δρόμοι. Είναι απαράδεκτο σε μια πόλη που βασανιζόμαστε να πάμε στις δουλειές μας.
1: Εντάξει, και οι περισσότεροι ούτε έχουν πάει στο μαραθώνιο, ούτε έχουν πάει στην αυλία όλοι οι άλλοι που κυκλοφορούν. Δηλαδή, τι θα κάνει,
0: χίλια άτομα είναι.
1: Ναι, ακριβώς. Η πλειονότητα κάνει κάτι άλλο.
0: Χίλια άτομα και 6 εκατομμύρια ταλαιπωρούνται.
1: Και περισσότερα να είναι, αν οι περισσότεροι είναι σε μια άλλη κατάσταση και θέλουν να γυρίσουν στα σπίτια τους, να πάνε στις δουλειές τους, να κάνουν ακόμη και τις βόλτες του. Γιατί πρέπει εγώ να θυσιάσω τη δική μου μετακίνηση, επειδή κάποιος είναι σε μια εκδήλωση.
0: Άκου.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Προημερών λοιπόν ήταν έκκληση Συγκρού.
1: Γιατί το δικό του δικαίωμα μετρά περισσότερο από το δικό μου.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ότι προχθές λοιπόν η Συγκρού έχει κλείσει. Έχουν έρθει και κάτι τυμπανιστές, κάτι στολές, δεν ξέρω τι είναι αυτή. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι κάνανε την πάρτι, ο κέφι του κλείνει η Συγκρού. Εν τω μεταξύ, εγώ έχω εκπομπή και πρέπει να έρθουν οι καλεσμένοι. Έχουν έρθει άνθρωποι μια ώρα νωρίτερα για να είναι στην ώρα τους, για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν γίνονται αυτά.
1: Δεν
0: μπορεί να γίνονται αυτά σε μια πόλη σαν την Αθήνα. Δεν γίνονται αυτά.
2: Έλα που γίνονται.
0: Ναι, δεν μπορεί να γίνονται. Πρέπει να απαγορευτούν. Όχι, δεν γίνεται.
2: Δεν του ενδιαφέρει ο πολίτης.
6: Να πω μια ιδέα όμως. Ωραία. Ξέρει πολύ καλά και η τροχέα, επειδή καταλαβαίνουν. Όταν βλέπουν να αρχίζει αυτή η κίνηση και τα λοιπά, εγώ θα μπορούσα να πω ότι όπως έχουν τις σκοτεινές πινακίδες, βάλε ζώνη, μην πετάς το τσιγάρο, ξέρω εγώ τι βάζουν στις σκοτεινές πινακίδες, πρώτον να λένε από την Κηφισιά ότι προς Πειραιά υπάρχει συναυλία συνωστισμός, δεν υπήρχε πουθενά αυτό. Δεύτερον, όταν έχεις παρατηρήσει ότι όταν συμβαίνουν αυτά βραχυκυκλώνει όλη η κατάσταση, πάρε κάποια μέτρα, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτά. Κάπως να, δηλαδή δεν γίνεται κάτω και φυσικά φάλιρο.
2: Ξέατρια, δεν είναι μάγοι. Δεν είναι μάγοι, τροχαία.
0: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα τροχαία σε αυτά.
2: Δεν γίνεται τίποτα. Η Αθήνα είναι Αθήνα. Είναι μπλοκαρισμένο όλο το σύστημα.
0: Όπως επίσης αυτό που λέει εδώ πέρα, κλείσανε το μισό και φυσό, λέει, για να κλαδέψουν. Πάνε σε ώρες αιχμής. Ή εδώ στην Κηφισιά που ο Δήμος βγάζει τα αυτοκίνητα την ώρα που ακούγονται στις δουλειές του το πρωί.
1: Συγγνώμη, και αυτά τα έργα πρέπει να γίνουν 15 που θα είναι άδεια η πόλη.
0: Ναι.
1: Έτσι, να τους πληρώσουν τους ανθρώπους όπως πρέπει να τους πληρώσουν. Αφού στην Ελλάδα έχουμε αυτό το φαινόμενο και αδειάζει η πόλη τον Αύγουστο, πάντα βεβαίως εργάζονται άνθρωποι, έτσι, αλλά κυκλοφορείς με άνεση. Λοιπόν, όλα αυτά τα έργα κάθε χρόνο να τα μαζεύουν και να τα κάνουν τον Αύγουστο. Δηλαδή, πώς θα γίνει.
0: Δεν
6: κλαδεύει στο Κηφισό Ιούλιο. Κλαδεύει εκεί στο.
1: Να φύγει ο κόσμος. Να αδειάσει η πόλη για να τα κάνει.
0: Λοιπόν, λέει ένα φίλο, εδώ μας ρωτάει ο Γκάι Βλαχούλα από τη Ζάκη, θέλω να ρωτήσω ο Σαμουήλ που είναι. Έχει άδεια.
1: Μην νομίζετε, μαζεύει ενέργεια
0: για να έρθει. Έχει άδεια, είναι καλοκαιρινή του άδεια και την έχει κάνει φίδι. Έτσι. Λοιπόν, αυτό ήθελα να παρατηρήσω, γιατί εγώ το θεωρώ αυτό με τους ήταν την άλλη φορά ποδηλατοδρόμος γιατί τα νύχια της νυχτερίδας μακρύνανε πολύ και όταν ακούγει κανείς άσε μαδρε μεγάλε.
1: Να πω και κάτι άλλο.
0: Όταν δεν πείσαι,
1: προσφέρεται
0: λοιπόν.
1: Δεν προσφέρεται και η Αθήνα, έχουμε τόσα ωραία σημεία, έτσι, με φύση, με δρόμους, με δρομάκια, με προάστια τα οποία είναι πιο ήσυχα. Δεν προσφέρεται και η Αθήνα μέσα στην γκρίζα κατάστασή της για να τρέχεις να ποδηλατεί. Νομίζω μπορείς να κάνεις σε άλλα μέρη πολύ καλύτερα.
2: Που μένω, δηλαδή να σου πω τώρα, πιο Παγκράτη δεν γίνεται, στο Χίλτον, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να περάσω να πάω
1: μέσα
2: σπίτι.
1: Μέσα στο Χίλτον.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Το βλέπω όμως.
1: Έχεις από αυτά τα διαμερισματάκια.
2: Το βλέπω. Το βλέπω.
1: Το βλέπω
2: όμως.
1: Εγώ πάντως που πέρασα από το Χίλτον πρέπει να σας πω, επειδή έχω μια αιμονή με το ότι η πλουτοκρατία τελικά καταλήγει να κάνει τα ίδια πράγματα που κάνουμε εμείς. Πέρασα πρόθεση από το Χίλτον και έχουν αυτό το υπερπολιτελές, δεν ξέρω ότι είναι εστιατόριο, και μέσα βλέπανε Μουντιάλ σε τεράστια οθόνη.
0: Θέλω να καταγγείλω το εξής.
1: Τώρα αυτοί πληρώνουν και συνδρομές, γιατί είναι και κλαμπ νομίζω, κάτι είναι.
0: Είναι και φαντογράφος.
1: Για να παραδούν Μουντιάλ, ναι, μπορείς να δεις
0: στο καφενείο.
1: Στο καφενείο, στην ψησταριά, στο
0: έχουν
1: σπίτι.
0: Έχουν ένα πολυτελές εστιατόριο, νυν, κάπως έτσι
2: κάπως
0: το λένε.
2: Έτσι, ναι, δεν ξέρω, ναι, πώς προφέρεται.
0: Α, νυν προφέρεται. Άκου τώρα τι έγινε εκεί.
1: Με τον πρώην τι θα γίνει.
0: Περίμενε.
2: Βλέπω κόσμο και κάθε
0: Αντρέα, βράδυ. Ακούστε τι έγινε εκεί. Έχει, ναι, πάει ο Κασελάκης, ναι, με τον σύντροφό, οπα, του και τρώνε.
2: Ναι. Ναι.
0: Είναι, oh, μια κυρία απέναντι και του βγάζει φωτογραφίες.
1: Όχι.
0: Ευγενικά της λέει, δεν θέλω να, ναι, μου βγάζεις φωτογραφίες.
2: Σωστό.
0: Γιατί δεν θέλω να μου βγάζεις φωτογραφίες. Θα να φάω να μου βγάζεις φωτογραφίες. Ναι. Και υποτίθεται εκεί αυτό το κλαμπ είναι αυστηρών προδιαγραφών. Και
1: είναι προδιαγραφών, ναι, ώστε να είσαι, ναι, με, ναι, τις προδιαγραφές.
0: Με τις προδιαγραφές,
1: και
0: ναι,
1: να,
0: και
1: δεν πρέπει.
0: Και τον βρίζει τον άνθρωπο μετά τον Κασελάκη αυτή. Διαμαρτυρήθηκε αυτός. Διαμαρτυρήθηκε στο μάνατζερ του.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, λογικό δεν είναι.
1: Του κλαμπ. Θα γίνει, θα
0: διαμαρτυρήθηκε, λέει ντροπή. Εγώ ήρθα να φάω εδώ πέρα και υποτίθεται ότι είστε κλαμπ με
2: πληρώνω. Ναι, και το χρυσοπληρώνω κιόλα.
0: Δεν ξέρω πόσο.
2: Εντάξει,
0: έχει.
2: Λέμε.
0: Και έρχομαι εδώ να φάω σαν άνθρωπος, με βγάζει φωτογραφίες, στο όλο με βρίζει κιόλα και τον έβρισε και ιδέα. Το Κασελάκη.
2: Α, το καλά.
0: Βέβαια, μετά από ίδιο χθε το, ναι, βράδυ μιλήσαμε στο τηλέφωνο,
1: ναι,
0: και του λέω τι έγινε, κάτι έμαθα. Του λέω, μου λέει το και το έγινε να πούμε. Πες το, μου λέει ο άνθρωπος, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά ντροπή αυτό το πράγμα να γίνεται και να πουλάνε μούρι ότι είναι κλαμπ σοβαρό.
1: Πώς
0: δεν είναι σοβαρό.
1: Πώς θα πουλήσει μούρι αν δεν έχει τη φωτογραφία. Κατάλαβε.
0: Να το γράψω κιόλα τώρα, νυν και αΐ.
1: Κατάλαβε τι ήθελε να κάνει.
0: Τίτλο, νυν και αΐ.
1: Κατάλαβε τι θέλει να κάνει, κυρία. Να την πιστέψουν. Ότι είμαι εκεί με αυτούς.
0: Α, ναι.
1: Κατάλαβε. Είναι γι' αυτό αυτέ τι
0: φωτογραφίες. Δεν τον ευρύει τον άνθρωπο. Για λέγει και
2: θα το ανεβάσει κιόλα.
0: Όχι, δεν θα
1: το. Αυτό ήθελε, αυτό σκόπευε να
0: κάνει. Στοχοποιώ το κλαμπ τώρα εγώ. Έλα, για λέγει, ναι, κύριε Τάσο, κύριε Ανδρέα.
6: Ναι. Τώρα τι να πω. Δίκιο έχει ο άνθρωπος αυτό.
2: Θα σε πάρω να
0: δίκιο δεν έχει, κύριε Ανδρέα, με συγχωρείς. Να πάω να φας και να σε βγάζει φωτογραφίες.
6: Ναι, ναι. Εντάξει.
1: Να κάνουμε. Ναι, σύσταση.
6: Όταν τρώω σε κανένα σουβλατζίτικο, του διώχνω.
2: Θα σε πάρω να πάμε μαζί και αν δεν μας βγάλουν φωτογραφία να τους βρίσουμε γιατί εμάς δεν μας βγάλετε.
1: Να κάνουμε μια σύσταση στο λαό, να κάνουμε μια σύσταση στο λαό έτσι που μας ακούει τώρα. Παιδιά, σε πριβέ κλαμπ να μην γράφεστε. Δεν υπάρχει privacy. Μην το κάνω.
6: Να πάμε στο τρίγωνο. Στο τρίγωνο να πάμε.
2: Θα σε πάω εγώ εκεί να πάμε να δούμε. Θα μας βγάλουν εμάς φωτογραφίες και μετά θα πάμε στο μαύρο κάτω. Σε πάω. Εγώ μη σε νοιάζει μια χαρά.
0: Μαύρος γάτος τι είναι?
2: Το καλύτερο μπριζολάδικο, μιλάμε με
0: μπριζολάδικα.
2: Όχι, όχι. Είναι κορυφαίο τώρα.
0: Σαν έναν που έχω στην Πάρο και του λέω, όταν έρχομαι το καλοκαίρι δεν βρίσκω γάτα. Και βλέπω τα σουβλάκια λίγο αυγατένονται. Μου λέει, σε παρακαλώ, έχω το καλύτερο σουβλάκι. Το μεταξύ τόσο παραμυθατζής είναι που όταν πάω, Τάκη, περίμενε, θα σου βάλω από τα πουκάτου. Τα ίδια είναι.
1: Έχουν μια
0: διαφορά.
1: Θα
0: σου βάλω από τα πουκάτου.
2: Αυτό ήταν παλιά στον Καρέα. Σε ένα από τα παλιά όμως, παλιά, τώρα μιλάμε δεκαετία 70, αρχές 80, ήταν ένα από τα γνωστά που ήταν εκεί που ήταν, είχε για κουνέλι, ήτανε, που ήταν τότε στη Φάδο και αυτά, και το είχαν κάνει ντου, το θυμάμαι, πήγαινε σχολείο. Γατούλες.
1: Αν είναι δυνατόν.
2: Σαν το, από πίσω.
1: Σαν, σαν την ταινία.
2: Είχε πέσει νιαούρισμα.
0: Συγγνώμη, σαν την ταινία Γερμανοί ξανάρχονται που είναι κατοχή. Ναι. Και δεν έχουν να φάνε.
1: Τίποτα.
0: Και το ψήνει όλο στο φλόκ στο φούρνο. Ναι, τον έχει κάνει. Και πάει και δοκιμάζει ο λογοθετήμης και τράβαγε, τράβαγε. Του λέει σκληρό είναι. Και μετά καταλαβαίνει και λέει φλόκ. Πού είσαι σκύλο. Δεν έβρισκε το σκύλο δηλαδή. Για πάμε σε διαφημίσεις και παρεχόμαστε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
10: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αντρέα, για λέγε τώρα. Θα κερδίσει ο Τσίπρας, θα κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ακούω.
1: Δεν ξέρω, έχει δει τέτοιο όνειρο.
0: Δεν ξέρω, αδερφέ, τι να σου πω.
1: Δεν νομίζω.
0: Πάντως, εχθές ο κύριος Κουβέλης μας έλεγε ότι κακώς έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Γιατί είχε επιλογή.
0: Δεν ξέρω. Είχε.
1: Κοίταξε να δεις. Ότι κακώς έφυγε είναι μια λογική σκέψη. Δηλαδή, ρε παιδί μου, χάλασες ένα κόμμα το οποίο και στα χειρότερά του είχε 17, ξέρω εγώ.
0: Να σου το πω αλλιώς, ρε εσύ, Ανδρέα μου. Τι πάει να πει στα χειρότερά του. Το κόμμα αυτό είχε 3 και με το ζόρι έμπαινε στη Βουλή. Πήγε ο Αλέξης, ήταν η εποχή, ήταν οι συνθήκες, πήρε ένα 30%, έγινε κυβέρνηση με τον Καμένο. Μα πάει καλά. Εντάξει, μετά άρχισε να επιστρέφει σε ένα περιβάλλον διαφορετικό. Δεν ήταν κακό το ποσοστό που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη. Δεν θεωρώ ότι το 17-18% ή το 20% πήρε στην πρώτη αναμέτρηση, ήταν λίγο.
1: Ήταν ούτε ότι ήταν καταστροφή.
0: Ο βεβαίως δεν ήταν καταστροφή. Έπρεπε να το παλέψουν, να το διατηρήσουν χωρίς γκρίνια και να ξαναρχίσει να ανεβαίνει και να ανεβαίνει και θα έτσι θα γινόταν. Το πήρανε λόγω τιμής, καταστραφήκαμε. Τι καταστραφήκατε, ρε, 3% είχατε. Σας πήγαν οι εκλογές, σκίζω τα μνημόνια λεγόταν τότε, κερδίσατε τις εκλογές. Καλά κάνατε και τις κερδίσαμε. Κοίταμε και πώς λειτουργεί η αριστερά στην κυβέρνηση. Οκ. Δεν καταστραφήκαμε με το 17%, ρε Ανδρέα, με συγχωρείς δηλαδή.
1: Κοίταξε, δεν έχει άδικο. Έτσι όπως το λέει, δεν έχει άδικο. Θα σου πω όμως κάτι που ο Τσίπρας, για τον Τσίπρα έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Ο Τσίπρας είχε τροφή, να το πω έτσι, και του ΣΥΡΙΖΑ και του ίδιου σε έναν βαθμό, αυτό που λέμε αξιοπιστία. Και καταλάβαινε ότι αν δεν διορθώσει αυτό το πράγμα, δεν θα καταφέρει να κάνει κάτι άλλο.
0: Είναι σύμφωνοι, ρε παιδί μου.
1: Συν το ότι ήθελε, από το 19 εγώ πιστεύω, ναι, να φτιάξει ένα άλλο πολιτικό εγχείρημα. Φαινόταν αυτό ότι το ήθελε. Γι' αυτό ήταν πολύ κακή η τετραετία του 19-23. Όταν λοιπόν το έκανε, και τώρα το κάνει με τι όρους, ότι βάζω όλα τα καινούργια πρόσωπα. Δεν θα δείτε πρόσωπο που θα του πούνε ναι, αλλά τότε εκείνο το νομοσχέδιο και τον...
0: Όχι, θα του πούνε για τον Καβρόπουλο, θα του πω. Θα του πω. Για τον Μιχάλη... Το Μιχάλη δεν είναι έτσι. Σαφώς έχει αποστασιοποιηθεί πλήρως από τις πολιτικές εκείνες, αλλά είναι σαν να απαξιώνει τον εαυτό του. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Διότι όταν κυβέρνησες, κύριε, και ήσουν πρωθυπουργός, τι πάνε να πει έκανε το νομοσχέδιο ο άλλος.
1: Όχι, ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου.
0: Όπως το είπα και στον Κώστα Καραμαλή μια φορά που τον συνάντησα, κάτι λέγαμε και του λέω: με συγχωρείς, τι πάνε να πει αυτός έκανε λάθος. Εσύ που ήσουν. Κάνε λάθος, λέω, ο Σκούφης, και εσύ που ήσουν.
1: Εννοείται.
0: Τι διακοπές ήσουν ή ήσουν με ρεπό. Δεν γίνονται αυτά. Έχει κεντρική ευθύνη ο πρωθυπουργός. Ο κάθε πρωθυπουργός, όχι, δεν λέω μόνο για αυτούς τους δύο. Όπως και ο Μητσοτάκης. Τι πάει να πει, λέει, έγινε αυτό το λάθος. Τι πάει να πει. Σε έβαλα υπουργό αγροτικής ανάπτυξης, δεν την έκανες καλά τη δουλειά σου. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά, ας πούμε. Ή η περίπτωση με τα Τέμπη. Τι πάει να πει, δεν έχει ευθύνη ο αρχηγός της ομάδας που διοικεί τη χώρα. Τι λέτε τώρα, δεν είναι, βεβαίως.
1: Έτσι πάει. Ναι. Αυτό είναι. Κοίταξε, εντάξει, έκανε αυτή την επιλογή. Προς το παρόν φαίνεται να του βγαίνει σε ένα πρώτο επίπεδο. Να δούμε και το Σεπτέμβριο.
0: Καλά, τι να του βγαίνει, εσύ, Ανδρέα, σιγά, εντάξει, 14-15%, 16%, και τώρα τι είναι, τι του βγαίνει δηλαδή.
1: Ναι,
0: του βγαίνει, δεν βγαίνει τίποτα.

0: πίεση.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πίεση από την πρώτη φορά, δεν θα έχει πίεση από τη δεύτερη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά το ΣΥΡΙΖΑ τσολομάδισε ο Τσίπρας. Ποιο τσολομάδισε, εμένα ή τη δεξιά.
0: Αν κατέβει και πάρει ένα ποσοστό, ρε παιδί μου, δεν θα έχει πρόβλημα και αυτό στο δεύτερο. Θα έχει. Και εγώ θα σου έλεγα και η Κωνσταντοπούλου θα έχει ένα πρόβλημα και ο Βαρουφάκης θα έχει ένα πρόβλημα.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό είναι τύπια της αριστεράς. Δεν τα ξέρω. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή και είμαι βέβαιος δηλαδή ότι ούτε στη δεύτερη Κυριακή θα έχουμε κυβέρνηση. Αυτό το πιστεύω ακράδαντος. Έτσι όπως βλέπω τις δημοσκοπήσεις τώρα, έτσι. Θα δω τον Οκτώβριο.
0: Αυτό που λες ενισχύει αυτό που λέω.
1: Όχι, δεν ενισχύει τίποτα από αυτό που λες, αλλά όμως εγώ θα δω τις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου. Τότε θα δω την πραγματικότητα εγώ. Την πραγματικότητα. Δεν πραγματικότητα, είμαι υπερβολικός. Όχι, θα δω τις τάσεις.
2: Γιατί θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει, γιατί θα έχει προηγηθεί η ΔΕΘ, θα έχουν δοθεί, θα υπάρχει μια σύγκριση, αντί να υπάρχει αυτή τη στιγμή η κόντρα μου πεσούπα, κάτσε πάνω, σήκω κάτω, θα υπάρχει σύγκριση προγραμμάτων, λέμε τώρα, ή παροχών. Ναι. Έτσι, όταν ο Μητσοτάκης σου λέει ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι
1: 2,5 δις θα μοιράσουν.
2: 2,5 δις. Και 2,5 δις θα είναι... και γίνονται και πιο χειρουργικά χτυπήματα παροχών, τα οποία μπαίνουν σιγά σιγά και ξέρεις και πιάνουν πιο, διευρύνουν το κομματικό ακροατήριο, τουλάχιστον όσο φαίνεται από την κυβέρνηση. Τώρα από τα κόμματα τώρα της αντιπολίτευσης, εκεί είναι στο χέρι τους να δουν πώς θα τα κάνουν όλα αυτά να φαίνονται πιο ρεαλιστικά απέναντι σε αυτό που θα δώσει ο άλλος. Και να μπορέσουν να σηκώσουν κόσμο, γιατί νομίζω ότι το παιχνίδι θα κριθεί από τον κόσμο που δεν πάει να ψηφίσει παραδοσιακά, που κάθεται κόσμο.
1: Αυτά είναι τώρα υποθέσεις. Εγώ βλέπω την κοινωνία έτσι όπως βλέπω και από τα μηνύματα και από σύνορα στροφές. Δεν είναι ο κόσμος ευχαριστημένος με τίποτα.
2: Κανένας δεν είναι. Σου λέει τώρα και το βασικότερο είναι η ακρίβεια, έτσι.
3: Τότε είναι που κάθεται στον καναπέ και λοιπόν... σου λέει τι θα αλλάξει και τι θα γίνει και τι... αν δεν τάζεις κάτι, αν δεν έχει όραμα, αν δεν βρίσκει όραμα σε σένα, θα κάτσει στον καναπέ.
1: Μιλάτε, λέει, για το 27, ενώ ο ίδιος ο Τσίπρας εννοεί, ελπίζει για το 31.
3: Και εγώ αυτό νομίζω.
2: Και εγώ αυτό πιστεύω. Ναι.
1: Εντάξει, καταρχάς έχουν γίνει πολλές γκάφες, Ανδρέα, από στελέχη του, έτσι. Έχουν πει...
3: τα οποία είχε αναγκαστεί να μαζέψει.
1: Εντάξει τώρα, έχουν πει πράγματα τα οποία τώρα σου είπα η κυρία Κούφο
3: Νικολάκου,
1: η οποία έλεγε για το ΦΠΑ και της έβαλα το βίντεο που τι έλεγε ο Τσίπρας γι' αυτό. Ο Τσίπρας κυβέρνησε, αυτό θέλω να γίνει κατανοητό. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο.
2: Δεν νομίζω ότι το ξεχάσαι.
1: Είναι καινούργιες λογικές, όχι, με συγχωρείς, άμα κυβέρνησες, κυβέρνησες. Τι να κάνουμε τώρα, εγώ φταίω.
2: Και έχει δώσει εξετάσεις, δεν έχει ζητήσει ψήφο.
1: Για άκουσε το, Αντρέα.
4: Ναι. Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε κάποιες υποδομές, όχι πυροτεχνήματα. Μειώσαμε λίγο το ΦΠΑ, μεγάλη υπόθεση. Και να το μειώσουμε το ΦΠΑ θα πάει, ξέρετε, από τα μεγάλες αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, δεν θα πάει στον καταναλωτή, δυστυχώς.
1: Αυτό είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας, στο βήμα της Βουλής το είπε, δεν το είπε ιδιωτικός. Περίμενε όμως να δεις εδώ το κόλπο.
2: Ναι.
1: Όταν είναι αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία, ζητάει μείωση του ΦΠΑ. Απαντάει με αυτόν τον τρόπο ο Τσίπρας και τώρα ο Τσίπρας ζητάει...
5: Θα μειώσει το ΦΠΑ. Εννοείται ότι θα πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα από 13% σε 6%. Αυτό είναι αυτονόητο. Και θα πρέπει να ελέγχεις, να ενεργοποιήσεις εκείνους τους μηχανισμούς δηλαδή, οι οποίοι μπορούν να εξασφαλίσουν ότι... θα υπάρξει μετακύληση της μείωσης του ΦΠΑ στην τιμή του τελικού προϊόντος. Μα άμα δεν ελέγχω, πώς θα καταλάβω. Μας λέει η κυβέρνηση τώρα αυτή τη στιγμή ότι εγώ δεν μειώνω το ΦΠΑ, διότι δεν είμαι σίγουρη ότι τελικά θα φτάσει στο τελικό προϊόν. Ναι. Δική σου δουλειά είναι να ελέγξω ότι θα φτάσει στο τελικό προϊόν.
1: Μάλιστα.
3: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, ναι.
3: Υπάρχει το εξής μπερδεμένο μήνυμα. Αυτή τη στιγμή, εκτός από κάποιες τέτοιες δηλώσεις αποσπασματικές, δεν έχουμε νομίζω καταλάβει όλοι ποιο είναι το όραμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Δεν έχει πει το
3: πρόγραμμα. Και αυτό που νομίζω ότι θα προταθεί, δεν ξέρω πόσο συγκεκριμένο θα γίνει, πόσο άρρωστο θα παραμείνει, είναι τις αποφάσεις να τις παίρνει η βάση. Αυτό θα πούνε.
0: Βάση. Ποια βάση.
3: Ναι. Ότι θα υπάρξει αυτή η ιδέα, νομίζω, μπορώ να κάνω και λάθος, ότι οι αποφάσεις θα διαμορφώνονται, έτσι, το λέει εδώ πέρα, το επιβεβαιώνει ο μέντορας της πολιτικής.

0: Το είπε και ο Χατζηνικολάου, αλλά νομίζω ότι αρχίζει αυτό και φουσκώνει κι άλλο. Ότι δεν θα είναι τύπη, κυρία Κουφονικολάου, είπε, με κάποιο τρόπο έτσι το οραματίζονται. Νομίζω θα διαμορφώνεται από τη βάση. Θα είναι ηλεκτρονικό ο τρόπο. Το είχε πει και ο Κασελάκης αυτό, αν θυμάστε καλά. Αλλά είχε πέσει στο πουθενά. Είναι ηλεκτρονική η διαβούλευση. Θα λένε, ας πούμε, τι θέλετε να κάνουμε με το ΦΠΑ και θα μπαίνει εσύ και θα ψηφίσει, θα μαζεύεσαι.
1: Θα ψηφίσει ηλεκτρονικά. Ή τα μέλη.
0: Ναι. Και έτσι δεν θα ξέρω, διαμορφώνουν πολιτική. Βάζω εγώ ένα ερωτηματικό. Αυτό.
2: Αυτό όταν γίνει κόμμα. Ακόμα δεν είναι κόμμα.
3: Ποιο λες?
2: Λέω όταν γίνει κόμμα.
3: Ποιο δεν είναι ο Τσίπρας?
2: Ναι, μετά τον Οκτώβριο. Ναι, ναι. Θα δούμε τότε. Θα είναι έτσι, θα είναι.
3: Αλλιώς, ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Γιατί εγώ να σου πω τώρα κάτι. Έτσι όπως το παρατηρώ. Εντάξει, μια πολιτική παρατήρηση κάνω εγώ. Βλέπω, ακούω αυτά που λένε. Εγώ δεν ξέρω, εντάξει, θα γίνει κόμμα, θα γίνει κόμμα, θα γίνει κίνημα, δεν με νοιάζει. Συμπαράταξη, πώς το λέει. Σύμφωνοι. Αλλά εγώ αυτό, αυτή τη στιγμή, έχει βγάλει κάποιους ανθρώπους να τον εκπροσωπήσω και να τα λένε. Πρόσεξε μία λεπτομέρεια. Τι είπε η κυρία Κουφονικολάκου? Ότι αυτό λέει να γίνει με την προϋπόθεση ότι θα έχουμε ελεκτικούς μηχανισμούς για να μην γίνει τον μπάκαλο.
2: Ο Τσίπρας, ναι.
3: Ένα λεπτό. Σωστό, πολύ σωστό. Ναι. Αυτό, γιατί δεν το έκανε ο Τσίπρας λοιπόν? Γιατί δεν έφτιαχνε τους ελεκτικούς μηχανισμούς να μην γίνει μπάκαλο και να το εφαρμόσει και το λέει τώρα?
4: Και θέλει προσλήψεις.
3: Εντάξει τώρα, παιδιά.
4: Ή προσλήψεις ή εξορθολογισμό του προσωπικού του δημοσίου.
2: Ναι, μια δικαιολογία για την εποχή εκείνη θα ήταν, ας πούμε, ότι δεν μπορούσα να το κάνω τότε. Γιατί έπρεπε να βγάλω ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και να μαζεύω τα λεφτά για το μαξιλάρι κτλ. Λέω εγώ. Λέω.
3: Ναι, λέει κάποιος φίλος εδώ για τους όρους που κυβέρνησε ο Τσίπρας με τα μνημόνια. Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Αλλά δεν είναι όμως η δικαιολογία, ούτε η κολυβήθρα του Σιλάμ για να απαλλαγεί των ευθυνών του το ότι είχαμε μνημόνιο. Υπήρχαν πράγματα που μπορούσε να κάνει ανεξάρτητα από το μνημόνιο. Παραδείγματος χάρη, η δικαιοσύνη, οι θεσμοί, το ένα, το άλλο. Αυτά μπορούσε να τα κάνει ανεξάρτητα από τα μνημόνια. Δεν τον εμπόδιζε κανένας. Δεν τον εμπόδιζε κανένας να μειώσει το ΦΠΑ και να κάνει αυστηρούς ελέγχους. Δεν τον εμπόδιζε κανείς.
4: Μα ίσα-ίσα οι έλεγχοι θα φέρουν λεφτά.
3: Δεν είναι έτσι. Γιατί και, συγγνώμη, γιατί και οι προηγούμενες κυβερνήσεις με τα μνημόνια κυβέρνησαν. Η κυβέρνηση, ας πούμε, του Γιώργου Παπανδρέου με τα μνημόνια κυβέρνησε. Λοιπόν, και η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου με τα μνημόνια κυβέρνησαν. Τους βρίζανε όμως.
4: Ναι.
3: Και τους λέγανε ότι εμείς θα τα ασκήσουμε. Δεν πάει έτσι. Και... γιατί όταν έχεις κυβερνήσει και έχεις μια πολιτική πρακτική, ελέγχεσαι και για αυτή πώς θα γίνει. Φτάσαμε στο τέλος. Θα είμαστε κοντά σας αύριο το πρωί, η ώρα 9 από την Αθηναίδα Νέγκα.
0: Τον Αντώνη Αντωνόπουλο.
3: Και λέμε ευχές για ένα καλό πρωινό. Τι? Και ο Ανδρέα Πετρόπουλο, το δυναμίτη. Γεια σου, Ανδρέα.
2: Γεια σου.
3: Μην γελάς, σου λέω.
4: Θα τα πούμε το βράδυ, Ανδρέα.
3: Θα σας ακούω 6-8, στέλνω μηνύματα όπως ξέρεις έτσι.
2: Ναι, στείλε.
3: Στέλνω, γεια σου.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Τουλάχιστον τρία άτομα εμπλέκονται στις αιματηρές επιθέσεις με γκαζάκια χθες στις πολυκατοικίες όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται νέα στοιχεία για τους δράστες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Η Νέα Δημοκρατία απίφθινε κάλεσμα στη μνήμη της Βάγιας Νέστορας στις 7 το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειου της Θεσσαλονίκης. Θα είμαστε όλοι εκεί, δεν σας φοβόμαστε, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το κυβερνών κόμμα και σημειώνει η σκέψη και η προσευχή. Μας είναι κοντά στην οικογένεια Νέστορα, στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους. Ομόθυμη καταδίκη των πολιτικών κομμάτων που κάνουν λόγο για δολοφονική επίθεση και τρομοκρατική ενέργεια. Οι αρχές επικεντρώνουν την προσοχή τους σε έναν πυρήνα 30 ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου με εμπλοκή σε επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και συμμετοχή σε πολυετής καταλήψεις σε τουλάχιστον δύο κτίρια τα οποία πλέον έχουν εκενωθεί. Οι κινήσεις των δραστών έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, και φαίνονται τουλάχιστον τρία άτομα να κινούνται με δύο μοτοσυκλέτες. Τις κινητοποίησεις τις συνεχίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα, χωρίς επισφάλιστρο και χωρίς αποκλεισμούς επαγγελμάτων. Η ΠΟΕΔΗΝ έχει προκηρύξει για σήμερα, ημέρα κατά την οποία εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής στο νομοσχέδιο, στάση εργασίας από αυτήν την ώρα στις 3 μετά το μεσημέρι στην Αττική και 24ωρη απεργία στα νοσοκομεία της περιφέρειας. Στις 12.30 προγραμματίζει συγκέντρωση έξω από τη Βουλή. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση του πυροσβεστικού σώματος για την ανάσυρση 40χρονου χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράκι Τρίφου στη Βόνη Τσέτε, Ολοκαρνανίας. Διασώθηκε ο φίλος του. Ακυρώνονται τα αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Καταγγέλουν πως το λιμάνι της Ραφίνας δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές για τον αριθμό των πλοίων που εξυπηρετεί και θέτουν ζητήματα ασφάλειας για το επιβατικό κοινό αλλά και για τα πληρώματα. Δύο νεκροί και τουλάχιστον 34 τραυματίες είναι ο απολογισμός της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε οροφή νοσοκομείου στη Βόρεια Γερμανία. Εκατοντάδες διασώστες στη Βενεζουέλα συμμετέχουν στην επιχείρηση ανάσυρσης από τα συντρίμμια 43χρονου εν ζωή. Μία εβδομάδα μετά τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα πρόκειται για φύλακα ο οποίος παγιδεύτηκε μέσα στο κουβούκλιο που εργαζόταν όταν κατέρευσε η επταόρεφη πολυκατοικία στην Κάτια Λαμάρ. Οι αρχές αναφέρουν πως έχουν επιβεβαιωθεί 2.295 θάνατοι από τους φωνικούς σεισμούς, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντελσί Ροντρίγκες, κήρυξε 7ήμερο εθνικό πένθος. Ολοκληρώθηκαν στην Τόχα του Κατάρ οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών με επίκεντρο την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και την αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων τα οποία αποτελούν βασικούς πυλώνες της αρχικής συμφωνίας. Η επόμενη συνάντηση έχει προγραμματιστεί μετά τις νεκρόσιμες πομπές για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολλάχ Αλί Χαμενέι, η ταφή του οποίου έχει προγραμματιστεί για την 9η Ιουλίου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ. Οι τιμές της βενζίνης σύντομα θα επιστρέψουν στις χαμηλές τιμές ρεκόρ που απολάμβαναν οι Αμερικανοί στα πρατήρια πριν από την πολύ επιτυχημένη εκδρομή μας στο Ιράν, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ με την ευκαιρία της επετείου της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Η Αμερική δεν ήταν ποτέ πιο δυνατή από ό,τι είναι τώρα, επαναλαμβάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, γιορτάζοντας ταυτόχρονα την ελευθερία των καυσίμων, όπως γράφει στο Truth Social. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους 16 του Μουντιάλ προκρίθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες που κέρδισαν 2-0 τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, το Βέλγιο που νίκησε 3-2 τη Σενεγάλη και η Αγγλία που επικράτησε 2-1 του Κονγκό. Στις 10 απόψε Ισπανία-Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 αύριο το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Λίγη συννεφιά περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 35 στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια και ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ένα δύσκολο πρωινό, 2 Ιουλίου σήμερα. Σε μια χώρα που έχει μετά από πάρα πολύ καιρό νεκρό από τρομοκρατική επίθεση, διότι περί τούτου πρόκειται, ας μην μασάμε τα λόγια μας. Θα με συγχωρήσετε γιατί δεν έχω ιδιαίτερο κέφι σήμερα. Η ιδέα ότι μια γυναίκα η οποία 4 ώρα τα ξημερώματα ενώ κοιμόταν στο σπίτι της, σαν χθες είχε χάσει την κόρη της πριν από 5 χρόνια και μεγάλωνε το εγγόνι της, άκουσε μπαμ μπαμ, κατέβηκε μαζί με την κόρη της η οποία έτυχε να πολιτεύεται με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, όχι, μάλλον δεν έτυχε να πολιτεύεται η κόρη της. Η γυναίκα αυτή σκοτώθηκε επειδή η κόρη της πολιτεύεται με τη Νέα Δημοκρατία. Να είμαστε σωστοί. Κατέβηκαν κάτω να δουν τι είναι αυτό το μπαμ μπαμ. Τι είναι αυτές οι εκρήξεις που άκουγαν και τις πήρε η φωτιά από την έκρηξη από τον Καζάκη. Είναι μια εικόνα την οποία δεν μπορώ να τη βγάλω από χθες από το κεφάλι μου. Από την ώρα που εχθές το πρωί με πήρε κάποιος άνθρωπος τηλέφωνο που είχε πλήρη γνώση του τι γινόταν και μου περιέγραψε τις συνθήκες υπό τις οποίες η Βάγια Νέστορα οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, το συντριπτικό βαθμό εγκαυμάτων που είχε αυτή η γυναίκα, η οποία κατέβηκε απλά να δει τι συνέβαινε στην πιλωτή του σπιτιού της 4 ώρα τα ξημερώματα, ξαναλέω. Είχε εκεί κάποιο έφλεκτο υλικό προφανώς, το οποίο μεγιστοποίησε την ισχύ της φωτιάς από τα γκαζάκια. Και η γυναίκα αυτή, νέα γυναίκα, έχασε την ζωή της επειδή κάποιοι αποφάσισαν ότι είναι ok να βάλουν γκαζάκια στο σπίτι της. Δεν μπορώ να το καταλάβω ποτέ. Ελπίζω ότι πολύ σύντομα, ίσως και εντός της μέρας, γιατί είναι προφανές ότι ξέρουν ποιος είναι ο πυρήνας αυτών των τρομοκρατών. Διότι η έννοια του αντιεξουσιαστή, η έννοια του αναρχικού μάλλον, έχει και μια ιδεολογική χρειά. Σου λέω, άλλως έχουν υπάρξει στην ιστορία πάρα πολλοί αναρχικοί, οι οποίοι ήταν ιδεολόγοι, οι οποίοι δεν ήταν της φυσικής βίας. Οι άνθρωποι είχαν μια συγκεκριμένη προσέγγιση στα πράγματα. Αυτό είναι ένα πράγμα και είναι άλλο το να πηγαίνεις να βάζεις γκαζάκια. Υπάρχει δε, και πρέπει να το πω, γιατί μου κουρδίζει το μυαλό, μια ανοχή στη light βία τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, αφού δεν έχουμε την 17 Νοέμβρη ή τον ΕΛΑ ή τη σέχτα επαναστατών η οποία σκότωνε ως διάδοχο σχήμα τη 17 Νοέμβρη ή εκτόξευε ρουκέτες εναντίον στόχων, δηλαδή πιο βαριές ας πούμε τρομοκρατικές ενέργειες, έπαιρνε ο άλλος το πιστόλι σου, την μπουμπούναγε ρε παιδί μου, τελείωνε η ιστορία. Οι νέο τρομοκράτες τα τελευταία 15 χρόνια έχουν θεωρητικά λίγο πιο light πρακτικές. Σου βάζουν ένα γκαζάκι, άντε μία βόμβα λίγο ισχυρότερη, σου βάφουν το σπίτι, σου πετάνε τρικάκια, σου σπάνε κάτι. Λένε πολλοί, έλα μωρέ τώρα, σας πάω στοίχημα και μιλάω και για εμάς τους δημοσιογράφους. Εάν η Βάγια Νέστορα και η Αφροδίτη Νέστορα δεν είχαν τραυματιστεί τόσο σοβαρά εχθές το πρωί, λέω, δεν λέω για την εξέλιξη, για το πώς πέθανε η γυναίκα. Αν δεν είχε συμβεί αυτό το περιστατικό, αν δεν είχαμε 5 τραυματίες στο νοσοκομείο, το ότι τοποθετήθηκαν γκαζάκια στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα ήταν ένα μονόστιλο στις σημερινές εφημερίδες, ένα θεματάκι στα site και ενδεχομένως ένα θέμα το οποίο θα συζητούσαν περισσότερο οι άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνετε. Περί τούτου μιλάμε. Τι θα συνέβαινε μετά? Καμία, δεν θα ενδιαφερόταν κανένας. Δεν θα ενδιαφερόταν κανένας, για παράδειγμα, αν οι γείτονες της οικογένειας Νέστορα θα πήγαιναν και θα λέγανε, ρε παιδιά, δεν μπορείτε να είστε σε αυτή την πολυκατοικία. Πήραμε απόφαση της συνέλευσης, δεν ξέρω αν είναι ιδιοκτήτες οι άνθρωποι, αν είναι ενοικιαστές, αλλά ας πούμε ότι είναι ενοικιαστές. Πήραμε απόφαση ότι επειδή η Νέστορα, λόγω του ότι πολιτεύεται με τη Νέα Δημοκρατία, είναι στόχος, εμείς δεν μπορούμε να σας έχουμε εδώ πέρα, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε το σπίτι μας, να το σπάνε, να έρχονται διάφοροι φρίκουλοι, διάφοροι περίεργοι, Ως αποτέλεσμα ποιου πράγματος έρχονται όλοι αυτοί οι περίεργοι, οι δολοφόνοι εκ των πραγμάτων, έρχονται διότι γίνονται ενέργειες για να μπει μία τάξη σε πέντε πράγματα. Για τις πάνε καταλήψεις, γιατί στη Θεσσαλονίκη τους βγάλανε από αυτό που θεωρούσαν φυσικό τους χώρο, δηλαδή το κάμπους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αν έχουμε το Θεό μας δηλαδή, ότι είναι νομιμοποιημένο μία δράκα αντιεξουσιαστών να νέμεται, να λιμένεται το δημόσιο χώρο. Να τους κόψουν τα πόδια. Να τους κόψουν τα πόδια. Είναι καθήκον του κυρίου Χρυσοχοΐδη. Είναι καθήκον του αρχηγού της αστυνομίας. Να βρει αυτούς τους τύπους που τους ξέρουν. Να τους πάνε μέσα. Είναι καθήκον της δικαιοσύνης. Απόλυτο καθήκον της δικαιοσύνης. Να τους βάλει στη φυλακή, να τους τιμωρήσει παραδειγματικά και είναι καθήκον του πολιτικού συστήματος να σταματήσει να τροφοδοτεί την τοξικότητα. Υπάρχουν πολιτικές διαφωνίες. Προφανώς, σε ένα πολιτικό σύστημα υπάρχουν και θα υπάρχουν πολιτικές διαφωνίες. Θα ήταν παράλογο και παράτερο να μην υπάρχουν. Είναι άλλο οι πολιτικές διαφωνίες και άλλο το να θέλω να βγάλω εγώ τη σάρκα του Τάσου Τασκαλιδερανιάν και ο Τάσου Τασκαλιδερανιάν τη σάρκα τη δική μου επειδή διαφωνούμε. Η πολιτική διαφωνία είναι, έχω εγώ ένα επιχείρημα, εσείς ένα άλλο επιχείρημα, μπορεί να διαφωνήσουμε, μπορεί να διαφωνήσουμε και έντονα. Στο τέλος της ημέρας η συζήτηση τελειώνει με το συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Τι θα κάνουμε, θα έρθουν οι εκλογές κάποια στιγμή, ωραία, ωραία, και ο πολίτης θα κρίνει. Αν πρέπει η κυβέρνηση να είναι η Νέα Δημοκρατία, να είναι η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη, το Κουκουέ του κυρίου Κουτσούμπα, κάθε το κόμμα μόνο του, όλοι αυτοί μαζί. Στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν τέτοια αδιέξοδα. Και στο τέλος της ημέρας έχουμε συμφωνήσει όλοι ότι έχουμε ένα σύνταγμα, ότι έχουμε κάποιους θεσμούς οι οποίοι λειτουργούν κατά έναν τρόπο. Δεν λειτουργούν πάντα άριστα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε συμφωνήσει όλοι στο πλαίσιο ενός κοινωνικού συμβολέου ότι τα πράγματα γίνονται κατά αυτόν τον τρόπο. Τη δικαιοσύνη δεν την απονέμει ο φρίκουλος ο οποίος ανεβαίνει σε ένα μηχανάκι και πάει και λέει θα βάλω σήμερα βόμβα, διότι τα γκαζάκια είναι βόμβα. Στο σπίτι του Αναστασιάδη, στο σπίτι του Ιωακίμωβιτς, στο σπίτι της Νέστορας, στο σπίτι του Ευγενίδη, στο σπίτι του Τασκαλιδερανιάν, του Παπαδόπουλου, του Κωστόπουλου, δεν ξέρω ποιανού. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό δεν νοείται σε οργανωμένη πολιτεία. Και θέλω να πω και κάτι άλλο σε αυτή την εισαγωγή μου πριν φιλοξενήσω τον κύριο Ζήση Ιωακίμωβιτς που ήταν ένα από τα τρία θύματα της χθεσινής βομβιστικής επίθεσης. Ο άνθρωπος ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του και αυτός και η οικογένειά του και αυτό είναι το ευτυχές. Θέλω να σημειώσω μια υποκρισία που υπάρχει για να είμαστε δίκοι. Παρένθεση. Επειδή άκουσα χθες τον κύριο Κυρανάκη, δεν συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε. Δεν συμφωνώ τουλάχιστον με τον τρόπο που τοποθετήθηκε ως προς τον κύριο Τσίπρα και ως προς την αναγωγή, στην ανοχή που έδειξε, λέει ο κύριος Τσίπρας, διαχρονικά σε στελέχη του τα οποία είχαν φιλοτρομοκρατικές θέσεις. Βεβαίως υπήρχαν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άνθρωποι που ήταν φίλοι των τρομοκρατών. Ο κύριος Λάμπρου που τον είχαν κάνει ειδικό γραμματέα στο δικαιοσύνη. Βεβαίως υπήρχαν. Υπήρχαν παλιά στελέχη του παλιού συνασπισμού που είχαν πάει μάρτυρες στη δίκη της 17 Νοέμβρη. Υπάρχουν όλα αυτά. Αλλά δεν μπορείς να λες τώρα ότι αυτό συνέβη στην πραγματικότητα επειδή ο Τσίπρας είπε το κόμμα του Ελλάς και αυτό έχει αναγωγή στον εμφύλιο και ότι αυτό λειτουργεί ως ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα το οποίο οδηγεί σε αυτό. Δηλαδή η συλλογιστική ενέχει άλματα. Θέλω λοιπόν να πω και να σημειώσω την εξής κοινωνική υποκρισία. Αν σήμερα η Βάγια Νέστορα, και το λέω, δεν με απασχολεί κανένα σχόλιο, αν η Βάγια Νέστορα ήταν η μάνα ενός στελέχους της αριστεράς, σε αυτή τη χώρα σήμερα δεν θα είχε μείνει ξύλο επί ξύλου. Επειδή η Βάγια Νέστορα είναι μάνα πολιτεύτηρα της Νέας Δημοκρατίας, θα μαζευτούν χίλιοι νεοδημοκράτες το βράδυ έξω από το Ιπποκράτιο στη Θεσσαλονίκη να κάνουν ανθρώπινη αλυσίδα. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, πολύ βαθιά κοινωνικά υποκριτικό. Λοιπόν, τούτον δοθέντων και μετά από αυτά τα εισαγωγικά σχόλια τα οποία είχα, Καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, τον κύριο Ζήση Ιωακίμοβιτς, ο οποίος είναι ένας από τους τρεις χθεσινούς στόχους αυτής της επίθεσης που είχε αυτή την τραγική κατάληξη. Καλημέρα κύριε Ιωακίμοβιτς, ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Βιονίδη.
0: Αρχικά, είστε καλά η οικογένειά σας, για το σοκ κυρίως δεν είναι.
1: Ναι, μετά το χθεσινό βράδυ, προχθεσινό βράδυ, ενώ σοκ, γιατί και η σύζυγος και η μεγάλη κόρη μου θα έλεγα τρομοκρατήθηκαν. Τα άλλα δύο παιδιά είναι μικρά, 4 χρονών, δεν καταλαβαίνουν και πολλά.
0: Η κόρη σας πόσο χρονών είναι κύριε Ιωακίμοβιτς?
1: Είναι στα 12.
0: Μάλιστα. Ναι. Το παιδί κατάλαβε απόλυτα τι έγινε.
1: Βέβαια. Γιατί ξέρετε, η χρήση εμπριστικών μηχανισμών σε κατοικημένα κτίρια δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως συμβολική, ως ακίνδυνη ενέργεια. Όταν υπάρχουν μάλιστα άνθρωποι μέσα στα σπίτια, οικογένειες, παιδιά, ηλικιωμένοι, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος απώλειας ζωής και τη ζήσαμε με την αδικοχαμένη μητέρα, την κυρία Βάγια της
0: Αφροδίτης.
1: Είμαι συγκλονισμένος από χτες, γιατί ήμουνα στο νοσοκομείο και ήξερα ότι τα πράγματα ήταν πάρα πολύ σοβαρά.
0: Είμαι ομοίως συγκλονισμένος, γιατί γνωρίζω την Αφροδίτη Νέος τώρα πολλά χρόνια. Της μίλησα όσο μπορούσε να μιλήσει η κοπέλα σήμερα το πρωί. Οφείλω να πω ότι άκουσα νωρίτερα τον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, να λέει ότι θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, γιατί είχε εκτεταμένα εγκάβματα και αυτή. Οφείλω να πω και να το καταθέσω και εδώ στο ακροατήριο, η φωνή της γυναίκας δεν έβγαινε. Δεν μπορεί να μιλήσει η γυναίκα.
1: Ναι, δεν μπορούσε να μιλήσει.
0: Δεν μπορεί να μιλήσει. Έχει το κινητό μια συνεργάτης της. Τώρα παραβιάζω το απόρριτο, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει το κινητό μια συνεργάτης της και η γυναίκα το μόνο που μπορεί να ψελίσει είναι ευχαριστώ. Δηλαδή, λοιπόν.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν την ένταση που υπάρχει, τη σοβαρότητα. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω, είναι καταδικαστέα χωρίς αστερίσκους.
0: Ναι. Σήμερα γίνεται μια μεγάλη, θα πω εγώ, γιατί εκ των πραγμάτων μεγάλη θα είναι, κινητοποίηση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και από τη Νέα Δημοκρατία και από την ΟΝΕΔ, με κεντρικό σύνθημα το «Δεν σας φοβόμαστε». Οφείλω να πω βεβαίως, κύριε Ιωακίμοβιτς, και θέλω το σχόλιο σας για αυτό, ότι αυτό είναι κάπως συναισθηματικό. Εδώ το πολιτικό πρόταγμα είναι να απαλληφθεί αυτή η κουλτούρα που οπλίζει τα χέρια αυτών των τύπων, οι οποίοι σου λένε «Έλα μωρέ, πάμε στο Ιωακίμοβιτς να βάλουμε ένα γκαζάκι, δεν θα γίνει τίποτα, 4 ώρα το πρωί είναι, το αμάξι θα πάθει ζημιές ή η πρόσωψη της πολυκατοικίας θα πάθει ζημιές». Να όμως που η ζημιά γίνεται μεγαλύτερη.
1: Ναι, πρώτα μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, κύριε Ευγενίδη, μετά για πολιτική, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι για μένα. Όντως σήμερα έχουμε μία μεγάλη δράση, μία κινητοποίηση, όπου περισσότερο θέλουμε να δείξουμε τη συμπαράστασή μας στην Αφροδίτη, αλλά ταυτόχρονα και να καταδικάσουμε αυτή την τρομοκρατική εγκληματική ενέργεια. Γι' αυτό λοιπόν θα μαζευτούμε έξω από το Ιπποκράτειο Ειρηνικά να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας για τον αδικό χαμό της μητέρας της Αφροδίτης.
0: Mm-hmm. Πολιτικά τι πρέπει να σημαίνει για τη Νέα Δημοκρατία αυτό? Επίσης ακούω από εχθές το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη, να βάζει στην εξίσωση και τον κύριο Τσίπρα και μια συνολική ανοχή σε μια κουλτούρα βίας από την αριστερά. Εσείς με αυτό συμφωνείτε?
1: Νομίζω ότι θα συμφωνήσω με τις δηλώσεις του γραμματέα, αν και από ότι είμαι σε θέση να γνωρίζω που με ενημέρωσε η αντιτρομοκρατική εδώ, mm-hmm. ότι και τα τρία άτομα αυτά προέρχονται από τον
0: αντιεξουσιαστικό χώρο.
1: Αντισυστημικό, αντιεξουσιαστικό χώρο. Τώρα, να μην κάνουμε και εικασίες, ας δούμε πρώτα τα στοιχεία, ας αφήσουμε τις αρμόδιες αρχές να κάνουν τη δουλειά τους και μετά μιλάμε.
0: Άρα, αν καταλαβαίνω σωστά, οι αρχές έχουν μία αίσθηση που πρέπει να προσανατολιστούν, που πρέπει να ψάξουν.
1: Αυτό μου είπανε μόνο. Mm-hmm. Μόνο αυτό μου είπε.
0: Καλά, δεν μπορούν να σας πούν και παραπάνω για τις έρευνες, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για τη συζήτηση.
1: Έγινε κύριε Ευγενή.
0: Σας εύχομαι καλό κουράγιο. Το λέω γιατί η διαχείριση του σοκ, ιδίως όταν υπάρχουν μικρά παιδιά, δεν είναι απλή.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Δεν είναι
1: απλή. Είναι το σημαντικό. Ξέρετε ότι σε μια δημοκρατία οι πολιτικές διαφωνίες λύνονται με λόγο, λύνονται με επιχειρήματα και με θεσμικές διαδικασίες. Όχι με πράξεις βίας και τρομοκρατίας.
0: Συμφωνώ.
1: Ειδικά όταν υπάρχουν μικρά παιδιά. Είμαι δηλαδή οργισμένος, μπορώ να πω, ξέρετε.
0: Να σας πω, δεν τους νοιάζει.
1: Να έρθουν στο γραφείο.
0: Δεν τους νοιάζει.
1: Στο πολιτικό γραφείο. Ναι, δεν τους νοιάζει.
0: Μα να σας πω κάτι, κύριε Ιωακίμοβιτς, και στο πολιτικό γραφείο να έρθουν, εκεί που είναι η διοικούσα της Νέας Δημοκρατίας, να σας πω κιόλας κάτι. Θα περνάει ένας απ' έξω. Περνάει ένας πολίτης απ' έξω. Δεν ξέρει ότι έχουν βάλει γκαζάκια, κάτι φρίκουλι και περνάει απ' έξω. Βγαίνει κάποιος άλλος από ένα άλλο γραφείο από το κτίριο που είναι εκεί πέρα.
1: Μπράβο.
0: Θέλω να πω. Τυφλό είναι είτε το βάλουν στο γραφείο είτε το βάλουν στο σπίτι σας. Γιατί δεν υπάρχει καμία θεσμική εγγύηση, καμία εγγύηση ότι την ώρα που θα εκραγεί ο μηχανισμός δεν θα υπάρχει και κάποια παράπλευρη απώλεια.
1: Δηλαδή, αν η μεγάλη μου κόρη που είναι 22 χρονών γυρνούν σε 4 ώρα από ένα μπαράκι, εκείνη την ώρα τι θα γινόταν.
0: Ναι,
1: μπορεί να μου πει αυτός ο οποίος έβαλε. Δηλαδή τι μιλάμε τώρα για περιουσία, απώλεια περιουσίας κλπ. Αυτά τα τυφλά χτυπήματα και ειδικά με γκαζάκια έχουν κίνδυνο ανθρώπινης απώλειας. Πριν από 3-4 χρόνια και στο δικό μου σπίτι και στο σπίτι του κυρίου Αναστασιάδη πάλι είχαμε γίνει στόχοι, αλλά με μπογιές.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά λέμε εντάξει δεν βαριέσαι μπογιές. Α, δεν βαριέσαι τρικάκι, δεν βαριέσαι γκαζάκι, σε λίγο θα μας βάλουν και κανένα πύραυλο δηλαδή.
0: Όχι, μετά δεν βαριέσαι βόμβα, μετά γενικώς δεν βαριέσαι. Δεν βαριέσαι.
1: Ναι, το όχ αδερφέ και το δεν βαριέσαι.
0: Να σας το πω πάντως κάτι, να πω κάτι. Εσείς το βλέπετε από την άλλη μεριά. Αυτό το όχ αδερφέ πρέπει να απασχολεί και την αστυνομία. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα η αστυνομία να έρχεται και να λέει στον Ιωακίμοβιτς και στον κάθε Ιωακίμοβιτς, ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι 30 παλαβοί οι οποίοι την προηγούμενη φορά σου βάψαν το σπίτι ή σου πετάξαν ένα τρικάκι, αλλά τους αφήσαμε. Γιατί εντάξει, τι να τους κάνουμε με το τρικάκι, θα τους πάμε μέσα, η δικαιοσύνη θα τους βγάλει έξω. Ενώ με τον καζάκι θα έχουν αναβαθμισμένη ποινική μεταχείριση. Είναι και λίγο σόλικο αυτό, συγγνώμη κιόλας.
1: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ, κύριε Ευγενίδη.
0: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τη συζήτηση.
1: Είπα,
0: σας εύχομαι καλό κουράγιο και εύχομαι να είναι καλύτερα τα πράγματα το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ κύριε Ιωακίμο.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ κύριε Ευγενίδη, γεια σας.
0: Λοιπόν, για να συνεννοηθούμε κάποτε σε αυτή τη χώρα. Είναι πολύ δύσκολο πραγματικά. Πραγματικά. Λοιπόν, έχω ξεχάσει να κάνω. Όχι, με πήρε τώρα η μπάλα λόγω της δισκογραφίας. Τον Τάσο Τασκαλίδερα 9 τον ακούσατε. Τα τραγούδια τα διαλέγει η Αφροδίτη Σιμίτη. Η Μαρία Καραουλάνη είναι στην αρχή συντάξια της εκπομπής. Και την Αμόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800. Στο onair@radio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber. Έχετε μια μέρα ακόμα. Για το ταξίδι το οποίο κληρώνουμε στην Αλσατία με την αξιοπιστία του Versus Travel, 6 βράδια, 7 μέρες. Η κλήρωση γίνεται αύριο, Παρασκευή 3 Ιουλίου, στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα. Διεκδικείτε το ταξίδι με SMS το 54301, γράφτε 989 κενό ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες. Και το ονοματεπώνυμό σας, η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
7: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
6: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
7: Σε περνάς στην κορυφή.
6: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
7: Γιατί όποιος γυρίζει...
8: Κερδίζει.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6 και 40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφαρέιντιο 989. Να πω την καλημέρα μου στην Όλγα. Να πω την καλημέρα μου στον Σάκη, ο οποίος βλέπει Μουντιάλ. Καλά, εγώ αυτή την αγωνία πλέον για το Μουντιάλ, πρέπει να πω τη μαύρη αλήθεια, δεν την έχω. Γιατί είναι τόσο αργά τα παιχνίδια τα ωραία, που είναι λίγο δύσκολο να το παρακολουθήσει. Παρακολούσα χθες το Βέλγιο Σενεγάλη, το οποίο ήταν τρομερό παιχνίδι. Πραγματικά. Απορώ πως έχασε Σενεγάλη από αυτό το χρέπι που λέγεται Βέλγιο. Αλλά. Συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, για τον Δήμο. Τώρα, κοιτάξτε τώρα να δείτε. Υπάρχουν κάποια μηνύματα που είναι το πρόβλημα της χώρας. Ο Δήμος εδώ πέρα είναι πρόβλημα. Ένα πρόβλημα με πόδια. Γεια σου, Δήμο, καλημέρα. Ο Δήμος λέει: «Κρίμα και άδικο, ναι, να τιμωρηθούν παραδειγματικά». Το μήνυμα θα ήταν πολύ ωραίο άμα τελείωνε εδώ πέρα, μιλάει για αυτούς που σκότωσαν τη γυναικούλα, τη Βάγια, τη Νέσταρα. «Κρίμα και άδικο όμως και για την οικογένεια με το 12χρονο παιδάκι που κάηκαν ζωντανή στη Θεσσαλονίκη. Είχε ένας άνθρωπος ένα σπίτι μέσα στο δάσος, ένα αγρόκτημα, άναψε φωτιά, δεν πρόλαβε να πάει πουθενά. Δεν πρόλαβε να φύγει. Κάηκε και αυτός, κάηκε και το παιδί του, το οποίο ήταν μέσα σε ένα δωμάτιο. Αλλά δεν λέτε κάτι, δεν σας ακουμπάει». Αυτός ο φοβερός σχετικισμός, ότι πρέπει να λες για κάτι το οποίο είναι έγκλημα με πολιτικά χαρακτηριστικά, με πολιτικό υπόβαθρο, και να το συσχετίζει με μια ανθρώπινη τραγωδία, πραγματικά είναι άρρωστο, ρε παιδιά. Είστε άρρωστοι, πάτε σε ένα γιατρό. Πάνε σε ένα γιατρό να σου δώσει χάπια. Βούτα το κεφάλι σου σε κρύο νερό να τελειώνουμε. Πώς συσχετίζεις το έγκλημα με πολιτικό υπόβαθρο, με τρομοκρατικό χαρακτήρα, με μια ανθρώπινη τραγωδία, γαμώτο μου? Τι χώρα είναι αυτή, ρε Δημού, αμάν! Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Είτε είναι του δεξιού η μάνα, είτε είναι του αριστερού η μάνα, πήγαν κάτι τύποι, τους βάλανε γκαζάκια, η γυναίκα που είχε χάσει το παιδί και μεγάλωνε το εγγόνι μόνη της και είχε ένα ιερό καθήκον, δεν το ξέραν, δεν τους ενδιέφερε. Την άλλη πήγαν να χτυπήσουν, την πολιτεύτρια, και σκότωσαν τη μάνα της. Και πρέπει εγώ να τοποθετούμε από μικροφόνου για αυτό που γουστάρει στον καθένα, γιατί δεν του αρέσει αυτούνου ότι ήταν πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Άκου να δεις, Δήμο, άμα είχε συμβεί αυτό σε πολιτευτή του ΣΥΡΙΖΑ ή του δεν ξέρω εγώ ποιου, θα μας τα είχατε κάνει νταούλια εδώ πέρα, διάφοροι σαν εσένα. Γιατί δεν λέτε και γιατί δεν κάνετε? Η διαφορά η δική μου, ξέρεις ποια είναι, Δήμο, με ανθρώπους σαν εσένα? Και το λέω με όλο μου το σεβασμό που μπορώ να έχω αυτήν την ώρα, γιατί μου γυρνάει η βίδα σε κάτι τέτοια. Εγώ θα έλεγα και για τη μάνα αυτού του τύπου, του ΣΥΡΙΖΕΟΥ, του ΚΚΕ, του ΠΑΣΟΚΟΥ, του Νεοδημοκράτη. Δεν με νοιάζει. Γιατί με νοιάζει η τρομοκρατία. Εγώ έχω μια πάρα πολύ καθαρή θέση στα ζητήματα τρομοκρατίας. Άλλες πολιτικές δυνάμεις δεν έχουν. Λοιπόν. Και δεν με απασχολεί, δεν με απασχολούσε ποτέ ποια είναι η πολιτική ταυτότητα του θύματος. Δεν έχει καμία διαφορά. Κάποιοι προσπαθούν, είναι έστωρα να μην κατεβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία, ο Παπαδόπουλος να μην κατεβαίνει με το Πασόκ, ο Κωστόπουλος να μην κατεβαίνει με την Ελλάς του Τσίπρα, ο Παπαρδόπουλος να μην κατεβαίνει με το ΚΚΕ. Αυτός είναι ο στόχος της τρομοκρατίας σε πολιτικά πρόσωπα. Να μην μάχεσαι πολιτικά για τις ιδέες σου. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα είναι η μία μπάντα, αύριο θα είναι η άλλη μπάντα. Λοιπόν, υπάρχει όμως μια κουλτούρα ανοχής που οπλίζει χέρια. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Αυτοί οι βλαμμένοι που πήγανε και βάλουν τα γκαζάκια είναι εκτελεστικά όργανα. Σιγά μην είναι αυτοί τίποτα οι θύνοντες νόες. Σιγά θα αδικούσα τα ζώα μου από ότι είναι ζώα. Κάποιος ο οποίος είναι και καλά instructors από αυτούς τους τύπους οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ούτε μια μέρα στη ζωή τους και κάνουν τους έξυπνους και τους όμορφους, του είπαν πήγαινε βάλε δύο γκαζάκια αγόρι μου να στείλουμε ένα μήνυμα. Σε ποιον? Σε μεσαία στελέχη χωρίς αστυνομική φύλαξη. Αυτή είναι η ιστορία. Γιατί ούτε ο Ιωακίμοβιτς, ούτε ο Αναστασιάδης, ούτε η Νέστορα είχαν αστυνομική φύλαξη. Διάλειμμα, επανέρχομαι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Μα επιστρέφω. Μου περνάει λίγο η τσαντίλα, γενναι. Πάω λίγο. Ο άλλος εδώ για τον κερανάκι μούγκα. Ορίστε, το κατάλαβες τώρα. Πρέπει να τη βάζω την. Πρέπει να λέω ονόματα σε λούπα ανά τρία λεπτά για να ακούει όλο το ακροατήριο. Μίλησα νωρίτερα. Να πας στο on demand να βρεις. Έλα, βαριέμαι τώρα, δεν μπορώ αυτή την ιστορία. Και έχω αφήσει την κυρία Μέρι Μπόση, την ομότιμη καθηγήτρια Διεθνούς Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Πειραιός, να περιμένει. Και δεν το θέλω. Με συγχωρείτε για την δίλεπτη καθυστέρηση, κυρία Μπόση. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Συζητούμε με αφορμή αυτό το περιστατικό, το τρομοκρατικό το οποίο έγινε χθες στην Θεσσαλονίκη, για την κουλτούρα της βίας, ποιος οπλίζει τα χέρια και ποιος επιδεικνύει ανοχή σε μικροπεριστατικά ενδεχομένως, τα οποία όμως μετά μεγιστοποιούνται. Έχετε και εσείς την αίσθηση ότι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια τη απουσία μεγάλων τρομοκρατικών οργανώσεων έχουμε λίγο ανεχθεί, έχουμε λίγο επαναπαυτεί με διάφορα τέτοια περιστατικά, λίγο ένα τρικάκι, λίγο μια μπογιά, λίγο ένα γκαζάκι, και λέμε ότι εντάξει, ευτυχώς δεν είναι και χειρότερα.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα μπω σε αυτό το σκεπτικό, γιατί μπορώ να δω την τρομοκρατία ως έχει παγκόσμια και βέβαια στην Ελλάδα. Mm-hmm. Γιατί παρακολουθώ τις αλλαγές στον χώρο της τρομοκρατίας διεθνώς και βέβαια αυτού του είδους τα απόνερα πάντα φτάνουν στην Ελλάδα, αλλά με κάποια καθυστέρηση. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, τώρα για αυτό που έγινε, αυτό που συνέβη, λογικά θα περίμενα ανάληψη ευθύνης, όπου θα φαινόταν και η σχέση, η αντίληψη, ο λόγος, η αιτία των συγκεκριμένων επιλογών.
0: Ναι, ναι. Να υπάρχει ένα ψευδοϋπόβαθρο, τέλος πάντων.
1: Ένα κάτι, το οποίο βέβαια δεν είναι τυχαίο, θα το εξηγήσω και αυτό έτσι με λίγα λόγια.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν έχω ανάληψη συνήθως από ακροδεξιά βία, mm-hmm, και δεν είχα ανάληψη στην περίπτωση της Μαρφίν.
0: Mm. Σας θυμίζω. Δηλαδή για κάτι για το οποίο ντρέπονται ενδεχομένως.
1: Γιατί αυτό από ότι μετά από τα δικά τους λεγόμενα είχαμε δει τις αναταράξεις του χώρου. Τις μεγάλες αναταράξεις, γιατί βεβαίως δεν συμφωνούσαν όλοι, αν το θέλετε, σαν πακέτο. Mm. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα κρατήσω εδώ μια επιφύλαξη και θα δω στην πορεία. Περιμένω βέβαια και τις αναλύσεις των διοκτικών αρχών. Προς το παρόν, τι μπορώ να δω? Μπορώ να δω το στόχο ή τους στόχους. Οι επιλογές στόχων κατευθύνει τη σκέψη σε άτομα που ερχόμενα από αντίθετες πολιτικές προτιμήσεις. Mm-hmm. Έχουν άλλη πολιτική προτίμηση. Μια δεύτερη σκέψη είναι ότι οι στόχοι ήταν εύκολοι ή επιλέχθηκαν ως σύμβολα, δηλαδή συμβολικοί στόχοι, ενός αντίπαλου πολιτικού χώρου. Ναι. Βέβαια εδώ είναι το ερώτημα, καθώς δεν είναι ιδιαίτερα προβεβλημένα άτομα, τουλάχιστον πανελλαδικά, παρά μόνο τοπικά. Έχουμε δει σε τοπικό επίπεδο επιθέσεις προσωπικών αντιπαραθέσεων. Έχουμε δει. Ο τρόπος, η μέθοδος δράσης, τα γκαζάκια, η άλλη εκρηκτική ύλη. Τι δείχνει προς το παρόν? Δείχνει την αδιαφορία για το αποτέλεσμα. Βέβαια, οι έρευνες θα μας δείξουν ακόμα περισσότερα, γιατί τοποθετήθηκαν αυτοί οι μηχανισμοί, από ό,τι διαβάζω και όχι ιδιαίτερα περίπλοκοι, σε ώρες που συνήθως δεν υπάρχει κίνηση.
0: Ναι, άρα αυτοί πήγανε στο μυαλό τους για κάτι light, ας πούμε. Light.
1: Εδώ δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
0: Δεν μπορώ, δεν συμφωνώ. Λέω πώς το σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι, φαντάζομαι. Ότι πήγαν για κάτι συμβολικό, ας πούμε, αλλά βγήκε κάτι χειρότερο.
1: Δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει άγνοια. Δηλαδή έλλειψη γνώσης για την αποφυγή άστοχων προβλημάτων, αλλά εξαιρετικά σημαντικών, όπως τραυματισμός πολιτών και τελικά θάνατος πολίτη. Mm-hmm. Έχω παρατηρήσει ότι γνωρίζουν ότι θα προκαλέσουν καταστροφές, αλλά συνήθως επιλέγουν να μην έχουν θύματα. Mm-hmm. Η συγκεκριμένη όμως αδιαφορία για το αποτέλεσμα δείχνει εκδικητικότητα δίχως ιδεολογική κάλυψη, ιδεολογική ενδιά, που είναι πιο κοντά στο έγκλημα, όχι στην ιδεολογικού τύπου τρομοκρατία, όπως τη γνωρίζαμε στο παρελθόν.
0: Άρα αυτοί είναι εγκληματίες κατά το κοινό ποινικό κώδικα, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, εδώ έχω να κάνω με τη νέα τρομοκρατία, όπως τη λέμε, όπως έχει ονομαστεί διεθνώς και τη χρησιμοποιώ και εγώ. Ή αυτό που επίσης λέμε μη καθαρή τρομοκρατία, που δεν έχει, όπως είπα, δείγματα ιδεολογικής σκέψης. Δεν θεωρεί απαραίτητο τον ιδεολογικό μανδύα. Τι έχω εδώ? Βία για τη βία. Ένα από τα μεγάλα λάθη που χρησιμοποιούμε κι εμείς είναι ότι την ταυτίζουμε αυτή τη βία με την ακροαριστερά. Είναι μια ορολογία που είχε χρησιμοποιηθεί για πάρα πολλά χρόνια. Ορθά είχε χρησιμοποιηθεί. Mm-hmm. Όμως εδώ και επίσης πολλά, πάνω από μια εικοσαετία, περισσότερα θα έλεγα, η ορολογία αυτή, η διεθνής ορολογία, έχει αρχίσει να χάνει το νόημά της. Ναι. Και συζητούσαμε αυτό που ανέφερα, νέα τρομοκρατία, μη καθαρή τρομοκρατία, διαφορετικού τύπου, άλλη ορολογία. Γιατί όταν η βία αποστεώνεται από όποια ιδεολογική κάλυψη, τότε είναι έγκλημα. Λειτουργεί σαν έγκλημα. Βέβαια, εδώ πρέπει να πω ότι η μη καθαρή αυτή η τρομοκρατία που ανέφερα έχει συνήθως εμπλοκή ατόμων από διαφορετικούς χώρους.
0: Δηλαδή, ποινικούς.
1: Έχει δείξει κατ' επανάληψη ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να συγχρονιστεί, να συμπράξει με εγκληματίες και με εγκληματικά στοιχεία. Κανένα πρόβλημα απολύτως.
0: Είναι προφανές ότι υπάρχει στο χώρο της νεοτρομοκρατίας μία όσμωση με ποινικούς. Αυτό προφανώς αναπτύχθηκε και στα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα που φυλακίστηκαν λόγω της εξάρθρωσης μεγάλων εγκληματικών οργανώσεων τα βασικά κεφάλια, τα βασικά στελέχη των τρομοκρατικών οργανώσεων στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Γεννήθηκαν νέοι δεσμοί. Αυτό όμως είναι μόνο στο επίπεδο του εφοδιασμού, στο επίπεδο της συνεργασίας για την προπαρασκευή ή και στο επίπεδο της, το πρακτικό της επίθεσης.
1: Έχουμε δει και το πρακτικό, όπως αναφέρατε. Όχι μόνο τα προηγούμενα, έχουμε δει και το πρακτικό. Αναλαμβάνουμε αυτό το σκεπτικό, γιατί συνήθως αυτά τα άτομα ταυτίζονται με τον αναρχικό χώρο. Εδώ όμως πρέπει να κρατήσω και εδώ αποστάσεις, λέγοντας ότι δεν είναι έτσι απλώς τα πράγματα, δεν είναι τόσο απλά. Γιατί εδώ πράγματι έχω και άτομα τα οποία δεν έχουν κανένα ιδεολογική έννοια, απλώς χρησιμοποιούν λέξεις. Η χρήση λέξεων όμως δεν σημαίνει ότι εντάσσονται σε συγκεκριμένους χώρους. Έτσι είπα ότι αυτές οι αλλαγές που έχουμε δει δεν είναι όμως αυτοί οι χρήστες κατ' εξοχήν οι εμπνευστές. Μπορεί να είναι χειρίσιμα άτομα, δηλαδή αυτοί που επιδέχονται και χειρισμό, λαμβάνουν εντολές με λίγα λόγια. Λειτουργούν και με το θυμικό βέβαια και όχι με τη σκέψη, όπως το είδαμε και τώρα. Αυτές οι αλλαγές στον χώρο της τρομοκρατίας συνήθως, παγκόσμια νοπαλή, ταυτίστηκαν με την νεκροδεξιά και την κάθετη αύξηση βίας. Από απλά γκαζάκια για υλική καταστροφή έως την αναβάθμιση της βίας με τραυματισμούς, θανάτους. Και βέβαια εδώ έχουμε να κάνουμε με μια νέα κατάσταση. Επιτρέπει τη λήψη μέτρων κατά της ελευθερίας όμως των πολιτών, οι οποίοι το αποδέχονται για την ασφαλειά τους. Έτσι η τρομοκρατία αυτού του τύπου όχι μόνο δίνει το δικαίωμα στο κράτος να γίνει συντηρητικότερο, αλλά γίνεται και με την αποδοχή όλων.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά, κυρία Μπόση, για τη συζήτηση. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Λοιπόν, πριν πάμε σε ένα τραγούδι λίγο για να αλλάξουμε κλίμα και διάθεση, να σας πω ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνετε σπίτι μετά από μια κουραστική ημέρα και να παραγγέλνετε το αγαπημένο σας comfort food για να χαλαρώσετε. Το παραγγέλνετε μέσω του Box, κυρίες και κύριοι, όπου η τιμή πέφτει τόσο που νιώθετε ότι σας κάνει δώρο κάποιος. Και να θυμάστε ότι την επόμενη φορά που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κλπ, μπορείτε να το κάνετε από το Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Θυμίζω και το ταξίδι μας, ο Alpha Radio και το Versus Travel, σας στέλνουν στην Αλσατία. Η κλήρωση γίνεται αύριο στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηνά Εδώς Νέγκα, 6 βράδια, 7 μέρες. Το διεκδικείτε στο 54301 με SMS, γράφετε 989, αφήνετε κενό, γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το όνομα τεπώνυμό σας, παρακαλώ, για τη διευκόλυνση όλων. Και αύριο ένας τυχερός θα πάρει τον σύζυγο, τη σύζυγο, τον σύντροφο, τη σύντροφο και θα πάει ωραιότατο ταξίδι στην Ευρώπη που εύχομαι ότι θα είναι δροσερή και όχι καψωμένη, γιατί άμα πάτε στην Ευρώπη με καύσωνα, την πατήσατε. Καλύτερα στην Ελλάδα με καύσωνα παρά στην Ευρώπη με καύσωνα. Λοιπόν, τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε διάλειμμα, θέλω να πω και μια κουβέντα για έναν άνθρωπο που έφυγε χθες, για τον Βασίλη Λεβέντη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών. Οι παλαιότεροι από εμένα θυμούνται τον Λεβέντη ως ένα cult item στην πραγματικότητα, ως κάποιον που τον βλέπανε και κάνανε χάζι στην τηλεόραση με αυτές τις εντελώς γραφικές εκπομπές του, τις οποίες εμείς οι νεότεροι νομίζω έχουμε δει μόνο μέσα από το YouTube. Έβλεπα χτες ένα απόσπασμα που έκανε ένα καταπληκτικό. Έβλεπε τηλεόραση στον αέρα και σχολίαζε τα άλλα κανάλια. Δηλαδή έβλεπε μια τσόντα, τότε την έπαιζε το κανάλι 5 του Κουρί, του Μακαρίτη. Έδειχνε την τσόντα και σχολίαζε την τσόντα και μετά γύρναγε στο New Channel και έλεγε εδώ σχολίαζε τις διαφημίσεις. Τώρα εντάξει, αυτό ήταν ένα περίεργο πράγμα. Ο Λεβέντης λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, εγώ έτσι τον γνώρισα, εκπλήρωσε το όνειρό του στη ζωή και μπήκε στη Βουλή όταν κοιμήθηκε ο Θεός, διαλύθηκε το πολιτικό σύστημα το 2015 και πήρε σχεδόν 4% η Ένωση Κεντρών και μπήκε στη Βουλή. Εντάξει, πολύ γρήγορα άρχισαν οι φυγοκέντρες τάσεις και η τσακωμή και το ένα και το άλλο. Εγώ λοιπόν τότε ήμουν νέος πολιτικός συντάκτης και κυκλοφορούσα πάρα πολύ στη Βουλή όποτε μπορούσα, διότι πήγαινα εκεί να γνωριστώ με τους ανθρώπους. Γιατί άμα έλεγε είμαι ο Γιώργος Ευγενής, ήμουν παγκοσμίως άγνωστος, δεν με ήξερε κανένας. Οπότε πήγαινα για να τους γνωρίσω και πίναμε καφέ, λέγαμε διάφορα, από όλα τα κόμματα. Έτσι, τότε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ στην κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν στα καλά του τότε. Ο Λεβέντης λοιπόν ήταν μια φιγούρα, τον οποίο εγώ τον θυμάμαι γιατί συνδέθηκα φιλικά με το γιο του, τον Μάριο τον Γεωργιάδη, ο οποίος διετέλεσε και αντιπρόεδρος της Βουλής, ένα εξαιρετικό παιδί ο Μάριος. Ο πρόεδρος ο Βασίλης ο Λεβέντης λοιπόν ήταν ένας, τον θυμάμαι, έχω χαρακτηριστικά στο κεφάλι μου από εχθές την εικόνα του, που έβγαινε από το γραφείο του στο ισόγειο της Βουλής. Νομίζω ότι είχε το γραφείο που έχει τώρα ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Νομίζω, μπορεί να κάνω και λάθος. Έβγαινε, κάπνιζε. Ο Λεβέντης ήταν τρομερός καπνιστής. Κάπνιζε αρημανίως όλη την ώρα και κάπνιζε τσιγάρο παραδοσιακό. Και τον θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά να βγαίνει από το γραφείο του. Είχε δύο ανοιχτά κουμπιά στο πουκάμισο, περπατούσε στο διάδρομο. Είχε το τσιγάρο στο στόμα. Εντελώς ασυναίσθητα πήγαινε και με τον Γιώργο τον Κουτουλάκη, το διευθυντή του γραφείου τύπου, τον ισόβιο διευθυντή του γραφείου τύπου, ήταν εξαιρετικό άνθρωπο επίσης. Και του πέφτει η κάφτρα. Από τη στάχτη, ας πούμε, είχε γίνει τόσο πολύ και του πέφτε. Αλλά δεν τον ενδιέφερε, ρε παιδί μου. Και ήταν τόσο καλός άνθρωπος. Πραγματικά ήταν βαθιά ευγενής άνθρωπος. Εντάξει, είχε τις παραξενιές του, έλεγε διάφορα. Έχει πει και χοντράδες τώρα, δηλαδή από τους καρκίνους μέχρι πράγματα που έχει πει για τους ομοφυλόφιλους τώρα είναι να τρελαίνεις. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι ήταν όμως ένας πολύ καλός άνθρωπος. Έτσι όπως τον έζησα, το λίγο που τον έζησα, νομίζω ότι είχε πολύ καλή ψυχή και πολύ, πολύ αγάπη. Μιλούσε πάντα με πάρα πολύ θερμά λόγια και για τη γυναίκα τη ζωή του, την κυρία Νατάσα, για τον Μάριο τον πρόγονό του που. Πάντα συγκινείται όταν μιλούσε για τον Μάριο. Ο Βασίλης ο Λεβέντης δεν είχε βιολογικά παιδιά. Αναγνώρισε, υιοθέτησε και μεγάλωσε σαν δικό του παιδί το Μάριο, που ήταν βιολογικό παιδί της Νατάσας, με άλλον άνδρα. Δεν τον ενδιέφερε καθόλου, του έδειξε απέραντη αγάπη. Ευτυχώς πρόλαβε να εισπράξει την αγάπη και του Μάριου και των εγγονιών του. Άκουσε το παππού, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Συγκινούμε όταν μιλάω για τον Βασίλη τον Λεβέντη. Ταλαιπωρήθηκε πολύ τα τελευταία χρόνια και από τον COVID. Έκανε καιρό σε κέντρο αποκατάσταση. Είχε καρκίνο τα τελευταία χρόνια που του έκανε μεταστάσεις. Πολλές. Ήταν 2 μήνες στο νοσοκομείο τώρα και στην εντατική. Εντάξει. Τι να πω, ελαφρύ το χώμα. Αύριο είναι η κηδεία του στη Βούλα, που είναι οι φίλοι και οι αγαπημένοι, το τελευταίο αντίο. Πάμε σε διάλειμμα, επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Τώρα, διάγουμε ένα καλοκαίρι το οποίο στα δικά μας δεν είναι τόσο θερμό όσο άλλα. Θερμό είναι, ζέστη έχει. Αλλά άμα δεν έχει και στην Ελλάδα ζέστη τον Ιούλιο, να το κλείσουμε το μαγαζί. Αντιθέτως, στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουν καεί και έχουν τσουρουφλιστεί και μάλιστα κατά κύματα. Δηλαδή, πάει και έρχεται αυτό το πράγμα και τους δυσκολεύει πάρα πολύ. Ζήτησα από τον κύριο Θοδωρό Γιάνναρο, τον πυρομετεωρολόγο και ερευνητή στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Γιάνναρο. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, είμαστε σε ένα περιβάλλον περίεργο. Εντάξει, εδώ το ξέρουμε ότι είμαστε ευάλωτοι και σε πυρκαγιές. Κάθε καλοκαίρι έχουμε πολλές πυρκαγιές. Θέλω να σας ρωτήσω εάν οι συνθήκες που επικρατούν στην υπόλοιπη Ευρώπη μπορεί να έρθουν το επόμενο διάστημα και προς τα δικά μας μέρη και πώς αυτό θα επηρεάσει για την εκδήλωση πυρκαγιών.
1: Ναι, αν ήθελα να το πω πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ γλαφυρά, θα σας έλεγα ότι η ρόδα είναι και γυρίζει. Αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή την περίοδο από το ξεκίνημα, θα έλεγα, του καλοκαιριού, τέλος της άνοιξης στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, είναι το αποτέλεσμα αυτού που εμείς οι μετεωρολόγοι ονομάζουμε ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Το πώς κινείται δηλαδή ο αέρας γύρω από τον πλανήτη μας.

0: ελληνικό, ωστόσο σημειώνω ξανά ότι όλο αυτό μπορεί να αλλάξει. Μέσα στο επόμενο 15ήμερο βέβαια θα παραμείνουμε στα ίδια.
1: Ναι. Καλά, αυτό είναι και λογικό. Εντάξει, το να έχουμε ζέστη στην Ελλάδα δεν είναι... Θα ήταν περίεργο να μην είχαμε, πρέπει να πούμε. Μέχρι στιγμής είναι πολύ φυσιολογικές συνθήκες.
0: Ναι. Πράγματι, τις θερμοκρασίες που έχουμε, σας είπα, είναι κοντά στις φυσιολογικές, λίγο παραπάνω κάποιες ημέρες, λίγο παρακάτω.
1: Να ρωτήσω βέβαια κάτι. Εμείς περάσαμε ένα χειμώνα και μια... Η εκτός του καλοκαιριού περίοδος είχε αρκετές βροχές φέτος. Δεν περάσαμε μια περίοδο μεγάλης ξηρασίας. Αυτό πώς επηρεάζει εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου?
0: Επηρεάζει με δύο τρόπους, οι οποίοι ο ένας ανταγωνίζεται τον άλλο. Αρχικά είχαμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα πράγματι αρκετές βροχές και σε επίπεδο ποσότητας νερού που έπεσε, αλλά και σε επίπεδο διασποράς ημερών βροχής. Είχαμε αρκετές ημέρες δηλαδή με βροχή. Αυτό λοιπόν από τη μία πλευρά μας έχει οδηγήσει στο ακόμη και σήμερα τα δασικά καύσιμα, λόγω και του γεγονός ότι δεν έχουμε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, να παραμένουν σχετικά υγρά, επομένως να είναι δυσκολότερη η ανάφλεξή τους και να μην διευκολύνουν τόσο πολύ φωτιά, τη φωτιά στη μετάδοσή της. Αυτό βασικά δεν σημαίνει ότι δεν ξεκινάει η φωτιά και δεν μπορούμε να έχουμε πυρκαγιές, αλλά είμαστε πολύ καλύτερα σε σύγκριση με άλλες χρονιές. Από την άλλη όμως πλευρά, οι πολλές βροχοπτώσεις οι οποίες έχουμε έχουν αυξήσει και τη διαθεσιμότητα της βιομάζας. Της βλάστησης δηλαδή, η οποία είναι διαθέσιμη και σε ένα ενδεχόμενο θερμό κύμα ή καυσωνικό επεισόδιο θα ξεραθεί και θα αποτελέσει το υλικό το οποίο θα καίγεται σε μία πυρκαγιά. Είναι λίγο ένα δίκοπο μαχαίρι θα λέγαμε.
1: Ναι, εντάξει, το αντιλαμβάνομαι αυτό το πράγμα το οποίο λέτε. Άρα, για να είμαστε τώρα συγκεκριμένοι, εσείς βλέπετε τα πραγματικά ρίσκα, ας πούμε, για τον μηχανισμό της πολιτικής προστασίας, τον πραγματικό κίνδυνο από τα μέσα Ιουλίου και μετά?
0: Ναι, θα έλεγα πως ναι, και ήταν μια εικόνα την οποία την είχαμε δει ήδη από το ξεκίνημα της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή βλέπαμε να καθυστερεί, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, το κυρίως πιάτο της αντιπυρικής περίοδου, λόγω ακριβώς αυτών των συνθήκων που επικράτησαν. Είχαμε και πάρα πολλές βροχές μέσα στο χειμώνα και η άνοιξή μας θερμοκρασιακά και η αιτικά ήταν αρκετά καλή. Όλες αυτές ήταν οι συνθήκες οι οποίες έδειχναν ότι το ελληνικό τοπίο, η ελληνική βλάστηση δεν θα έμπαινε πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ έντονα σε συνθήκες υψηλής εφλεκτότητας. Φυσικά, ξαναλέω, αυτό σημαίνει όσο προχωράμε στο καλοκαίρι, οι πυρομετρολογικές συνθήκες έχουν σωρευτική επίδραση. Σωρευτική επίδραση.
1: Δηλαδή τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο είναι πιο επικίνδυνα από τις αρχές.
0: Σωστά. Πολύ σωστά, ακριβώς. Κάθε μία μέρα που περνάμε με θερμές συνθήκες χωρίς βροχή, αυτό επιτείνει ακόμη περισσότερο την ξύρανση των δασικών καυσίμων. Φανταστείτε τώρα να έχουμε και μία, δεν θα σας πω για επεισόδιο καύσεων, αλλά μία περίοδο αρκετά υψηλών θερμοκρασιών μέσα στον Ιούλιο. Αυτό αυτομάτως θα επιταχύνει το πόσο ξηρά είναι τα καύσιμα και επομένως θα διευκολύνει ακόμη περισσότερο και την έναρξη και την διάδοση της φωτιάς. Γι' αυτόν τον λόγο και παρακολουθούμε καθημερινά και με μετρητικά δίκτυα και προγνωστικά ποιες είναι οι συνθήκες ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα καλύτερο επίπεδο ετοιμότητας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάνναρε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, τώρα πριν πάμε στο τελευταίο τραγούδι, να σας πω ότι είναι μαζί μας η Cosmote Telecom με το Artec The Roadshow, το οποίο φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Τις ημερομηνίες και τους σταθμούς του Artec The Roadshow θα τους μάθετε στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι θα βάλουμε έναν Moby που χτες βούλιαξε την πλατεία νερού κυριολεκτικά μαζί με τους Garbage. 25.000 κόσμος. Τρομερό νούμερο. Για τα δεδομένα αυτού του φεστιβάλ τουλάχιστον.

0: Στον επίλογο της σημερινής εκπομπής θέλω να πω και κάτι για αυτή την ιστορία με το σπίτι και τα φανς της κυρίας Καριστιανού. Όσο περνάει ο καιρός, αποκαλύπτεται, δεν υπάρχει καμία παρανομία στην εν λόγω υπόθεση, έτσι, να μην τρελαθούμε. Η κυρία Καριστιανού μετέχει ως εταίρος κατά το ίμιση σε μια εταιρεία με τον πρώην σύντροφό της, τον κύριο Μωυσίδη, και αυτή η εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του real estate, όπου ο καθένας είχε βάλει στην πραγματικότητα το εξοχικό του σπίτι, η Καριστιανού το δικό της, ο Μωυσίδης το δικό του, και τα διαχειρίζονταν προφανώς. Τι κάναν οι άνθρωποι, νίκιαζαν τα σπίτια τους, δηλαδή ό,τι κάνουν όσοι έχουν εξοχικά. Διότι είναι γελίο το να έχεις ένα σπίτι στο οποίο πηγαίνεις δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες το χρόνο και όλο το υπόλοιπο διάστημα να το αφήνεις να κάθεται ενώ σφυράνε λεφτά στην αγορά. Οι άνθρωποι κάνανε το αυτονόητο, εκμεταλλεύτηκαν τα σπίτια τους. Και βρήκαν μια ευκαιρία και αγόρασαν ένα σπίτι στην Ιουλιανού εδώ στο κέντρο της Αθήνας να το κάνουν Airbnb. Από πού το πήραν? Από την Ντοβάλιου. Από έναν σερβισερ. Σε τι τιμή το πήραν? Τώρα, εντάξει, ας γράφει ο Μάκης ο Τριανταφυλόπουλος ότι θέλει. Στην τιμή αντικειμενικής αξίας. 30 χιλιάρικα έκανε το διαμέρισμα, 30 χιλιάρικα το πήραν. Μπορεί να έκανε 30-900 αντικειμενική, το πήραν 30-200. Σιγά τη διαφορά. Το πρόβλημα είναι η υποκρισία. Δεν μπορεί να καταγγέλεις τα fans, τους services, τις πρακτικές τους. Εσύ να έχεις αγοράσει διαμέρισμα από αυτό και μετά να βγαίνεις και να λες αυτή. Πραγματικά, όποιος έγραψε αυτή την απάντηση κύκλου της κυρίας Καριστιανού, ο άνθρωπος είναι άσχετος από επικοινωνία. Να λέει, δεν γνώριζε, λέει, τι έκανε η εταιρεία στην οποία μετείχε κατά 50%. Εγώ θα σας πω ένα προσωπικό παράδειγμα. Εγώ έχω μια εταιρεία, την οποία χρησιμοποιώ για να πηγαίνω, όταν συντονίζω ένα συνέδριο, να κόβω τιμολόγιο. Είμαι κατά 95% εταίρος και έχω κατά 5% μειοψηφικό εταίρο, γιατί πρέπει η εταιρεία, αυτή η νομική μορφή, να έχει και έναν άλλον μέτοχο. Ενημερώνω πριν από κάθε πράξη που κάνω το 5% μου. Υπάρχει περίπτωση να έχεις 50% σε μια εταιρεία και να μην ξέρεις ότι γίνεται μια αγοραπολισία 30.000 ευρώ. Μην τρελαθούμε τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, αλλά δεν το ανέπτυξα το θέμα, γιατί δεν βγήκε κάποιος στην Ελπίδα Δημοκρατίας. Ψάξαμε κάποιον, αλλά δεν βγήκε να απαντήσει. Αύριο είναι μια άλλη μέρα. Θα δούμε τι θα γίνει. Γεια σας, Λένα Βασιλάκου. Καλό υπόλοιπο.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Η αντιτρομοκρατική ερευνά τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενους στις αιματηρές επιθέσεις με γκαζάκια χθες στη Θεσσαλονίκη, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται νέα στοιχεία για τους δράστες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Η Νέα Δημοκρατία απευθύνει κάλεσμα στις 7 το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη, στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, το οποίο διαθέτει μονάδα εγκαυμάτων και κλινική πλαστικής χειρουργικής, αναμένεται να μεταφερθεί η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο με εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια. Πηγές αναφέρουν πως ο πατέρας της πολιτεύτριας, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατείου με αναπνευστικά προβλήματα, αναμένεται να λάβει αύριο εξιτήριο. Στην ίδια κλινική νοσηλεύεται και ένας εκ των ενίκων της πολυκατοικίας όπου έγινε η βομβιστική επίθεση, ο οποίος επίσης αναμένεται να λάβει εξιτήριο αύριο. Εξιτήριο από την πνευμονολογική κλινική έλαβε η τέταρτη ένικος, η οποία όμως διακομίστηκε στη Στεφανιαία μονάδα του Ιπποκρατείου λόγω καρδιολογικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει. Την καταδίκη και τον αποτροπιασμό τους εξέφρασαν νωρίτερα όλα τα κόμματα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η βία δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας, τόνισε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η βία από όπου και αν προέρχεται δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, υπογράμισε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος. Για καταδικαστέα τρομοκρατική επίθεση χωρίς αλάκι αστερίσκους, μίλησε ο Γιώργος Γαβρίλος από το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ και ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ μίλησε για ενέργειες προβοκατόρικες και καταδικαστές. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι πραγματογνωμοσύνες για τα αίτια της κατάρρευσης της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Κλιμάκιο της πολεοδομίας πραγματοποίησε ήδη την πρώτη αυτοψία στο χώρο, ενώ αναμένονται τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων, τα οποία θα κρίνουν αν υπήρξαν παραβάσεις της οικοδομικής νομοθεσίας ή τεχνικές αστοχίες που οδήγησαν στην κατάρρευση. Αναζητείται λύση μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης για τους κατοίκους, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, ενώ είχε κενωθεί και η διπλανή πολυκατοικία. Κυκλοφοριακά προβλήματα αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό στη Μεταμόρφωση μέχρι και τον Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού μετά τα ΚΤΕΛ και μέχρι την Αχαρνών. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην περιφερειακή Αιγάλου προς τα δηληστήρια Ασπροπύργου, καθώς επίσης και στο κέντρο της Αθήνας. Τετράωρη στάση εργασίας της Ποεδίνο στις 3 μετά το μεσημέρι στην Αττική και 24ωρη απεργία στα νοσοκομεία της περιφέρειας. Σε λίγη ώρα έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία έξω από τη Βουλή, όπου σήμερα εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια το σχετικό νομοσχέδιο. Η ΠΟΕΔΗΝ διεκδικεί την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα ανθυγινά επαγγέλματα χωρίς επασφάλιστρο και χωρίς αποκλεισμούς επαγγελμάτων. Ακυρώνονται όλα τα αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Καταγγέλουν πως το λιμάνι της Ραφίνας δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές για τον αριθμό των πλοίων που υποδέχεται και θέτουν ζητήματα ασφάλειας για το επιβατικό κοινό αλλά και για τα πληρώματα. Χειροπέδες από την αστυνομία σε 58χρονο σε χωριό του Ηρακλείου μετά την καταγγελία μητέρας δύο ανηλίκων ότι την ώρα που η ίδια απουσίαζε από το σπίτι μέσα στην οικία εισέβαλε ο εκμισθωτής του ακινήτου και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται επιτέθηκε στο 8χρονο παιδί της παρουσία του 11χρονου αδελφού του. Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του μεταξύ άλλων ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για εξύβριση. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο κατηγορούμενος. Δύο νεκροί και τουλάχιστον 34 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε οροφή νοσοκομείου στη Βόρεια Γερμανία. 43χρονος παραμένει εν ζωή 7 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πρόκειται για φύλακα ο οποίος παγιδεύτηκε μέσα στο κουβούκλιο που εργαζόταν όταν κατέρευσε η 7όροφη πολυκατοικία στην Κάτια Λαμάρ. Σε εξέλιξη επιχείρηση διασωστών για την ανάσυρσή του από τα συντρίμμια. Οι τιμές της βενζίνης σύντομα θα επιστρέψουν στις χαμηλές τιμές ρεκόρ που απολάμβαναν οι Αμερικανοί στα πρατήρια πριν από την πολύ επιτυχημένη εκδρομή μας στο Ιράν, αναφέρει στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ με την ευκαιρία της επετείου της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ γράφει συγκεκριμένα πως η Αμερική δεν ήταν ποτέ πιο δυνατή από ό,τι είναι τώρα, γιορτάζοντας ταυτόχρονα την ελευθερία των καυσίμων, όπως σημειώνει. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, στους 16 του Μουντιάλ προκρίθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες που κέρδισαν 2-0 τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Βέλγιο που νίκησε 3-2 τη Σενεγάλη και η Αγγλία που επικράτησε 2-1 του Κονγκό. Στις 10 απόψε Ισπανία-Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 τα ξημερώματα Ελβετία-Αλγερία. Χθες στους φιλικούς επί Ολλανδικού εδάφους Παναθηναϊκός Χελμόν Σπορ 4-0, ΠΑΟΚ Μπέβερεν 4-1. 0-3 έχασε χθες ο Στέφανος Τσιτσιπάς από τον Νόβακ Τζόκοβιτς και αποχαιρέτησε το Γουίμπλεντον. Η Μαρία Σάκαρη στη μία μετά το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει την Καμίλα Ραχίμοβα, νούμερο 70 στην κατάταξη, με καταγωγή από το Ουσμπεκιστάν. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσετραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Λίγη συννεφιά περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο Νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 35 στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια και ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Γεια και χαρά σας. Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και ό,τι και να πιστεύει κανείς πολιτικά θα παραδεχτεί ότι η μέρα σήμερα είναι βουτυγμένη στο μαύρο. Χάθηκε μια ζωή στη Θεσσαλονίκη ενός ανθρώπου ανύποπτου για το τι την περίμενε στις 4 το πρωί. Η ζωή δεν είναι επεξεγέλασε για να χάνεται επειδή κάποια αφασικά μαλάκια καθυλωμένα στην ένδυα της ιδεολογικής τους σκευής νομίζουν ότι η ανατρεπτική τους διάθεση αληθεύει στα γκαζάκια και στις μπογιές. Όταν αυτός ο παλιός, ο Έγγελς, έλεγε ότι η βία είναι η μαμή της ιστορίας, δεν ήταν αυτή ακριβώς η διατύπωση, αλλά αυτό κατέληξε να λέμε όλοι. Διευκρίνιζε ότι αυτό αφορούσε την παλιά κοινωνία, ακόμα και στην εποχή της φεουδαρχίας και αργότερα, μια κοινωνία που χρειάζεται την επαναστατική βία για να ανατρέψει ένα δυναστικό καθεστώς και να γεννήσει κάτι άλλο. Αλλά μιλούσε για την κοινωνία συνολικά, δεν μιλούσε για 5-6 παιδάκια ημιμαθή ως προς την πολιτική τους, το πολιτικό τους κρέντο, ημιμαθή που νομίζουν ότι θα ανατρέψουν το σημερινό καθεστώς με τις μπογιές και τα γκαζάκια. Υπάρχει και κάτι άλλο, επειδή γίνεται κουβέντα αυτές τις μέρες με αφορμή αυτό το θλιβερό γεγονός στην Θεσσαλονίκη. Ότι η μεγαλύτερη βία είναι ενός κράτους για την κοινωνία όταν δεν έχει χρήματα μετά τις 20 του μηνός, όταν κόβονται οι συντάξεις, όταν γενικώς η κοινωνία χυμάζεται από τις επιλογές και τον προσανατολισμό της πολιτικής. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτή είναι η ύψιστη βία, αλλά υπάρχουν τρόποι να την αντιμετωπίσεις. Όχι με κουμπούρια και με γκαζάκια. Υπάρχει η κοινωνία η οποία κατεβαίνει στο δρόμο συνολικά, όπως κατέβηκε το 15 ή όπως κατέβηκε σε αυτό το μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα πριν από ένα χρόνο. Υπάρχει ο συνδικαλισμός, υπάρχουν άνθρωποι που παλεύουν και ματώνουν και δεν διανοούνται να πάρουν το κουμπούρι στα χέρια τους για να αλλάξουν τα πράγματα. Έτσι νομίζω. Ακούτε Alpha Radio 989, είπαμε, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία και μαζί μας πολύτιμος αραγός στη ρύθμιση των ήχων, ο Ορέστης Παπάς, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς, αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της εκπομπής και του ραδιοφώνου, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 212-212-4800, να στέλνετε mail onair@alpharadio989.gr και αν χρησιμοποιείτε το Viber 6947-989-989. Σήμερα έχουμε πάρα πολλά θέματα και λίγους καλεσμένους. Ο μοναδικός καλεσμένος μας είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς. Βγαίνει από το πρωί στα ραδιόφωνα και στη τηλεόραση, δεν πειράζει όμως. Για ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο το ΠΑΣΟΚ το παρουσίασε ο κύριος Τσουκαλάς μαζί με τον κύριο Γερουλάνο και τον Γιώργο Παλαιοδήμο, ο οποίος είναι υπεύθυνος οικονομικών του προγράμματος, δηλαδή στο ΠΑΣΟΚ, και αφορά τα χρήματα που πήρε η χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πού πήγαν, όχι αν δεν είπε κανείς ότι έχουν κλαπεί, αλλά αν πήγαν στην σωστή κατεύθυνση για να βοηθήσουν την παραγωγική δομή της χώρας. Θα τον έχουμε μαζί μας τον κύριο Τσουκαλά περίπου 12:45, μία παρατέταρτο. Ζητήσαμε για πολλωστή φορά να μιλήσω με τον κύριο Αυγερινό, τον συνάδελφο, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου της κυρίας Καριστιανού, για ένα μείζον θέμα που ανέκυψε. Αφορά την ίδια και το αποκάλυψε ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος από τη ζούγκλα. Αφορά την αγορά διαμερίσματος μαζί με τον πρώην σύντροφό τους, σύντροφό της. Ένα διαμέρισμα το οποίο πήραν από την Duvalue, από το Fund δηλαδή, μετά από κατάσχεση σπιτιού μιας οικογένειας Ινδών που δεν είχαν να πληρώσουν και τους πήραν το σπίτι. Η απάντηση της κυρίας Καραστιανού ήταν απαράδεκτη. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Ο κύριος Αυγερινός, για πολλωστή φορά επαναλαμβάνω, δεν ανεβρέθη, παρότι η Ντίνα Μόσχου και του τηλεφώνησε και έστειλε και μήνυμα να απαντήσει και γι' αυτό και για άλλα. Προφανώς ο κύριος Αυγερινός, επειδή έχει εμφανιστεί σε διάφορες εκπομπές, επιλέγει που θα πάει. Και καλά κάνει από την πλευρά του, και εμείς καλά κάνουμε και εξάγουμε συγκεκριμένα συμπεράσματα για τον ίδιο και το κόμμα του, το οποίο δείχνει να φιλορροεί δημοσκοπικά, αλλά και να φεύγουν άνθρωποι. Θα τα πούμε παρακάτω. Τι άλλο? Για το Ιράν και το Κατάρ, μία έτσι, μία αλλιώς. Για το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ευολογεί πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή δεν μπορείς να παρακολουθήσεις τι ακριβώς συμβαίνει. Να δούμε και αν θα απελευθερωθούν χρήματα από το Κατάρ για το Ιράν, τι θα γίνει με το στενό του Ορμούζ. Υπάρχει ομίχλη. Επίσης, θα πούμε για κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις, το λέω ειρωνικά, ναι, που εξέφρασε ο κύριος Νίκος Μπίστης, ο οποίος έφυγε από τη Νέα Αριστερά και πήγε στο κόμμα του κύριου Τσίπρα ως απλό μέλος. Και ο κύριος Σιακαντάρης, ο συγγραφέας του Μανιφέστου του Τσίπρα, ενθουσιάστηκε από αυτά που είπε ο κύριος Μπίστης. Ξέρετε τι είπε? Ότι στο Αιγαίο δεν έχουμε όλο το δίκιο με το μέρος μας. Και γιατί να γίνει το καλώδιο Ελλάδος, Κύπρο κτλ. Θα πούμε λεπτομέρειες στη συνέχεια και γι' αυτό. Υπάρχει και το Μουντιάλ βέβαια, και η μεγάλη απογοήτευση προσωπική μου, γιατί έχασα η Σενεγάλη, με τον τρόπο δηλαδή που συνέβη αυτό στο παιχνίδι με το Βέλγιο. Αλλά είπαμε, η επιπολαιότητα στοιχίζει και είναι κρίμα, γιατί ήταν πολύ καλή ομάδα, είναι η Σενεγάλη. Όπως και το Κονγκό που έχασε από τους Εγγλέζους, θα μπορούσε, είχε και δοκάρια και να βάλει και δεύτερο γκολ, και θα ήταν δύσκολο για τους παίκτες της Γυραιάς Αλβιώνος να ισοφαρίσουν. Εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα να πάμε στη Σενεγάλη, έτσι για να διασκεδάσουμε και την στενοχώρια μας, και να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Χάτζη Ενδιαγέ. Ενδιαγέ είναι και παίκτης, ποδοσφαιριστής της Εθνικής Σενεγάλης. Δεν ξέρω αν είναι συγγενής. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη οικογένεια, όπως και άλλα ονόματα που μας έρχονται από την Αφρική, παιχταράδες που υπάρχουν στην Ευρώπη και μουσική ταυτόχρονα. Και είχα σκεφτεί να παίξουμε τον εθνικό ύμνο της Σενεγάλης, αλλά ήταν too much. Που είναι ένας ύμνος στην κόρα, σε αυτό το υπέροχο όργανο που χρησιμοποιούν και στη Σενεγάλη και στο Μάλι και αλλού, και με πολύ συγκινητικούς στίχους, αλλά προτίμησα να ακούσουμε τον Χάτζη Ενδιαγέ.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
4: Από τα ιερά προσκυνήματα και τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, τις μυρωδιές της τοπικής κουζίνας και τα τραπέζια δίπλα στη θάλασσα.
3: Από τις παραλίες του Κορινθιακού ως τη ζεστασιά των ανθρώπων της. Όλα αυτά μια ανάσα από την Αθήνα.
4: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο αγαπητός συνάδελφος, και το εννοώ, Αντώνης Αντωνόπουλος από τη Βουλή, γιατί υπάρχει μια έκτακτη, ευχάριστη θα έλεγα, είδηση. Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Έχουμε και καλά νέα από τη Βουλή.
1: Αυτό
2: νέα,
1: σύμφωνα.
2: Σύμφωνα λοιπόν με όσα είπε η κυρία Κεραμέως στη Βουλή πριν από λίγα λεπτά, δεν θα περικοπούν οι συντάξεις κυρίας και όσοι έχουν δύο συντάξεις θα συνεχίζουν να λαμβάνουν το 70%. Όσοι έχουν υποστεί ήδη μείωση θα δουν αυξήσεις. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το σημείο το οποίο νομίζω ότι θα φέρει χαμόγελα σε αρκετό κόσμο.
1: Είχε γίνει αρκετός θόρυβος πριν από λίγες μέρες. Είχαν αντιδράσει πάρα πολύ και δικαιολογημένα. Αυτό προβλεπόταν στο νόμο Κατρούγκαλου.
2: Ήταν στο νόμο Κατρούγκαλου, ναι. Το οποίο αυτό δεν πρόκειται να εφαρμοστεί και η ρύθμιση θα έρθει μέσα στις επόμενες μέρες, δηλαδή μέσα άμεσα θα έρθει, δηλαδή μέσα στο επόμενο διάστημα θα έρθει στη Βουλή. Αυτό είναι το συνολικό πλαίσιο, για να μην μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες, ξέρεις τώρα.
1: Ναι, ναι, σύμφωνα.
2: Αυτό που αφορά τον κόσμο είναι αυτή η είδηση. Θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την τριετία το 70% της σύνταξης του θανάτους χωρίς τη μείωση στο 35%.
1: Σωστά.
2: Να το πούμε και πιο έτσι.
1: Να σου πω, Αντώνη.
2: Ναι, ναι.
1: Έχω άδικο εγώ. Ναι, παρακαλώ.
2: Ότι δεν θα οφείλουν, όπως είπε, ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και σε περίπτωση σώρευση θα συνεχίσουν αυτό που είπαμε να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις.
1: Μάλιστα. Τώρα, έχω άδικο να λέω ότι θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο του 26.
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ είμαι. Πέτυχες τώρα, έτσι πέτυχες. Εγώ είμαι από την πλευρά αυτό που πιστεύουν ότι οι εκλογές θα πάνε 27. Θα είναι Μάρτης, θα είναι Φλεβάρης, θα είναι του Αγίου Βαλεντίνου.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω. Γιατί είναι μια καλή ημερομηνία. Εκεί του Αγίου Βαλεντίνου γίνονται πολλά, να ξέρεις, πολιτικά. Είναι διάφορα. Δεν αφήνουν πολλά περιθώρια. Ξέρεις, και από τη Βουλή γίνονται τα τελευταία χρόνια, ξέρεις. Εγώ γιορτάζω με πίεση εκείνη την ημέρα. Αλλά τέλος πάντων τώρα.
1: Έχω την αίσθηση ότι όλα εκεί οδηγούν, αλλά δεν ξέρεις. Υπάρχει βέβαια η δήλωση του Πρωθυπουργού που έγινε πολλές φορές ότι δεσμεύεται θεσμικά ότι θα κάνει εκλογές το 27, αλλά να σου πω κάτι, αν τις κάνει τον Οκτώβριο ή τις κάνει τον Μάρτι, σιγά τη διαφορά. Αυτή την αίσθηση έχω, και αν κρίνει κανείς από τον προεκλογικό καλπασμό όλων, όχι μόνο του κυρίου Μητσοτάκη, και από το γεγονός ότι κάθε μέρα ή μια φορά τη βδομάδα υπάρχει και κάτι που αφορά οικονομικά ζητήματα, αυτό που λέμε παροχές.
2: Ναι, εμένα εκεί είναι το κλειδί για μένα το πότε θα πατήσει ο Πρωθυπουργός το κουμπί. Γιατί η λογική μου που έχει να κάνει με το εξής, ότι όλα δείχνουν ότι το Σεπτέμβρη ΣΥΔΕ θα παρουσιαστεί ένα γενναίο καλάθι.
1: Βέβαια, δηλαδή, όλοι το περιμένουν και είναι λογικό αυτό. Ότι
2: ναι,
1: θα συμβεί, δηλαδή.
2: Ένα καλάθι που θα έχει περίπου 2,5 δις, ίσως μπορεί και παραπάνω, θα δείξει. Αλλά αρχίζει να κλειδώνει, έχει ξεκινήσει μέχρι τώρα στους ρεαλιστικούς υπολογισμούς κοντά στο 1,7. Όπως καταλαβαίνεις, έχουμε Ιούλιο, από τον Ιούνιο έχει αρχίσει και σκιαγραφείται αυτό το πακέτο, λέμε κοντά θα φτάσει γύρω στα 2,5. Λοιπόν, και αυτό το πακέτο υποτίθεται ότι θα αγγίξει κόσμο που μέχρι τώρα οι παροχές, οι κυβερνητικές
1: είχε μείνει απ' έξω.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να δούμε, Αντώνη μου, να δούμε. Υπάρχει αυτό το στοίχημα που δεν θέλω να χάσω.
2: Αυτό που λέω είναι ότι αυτό το μπακαλάθι θα πρέπει να έχει μια εφαρμογή, να το έχει αφομοιώσει ο κόσμος, να το νιώσει.
1: Φυσικά. Να δούμε.
2: Εκεί είναι η δική μου λογική.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση αυτή.
2: Και
1: θα σε αφιερώσω ένα τραγουδάκι το οποίο είναι πολύ καλοκαιρινό. Είναι του Βαγγέλη Γερμανού, από τα καινούρια του εδώ και ένα χρόνο, και λέγεται Κύμα το Κύμα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και έχουμε διάφορα θέματα όπως σας είπα. Θεωρώ σημαντική την αποκάλυψη που έκανε ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος στο site που διαθέτει στο zoogla.gr για την Λυρία Καριστιανού. Η ιστορία έχει ως εξής. Είχε μια εταιρεία μαζί με τον πρώην σύντροφό της και διαχειρίστρια στην εταιρεία ήταν η ίδια. Όταν είσαι διαχειριστής σε μια εταιρεία σημαίνει ότι υπογράφεις για όλα. Έχεις γνώση για όλες τις δραστηριότητες. Θα δείτε γιατί επιμένω σε αυτό. Η εταιρεία αυτή λοιπόν αγόρασε ένα διαμέρισμα εδώ στην Αθήνα μια οικογένεια Ινδών που δεν είχαν να πληρώσουν και τους το πήρε το fund. Η Duvalu συγκεκριμένα. Έγινε κατάσχεση δηλαδή. Και πήγε η εταιρεία της κυρίας Καριστιανού και του πρώην συντρόφου της και το πήρε. Εν γνώση τους ότι είναι ένα διαμέρισμα από κατάσχεση. Επαναλαμβάνω, διαχειρίστρια η ίδια. Δεν μπορεί να βγαίνει λοιπόν και κύκλη της, ούτε η ίδια τόλμησε να κάνει κάποια δήλωση, γιατί τη ζήτησε ο Τριανταφυλόπουλος και καλά έκανε, να λέει ότι δεν ήξερε. Αυτό είναι ψέμα. Όταν είσαι διαχειριστής, έχεις την υπογραφή σου εκεί, στα πεπραγμένα, στις δραστηριότητες της εταιρείας που διαθέτεις. Εκτός κι αν υπενήσετε ότι ο πρώην σύντροφός της υπέκλεψε την υπογραφή της και υπέγραψε ανταυτής, οπότε πρέπει να κινήσει διαδικασία εναντίον του. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτον, ότι ψεύδεται η κυρία Καριστιανού. Δεύτερον, αυτό συνέβη 5-6 μήνες μετά την τραγική απώλεια που είχε της κόρης της. Θα μου πεις, σταματάει η δραστηριότητα των ανθρώπων έστω και μετά από ένα τραγικό γεγονός που πλήττει την ανθρώπινη ύπαρξη? Δεν ξέρω. Έχουν πολλούς τρόπους οι άνθρωποι να ξεπερνούν και τη στενοχώρια και τη λύπη και το σπαραγμό τους. Αλλά η εταιρεία είχε δραστηριότητα λίγους μήνες μετά τα Τέμπη. Και εν πάση περιπτώσει, η κυρία Καριστιανού στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της καταφέρεται εναντίον των φαντς. Εντάξει. Τι θυμίζουν όλα αυτά? Θυμίζουν μια παλαιοκομματική λογική από ένα πρόσωπο και ένα κόμμα που ισχυρίζεται ότι αποτελεί τομή στα πολιτικά μας πράγματα. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Και δεν είναι τυχαίο ότι φεύγουν συνέχεια κάποια στελέχη, δεν ξέρω, άνθρωποι που πήγαν κοντά της και φεύγουν και καταγγέλουν συγκεκριμένα πράγματα. Σε ό,τι μας αφορά, το είπα και εισαγωγικώς, ζητήσαμε από τον εκπρόσωπο τύπου της κυρίας Καριστιανού, τον συνάδελφο Θανάση Αυγερινό, να το συζητήσουμε. Και αυτό και άλλα θέματα, όχι μόνο, που αφορούν την ελπίδα, το νεοπαγές αυτό κόμμα. Δεν σηκώνει καν το τηλέφωνο. Έστειλε και μήνυμα η Δίνα Μόσχου, η συνάδελφος, και δεν απάντησε. Προσωπικά δεν μας ενοχλεί καθόλου ούτε ποιες επιλογές κάνει ο κύριος Αυγερινός, που πάει, σε ποιες βολικές κρύπτες μηδιακές πάει. Οι συνάδελφοι καλά κάνουν και τον βγάζουν. Λοιπόν, και οι επιλογές του δεν μας αφορούν, ούτε του ίδιου ούτε της κυρίας Καριστιανού. Αλλά σιγά σιγά λαγαρίζουν τα πράγματα και δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν έχει ανασχεθεί η δυναμική που είχε δημιουργήσει η κυρία Καριστιανού και το κόμμα της. Όλα εδώ πληρώνονται. Αυτή την αίσθηση έχω. Σας ανέφερα επίσης εισαγωγικά κάτι που αφορά το εξίσου νεοπαγές κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Συγκεκριμένα, ο Νίκος Μπίστης, ο οποίος έχει συγκεκριμένες απόψεις που διαπλέουν το χρόνο στα εθνικά θέματα τα λεγόμενα, είπε, δήλωσε ότι δεν έχουμε και όλα τα δίκια με το μέρος μας στο Αιγαίο, και είπε ότι το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου είναι μια μονομερής ενέργεια. Έτσι λέει και η Τουρκία, λίγο πολύ. Έσπευσε λοιπόν ο κύριος Σιακαντάρης, ο συγγραφέας του περιώνυμου μανιφέστου του κυρίου Τσίπρα, να υμνήσει τη θέση αυτή του κυρίου Μπίστη. Αλήθεια, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα του, η λαλίστατη εκπρόσωπη τύπου που έχει ο κύριος Τσίπρας είναι 4-5. Τι γνώμη έχουν επ' αυτού? Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μας το πούν. Όμως θα έλεγα να πεταχτούμε στις γειτονιές του κόσμου για ένα πολύ ενδιαφέρον και εφρόσινο νέο.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.

0: Λοιπόν, συγκεκριμένα θα πάμε στην Κίνα, όπου έχουν φυτευτεί, ακούστε, 66 δισεκατομμύρια δέντρα στο επωνομαζόμενο Μεγάλο Πράσινο Τείχος. Και αυτά τα δέντρα, λέει το σχετικό ρεπορτάζ, αναπτύσσονται ταχύτερα από τα φυσικά δάση. Λοιπόν, διαβάζω ορισμένες λεπτομέρειες, γιατί όντως παρουσιάζει ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ και η είδηση. Τα δέντρα που φυτεύτηκαν στην Κίνα στο πλαίσιο εκτεταμένων προγραμμάτων αναδάσωσης φαίνεται να αναπτύσσονται ταχύτερα από εκείνα στα φυσικά δάση, σύμφωνα με κάποια μελέτη. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αυτό πιθανόν οφείλεται στο ότι τα δέντρα των αναδασώσεων ανταποκρίνονται εντονότερα στην αύξηση της συγκέντρωσης διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Και η Κίνα, η οποία, όπως θυμούνται οι περισσότεροι, ήταν από τις χώρες ήταν η χώρα ρυπαντής, γιατί είχε μια βιομηχανία η οποία ήταν εν εξελίξη, μια έκρηξη δηλαδή στην βιομηχανική παραγωγή, και μάλιστα την επιτιμούσαν και πως σωστά όλα τα κράτη της οικουμένης, ότι της έλεγαν τι θα γίνει με την μόλυνση στην ατμόσφαιρα. Λοιπόν, όμως η Κίνα πρασινίζει με ταχύς ρυθμούς. Όπως είπαμε, από το 78 έχουν φυτέψει 66 δισεκατομμύρια δέντρα και σχεδιάζει να φυτέψει ακόμα 34 δισεκατομμύρια έως τα μέσα του αιώνα στο πλαίσιο του προγράμματος Μεγάλο Πράσινο Τείχος, με στόχο να σταματήσει την επέκταση των ερήμων Γκόμπι και Τακλαμακάν. Το δίχως άλλο, πρόκειται για μια πολύ καλή εξέλιξη που είναι συμβατή με τις προσπάθειες των κρατών της Οικουμένης, όλων μας δηλαδή, για να αναχαιτιστούν οι επιπτώσεις, να αντιμετωπιστούν εν πάση περιπτώσει οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή. Αλλά επειδή φλιαρούμε, θα έλεγα να πάμε να θυμηθούμε λίγο και την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Δεν χρειάζεται να πούμε λεπτομέρειες, γιατί αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών και κυρίως αυτό το ανατριχιαστικό ότι 50.000 τόσοι άνθρωποι ακόμη είναι κάτω από τα ερείπια, είναι εξαφανισμένοι, δεν ξέρει κανείς ποια είναι η τύχη τους. Πάμε λοιπόν μέχρι εκεί για να ακούσουμε μια σπουδαία φωνή από τη Βενεζουέλα, την Soledad. Soledad, μπράβο.
1: Αλφα Radio 989.

0: Σας είπα εισαγωγικώς ότι μία παρατέταρτο θα έχουμε τον Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, να συζητήσουμε για ένα επεξεργασμένο θέμα από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το κόμμα έχει επιμέρους επεξεργαστεί θέσεις για διάφορα πεδία, αλλά ρε παιδί μου, δεν κατεβαίνουν αυτά στην κοινωνία. Αυτή την αίσθηση έχω, δεν ξέρω. Σαν σήμερα, το 1989, ναι, σε εκείνο το βρώμικο 89, εγώ το υποστηρίζω. Υποστηρίζω, εννοώ ότι ήταν βρώμικο. Έγινε η κυβέρνηση Τζανετάκη, η οποία κράτησε μέχρι τις 12 Οκτωβρίου, όποτε έγιναν μετά εκλογές. Χθες στην θαυμάσια συνέντευξη που μας παραχώρησε στον Τάκη, στην εκπομπή του Τάκη Χατζή, ο κύριος Κουβέλης, ο Φώτης Κουβέλης, ρωτήθηκε από εμάς αν μετανιώνει, αν έχει κάνει κριτική για το συγκεκριμένο θέμα, και είπε όχι. Δυστυχώς ήταν τόσο πυκνός, πυκνά όσα μας είπε, και οι ερωτήσεις μας φυσικά του Τάκη Χατζή, του Ανδρέα Πετρόπουλου και οι δικές μου. Και δεν υπήρχε χρόνος να μείνουμε λίγο στο 1989, θα είχε ενδιαφέρον. Γιατί ήταν υπουργός της κυβερνήσεως τότε μαζί με τον Νίκο Κωνσταντόπουλο. Ήταν υπουργοί εκ μέρους του συνασπισμού της αριστεράς στην κυβέρνηση Τζανετάκη. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια μελανή σελίδα στην πολιτική ιστορία, και δεν είναι τυχαίο ότι ο ημιθανής Ανδρέας Παπανδρέου ξαναπήρε την εξουσία το 1993. Επίσης, σαν σήμερα, το 1998 είχε ενσκύψει καύσωνα στην Ελλάδα και σε αρκετές περιοχές της χώρας μας είχε φτάσει μέχρι 45 βαθμούς. Και τέλος, το 1978 πέθανε εκείνος ο έξοχος συγγραφέας, ο Άρης Αλεξάνδρου, που έγραψε το περίφημο Κιβώτιο. Ένας άνθρωπος που είχε δοκιμάσει την βία του μετεμφυλιακού κράτους, ήταν εξόριστος, αλλά είχε πει το εξής σε ένα ποίημά του: «Σύντροφε, ξέρεις καμιά σελίδα μαρξισμού που να βουλιάζουν οι λέξεις στο χαρτί σαν τη σιωπή της στις κόρες των ματιών της?» Κι όσοι καταλαβαίνουν, κατάλαβαν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και συγγνώμη. Περιμένουμε να βγει στη γραμμή μας ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, να συζητήσουμε στο λίγο χρόνο που απομένει για μια συγκριτική μελέτη 130 σελίδων παρακαλώ, η οποία εκπονήθηκε από τον Παύλο Γερουλάνο, τον Κώστα Τσουκαλά και τον Γιώργο Παλαιοδήμο, ο οποίος είναι επικεφαλής του οικονομικού τομέα του ΠΑΣΟΚ, εν ώψη μιας επίκαιρης επερώτησης στη Βουλή. Τι αφορά αυτή η μελέτη? Αφορά τα χρήματα που εισέρευσαν στη χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και να πω δύο λόγια μέχρι να έχουμε, ελπίζω να έχουμε τον Κώστα Τσουκαλά. Ο άνθρωπος τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ, ομολογώ. Δεν βλέπω κανέναν άλλον από τα πολιτικά στελέχη όλων των κομμάτων να είναι από το πρωί στις 7 μέχρι το βράδυ αργά στα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις. Και καλά κάνει. Εξοντοτικό πρόγραμμα, αλλά αναγκαίο. Τέλος πάντων, τα συμπεράσματα της μελέτης για τα 195 μέτρα που παρήλασαν από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι απογοητευτικά, λέει η μελέτη. Μόνο 62 δραστηριότητες, 32%, παρέμειναν εντός του αρχικού του στόχου και σε αυτές όμως εγκαταλείφθηκαν κρίσιμοι ποιοτικοί δείκτες ολοκλήρωσης. Επίσης, ο πακτολός των 36 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέληξε σε εξαιρετικά περιορισμένα αποτελέσματα χωρίς να αλλάζει το παραγωγικό πρότυπο της χώρας, ισχυρίζονται οι συγγραφείς της μελέτης αυτής, και αποδίδουν τις φτωχές επιδόσεις σε τρεις μεγάλες στρεβλώσεις. Πρώτον, στην περιορισμένη αποτελεσματικότητα των επενδύσεων, καθώς μόλις το 5,2 των πόρων κατευθύνθηκε σε παραγωγικές επενδύσεις έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 20,8. Μεγάλη διαφορά. Δεύτερον, στον αποκλεισμό, τον χρηματοδοτικό αποκλεισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω των αυστηρών τραπεζικών κριτηρίων στα δάνεια, και τρίτον, στην θεσμική προχειρότητα. Αυτά λένε οι συγγραφείς. Να δούμε τι θα μας πει επιπλέον ο κύριος Τσουκαλάς. Και να ξαναπώ ότι ό,τι γνώμη να έχει κανείς για το ΠΑΣΟΚ, είναι ένα κόμμα που σε ορισμένα πεδία, όπως είναι εδώ η οικονομία, αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα για τα χρήματα που έχουν εισρεύσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα μας, και λένε με συγκεκριμένα στοιχεία που απέτυχε ο σχεδιασμός εκ μέρους της κυβερνήσεως. Οι περισσότεροι από την αντιπολίτευση αρκούνται σε καταγγελίες ότι δόθηκαν στους συμμετέρους. Μάλιστα, πες ποιοι είναι οι μέτεροι και τι έγιναν τα χρήματα. Εδώ η μελέτη αυτή δεν στέκεται, δεν διακρίνεται για τον καταγγελτικό της λόγο, αλλά για τα στοιχεία, πληθώρα στοιχείων. Και νομίζω ότι θα απαντήσει ή οφείλει να απαντήσει η κυβέρνηση μέσα στη Βουλή, γιατί θα καταδεθεί και ερώτηση εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Δεν βλέπω τον κύριο Τσουκαλά και θα έλεγα, Ορέστη μου, να πάμε να συναντήσουμε μια νυχτερίδα στη σιωπή, όπως μας την έχει τραγουδήσει ο Αντώνης Καλογιάννης.

0: υπάρχουν νούμερα. Είπα ότι δεν πρόκειται για καταγγελτικό λόγο, αλλά για πληθώρα στοιχείων που τεκμηριώνουν, νομίζω, όσα διατείνεστε. Μπορείτε εν συνόψη να αποδώσετε για να καταλάβουν και οι ακροατές μας περί τίνος πρόκειται?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς πήραμε ακριβώς τα στοιχεία από τα έγγραφα τα οποία η κυβέρνηση είχε καταθέσει.
0: Ναι.
1: Και κάναμε μία δουλειά να συγκρίνουμε τα 195 έργα που ήταν στην αρχή και να διαπιστώσουμε με μεγάλη έκπληξη ότι μόλις 62 παρέμειναν εντός του στόχου. Τα υπόλοιπα είτε έμειναν εκτός στόχου, είτε άλλαξαν, είτε 20 φαίνεται να έχουν απενταχθεί. Ότι λοιπόν μόνο το 1/3
0: για ποιο του λόγο, σχεδιασμού. Συγνώμη, για ποιο λόγο να έχουν απενταχθεί? Δεν υπήρξαν προηγουμένως μελέτες ολοκληρωμένες ούτως ώστε να είναι εντεταγμένα? Για ποιο λόγο?
1: Το σχέδιο Ελλάδα 2.0,
0: ναι,
1: είναι το βασικό που κανένα συμπεραίνει με τη μελέτη. Έγινε από πολύ λίγους για να εξυπηρετήσει πολύ λίγους, βιαστικά, χωρίς εθνικό σχέδιο, χωρίς περιφερειακή συμμετοχή, απούσα παντελώς η τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς δημόσια διαβούλευση, απόντα τα επιμελητήρια, και όχι απόντα επειδή δεν ήρθαν, δεν κλήθηκαν για να έρθουν. Και βλέπουμε παραδείγματα. Έργα ίδρυυσης τα οποία από τα 18 συν 3 αρδευτικά και ίδρυυσης που ήταν μέσα, δεν έγινε ούτε ένα. Βγήκαν όλα εκτός. Άρα εδώ τι βλέπουμε? Ότι υπάρχουν δημόσιες υποδομές, για να εξηγήσουμε τι σημαίνει εκτός στόχου, όπου μπορεί να είχαν προϋπολογιστεί να είναι τόσα χιλιόμετρα και έγιναν τα μισά χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Αλλά έγιναν με το ίδιο κόστος.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν βλέπουμε το εξής. Όλη αυτή η δουλειά έγινε με προχειρότητα. Αν με ρωτάτε, ήταν εξ αρχής λάθος ο σχεδιασμός. Διότι ενώ άλλες χώρες προϋπολόγισαν κονδύλια απέναντι στις ανισότητες, στεγαστική πολιτική. Η χώρα μας θεώρησε ότι δεν έχουμε θέμα στεγαστικό. Η κυβέρνησή μας, τα λέω, η χώρα μας.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν πήγε σε κατοικίες κοινωνικές. Δεν στήριξε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να έχουμε εργαλεία χρηματοδότησης, την ψηφιοποίηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, για να μπορέσει αυτή να γίνει πιο ανταγωνιστική. Άρα να γίνει πιο ανταγωνιστικό και το παραγόμενο προϊόν και να μπορεί να μπει σε αγορές προστιθέμενης αξίας. Χάθηκε λοιπόν μια μεγάλη ευκαιρία. Εμείς τι λέμε? Χρησιμοποίησαν κονδύλια αντίστοιχα του σχεδίου Μάρσαλ και αντίστοιχα του αθροίσματος πακέτα Ντελόρα και εσωτερικά οικονομικά προγράμματα, και το αποτύπωμα που αφήνει στην οικονομία και στην κοινωνία δεν είναι ούτε το 5% του αντίστοιχου αποτυπώματος που άφησε η διαχείριση αυτών των δύο
0: αν μου επιτρέπετε, κύριε Τσουκαλά, εγώ βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγεται, είναι επισήμανση και συμπέρασμα, ότι μόλις το 5,2% των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε παραγωγικές επενδύσεις, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 20,8%.
1: Αυτό δείχνει ακριβώς ότι η κυβέρνηση, η οποία θέλει να εμφανίζεται ως μεταρρυθμιστική, κράτησε παροχημένο το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, και δεν ξέρω αν θα έχουμε σύντομα σαν χώρα, σαν σύντομα δεν είναι του χρόνου, λέω τις επόμενες δεκαετίες, αν θα έχουμε αντίστοιχη ευκαιρία. Γι' αυτό λέμε ότι από μεγάλη ευκαιρία παραγωγικής ανασυγκρότησης έγινε μια χαμένη αναπτυξιακή δυνατότητα, ξοδεμένη.
0: Και αν ληφθεί υπόψη ότι τα χρήματα πια από το Ταμείο Ανάκαμψης από το 26 και μετά θα λείπουν.
1: Μα το Ταμείο Ανάκαμψης χθες τελείωσε πρακτικά, εκτός αν υπάρξει κάποιο σχέδιο γέφυρα.
0: Μπορεί να υπάρξει.
1: Από εδώ και πέρα, κανονικά μέχρι τον Αύγουστο, μόνο λογιστικές πράξεις μπορούν να γίνουν.
0: Σωστά.
1: Όχι νέα έργα. Εκτός αν υπάρξει κάποιο σχέδιο γέφυρα, για να μην χαθούν οι πόροι
0: χαθούν,
1: από τα έργα τα οποία απεντάχθηκαν.
0: Σωστά. Δεν μου λέτε, η ερώτηση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ έχει κατατεθεί στη Βουλή ή θα κατατεθεί η σχετική
1: ερώτηση? Η επίκαιρη ερώτηση έχει κατατεθεί εδώ και καιρό και θα συζητηθεί την Παρασκευή.
0: Α, την Παρασκευή. Οπότε θα δούμε και ποια θα είναι η
1: απάντηση. Θα δούμε και παραπάνω στοιχεία, ναι, αλλά θα δούμε και προτάσεις για το τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια, ξέρετε, αυτή τη στιγμή μένουμε στο θέμα της κακοδιαχείρισης και της ανικανότητας. Αλλά όταν φαίνονται πολύ μεγάλα κονδύλια να έχουν πάει σε κατευθύνσεις οι οποίες δεν ήταν οι απαραίτητα αναγκαίες, πρέπει να ελέγξουμε και αν υπήρξαν υπερκοστολογήσεις, αν υπάρχει δηλαδή και αιστεία διαφθοράς.
0: Αυτά έχουν ελεγχθεί, έχουν ελεγχθεί από εσάς?
1: Αυτό το οποίο είπαμε και εμείς χθες είναι το εξής.
0: Ναι.
1: Ότι η δουλειά που κάναμε έγινε σε ένα καθεστώς αδιαφάνειας.

0: ότι έχουμε πάρει την πρωτοβουλία τρεις φορές κοινοβουλευτικά.
1: Ναι.
0: Φεβρουάριο 24, Ιούλιο 25, Δεκέμβριο 25. Για να έχουμε απαντήσεις σε ερωτήματα και η κυβέρνηση δεν απάντησε ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ακόμα και χθες την κριτική που ασκήσαμε.
1: Ναι.
0: Ήταν μια κριτική αρκετά αναλυτική. Τι ακούσαμε απλά από τον κύριο Παθανάση? Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Επί της ουσίας δεν απάντησε σε τίποτα όπως είπαμε.
1: Είναι γεγονός. Να δούμε τι θα γίνει με την απάντηση στην επερώτησή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσουκαλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ θέλω να πω κάτι, γιατί είδα. Βλέπω όλες τις ενστάσεις, τα παράπονα, τις καταγγελίες των ακροατών. Κάποιος κύριος, Γιώργος Φαφαλής, κάπως έτσι, λέει, ρε Φαρισαίοι, τόσα σπίτια έχουν χαθεί από τα φαντς και ασχολείστε με το διαμέρισμα της Καριστιανού. Σοβαρά, κύριε? Σοβαρά μιλάτε? Είναι το ίδιο? Ποιος είπε ότι δεν έχουν χαθεί σπίτια από τα φαντς? Ακριβώς αυτό έκανε η κυρία Καριστιανού. Αγόρασε ένα σπίτι το οποίο κατασχέθηκε δύο φτωχών Ινδών που δεν είχαν να πληρώσουν. Η κυρία η οποία καταγγέλει τα φαντς στην ιδρυτική της διακήρυξη. Πρόκειται για μεγάλη υποκρισία και για ένα ψεύδος, γιατί είπε ότι δεν ήξερε. Αυτό καταγγείλαμε, κύριε. Εντάξει. Λοιπόν, συγγνώμη για το ύφος, κυρίες και κύριοι, αλλά μερικές φορές απαιτείται. Θα μείνετε εδώ, Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση και εσάς και τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια και χαρά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλο, ανακοίνωσε ο Υπουργός. Όπως διευκρίνησε, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%, δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση της όρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις. Η αντιτρομοκρατική ερευνά τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενους στις αιματηρές επιθέσεις με γκαζάκια χθες στη Θεσσαλονίκη, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται νέα στοιχεία για τους δράστες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου. Η Νέα Δημοκρατία απευθύνει κάλεσμα στις 7 το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειος στη Θεσσαλονίκη, στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, το οποίο διαθέτει μονάδα εγκαυμάτων και κλινική πλαστικής χειρουργικής, αναμένεται να διακομιστεί η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο με εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια. Πηγές αναφέρουν πως ο πατέρας της Παναγιώτης Νέστορας αναμένεται να λάβει αύριο εξιτήριο από την πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου, όπως και ένας εκ των ενίκων της πολυκατοικίας. Στο ίδιο νοσοκομείο παραμένει για νοσηλεία και η τέταρτη ένικος με καρδιολογικά προβλήματα. Την καταδίκη και τον αποτροπιασμό τους εξέφρασαν σήμερα όλα τα κόμματα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η βία δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας, τόνισε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η βία από όπου και αν προέρχεται δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Για καταδικαστέα τρομοκρατική επίθεση χωρίς αλλά και αστερίσκους έκανε λόγο και ο Γιώργος Γαβρίλος από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ μίλησε για ενέργειες προβοκατόρικες και καταδικαστές. Κλιμάκια από την πολεοδομία και την περιφέρεια Αττικής βρίσκονται από νωρίς το πρωί στα Πετράλωνα, στην περιοχή όπου κατέρευσε η πολυκατοικία, διενεργώντας αυτοψίες στα όμορα κτίρια. Αναζητείται λύση μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιες μίσθωσης για τη φιλοξενία των κατοίκων, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο οποίος πραγματοποιεί αυτοψία σήμερα στην περιοχή, ενώ έχει εκενωθεί προληπτικά και η διπλανή πολυκατοικία. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών που περιλαμβάνει την ένταξη νοσηλευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Τετράωρη στάση εργασίας πραγματοποιεί υπό ΕΔΗΝ μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι στην Αττική και 24ωρη απεργία στα νοσοκομεία της περιφέρειας, με έτοιμα την ένταξη όλων των εργαζομένων στο χώρο της υγείας στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η απεργιακή συγκέντρωση της ΠΟΕΔΗΝ αυτήν την ώρα έξω από τη Βουλή. Κανονικά διεξάγεται πάντως η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας. Ακυρώνονται όλα τα αυριανά δρομολόγια των πλοίων από τη Ραφίνα προς τις Κυκλάδες και την Εύβοια λόγω 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Καταγγέλουν πως το λιμάνι δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές για τον αριθμό των πλοίων που υποδέχεται και θέτουν ζήτημα ασφάλειας για το επιβατικό κοινό αλλά και για τα πληρώματα των πλοίων. 43χρονος παραμένει εν ζωή 8 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πρόκειται για φύλακα, ο οποίος παγιδεύτηκε μέσα στο κουβούκλιο που εργαζόταν όταν κατέρευσε η 7όροφη πολυκατοικία στην Κάτια Λαμάρ. Ομάδες διασωστών από 7 χώρες εργάζονται αδιάκοπα, προσπαθώντας να τον προσεγγίσουν και να τον ανασύρουν. Περισσότεροι από 2.000 οι νεκροί και δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό. Χιλιάδες εκτοπισμένοι αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, καθώς κοιμούνται σε ασφυκτικά γεμάτα καταφύγια ή σε υπαίθριους χώρους, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό, υπό εξαιρετικά κακές συνθήκες υγιεινής και με τον ΟΗΕ να προειδοποιεί για νέους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους 16 του Μουντιάλ προκρίθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες που κέρδισαν 2-0 τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, το Βέλγιο που νίκησε 3-2 τη Σενεγάλη και η Αγγλία που επικράτησε 2-1 του Κονγκό. Στις 10 απόψε η Ισπανία-Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 αύριο το πρωί Ελβετία-Αλγερία. 0-3 έχασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς από τον Νόβακ Τζόκοβιτς και αποκλείστηκε από τον Γουίμπλντον. Η Μαρία Σάκαρη αυτήν την ώρα αντιμετωπίζει την Καμίλα Ραχίμοβα, νούμερο 70 της κατάταξης με καταγωγή από το Ουσμπεκιστάν. Χθες σε φιλικούς επί Ολλανδικού εδάφους, Παναθηναϊκός Χέλμοντ Σπορ 4-0 και ΠΑΟΚ Μπέβερεν 4-1. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Λίγη συννεφιά περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο Νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 35 στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια και ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
4: Η Θεσσαλονίκη. Η πόλη που άκουσε τα τρίκυκλα να μαρσάρουν και να σκοτώνουν. Η ίδια αυτή πόλη τώρα ταρντάχτηκε από το βηματισμό της Χίνας που αναζητούσε τους γνωστούς εχθρούς. Τα γκαζάκια που ακολούθησαν δεν ήρθαν τυχαία. Γκαζώνουμε λοιπόν και εμείς σήμερα εδώ για την εκπομπή μας και είναι ο Ρέστης Παπάς που φροντίζει τον ήχο, η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια, η Χριστίνα Μούγιου συλλέγει τα ηχητικά και ο Βαγγέλης Περής στο μικρόφωνο και ο Βασίλης Λεβέντης δεν είναι πια ανάμεσά μας, πάτησε το off, η οθόνη έσβησε. Μας άφησε εικόνες που τρεμοπαίζουν ανάμεσα στο γκροτέσκο και το συνέστημα. Οι περισσότεροι θυμούνται τον Βασίλη Λεβέντη στην οργισμένη συχνότητα του καναλιού 67. Μάλλον το αξίζει ένα απόσπασμα από την εποχή που ήταν πιο σοφός στη Βουλή.
5: Πάντως ειλικρινά, σε αυτή την αίθουσα καθόμαστε, δεν είναι και 300 γιατί λείπουν ορισμένοι, άνθρωποι και συζητάμε πώς με λιγότερα λεφτά θα παίρνουν τις ίδιες συντάξεις. Είστε ζογκλέρο. Είστε πραγματικά ταχυδακτηρούργοι. Αν το καταφέρετε αυτό, θα υποκληθώ ενώπιον σας. Όμως το ξύλο να δω ποιος θα φάει. Το ξύλο να δω ποιος θα το φάει. Λέτε μετά για την απλή αναλογική, για να πούμε λίγο. Λέτε ότι θέλετε ένα αναλογικότερο σύστημα. Ο Πλακιωτάκης τουλάχιστον εξηγήθηκε στο προνοδικό μέγαρο, λέει είμαι δεξιός, είμαι καπιταλιστής και θέλω ενισχυμένη. Εντάξει, είπε εμείς θέλουμε σταθερές κυβερνήσεις. Αυτό εννοούσε ο άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να πει είμαι καπιταλιστής και είμαι. Είπε η παράταξή μας θέλει ενισχυμένη. Την απλή την αναθεματίζει η Νέα Δημοκρατία. Εσείς που είστε αριστεροί και παλεύατε για την απλή αναλογική πάντα, γιατί δεν την κάνετε? Και ζητάτε ψήφο από κόμματα σαν την Ένωση Κεντρών, αν δεν την κάνετε? Εγώ δεν είμαι Φλωράκης. Να ξέρετε ότι ο Φλωράκης το 89 πήγε με το Μητσοτάκη και αντί να θέσει θέμα για την απλή αναλογική, πήρανε συντάξεις εθνικής αντίστασης δικής του. Με αυτόν τον τρόπο πληρώθηκε το κουκουέ. Εντάξει, είμαι λαγός εγώ του Τσίπρα. Το είπατε ότι είμαι λαγός. Εσείς γίνατε λαγοί το 89. Το 89 γίνατε λαγοί. Σε παρακαλώ, όταν γίνω εγώ να μου το πείτε.
4: Ρε τι μας θύμισε. Αλλά μας θύμισε κι άλλα. Την εποχή που ξεκινούσε και ήθελα να γίνει τραγουδιστής. Είχε γράψει και ένα δίσκο. Με δικά του έξοδα την κυκλοφόρησε. Τραγουδούσε ο Βασίλης Λεβέντης, τα παιδιά του Πειραιά.

0: στην πολιτική τα καταφέρω καλύτερα. Και βλέπω ότι έχουν γίνει πολλά αφιερώματα στα περισσότερα site και λένε ότι ήταν ένας γραφικός και διάφορα άλλα. Μια που μιλάμε για γραφικότητες, ή μάλλον όχι, δεν θέλουμε να μιλήσουμε άλλο για γραφικότητες. Θα μιλήσουμε για την κυρία Τζάκρη. Καμία σχέση με αυτό το χαρακτηρισμό. Η κυρία Τζάκρη, η οποία πω, τάχωσε του κασελάκι, του τάπε ένα χεράκι.
1: Επομένως, εδώ στην προκείμενη περίπτωση, αν αυτός νομίζει ότι του δώσανε οι πολίτες μια δυνατότητα για να το παριστάνει, για να παριστάνει τον Μεσσία ή για να δημιουργήσει ένα fan club, οδήγησε στα ξεφτιλίκια τα σημερινά και στη γελιοποίηση και στη σημερινή κατάσταση. Έτσι. Εξάτλησα κάθε σταγόνα υπομονής. Και δεν πετώ, αν θέλετε, στην προκείμενη περίπτωση εδώ ούτε ένα λεπτό τη προσπάθεια που έκανα σε ολόκληρη τη χώρα. Ούτε ένα λεπτό, έτσι, και τη δουλειά που έκανα σε ολόκληρη τη χώρα για να στηθεί αυτό το κόμμα, να οργανώσει ολόκληρη τη χώρα.
2: Ελάτε να σκάνω.
1: Δεν το πετώ με τίποτα, έτσι.
2: Επειδή είπατε.
1: Και έδωσα όχι μόνο μία ευκαιρία.
2: Ελάτε να προλάβουμε
1: όχι
2: να κάνουμε.
1: Όχι μόνο μία ευκαιρία, ούτε δύο ευκαιρίες. 13 ευκαιρίες, έτσι. Τι οποίε πετάχτηκαν στον κάλαδο των αχρήστων.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: 13 ευκαιρίες έδωσε. Το τρίτο διαζύγιο. Το πρώτο ήταν με το Πασόκ. Είπε πολύ άσχημα πράγματα όταν έφυγε. Το δεύτερο διαζύγιο ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ. Είπε πολύ άσχημα πράγματα όταν έφυγε. Το τρίτο είναι αυτό με το Κασελάκι. Και ο κύκλος θα ολοκληρωθεί πηγαίνοντας στο ΠΑΣΟΚ, μία από τα ίδια.

0: από την Τζάκρη μας απασχολούν πάρα πολύ και οι λαγοκέφαλοι. Φαντάζομαι ότι το γνωρίζετε. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποιο θύμα. Δηλαδή, ποτέ δεν έχει πάει κάποιος και να πει ότι με δάγκωσε λαγοκέφαλος. Πέρα από ένα τραγουδιστή που έβγαλε ένα καινούριο δίσκο και μπορεί να κάποιος να σκεφτεί ότι το έκανε και για διαφημιστικούς λόγους. Αλλά δεν έχει καταγραφεί επισήμως κανένα δάγκωμα λαγοκέφαλου. Παρόλα αυτά υπάρχουν θεωρίες. Ας ανοίξουν τα μάτια μας, γιατί οι λαγοκέφαλοι που βλέπουμε, ψάρια υποτίθεται. Άρε, η τύφλα μας. Ποια ψάρια, ρε, προϊόντα εργαστηρίου.
1: Λαγοκέφαλος. Στα εργαστήρια. Μπόλικο πράγμα. Όπως έχουν δημιουργήσει τόσα και τόσα στα εργαστήρια, σκουλίκια, καλικάτζαρους, δαιμόνια, να κυκλοφοράνε τα ούφο με ηλικιώδεις ταχύτητες. Είναι χειρότερα από τα πυράγχας. Είναι δηλητηριώδης. Τα πυράγχας, γιατί δεν εξαπόστειλαν πυράγχας? Μήπως τρώγονται έτσι λίγο στα πλάγια? Κάτι γίνεται. Υπάρχουν ψάρια που είναι τεράστια. Αυτά θα βγουν στην επιφάνεια, θα τρώνε τα καράβια.
0: Πρέπει να πούμε ότι ο κύριος που ακούσαμε είναι ιερωμένος. Έχει απευθείας επαφή με το τι συμβαίνει στον ουρανό. Ξέρει για τα ούφο, ξέρει και για τη θάλασσα. Προϊόντα εργαστηρίου, λαγοκέφαλη. Τα οποία εργαστήρια συνδέονται με τις δισκογραφικές, γιατί αμέσως οι δισκογραφικές τα είχαν έτοιμα προφανώς στα ζητάρια τους, βγάλανε τραγούδια για τους λαγοκέφαλους.

0: Καταλάβατε αμέσως, βγήκαν τα ερωτικά τραγούδια για το λαγοκέφαλο. Δεν μπορεί να τα βρήκανε χτες τους στίχους και τη μουσική. Τα είχαν ετοιμάσει οι εταιρείες. Γι' αυτό να τιμωρήσουμε όλους αυτούς που συνδέονται με τις εταιρείες στις εκλογές που έρχονται. Όχι μόνο στις βουλευτικές αλλά και τις δημοτικές. Γιατί στις δημοτικές εκλογές καλά έχουμε ένα καινούριο σύστημα. Ένα σύστημα καινούριο για τις δημοτικές εκλογές. Το οποίο σύστημα αυτό είναι καινούριο για τις δημοτικές εκλογές. Έχουμε τον κύριο Σπανάκη, ο οποίος είναι καθήλυνα αρμόδιος, να μας πει γιατί εμείς, όπως καταλάβατε, δεν έχουμε ακριβή γνώση πώς θα είναι το σύστημα που θα ψηφίζουμε στις δημοτικές. Μιλάει ο βουλευτής μας, ο υφυπουργός μας, ο άνθρωπός μας, ο κύριος Σπανάκης.
1: Έχουμε ένα ψηφοδέλτιο. Ψηφίζουμε δήμαρχο τον κύριο Τζούνο. Δημοτικούς συμβούλους κτλ. Σου λέει, εάν έχουμε. Δεν είναι στους δύο πρώτους. Ποιον θέλεις για δεύτερη επιλογή? Και έχεις από κάτω όλους τους συνδυασμούς που συμμετέχουν. Και λες, αν δεν βγει ο Τζούνος και δεν είναι στους δύο πρώτους,
2: πάρω τον Κούτρα.
1: Βάζω τον Τάδε. Άρα λοιπόν, την επιλογή που θα έκανε στη δεύτερη Κυριακή, την κάνει στο ίδιο ψηφοδέλτιο την πρώτη Κυριακή. Έρχονται λοιπόν η καταμέτρηση. Πήρε ο πρώτος συνδυασμός.
3: Δεν ξέρω εγώ ποιος θα είναι στη δεύτερη Κυριακή.
1: Ακούστε λίγο, πολύ απλό. Ακούστε.
3: Εσείς το καταλαβαίνετε δηλαδή.
1: Θα το δούμε. Μια χαρά θα εφαρμοστεί. Ναι. Ακούστε λίγο.
3: Ναι.
1: Ο πρώτος συνδυασμός πήρε 42 και μία ψήφο.
3: Βγήκε.
1: Όχι, δεν πήρε. Δεν πήρε. Μάλιστα. Βάζουμε λοιπόν τους δύο πρώτους και λέμε πόσο έχει ο ένας, πόσο έχει ο άλλος. Και πάμε λοιπόν και λέμε τα υπόλοιπα, οι υπόλοιποι που έχουν ψηφίσει για πρώτο τους άλλους. Τους άλλους. Ποιους έχουν δεύτερη επιλογή και αρχίζουμε και τα μαζεύουμε.
2: Τα προσθέτετε.
1: Έτσι, μπράβο. Και γίνεται και ο πρώτος γίνει.
3: Να το πούμε. Κάνετε βίντεο στο TikTok. Θα κάνετε βίντεο στο TikTok με τον πρόεδρο του Ορδαϊκού.
1: Άρα θα το παίξετε.
3: Και τον Αλέφαντο μετά.
1: Θα το παίξετε.
3: Τα εξηγόρια.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Κύριε Κούτρα, δεν ήταν πρόεδρος του Ορδαϊκού, ήταν αντιπρόεδρος του Εδεσαϊκού. Κύριε Σπανάκη. Θερμά συγχαρητήρια. Είστε πρώτος στο μπλα μπλα.

0: Ωραίο τραγούδι αυτό, είναι η Άντζελα Γκρέκ, αν θέλετε να μάθετε. Τι γινότανε παλιά με αυτά τα τραγούδια, πήγαινε ο κόσμος, έβγαζε 5.000 και τάκηγε σαν την Ντούνη. Άλλη ιστορία αυτή. Το χρήμα βρίσκεται στο επίκεντρο οποιασδήποτε δραστηριότητας και φυσικά απασχολεί και την πολιτική. Ο άνθρωπος ο οποίος ηγείται ενός νέου κόμματος, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, από ό,τι φαίνεται το φυσάει το χρήμα, γιατί διοργανώνει ωραία πράγματα, έχει πολύ ωραία γραφεία, έχει κόσμο, στρατιά θα μπορούσαμε να πούμε, που προσφωνεί τον ίδιο σαν πρόεδρο και μετά εκπροσωπεί το κόμμα σε διάφορα site αλλά και σε διάφορες εκπομπές. Πού τα βρήκε τα λεφτά, πολλοί αναρωτιούνται. Απαντάει πάλι ο καθήλυνα αρμόδιος, δηλαδή ο Αλέξης.
1: Πήραμε μια δύσκολη απόφαση. Αλλά είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Να μην πάμε από τον εύκολο δρόμο, να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Το επόμενο διάστημα, και πρέπει να είναι μία από τις πρώτες μας αποφάσεις, να ξεκινήσουμε μια μεγάλη καμπάνια οικονομικής εξόρμησης. Δεν θέλουμε πολλά από λίγους, θέλουμε λίγα από πολλούς, λίγα από τους πολλούς. Είναι όμως πράγματι αστείο αυτοί που τα κόμματά τους αθροίζουν χρέη πάνω από 1 δισεκατομμύριο στις τράπεζες, δανεικά και αγύριστα χρήματα του ελληνικού λαού, τα κρατικοδίαιτα κόμματα που ζουν με το δημόσιο χρήμα, εκείνοι που μετέτρεψαν το κράτος σε λάφυρο και σε μηχανισμό εξυπηρέτησης συμμετέρων με δημόσιο χρήμα, να ρωτάνε εμάς πού τα βρήκατε τα λεφτά για να κάνετε μια εκδήλωση στο Θησείο. Έχουν πραγματικά πολύ μεγάλο θράσος. Τους απαντάμε. Εμείς θα υπάρχουμε και θα δρούμε χάρη στη στήριξη των μελών μας, χάρη στη στήριξη των χιλιάδων εθελοντών μας, χάρη στη στήριξη των πολιτών που πιστεύουν και ελπίζουν σε εμάς. Μόνο σε αυτούς στηριζόμαστε, μόνο αυτοί μας στηρίζουν.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν είχε άδικο ότι τα κόμματα χρωστάνε. Χρωστάνε, το ξέρουμε όλοι. Αλλά γιατί θα πρέπει να απαντήσει τα κόμματα και να μην απαντήσει στον κόσμο, στον λαό, όπως λέει ο ίδιος, με τον οποίο έχει άμεση σχέση και σύνδεση. Δηλαδή, σε ρωτάει ο κόσμος, ο πεθερός μου, πού τα βρήκες τα λεφτά, απάντησε σε εκείνον. Και δεν είναι μία εκδήλωση, έλα ρε Αλέξη, τώρα να δουλευόμαστε. Πέρα ότι στήχησε κάμποσα αυτή η εκδήλωση, είναι και όλα τα υπόλοιπα. Θέλουμε μια ειλικρινή τοποθέτηση. Α, την ξέρουμε. Έρχεται απάντηση μέσω του Καζατζίδη.
3: Δεν θυμάμαι μια στιγμή.
0: Τα λεφτά βγήκανε με υδρότα και αίμα, όπως συμβαίνει σε όλους τους τίμιους ανθρώπους.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Για ορίστε, για περάστε. Τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Email owner@alfaradio989.gr. Viber 6947-989-989. Εδώ είμαστε. Και φαντάζομαι ότι έχετε ακούσει ότι τα καλύτερα μυαλά της χώρας φεύγουν. Πάνε στο εξωτερικό. Το ξέρουμε όλο αυτό, το έχουμε μπεδώσει. Αλλά τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα από ό,τι υπολογίζαμε. Γιατί δεν φεύγουν μόνο τα καλύτερα μυαλά. Φεύγουν και οι καλύτερες πατούσες.
6: Η Ελληνίδα που πούλησε φωτογραφίες με τις πατούσες για να πάει σε συναυλία του Harry Styles αποκαλύπτει, έβγαλε περίπου 300 ευρώ. Περίπου 300 ευρώ από την πώληση φωτογραφιών με τα πόδια της, αποκάλυψε ότι έβγαλε η Ελληνίδα που έγινε viral στη συναυλία του Harry Styles, όταν το πανό της με το μήνυμα «Πούλησα φωτογραφίες με τις πατούσες μου για να έρθω να σε δω» έκανε τον τραγουδιστή να διακόψει το πρόγραμμά του και να απευθυνθεί από τη σκηνή. Η ίδια ξεκαθάρισε πως παράλληλα εργάζεται και δεν βιοπορίζεται μόνο από αυτές τις φωτογραφίες.
5: Ζήτω ελληνικές πατούσες! Είναι μεγάλη τάση αυτή. Ο Harry Styles, καταλαβαίνεις τώρα. Harry Styles σταμάτησε τη συναυλία για να ασχοληθεί με τις πατούσες τις ελληνικές.
7: Από όλα τα άλλα βράδια.
5: Παλιά τραγουδούσαν οι καλλιτέχνες σαν το Harry Styles.
7: Για, ωραία...
5: για μια χαμπίτσα που τη βλέπανε κατά τύχη.
7: Είπα το τακούνακι σου και σύρε το χορό σου. Να σηκωθεί
5: η φούστα σου, να δούμε το φουρό σου.
7: Να σηκωθεί.
5: Άντε τώρα σε ένα πιτσιρικά, να το εξηγήσεις όλα αυτή τη σκηνή και τη λέξη φουρό.

0: πολύ μένω κέφι και σήμερα επικρατεί στην εκπομπή. Και αν μου πεις γιατί να μην έχουμε κέφι, τι είμαστε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί που ήταν μια ωραία παρείτσα και αγαπούσε ο ένας τον άλλο, συντροφικά. Ξαφνικά ο ένας τα βάζει με τον άλλον. Ο Νίκος Παπάς, ο αγαπημένος μας πρώην υπουργός και διάφορα άλλα, θέλει να διώξει το Φάμελο. Δηλαδή ο Φάμελος, ο οποίος εδώ που τα λέμε ήταν καταιγιστικός ως αρχηγός, άλλαξε τον πολιτικό χάρτη της χώρας. Γιατί να φύγει? Ο Παπάς λέει ότι κάτι δεν έχει κάνει καλά. Τι?
1: Μπορεί να σταθεί ο κύριος Φάμελος από όλα αυτά στην ηγεσία?
2: Νομίζω ότι είναι η ώρα να μιλήσει και ο ίδιος γι' αυτό. Πρέπει να συζητήσουμε το πώς με συλλογικό τρόπο θα πάμε στη διάταξη δυνάμεων που θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα για τις επικείμενες εκλογές. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε.
1: Συλλογική,
2: το πώς θα γίνει. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποκλείσουμε. Δεν έγινε προσπάθεια για ανατραπή. Θα πρέπει να δούμε πώς θα πάμε στις εκλογές, σας λέω. Και με την παρούσα διάταξη δυνάμεων είναι σαφές ότι δεν μπορεί να γίνει η ανάταξη.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αν διαταχθεί διαφορετικά ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάει πολύ καλύτερα στη μάχη. Η οποία μάχη, όπως όλοι ξέρουμε, που θα δοθεί στο Βατερλό. Ή όπως λένε οι Άγγλοι, Waterloo.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Αλφα Radio 989 versus Travel. Δύο υπερδυνάμεις, ο καθένας στο είδος του, που ενώθηκαν μόνο και μόνο για να σου χαρίσουν ένα μοναδικό καλοκαιρινό ταξίδι. Και θα πας και δεν θα έχει και πολύ ζέστη, γιατί μέχρι χτες τα πράγματα ήταν χάλια στην Ευρώπη, αλλά όταν θα πας εσύ, Αλσατία και Ρήνο, θα περάσει υπέροχα. Θα πας Στρασβούργο, Κολμάρ, Αλσατία, όπως θα το ξαναπάμε. Αλλά θα βγάλεις φωτογραφίες, θα είναι σαν να είσαι καρποστά, θα πεις σε κρασιά, θα κάνεις βόλτα, θα δεις κάστρα, καταπράσινες διαδρομές, ρομαντικές πόλεις. Όλα αυτά θα ξεδιπλώνονται μπροστά σου. Πότε θα γίνει η κλήρωση? Αύριο! Ίσα-ίσα προλαβαίνεις. Στην εκπομπή της Αθηναΐδας και του Τάκη Χατζή θα γίνει κλήρωση, επομένως θα πρέπει να κάνεις το εξής. Παρακαλώ με προσοχή, σημείωσέ το, μην τα μπερδεύεις. Θα γράψεις 989, θα αφήσει ένα κενό. Θα γράψεις ταξίδι, γιώτα όλα, ελληνική χαρακτήρες παρακαλώ, το ονοματεπώνυμό σου, πάλι με ελληνικούς χαρακτήρες, θα το στείλεις στο 54301. Και θα γίνει κλήρωση και θα ακούσει το ονοματάκι σου και θα ετοιμάζει βαλίτσες. Καλό ταξίδι, αυτό θέλω να σου πω. Θα φύγεις από εδώ, που έτσι κι αλλιώς τώρα έρχεται η περίοδος της μεγάλης ζέστης στη χώρα μας. Θα μπουν και φωτιές. Τώρα, πώς μπαίνουν οι φωτιές? Οι φωτιές μπαίνουν από πολιτική άποψη. Αν πεις, αυτό το ξέρουμε. Ποια πολιτική άποψη? Έλαντε.
3: Μία πρώην υποψήφια βουλευτής συνελήφθη για εμπρισμό. Υπάρχουν εικόνες, υπάρχει βίντεο. Έβαλε φωτιά σε χωράφι στην Κόρινθο.
4: Ναι. Πρόκειται για την ένατη σύλληψη για εμπρισμό από πρόφεση μέσα στο 2026. Στο βίντεο ντοκουμέντο που έχουμε εξασφαλίσει, η Ράνια φαίνεται 57χρονη να κινείται εντός κατοικημένης περιοχής, εχθές στα Ίσθμια, μαζί με το σκύλο της. Βάζει εδώ φωτιά, τη βλέπουμε σε ξερά χόρτα ή με αναπτήρα ή με σπίρτα. Στη συνέχεια αποχωρεί και όπως θα δούμε γρήγορα ξεσπά φωτιά. Ευτυχώς εδώ να πω ότι ήταν άμεση η αντίδραση των κατοίκων. Κάλεσαν αμέσως την πυροσβεστική και έτσι τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησαν γρήγορα στον εντοπισμό και τη σύλληψη.
3: Αυτή της κατηγορείται
4: για το κακούργημα του εμπρισμού από πρόθεση. Αρχικά να σας πω ότι είναι πρώην υποψήφια στις βουλευτές στις εκλογές του 19 και του 23 με κόμμα της αντιπολίτευσης. Ναι. Μάλιστα, όταν τις περνούσαν χειροπέδες στα στελέχη της ΔΑΕ, είπε Ράνια ότι θα ξανακατέβει στις εκλογές. Τώρα, τι είπε όταν της έδειξαν το συγκεκριμένο βίντεο? Είπε στην αρχή ότι της έπεσε το ακουστικό της και έψαχνε στο σημείο να το βρει. Στη συνέχεια ανέφερε Ράνια ότι σταμάτησε
3: για να αφαιρέσει
4: ένα τσιμπούρι, είπε, από το σκύλο της.
2: Δεν είπανε. Ήταν υποψήφια με την πλευρά της ελευθερίας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα που είναι υποψήφοι ότι έχουν τις ίδιες ιδέες. Πάντως με λεβεντιά παραδέχτηκε ότι της έπεσε το ακουστικό. Και πάντα ξέρουμε ότι όταν πέφτει ένα ακουστικό παίρνει φωτιά το δάσος.

0: Πολύ θα ήθελα να κάνει το παρελθόν, αλλά είναι εδώ μπροστά μας. Αλλά μερικές φορές το παρελθόν είναι καλό να το θυμόμαστε. Ακόμα κι αν κοροϊδεύουμε τον κόσμο, το θυμόμαστε. Ο άνθρωπος ποτέ δεν έχει πει ψέματα. Αμέσως καταλαβαίνει που το πάμε έτσι. Αυτό είναι. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έδωσε μια συνέντευξη στον κύριο Χατζηνικολάου. Μπράβο, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Και εκεί αναφέρθηκε σε έναν άνθρωπο που δεν ζει πια ανάμεσά μας, στο Βασίλη Καρά. Και βρήκε την ευκαιρία, όταν λέμε ότι είναι αθεόφοβος, είναι αθεόφοβος. Βρήκε την ευκαιρία να διαφημίσει τα προϊόντα του, τα γνωστά προϊόντα, στο όνομα ενός ανθρώπου που δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ούτε να αρνηθεί.
1: Τώρα, ο Καράς ήταν φίλος μου, έτσι. Ο Βασίλης ο Καράς ήταν φίλος μου χρόνια. Ήταν φοβερός άνθρωπος. Τον εκτιμούσα πάρα πολύ τον Βασίλη τον Καρά και πολύ φίλος.
2: Είχα και εγώ φιλία πολύ μαζί φίλος. Του και είχα κάνει και μερικές.
1: Και να σας πω κιόλας.
2: Ωραίες.
1: Όταν πονούσε η μέση του, ερχόταν και του στέλνα εγώ τα σκευάσματα δωρεάν του Βασίλη και μου έλεγε ένα μπουκάλι στο μαγαζί, αλλά δεν μπορούσα να πάω. Δεν πήγαινα πλέον στα μπουζούκια, δεν πήγαινα στα μπουζούκια.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι να πεις τώρα. Ο ίδιος είχε πει ότι ήταν πάρα πολύ φίλος με τον Αρχιεπίσκοπο. Τι τράγωνα, κατά τύχη. Μην το ξαναπείς, θα φανεί ότι είναι υπονοούμενο. Λοιπόν, έλεγε ότι είναι φίλος με τον Αρχιεπίσκοπο τον Χριστόδουλο και μάλιστα περιέγραψε και μια συνάντηση που είχαμε πριν γίνει Αρχιεπίσκοπος, όταν ήταν, λέει, δεσπότης και είχαμε συναντηθεί στην Αθήνα, ο οποίος ήταν δεσπότης Ιωαννίνων, έτσι. Αλλά για χάρη του Βελόπουλου είχε πάρει πετάθεση στην Αθήνα.

0: Νομίζω ότι ήταν τελείως λάθος αυτή η επιλογή που έγινε αυτό το τραγούδι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, άλλη φορά προσέχετε. Κάντε εσείς ότι δεν τα ακούτε. Θα μιλήσουμε μετά το Βελόπουλο με έναν άλλο αρχηγό ενός νέου κόμματος για τον Αλέξη Τσίπρα. Ο οποίος είναι εκπρόσωπος αριστεράς. Την αριστερά βεβαίως, την κομμουνιστική αριστερά την εκπροσωπεί η Γιάννα Κανέλη. Πώς άραγε υποδέθηκε την ανακοίνωση του νέου κόμματος η Γιάννα.
1: Ο Τσίπρας είναι δοκιμασμένος. Δηλαδή έχει την εμπειρία του Τσίπρα. Του γλιστρήματος, της συνεργασίας με την ακροδεξιά. Τον ταμπλά που πάθανε όλοι οι άνθρωποι που τον παρακολουθούσαν ως αριστερό και κυβερνός αριστερά και ξαφνικά τους έρχεται στο κεφάλι ένας καμένος και μένουν ξεροί. Πώς μπορεί να πουλήσει και πόσο θα πουλήσει την ανανέωση. Μένα μου θυμίζει κάτι χάπια για την κλιμακτήριο.
2: Τι εννοείς?
1: Αλήθεια.
2: Τι εννοείς χάπια έτσι?
1: Αυτά που παρατείνουν λίγο παραπάνω, ξέρω εγώ ότι...
3: Μειώνουν τις επιπτώσεις.
1: Ναι, και μειώνουν τα συμπτώματα. Να τραγουδάει το σύνολο του ελληνικού λαού, ο πενηντάρης είναι ο νέος της εποχής. Άμα πάμε να το πούμε τώρα έξω, μας παίρνουμε τις ντομάτες.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έτσι που έχουν πάει οι ντομάτες, θα το πούμε. Ας μας πάρουμε τις ντομάτες. Θα έχουμε τουλάχιστον να φάμε μια χωριάτικη.

0: πάμε όλοι μαζί.
1: Ο πενιντάρης,
0: θα σας λέω τα λόγια, ο πενιντάρης.
1: Ο πενιντάρης
0: είναι ο νέος της εποχής.
1: Είναι ένας νέος.
0: Σας ρίξαν ντομάτες ή τσάπα, πάει που το τραγουδάμε.

0: πλάκα πώς προφέρει ο Ζαμπέτας το ρο. Δηλαδή, ας δεις, όταν θέλει να πει, ας πούμε, εξορκισμός, θα πει εξορκισμός, το τρώει το ρο. Α, μια που λέμε για εξορκισμό, κοίταξε να δεις πώς δίνονται τα πράγματα μεταξύ τους. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους λαγοκέφαλους? Επιστρέφουμε στο θέμα των ημερών. Ο λαγοκέφαλος. Κάποιοι λένε ότι θα πρέπει να τον πυροβολείς, να του ρίχνεις κανονιές, να τον βρίζεις. Όχι! Πώς φεύγει ο λαγοκέφαλος? Ο λαγοκέφαλος φεύγει με εξορκισμό.
1: Ένα πραγματικά απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα από μέρες περίπου σε παραλία στο Μαρμάρι της Σεβίας, όπου εκεί νομίζω Μεγάλη Άμμος, αν δεν απατώμε, λέγεται η παραλία, όπου εκεί μία μητέρα δύο παιδιών, ενώ βρέθηκε μπροστά σε ένα απίστευτο θέαμα, ενώ πήγανε σε μια παραλία για να κάνουν το μπάνιο τους όπως κάνουν καθημερινά, ήρθαν σε επαφή οπτική με έναν ράσοφόρο μοναχό YouTuber, ο οποίος εκείνη τη στιγμή φόραγε κανονικά τον πετραχύλ του, είχε δηλαδή κανονικά πλήρη εξαρτήσει, ας πούμε, ιερατική, και ευλογούσε τα νερά με σκοπό να, όπως ο ίδιος δήλωνε, τέλος πάντων, να εξορκίσει το κακό και να φύγουν οι λαγοκέφαλοι. Και μπροστά του κιόλας, όταν πλησίασαν τα παιδιά, γιατί πήγανε κοντά στον άνθρωπο αυτόν, και ο άνθρωπος αυτός τους είπε, τους παρότρινε δηλαδή, παρόλο που είδε δύο ανήλικα παιδιά, αντί να τα εμποδίσει όπως θα κάθε σοβαρός άνθρωπος. Στη θέση του, ο άνθρωπος αυτός λοιπόν τους λέει: μην φοβάστε, αγγίξτε, ας πούμε, το ψάρι, δεν υπάρχει φόβο, εξορκίσει, άρα έχει φύγει το δαιμόνιο από πάνω του κτλ. Όταν λοιπόν η μητέρα πήγε κοντά στο να δει τι συμβαίνει και, αν θέλετε, ζήτησε και το λόγο, έτσι, εκείνος ήταν ακόμα πιο έντονος, ακόμα πιο πιεστικός προς τους ανθρώπους. Και μετά, όταν είδε ότι υπάρχει δυσπιστία, που ευλόγως υπάρχει μέσα σε τέτοια φαινόμενα, άρχισε να γίνεται επιθετικός. Επομένως, έχει καταληφθεί και στο παρελθόν. Δεν είναι κανονικός ιερέας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ρασοφόρος, ενδύεται δηλαδή καταχρηστικά το ράσο, κάνει καθημερινά αντιποίηση αρχής, έχοντας κανάλια στο YouTube, όπου μαζί με κάτι άλλους, αν θέλετε, που είναι μια ομάδα όλοι αυτοί οι άνθρωποι, υποδίονται τους ιερείς χωρίς να έχουν κανονική χειροτονία, δεν ανήκουν στην κανονική ελληνική ορθόδοξη εκκλησία.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Υποψιάζουμε ότι λέει για τον κλεωμένη. Και το συμπέρασμα που βγάζουμε είναι ότι τα παιδιά δεν τα δάκωσε τελικά ο λογοκέφαλος, αλλά τα δάκωσε ο κλεωμένης.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
3: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
4: Νίκο, έλα από εδώ.
3: Ό,τι θέλω θα κάνω.
2: Λίγκο.
3: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Style.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και κάτι έχει ζήσει. Και θες κάπου να το πεις. Πού να το πεις? Έχουμε τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Αλλά θες να τα πούμε κατευθείαν? Στείλ' ένα μηνυματάκι στο Viber 6947-989-989. Email γουστάρεις και email διαθέτει το κατάστημα onair@alpharadio989.gr. Και έχουμε τον... ποιος είναι? Ο Τίμος. Ο Τίμος λέει, μάλλον από μένα μάθετε για το άσμα του νεαρού Λεβέντη. Τίμο, φαντάζομαι ότι το ήξερες και μπράβο, αλλά θα σου πω μια ιστορία για να καταλάβεις που το ήξερα. Είχα μια ξαδέρφη, αγαπημένη ξαδέρφη, η Κική, η οποία μια μέρα, πριν από πολλά χρόνια, μου λέει, έχω ένα φίλο, πολύ καλό παιδί, ο οποίος σπουδάζει στο Πολυτεχνείο, έχει τελειώσει μόνο το Πολυτεχνείο και θέλει να γίνει τραγουδιστής και έχει γράψει ένα τραγούδι, το έχει ηχογραφήσει, θες να τα ακούσεις. Και με πήγε στο σπίτι του Βασίλη Λεβέντη, μικρός, με μαλλιά μακριά. Επομένως το ήξερα από τότε. Και μετά είχαμε συναντηθεί. Πολύ ευγενής άνθρωπος ο Βασίλης Λεβέντης. Επομένως έτσι το είχα μάθει. Αλλά έχει και άλλες πληροφορίες. Ο Τίμος μας λέει ότι ο Ζαμπέτας ήταν και αυτός με το ΕΑ Μελάς. Έλα. Α, εννοείς το παλιό. Α, εντάξει. Ναι. Γιατί είναι ο πεθαμένος άνθρωπος τώρα να υποστηρίζει την Ελλάδα του Τσίπρα, όχι. Λέει επίσης μια παραγγελία. Το Αν ήμουν πλούσιος. Ξέρεις τώρα πώς μπαίνουν τα τραγούδια. Τα τραγούδια τα έχουν προετοιμάσει. Πρώτα Θεός, καλά να είμαστε, φαντάζομαι ότι θα το ακούσουμε, ήδη το έχουμε ακούσει. Αλλά μας απασχολεί πάρα πολύ και η πολιτική κατάσταση. Δίνουν συνεντεύξεις συνέχεια οι πολιτικοί αρχηγοί. Δεν σταματάνε, πότε εδώ και πότε εκεί, σε κάθε εκπομπή, σε κάθε τηλεόραση, σε κάθε παρουσιαστή πάνε, ανοίγουν τα χαρτιά τους, την καρδιά τους. Οι παρουσιαστές έχουν μπερδευτεί, ποιος είναι απέναντί τους, δεν ξέρουν. Αν είναι κόμμα αυτό που εκπροσωπεί, αν είναι άνθρωπος, τα πάντα. Έχουμε τον κύριο Στρόιτερ. Φιλοξενεί τον Αλέξη Τσίπρα, βέβαια. Αλέξη Τσίπρας ονομάζεται Αλέξη Τσίπρας. Ο Στρόιτερ του έχει και άλλο όνομα.
2: Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο, κύριε ΣΥΡΙΖΑ?
3: Δεν λέγομαι κύριο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Πάρα πολύ. Έχετε επικοινωνία με
3: τον κύριο Φάμελο. Θα μπορούσα να λέγομαι κύριο Ελλάς, αλλά νομίζω ότι αυτό.
2: Ούτε κύριο Ελλάς, ούτε κύριο ΣΥΡΙΖΑ. Λάθος δικό μου.
3: Όχι, ξέρετε, πολλές φορές πήγαινα σε εκδηλώσεις και η γλώσσα η λανθάνουσα. Όχι εγώ, με προσφωνούσαν έτσι.
2: Δεν ξέρω αν θα σας ξεφύγει και εσάς κάποια στιγμή.
3: Ελπίζω πως όχι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Μ' αρέσει αυτό το κύριο Ελλάς. Μου θυμίζει το μικρό ήρωα, δεν ξέρω αν διαβάζατε. Ήταν η Κατερίνα, το κορίτσι ας πούμε του Γιώργου Θαλάτση, το ιστορικό παιδί φάντασμα, που σε κάποια στιγμή νομίζαμε ότι έχει πεθάνει η Κατερίνα και εμφανίστηκε στη θέση της η Ελλάς, η οποία σκόρπιζε τον δρόμο, συνέλαβε από ό,τι θυμάμαι και το Χίτλερ και το Μουσολίνι. Έλα πάμε ένα τραγούδι, Ελλάς.

0: Λίγο αντιδραστικό το τραγούδι, το καταγγέλουμε. Αλλά μας δίνει ευκαιρία να φύγουμε από την Ελλάς και να πάμε στην Ελληνίδου. Καταλάβατε τον κόλπο. Ελληνίδου, επίσης δημοφιλής, επίσης ασχολείται με το τραγούδι. Αλλά όχι μόνο με το τραγούδι, ασχολείται και με τη μαγειρική. Και όχι ασχολείται με τη μαγειρική, έχει και επιλογές γευστικές. Και βάσει αυτών επιλέγει σύντροφο. Ναι.
1: Καταρχάς πρέπει να έχει χιούμορ, να του αρέσει η μουσική. Φαντάζεσαι να βάζω εγώ τέρματα τσιφτετέλια στο σπίτι και να μου λέει δεν την παλεύω. Φεύγω. Και να μου βάζει οπερέτα. Θα πάθω κεφαλικό, θα σηκώσω πίεση. Να του αρέσουν τα ψητά. Φαντάζεσαι τώρα εγώ Κυριακή μεσημέρι να θέλω να παραγγείλω 3 κιλά παϊδάκια και να έρχεται και να μου λέει θέλω να φάω αυγό ποσέ πάνω σε τόστ.
2: Δεν θέλω. Αυτή είναι απόλυτη γυναίκα. Αυτή είναι ένα χειροκρότημα. Είναι απόλυτη γυναίκα. Μπράβο.
1: Δεν θα επικοινωνήσουμε.
2: Μαγειρεύει.
1: Ναι, μαγειρεύω.
2: Μαγειρεύει.
1: Ναι. Άλλο ένα ξενερό που θα φας. Να φτιάξει μια φαγητάρα, ένα ωραίο ημάμ και να έρθει να σου πει: εγώ δεν τρώω τέτοια, με πειράζουν. Θα φάω, δεν ξέρω, ριζάκι με εκείνο το μπιφτέκι γαλοπούλα. Δεν ξέρω καν γιατί υπάρχει αυτό. Το μπιφτέκι γαλοπούλα, δεν ξέρω τι υπάρχει.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Τρέση η Ρία Ελληνίδου. Τι σου. Όλα τα άλλα εντάξει. Η οπερέτα, τι σου έφτιαξε. Κάτι άλλο θα έχει στο μυαλό της. Γιατί αυτό το τραγούδι που ακούμε, οπερέτα είναι. Δεν προσφέρεται για τσιφτετέλη βέβαια, αλλά ωραίο είναι. Μπομ, μπομ.

0: Κατάλαβες, και αυτό ερωτικό είναι. Δεν είναι υποχρεωτικό τα τραγούδια τα ερωτικά να έχουν ότι πίνει ουίσκι ο άλλος. Όχι, ναι. Δώσ' μου κι άλλα φιλιά κι ας πεθάνω. Στη θερμή αγκαλιά σου επάνω. Αυτό είναι ωραίο τραγούδι. Μη μου πεις. Φεύγουν τα νιάτα και θυμόμαστε τα παλιά. Τα παλιά φιλιά. Τότε που τα λουλούδια ήταν δροσάτα και ο Γαβαλάς ήταν όπως είναι τώρα. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Ο ίδιος. Όπως ήταν τότε στην Ιταλία, που από ό,τι λέει ήταν στα χορευτικά της Ραφαέλα Καρά. Το λέει. Είναι ίδιος και παράλλαχτος. Και θυμάται παλιές στιγμές. Επίσης ερωτικές.
1: Τι άλλο ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζω, θα γίνω blogger και influencer, μου είπαν. Ε.
1: Δεν είσαι.
2: Ναι, ναι. Ε.
1: Δεν είσαι ήδη influencer.
2: Όχι, εγώ είμαι σκέτο Λάκη Ζαβαλάς και θέλω να γίνω κάτι τέτοιο.
1: Η Μαρία Σολομίνη έκανε μια δήλωση και είπε ότι έχω φαντασιωθεί να πηγαίνω και με γυναίκα και το να είμαι και με άλλο άντρα.
2: Καλά, και εγώ τελευταία έχω μιλήσει με κάποιον άνθρωπο πολύ επώνυμο, άντρα, αρενοπότατο καλλιτέχνη, και είπε ότι φυσικά, που είπε ότι ναι, εγώ έχω φιλήσει άντρα, φίλο μου κιόλας, πολύ κολλητό μου φίλο, σαν straight άντρες που είμαστε, έχουμε και φιληθεί και στο στόμα.
1: Είχαμε και το τρέιλερ.
2: Ναι, ναι, σου άρεσε.

0: Είσαι το κορίτσι της καρδιάς μου. Θα μπορούσε να το έχει πει και ο Κασελάκης αυτό. Θα σε πια ξέρετε σε ποιο. Τη Θεοδόρα, την Τζάκρη. Βέβαια τώρα λίγο τον βρίζει. Αλλά ως σταθερή πολιτικός, έχουμε πει ότι έχει πάρει 3 διαζύγια. Έχει ψηφίσει και όλα τα μνημόνια από ό,τι θυμάμαι. Ως αντιμνημονιακή. Δεν ήταν πάντα επιθετική απέναντι στο Κασελάκη. Παλιά μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν τον λάτρευε.
1: Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια. Γιατί αναρωτιόμουν ως πότε θα αντιστέκομαι. Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα. Και να που η ζωή το έφερε έτσι, που να ανακαλύψουμε μια αθέατη πλευρά της δύναμής μας.
2: Και εσείς τιμάτε, αλλά προτιμάτε Κασελάκη.
3: Σας πω, θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί είναι η μόνη απάντηση στις ανάγκες των καθημερινών ανθρώπων.
4: Είναι πανέτοιμος, καταθέτει καθημερινά προτάσεις, είναι δίπλα στους πολίτες, είναι ένας νέος άνθρωπος φρέσκος, έτσι.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η Θεοδόρα μας, η Εθνική Θεοδόρα. Ή μάλλον, συγγνώμη, η Εθνική Γυριστρούλα ήθελα να πω. Αν δεν πας σε όλα τα κόμματα, δεν μπορείς να έχεις άποψη για το πρόγραμμά τους. Εκείνη ξέρει τα πάντα. Και έχει προσφέρει πάρα πολλά και στην πολιτική αλλά και στην τέχνη. Έχει εμπνεύσει τον Λάκη Παπαδόπουλο. Το τραγούδι που ακούμε... Τι γνωστή γυριστρούλα.

τις γεριστρούλες. Δεν κοιμόμαστε. Μιλάω για τους ρεπόρτερς του σταθμού. Βρίσκονται παντού. Καταγράφουν την επικαιρότητα. Τη σχολιάζουν. Σου τη δίνουν χαρτί και καλαμάρι. Ακολουθεί το μεσημεριανό μαγαζίνο το Αλφαρέντιο 929. Στο σαξόφωνο ο Γιώργος Κατσαρός. Στο μικρόφωνο σε λίγο Ελένα Κλήτου. Θα λέμε πρώτα Θεός αύριο, άντε για.

5η, 2 Ιουλίου του 2026, 2 λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι, σωστά συντονισμένοι εδώ στον Alpha Radio 989. Σήμερα στο μικρόφωνο, στη θέση της Λίνας Κλήτου, η Βασιλική Γιούτσου, σήμερα και αύριο, εκτάκτος. Ημέρες δύσκολες, ημέρες ζεστές, ημέρες σκληρές. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, η καθημερινότητα ματώνει, η επικαιρότητα σκληραίνει. Πάμε ευθύς αμέσως να ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο του σταθμού. Στη ρύθμιση του ήχου ο Ρέστης Παπά, στην αρχισυνταξία η Ντίνα Μόσχου, στην επιμέλεια των ηχητικών η Χριστίνα Μούγιου, στη σύνταξη των ειδήσεων η Λένα Βασιλάκου και στη διεύθυνση της σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη. Μην χάνουμε χρόνο, πολλά και σήμερα τα θέματα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τους τίτλους των ειδήσεων. Νομοθετική ρύθμιση, σημαντική νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας. Προανήγγειλε σήμερα από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε η Υπουργός. Όπως διευκρίνησε, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%. Δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση της όρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν 2 εθνικές συντάξεις. Η αντιτρομοκρατική έρευνα τουλάχιστον 3 εμπλεκόμενους στις αιματηρές επιθέσεις με γκαζάκια χθες στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ώρες. Αναμένονται νέα στοιχεία για τους δράστες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας στην Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Η Νέα Δημοκρατία απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση στη μνήμη της Βάγιας Νέστορας στις 7 το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτιου στη Θεσσαλονίκη. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, το οποίο διαθέτει μονάδα εγκαυμάτων και κλινική πλαστικής χειρουργικής, αναμένεται να μεταφερθεί η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτιο με εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια. Ο πατέρας της, Παναγιώτης Νέστορας, αναμένεται να λάβει αύριο εξιτήριο από την πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου, όπως και ένας εκ των ενίκων της πολυκατοικίας. Στο Ιπποκράτιο παραμένει για νοσηλεία και η τέταρτη ένικος με καρδιολογικά προβλήματα. Την καταδίκη και τον αποτροπιασμό τους εξέφρασαν νωρίτερα σήμερα όλα τα κόμματα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η βία δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας, είπε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η βία από όπου και αν προέρχεται δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Για καταδικαστέα τρομοκρατική επίθεση, χωρίς αλλά και αστερίσκους, έκανε λόγο ο Γιώργος Γαβρίλος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Για ενέργειες προβοκατόρικες και καταδικαστές μίλησε και ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι πραγματογνωμοσύνες για τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Εκενώθηκε για προληπτικούς λόγους και η διπλανή πολυκατοικία. Αναζητείται λύση μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης για τη φιλοξενία των κατοίκων, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών, το οποίο περιλαμβάνει την ένταξη νοσηλευτών του ΕΣΥ και διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Τετράωρη λοιπόν στάση εργασίας πραγματοποιεί σήμερα η ΠΟΕΔΗΝ για μία ώρα ακόμα στην Αττική, 24ωρη απεργία στα νοσοκομεία της περιφέρειας, με αίτημα την εφαρμογή του πορίσματος Μπεχράκη στην ένταξη των υγειονομικών στα ΒΑΕ χωρίς επασφάλιστρο.
Ακυρώνονται όλα τα αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια. Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού έχει εξαγγείλει 24-ωρη απεργία, καταγγέλλοντας πως το λιμάνι δεν διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για τον αριθμό των πλοίων που υποδέχεται και, όπως λένε, θέτουν ζήτημα ασφάλειας για το επιβατικό κοινό αλλά και για τα πληρώματα. Πάντα η Βενεζουέλα ψηλά στη διεθνή επικαιρότητα. 43χρονος παραμένει εν ζωή 8 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Πρόκειται για φύλακα που παγιδεύτηκε μέσα στο κοβούκλιο που εργαζόταν όταν κατέρευσε η 7όρυφη πολυκατοικία. Ομάδες διασωστών από 7 χώρες εργάζονται αδιάκοπα προσπαθώντας να τον προσεγγίσουν. Περισσότερο από 2.000 νεκροί, δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Χιλιάδες εκτοπισμένοι αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες διαβίωσης καθώς κοιμούνται σε ασφυκτικά γεμάτα καταφύγια ή σε υπαίθριους χώρους χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό υπό εξαιρετικά κακές συνθήκες υγιεινής και με τον ΟΗΕ να προειδοποιεί για νέους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Και ο καιρός αύριο, γενικά αίθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη αύριο στην Αττική μεταβλητή, 3 και το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια και ανατολικά νότια έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Το θέμα με την δολοφονική εγκληματική επίθεση στη Θεσσαλονίκη αλλά και η κατάρρευση στις πολυκατοικίες στα Πετράλωνα είναι από τα θέματα που και σήμερα φυσικά, όπως το καταλαβαίνετε, κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Είχαμε όμως αυτή την είδηση νωρίτερα, μία είδηση που σίγουρα αφορά πάρα πολύ κόσμο. Έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ κόσμο στο παρελθόν. Μιλάμε για την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε νωρίτερα από το βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, για να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο Αντώνης Αντωνόπουλος. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Και ξέρεις τώρα, ξέρεις τι θα σου πω τώρα, ότι όταν εγώ ξεκίνησα εκεί αρχές του 2000 τη δουλειά, θυμάμαι πάντα σε προεκλογική περίοδο μία ήταν είδηση. Συντάξεις.
1: Συντάξεις και μάλιστα και η πιο άδικη περίπτωση είναι
0: έτσι,
1: η περίπτωση που
0: άδικη.
1: Αφορά τις συντάξεις κυρίας.
0: Οι περισσότερες οικογένειες το έχουμε βιώσει αυτό, έχουμε μαμά, μπαμπά, το έχουμε βιώσει αυτό το πράγμα, τι σημαίνει.
1: Δυστυχώς και πόσο μάλλον όταν είχαν μπει σε αυτή την ανασφάλεια, σε αυτό το καθεστώς ανασφάλειας, είναι το πώς θα τα βγάλουμε πέρα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, σε μια απρόσμενη στιγμή στη ζωή. Λοιπόν, από σήμερα, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, μπαίνει οριστικό τέλος σε αυτή την άδικη περικοπή των συντάξεων, το οποίο είναι με την κατάργηση του πλαισίου του νόμου Κατρούγκαλου. Λοιπόν, με τη νέα νομοθετική ρύθμιση, οι δικαιούχοι θα εξακολουθούν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και μετά την τριετία, χωρίς να εφαρμόζεται η προβλεπόμενη μείωση στο 35%. Παράλληλα, δεν θα υπάρξει υποχρέωση επιστροφής αναδρομικών ποσών, ενώ στις περιπτώσεις σώρευσης συντάξεων θα συνεχίσουν να καταβάλλονται δύο εθνικές συντάξεις. Σύμφωνα τώρα με την κυβερνητική λογική, η παρέμβαση είναι οριστική λύση σε μια εκκρεμότητα που απασχολούσε εδώ και χρόνια χιλιάδες οικογένειες και κατέστη εφικτή λόγω της βελτιωμένης οικονομικής εικόνας του ασφαλιστικού συστήματος, όπως υποστήριξε η κυρία Κεραμέως. Και μάλιστα συγκεκριμένα είπε ότι την περσινή χρονιά υπήρξε υπεραπόδοση πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ, πάνω από τους στόχους που είχαν τεθεί, και το μέρισμα κατευθύνθηκε σε μείωση.
0: Βέβαια, γιατί υπάρχει και ο αντίλογος γιατί άργησε αυτή η ρύθμιση.
1: Σωστό, σωστό, πολύ σωστά. Οπότε ο βασικός στόχος σε αυτό και η βασική κυβερνητική λογική είναι να μην υπάρχει δημοσιονομικός εκτροχιασμός. Έτσι, δηλαδή αυτός είναι ο γνώμονας που καθορίζει κάθε παροχή. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν και την υπεραπόδοση των 800 εκατομμυρίων, το μέρισμα αυτό κατευθύνθηκε σε μείωση ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση προσωπικής διαφοράς σε συνταξιούχους και ένα αίτημα το οποίο αυτό ικανοποιήθηκε στο ίμιση κατά 50% και από τη μέχρι τώρα πορεία των εσόδων, δηλαδή από τον Ιανουάριο-Απρίλιο του 2026, προκύπτει ότι από τους 4 πρώτους μήνες ήδη υπάρχει υπέρβαση για 517 εκατομμύρια ευρώ στους στόχους που είχαν τεθεί.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό, σύμφωνα με την κυρία Εργασία, την κυρία Κεραμέως, έχει να κάνει με την εφαρμογή της κάρτας εργασίας σε 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους. Αυτή ήταν ένα ποσοστό αυτής της υπεραπόδοσης, οφείλεται και σε αυτή την εφαρμογή.
0: Δεν αμφισβητούμε ότι είναι από τις ειδήσεις που τις χαιρετάμε φυσικά και τις υποδέχεται ο κόσμος με πολύ έτσι μεγάλη χαρά, ειδικά σε μια περίοδο ακρίβειας που τη ζούμε όλοι και τη βιώνουμε και ιδιαίτερα οι συνταξιούχοι που έχουν τόσο μα τόσο ταλαιπωρηθεί. Αντώνη Αντωνόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Για πάμε στο άλλο μεγάλο ζήτημα και για σήμερα, το οποίο πραγματικά μας έχει συγκλονίσει ως κοινωνίας. Πραγματικό λοιπόν αγώνα δρόμου από Δίαιτη Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, προκειμένου να φτάσει στα ίχνη των δραστών του τριπλού χτυπήματος στη Θεσσαλονίκη. Στόχος των αρχών είναι να ξυλώσουν ολόκληρη την αλυσίδα της ομάδας που ευθύνεται για τον τραγικό θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας. Μέχρι στιγμής οι κάμερες έχουν πιάσει τρεις φιγούρες, ωστόσο η ταυτοποίηση κρύβει παγίδες και ένα στοιχείο που αλλάζει τα δεδομένα. Οι αρχές εκτιμούν πως λόγω της νεκρής δεν θα υπάρξει ανάληψη ευθύνης. Πάμε να τα δούμε όλα, πάμε να δούμε όλες τις εξελίξεις. Στη τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται η Κατερίνα Μαστραντονάκη. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βασιλική, κυρίες και κύριοι. Σε μια μεγάλη λοιπόν επιχείρηση συλλογής και ανάλυσης οπτικού υλικού έχει ρηχθεί πλέον η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, ψάχνοντας, Βασιλική, το μοιραίο λάθος. Το μοιραίο λάθος που θα ξεσκεπάσει τους δράστες της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Η αξιωματική πλέον, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, είναι πεπισμένη πως και τα τρία χτυπήματα που έγιναν τα ξημερώματα σε Πηλαία, χθες τα ξημερώματα σε Πηλαία, Τούμπα και Χαριλάου, έδρασαν ακριβώς στα ίδια πρόσωπα. Ήταν ο ίδιος φωνικός μηχανισμός. Και στα τρία σημεία η συνταγή των δραστών, Βασιλική, ήταν πανομοιότυπη. Ένα γκαζάκι, ένα μικρό μπουκάλι βενζίνης και μία κροτίδα για την πυροδότηση. Ωστόσο, στην τρίτη και μοιραία επίθεση στη Χαριλάου, ο μηχανισμός τοποθετήθηκε βαθιά κάτω από ένα αυτοκίνητο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί αστραπιαία και ανεξέλεγκτα, οδηγώντας στο θάνατο την άτυχη γυναίκα που κατέβηκε στο ισόγειο να επιβάλλει Ανέστορα, τη μητέρα της Αφροδίτης. Νέστορα, δυστυχώς την οδήγησε αυτό το μοιραίο αυτό χτύπημα που έκαναν οι νεαροί. Τώρα, αυτή τη στιγμή, η εικόνα των ερευνών που έχουμε στη διάθεσή μας, Βασιλική, έχει ως εξής. Από τα βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι αξιωματικοί, βλέπουν τρεις εμπλεκόμενους. Βλέπουν τρία άτομα. Όμως, δυστυχώς, βλέπουν μόνο φιγούρες, όχι καθαρά πρόσωπα. Κανένας δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Μάλιστα.
1: Για να ξυλωθεί όλη η ομάδα, Βασιλική, οι αρχές σαρώνουν τις κάμερες για να δουν τα πριν και τα μετά. Ψάχνουν να βρουν από ποιον προμηθεύτηκαν τα υλικά, αν συναντήθηκαν με κάποιον πριν και μετά τα χτυπήματα, αν υπάρχει υποστηρικτικό όχημα ή συνεργός στα σημεία όπου εντοπίστηκαν να κινούνται οι δράστες. Αναζητούν λοιπόν από κάμερες ασφαλείας και από οπτικό υλικό και καταθέσεις τα ίχνη των δραστών που οδήγησαν στο θάνατο έναν άνθρωπο.
0: Ναι, Κατερίνα, γιατί αίτημα της κοινωνίας είναι αυτό ακριβώς. Τέτοιες δολοφονικές επιθέσεις, επιτέλους, πρέπει να βρίσκουμε ποιοι είναι οι δράστες, να τους βλέπουμε, να τους ξέρουμε. Πρέπει αυτό το πράγμα να φτάνει σε ένα τέλος, με την έννοια ότι δεν μπορούμε απλά να είμαστε εδώ, να συγκλονιζόμαστε και να καταδικάζουμε. Πρέπει να υπάρχει και μία ολοκλήρωση σε αυτές τις έρευνες και κάποια στιγμή επιτέλους να δούμε ποιοι είναι πίσω από αυτές τις δολοφονικές ενέργειες.
1: Να βγουν οι κουκούλες και τα κράνη. Αυτό ακριβώς όπως το είπες, Βασιλική.
0: Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι νεότερα δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημοκλήδου.
2: Μέχρι στιγμής αυτό που έχουν διαπιστώσει οι συνάδελφοι είναι ότι έχουμε την εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων. Θεωρούν ότι και στις τρεις περιπτώσεις εμπλέκονται τα ίδια άτομα. Ο εμπριστικός μηχανισμός, τουλάχιστον με τα δεδομένα που μας έχει δώσει το Τμήμα Εξουδετερικών Εκδικών Μηχανισμών, είναι ίδιος και στις τρεις περιπτώσεις. Έχει την ίδια μορφή. Τις επόμενες ώρες και ημέρες θα έχουμε σίγουρα αποτελέσματα.
0: Φυσικά μένουμε σε αυτό το συγκλονιστικό ζήτημα. Πάμε όμως λίγο να πούμε για έναν σεισμό που είχαμε νωρίτερα. Έναν σεισμό μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Κάρπαθο. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός καταγράφηκε 6 λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι. Είχε επίκεντρο 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου. Συγκλονιστικά είναι τα όσα δηλώνουν και τα θύματα των βομβιστικών δολοφονικών αυτών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να ακούσουμε τον Σάβα Αναστασιάδη.
3: Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο. Θερμά συλληπιτήρια. Δυστυχώς οι τρομοκράτες κινούνται άναδρα, κινούνται στο σκοτάδι. Θα ζητήσουμε προστασία βεβαίως, όχι μόνο για μας, αλλά και για τους ένικους οι οποίοι έχουν πρόβλημα και δεν έχουν κανένα λόγο οι άνθρωποι να μπαίνουν σε αυτή την διαδικασία του φόβου και του τρόμου.
0: Πάμε και στον Ζήση Ιωακίμοβιτς, ο οποίος περιέγραψε ότι ήταν τα παιδιά του στο σπίτι χρήση εμπριστικών μηχανισμών σε κατοικίες. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως συμβολική. Το ζήσαμε με την αδικοχαμένη Βάγια, είπε τη μητέρα. Είμαι συγκλονισμένος. Ήμουν στο νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε, όπως είπε, την ένταση, τη σοβαρότητα του γεγονότος. Είναι καταδικαστέα χωρίς αστερισκούς.
4: Και η σύζυγος και η μεγάλη κόρη μου, θα έλεγα, τρομοκρατήθηκαν. Τα άλλα δύο παιδιά είναι μικρά, 4 χρονών, δεν καταλαβαίνουν και πολλά. Η χρήση εμπριστικών μηχανισμών σε κατοικημένα κτίρια δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως συμβολική, ως ακίνδυνη ενέργεια, όταν υπάρχουν μάλιστα άνθρωποι μέσα στα σπίτια, οικογένειες, παιδιά, ηλικιωμένοι. Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος απώλειας ζωής και τη ζήσαμε με την αδικοχαμένη μητέρα, την κυρία Βάγια. Είμαι συγκλονισμένος από χτες, γιατί ήμουνα στο νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε λοιπόν την ένταση που υπάρχει, τη σοβαρότητα. Δεν ξέρω, είναι καταδικαστέα χωρίς αστερίσκους. Πρώτα μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, μετά για πολιτική. Σήμερα έχουμε μια μεγάλη δράση, μια κινητοποίηση, όπου περισσότερο θέλουμε να δείξουμε τη συμπαράστασή μας στην Αφροδίτη, αλλά ταυτόχρονα και να καταδικάσουμε αυτή την τρομοκρατική εγκληματική ενέργεια. Γι' αυτό λοιπόν θα μαζευτούμε έξω από το Ιπποκράτιο Ειρηνικά. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω με τις δηλώσεις του γραμματέα, αν και ότι είμαι σε θέση να γνωρίζω, που με ενημέρωσε η αντιτρομοκρατική εδώ, ότι και τα τρία άτομα αυτά προέρχονται από τον αντισυστημικό, αντιεξουσιαστικό χώρο. Τώρα, να μην κάνουμε και εικασίες. Σε μια δημοκρατία οι πολιτικές διαφωνίες λύνονται με λόγο, λύνονται με επιχειρήματα και με θεσμικές διαδικασίες, όχι με πράξεις βίας και τρομοκρατίας.
5: Συμφωνώ.
4: Ειδικά όταν υπάρχουν μικρά παιδιά, είμαι δηλαδή οργισμένος, μπορώ να πω. Να έρθουν στο γραφείο.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Ζήση Ιωακίμοβιτς, ο οποίος βγήκε το πρωί στον Γιώργο Ευγενίδη. Στον Γιώργο Ευγενίδη μίλησε και η Μέρη Μπόση, η ομότιμη καθηγήτρια Διεθνούς Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Πειραιός. Εκδικητικότητα δίχως ιδεολογική κάλυψη βλέπει η ομότιμη καθηγήτρια πίσω από την συγκεκριμένη ενέργεια. Μιλώντας στον Αλφαρέντιο 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη, είπε ότι στην προκειμένη περίπτωση έχουμε βία για τη βία και σίγουρα νέου τύπου τρομοκρατία.
6: Ο τρόπος, η μέθοδος δράσης, τα γκαζάκια. Τι άλλη εκρηκτική ύλη, τι δείχνει προς το παρόν, δείχνει την αδιαφορία για το αποτέλεσμα. Γνωρίζουν ότι θα προκαλέσουν καταστροφές, αλλά συνήθως επιλέγουν να μην έχουν θύματα. Η συγκεκριμένη όμως αδιαφορία για το αποτέλεσμα δείχνει εκδικητικότητα δίχως ιδεολογική κάλυψη. Είναι πιο κοντά στο έγκλημα, όχι στην ιδεολογικού τύπου τρομοκρατία. Εδώ έχω να κάνω με τη νέα τρομοκρατία, όπως τη λέμε, όπως έχει ονομαστεί διεθνώς και τη χρησιμοποιώ και εγώ. Ή αυτό που επίσης λέμε μη καθαρή τρομοκρατία, που δεν έχει, όπως είπα, δείγματα ιδεολογικής σκέψης. Δεν θεωρεί απαραίτητο τον ιδεολογικό μανδύα. Τι έχω εδώ, βία για τη βία. Ένα από τα μεγάλα λάθη που χρησιμοποιούμε κι εμείς είναι ότι την ταυτίζουμε αυτή τη βία με την ακροαριστερά. Όταν η βία αποστεώνεται από όποια ιδεολογική κάλυψη, τότε είναι έγκλημα. Λειτουργεί σαν έγκλημα.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 23 λεπτά μετά τις 2, πάντα σε εξέλιξη. Το μαγκαζίνο του Αλφα Radio 989, εκτάκτο σήμερα και αύριο στη θέση της καλής συναδέλφου της Λίνας Κλήτου, η Βασιλική Γιούτσου. Μένουμε στο θέμα της βομβιστικής δολοφονικής επίθεσης στην Θεσσαλονίκη. Πηγαίνουμε στο πολιτικό κομμάτι της υπόθεσης. Από την πρώτη στιγμή βρέθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ο Πρωθυπουργός, έκανε δηλώσεις. Η δήλωση βέβαια αυτή ήταν λίγο πριν μάθουμε ότι δυστυχώς κατέληξε η Βάγια Νέστορα.
9: Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη.
0: Αυτό είπαμε είναι και το αίτημα της κοινωνίας. Να ακούσουμε όμως και την σημερινή ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, στους δημοσιογράφους.
10: Χθες γίναμε μάρτυρες μιας ακραία συντονισμένης δολοφονικής επίθεσης σε βάρος τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία ήταν ένας από τους στόχους της επίθεσης αυτής, μαζί με τον πρόεδρο της διοικούσας της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, και τον πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, Σάβα Αναστασιάδη. Για ακόμα μια φορά εκφράζουμε όλη ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα. Η τρομοκρατική ενέργεια αυτή ήταν μια άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας σε βάρος τριών ανθρώπων απλώς και μόνο γιατί δεν συμφωνούν με την ιδεολογία τους. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές. Θεωρούμε ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς και θα εντοπιστούν τόσο η φυσική όσο και η ηθική αυτούργοι και θα οδηγηθούν ενώπιον της στηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί. Νιώθω όμως την ανάγκη να πω και κάτι ακόμα. Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Αυτοί που επιτίθενται με κάθε τρόπο στις γυναίκες και τους άνδρες ελληνικής αστυνομίας όταν κάνουν τη δουλειά τους, προστατεύοντας με αυταπάρνηση κάθε πολίτη και ψάχνουν να βρουν ψεγάδι σε μια αστυνομική επιχείρηση που έχει στόχο να μας προστατεύσει από πάσης φύσεως μπαχαλάκηδες. Η πολιτεία, ανεξαρτήτως κομμάτων, για πολλά χρόνια ανέχτηκε τέτοιες συμπεριφορές, ειδικά από το ένα άκρο. Η κοινωνία απαιτεί εφαρμογή του νόμου με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Οφείλουμε να σκύψουμε το κεφάλι με σεβασμό στα τόσα θύματα δολοφονικών επιθέσεων και να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τον νόμο παντού. Σε δημόσια κτίρια, δρόμους, γειτονιές, πανεπιστήμια. Χωρίς εκπτώσεις και φόβο.
0: Γιώργο μου, σε άκουγα το πρωί στην εκπομπή σου και δεν μπορώ παρά να συμφωνώ με την πρώτη σου κουβέντα μέχρι και την τελεία, δηλαδή σε όσα είπες, για αυτό το οποίο πραγματικά μας έχει συγκλονίσει όλους. Μιλάμε για αυτή την τρομοκρατική δολοφονική ενέργεια στη Θεσσαλονίκη. Όσο περισσότερο διαβάζουμε, παίρνουμε πληροφορίες και για την οικογένεια και για αυτό το οποίο συνέβη, δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις. Δεν μπορείς να συνειδητοποιήσεις πόσο μεγαλύτερη τραγωδία θα μπορούσε να έχει γίνει. Και Γιώργο, να σου πω και εγώ ως πολίτης, αυτό το οποίο έχω ανάγκη είναι ψύχρεμες και υπεύθυνες φωνές από όλα τα κόμματα, και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση.
11: Ναι, Βασιλική, φαίνεται ότι υπάρχει ένα κλίμα ομόθυμης καταδίκης αυτού του τρομοκρατικού περιστατικού, αυτής της τραγωδίας που εξελίχθηκε, αποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχουν αθώα γκαζάκια ή αθώες βόμβες, δηλαδή τρομοκρατία δύο ταχυτήτων, μία που εν πάση περιπτώσει κάπως μπορεί να γίνει ανεκτή γιατί δεν προκαλεί μεγάλες συνέπειες, και κάτι άλλο το οποίο είναι διαφορετικό γιατί κοστίζει ανθρώπινες ζωές. Αποδεικνύεται ότι όλα μπορεί να κοστίσουν ανθρώπινες ζωές. Τώρα, εδώ που είμαστε, έχουμε κάποια δεδομένα ως προς το πολιτικό προκείμενο. Αφενός έχουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος εχθές βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη σε μια αστραπιαία επίσκεψη, επισκέφθηκε το νοσοκομείο Ιπποκράτειο, εκεί όπου νοσηλεύονται μέχρι και σήμερα η πολιτεύθερα της Νέας Δημοκρατίας, η Αφροδίτη Νέστορα, με εκτεταμένα εγκάβματα σε όλο της το σώμα, και ο πατέρας της, ο οποίος είναι σε καλύτερη κατάσταση, ο κύριος Παναγιώτης Νέστορας. Αμέσως μετά τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε με δήλωσή του ότι κανένας πλέον δεν μπορεί να αδρανεί, να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, και τόνισε ότι καμία ανοχή δεν υπάρχει στο αίμα και στον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί που ανήκει στο περιθώριο, και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων. Παρόμοιο το μήνυμα πριν από λίγη ώρα και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος υπογράμμισε ότι το μήνυμα είναι σαφές, η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, όμως, είπε, τόσο αξία έχουν να πέσουν και οι μάσκες για όσους βαπτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης και παρόμοιες ενέργειες, σφεύγοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα σε κάθε λογής εγκληματίας. Η κοινωνία απαιτεί τιμωρία. Οφείλουμε να σκύψουμε το κεφάλι και οφείλουμε να εφαρμόζουμε τον νόμο παντού, είπε ο κύριος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι αυτό πρέπει να γίνει χωρίς εκπτώσεις και χωρίς φόβο. Είναι εδραία πεποίθηση μεταξύ κυβερνητικών στελεχών ότι η επίθεση με γκαζάκια εναντίον τριών σπιτιών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Θεσσαλονίκης, του κ. Ιωακίμοβιτς, της Αφροδίτης Νέστορα και της οικογένειάς της, και του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, του Σάβα Αναστασιάδη, θεωρούνται αντίπεινα για τα όσα γίνονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, για το σπάσιμο καταλήψεων, για την έξωση διαφόρων αντιεξουσιαστικών ομάδων από τον χώρο του Πανεπιστημίου. Και προφανώς, επιχειρησιακά το λέω, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έκαναν αυτό το οποίο έκαναν, θεώρησαν ότι θα κάνουν μια πιο συμβολική επίθεση, η οποία όμως στην προκειμένη περίπτωση κατέληξε σε δολοφονία. Πρέπει να σου πω ότι εχθές ο κύριος Μητσοτάκης, λίγο πριν αναχωρήσει από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης για να επιστρέψει στην Αθήνα, είχε σύντομο τετ-α-τετ με τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, και αρμόδιους αξιωματικούς της αστυνομίας εκεί στην Θεσσαλονίκη, ζητώντας τους μετεπιτάσεως άμεσα αποτελέσματα, προκειμένου να βρεθούν οι δράστες και η ηθική αυτούργη της δολοφονικής.
0: Έχουμε εικόνα,
11: επίθεσης.
0: Γιώργο, έτσι, και από τις συζητήσεις που κάνεις εσύ με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αν φαίνεται να είμαστε κοντά στο να...
11: Η εκτίμηση είναι ότι υπάρχει μία ομάδα αντιεξουσιαστών που είναι γνωστή στις αρχές και εκτιμάται, επειδή υπάρχουν στοιχεία από τις κάμερες, ειδικά από το σπίτι του Σάβα Αναστασιάδη, ο οποίος έχει κάμερες στο σπίτι του και φαίνεται, σύμφωνα με τη μαρτυρία και του ίδιου του πρώην βουλευτή, καθαρά οπωσδήποτε το πρόσωπο ενός από αυτούς τους δύο που άφησαν τη σακούλα με τον γκαζάκι, η εκτίμηση είναι ότι οι αρχές είναι κοντά σε συλλήψεις, όμως αυτό είναι ζήτημα αστυνομικού σχεδιασμού. Τώρα, έχει ανοίξει και μια αντιπαράθεση της Νέας Δημοκρατίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, μετά τις βραδινές δηλώσεις του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κυρανάκη, στο Άξιον 24, τις οποίες επανέλαβε και πριν από λίγο, σήμερα το πρωί, από τον Αντένα, χρεώνοντας την πραγματικότητα στον κύριο Τσίπρα διαχρονική ανοχή σε συμπεριφορές στελεχών κοντά σε αυτόν, σε τρομοκράτες, σε φαινόμενα τρομοκρατίας, σε πρακτικές τρομοκρατίας. Ακόμα και το ίδιο το όνομα του νέου κόμματος στην Ελλάδα την ανοίγαγε ο κύριος Κυρανάκης σε εμφυλιοπολεμική πρόθεση, μάλλον σε ένα όνομα το οποίο σχετίζεται με τον εμφύλιο, μην αποδώσω πρόθεση στον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς αυτό ηλέκτρισε και την Ελλάς. Πάντως, για τη Νέα Δημοκρατία, το μείζον είναι σήμερα, και με αυτό ολοκληρώνω. Η συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί στις 7 η ώρα το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, είναι συνδιοργάνωση της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ. Θα γίνει μια ανθρώπινη αλυσίδα με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Έχουν τυπωθεί και μπλουζάκια με αυτό το σύνθημα. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει αρκετός κόσμος, αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από όλη την Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου να σταλεί ένα μήνυμα απέναντι σε όσους εν τέλει σκότωσαν την Βάγια Νέστορα, τη μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Γιώργο Ευγενίδη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούσαμε λοιπόν τον Γιώργο Ευγενίδη, αυτά από την κυβέρνηση. Πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Επιμένει φυσικά η βία από όπου και αν προέρχεται δεν έχει καμία θέση στην δημοκρατία. Αυτό τόνισε και σήμερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος και έχουμε και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντώνη Αντωνόπουλο. Αντώνη.
1: Καλά μεσημέρι και πάλι, Βασιλική. Να σου πω ότι τον τόνο και το ύφος το έχει δώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μετά την τραγική είδηση του χαμού της μητέρας της Αφροδίτης Νέσορα, εκτός εξέφρασε την οντύνη και τη βαθιά του θλίψη και υπογράμμισε ότι οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Και όπως κατέληξε, σε μια δημοκρατική και ευγνωμούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες. Τώρα, ομόθυμη είναι η καταδίκη αυτού του τραγικού γεγονότος και από όλα τα κόμματα στη Βουλή. Ο Σωκράτης Φάμελος στην Ολομέλεια πριν από λίγο εξέφρασε με τη σειρά του τη θλίψη και την οδύνη του. Έκανε λόγο για μια άναντρη αποτρόπαια και καταδικαστέα τρομοκρατική επίθεση που οδήγησε στην απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής και σε τραυματισμούς συνανθρώπων μας. Να σου πω ότι όλα τα κόμματα στο ίδιο ύφος, η κυρία Κωνσταντοπούλου επίσης, σε μια αποστροφή της όμως άφησε υπόνοιες για εργαλειοποίηση της επίθεσης αυτής και εμέσως εχμές για το ενδεχόμενο προβοκάτσες. Βασιλική.
0: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Αντώνη Αντωνόπουλο.

0: Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι αυτό το οποίο συνέβη στη Θεσσαλονίκη είναι μία εγκληματική ενέργεια. Δεν χωρούν πολιτικές αποχρώσεις, δεν χωρούν ερμηνείες από την πλευρά των κομμάτων. Είναι εγκληματική δολοφονική ενέργεια. Σίγουρα όμως έχει σημασία να δούμε πώς αντιδρούν, τι δηλώνουν, τι λένε τα κόμματα. Σε μια συζήτηση γενικότερα που έχει ξεκινήσει, έχουμε δίπλα μας την Έφη Μπαρμπάτση. Έφη, καλό μεσημέρι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λένε και πώς τοποθετούνται τα κόμματα σε αυτό το οποίο έχει συμβεί και πραγματικά μας έχει συγκλονίσει όλους σαν κοινωνία. Και όσο πιο πολύ διαβάζουμε, πολύ μαθαίνουμε έτσι, γιατί και εγώ την οικογένεια αυτή δεν τη γνώριζα. Τη συγκεκριμένη πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας δεν τη γνώριζα. Ανθρώπινα όμως το θέμα αυτό μας έχει αγγίξει και σίγουρα πρέπει και τα κόμματα να λάβουν μια σοβαρή και υπεύθυνη στάση απέναντι σε αυτή τη βία στην κοινωνία που υπάρχει και σίγουρα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δίνουμε αυτή την ιδεολογική και πολιτική απόχρωση.
1: Και νομίζω έχεις απόλυτο δίκιο, Βασιλική, και κυρίως εκτός ότι υπάρχει σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδίκασε αυτή τη δολοφονική
0: δεν μπορούμε
1: επίθεση.
0: Να το αμφισβητήσουμε
1: ακριβώς.
0: Και δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει αυτό, έτσι.
1: Και νομίζω ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι η τρομοκρατία δεν χωράει στη δημοκρατία. Δεν είναι ξεκάθαρο, έτσι. Και πρέπει να στέλνετε ένα μήνυμα ξεκάθαρο, χωρίς να υπάρχουν ούτε υπόνοιες, ούτε να μπαίνουμε στη διαδικασία ότι θα μπορούσε κάτι άλλο να μετρηθεί κάπως αλλιώς. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε μετά από αυτή τη δολοφονική επίθεση είναι και από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι ξεκάθαρα ότι και ο Σωκράτης Φάμελος, από χτες κιόλας, ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης, είπε, προκειμένου οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Και μάλιστα πριν από λίγο, μιλώντας από το Βήμα της Βουλής, εκτός ότι εξέφρασε βεβαίως και εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ τη βαθιά του θλίψη και την οδύνη για τον τραγικό θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μίλησε για μια είδηση που συγκλονίζει, μίλησε για μια άναδρη, αποτρόπαια και καταδικαστέα τρομοκρατική επίθεση που οδήγησε στην απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής και στον τραυματισμό των συνανθρώπων μας. Γιατί μην ξεχνάμε, έτσι, ότι η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας και ο μπαμπάς της ακόμη νοσηλεύονται οι άνθρωποι. Εκφράζουμε λοιπόν, όπως είπε, τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Η τρομοκρατία, η απειλή κατά τη ζωή και η άσκηση βίας δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Είναι σε πλήρη αντίθεση με τα ιδανικά μας και τις αξίες μας, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα αναφέρθηκε και πάλι στο κομμάτι ότι θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να τρέξουν και να προχωρήσουν άμεσα στην διαλεύκανση της υπόθεσης και να υπάρξει μια αποτελεσματικότητα ώστε να λογοδοτήσουν οι ένοχοι στη δικαιοσύνη. Και μάλιστα, όπως είπε, και για να μην σκιάσω την τραγικότητα της απώλειας και της θέσης μας, δεν θα προβώ κανένα σχολιασμό για τα πολιτικά σχόλια κυβερνητικών στελεχών που την ακολούθησαν. Να. Διότι θα δούμε και ότι ειδικά μετά και από τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη, και τις δηλώσεις του χτες στο Άξιον 24 και σήμερα το πρωί στον Αντένα, όπου ούτε λίγο και πολύ, κυρίως και με τις αιχμές του προς τον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι και η επιλογή του ονόματος Ελλάς από το κόμμα, από τον πρώην Πρωθυπουργό, διχάζει. Ανέφερε ότι ο νόμος που είχε περάσει επί κυβέρνησης Τσίπρα, ότι άφηνε έξω τους τρομοκράτες. Μπήκε σε μια διαδικασία, δηλαδή, ο κύριος Κυρανάκης.
0: Και αρχίζουμε και ανοίγουμε λίγο το τσουβάλι και βάζουμε και άλλα θέματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι και λίγο επικίνδυνο. Και πρέπει, είναι αυτό το οποίο λέω, Έφη, ότι πρέπει και οι πολιτικοί λίγο να είναι υπεύθυνοι στο λόγο τους. Γιατί κακά τα ψέματα, εμείς είμαστε πολίτες, ακούμε, παίρνουμε αυτό.
1: Μα τα μηνύματα ενότητας νομίζω ότι από εκεί θα προκύψουν.
0: Δεν μπορούμε από τη μία να λέμε να μην υπάρχουν αστερίσκοι, να μην υπάρχει υποκρισία. Σωστό. Και την ίδια ώρα με το λόγο μας έτσι να ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και όριμοι και υπεύθυνοι.
1: Συμφωνώ απολύτως, διότι όταν έχεις, παραδείγματος χάρη, ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία, όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Όταν υπάρχουν τόσο ξεκάθαρες δηλώσεις που δεν υπάρχουν αστερίσκοι, είναι κακό να δημιουργείται και να μπαίνει. Και να μπαίνουμε σε θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης όταν μιλάμε για μια τέτοια δολοφονική επίθεση. Έτσι λοιπόν, και μετά τα πειρά του κυρίου Κυρανάκη, είδαμε και από την Ελλάς ότι ανέφερε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ότι την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται την δημοκρατία, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλειότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, θα τον αφήσουμε μόνο του. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι είναι σε πολύ υψηλούς τόνους και η απάντηση από το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα, αλλά είδαμε και το κομμάτι, όπως σας είπα και με τον ανέφερα και για την ομιλία του Σοκράτη Φάμελου στη Βουλή, που είπε ότι δεν θα μπούμε στη διαδικασία να συνεχίσουμε και να σχολιάσουμε τα πολιτικά σχόλια των κυβερνητικών στελεχών τα οποία ακολούθησαν μετά την δολοφονική επίθεση. Βεβαίως και υπάρχουν και συγκεκριμένα σημεία που αναφέρονται ότι θα απαιτούνται και συγκεκριμένα μέτρα, όπως ενίσχυση που θα πρέπει να υπάρξει γενικότερα στο πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα και πώς θα πρέπει να λειτουργούν και να μην υπάρχει τρομοκρατία και να μην μπορεί να βρίσκει, έτσι, να μην υπάρχουν θύλακες που να βρίσκει τρόπο να εκδηλώνεται με αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει να υπάρξουν και για αυτό το κομμάτι μια προσοχή από τις αρμόδιες αρχές. Νομίζω όμως ότι είναι ξεκάθαρο σε αυτή την υπόθεση.
0: Είναι ξεκάθαρο.
1: Ότι δεν υπάρχει κανένας αστερίσκος από κανένα κόμμα.
0: Φυσικά το μόνο που μας στεναχωρεί, ξέρεις ποιο είναι, Έθιμο, ότι ιστορικά έχει δείξει ότι το πολιτικό μας σύστημα είναι λιγάκι ανώριμο στην διαχείριση και αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων, με μια ομοφωνία όσον αφορά τι κάνουμε τώρα και πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να αφήσουν έξω αντιπολιτευτικές κορώνες, πρέπει να αφήσουν έξω πολιτικές κορώνες.
1: Έχασε τη ζωή της μια γυναίκα πραγματικά που ήταν στο σπίτι της ξημερώματα, επειδή κάποιοι πήγαν.
0: Και θα μπορούσε να έχουμε διδυνήσει και άλλα άτομα.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ να περνούσε οποιοδήποτε εκείνη τη στιγμή τι θα μπορούσε.
1: Μα δεν γίνεται όμως να μην είσαι ασφαλής στο σπίτι σου 2026 επειδή κάποιος διαφωνεί με το τι λες. Δεν ξέρω, δηλαδή είναι αδιανόητο αν σκεφτεί κάποιος ότι η κυρία Νέστορα, η Αφροδίτη Νέστορα, έχασε τη μητέρα της, τη Βάγια Νέστορα. Ξαφνικά,
0: νέα γυναίκα η οποία έχει ζήσει. Αυτή η οικογένεια έχουν ζήσει και άλλη
1: είναι τραγικό.
0: Είναι τραγικό. Είναι ανθρώπινη διάσταση που μπορεί να το δει.
1: Και πέρα από την ανθρώπινη διάσταση είναι τρομοκρατία.
0: Μην
1: ξεχνάμε λοιπόν ότι πρέπει να μιλάμε με ανοιχτά λόγια και, και υπάρχουν και οι αναρτήσεις. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, τώρα που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, είδα και την κόρη του κυρίου Βουλγαράκη, την Παυλίνα Βουλγαράκη, που λέει για το πώς βίωσε εκείνη την επίθεση που είχαν στο σπίτι του από όταν ήταν μικρή κοπέλα και που ήταν νεογέννητη. Η αδερφή της πριν από 23 χρόνια, όπως είπε χαρακτηριστικά.
0: Είναι πληγωμένη και η κοινωνία και το πολιτικό σύστημα από τέτοιες ενέργειες.
1: Και χρειάζεται οριμότητα.
0: Και πρέπει να οριμάσουμε και οι πολίτες και το πολιτικό σύστημα επιτέλους. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, κορυφώνεται σιγά σιγά το καλοκαίρι. Δυστυχώς η επικαιρότητα είναι πολύ βαριά. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται σε αυτό το κλίμα, το θερμοκρασιακό, το πολιτικό, τη καθημερινότητα.
1: Είναι αυτό που περιμένουμε 11 Ιουλίου να γίνει κεντρική επιτροπή. Αλλά πληθαίνουν οι φωνές. Είδαμε τον Παύλο Πολάκη που ζήτησε την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου και επί της ουσίας έθεσε θέμα ηγεσίας και μάλιστα έθεσε και τη δική του υποψηφιότητα, είτε για πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας είτε για αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Νίκος Παπάς μετά με τη σειρά του σήμερα είχαμε δηλώσεις όπου και εκείνος επιμένει ότι θα έπρεπε να παραιτηθεί ο Σοκράτης Φάμελος. Παρόλα αυτά όμως δεν ξέρω αν θα μιλάμε για μια ομάδα Πολάκη όταν θα πάμε στην Κεντρική Επιτροπή, διότι υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, Ρένα Δούρου θεωρεί ότι είναι άκερο, αυτό που καταλαβαίνουμε από τους συνομιλητές της, είναι άκερο αυτή τη στιγμή να μιλάμε για αλλαγή προσώπου ή αλλαγή ηγεσίας, όταν δεν έχουμε καταλήξει σε μια στρατηγική και όταν δεν υπάρχει μια συνεδριακή απόφαση. Άρα νομίζω ότι και οι επόμενες ημέρες θα είναι έτσι πολύ έντονες στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα το ζητούμενο είναι σε αυτήν την κεντρική επιτροπή εάν θα καταφέρει να έχει την πλειοψηφία ο Σοκράτης Φάμελος ή αν θα κινδυνεύσει να χάσει είτε την ηγεσία είτε αν θα πάμε σε μια συλλογική ηγεσία να δούμε ποιες φωνές θα επικρατήσουν.
0: Μάλιστα, Έφη Μπαρμπάτση, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 2:46, πάντα συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, σε εξέλιξη το μαγκαζίνο του σταθμού. Εκτάκτως σήμερα και αύριο στη θέση της Λίνας Κλήτου η Βασιλική Γιούτσου, για να κλείσουμε το κομμάτι της δολοφονικής ενέργειας, δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε πως ανάρτηση έκανε νωρίτερα και η Κίπερλι Γκυλφόιλ τη θέση πως δεν υπάρχει χώρος της κοινωνίας μας για πολιτική βία, υπογραμμίζει πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών. Με αφορμή τις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Εκφράζει τα συλληπιτήριά της για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Και πάμε στο άλλο. Διανόητο αυτό ζήτημα της εβδομάδας, το οποίο επίσης μας έχει αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε αυτό το οποίο έχει συμβεί. Μιλάμε φυσικά για την πολυκατοικία στην Ακμίνη στα Πετράλωνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα τώρα για τον αρμόδιον αρχών για τα αίτια της κατάρρευσης της τετραόροφης πολυκατοικίας. Αυτή την ώρα πραγματογνώμονες της περιφέρειας Αττικής πραγματοποιούν αυτοψία στα συντρίμμια του οικοπαίδου, όσο και στα διπλανά κτίρια επί της οδού Αλκμίνης. Χθες στο χώρο βρέθηκε κλιμάκιο μηχανικών της πολεοδομίας που επιθεώρησε το οικόπεδο και το κτίριο το οποίο κατέρευσε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται η Ελένη Λαζάρου. Ελένη, καλό μεσημέρι και όλοι περιμένουμε απαντήσεις. Απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη.
5: Καλησπέρα Βασιλική, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Το πιο επίγον ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα το τι προκάλεσε την κατάρρευση της πολυκατοικίας, αλλά ακόμη πιο επίγον είναι το πού θα κινηθούν από τη στιγμή της κατάρρευσης και μετά οι άνθρωποι που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχασαν τα σπίτια τους και όλα τους σχεδόν τα υπάρχοντα. Ο Δήμος Αθηναίων έχει ενεργοποιήσει σχέδιο για την προσωρινή στέγαση των 7 νοικοκυριών που ξεσπιτώθηκαν. Mm-hmm. Βρίσκεται σε επικοινωνία με την Airbnb προκειμένου να διατεθούν άμεσα καταλήματα, ενώ συνεργάζεται και εξετάζεται και συνεργασία με ξενοδοχεία της Αθήνας, ώστε κανένας από τους κατοίκους να μην μείνει χωρίς στέγη. Παράλληλα, η λέσχη φιλίας του Δήμου παραμένει ανοιχτή για όσους χρειάζονται άμεση φιλοξενία. Την ίδια στιγμή, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 3.000 ευρώ για κάθε μία από τις 7 οικογένειες ως μια πρώτη ανάσα μέχρι να αντιμετωπιστούν οι τεράστιες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Δηλαδή βλέπαμε ανθρώπους να λένε ότι πήγαν για τη δουλειά με ένα ρούχο που μπορούσαν και γύρισαν και δεν έχουν
0: τίποτα.
5: Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου έχουν αναλάβει επίσης να βοηθήσουν τους κατοίκους σε όλα τα πρακτικά γραφειοκρατικά θέματα που έχουν προκύψει, από την επανέκπτωση εγγράφων, δικαιολογητικών που χάθηκαν, ταυτότητες, όλα τα πράγματά τους που παραμένουν εγκλωβισμένα στα συντρίμια. Παράλληλα, όπως είπες και εσύ Βασιλική, συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης. Σήμερα πραγματογνώμονες της περιφέρειας κάνουν αυτοψίες και στο οικόπεδο που έγινε η κατάρρευση, αλλά και στα γειτονικά κτίρια, όπου ιδιαίτερα για ακριβώς την πλανή πολυκατοικία δίνεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Έχει ήδη εκενωθεί, καθώς η κατάρρευση προκάλεσε σοβαρές στορές στη βάση της και οι μηχανικοί ελέγχουν όροφο προς όροφο αν έχει επηρεαστεί η στατική της επάρκεια. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, οι ένοικοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στα διαμερίσματα.
0: Αυτοί και αν έχουν τώρα και αυτοί έχουν τη δική τους αγωνία, αντιλαμβανόμαστε, και τα δικά τους προβλήματα στην καθημερινότητα, έτσι, Ελένη?
5: Εννοείται. Και αυτοί λοιπόν ξεβολεύονται, χάνουν το σπίτι τους δεν ξέρουμε για πόσο καιρό, και εκεί αυτοί έχουν και τον κίνδυνο και τον φόβο, όπως γίνεται και στις φωτιές όταν ακαινώνουν τα σπίτια τους, μην γίνουν αυτά τα φαινόμενα τα απαράδεκτα της λαιλασίας, όταν κάποιος άνθρωπος λόγω ανάγκης απομακρύνεται από το σπίτι του, κάποιοι επιτίδιοι να το εκμεταλλεύονται. Γι' αυτό και υπάρχουν μέτρα φύλαξης στην διπλανή πολυκατοικία. Να θυμίσουμε τέλος ότι η εισαγγελική έρευνα συνεχίζεται, ενώ οι 5 εμπλεκόμενοι, οι 2 ιδιοκτήτες και οι 3 μηχανικοί, από τους οποίους ο ένας είναι και εργολάβος, έχουν αφαιθεί ελεύθεροι στο πλαίσιο της προκαταρκτικής διαδικασίας.
0: Μάλιστα.
5: Μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.
0: Ελένη Λεζάρου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στην Αθμήνης βρέθηκε λοιπόν ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, να τον ακούσουμε.
6: Λάβαμε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έκτακτη απόφαση να ενισχύσουμε οικονομικά με 3.000 ευρώ την κάθε οικογένεια, 7 νοικοκυριά, τα οποία αυτή τη στιγμή σε πολύ δύσκολη συγκυρία. Να πω επίσης ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η στέγαση, γι' αυτό και έχουμε έρθει ήδη σε επικοινωνία με την Airbnb, η οποία θα διαθέσει άμεσα χώρους για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, και μάλιστα ήδη από τις 7 οικογένειες 4 άνθρωποι ήδη έχουν δηλώσει ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε και με άλλα ξενοδοχεία, γιατί δεν ξέρουμε και εμείς πόσο θα κρατήσει αυτή η διαδικασία. Και είναι εδώ και οι κοινωνικές μας υπηρεσίες που βοηθάνε τους ανθρώπους, διότι είναι μέσα τα έγγραφα τους όλα, για να ξαναβγάλουν ταυτότητες και ό,τι άλλο χρειάζεται. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι καταγραφή των άμεσων αναγκών που χρειάζεται με τις κοινωνικές μας υπηρεσίες, έτσι ώστε στον ΚΙΑΔΑ, στο κέντρο που έχουμε στο Δήμο της Αθήνας, να μαζέψουμε τα απολύτως απαραίτητα. Και ξαναλέω, το πιο βασικό, ανοίξαμε και την Λέσκη Κυλιάς εδώ σε Πετράλωνα, η οποία ήταν για τις πρώτες ώρες πραγματικότητα. Το πιο βασικό νομίζω ότι είναι να μπορέσουμε γρήγορα να ολοκληρώσουμε το προκαταρκτικό έλεγχο και να ξεκινήσει η διαδικασία, να δουν και οι άνθρωποι πότε ακριβώς θα μπορέσουν καταρχάς να πάρουν τα πράγματά τους. Γίνονται έλεγχοι και από εμάς και από την περιφέρεια. Είναι 2 τα κτίρια τα οποία γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι. Δεν υπάρχουν στιγμή κάτι και εδώ. Και βεβαίως και οι άνθρωποι αυτοί, αν χρειαστεί και αν κριθεί ότι τα κτίρια αυτά είναι κατάλληλα, δεν υπάρχει αυτό προς ώρας, τότε και αυτοί θα μπουν αμέσως στους δικαιούχους, στην δυνατότητα δηλαδή που θα έχουμε να φιλοξενήσουμε εδώ.
0: Απίστευτα και όμως αληθινά, απίστευτα και όμως ελληνικά. Να ακούσουμε όμως και τη Στέλλα Τσάφου, την πολιτικό μηχανικό, εκείνη που είδε, διαπίστωσε τις ρογμές, διαπίστωσε τη ζημιά που είχε προκληθεί στην πολυκατοικία πριν καταρρεύσει.
7: Είχαν περιγράψει, νομίζω, στην αρχή ότι ήταν 5 εκατοστά, και όταν έφτασα εκεί μπορούσαμε το μάτι να διακρίνω ότι είναι πάνω από 15 το άνοιγμα μεταξύ των 2 κτίριων. Γι' αυτό ζήτησα να εκενωθεί το κτίριο.

0: Πάμε τώρα και σε αστυνομικές ειδήσεις. Συναγερμός σήμανε στις φυλακές Γρεβενών μετά από ευνηδιαστική έφοδο της αστυνομίας στο κελί γνωστού αλλοδαπού Βάρη Πινίτη. Οι έρευνες της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος έφεραν στο φως ένα έξυπνο ρολόι με κάρτα SIM και πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων που μπαίνουν πλέον στο μικροσκόπιο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται και πάλι η Κατερίνα Μαστραδονάκη. Κατερίνα.
1: Βασιλική, κυρίες και κύριοι, και μάλιστα οι αστυνομικοί έχουν βγάλει άκρη και πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη εγκληματική οργάνωση που είχε σπείρει τον δρόμο και τους εξάρθρωσε η περιέργεια αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος. Ο εγκέφαλος της πείρας, η οποία δραστηριοποιούνταν έντονα στην διακίνηση ναρκωτικών, ήταν ο έγκλειστος Βαρυπινίτης. Πρόκειται λοιπόν για τον κρατούμενο στο κελί του οποίου εντοπίστηκε αυτό το έξυπνο ρολόι, όπως πολύ σωστά ανέφερες, με κάρτα SIM. Το πιο σκοτεινό κεφάλαιο της δικογραφίας αποκαλύπτει τις μεθόδους της που χρησιμοποιούσαν, Βασιλική, προκειμένου να εκφοδηγήσουν λοιπόν στο φρονιστικό υπάλληλο, πέταξαν χειροβομβίδες.

0: Τέτοιου εμπριστικού μηχανισμού, τρεις φωτοβολίδες, ένα πιστόλι, 6 μαχαίρια, μια συσκευή GPS, 12 κινητά τηλέφωνα, καθώς και πάνω από 3.000 σε μετρητά. Όπως καταλαβαίνουμε, έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη έρευνα που ξεκίνησε μέσα από τις φυλακές τις φυλακές κράτησης του Βαρυπινίτη.
1: Μάλιστα. Κατερίνα, να πάμε λίγο και εδώ στα ζητήματα της αθλητικής βίας, καθώς είχαμε ενημέρωση για τις εξελίξεις που έχουμε και από την Τασούλα Παπα-Νικολάου. Ενώπιον της δικαιοσύνης βρίσκονται πλέον τα μέλη της σκληρής εγκληματικής οργάνωσης Hooligan, η οποία εξαρθρώθηκε από τα στελέχη της αθλητικής βίας. Λίγο μετά τις 10.30 το πρωί, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που προκαλούν πραγματικά έλεγχο.
0: Πραγματικά, Βασιλική, οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα. Η δικογραφία που έχουν λοιπόν στα χέρια τους οι δικαστικές αρχές είναι ογκοδέστατη. Περιλαμβάνει συνολικά, Βασιλική, 39 κατηγορούμενους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η ομάδα δρούσε οργανωμένα από τουλάχιστον τον Αύγουστο του 2025, έχοντας ως βασικό στόχο τις συμπλοκές και τις επιθέσεις εναντίον οπαδών αντίπαλων ομάδων. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι το νεαρό της ηλικίας των εμπλεκομένων. Όπως προκύπτει, οι κατηγορούμενοι είναι από 18 και κάποιοι από αυτούς δεν τα είχαν κλείσει, μέχρι και 30 ετών το πολύ. Μάλιστα, επειδή ανάμεσά τους, όπως ανέφερα, Βασιλική, υπάρχουν και ανήλικοι, ο πέλεκης της δικαιοσύνης πέφτει και στις οικογένειές τους. Συγκεκριμένα, τα στελέχη της αθλητικής βίας έχουν σχηματίσει δικογραφία σε 7 επιπλέον άτομα, τα οποία είναι οι γονείς των ανήλικων που κατηγορούνται και αυτοί κατηγορούνται φυσικά για παραμέληση εποπτείας. Οι κατηγορίες, όπως είπες, προκαλούν έλεγχο. Η εγκληματική δράση της ομάδας φεύγει κατά πολύ από την αθλητική βία, γιατί αντιμετωπίζουν το εξής: συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, σωματικές βλάβες, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, καθώς και έκρηξη με κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές και πάρα πολλά άλλα. Έχουν δηλαδή αυτά τα παιδιά το μισό ποινικό κώδικα.
1: Απίστευτο. Μόλις τα 18 τους χρόνια. Είναι απίστευτο. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.

Πάμε λοιπόν και σε άλλες ειδήσεις. Σκληρή πολιτική παρέμβαση έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, σχολιάζοντας τοποθετήσεις για τα ελληνοτουρκικά και ειδικότερα το ζήτημα της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο. Σε δήλωσή του, ο κύριος Σαμαράς ανέφερε ότι πρόσφατες τοποθετήσεις τον Νίκου Μπίστη και Γιώργου Σιακαντάρη αποδεικνύουν ότι είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε ο ΣΕΛΑΣ, ο κύριος Τσίπρας παραμένει ίδιος, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Σε ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν άμεσα και μας προκαλούν, θα μπορούσαν να πούμε και μία ανάσα δροσιάς. Η είδηση είναι ότι σταθεροποιούνται οι λογαριασμοί ρεύματος τον Ιούλιο και πιο συγκεκριμένα οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας διατήρησαν σχεδόν σταθερές τις τιμές στα πράσινα τιμολόγια για τον Ιούλιο, απορροφώντας το αυξημένο κόστος της χονδρεμπορικής αγοράς. Η μέση χρέωση διαμορφώνεται στα 17,3 λεπτά ανά κιλοβατόρα, παρουσιάζοντας ελάχιστη μεταβολή σε σύγκριση με τα 17,2 λεπτά του προηγούμενου μήνα.

Ανίποτος φυσικά ο πόνος στη Βενεζουέλα. Η ελπίδα όμως δεν έχει πεθάνει ακόμα. Ένας 43χρονος παραμένει εν ζωή 8 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Πρόκειται για έναν φύλακα, ο οποίος παγιδεύτηκε μέσα στο κοκλούβιο που εργαζόταν όταν κατέρευσε η επταόροφη πολυκατοικία στην Κάτια Λαμάρ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για την ανάσυρσή του από τα συντριμιά.

0: μέρες θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι αύριο στην Αττική θα πνέουν μεταβλητή 3 και το μεσημέρι απόγευμα στα νότια και ανατολικά νότια έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Εδώ το ρολόι στο στούντιο του Alpha Radio 989 γράφει 3 ακριβώς. Ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του σταθμού μας. Εκτάκτο σήμερα και αύριο στη θέση της Λίνας Κλήτου η Βασιλική Γιούτσου στο μικρόφωνο. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Ρέστης Παπάς. Στην αρχισυνταξία η Ντίνα Μόσχου. Στην επιμέλεια των ηχητικών η Χριστίνα Μούγιου. Στη σύνταξη των ειδήσεων η Λένα Βασιλάκου. Και στη διεύθυνση της σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη. Ακολουθεί η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού και στη συνέχεια μείνετε συντονισμένοι εδώ στο πρόγραμμα του Alpha Radio 989, Δημήτρης Αλφιέρης και Έλσα Ψαρίδη. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στην κάθοδο του Κεφισού στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα και στη λεωφόρο Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Νέο Ψυχικό Ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Ελληνικό και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε η Υπουργός. Όπως διευκρίνησε, όλοι οι δικαιούχοι συντάξεις χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%. Δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση της όρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις. Τους δράστες των τριών διαδοχικών αιματηρών επιθέσεων με γκαζάκια χθες στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της, η 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα αναζητά για την τρομοκρατική. Διεξάγεται έρευνα για τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενους, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται νέα στοιχεία για τους δράστες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Για άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με τον μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης. Κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Νέα Δημοκρατία απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα στις 7 το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτιου στη Θεσσαλονίκη. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, το οποίο διαθέτει μονάδα εγκαυμάτων και κλινικής πλαστικής χειρουργικής, αναμένεται να μεταφερθεί η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτιο με εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια. Ο πατέρας της, Παναγιώτης Νέστορας, αναμένεται να λάβει αύριο εξιτήριο από την πνευμονολογική κλινική, όπως και ένας εκ των ενίκων της πολυκατοικίας. Στο Ιπποκράτιο παραμένει για νοσηλεία και η τέταρτη ένικος με καρδιολογικά προβλήματα. Την καταδίκη και τον αποτροπιασμό τους εξέφρασαν νωρίτερα όλα τα κόμματα στην Ολομέλεια της Βουλής. Ποινική δίωξη για σωρία κακουργημάτων και πλημελημάτων ασκήθηκε σε βάρος των 10 οπαδών που συνελήφθησαν στο πλαίσιο επιχείρησης της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης αθλητικής βίας. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες μεταξύ άλλων για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, απόπειρα ανθρωποκτονίας, σωματικές βλάβες και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στην Κάρπαθο. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση που σημειώθηκε 11 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Καρπάθου είχε εστιακό βάθος 13 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, ενώ ο σεισμός έγινε αισθητός και σε άλλα νησιά των Δωδεκανήσων, αλλά και στα παράλια της Τουρκίας. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών, στο οποίο περιλαμβάνεται και η ένταξη νοσηλευτών του ΕΣΥ και διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. 24ωρη απεργία στα νοσοκομεία της περιφέρειας με έτοιμα την εφαρμογή του πορίσματος Μπεχράκη στην ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα χωρίς επασφάλιστρο. Τετράωρη στάση εργασίας πραγματοποίησε υποειδήν στην Αττική. Ακυρώνονται όλα τα αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια. Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού έχει εξαγγείλει 24ωρη απεργία, καταγγέλλοντας πως το λιμάνι δεν διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για τον αριθμό των πλοίων που υποδέχεται. Στον διεθνή χώρο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν σαφές μήνυμα στην Τεχεράνη ότι δεν θα αποδεχτούν καμία αλλαγή στο ισχύον καθεστώς των στενών του Ορμούς στη διάρκεια των τεχνικών συνομιλιών στην Ντόχα του Κατάρ, σύμφωνα με το Al Arabiya. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε για αναμέτρηση Ισπανία-Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Ο καιρός αύριο στην Αττική γενικά αίθριος. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, πρόσχερες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ και από το μεσημέρι στα νότια και ανατολικά νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Ακολουθεί η εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη και της Έλσας Ψαρίδη.

0: σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα 7 λεπτά μετά τις 3 και ακούτε Α989. Κάνει ζέστη, αλλά εμάς δεν μας πτωεί τίποτα.
1: Δημήτρη Αλφιέρη.
0: Γιατί είμαστε παντός καιρού, Έλτσα Ψαριδί.
1: Ναι, και συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια, είπαμε, φυσικά.
0: Πού τα χιόνια?
1: Πού είναι τα βουνά?
0: Συνηθισμένα δεν είμαστε παιδιά του πεζοδρομίου. Δεν συνηθίζουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Συνηθισμένα
0: στα αυτά. Στις δυσκολίες της ζωής.
1: Mm.
0: Τι κάνουμε? Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, κυρία μου.
1: Και να ήταν μια, και να ήταν δυο.
0: Και προσπαθούμε μέσα σε όλο αυτό τον καμβά που είμαστε. Μια μικρή τελίτσα κι εμείς.
1: Μια κουκίδα που λένε.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Παιδιά, τελειώνει και αυτή η εβδομάδα, Πέμπτη σήμερα. 2 Ιουλίου. Αρχίζουμε σε
1: πήγε, σημείες, μπήκε ο Ιούλιος. Ναι, ούτε κατάλαβα πως φτάσαμε εκεί.
0: Ναι, βλέπω ότι θα έχει πολύ κίνηση, διότι αύριο δηλαδή, διότι ξεκινάνε οι διακοπές του Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Όλοι οι αδειούχοι δηλαδή που έχουν επιλέξει το μήνα Ιούλιο να κάνουν τις διακοπές τους, αύριο μην τους είδατε. Mm. Και καλά κάνετε. Εξαιρετικά θα πω. Δηλαδή είναι αυτοί που 3, 4, 5, 6 ξεκινάει η αδειά τους.
1: Και τι ωραίες διακοπές είναι τον Ιούλιο. Ναι. Λιγότερος κόσμος.
0: Με 6 Αυγούστου.
1: Καλύτερες υπηρεσίες οπουδήποτε.
0: Ναι.
1: Καθαρά γύρω-γύρω δεν έχουν έρθει οι ορδές που λέμε. Η κάθοδος των μυρίων. Τι ωραίες. Ιούλιο-Σεπτέμβριο είναι οι καλύτερες διακοπές που μπορεί να κάνει κανείς. Αν είστε από αυτούς τους τυχερούς, χαρείτε
0: δηλαδή,
1: το όσο μπορείτε.
0: Κάποιος ο οποίος θα φύγει τώρα την Παρασκευή, ξέρετε πότε γυρίζει?
1: Πότε γυρίζει?
0: Με ένα μήνα άδεια.
1: Α, ένα μήνα. Ποιος ναι, έχει ένα μήνα άδεια?
0: Ναι, ναι.
1: Ποιος?
0: Όποιος έχει ένα μήνα άδεια, παιδιά, γυρίζει 10 Αυγούστου.
1: Είναι η εβδομάδα του 15 Αυγούστου αυτή. 10 με 16
0: 5,
1: πάει, να ξέρετε.
0: Ναι. 6 είναι. Σιγά μην. 6 τώρα είναι Πέμπτη. Σιγά μην γυρίζει Πέμπτη. Παρασκευή δηλαδή. Γιατί η άδεια ξεκινάει 6 Ιουλίου. 6 Ιουλίου με 6 Αυγούστου, έτσι δεν είναι, ένας μήνας.
1: Ναι,
0: δεν αλλά
1: από Δευτέρα ξεκινά.
0: Έτσι όπως τα λέω εγώ είναι. Ναι,
1: καλά, εννοεί και πετάει και ο Γάιδαρος, δεν λέω.
0: Δευτέρα, κυρία μου, Δευτέρα είναι 6.
1: Δευτέρα 6 Ιουλίου, ώρα και επιστροφή.
0: Θα αρχίσει να μετράει 6 και είναι.
1: Ναι.
0: Μία, δύο, τρεις.
1: 4 εβδομάδες βάλε γεμάτες.
0: Ναι, 4 κάτι. Εργάσιμες.
1: Τι είναι εργάσιμες, όλες οι εβδομάδες είναι εργάσιμες.
0: 25 μέρες δεν παίρνουμε άδεια.
1: Ποιοι παίρνουμε 25 μέρες άδεια? Δείξε μου έναν.
0: Εμείς που δουλεύουμε πολλά χρόνια.
1: Εμάς
0: που έχουν ασπρίσει τα μαλλιά μας.
1: Πόσες ημέρες ημερολογία, όχι ημερολογία, εργάσιμες δικαιούται ο καθένας, αυτό εννοείς?
0: Ναι.
1: 28. Η μεγάλη, 28. Η παλαιή. Αυτοί που ασπρίσαν τα μαλλιά τους, δεν λες? Για μένα, για κανέναν άλλο λες.
0: Αυτοί που θα φύγουν 6 Ιουλίου, τότε θα γυρίσουν μετά τη Παναγία, αν είναι 28 εργάσιμες.
1: Μα ποιος παίρνει ολόκληρο την άδειά του το καλοκαίρι?
0: Υπάρχουν και κάποιοι που παίρνουν, παιδί μου.
1: Οι εργοδότες τους στον νόμο δεν τον εφαρμόζουν, είναι φίλοι μου αυτοί, να μου τους δείξετε όσοι παίρνουν το ολόκληρο το μήνα αυτό, ή με 1,5 που σου είπε ο Δημήτρης. Έχει αλλάξει ο νόμος. Οπότε θέλουν να δίνουν.
0: Ο εργοδότης, άμα είναι καλός εργοδότης.
1: Αυτό λέω. Άμα έχετε εσείς εργοδότη που σας διώχνει 1 μήνα και 1,5, να μας τον υποδείξετε, πάμε να δουλέψουμε κι εμείς αυτόν. Όχι ότι εμείς θα πάρουμε
0: να
1: λίγο, αλλά
0: να σου τύχει να δουλέψει.
1: Κατάλαβες. Ενώ είναι, πάνε όλοι by the book πια. Χαζή είναι.
0: Ο κύριος Τάκη και πες του.
1: Ο κύριος Τάκης δεν είναι εργοδότης μου. Είναι διευθυντής.
0: Είναι διευθυντής σου, δεν είναι? Είναι.
1: Ναι.
0: Αυτός δεν υπογράφει τις άδειες.
1: Και είναι Λάρας.
0: Είναι.
1: Στις άδειες.
0: Θα του πεις.
1: Λέμε τώρα. Με κοιτάτε έτσι, μωρέ.
0: Έφερα το χαρτάκι, πες.
1: Έφερα το χαρτάκι και υπογραφή. Περάστε. Από το λογιστήριο. Πρώτα. Έλα, αστειευόμαστε. Είναι μεσημέρι καύσωνα. Μπορείτε να μας δικαιολογήσετε καμιά παραφωνία.
0: Όχι, παιδιά,
1: μην είστε όλοι τόσο σοβαροί.
0: Είναι ένας μήνας. Ένας μήνας άδεια, ρε παιδί μου.
1: Δεν υπάρχει αυτό πράγμα που λες.
0: Άσε μας, μωρέ. Υπάρχει. Άσε με, γιατί εγώ θέλω να υπάρχει.
1: Εγώ να δεις πόσο θέλω.
0: Παιδιά, στείλτε μας σε κανένα μήνυμα. Είναι κάποιος από εσάς που παίρνει ένα μήνα άδεια?
1: Που να είναι εργαζόμενος όμως, όχι να είναι επιχείρηση δική του.
0: Να, η δάσκαλη,
1: ή στον ξάδερφο.
0: Ο εκπαιδευτικός, κυρία μου.
1: Ο εκπαιδευτικός δεν έχει εργοδότη.
0: Το κράτος.
1: Εντάξει τώρα. Ξέρω, κάναμε τον Τωτό, να το πω.
0: Οι δάσκαλοι λοιπόν φεύγουν, σου λέει, από τέλος Ιουνίου και επιστρέφουν 25-24 Αυγούστου.
1: Μα αυτό είναι ειδική κατηγορία, ρε παιδί μου.
0: Ειδική κατηγορία υπάρχουν όμως, να κάνουμε
1: τώρα. Υπάρχουν ειδικές κατηγορίες. Ναι. Εγώ λέω
0: υπάρχουν και άλλα.
1: Για μέσα στους υπόλοιπους.
0: Τα οδεία, ρε παιδί μου, κλείνουν. Τα γυμναστήρια κλείνουν, ναι.
1: Ναι. Τα γυμναστήρια κλείνουν καμιά εβδομάδα. Δύο ανάλογα το γυμναστήριο. Κλείνουν λίγο κάποια.
0: Λοιπόν,
1: ανάλογα βέβαια και την περιοχή. Αν είναι παραθεριστικός προορισμός, έχει τύχει να δω και ανοιχτά.
0: Έχει συνέστηση, μάλιστα.
1: Σε ποιον το λέει αυτό, σε μένα.
0: Σε μένα, πού θα το έλεγε.
1: Α, σε σένα.
0: Για να προσγειωθώ, εγώ θα προσγειωθώ.
1: Γιατί, εσύ, εγώ τι. Εγώ είμαι δηλαδή
0: εγώ είμαι,
1: που πατάω στα πόδια μου, γερά, ε.
0: Μόνο αναρωτικές. Καλησπέρα, παιδιά. Ναι,
1: είναι ωραία μοδίτσα και οι αναρωτικές, γιατί όχι.
0: Δεν κρατάω καθόλου για το χειμώνα, μόνο αναρωτικές παίρνουν το χειμώνα.
1: Ένα μήνα που ζείτε, λέει η Τίνα.
0: Ρε Σπύρο, τι δουλειά κάνεις?
1: Μεταξύ μας τα μήνα, δεν θα το πούμε εμείς σε πολύ
0: κόσμο. Ένα μήνα.
1: Ναι.
0: Γιατί, ναι, κοίτα όμως πως.
1: Άμα μπορείς, ναι, το σπάνε ρε παιδί μου, αυτό λέω. Δεν το παίρνουν όλο Αύγουστο ή όλο Ιούλιο ή όλο Σεπτέμβριο.
0: Υπάρχει κόσμο, σου λέει, που το παίρνουν όλοι. Να, ορίστε.
1: Ποιος?
0: Ο Σπύρος. Ο Σπύρος.
1: Ο Σπύρος, ναι, αλλά να μας πει, το παίρνεις φουλ όλο τον Αύγουστο, αυτό που λέει. Τι δουλειά κάνεις?
0: Το λέει, το όπερε, παιδί.
1: Τι δουλειά κάνεις?
0: Δεν κρατάω καθόλου για το χειμώνα, μόνο να ρωτήσεις. Τι είναι στην πυρόσβεση.
1: Και παίρνεις Αύγουστο άδεια. Έλα τώρα.
0: Καλά εκεί.
1: Είπαμε, τρολάρουμε, αλλά και τόσο.
0: Το μοναδικό που.
1: Μας βρήκανε μικρούς και μας κοροϊδεύουν.
0: Η επόμενη ατάκα μου ήταν αυτή.
1: Η πυρόσβεση.
0: Ναι, φαντάζομαι είναι η μοναδική που δεν παίρνουν άδεια το καλοκαίρι.
1: Και προφανώς.
0: Φαντάζομαι, ξέρω, εγώ δεν ξέρω κιόλας. Στην Ελλάδα σου γίνονται τα πάντα.
1: Έλατε.
0: Τον Αύγουστο λέει πάμε στην όμορφη Πράγα.
1: Να πετύχεις κανένα, ξέρεις, Αύγουστο ή ξέρω σε με καμιά. Να βουρλίζει καμιά φωτιά. Τι κάνεις, πυροσβέστη. Καλώς ήρθες, τι κάνεις.
0: 15 Αυγούστου με 15 Σεπτεμβρίου, ένα μήνα. Και μπράβο σου και πολύ καλά κάνεις.
1: Α, έλα, το διευκρίνησε. Φτιάχνει, δηλαδή φιάλες και τέτοια εννοείς.
0: Α, δεν σβήνω, φτιάχνει.
1: Πυρόσβεση είναι άλλο, δηλαδή έτσι που το πες.
0: Ναι, νομίζω σαν με τη μάνικα στο χέρι.
1: Όχι πυροσβέστης. Επαγγελματίας με ήδη τέτοια για πυρόσβεση. Εντάξει. Αυτό είναι. Ναι, ωραία. Αυτό είναι στις ειδικές κατηγορίες. Πιστεύω.
0: Πάντα υπάρχουν. Γιατί εγώ πρέπει να απευθύνομαι σε όλους, δηλαδή.
1: Σε
0: ειδικές κατηγορίες, ναι.
1: Ωραία, θα έπρεπε να το διευκρινίσει. Εγώ, παιδιά, μιλάω για εμάς τους άλλους που παίρνουμε ένα μήνα και γουστάρουμε.
0: Εγώ κάτσε, ρε, εκτός από τους εκπαιδευτικούς, είδες πως οι άλλοι είναι. Και πώς είναι εκείνοι οι οποίοι δεν έχει ζήσει σε καταστήματα που λέει κλειστό από τότε μέχρι τότε και είναι ένας μήνας. Θα τα ξαναπούμε πάλι τον άλλο μήνα.
1: Ναι, δεν είναι αυτό ειδική κατηγορία.
0: Ναι. Εγώ ξέρω μαγαζιά τα οποία είναι παιδιά γύρω από κάτι φοιτητικές αιστείες για αυτά που κλείνουν το καλοκαίρι και δεν έχουν κίνηση καθόλου. Κάτι πανεπιστήμια, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Πίσω δικαστήρια γύρω-γύρω τα μαγαζιά που κλείνουν.
1: Εντάξει.
0: Γιατί?
1: Εντάξει.
0: Είδες, άμα το ψάξεις όμως. Αμέσως με κατηγορείς. Είδες.
1: Έλα, μην με μαλώνεις. Έχα άλλο καημό.
0: Με το που γυρίσεις και βάζεις τα σκουράκια σου, πρέπει να το περιμένω θα δεχτώ την επίθεση.
1: Μια χαρά. Μα συγγνώμη, το εξέλαβες ως επίθεση αυτό.
0: Βεβαίως. Και είμαι και ευαίσθητος. Κάνε ματάκια.
1: Θα σου κάνω καρδούλες. Κουτσούμπας. Καρδούλες. Τι ζούμε.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ήρθαμε οι αδειούχοι του Ιουλίου.
1: Παιδιά, να περάσετε πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν υπάρχουν, λέει, εισιτήρια. Παιδιά, χαμός γίνεται. Βλέπω
1: εντάξει.
0: Και η Αργουσαλονικός, αλλά και η Αιγαίο και το Δεκάνησα. Δεν υπάρχει, λέει, με τίποτα. Ψάχνεις, λέει, εδώ και πάρα πολύ καιρό να βρω για 20 Ιουλίου θέση αυτοκινήτου σε καράβι.
1: Δεν υπάρχουν αυτά, παιδιά, ξεχάστε τα. Είμαστε πολλοί, αυτά είναι λίγα. Όσο και ακριβά και να είναι. Οι θέσεις.
0: Έχουν πάρει όλα τα εισιτήρια, ξέρεις ποιοι τώρα οι βουλευτές που οργώνουν με τα.
1: Βουλευτές έχει αρχίσει η προεκλογική περίοδο φουλ, έτσι.
0: Ναι, οι υπουργοί έτσι αλλιώς με τα επιτελεία τους πάνε. Πάμε να καλησπέρισουμε την αγαπημένη μας.
1: Πολύ αγαπημένη, θέλω να πω.
0: Πολύ, πολύ, πολύ αγαπημένη.
1: Χριστίνα Κοραή, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν,
2: καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Πολυεργαλείο η Χριστίνα Κοραή. Τα ξέρει, πρέπει να μου τα ξέρει όλα. Είναι το ρεπορτάζ.
2: Πριν από εσάς για εσάς.
0: Ακριβώς.
2: Τώρα αυτά που λέγατε που δεν βρίσκουν θέσεις για αυτοκίνητα κλπ.
0: Ζήτω η φτώχεια.
2: Ναι, τον Αλέξη Τσίπρα που μιλούσε για τη Λατινική, που η Ελλάδα έχει γίνει Λατινική Αμερική και ήταν Πάσχα και πήγε στο Πάσχα στην Κέρκυρα που βούλιασε από κόσμο και μιλούσε για Λατινική Αμερική. Θα μου πείτε, δεν έχει ανάγκη ο κόσμος. Έχει και πολλοίς κόσμος. Και πολλοί πηγαίνουν στους φίλους από εδώ και από εκεί, αλλά δεν είναι τώρα πια και η χώρα του τίποτα, μην τρελαθούμε.
1: Όχι.
2: Έχουμε και μία αίσθηση. Φυσικά και πρέπει να βελτιωθούν και πολύ περισσότερα. Να γίνουν από αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Αλλά να ξέρουμε και ότι τα λεφτά δεν είναι μία βιοτεχνία που βγάζει απλώς χρήμα. Πόσο θέλω, δύο δις παραπάνω πάρτα, παίρνω από τη βιοτεχνία και πάρτα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Δηλαδή, μακάρι να ήταν έτσι.
2: Και ποιο κόμμα υπάρχει που να μην θέλει να δώσει τη 13η σύνταξη, τη 14η, το 13ο μισθό, το 14ο. Δηλαδή πρέπει να είναι κάποιος βασανιστής.
0: Να σε ρωτήσω, τώρα αυτό έχει τελειώσει οριστικά για την κυβέρνηση το ενδεχόμενο να δώσει 13η σύνταξη, 13ο μισθό.
2: Ο 13ος, κοίτα τι μου λένε. Δημήτρη, 13ος μισθός και 13η σύνταξη είναι 4 δισεκατομμύρια. Δηλαδή λέει και να τα είχαμε αυτά θα πήγαιναν μόνο για αυτό το σκοπό. Δεν θα προβλήματα τίποτα άλλο να κάνουμε. Τώρα τι βλέπω εγώ. Δύσκολο να μείνουν και στα 300 που έχουν δώσει στους συνταξιούχους. Γιατί οι συνταξιούχοι είναι ένα προνομιακό εκλογικό, έτσι για να τα πούμε και λίγο κοινικά, είναι ένα προνομιακό εκλογικό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας. Και ήδη σήμερα είδατε την είδηση.
1: Βεβαίως, με τις συντάξεις κυρίας. Ναι.
2: Κάνουν δηλαδή διάφορες κινήσεις για να αυξηθεί το εισόδημα του συνταξιούχου, αυτά που παίρνει. Τώρα... κάτι θα δώσει στη ΔΕΘ. Αυτό το έχω ως πολύ ισχυρή αίσθηση.
0: Κάτι θα δώσει όταν το δώσει, για το πιο
2: για
0: πιθανό.
2: Για τους συνταξιούχους.
0: Εσύ έχεις στοιχηματίσει πότε βλέπεις εκλογές εσύ?
2: Εγώ δεν βάζω στοίχημα. Θα σου πω τι λέω.
0: Πιθανότητες όμως έχεις. Ναι, για πες.
2: Όχι, θα σου πω τι λέω. Ότι αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης δεν έχει αποφασίσει τίποτα. Δηλαδή αυτό... είμαι πάρα πολύ σίγουρη, ετοιμάζει όλο το σύστημα, τα πάντα, 30 Αυγούστου θα είναι έτοιμο. Στο Υπουργείο Εσωτερικών θα έχει μπει η δεύτερη, θα έχει γίνει η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, δηλαδή θα έχει ολοκληρωθεί το Ταμείο Ανάκαμψης, τα προγράμματα, όλα αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί. Μπράβο. Τώρα, θα αποφασίσει να πατήσει και το κουμπί. Δεν ξέρω πώς θα τα σταθμίσει τα πράγματα. Πώς θα μπει το πρώτο πόδι στην πρώτη εβδομάδα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα κάνει παροχές.
1: Θα παίξουν ρόλο οι πρώτες δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου, Χριστίνα, για την απόφαση αυτή του Πρωθυπουργού.
2: Καλά, μην έχεις αυταπάτες. Θα γίνονται μετά τις 20 Αυγούστου.
1: Συνεχώς.
2: Έστω και μυστικά θα γίνονται. Δεν θα δημοσιοποιούνται.
0: Δεν θα σταματήσουν αλλά... καθόλου.
1: Ναι.
0: Ακόμα και το καλοκαίρι.
2: Ναι, δεν το αποκλείω κι εγώ. Οι κυλιόμενες θα γίνονται, παιδιά. Εδώ είναι ο θάνατος η ζωή μου.
0: Γιατί από την άλλη, η Χριστίνα δεν σου κάνει εντύπωση που δεν βάζει κόλλο κάτω ο Πρωθυπουργός και είναι μια εδώ, μια εκεί. Έχει αρχίσει.
2: Φυσικά.
0: Αυτές τις επαφές με τον κόσμο.
2: Βέβαια.
0: Τον
2: απλό
1: με τον κόσμο, όπως το πες Δημήτρη, αν ξέρετε
0: γιατί αυτό ξέρετε κάτι. Έχει ένα βαθμό δυσκολία να έρθει τέτα τέτ με τον κόσμο ο οποίος υποφέρει.
1: Φυσικά.
2: Φυσικά.
0: Και να έχει τα κουτιά να πα να το δει στα μάτια.
2: Δεν μπορεί να είσαι όμως και στα ανάκτορα κλεισμένο. Αν δεν πα μέσα στον κόσμο να τον ακούσει. Και μετά προχθές πάλι πήρε άλλη μία απόφαση. Οι κινήσεις του έχουν μία αμφισημία. Δηλαδή λες. Πάμε και για εκλογές και για προετοιμασία για τις εκλογές. Δηλαδή, τι είπε στην αυτή την συνάντηση που είχε με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Θα τους ζητούσαμε να μην μπορούν οι αντιπεριφερειάρχες, γιατί είναι αρκετοί που ενδιαφέρονται να κατεβούν υποψήφοι, να κάνουν τη δουλειά μέχρι τελευταία στιγμή. Γιατί ο αντιπεριφερειάρχης από τη φύση της δουλειάς του μπορεί να κάνει σπατάκια. Πάρε αυτό, πάρε το άλλο, θα σε βοηθήσει αυτό. Και στις τοπικές κοινωνίες και απλά πράγματα μετράνε πάρα πολύ.
1: Βέβαια.
2: Και αυτά δεν μπορεί να τα κάνει και ο βουλευτής τα περισσότερα. Και αυτό που ζήτησαν από τον Πρωθυπουργό είναι να υπάρχει ένα αλφα χρονικό διάστημα, όπως υπάρχει με τους γενικούς γραμματείς. Με τους γενικούς γραμματείς, αν θυμάμαι καλά, είναι 18 μήνες. Δεν ισχύει αυτό. Οι 18 μήνες δεν πέρασε η ρύθμιση. Αλλά είπε ο Μητσοτάκης, όποιοι θέλετε να κατεβείτε, μέχρι τέλος του μήνα παρατηθείτε.
1: Στις
2: θέσεις σας. Άρα, δηλαδή, σου λέει πάλι για να μην τους πει ότι. Για να μην έχει απέναντι την κοινοβουλευτική ομάδα αν αποφασίσει να απαντήσει στο κουμπί για Σεπτέμβριο.
0: Mm-hmm. Χριστίνα, του πάει καλά του Μητσοτάκη τώρα ή είναι στριμωγμένος? Γιατί βλέπω δηλαδή μία με τα εθνικά θέματα του την παίρνουν δεξιά-αριστερά, μέχρι και ο Ανδρουλάκης τώρα έχει αρχίσει και χρησιμοποιεί την καραμέλα των εθνικών θεμάτων. Ο Σαμαράς από την άλλη δεν σταματάει να του ασκεί κριτική. Ο Τσίπρας επίσης ασχολείται με τα εθνικά θέματα. Από την άλλη είναι η ακρίβεια και δεν βλέπω τα μέτρα τα οποία παίρνουν. Δηλαδή δεν ξέρω αν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία το γεγονός ότι φρενάρουμε τις τιμές όταν ήδη είναι στον Θεό. Δηλαδή λέμε δεν θα αυξηθούν άλλο όταν ήδη είναι απλησίαστες για κάποιους.
2: Από όλα αυτά το οποίο μου ανέφερες, θεωρώ ότι αυτό το οποίο είναι το πιο πιεστικό για τον πολίτη είναι ένα πράγμα, η ακρίβεια. Και μάλιστα θα σας πω τώρα και ένα ωραίο παρασκήνιο για τον Σαμαρά. Μου έλεγε έτσι γνωστός δημοσκόπος ότι εάν πάει με τα εθνικά θέματα σημαία, γιατί αρκετοί αισθάνονται ότι γίνονται πράγματα. Και έγιναν κάποια πράγματα, γιατί ακούω διάφορα, αλλά όλοι 12 ναυτικά μίλια, ποιος τα έκανε, ποιος έκανε συμφωνίες για ΟΣ? Ο Μητσοτάκης ο υποχωρητικός. Μην τρελαθούμε λοιπόν, να βλέπουμε και πράγματα τα οποία γίνονται. Θαλάσσια πάρκα, ποιος το έκανε? Τα εθνικά θέματα, όσο και αν θα μας φαίνονται παράξενα, ειδικά εμένα που είμαι και από τη Βόρειο Ελλάδα, δεν θα παίξουν σημαντικό ρόλο στον προεκλογικό αγώνα. Δηλαδή, που είπαν αν ο Σαμαράς βγει με τη σημαία των εθνικών, δεν θα έχει τρομερή δυναμική. Αν αντίθετα βγει, ακούστε, με τη σημαία ότι εγώ είμαι η συνείδηση της παράταξης και δώσει τη διέξοδο στον νεοδημοκράτη που είναι στην πάρα των αναποφάσιστων, δεν έχει πάει σ' άλλο κόμμα μέχρι τώρα και απλώς είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένος με τον Μαξίμου, με τον Πρωθυπουργό, με την κυβέρνηση, θα έχει πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση. Δηλαδή θα είναι μία διέξοδος για τον δυσαρεστημένο νεοδημοκράτη. Άρα αυτή ήταν η απάντησή μου για τα εθνικά.
0: Παραμένει όμως ο Σαμαράς μια απειλή για τον Μητσοτάκη και την Δημοκρατία, δεν είναι?
2: Η μόνη απειλή είναι. Η μόνη σοβαρή απειλή, παιδιά. Μου έλεγαν ότι ο Τσίπρας θα σπάει και 20%. Δεν μας ενδιαφέρει. Ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης δεν έχουν. Δεν είναι συγκοινωνονταγωγία. Δεν έχουν σχέδιες δεξαμενές. Ο Σαμαράς είναι μεγάλη απειλή για τη Νέα Δημοκρατία και το ξέρουν πολύ καλά. Γι' αυτό τώρα πάνε, ξέρεις, να συσπυρώσουν και τον κόσμο. Οπότε μπαίνοντας το Σεπτέμβριο να έχουν τσιμπήσει κάτι. Αλλά ενώ τα δίνουν όλα, βλέπετε, μισό, 0,7. Δεν καλπάζει.
1: Όχι, όχι.
2: Είναι, και στη δε πρόθεση είναι ακόμη γύρω στο 25%.
1: Έχει πάρα πολύ δρόμο.
2: 25, πάρα πολύ δρόμο.
0: Χριστίνα, πάρα αν δεν κάνει εκλογές Σεπτέμβρη, βλέπεις ένα σχηματισμό? Αλλά ανασχηματισμό.
2: Ανασχηματισμό για πόσο καιρό και για ποιο θέμα? Γιατί να βλέπεις και πρακτικά.
0: Ακρίβεια, είναι ένα θέμα. Πώς?
2: Και τι να φέρει, ας πούμε, ο επόμενος υπουργός? Πώς θα λύσει?
0: Αν θέλει να δημιουργήσει κλίμα ανανέωσης, να πάει με έναν άλλον αέρα στις εκλογές.
2: Δεν
0: βλέπω. Ή αν θέλεις να στρέψει προς τα δεξιά τη βάρκα λίγο. Αν θέλει να αντιμετωπίσει και το Σαμαρά.
2: Σε
0: Συγγνώμη. Μην ξεχνά ότι είναι μεγάλο ποσοστό αυτή τη στιγμή στα κυβερνητικά έδρανα. Ναι. Κάθονται πασόκι.
2: Ναι. Γιατί εσύ πιστεύεις ότι θα διώξει το Χρυσοχοΐδη?
1: Όχι.
2: Πιστεύεις και δεν ξέρω ότι θα διώξει το Γεραπετρίτη?
1: Και τι χρόνος υπάρχει για όλο αυτή τη στροφή?
2: Τον Σκρέκα, λέω. Θα διώξει τον
1: Φλωρίδη. Ποιον?
2: Φλωρίδη. Δεν γίνονται αυτά, παιδιά.
0: Σκέρτσο.
2: Το Σκέρτσο, θα διώξει το Σκέρτσο. Αλήθεια, θα τους είχε διώξει μέχρι τώρα. Άρα, πόσο ναι. δεξιά να το πάει το τιμόνι, δηλαδή, ποιο να φέρει? Να αλλάξει κάποιος, άσε που ο κάθε ανασχηματισμός δημιουργεί περισσότερα προβλήματα παραλύνει.
1: Σωστά.
2: Αυτοί που μένουν στην απέξω τρελαίνονται, πάλι εμείς στην απέξω.
1: Και φασαρία και κουβέντα.
2: Και πώς θα πάμε και τι θα κάνουμε.
1: Και δεν ξέρω.
2: Συνεχεί, ναι. Χαμηλές πτήσεις η Νέα Δημοκρατία, θα αρχίσουν να κοιτάζουν και προς Σαμαρά και δεν ξέρω προς τα πού αλλού. Αυτοί που δυσκολεύονται να επανεκλεγούν.
1: Σωστά. Και ο χρόνος αυτός που απομένει, Χριστίνα, ακόμα και αν γινόταν με κάποιο τρόπο αυτή η στροφή, δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα μπορούσε να φέρει. Θα μου πεις, η εντύπωση είναι πάντα μια εντύπωση, αλλά δεν ξέρω.
2: Τι να κάνει προς τα δεξιά? Όλα τα έχει κάνει, παιδιά. Απλώς επειδή είναι ο Μητσοτάκης. Όταν έχεις στρατηγική, ο Μητσοτάκης με τον Χρυσοχοΐδη τελείωσαν τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια. Δεν είναι πιο δεξιό από αυτό υπάρχει.
1: Μα
2: δηλαδή
1: τι να
2: πάντα όλοι, όλοι μας δεν χαϊδεύαμε τις καταλήψεις.
1: Δεν ξέρω τι εννοείς χαϊδεύαμε ακριβώς.
0: Να ξέρω, θα
2: τραυματιστεί. Κάνανε, γενικά έχει μια χαλαρότητα.
0: Χριστίνα.
1: Ισχύει αυτό, αλλά υπάρχουν καταλήψεις και καταλήψεις. Για να τα λέμε τα πράγματα και με το όνομά τους.
2: Όχι, όχι, δεν θα συμφωνήσω. Η κατάληψη είναι κατάληψη.
1: Οι καταλήψεις έχουν πάντα ένα πλαίσιο. Ένα πλαίσιο.
2: Δηλαδή, καμία αντίρρηση ότι αν έχω και τη Μολότοφ δίπλα είναι πιο επιβαρυντικό.
1: Δεν εννοούσα αυτό. Όταν... Άλλο κατάληψη σε ένα δημόσιο κτίριο και άλλο κατάληψη σε έναν ιδιωτικό χώρο. Είχαμε και τέτοια. Αυτό εννοούσα εγώ.
2: Σε ποιο ιδιωτικό χώρο?
1: Υπήρχαν, βεβαίως. Υπήρχαν και ιδιωτικοί χώροι.
2: Λες για τα σπίτια.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί και σε αυτά καλά δεν έκαναν.
1: Δεν λέω αν έκαναν καλά ή όχι. Δεν θα το κρίνω εγώ εδώ αυτό.
2: Που είναι κυρίως σε υποβαθμισμένες περιοχές.
1: Σε υποβαθμισμένες και σε πάρα πολλά σημεία που υπήρχε θέμα.
2: Βέβαια. Τώρα στα πανεπιστήμια, το Πολυτεχνείο, ΑΣΟΕ, τολμούσε να μπει κάποιος του συστήματος, ας πούμε, εντός εισαγωγικών. Τολμούσε να μπει.
1: Όχι, ναι, βεβαίως και
0: η αλήθεια είναι ότι τόλμησε αυτή η κυβέρνηση να κάνει πράγματα.
2: Κάνει
0: που δεν
2: πράγματα.
0: Είχε τολμήσει καμία
2: έκανε ένα πράγμα. Έκανε πίσω στην πανεπιστημιακή αστυνομία που την είχε και σημαία. Εκεί τα έκανε θάλασσα.
0: Τα έκανε
2: θάλασσα. Και το πλήρωσε χωρίς να το κάνει. Χωρίς να το κάνει.
0: Ήτανε
2: δηλαδή
0: λάθος.
2: Έφαγε ξύλο και
0: εκεί που περιμέναμε και τα άλογα να βγουν έξω οι πίες και τα λοιπά, τελικά πήρε και τα...
2: Τι είπες τώρα, Δήμητρη.
1: Εντάξει, είχαμε ακούσει και
2: ο Μηταράκης
0: πώς έφυγε.
2: Έμα τώρα.
0: Ναι, αλλά είχε πάρει έγκριση όμως ο Μηταράκης πριν τα πει αυτά.
2: Είχε παρέγκριση, όπως προσλήφθηκαν και 1000 άτομα για να είναι στην πανεπιστημιακή αστυνομία.
0: Βεβαίως,
2: και τελικά αυτά τα 1000 άτομα πήγανε σε διάφορα αστυνομικά τμήματα και κάνουν περιπολίες. Ούτε και αυτές, γιατί δεν τους διώκουμε και πολύ.
0: Αυτό είναι το καλό σενάριο, γιατί κάποιοι από αυτούς κάνουν και φύλαξη προσωπική.
2: Α, συμφωνώ.
1: Έχει πει μια διασπορά το πράγμα.
2: Και πλέον τους πληρώνουμε κι εμείς
0: παράλληλα. Πάντα. Ναι, τους προσέλαβε το ελληνικό δημόσιο για άλλο λόγο.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πες μας και δύο λόγια για τον Ανδρουλάκη, ρε εσύ, Χριστίνα μου.
2: Ο Ανδρουλάκης, αν μείνει στην τρίτη θέση που τον βλέπω να μένει, γιατί ο Τσίπρας δεν τους ενδιαφέρει και τι λένε, τον βλέπουν πλέον σαν ένα πόλο απέναντι στο Μητσοτάκη.
0: Και τον Κυρανάκη που άγω από χθες, απέναντί του είχε τον Τσίπρα ως αντίπαλο.
1: Έχουν επιλέξει. Έχουν επιλέξει. Και βέβαια στις δημοσκοπήσεις.
2: Δεν υπάρχει. Και είδες τώρα όλες αυτή τη συζήτηση. Καλά ήταν τραβηγμένο αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος. Ηθικός αυτουργός είναι ο Τσίπρας για αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη. επειδή όλα αυτά τα χρόνια έδειχνε μία ανοχή και. Δείχνει ότι πλέον θα πάμε στα άκρα στη σύγκρουση αριστερά-δεξιά.
1: Αυτό το περιμένουμε όλοι, το περιμένουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Αν έχει αρχίσει και εγκαζώνει το πράγμα από τώρα, εννοείται.
2: Βέβαια. Χθες πήγε στο άξονα ο Κυρανάκης και μου λέει να ξέρει παθά και τον μπήκα στο replay για να το δω. Είχε βγάλει και μία λίστα που είχε ότι έκανε χαϊδεύοντας ας πούμε ή δείχνοντας ανοχή σε διάφορες έτσι, επιθέσεις ο ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Δεν πας τόσο προετοιμασμένος αν δεν είσαι αποφασισμένος να ξεκινήσεις αυτή τη στρατηγική.
0: Έχουν επιλέξει αντίπαλο.
1: Ξεκάθαρα.
2: Αυτό.
0: Και θα δούμε και ποια θα είναι και η τύχη και του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.
2: Ο Ανδρουλάκης θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να μείνει. Και μετά βέβαια δεν θα δούμε τι θα δείξουν και οι εκλογές, παιδιά. Τι αποτελέσματα θα έχουν.
1: Αυτό είναι μεγάλη αγωνία όλων, έτσι. Ναι, τι θα δείξουν.
2: Πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα και όχι τη Σταριχιάνου.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Όλοι περιμένουμε να δούμε πού θα κάτσει αυτό το πράγμα, γιατί προς το παρόν δεν φαίνεται από πουθενά καμία ξεκάθαρη εικόνα. Καλά, γι' αυτό αδυναμία δεν το συζητάμε, αλλά εδώ και για τις συνεργασίες. Η κουβέντα πάει στα βράχια μονίμως με όλους.
0: Καλά, εκ των πραγμάτων, κανένας πριν τις εκλογές δεν μπορεί να πει ότι ναι, εγώ θα συνεργαστώ με τον Τάδε. Ή ψήφισέ με για να κάνω κυβέρνηση με τον Τάδε.
1: Ναι, και από το ρεπορτάζ και από τις διαβουλεύσεις που ακούς δεν έχει κάτι έτσι για ένα δρόμο καθαρό.
0: Πάω να ψηφίσω κατευθείαν τον άλλον, γιατί ψηφίσω σε ένα που θα συνεργαστείς με τον άλλον. Πάω να ψηφίσω κατευθείαν τον άλλον.
2: Καμία αντίρρηση, αλλά πρέπει να ξέρουν και τι ήδη αύριο τι θα γίνει σε αυτή τη χώρα. Τι θα γίνει. Κατευθείαν λες όχι ο ένας, όχι ο άλλος, όχι ο τρίτος, όχι ο τέταρτος. Τι μπορεί.
1: Μεταξύ των πρώτων και των δεύτερων εκλογών, ίσως να υπάρξει μια πιο.
0: Αδιέξοδα στη δημοκρατία.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Με τον Τσίπρα αποκλείεται. Με Τσοτάκη Τσίπρα.
0: Αυτό είναι το μόνο.
2: Δεν υπάρχει, ρε παιδί.
0: Είναι από αυτό. Βέβαια, έχουμε δει πάρα πολλά σε αυτή τη ζωή. Αλλά αυτό που τέλος πάντων έχει τις λιγότερες πιθανότητες είναι αυτός ο συνδυασμός.
2: Ναι.
1: Καλά.
0: Και βέβαια να δούμε.
1: Περιμένουμε λίγο.
0: Έτσι και ποια θα είναι και η τύχη και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί μπορεί να βρεθεί ένα Ανδρουλάκης να πει: ξέρεις κάτι, ναι, εγώ θα κάνω. Θα στηρίξω, θα κάνω κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία χωρίς Μητσοτάκη όμως ότι μου λέει. Αυτό μπορεί να το δούμε.
2: Δημήτρη μου, για να γίνει αυτό πρέπει να γίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία να πάρει 26 και κάτω. Που σημαίνει ότι δεν μπορείς να έχεις πολλές απαιτήσεις. Ότι θα κρίνεις εσύ το παιχνίδι της επόμενης μέρας. Δεύτερον, θα πρέπει και το ΠΑΣΟΚ να μην είναι στο 12, να είναι στο 18 για να μαζευτούν τα ποσοστά και να το βγάλουν, να κάνουν κυβέρνηση. Γιατί με 26 και με 12, λίγο δύσκολα να κάνουν κυβέρνηση.
1: Βέβαια. Σε κάθε περίπτωση θα έχει πάρα πολύ και δημοσιογραφικό ενδιαφέρον η όλη διαδικασία των εκλογών, των πόσων δεν ξέρει κανείς ακόμα. Αλλά νομίζω ότι τα τελευταία πολλά χρόνια έχουμε να δούμε τόσο μεγάλη πολιτική, δεν τη λες αναταραχή, λες ένα πολύ ρευστό πεδίο πάντως, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Θα έχει ενδιαφέρον, θα έχουμε. Λοιπόν, το
1: ευχαριστούμε, Χριστίνα.
0: Πάντα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί σου, Χριστίνα Κοραή, και αυτό κράτα
2: πάντα,
0: το.
2: Πάντα. Έτσι, καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Και σε εσένα, Χριστίνα. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Πάμε διαφημίσεις, πάμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Πάντως έχουμε ξεκινήσει πολύ νωρίς και μιλάμε για τις εκλογές. Και όπως φαίνεται θα μιλάμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμα.
1: Εδώ έχουν ξεκινήσει τις περιοδίες.
0: Βλέπω εδώ τα μηνύματα των ακροατών που λένε ποντάρουν στο 27 Σεπτεμβρίου. Παιδιά, ο Σεπτέμβριος νομίζω έχει φύγει από το κάνδρο. Εκ των πραγμάτων.
1: Η Νίκη όμως μας εξηγεί γιατί το λέει αυτό. Τι της έχει προκύψει. Ότι υπήρχε μια εκδήλωση η οποία είχε προγραμματιστεί για εκείνη την ημερομηνία και με τη μετέφεραν μια εβδομάδα πιο μπροστά, επειδή εικάζει ότι ας την έχουμε καινή, αχρίαστη να είναι για εκλογές, συγκεκριμένο δήμο που δεν τον λέει. Οπότε
0: μπαίνει στη συζήτηση. Έχουμε κάτι ένα λιόλιο.
1: Ακούστε, 27 έχει γενέθλια η Ψαρίδη. Δεν θέλω εκλογές. 27.
0: Ανήμερα. Δεν θα γενέθλιά σου.
1: Δεν θα ήθελα. Παρακαλώ. Μαξίμου, παρακαλώ. Όχι.
0: Δαγκωτό.
1: Τι δαγκωτό. Εμένα. Δαγκωτό, Έλσα. Θα έρθετε σε μένα. Κάνω πάρτι.
0: Δαγκωτό είπα, δεν είμαι παγωτό.
1: Δαγκωτό, δεν είπα παγωτό. Μείναμε παγωτό.
0: Λοιπόν, παιδιά, όποιο έχει την Παρασκευή για να πάει διακοπές με το πλοίο από Ραφινά.
1: Μην χαίρεστε και απελπιστείτε.
0: Παιδιά, ναι, γιατί έχετε βγάλει εισιτήρια εδώ και πάρα πολύ καιρό και τα βλέπετε και χαίρεστε κάθε φορά που βλέπετε το φάκελο πάνω εκεί στο τραπεζάκι κάτω του καθρέφτη που θυμάστε ότι πλησιάζει ο καιρός να φύγετε μεθαύριο Παρασκευή.
1: Μαντέψτε.
0: Αλλά μαράκι μου.
2: Και έχουν κλείσει και τα δωμάτια και έχουν δώσει και προκαταβολή. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αυτή την ανακοίνωση της ΠΕΜΕΝ που μιλάει για 24ωρη απεργία αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου. Μία μέρα πολύ έτσι ωραία για να ξεκινήσει κάποιος τις διακοπές του.
1: Μιλάμε πάντα και μόνο για το λιμάνι της Ραφίνας, έτσι να διευκρινίσουμε
2: ναι.
1: Το σημείο και, το σημείο ας πούμε αναχώρησης. Μην αγχωθείτε όλοι όσοι έχετε...
0: Δεν θα φύγουν και λίγοι για την
1: Αθήνα. Όχι, αλλά
0: ημέρα.
1: Έχει τη σημασία του. Για φαντάσου τώρα. Να γίνεται και στον Πειραιά το τηλέφωνο. Όχι. Ραφίνα.
2: Πήραμε λοιπόν στο λιμεναρχείο της Ραφίνας. Η υπάλληλος που απάντησε μου είπε το εξής. Αν έχετε εισιτήρια, καλέστε το πρακτορείο σας, το πρακτορείο που εκδώσατε τα εισιτήρια και θα σας πούνε τι θα γίνει. Εγώ επέμενα, της λέω ισχύει η απεργία. Μου λέει δεν το ξέρουμε. Έχουμε λάβει, μου λέει, το δελτίο τύπου της ΠΕΜΕΝ, αλλά υπάρχουν εξελίξεις, μου λέει. Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα γίνει ή όχι η απεργία.
1: Μήπως κηρυχθεί κατακριστική ή παράνομη και τελικά γίνουν τα δρομολόγια. Προφανώς εννοούσε αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι. Και να πάρω να πάρει
0: όποιος ενδιαφέρει.
2: Να πάρει μετά τις 10 το βράδυ που θα ξέρουν τελικά τι θα ισχύει. Όλα αυτά για το λιμεναρχείο της Ραφίνας επισημαίνουμε.
1: Η απεργία αυτή ξεκινάει στις 6 το πρωί της Παρασκευής αύριο και ολοκληρώνεται στις 6 το πρωί του Σαββάτου. Και εσύ θα πρέπει να πάρεις 10 το βράδυ για να δεις αν θα ταξιδέψεις το πρωί.
2: Για να δεις αν θα ταξιδέψεις,
1: αγχώθηκα που τ' άκουσα.
2: Ναι.
1: Βέβαια αυτά συμβαίνουν. Όταν έχουμε
0: και η χαρά της προετοιμασίας, της βαλίτσας και αυτά.
2: Ναι, βέβαια.
1: Μετά τις 10 το βράδυ θα την κάνεις την προετοιμασία. Περιμένεις.
0: Συγγνώμη, φεύγεις 15 μέρες διακοπές το λιγότερο. Μιλάμε για αυτούς τώρα που φεύγουν ή φεύγεις για τριήμερο.
1: Αν φεύγεις 15 μέρες, φύγει και Σάββατο. Κομμάτια να γίνει.
0: Και πού θα βρεις
1: εισιτήριο. Άμα φεύγεις για Σαββατοκύριακο,
0: δεν βρεις εισιτήριο. Ναι, αν δεν βρεις εισιτήριο να φύγεις το Σάββατο.
1: Ποτέ.
2: Και δεν ξέρω τι γίνεται με τα δωμάτια, ρε παιδιά. Αν κάποιος έχει κλείσει από Παρασκευή, θα του το χαρίσουνε.
0: Σιγά μην το χαρίσουνε.
1: Αυτό είναι στη διακριτική ευκαιρία του καθενός ιδιοκτήτη.
0: Δεν υπάρχει ευκαιρία, παιδιά, ούτε διακριτική, ούτε εδώ πέρα.
1: Ναι, χάνουν λεφτά κι αυτοί. Όλοι.
0: Ο καθένας σου λέει: μας πρόσεχες. Έλα με ελικόπτερο, έλα με αυτό. Πήγε στον Πειραιά και πάρε άλλο πλοίο και έλα. Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε και ένα πράγμα όμως. Αυτή η απεργία για ποιο λόγο γίνεται. Γιατί κάθε απεργία γίνεται για κάποιο 1, 2, 3, 5, 10 λόγους. Αυτή η απεργία γίνεται. Διότι
0: δεν χωράνε, λέει.
1: Είναι το λιμάνι, πώς να το πω.
0: Είναι μικρό για την κίνηση που έχει το λιμάνι αυτό. Δεν
1: έχει
0: μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες.
1: Δεν ξέρω ότι. Δεν θυμάμαι να έχω δει και τίποτα σημαντικά έργα τα τελευταία πολλά χρόνια.
0: Άλλη μια φορά.
1: Ανάπλαση ή τέλος
0: πάντων. Έρχεται στην επιφάνεια της ζήτησης το θέμα μέγεθος.
1: Αυτό ξαναπέστω. Αυτά.
2: Έρχονται, εξυπηρετούνται πια πάρα πολλά πλοία για πολλούς προορισμούς ξανά και ξανά αυξάνονται. προφανώς και η λιμενική εκεί πέρα σου λέει κάτσε.
1: Και γιατί... υπάρχει και μια σημαντική διαφορά όσοι ταξιδεύετε από τη Ραφίνα για οπουδήποτε, θα το έχετε καταλάβει, γι' αυτό είστε και πολλοί. Άλλες τιμές, πολύ πιο χαμηλές, προσφέρουν πολλά πλοία που φεύγουν από τη Ραφίνα,
0: βέβαια, γιατί είναι
1: και άλλη απόσταση.
0: Μικρότερη,
1: και άλλες τιμές στον Πειραιά. Όταν λοιπόν το ταμείο είναι μείον και τα ακτοπλοϊκά έχουν φτάσει στο Θεό, προφανώς θα επιλέξουν περισσότεροι τα πιο οικονομικά, έστω και λίγο πιο οικονομικά.
0: Εξάρτη
1: γιατί
0: μην
1: φανταστείς ότι είναι και τσάμπα, για να πας οπουδήποτε από τη Ραφίνα και όχι από τον Πειραιά. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Και ακόμα καλύτερο θα ήταν βέβαια να μπορούν να εξυπηρετηθούν όλα τα πλοία. Γιατί επελέγινε αυτή η ημερομηνία από την Μπεμένη, όλοι καταλαβαίνουμε, γιατί στη Βράση κολλάει το σίδερο. Που λέει και ο λαός. Τώρα που είναι. Θα το καταλάβουν οι περισσότεροι.
0: Μάλιστα,
1: είναι στο πικ το πράγμα. Έχουν γίνει πολλές φορές απεργίες σε τέτοιες περιόδους, εορταστικές, διακοπών κτλ. Για να γίνει μεγαλύτερη φασαρία. Να ακουστούν τα αιτήματά τους. Συνήθως έτσι γίνονται
0: σημασία,
1: βέβαια οι κατακτήσεις. Να τα λέμε αυτά.
0: Όσοι...
1: Η ταλαιπωρία είναι ταλαιπωρία και είναι δεδομένη. Αλλά και οι κατακτήσεις των εργαζομένων γίνονται μόνο και τότε. Τι να κάνουμε. Αυτό δείχνει η πορεία, αυτό δείχνει η ιστορία. Όλοι έχουν τα δίκια τους. Αλλά μόνο έτσι μπορεί να γίνει οτιδήποτε θα μπορούσε να γίνει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και στην προκειμένη περίπτωση και στην παρούσα φάση. Ενδεχομένως να πάρουν μια υπόσχεση, να ανακοινωθεί κάτι. Αυτό που εκείνοι επιδιώκουν. Το τι θα γίνει στο τέλος θα το δείξει η ιστορία.
0: Τέλος πάντων, θέλει προσοχή τώρα και θέλει και ενημέρωση. Όλοι εσείς οι οποίοι έχετε κανονίσει να φύγετε αύριο από Ραφίνα για Κυκλάδες, πρέπει να... Αν και νομίζω ότι είναι αρκετοί που θα πάτε, γιατί η ελπίδα πεθαίνει τελευταία... Και δεν έχετε και εναλλακτική λύση, δηλαδή, καταλαβες.
2: Εντάξει, εκτός αν βάλουν στιγμή... το Σάββατο επιπλέον πλοία για να εξυπηρετήσουν κόσμο.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Κοίταξε το επιπλέον σε ένα υπερκορεσμένο λιμάνι,
2: δεν
1: ξέρω και πόσο ασφαλές είναι. Εδώ οι άνθρωποι αυτοί λένε για ασφάλεια. Υπάρχουν τα δρομολόγια. Όχι για τα περισσότερα.
0: Δεν υπάρχουν πλοία. Πλοία δεν υπάρχουν.
1: Και πλοία δεν υπάρχουν.
0: Δεν είναι δεμένα πλοία και λέει άντε θα βάλω ένα επιπλέον πλοίο.
1: Φυσικά.
0: Και δεν είναι έτσι εύκολο. Πού να βρει ένα πλοίο με πλήρωμα, με αυτά. Δεν είναι.
1: Ναι, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν.
0: Όπως επίσης δεν μπορείς να βάλεις και επιπλέον δρομολόγια, γιατί οι ώρες που δουλεύουν τα πληρώματα είναι πολύ
2: συγκεκριμένες. Είναι συγκεκριμένες. Ναι.
0: Δεν άπησε ότι θα βάλω άλλο ένα δρομολόγιο. Ειδικά αυτές τις εποχές που είναι στο πικ. Δηλαδή έχουν εξαντλήσει μέχρι τα τελευταία λεπτά.
1: Μάλιστα.
0: Που μπορεί να δουλεύει κάποιος.
1: Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Λοιπόν, εμείς σας είπαμε τι έχει γίνει.
0: Έχει γνωρίσει όμως.
1: Εδώ είμαστε.
0: Οπότε,
1: θα
0: Μαρία, πότε θα ξέρουμε σίγουρα αν θα γίνουν ή όχι τα δρομολόγια αύριο από Ραφίνα?
2: Από το λιμεναρχείο μου είπαν 10 το βράδυ.
0: 10 το βράδυ.
2: Ναι. Και όσοι έχουν εισιτήριο, ας μιλήσουν βέβαια και με το πρακτορείο του.
1: Είναι αυτό
2: και,
1: που λένε
2: και εκεί
1: πάντα.
2: Το ίδιο σου λένε.
1: Φυσικά.
2: Πού να ξέρουν. Αν δεν βγει από το Υπουργείο Ναυτιλίας επίσημη ανακοίνωση.
0: Ναι, και το θέμα με αυτό το εισιτήριο.
1: Το Υπουργείο Ναυτιλίας γιατί να δώσει ανακοίνωση? Η ανακοίνωση είναι από την Πεμένη που λέει κύριε 24ωρη. Μόνο ένα δικαστήριο θα μπορούσε να αναιρέσει αυτό.
2: Αυτό. Αν υπάρχει.
1: Και ίσως αυτό
2: είναι
1: να εννοούσαν από το λιμεναρχείο.
2: Ναι.
1: Κατά τα άλλα ισχύει ότι έχει ανακοινωθεί. Έτσι ξέρω εγώ. Αυτή είναι η πρακτική.
0: Αυτό είναι να ξεκινάνε οι διακοπές σου, να έχεις τη διάθεση και ξαφνικά να πέσεις πάνω στην απεργία αυτή. Μετά, άντε ψάξεις, δηλαδή βρες πώς θα φύγεις, πού θα μείνεις, τι θα γίνει. Λοιπόν, και να έχεις και παιδιά, να είναι... Πού είναι,
1: Είναι μια έξτρα ταλαιπωρία.
0: Και με την καμπίνα
1: θα
0: γίνει,
1: να
0: έχεις και καμπίνα. Και θα βέβαια που πηγαίνεις. Λοιπόν, πάμε σε υποχρεωτικό διαφημιστικό διάλειμμα. Πρώτα θα σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους επικοινωνείτε μαζί μας.
1: 6-9-47-9-89-9-89 είναι ο αριθμός Viber. 2-12-2-12-4-800 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός. onair@alfaradio989.gr το email μας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, ΑΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Too much money, too much power.
6: So guess what happens next?
7: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέος κύκλος.
8: I want this guy to go down now.
9: Congressman Howard doesn't know yet, but he's a dead man walking.
7: Κάθε Δευτέρα στις 11.30 το βράδυ. Αποκλειστικά στο Star.
10: Who put you up to this?
11: NYPD! Hands up!
12: Let's go.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εμείς στρέψαμε 11 λεπτά πριν από τις 4. Ακούτε Αλφα 989. Μέλισσα Ψαρίδη και Δημήτρη Αλφιεριστά. Μικρόφωνα. Έχουμε αρκετά μηνύματα. Λοιπόν, εσείς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες του ραδιοφώνου και ρωτάτε τι γίνεται με το προηγούμενο θέμα και αύριο με την απεργία στο λιμάνι της Ραφίνας. Λοιπόν, υπάρχει ανακοίνωση ότι αύριο υπάρχει απεργία, δεν θα φύγουν τα πλοία από το λιμάνι της Ραφίνας. Έτσι, και εξηγήσαμε αναλυτικά το γεγονός ότι είναι θέμα μεγέθους. Το λιμάνι δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το μέγεθος, τον αριθμό των αναχωρήσεων για να καλύψει τις ανάγκες του καλοκαιριού. Λοιπόν, μέσα σε αυτά βέβαια υπάρχει και θέμα ασφάλειας, υπάρχουν πολλά θέματα.
2: Προφανώς. Αυτά τα θέματα είναι αυτονόητα. Παράλληλα.
1: Είναι υποχρεωμένο βέβαια το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
2: να διευθετήσει. Για να δούμε.
1: 10 η ώρα θα ξέρουμε. Έτσι.
2: Να δούμε. Λοιπόν, να σας πω εγώ κάτι που πρέπει.
1: Για πες μας.
2: Θέλω να σας πω ότι φέτος το Regency Casino Montparnasse μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει μουντιάλη φάση. 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full με οθόνες αναμετάδοσης σε όλους τους χώρους, δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, στο Regency Casino Montparnasse, η διασκέδαση παίζει στην έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Μπάρνηθα τον απόλυτο προορισμό Goal in One. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Και τώρα ο Δημήτρη Αλφιέρη.
1: Ναι, κυρία Λεσαψαρίδη.
2: Επειδή δεν λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή που λέμε, έχουμε τηλεφωνικά την καλή συνάδελφο την Κατέρινα Τίμα Στραντονάκη.
1: Πώς είναι δυνατόν τώρα μια τόσο καλή συνάδελφος, μια τόσο ευγενική φυσιογνωμία, μια τόσο ωραία φωνή, να λέει αυτά που έχει να πει?
2: Αυτά που έχει να πει έχει τρόπο και τα λέει.
1: Ναι. Γεια σου, ρε Κατερίνα.
2: Και είναι και αυτό το δελτίο το αστυνομικό πάλι σήμερα, full. Κατερίνα μας, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Έλσα μου, καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς ναι, έφερα.
1: Σε μένα δεν έβαλε μου, είδες, σε σένα έβαλε, είπε Έλσα μου.
2: Δημήτρη μου το λέει και το τραγούδι πια. Δηλαδή, πόσα μου να σου πούμε.
1: Μόνο το τραγούδι το λέει. Η Κατερίνα το λέει.
3: Ένα υπέροχο πλάσμα. Ένα υπέροχο πλάσμα. Και είμαστε όλοι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι που δουλεύουμε μαζί σου. Όλοι. Και πρωτίστως φυσικά η Έλσα μου.
2: Έτσι, Κατερίνα μου, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, κάτσε να δούμε από πού θα ξεκινήσουμε σήμερα, γιατί. Δεν ξέρω. Να πάμε πρώτα στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί είναι το μείζον ζήτημα της ημέρας και όχι μόνο της ημέρας, των ημερών.
3: Εκεί.
2: Να δούμε τι συμβαίνει και τι ψάχνει η αντιτρομοκρατική, σε τι φάση βρίσκεται το πράγμα.
3: Λοιπόν, από όσο γνωρίζω και από όσο μου έχουν αναφέρει πηγές μου, γίνεται ένας πραγματικά διάγωνας δρόμου εκεί στην Θεσσαλονίκη από τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που έχουν συγκεντρώσει όλα τα βίντεο, κάνουν μια φοβερή ανάλυση του οπτικού υλικού που έχουν συγκεντρώσει στα χέρια τους με ένα και μόνο στόχο, παιδιά, να ξεσκεπάσουν, να βγάλουν τις κουκούλες και τα κράνη των νεαρών, των ανθρώπων που ήταν οι δράστες της φωνικής εμπιστικής επίθεσης. Οι αξιωματικοί είναι πεπισμένοι ότι και τα τρία χτυπήματα που έγιναν χθες τα ξημερώματα σε Πηλαία, Τούμπα και Χαριλάου, και στα τρία αυτά τα χτυπήματα έδρασαν ακριβώς τα ίδια πρόσωπα. Είχαμε και τον ίδιο ακριβώς φωνικό μηχανισμό, παιδιά, και στα τρία σημεία. Η συνταγή των δραστών ήταν πανομοιότυπη από ό,τι μου εξηγούσαν. Ένα γκαζάκι, ένα μικρό μπουκάλι βενζίνης και μία κροτίδα για την πυροδότηση. Ήταν αυτά που έσπηραν τον τρόμο, τον πανικό και το θάνατο εκεί στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε τη μοιραία, όπως γνωρίζουν όλοι και οι ακροατές μας, τη μοιραία επίθεση εκεί στη Χαριλάου, όπου τοποθετήθηκε ο εμπιστικός μηχανισμός κάτω από ένα αυτοκίνητο στον γκαράζ της Αφροδίτης Νέστορα, με το φοβερό αυτό να χάσει και τη ζωή της, τη μητέρα της. Λοιπόν, από όσο γνωρίζω λοιπόν τώρα, τα βίντεο που έχουν παιδιά στα χέρια τους οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής, βλέπουν τρεις εμπλεκόμενους. Βλέπουν τρία άτομα. Είναι φιγούρες αυτές όμως, δεν έχουμε άμεσα καθαρά πρόσωπα. Αλλά από ό,τι μου λένε, δεν υπάρχει περίπτωση. Θεωρούν ότι είναι και είναι σχεδόν βέβαιοι ότι θα καταφέρουν να ξεσκεπάσουν και τα τρία αυτά πρόσωπα, γιατί έχουν σαρώσει όλες τις κάμερες και πριν και μετά.

0: τους έχετε βρει ξανά και ξανά. Μου λέει αυτό που θέλουν να εξετάσουν είναι αν πρόκειται για νεαρά, για πιτσιρίκια και για άγνωστα στις αρχές παιδιά, τα οποία στρατολογήθηκαν πρόσφατα για να κάνουν αυτή τη δουλειά και αυτή τη μεγάλη ζημιά στους ανθρώπους.
1: Καταρίνα, να ρωτήσω εγώ κάτι. Στην περίπτωση που γνωρίζεις κάτι από αυτού,
0: ναι,
1: οι συγκεκριμένοι στόχοι που έχουν επιλεγεί, τους έχουν χτυπήσει κάποιο καμπανάκι ή θεωρούν ότι ήταν τυχαίοι?
0: Κοίταξε, όχι, προφανώς ήταν τυχαίοι. Ήταν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, θέλαν να χτυπήσουν το κυβερνόν κόμμα. Θεώρησαν πιθανότατα ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν. Κοίταξε να δεις, δεν είχαν οι άνθρωποι φύλαξη, προσωπική φρουρά. Δεν
2: είχαν φύλαξη. Είχαν ξαναγίνει στόχοι όμως κάποιοι από αυτούς.
0: Ναι, γιατί είναι εύκολοι στόχοι, Δημήτρη. Είναι αυτό το πράγμα που σου λέω. Είναι, αυτοί θεωρούν ότι και καλά, βάζοντας ένα γκαζάκι, κάνουν κάποια επανάσταση. Και όχι, δεν μπορείς να κάνεις επανάσταση σκορπώντας το θάνατο σε αθώους ανθρώπους. Δεν γίνονται έτσι οι επαναστάσεις. Ναι, γίνεται εγκληματική πράξη. Και να σου πω ότι θεωρούν ότι και πίσω από αυτά, ίσως και βρούμε πάλι πιτσιρίκια, πάλι μικρά παιδιά, τα οποία έγιναν δολοφόνοι μέσα σε μια νύχτα, έτσι, θεωρώντας ότι κάνουν κάτι τι, σκοτώνοντας τη μητέρα μιας γυναίκας, μια αθώα γυναίκα, κάνεις επανάσταση ως προς τι, ως προς πού, ως προς ποιον. Δηλαδή, εντάξει, είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν ξέρω τώρα πώς θα τα λύσω.
1: Είναι ακόμα σε φάση ανίχνευσης το πράγμα, η αλήθεια είναι αυτή, ναι, Κατερίνα. Ναι, ναι. Αλλά θέλω, αν μου επιτρέπετε και οι δυο σας, να ακούσουμε και τη γνώμη ενός ειδικού για το πώς διαβάζει αυτό το χτύπημα. Είχαμε νωρίτερα φιλοξενήσεις στο ραδιόφωνο μας και στην εκπομπή του Γιώργου του Ευγενίδη την κυρία Μέρη Μπόση και θα ήθελα να ακούσουμε όλοι τι είπε και πώς εκείνη διαβάζει κάτι τέτοιο.
3: Ο τρόπος, η μέθοδος δράσης, τα γκαζάκια, η άλλη εκρηκτική ύλη, τι δείχνει προς το πρόβλημα, δείχνει την αδιαφορία για το αποτέλεσμα. Γνωρίζουν ότι θα προκαλέσουν καταστροφές, αλλά συνήθως. Επιλέγουν να μην έχουν θύματα. Η συγκεκριμένη όμως αδιαφορία για το αποτέλεσμα δείχνει εκδικητικότητα δίχως ιδεολογική κάλυψη. Είναι πιο κοντά στο έγκλημα. Όχι στην ιδεολογικού τύπου τρομοκρατία. Εδώ έχω να κάνω με τη νέα τρομοκρατία, όπως τη λέμε, όπως έχει ονομαστεί διεθνώς και τη χρησιμοποιώ και εγώ. Ή αυτό που επίσης λέμε μη καθαρή τρομοκρατία, που δεν έχει, όπως είπα, δείγματα ιδεολογικής σκέψης. Δεν θεωρεί απαραίτητο τον ιδεολογικό μανδύα. Τι έχω εδώ, βία για τη βία. Ένα από τα μεγάλα λάθη που χρησιμοποιούμε κι εμείς είναι ότι την ταυτίζουμε αυτή τη βία με την ακροαριστερά. Όταν η βία αποστεώνεται από όποια ιδεολογική κάλυψη, τότε είναι έγκλημα. Λειτουργεί σαν έγκλημα.
1: Δεν ξέρω αν γίνονται πιο καθαρά τα πράγματα στο κεφάλι όλοι μας με αυτό που λέει η κυρία Μπόση.
2: Αυτό θα φανεί βέβαια από την σύλληψη, όταν με το καλό, και ευχόμαστε πάρα πολύ σύντομα να έχουμε συλλήψεις, τότε θα δούμε αν υπάρχει και ιδεολογικός μανδύας ή όχι, θα δούμε αν υπάρχει μόνο θυμός. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια εγκληματική πράξη. Υπάρχει και ένας θάνατος, έτσι, όποιο κίνητρο και αν υπάρχει από πίσω, είναι μια εγκληματική πράξη.
1: Ναι, αλλά και πάλι ο τρόπος της δράσης, ότι μέσα σε τόσο λίγα λεπτά χτυπήθηκαν όλοι αυτοί οι στόχοι και τα λοιπά, δείχνει μια οργάνωση, δηλαδή δεν πήγαμε μπαχαλάκια.
0: Σαφέστατα. Α, είναι οργανωμένο, στρατολογημένο.
1: Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Πρέπει να διαχωριστεί, προφανώς έχει διαχωριστεί και από τις αρχές.
2: Και να πούμε ότι το γκαζάκι δεν είναι έτσι κάτι απλό. Δεν είναι πετάς βεντούσες.
1: Μπορεί να είναι και κάτι απλό για κάποιους.
2: Όχι, δεν είναι.
1: Εδώ
2: δεν
1: όμως είναι. Έχει μια λειτουργία άλλου τύπου.
2: Η πραγματικότητα είναι, παιδιά, βάζεις γκαζάκι και υπάρχει κίνδυνος, μάλλον πολλές πιθανότητες, να πεθάνεις. Άμα σε χτυπήσει.
1: Ναι.
2: Η έκρηξη από τον γκαζάκι δεν είναι μια φωτοβολίδα. Το γκαζάκι δεν είναι φωτοβολίδα.
0: Εμπριστικός μηχανισμός. Εμπριστικός μηχανισμός. Προκαλεί φωτιά και η φωτιά μπορεί να προκαλέσει θάνατο. Τελεία. Δεν υπάρχει άλλο. Το είδαμε ξεκάθαρα.
2: Και τώρα όχι μόνο φωτιά, και έκρηξη. Και έκρηξη προκαλεί.
0: Βέβαια. Έκρηξη και φωτιά. Γιατί έτσι όπως τον είχαν φτιάξει είναι αυτοί οι λεγόμενοι αυτοσχέδιοι εμπριστικοί μηχανισμοί.
1: Α, μπράβο.
0: Έτσι ονομάζονται από τους ειδικούς. Και θέλω να σας πω τώρα για την ανάληψη ευθύνης, γιατί συνήθως μετά από αυτά τα τοποθέτηση από τα γκαζάκια, αναλάμβανε κάποιος την ευθύνη. Τώρα
1: όταν υπήρχε ιδεολογικό υπόβαθρο, Κατερίνα μου.
0: Βεβαίως. Και τώρα που υπάρχει και θάνατος, δεν πιστεύουν οι αστυνομικοί ότι θα υπάρξει κάποια ευθύνη, κάποια ομπάδα.

0: θα αναλάβει τώρα αυτό το βάρος.
1: Και σε τι χρόνο, έτσι, γιατί όλες οι αναλήψεις δεν γίνονται και αυτή τη στιγμή.
0: Κοίταξε, συνήθως τι γίνεται.
1: Γίνεται μετά από ένα ή δύο 24 ώρα μπορεί να γίνουν. Ακόμα δεν έχει παρέλθει αυτό το,
0: ναι,
1: το χρονικό διάστημα.
0: Γράφουν τις προκηρύξεις και πριν να χτυπήσουν.
1: Σωστά,
0: δηλαδή
1: κάποιος, σωστά.
0: Συνήθως όταν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένη ομάδα, κάποια ομάδα να λαμβάνει να γράψει την προκήρυξη, κάποια άλλη ομάδα να εκτελέσει, κάποιος άλλος να φτιάξει τη βόμβα, κάποιος άλλος να την τοποθετήσει,
1: ναι, ναι.
0: Όταν έχουμε να κάνουμε με εγκληματική οργάνωση συγκεκριμένου τύπου. Τώρα βέβαια θεωρούν ότι αυτή η προκήρυξη δεν θα σταλεί ποτέ, αν και περιμένουν μήπως και, αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο.
1: Ντάξει,
0: όμως υπάρχει μια αισιοδοξία, θέλω να σου πω, με τα στελέχη, τα ανώτατα με τα οποία έχω μιλήσει. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι αυτοί οι άνθρωποι σε μικρό χρονικό διάστημα θα αποκαλυφθούν.
2: Λίγων ημερών,
0: ναι,
2: αν όχι ωραίων.
1: Μάλιστα.
0: Είναι
2: και στοίχημα, Κατερίνα, αυτό, νομίζω.
1: Τώρα πια. Φαίνεται άλλωστε και από τις δηλώσεις και από το βεληνικές αυτής κατάστασης.
0: Ναι, κάποια στελέχη δεν έχουν κοιμηθεί από χτες το βράδυ και βρίσκονται στο κυνήγι των συγκεκριμένων ανθρώπων, θέλω να σου πω.
1: Λογικό.
0: Και ξέρω ότι θα οδηγηθούν κάπου. Το θέμα είναι αυτοί που έχουν δημιουργήσει αυτό να λογοδοτήσουν, να δούμε και εμείς.
2: Και πολλές απαντήσεις.
1: Λοιπόν, Κατερίνα, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια
2: φορά. Μας. Σε ευχαριστούμε.
0: Σας αγαπώ πάρα πολύ.
1: Είναι αμοιβαίο.
2: Ευχαριστούμε που κάθε φορά είσαι εδώ κοντά μας.
0: Πάντα στη διάθεσή σας.
1: Να σε καλά.
0: Ό,τι πάντα θα είμαι εδώ.
1: Γεια χαρά. Γεια σου, Κατερίνα.
2: Γεια σου, Κατερίνα.
1: Το πιο άδειο στο ρεπορτάζ πιάτσας. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη Αλφιέρη. Γεια σου, Ναμπομπά. Μαρία Καραουλάνη, Dream Team. Φυσικά Αφροδίτη Σιμίτη, δεν την αφήσαμε φυσικά. Πάλι σήμερα. Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, Δελτίο Ειδήσεων.
2: Και αμέσως μετά...
1: Φωτεινή Πιπηλή.
2: Γεια σας και χαρά
1: σας.
2: Χαρά.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το μεγάλο ποτηλιάρισμα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα στο ύψος του Ασπροπύργου, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά, στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Κόμβου Μεταμόρφωσης και στην άνοδο από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην παραλιακή προς τον Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Ελληνικό, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούς μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Ανθούς έως Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία. Νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε η Υπουργός. Όπως διευκρίνησε, όλοι οι δικαιούχοι συντάξεις χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%. Δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση της όρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις. Τους δράστες των τριών διαδοχικών αιματηρών επιθέσεων με γκαζάκια χθες στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, αναζητάει αντιτρομοκρατική. Διεξάγεται έρευνα για τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενους, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται νέα στοιχεία για τους δράστες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ελλάς Κωνσταντία Δημοχλίδου. Για άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με τον μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης. Ρωτούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Νέα Δημοκρατία απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση στη μνήμη της Βάγιας Νέστορας στις 7 το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειος στη Θεσσαλονίκη. Ποινική δίωξη για σωρία κακουργημάτων και πλημελημάτων ασκήθηκε σε βάρος των 10 οπαδών που συνελήφθησαν στο πλαίσιο επιχείρησης της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης αθλητικής βίας. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες μεταξύ άλλων για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, απόπειρα ανθρωποκτονίας, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για παραβάσεις των νόμων περί όπλων, φωτοβολίδων και ναρκωτικών. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών, το οποίο περιλαμβάνει την ένταξη νοσηλευτών του ΕΣΥ και διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. 24ωρη απεργία στα νοσοκομεία της περιφέρειας, με αίτημα την εφαρμογή του πορίσματος Μπεχράκη στην ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, χωρίς επασφάλιστρο. Δεμένα προβλέπεται να παραμείνουν τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας αύριο, λόγω της 24ωρης απεργίας που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Η Ένωση καταγγέλει πως το λιμάνι δεν διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για τον αριθμό των πλοίων που υποδέχεται και θέτουν ζήτημα ασφάλειας για το επιβατικό κοινό αλλά και για τα πληρώματα. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη σε καφετέρια στη Δαμασκό, σύμφωνα με το Reuters. Υπάρχουν αναφορές και για νεκρούς, ενώ τα αίτια της έκρηξης παραμένουν ασαφή. Νέα επίθεση κατά των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του, υποστηρίζοντας ότι ο Ουάσιγκτον έχει δαπανίσει σχεδόν 1-3 δολάρια για την προστασία τους, χωρίς να αποκομίζει κανένα όφελος. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10 απόψε η αναμέτρηση Ισπανία-Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Ο καιρός αύριο στην Αττική γενικά έθριος, στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, πρόσχερες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 και από το μεσημέρι στα νότια και ανατολικά, νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή Πιπηλή.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

Πώς αλλάζουν οι καιροί, κυρίες και κύριοι, αφού περάσαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο συνολικά οι Έλληνες, με την αγωνία αν θα περικοπούν, αν θα διασωθούν οι συντάξεις, ξαφνικά και μάλιστα σε μια περίοδο που υπάρχει η γενική έτσι δυσφορία για την ακρίβεια, ανακοινώνει η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως ότι τα έσοδα του ΕΦΚΑ πάνε καλά, πάνε γερά, πάνε δυνατά, με αποτέλεσμα να καταργεί αυτό το επέσχυντο κυριολεκτικά άρθρο του νόμου Κατρούγκαλου, όπου έβαζε σε πραγματική εχμαλωσία τις συντάξεις κυρίας. Θα έχετε ήδη πληροφορηθεί την είδηση, έχετε δεν έχετε άμεσο προσωπικό ενδιαφέρον. Είναι αναμφισβήτητα μια πολύ σημαντική επιτυχία της Υπουργού Εργασίας και της κυβέρνησης γενικότερα αυτή, γιατί θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχετε ας πούμε την σχετική εμπειρία, ότι τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, πολλές δεκαετίες, δυστυχώς οι γυναίκες δεν είχαν βρει τη θέση που τους άξιζε στον εργασιακό τομέα, με αποτέλεσμα να ήταν αυτό που έγραφαν παλιά οι ταυτότητες, θυμάστε, επάγγελμα νοικοκυρά, η πλειοψηφία δηλαδή των γυναικών παλαιότερα δήλωνε επάγγελμα νοικοκυρά, ως εκ τούτου είχε, καταλαβαίνετε, δεν είχε εργασιακές διεκδικήσεις για το μέλλον, περίμενε απλώς τη σύνταξη του δικού της συζύγου, αλλά υπήρχαν και οι παλιές περιπτώσεις που ελπίζω να μην υπάρχουν στην εποχή μας, όπου η πλειοψηφία των μικρών επιχειρηματιών και εμπόρων, ανδρών, χρησιμοποιούσαν ως εργατικό προσωπικό αποκλειστικά ανασφάλιστο τις συζύγους, αυτές δηλαδή τις γυναίκες που έγραφαν στην ταυτότητά τους επάγγελμα οικιακά. Πάρα πολύ, έχει αποδειχθεί και με στοιχεία, χρησιμοποιούσαν ως υπαλληλικό προσωπικό ή ακόμα ως συνεργάτες στους φούρνους, στα ζαχαροπλαστεία, στα μανάβικα, οπουδήποτε ασκούσαν ένα μικρό εμπόριο, τις συζύγους οι οποίες ενώ σκοτώνονταν κυριολεκτικά στη δουλειά, δεν είχαν ούτε το παραμικρό ένσημο για να μπορέσουν σε περίπτωση ειδικά κλεισίματος, πόσο μάλλον θανάτου του συζύγου, να έχουν εξασφαλίσει μία μίνιμουμ σύνταξη. Τα λέω όλα αυτά γιατί βέβαια έχουμε προχωρήσει πολύ ως κοινωνία και προσωπικά αποκλείω ότι υπάρχει σύγχρονη γυναίκα η οποία θα δέχεται να δουλεύει τζάμπα και ανασφάλιστη στον σύζυγο. Άρα λοιπόν αυτή η αλλαγή που έφερε σήμερα ευνηδίως στη Βουλή η κυρία Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας, καλύπτει χιλιάδες ανθρώπους που είχαν αυτή την αγωνία ότι μετά τα 3 χρόνια θα έπαιρναν μόλις το 35% από τη σύνταξη τη δεύτερη που δικαιούνταν. Τέλος λοιπόν όλα καλά, αλλά να δείτε, το έχω ξεκινήσει από χθες, πώς μαζεύονται πολύ απλά, χωρίς δηλαδή να δημιουργούνται από πολιτικά στόματα καινούργια λεφτόδεντρα, πώς μαζεύονται πολύ μεγάλα ποσά. Είχα σχολιάσει την είδηση ότι από μία έρευνα του Πολυτεχνείου, του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έρευνα ειδικών, αποκαλύφθηκε ότι από την κλοπή στις αντλίες της τροφοδοσίας των αυτοκινήτων μας, από πολλούς δεκάδες και εκατοντάδες επιτίδιους, υπήρχε ζημιά για το ελληνικό δημόσιο 400 εκατομμυρίων δραχμών. Υπολογίστε δηλαδή πόσα νοσοκομεία και πόσα σχολεία θα μπορούσαν ήδη να έχουν βελτιώσει την καθημερινότητα του μέσου Έλληνα, όχι μόνο στο λεκανοπέδιο, αλλά γενικότερα στην περιφέρεια. Σήμερα λοιπόν υπάρχει μία ακόμη είδηση που αποδεικνύεται ότι όταν λειτουργούν σωστά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, δεν χρειάζεται να ακούμε λεφτόδεντρα, δηλαδή αυτά τα θα φορολογήσουμε τους πλούσιους, θα φορολογήσουμε τους εφοπλιστές και όλα αυτά τα σχετικά που ακούμε τις τελευταίες ημέρες.
από ανακοίνωση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, 6 στους 10 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από τους ελεγκτές της ΑΔΑΕ, 6 στους 10 ελέγχους σε συνεργεία και μεταφορές έβγαλαν 6.292 παραβάσεις που, καταλαβαίνετε, μπήκαν και λουκέτα σε 12 επιχειρήσεις των κλάδων του αυτοκινήτου και των μεταφορών και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 500.000 ευρώ, δηλαδή έτσι για πλάκα μισό δις, και όπου από ό,τι διαπιστώνεται πάλι από επίσημα στοιχεία της ΑΔΕ, όλα αυτά δεν μπαίνουν σε έναν κουβά που δεν έχει πάτο, ότι δεν επικρατεί η παλιά νοοτροπία να συσσωρεύονται τα πρόστιμα χωρίς να καταβάλλονται. Αντιθέτως, λοιπόν, μπορούν να κερδιθούν υπέρ του Έλληνα φορολογούμενου μόνο από τους ελέγχους τις συγκεκριμένες κατηγορίες, δηλαδή στα συνεργεία και στις μεταφορές, μισό δις. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με κάτι θετικό. Λέω τώρα, πριν πάμε στα παραπολιτικά της παραπολιτικής, αυτά τα πολύ χαριτωμένα που συμβαίνουν και μπορεί να μην τα παίρνετε είδηση, βάλε ένα από το τραγούδι Θάνο Μπούπα της Αφροδίτης Σιμίτη, έτσι για ανάπαυση μουσική.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Πάμε λοιπόν στα παραπολιτικά των παραπολιτικών, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα γελάσουμε πάρα πολύ σε επερχόμενες εκλογές, γιατί αρχίζουμε και γελάμε από τώρα. Κάποιοι άλλοι βέβαια κλαίνε, τσαντίζονται, θυμώνουν, καταγγέλουν. Πάμε, Θάνο Μπουμπά.

Αυτό το παιδικό τραγουδάκι, κάθε φορά που βλέπω τις καινούργιες πολιτικές εφορμής Μαρίας Καρισιανού, έτσι αλλαγμένη πάρα πολύ, πολύ φρέσκια, πολύ χαριτωμένη, πολύ νεανική, με κολλητά τζιν, κολλητά μπλουζάκια, πάει για την ελπίδα για τη δημοκρατία Μαρία Καρισιανού και μου έρχεται αυτό το τραγούδι, το «Μια ωραία πεταλούδα». Όμως την προειδοποιώ, οι πεταλούδες καίγεται, η πεταλούδα καίγεται όταν πλησιάζει στο φως και το φως της δημοσιότητας είναι πολύ λαμπερό.

0: Γίνεται λοιπόν κακός χαμός με μία δημοσιογραφική αποκάλυψη βασισμένη σε στοιχεία και όχι σε αερολογίες, ότι η κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία προτάσει στο ιδεολογικό της έτσι πρόγραμμα ότι πρέπει να εξαφανιστούν από την Ελλάδα αυτές οι άθλιες πραγματικά σε πρακτική επιχειρήσεις, οι ξενόφερτες, τα λεγόμενα funds, τα οποία έχουν στείλει πάρα πολύ κόσμο στο πεζοδρόμιο της έξωσης, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αφού λοιπόν τα είπε όλα αυτά και τα συνεχίζει να τα λέει, είμαι σίγουρη ότι από αύριο αποκλείεται να συνεχίζει να τα λέει, γιατί την τζάκωσαν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, δημοσιεύσεις, οι οποίες στηρίχτηκαν σε πληροφορίες από συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού, ότι η κυρία Μαρία Καριστιανού, ταυτόχρονα με το βαθύ και βαρύ πένθος από την απώλεια της χώρας της στην τραγωδία των Ντεμπών, μαζί με τον τότε σύντροφό της, πρώην το χαρακτηρίζει σήμερα, ο οποίος είναι ένας επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, νομίζω κυρίως στη Ρωσία του Πούτιν, είχαν από κοινού μία εταιρεία, κατά 50% μέτοχος η κυρία Καριστιανού, κατά 50% ο τότε σύντροφός της, η οποία αγόραζε από πληστηριασμούς φαντ ακριβώς διαμερίσματα από τα οποία είχαν υποστεί αυτή τη βιαιότητα και την τραγωδία της έξωσης άνθρωποι που δεν μπορούσαν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και όπως είπα προηγουμένως ότι μια ωραία πεταλούδα, αυτό που μου θυμίζει γενικά η τωρινή εμφάνιση της Μαρίας Καριστιανού, είναι ότι οι πεταλούδες καίγονται από την πολλή προβολή, που η οποία πολλή προβολή, η δημοσιότητα, η λάμψη, οι συνεντεύξεις, η δυναμική, η επαφή με τον κόσμο βγάζει πάρα πολύ φως, και όταν πλησιάζει μια πεταλούδα η οποία δεν συνειδητοποιεί τη δύναμη του φωτός, ξέρουμε όλοι από την παιδική μας ηλικία ότι καίγεται, με την έννοια. Όταν ξεκινάς πολιτική καριέρα και μάλιστα εκφράζοντας δήθεν τον κόσμο τον αγανακτισμένο, τον καταπιεσμένο, διεκδικείς δικαιοσύνη, καταδικάζεις τις πρακτικές των ξενόφερτων φανς που πετάνε τον κόσμο έξω από τα σπίτια του, πας και αγοράζεις ως συμμέτοχος κατά 50% σπίτια ακριβώς από τα οποία ξεπετάχτηκαν από τα φανς πολίτες. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Η ίδια δε έδωσε και μία αποστομωτική απάντηση λέγοντας ότι ναι μεν είμαι μέτοχος κατά 50% σε αυτή την εταιρεία, αλλά εγώ δεν θυμάμαι, γιατί τότε δεν είχα το πένθος, αυτά είπε, και καταλαβαίνετε είχα άλλα τρεξίματα και δεν είχα πληροφόρηση ότι ο τότε σύντροφός μου ξοπετούσε μέσω των φάντσο και ο ίδιος ανθρώπους από τα διαμερίσματά τους, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, και αγόραζε με τέτοιο τρόπο που εγώ καταδικάζω τώρα διαμερίσματα. Παρ' όλα αυτά θα μας απασχολήσει αυτό το θέμα, γιατί έχω και άλλα στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, που είναι πραγματικά η δυσάρεστη πλευρά από την τραγωδία των Ντεμπών, που τη δημιουργούν δυστυχώς πρόσωπα πρωταγωνιστικά, γιατί είμαι υποχρεωμένη να συνδεθώ με την πρώτη μου καλεσμένη, που εννοείται ότι έχει να κάνει με αυτή την τραγική επικαιρότητα από τη Θεσσαλονίκη, γιατί θα συνομιλήσουμε τώρα με την κυρία Έφη Λαμπροπούλου, καθηγήτρια εγκληματολογίας στο τμήμα κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, με το εξής, ότι δεν πρέπει να στεκόμαστε μόνο στο ειδησιογραφικό. Μας ξάφνιασε, ερωτηματικό, η χθεσινή κατάσταση στη Θεσσαλονίκη? Περιμέναμε την τραγική κατάληξη? Όταν όμως τοποθετείς αυτό που χαριτωμένα λέμε γκαζάκια, δηλαδή τι έγινε ρε παιδιά, α, δεν έγινε τίποτα, πήγαν και πετάξανε στο σπίτι ενός δημοσιογράφου, στο οποίο συγκατοικούν και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι που δεν είναι καν δημοσιογράφοι, πετάξανε κάτι τρικάκια, είναι έτσι χαριτωμένα, πετάξανε κάτι γκαζάκια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, αυτά τα δολοφονικά συστήματα, τα χειροποίητα, οδήγησαν στο θάνατο μία γυναίκα η οποία απλώς συνέπεσε η κόρη της να έχει πολιτική ταυτότητα, μία πολιτική ταυτότητα που εξαγριώνει αυτούς του είδους τους λεβέντες, και μάλιστα από μία κατηγορία που δημιουργεί μονίμως προβλήματα αντίστοιχα. Και υπάρχει πάντα το ερώτημα ενός μεγάλου μέρους της κοινωνίας: μα καλά ρε παιδί μου, δεν μπορούν να τους συλλάβουν, να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη? Γιατί αυτά είναι δεκάδες τα αντίστοιχα περιστατικά, και από τύχη πιθανόν δεν είχαμε νεκρό. Τώρα έχουμε νεκρό και τα πράγματα δυσκόλεψαν πολύ. Γι' αυτό και παρακάλεσα την καθηγήτρια που ήδη έχω προαναγγείλει, για να συζητήσουμε το επιστημονικό, το κοινωνιολογικό μέρος αυτής της ακραίας συμπεριφοράς, η οποία δυστυχώς χαρακτηρίζει επί δεκαετίες τη χώρα μας και δεν υπάρχει σωτηρία. Καλησπερίζω λοιπόν την κυρία Έφη Λαμπροπούλου, καθηγήτρια εγκληματολογίας στο τμήμα κοινωνιολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου. Καλησπέρα κυρία Λαμπροπούλου.
1: Καλησπέρα κυρία Πιπηλή και στους ακροατές σας.
0: Έκανα μία πρώτη τοποθέτηση. Το άκουσα. Να σας διακόψω για ένα δευτερόλεπτο, να βάλουμε ένα τσιγκλάκι ότι είναι 4,5 ώρα και έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Παράκληση κυρία Λαμπροπούλου να κάνετε τη δική σας επιστημονική τοποθέτηση.
1: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, είναι πολύ δυσάρεστο και θλιβερό το γεγονός, περιττό να το πω, και μας εξακριώνει. Θέλω να τονίσω με αφορμή αυτό που είπατε, το βάλατε στο λόγο σας, ότι γιατί δεν τους πιάνουν και τόσα χρόνια. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο περίοδοι. Η πρώτη περίοδος της τρομοκρατίας στην Ελλάδα έληξε το 2002. Έκλεισε ο κύκλος της παλαιάς τρομοκρατίας, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τη 17 Νοέμβρη, τον ΕΛΑ και παρόμοιες ομάδες. Η παλαιά τρομοκρατία προσπάθησε ευθέως με τη βία και την απειλή να αλλάξει το κοινωνικό σύστημα, τουλάχιστον έτσι διατηνόταν. Και πίστευε ότι είχε ηθική υποχρέωση να πείσει την κοινωνία. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι προκηρύξεις της παλαιάς τρομοκρατίας ήταν πολιτικά επεξεργασμένες, υπήρχαν προκηρύξεις, ήταν ελληνοκεντρικό εκές και ήταν συστατικό στοιχείο των επιθέσεών τους.
0: Ήταν πολιτικό ιδεολόγημα το οποίο εκτενές σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, ακριβώς, και υπήρχαν και ορισμένοι κανόνες πολέμου. Κάτι το οποίο δεν ισχύει στην νέα περίοδο. Η νέα τρομοκρατία είναι όπως οι νέοι πόλεμοι, χωρίς κανόνες και αρχές. Όλες οι μέθοδοι είναι επιτρεπτές για την εξάντληση του αντιπάλου και του εχθρού. Η νέα τρομοκρατία είναι ασύμμετρη, γιατί βασίζεται στο φόβο, αφού μπορεί να χτυπήσει οπουδήποτε με οποιαδήποτε ένταση. Και υπάρχει πάντα μια μορφή συνδέσμου μεταξύ των ατόμων που επικοινωνούν μεταξύ τους χαλαρά. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν υπάρχει όπως στο παρελθόν μια σταθερή ομάδα.
0: Η δομή πρώτα απ' όλα, αρχηγός, υπάρχει γη.
1: Ακριβώς. Οι πολιτικές επιδιώξεις της νέας τρομοκρατίας είναι και όλο και πιο ασαφείς. Και όσον αφορά τα μέσα και τους στόχους που επιλέγουν και συχνά είναι και ιδιωτελείς. Δηλαδή η απελευθέρωση κάποιων κρατουμένων μελών. Τα κείμενά τους είναι ιδεολογικοπολιτικά, αλλά με μια μηδενιστική και συχνά με μια γλώσσα μίσους απέναντι στην κοινωνία. Επειδή διαβάζω όσο το δυνατόν τις προκηρύξεις τους και τα λοιπά, αυτό φαίνεται, υπάρχει σε μια μερίδα αυτών των ομάδων, των λεγόμενων μηδενιστών, υπάρχει απέχθεια προς την κοινωνία. Κάτι το οποίο δεν ίσχυε στην παλιά τρομοκρατία. Οι κοινωνικές δικαιολογίες των τρομοκρατικών ενέργειών τους με τις προκηρύξεις είναι περιττές. Δηλαδή αρκεί και μόνο η πράξη τους, δεν χρειάζεται να τη δικαιολογήσουν. Εγώ έχω την αίσθηση ότι πιέζονται να βγάλουν μια ανακοίνωση για να δικαιολογήσουν. Δεν είναι δηλαδή ο λόγος στοιχείο, η δικαιολογία στοιχείο της πράξης τους. Θεωρούν ότι αρκεί η πράξη καθεαυτή. Και εδώ τίθεται ένα ζήτημα το οποίο το βάλατε από την αρχή. Γιατί από το 2002 η ελληνική πολιτεία δεν έκανε τίποτα για να μην υπάρξουν, κάθισε στις δάφνες της η ελληνική πολιτεία μετά την σύλληψη των μελών της 17 Νοέμβρη. Και δεν έκανε τίποτα για να μην ξανασυμβεί αυτό. Δηλαδή στους χώρους των νέων, στους εκπαιδευτικούς. Και δεν έκανε τίποτα πολύ περισσότερο μετά το 2008 που είναι ο πόλεμος στο κράτος. Πια το κρατάνε και σε πανό κάποιες αναρχικές ομάδες. Συγγνώμη για το αριστερές. Δεν υπήρχε επομένως μέτρα πρόληψης και εκπαίδευσης. Ούτε των γονέων, ούτε υποστήριξης των εκπαιδευτικών. Και κυρίως οι εξεγέρσεις του 2008 με τις καταστροφές και τις λαιλασίες ηρωοποιήθηκαν στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, μια άνευ όρων κατανόηση και συμπάθεια, πράγμα το οποίο δικαιολόγησε αυτές τις καταστάσεις, δικαιολόγησε αυτές τις αντιδράσεις.
0: Έχουμε ζήσει αυτή την περίοδο και σας διαβεβαιώ ότι πρώτη φορά ακούω τόσο ορθό, δυνατό λόγο από πανεπιστημιακή δασκάλα που να προσδιορίζει επακριβώς πόσο συνευθύνεται και η κοινωνία, η οποία εκείνη την περίοδο στο μεγάλο της τμήμα πήγαινε η ίδια τα παιδιά της έξω από αστυνομικά τμήματα και πετάγανε γονείς και παιδιά ανήλικα αυγά και πέτρες. Τα έχω ζήσει η ίδια.
1: Ναι, δυστυχώς αυτό έχει γίνει. Και τώρα υπάρχουν εκθέσεις, η αντιτρομοκρατική τα ξέρει, η αστυνομία τα ξέρει, εγώ δεν μπορώ να τα ξέρω, ό,τι διαβάζω, όπως και εσείς μάλλον ξέρετε και περισσότερα, ότι πολλές εκθέσεις της αντιτρομοκρατικής λένε ότι υπάρχει μια πολύ γρήγορη ανακύκλωση προσώπων σε σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στη φυλακή και βγαίνουν, αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο, και ότι υπάρχει εκείνο που με ανησυχεί εμένα είναι μία δεξαμενή με νέα
0: ανεξάντλητη
1: παιδιά, ανεξάντλητη, η οποία ισχυροποιεί, μάλλον ενισχύει αυτήν την δράση.
0: Να πάμε στην άλλη πλευρά της επιστήμης σας, που είναι και η κοινωνιολογία. Ναι. Εντάξει, ως εγκληματολόγος παρακολουθείτε, μας τα αναλύσατε, ήταν πολύ μετστός ο λόγος σας, αλλά Η πλευρά σας τώρα, η κοινωνιολογική, η επιστήμη σας δηλαδή, τι συμπεράσματα συνάγει, γιατί έχουμε αυτή την ανεξάντλητη είσοδο νέων παιδιών που είναι εναντίον της κοινωνίας, το έχετε ερευνήσει αυτό το θέμα?
1: Κοιτάξτε, έχουμε, γιατί υπάρχει ανοχή, γιατί έχει ιδεολογική νομιμοποίηση η βία, γιατί υπάρχουν πολιτικές και κοινωνικές συγκυρίες που ενισχύουν την αμφισβήτηση του κράτους, γιατί υπάρχουν οργανωτικές ευκαιρίες. Γι' αυτό το λόγο και η τρομοκρατία δεν προκύπτει από μαζικά κινήματα. Απροκύπτει από μικρές ομάδες, απομόνωση από την κοινωνία και η εσωτερική δυναμική αυτή των ομάδων ενισχύει την πεποίθηση ότι η βία είναι όχι μόνο θεμητή αλλά και ηθικά επιβεβλημένη.
0: Εδώ θα βάλουμε τον παράγοντα εξάρτηση των παιδιών, από παιδιά δηλαδή και μετά γίνονται νεαροί και νεαρές, από το διαδίκτυο που παρακολουθούμε πόσο επηρεάζει τη βία ακόμα και παιδιών δημοτικού σε πλατείες. Είναι αλληλένδετο δηλαδή?
1: Αυτό δεν έχει παρατηρηθεί, ότι ειδικά σε αυτό το τομέα η διαδικτυακή βία επηρεάζει. Εκείνο επίσης δεν έχει παρατηρηθεί να χρησιμοποιείται έντονα το διαδίκτυο για την οργάνωση, γιατί λαμβάνουν μέτρα προστασίας. Το χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι συνεργάζονται οι σύγχρονες τρομοκρατικές ομάδες με τις εγκληματικές ομάδες, κάτι το οποίο δεν ίσχυε στο παρελθόν. Και ενώ ότι αντί για τυποποιημένες συνεργασίες, οι τρομοκρατικές ομάδες προσπαθούν να προσελκύσουν νέα μέλη από την δεξαμενή των εγκληματικών.
0: Πράγμα. Μάλιστα.
1: Που σε αυτές τις ομάδες τους δίνει και μια κάθαρση. Δικαιολογεί δηλαδή την εγκληματική τους δράση μέσω της συμμετοχής στην τρομοκρατία.
0: Δηλαδή δεν έχετε ερευνήσει ή δεν έχετε καταλήξει στο ότι ένας καυγάς, ακόμα και με σιδηρογροθιές και τραγικότερα με μαχαίρια, παιδιών που είναι 13, 15, 17 ετών, έχουμε τα πρόσφατα περιστατικά, ναι, είναι πολύ πιο εύκολο αυτές οι μικρές ομάδες μικροεγκληματιών να τους αρπάξουν οι τοπικές έτσι μαύρες ομάδες, ή δεν έχουν σχέση?
1: Δεν θα μπορούσα να το πω αυτό, δεν μπορώ να το πω
0: δεν
1: νομίζω, αλλά δεν μπορώ να το πω.
0: Και οι χώροι βέβαια που συναγελάζονται όλοι αυτοί κατά ένα βαθμό είναι και στις περίφημες καταλήψεις των πανεπιστημίων.
1: Ναι, αυτό ισχύει και επίσης ένας μεγάλος αριθμός από αυτά τα παιδιά, μεγάλος αριθμός είναι από μεσαία ανώτερα στρώματα.
0: Αυτό το έχουμε ήδη από τους παλιούς τρομοκράτες, τους νεαρούς που ήταν από πλούσιες οικογένειες βορείων προαστίων, διάσημες οικογένειες. Το είχε παληθεύσει η πραγματικότητα δηλαδή.
1: Αυτό που λέτε δεν ξέρω αν μιλάτε για τον ΕΛΑ ή τη 17 Νοέμβρη.
0: Όχι, για τις μετέπειτα.
1: Για τις μετέπειτα, ναι. Αυτό είναι η νέα γενιά. Αυτό είναι η νέα γενιά.
0: Ναι, πώς δικαιολογείται? Δηλαδή, αυτό είναι το αξιοπερίεργο. Παλιά μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι κομμουνιστής μπορεί να γίνει και δικαίως ένα σε κάποιες λαϊκές γειτονιές που έχουν κλείσει τα εργοστάσια και που μεγαλώνουν σε ένα σπίτι που δεν έχει ο πατέρας και η μάνα τους να τους ταΐσει. Τώρα βρίσκουμε το ακριβώς αντίθετο, ότι τα παιδιά θριαμβεύουν, για παράδειγμα, εσείς θα το γνωρίζετε και στο πανεπιστήμιο, από φτωχές, μεσαίες, μικρές οικογένειες, ειδικά της επαρχίας, και αντιθέτως επιβεβαιώνεται ότι πολλά παιδιά που ανήκουν σε τρομοκρατικές τέτοιου είδους οργανώσεις προέρχονται από πλούσιες οικογένειες.
1: Ναι, θεωρούν ότι το καπιταλιστικό κράτος είναι γενός καταπιεστικό. Επίσης, πολλοί από αυτούς ξεκινούν για περιπέτεια. Είναι μια περιπέτεια αυτή, η οποία ιδεολογικοποιείται σταδιακά.
0: Είναι ένα πολύ ευρύ θέμα και επειδή θα περιμένουμε και τις εξελίξεις, θα χαρώ πάρα πολύ να τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ, γιατί είστε πολύ ξεκάθαροι στις απόψεις σας και πολύ τεκμηριωμένοι. Οπότε να πω τη διαφήμιση μισό λεπτό, γιατί έχουμε μία καινούργια διαφήμιση της ΔΕΗ, όπου όσοι ασχολείστε με τη μουσική, ειδικά με τη μουσική, θα τις καταλάβετε με τη μία. Εγώ θα προσπαθήσω, γιατί έχει να κάνει με μουσική βασικά. Και ξέρετε, η διεθνής μουσική χρησιμοποιεί και διεθνούς όρους, δηλαδή βασικά αγγλικούς όρους. Οπότε στο Eject Festival 2026 Powered by the E, στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ, η μουσική και η ενέργεια γίνονται ένα. Επισκεφτείτε το booth της ΔΕΗ για να γνωρίσετε την ταχύτητα του ΔΕΗ Fiber με το ΔΕΗ Fiber The Speed Game, να δημιουργήσετε τη δική σας All Rockstar φωτογραφία και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στις στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά και κάνει τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού ακόμα πιο δυνατή. Άμα έχετε νέα παιδιά, ανήψια παιδιά, έτσι η Θάνο Μπούμπα μπορεί να σου τα μεταφράσει.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Πάμε σε ένα πολύ ωραίο θέμα, κυρίες και κύριοι. Από αυτά μας κάνουν να είμαστε αισιόδοξοι, να χαιρόμαστε, να θαυμάζουμε τους συνανθρώπους μας και πάνω απ' όλα να αγαπάμε τα ζώα, γιατί τα ζώα δεν είναι μόνο αυτό που νομίζουμε, είναι κάτι πολύ παραπάνω και τα έχουμε απόλυτη ανάγκη. Ήταν τόσο συγκινητική η προσπάθεια του σκύλου που τον είδαμε όλοι live στα κανάλια μας με αυτή τη φρικτή ιστορία της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, όπου ήταν ένα σκυλάκος ο οποίος πήγαινε πάνω κάτω, προσπαθούσε, κοπίαζε, Δυστυχώς δεν μπορώ να μιλήσω με τον ίδιο το σκυλάκο, αλλά θα μιλήσουμε με τον εκπαιδευτή του, τον κύριο Αναστάσιο Μακριδόπουλο, ο οποίος είναι υπάρχει πυροσβέστης της πρώτης ΕΜΑΚ και είναι ο συνοδός του σκύλου Ήρων. Τα λέω καλά? Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα σας. Πολύ καλά τα λέτε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Και
0: εννοείται.
9: Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχές μου για δύναμη και κουράγιο στους ενίκους της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Και τα συλληπιτήρια φυσικά. Υπήρχε μια απώλεια σκύλου μια ενίκου.
0: Δεν το βρήκατε το σκυλάκι?
9: Δυστυχώς ακολουθήσαμε όλο το πρωτόκολλο και με εξειδικευμένο εξοπλισμό, όπως γεώφωνα και κάμερες ειδικές για αυτές τις περιπτώσεις, και δεν υπήρχε καμία ένδειξη για ζωή, οπότε δεν μπορούσαμε να προβούμε στην ενέργεια ανάσυρσης του σκυλάκου. Αλλά δεν υπήρχε καμία ένδειξη για ζωή σε όλο το πεδίο.
0: Κατάλαβα.
9: Και με γεώφωνα που θα είχαμε την παραμικρή ένδειξη.
0: Λοιπόν, παρακολουθούσαμε το σκύλο σας, Ήρων λέγεται, με ωμέγα, έτσι?
9: Πολύ σωστά, πολύ.
0: Ωραία. Αυτό είναι λαμπραντόρ?
9: Είναι λαμπραντόρ.
0: Το είδαμε και αυτό. Λοιπόν, αυτός κουράστηκε πάρα πολύ και θα πάμε στο τέλος. Του δώσατε το κάτι της του στο τέλος?
9: Φυσικά, να ξέρετε ότι η επιβράβευση στα σκυλιά, τα διασωστικά, τα δικά μας, είναι η ανταμοιβή του παιχνιδιού. Πραγματικά αυτά τα σκυλιά, επειδή δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι επιτελούν ένα έργο, ένα κοινωνικό έργο, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να βρουν το θύμα που εμείς θα έχουμε ουσιαστικά κρύψει στην εκπαίδευση, αν υπάρχει ένα πρακτό θύμα, και να παίξει μαζί του. Ουσιαστικά ο σκύλος διασώστης, λοιπόν, μαζί με τον σύνοδό του, ψάχνει να παίξει. Και έχει απεγνωσμένη χαρά για να παίξει. Οπότε η επιβράβευσή του είναι ακριβώς το παιχνίδι, είτε με τον επιζώντα από κάποια συντρίμμια που θα βρει, είτε με τον άνθρωπο που έχουμε κρύψει εμείς ώστε να κάνουμε την εκπαίδευσή του.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που μας λέτε. Δηλαδή η εκπαίδευσή του δεν στηρίζεται στην πειθαρχία που πιθανόν να υποψιαζόμαστε. Αντιθέτως, το παιχνίδι.
9: Ακριβώς, ακριβώς. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε μια ισορροπία μεταξύ πειθαρχίας και παιχνιδιού. Γιατί εμάς τα σκυλιά εκπαιδεύονται με θετική εκπαίδευση. Δηλαδή δεν προσπαθούμε να τους αλλοιώσουμε το χαρακτήρα, ούτε να τους επιβάλλουμε τόσο έντονα την πειθαρχία. Διότι μας αρέσει το ταπεραμέντο του σκύλου. Θέλουμε αυτό το ταπεραμέντο να το εξωτερικεύσουμε και να το κάνουμε, να το χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας ως προς τη διάσωση. Γιατί τα δικά μας τα σκυλιά αναζητούν ανθρώπους ζωντανούς. Είναι εν ζωή. Αυτό μας δίνει το χρόνο στην επέμβαση για την ανάσυρση. Επομένως, θέλουμε αυτό το ταπεραμέντο του σκύλου να το αξιοποιήσουμε. Και ειδικά τα λαμπραντόρ, όπως και γερμανικά πυμενικά που έχουμε, είναι νομίζω τα ιδανικά για αυτό το σκοπό.
0: Ναι, γιατί το βλέπουμε σε όλες τις διασώσεις, όπου παρουσιάζονται και σκυλιά διασώστες, είναι από συγκεκριμένες κυρίως ράτσες, που είναι ακριβώς αυτές που μας εξηγήσατε. Η εκπαίδευσή του αρχίζει από μηνών?
9: Η εκπαίδευσή του φυσικά αρχίζει από τα πρώιμα στάδια, από την 2 μηνών ουσιαστικά, από τον
0: απελευθερωτικό. 2 μηνών.
9: Και ξεκινάει το δέσιμο με το σύνοδο, γιατί κάθε σκύλος έχει αποκλειστικά το δικό του σύνοδο. Ξεκινάει ένα δέσιμο, το οποίο ο σκύλος είναι στο σπίτι του συνοδού και έχουν όλο αυτό το δέσιμο που έχουμε και οι υπόλοιποι άνθρωποι με τα κατοικίδια μας. Ωστόσο, αργότερα προσπαθούμε να του αναπτύξουμε κάποια ένστικτα, μέσα από κάποιο μπαλάκι, μέσα από κάποιο tag που τα λέμε εμείς για δάγκωμα ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να κινήσει το ενδιαφέρον στο σκύλο, ώστε να ψάχνει να παίξει. Ψάχνει ανθρώπινη μυρωδιά, συνήθως κρυμμένη στο μυαλό του, και παίζει. Οπότε και από εκεί ξεκινάει η εκπαίδευση, από τα πρώιμα στάδια.
0: Τα εκπαιδεύετε και στο σπίτι ή έχετε και τους ειδικούς χώρους εκπαίδευσης?
9: Προσπαθούμε να βρισκόμαστε σε μια αρμονία. Έρχονται και σπίτι και μένουν και στην υπηρεσία. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε αυτή την αρμονία, διότι ο σκύλος μπερδεύεται αν στο σπίτι εμείς του δίνουμε λάθος εντολές. Αλλιώς έχουμε τα κατοικίδια μας, αλλιώς έχουμε έναν σκύλο διασώστη. Επομένως, θα πρέπει να συνυπάρχει στο χώρο της υπηρεσίας μαζί με τα άλλα σκυλιά διασώστες, να γνωρίζει το ένα το άλλο, να μπορούμε σε μια αποστολή να έχουμε την
0: ευκαιρία.
9: Βέβαια, φυσικά. Γιατί είδατε ότι υπήρχε κι άλλος ένα σκύλος, ο Ρούντι, ένα μαύρο λαμπραντόρ, ήρθε στη συνέχεια να συνδράμει, ώστε να έχουμε την επιβεβαίωση. Γιατί είναι ανθρώπινος οργανισμός. Μπορεί για τη συγκεκριμένη ώρα, τη συγκεκριμένη, να μην μπορούσε να ανταπεξέλθει. Θα χρειαστούμε την επιβεβαίωση και την επιδιώκουμε. Γι' αυτό ήρθε και το έτερο λαμπραντόρ. Και επειδή αυτά τα σκυλιά θα πρέπει να συνυπάρχουν, προσπαθούμε και εμείς να διατηρούμε μια αρμονία μεταξύ υπηρεσίας και σπιτιού. Φυσικά για μας αποτελούν μέλος της οικογένειας και για την οικογένειά μας. Δηλαδή για τη σύζυγό μου, για το παιδί μου. Είναι στο σπίτι. Είναι και το κατοικίδιό μας. Ωστόσο, τις ημέρες που έχει υπηρεσία.
0: Πάει και φαντάρος. Πάει και φαντάρος, δηλαδή.
9: Νομίζω ότι έχει την υπηρεσία το κανονικά. Και για τους υπόλοιπους συναδέλφους στην υπηρεσία, είναι συνάδελφος ο σκύλος. Και τον φροντίζουν όταν ο συνοδός μπορεί να έχει κάποια άδεια ή κάποια άλλη υποχρέωση σε εκπαίδευση. Επομένως, υπάρχει αρμονία μεταξύ σπιτιού και υπηρεσίας.
0: Πώς επιλύεται
9: την αποστρατεία του.
0: Πόσο χρονών αποστρατεύεται?
9: Περίπου στα 9, μέσω μιας διαρκής αξιολόγησης κάθε 6 μήνες που περνάνε τα σκυλιά, ώστε να γνωρίζουμε ότι όταν πρέπει θα αποδώσουν τα μέγιστα. Περίπου στα 9 χρόνια είναι η τελευταία αξιολόγηση, ίσως, που λέμε ότι κάπου θα πρέπει να αποστρατευτεί ο σκύλος, να ξεκουραστεί, να πάει στο σπίτι με το συνοδό του, να κάνει μια καλή σύνταξη μετά από όλο αυτό το έργο που έχει προσφέρει για κάποια χρόνια.
0: Ακριβώς, δικαιούνται και αυτό σύνταξη. Να ρωτήσω κάτι. Συνήθως τα σκυλιά δεν τα πάνε μεταξύ τους και πάρα πολύ καλά. Το ξέρουμε όσοι ζούμε με σκυλιά, που έτσι και τα πας στο πάρκο γίνεται της τρελής στο πανηγύρι. Εκεί όμως μας λέτε ότι αυτά είναι συνάδελφοι.
9: Φυσικά, έχουμε επικεντρωθεί σε αυτό το κομμάτι, διότι υπάρχουν συμβάντα, όπως και διάφορα πρωτόκολλα και μνημόνια ενεργειών δικών μας, διεθνών κιόλας, όχι μόνο δικών μας, μπορεί να πετούν 4 σκυλιά στο πεδίο. 4 σκύλους διασώστες στο πεδίο. Φυσικά αυτά τα σκυλιά θα πρέπει να συνυπάρχουν. Επομένως, έχουμε κάνει την προεργασία μας αυτά τα σκυλιά να συνυπάρχουν και να μην έχουμε αυτό το που αναφέρεται. Που εντάξει, είναι και στα ενίσχυτα του ζώου. Ωστόσο, καλλιεργείται και φτιάχνεται μέσα από εξειδικευμένες τεχνικές και προσπαθούμε να το αποβάλουμε και νομίζω

0: σε κάποιο μεγάλο συμβάν. Ωστόσο, ο έτερος σκύλος, ο Ρούντιτ, βρισκόταν στην κατάρρευση, βασικά στην έκρηξη που είχε στο Λίβανο, που είχαμε στη Πυρητό στο...
1: Έλα, με το λιμάνι!
0: Ναι, ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Είχε μεταβεί μαζί με το κλιμάκιο και το σύνοδό του.
1: Το 2020 περίπου δεν ήταν.
0: Ορίστε.
1: Νομίζω η έκρηξη ήταν το 2020, δεν ήταν στο Λίβανο.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Και είχε μεταβεί κλιμάκιο.
1: Φρίκτη, ναι.
0: Ο Ήρων τελευταία έχει μια επιτυχία, είναι αναγνώμενο, γιατί αναζητούμε και στους ανθρώπους μας οι οποίοι βρίσκονται σε ανοιχτό πεδίο που έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους. Είχαμε μια τελευταία επιτυχία στο Λεβίδι με έναν συνάνθρωπό μας ο οποίος είχε χάσει τον προσανατολισμό του, ένας ηλικιωμένος μάλιστα, και διανυκτέρευσε εκεί και το πρωί ο σκύλος τον αναζήτησε μαζί με μια πεζοπορική ομάδα της ΕΜΑΚ και θελοντών και καταφέραμε και τον εντοπίσαμε, σο και αυλαβή. Τον επιστρέψαμε σο και αυλαβή στην οικογένειά του. Σάριστο σκύλο, όπως μας έδωσε την ένδειξη και ακολούθησε ολόκληρο το μονοπάτι το οποίο είχε διασχίσει ο...
1: Μάλιστα, η ένδειξη ποια είναι, παρατηρούσαμε ότι μπορεί να βλέπαμε και εσάς που μιλάτε τώρα εσύ, ζωντανά στην εκπομπή με τον Ήρωνα, ότι πηγαινοερχόταν το σκυλί, αλλά η ένδειξη που σας βάζει alert, ποια ακριβώς είναι, γαυγίζει, κουνάει την ουρά, τι κάνει το σκυλίο όταν διαπιστώνει κάτι?
0: Αυτό που εκπαιδεύουμε εμείς τα σκυλιά είναι όταν εντοπίσουν έντονη ανθρώπινη μυρωδιά, η οποία εκλείεται από κάπου αρκετά έντονα, και όχι να είναι εμφανή στο χώρο. Ο σκύλος αλλάζει συμπεριφορά. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι σηκώνει ενδεχομένως το κεφάλι του και την ουρά του. Κάθε συνοδός γνωρίζει καλύτερα βέβαια τη συμπεριφορά του σκύλου του. Αλλά εμείς τα έχουμε εκπαιδευμένα ώστε να ξεκινήσει ένα πολύ έντονο γάβγισμα. Πάρα πολύ έντονο γάβγισμα. Το οποίο ακόμα και εμείς να είμαστε αρκετά μακριά, γιατί ενδεχομένως να μην μπορούμε να προσεγγίσουμε το σημείο το οποίο έχει φτάσει ο σκύλος. Συγκεκριμένα και στο συμβάν. Είχε μπει κάτω από μια πλάκα στην οποία εγώ προσπαθούσα να μπω και δεν μπορούσα και δεν είχα οπτική επαφή με το σκύλο. Επομένως το άκουγα το γάβισμα του σκύλου. Οπότε τα σκυλιά μας σε εμάς είναι εκπαιδευμένα με το έντονο γάβισμα. Μας δίνουν το alert. Ωστόσο και σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να το καταλάβουμε και λίγο πριν γαβγίσει ότι ο σκύλος βρίσκεται όντως στη διαδικασία που προσπαθεί να προσανατολίσει από πού πηγάζει η μυρωδιά.
1: Είναι συγκλονιστική η δουλειά σας, θα χαρώ να τα ξαναπούμε, γιατί χάρη σε εσάς και τον συναδέλφου σας της ΕΜΑΚ και άλλων υπηρεσιών έχουν σωθεί πραγματικά ανθρώπινες ζωές. Βλέπουμε τώρα και στη Βενεζουέλα αυτό που γίνεται, που πιστεύω εσάς ειδικά της ΕΜΑΚ που είστε διασώστες σας έχει συγκλονίσει. Χάρηκα πάρα πολύ και συγχαρητήρια, και δεν του δίνετε ούτε ένα σοκολατάκι δηλαδή μετά?
0: Σίγουρα κάτι λαμβάνει, σίγουρα, σίγουρα. Δεν μπορώ να σας πω ότι είμαστε τόσο σκληροί απέναντί του, αλλά
1: έλα,
0: δεν πάμε να βρίσκεται σε υπηρεσία, και όταν έτσι είμαστε σε υπηρεσία είμαστε στο πρωτόκολλο που ορίζει η εκπαίδευση.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μας ανυψώσατε πολύ με αυτά που είπαμε, είναι συγκινητικά για την κοινωνία, γιατί είστε πάντα στο πλευρό μας. Σας συγχαρητήρια μου και
0: καλά,
1: πάλι. Σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση και για μας είναι μεγάλη τιμή που μπορούμε να επικοινωνούμε αυτό προς τον κόσμο. Καλή συνέχεια.
1: Σκεφτείτε πόσο τιμή είναι για μας και ευχαριστίες. Λοιπόν, προσέξτε τώρα πριν πάμε κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μπήκα στην εφαρμογή Avin, κερδίζω και πρόσφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Avin για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Avin, κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί? Και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί σας.
2: Η ώρα είναι 5.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέντιο 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Κόκκινο Μήλο. Στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Προβλήματα και στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπου τμηματικά, στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσε ως κόμβου Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία και Πειραιά και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβου Ηρακλείου μέχρι Κηφισίας. Νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να καταργηθεί οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, προανήγγειλε από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Όπως διευκρίνησε, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%. Δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση της όρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις. Τους δράστες των τριών διαδοχικών αιματηρών επιθέσεων με γκαζάκια χθες στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, αναζητά η αντιτρομοκρατική. Διεξάγεται έρευνα για τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενους, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται νέα στοιχεία για τους δράστες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ελλάς Κωνσταντία Δημοχλίδου. Για άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με τον μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Νέα Δημοκρατία απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα στις 7 έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν αυτοί οι δολοφόνοι. Είναι δέσμευση δική μου των αρχών της δημοκρατίας μας, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ενώ απέρριψε τα σενάρια περί νέου κύματος τρομοκρατίας στη χώρα. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χορτοδασική έκταση στην κοινότητα Στρογγυλή στην Άρτα. Έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα. Μήνυμα από το 112 λαμβάνουν οι κάτοικοι προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Ποινική δίωξη για σωρία κακουργημάτων και πλημελημάτων ασκήθηκε σε βάρος των 10 οπαδών που συνελήφθησαν στο πλαίσιο επιχείρησης της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης αθλητικής βίας. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες μεταξύ άλλων για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, απόπειρα ανθρωποκτονίας, σωματικές βλάβες και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Δεμένα προβλέπεται να παραμείνουν τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας αύριο λόγω της 24ωρης απεργίας που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Η Ένωση καταγγέλει πως το λιμάνι δεν διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για τον αριθμό των πλοίων που υποδέχεται και θέτει ζήτημα ασφάλειας για το επιβατικό κοινό αλλά και για τα πληρώματα. Στον διεθνή χώρο, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 16 τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη σε καφετέρια στη Δαμασκό, κοντά στο Παλάτι της Δικαιοσύνης. Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν ασαφή. Νέα επίθεση κατά των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του, υποστηρίζοντας ότι ο Ουάσιγκτον έχει δαπανίσει σχεδόν 1-3 δολάρια για την προστασία τους, χωρίς να αποκομίζει κανένα όφελος. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε η αναμέτρηση Ισπανία-Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Ο καιρός αύριο στην Αττική γενικά αίθριος. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται πρόσκυρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Για να μην θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ και από το μεσημέρι στα νότια και ανατολικά νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.

Τι γλυκός που ήταν ο αρχιεπίκριο. Έχει ένα τίτλο υπαρχή πυροσβέστης ο κύριος Αναστάσιος Μακρυδόπουλος, που είναι ο συνοδός του σκύλου Ήρων, που μετήχε έτσι πολύ επαγγελματικά και ενεργά στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Και τι ωραία μας τα είπε και πόσο καλά, εμείς δηλαδή ήδη που αγαπούμε πολύ τα ζώα δεν περιμέναμε να τα αγαπήσουμε πιο πολύ, αλλά πιστεύω ότι θα άρεσε αυτό το θέμα στους ακροατές, γιατί ξεφεύγει από την φρικτή επικαιρότητα. Έχω ένα υπέροχο μήνυμα από την ακροάτρια. Α, πρώτα απ' όλα, επειδή πέσαμε με τα μούτρα σήμερα στη θεματολογία της εκπομπής, να σας θυμίσω ότι ακούτε βέβαια Alpha Radio 989. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Μπούπας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Καραουλάνη. Στη μουσική επιμέλεια του σταθμού η Αφροδίτη Σιμίτη. 212-212-4800 το τηλεφωνικό κέντρο. 6947-989-989 ο αριθμός Viber. Και το mail του σταθμού ONER παπάκι αλφαradio 989 στο μικρόφωνο η Φωτεινή Πιπηλή. Έχω ένα υπέροχο μήνυμα από τη Ζαχαρούλα, από αυτά που με φτιάχνουν κυριολεκτικά. Λέει λοιπόν η κυρία Ζαχαρούλα: κυρία Πιπηλή, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν και άσχετο με τα σημερινά σας, αυτά τα παγκάκια στις τάσεις των λεωφορείων και συγκεκριμένα στην Πατησίων, ποιος είναι ο υπεύθυνος να ρίξουν λίγο νερό, να τα πλύνουν, πολύ βρωμιά, καφέδες, παγωτά, τσίχλες, δεν μπορείς να καθίσεις. Ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια για τα θέματα της εκπομπής. Λοιπόν, ακούστε κυρία Ζαχαρούλα. Όλα αυτά, η καθαριότητα μιας πόλης, είναι η πρώτη στη ευθύνη του εκάστοτε δημάρχου, του εκάστοτε αντιδημάρχου καθαριότητας, του εκάστοτε δήμου. Αλλά κυρία Ζαχαρούλα μου, εδώ έχουν να πληθούν επί χάρη Δούκα και αντιδημαρχίας δύο γυναικών, τρομάρα μου, μην ξανακούσω δε ότι θα βάλουμε γυναίκα, ας πούμε, αυτό το λαϊκίστικο, το πολιτικάντικο, θα βάλουμε γυναίκα στην καθαριότητα, γιατί αμέσως η κοινωνία συνδυάζει τη γυναίκα με την καθαριότητα, τρομάρα μου. Πιο βρώμικη Αθήνα δεν υπήρξε ποτέ, ποτέ τον ποτόνε που λένε. Λοιπόν, αγαπητή κυρία Ζαχαρούλα, για την καθαριότητα της πόλης αποκλειστικά υπεύθυνες είναι οι υπηρεσίες καθαριότητας, είναι και διεύθυνση και πολυμελής διεύθυνση εκεί στην Ιερά Οδό του Δήμου Αθηναίων, αφού μιλάτε για την Πατησίων. Άμα μου λέγατε για το Μαρούσι θα σας έλεγα είναι ο Δήμος Αμαρουσίου. Βέβαια από την άλλη δεν είναι μόνο βρωμιάριδες όλοι όσοι είναι αρμόδιοι για να είναι καθαρή η πόλη ή η περιφέρεια ή η Ελλάδα ολόκληρη. Βρωμιάριδες είμαστε και εμείς οι ίδιοι, διότι όταν τρως τσίχλα και δεν την πετάς καν στο πεζοδρόμιο να την πατήσεις κιόλα μετά, έχεις νεύρα με την τσίχλα και πας και την πατάς, γι' αυτό και η Αθήνα, ειδικά τα κεντρικά πεζοδρόμια, είναι διάστηκτα από πατημένες χιλιάδες τσίχλες. Ενώ υπάρχει ειδικό μηχάνημα που το είχε φέρει ο Μπακογιάννης που καθαρίζει τις τσίχλες. Αρκεί όμως να βγαίνει και κάποιος από την Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων να καθαρίζει και τις τσίχλες, να βγάζει και τα πλυστικά που δεν τα έχουμε δει ποτέ. Είμαστε κι εμείς ένας λαός σε μεγάλο κομμάτι που θεωρούμε το δημόσιο χώρο ότι είναι ο τενεκές που κρύβουμε κάτω από το νεροκίνητο της κουζίνας. Πετάμε λοιπόν και στα παγκάκια όλα αυτά που αντιμετωπίζετε. Λυπάμαι που δεν μπορώ να σας βοηθήσω, πέραν το ότι κατακρίνω, δεν είναι όμως η πρώτη φορά, την απαράδεκτη εικόνα που παρουσιάζει επί δημάρχου Χάρη Δούκα η Αθήνα. Και μην τολμήσει κανείς να με διαψεύσει, διότι καταλαβαίνετε θα την πέσουν όλοι οι άλλοι Αθηναίοι υπεραστικοί σαν τη Ζαχαρούλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μου φτιάξατε το κέφι, αν και νευριάσαμε δηλαδή στην ουσία μεταξύ μας. Έχω και ένα ωραίο μήνυμα, βάλε ένα τραγούδι και μετά θα πω το άλλο μήνυμα και μετά θα πάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Βάλε το Αθήνα τώρα που σου είπα.
για να μπούμε στον καλεσμένο μας που έχει να μας μιλήσει για πολιτισμό, για ιστορία, για Παρθενώνα, για επιστημονικό έργο, για την καταγραφή, για τα σπουδαία φωτογραφικά αρχεία, που έτσι μόνο μπορούμε να δούμε την εξέλιξη ενός μεγάλου, ενός μεγάλου έργου από την εποχή της αρχαιότητας, για παράδειγμα, και πώς οι ειδικοί του Υπουργείου Πολιτισμού το συντηρούν διαχρονικά και τι τεράστιες διαφορές μπορεί να υπάρχουν. Όλα αυτά θα μας τα πει ο φωτογράφος του Υπουργείου Πολιτισμού, ο κύριος Σωκράτης Μαυρομάτης. Θα τα πούμε αμέσως μετά. Βάλε ένα τραγουδάκι να πάρουμε λίγο από Αθήνα, γιατί η Αθήνα είναι ο Παρθενώνας.

0: Κύριε Σοκράτη Μαυρομάτη, νομίζω ότι σας κάνω υποδοχή που σας ταιριάζει.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πιπηλή.
0: Το σκέφτηκα τώρα, λέω, του Θάνου Μπούμπα. Βγάζουμε το φωτογράφο του Υπουργείου Πολιτισμού που έχει καταγράψει εδώ και δεκαετίες κάθε εξέλιξη των αρχαιολογικών μνημείων, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά θα επικεντρωθούμε τώρα στην Αθήνα και το Παρθενώνα, τον κύριο Σοκράτη Μαυρομάτη. Άρα δεν μπορούμε να βάλουμε από τη μουσική την κανονική, καταλαβαίνετε, της εκπομπής, γιατί Αθήνα είναι ο Παρθενώνας όπως και να το κάνουμε, κύριε Μαυρομάτη.
1: Έχετε δίκιο. Είναι το σύμβολο του δυτικού πολιτισμού.
0: Εννοείται, την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, σας είχα παρακαλέσει, επειδή είναι πολύ σημαντική η γνώση που δεν την κατέχουμε πολύ, να μας μιλήσετε λίγο για την ιστορία της φωτογραφίας σε αρχαιολογικούς χώρους, που δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που υπηρετείτε εσείς τώρα. Για πείτε μας έτσι το ιστορικό εν συντομία.
1: Ναι, πολύ σύντομα θα σας πω ότι η φωτογράφηση αρχαιολογικών χώρων άρχισε σχεδόν με το ξεκίνημα, με την εφεύρεση της φωτογραφίας το 1839. Δηλαδή, το 1839, δύο μήνες μετά την εφεύρεση της φωτογραφίας, τον Αύγουστο 1939, έχουμε τις πρώτες φωτογραφίες του Παρθενώνα, του Ολυμπίου και των Προπυλαίων από τον Ντελοντινιέρ, έναν φωτογράφο, ναι, που έκανε τότε βέβαια δαγκεροτυπίες, που είναι ας πούμε ένα, ξέρετε, ένα πρώιμο στάδιο, ναι, της φωτογραφίας. Λοιπόν, αυτές οι δαγκεροτυπίες δείχνουν τον Παρθενώνα και μέσα στον Παρθενώνα αυτό το δεύτερο τζαμί, ένα μικρό τζαμί που είχε χτιστεί μετά την καταστροφή από το Μοροζίνι. Θέλω να πω ότι οι αρχαιολογικοί χώροι ήταν πάντα από την αρχή το θέμα, ένα κυρίαρχο θέμα στη φωτογραφία. Ο κυριότερος λόγος βέβαια ήταν ότι ήταν εκεί ακίνητα, ότι προσέφεραν, πώς το λένε, κύρος στο φωτογράφο, διότι ήταν ένα τοπίο που μέσα του είχε αρχαιότητες, αρχαιολογικό χώρο, δηλαδή τοπιογραφία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Και παρόλο που αυτές οι φωτογραφίες, οι πρώτες φωτογραφίες υστερούσαν πάρα πολύ σε σχέση με τα ζωγραφικά και τα χαρακτικά που υπήρχαν εκείνη την εποχή, ναι, παρόλα αυτά κέρδισαν τον κόσμο, διότι εκεί έβλεπαν χωρίς αμφιβολία
0: το ζωντανό. Έτσι, το ζωντανό, βέβαια.
1: Ναι, την αλήθεια. Και να σκεφτείτε ότι εκείνη την εποχή φυσικά οι ταξιδιώτες στην Ελλάδα ήταν ελάχιστοι. Δεν μπορούσε δηλαδή κανείς να έρθει στην Ελλάδα να τα δει αυτά τα μνημεία. Πρώτη φορά τα βλέπανε.
0: Τι συγκινητικό. Και αυτό μετά βελτιώθηκε πάρα πολύ. Ναι.
1: Ναι, αυτό στη συνέχεια η αρχαιολογική φωτογραφία, που στην πραγματικότητα άρχισε ως φωτογράφηση, τοπιογραφία με αρχαιολογικό περιεχόμενο, να το πω έτσι, ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, σιγά σιγά έφτιαξε έναν κλάδο στη φωτογραφία. Δηλαδή την αρχαιολογική φωτογραφία, την πρώιμη αρχαιολογική φωτογραφία, που ήταν λίγο ανοργάνωτη, που ήταν από ταξιδιώτες κυρίως, που είχαν αποκτήσει μια φωτογραφική μηχανή και ταξίδευαν σε τρία μέρη. Ρώμη, Αθήνα, Κάιρο. Δηλαδή, Ακρόπολη.
0: Βέβαια.
1: Ναι, και βέβαια.
0: Πυραμίδες.
1: Πυραμίδες και τα λοιπά. Αυτό ήταν το ταξίδι, δηλαδή. Αυτό το ταξίδι το είχε κάνει και ο Μάρκ Τουέιν, ας πούμε, να σκεφτείτε. Από την Αμερική το είχε σχεδιάσει και είχε επισκεφτεί αυτούς τους τρεις χώρους. Οι αρχαιότητες λοιπόν ήταν πάντα θέμα για τη φωτογραφία. Αυτή λοιπόν προς το τέλος του 19ου αιώνα, οι αυξανόμενες ανάγκες της αρχαιολογικής έρευνας αλλά και η εξέλιξη των φωτογραφικών μέσων έκαναν την αρχαιολογική φωτογραφία απαραίτητο και αναπόσπαστο στοιχείο στην αρχαιολογική έρευνα.
0: Ναι, γιατί για παράδειγμα σκεφτείτε, ναι, αυτό που μας είπατε, ότι έχει αποτυπωθεί το τζαμί που αναγέρθηκε μετά το Μοροζίνι, τον βομβαρδισμό από το Μοροζίνι, και αποτελεί ακόμα για τους σημερινούς αρχαιολόγους πηγή ενημέρωσης.
1: Ασφαλώς. Δεν υπάρχει άλλη φωτογραφία αυτού του τζαμιού.
0: Όπως σκέψου.
1: Αλλά μόνο κάποια σχέδια. Και μάλιστα, 2 χρόνια μετά, το 1941, το ξαναφωτογράφησε. Ξαναφωτογράφησε τον Παρθενώνα από την άλλη πλευρά ένας άλλος φωτογράφος που δείχνει την κατεδάφιση αυτού του τζαμιού.
0: Δηλαδή... επί ελληνικής κυριαρχίας.
1: Ναι, βέβαια, 1841.
0: Ναι.
1: Ήταν η απόφαση του καθαρμού της Ακρόπολης από κάθε τι μη κλασικό. Ήταν η περίοδος δηλαδή που ίσχυε αυτό βέβαια στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Η ιδέα του καθαρμού της προβολής των μνημείων του κάθε χώρου καθαρμένου από προσκτήσματα, επικτίσματα και τα λοιπά μεταγενέστερα.
0: Οπότε κύριε Μαυρομάτη, ξεκινάνε λοιπόν οι αρχαιολόγοι, αντί να κάθονται μόνο να διαβάζουμε τις ώρες, να παρατηρούν μέσω της αρχαιολογικής φωτογραφίας πράγματα ακόμα και σήμερα.
1: Βέβαια, βέβαια, οι τομείς αρχαιολογικής φωτογραφικής τεκμηρίωσης αυξήθηκαν προκειμένου να καλύψουν το πλήθος των αναγκών και το αυξανόμενο εύρος των αρχαιολογικών ερευνών. Δηλαδή, όσο εξελισσόταν η αρχαιολογική έρευνα, τόσο εξελισσόταν και η φωτογραφία. Όσο εξελισσόταν η φωτογραφία, γινόταν εργαλείο στα χέρια της αρχαιολογικής έρευνας. Και έτσι το ένα προκαλούσε το άλλο. Και γι' αυτό συνυπήρξαν μέχρι και συνυπάρχουν φυσικά μέχρι σήμερα. Σε βαθμό που χωρίς τη φωτογραφία δεν μπορούμε να φανταστούμε την αρχαιολογία.
0: Ωραία, να διακόψουμε για το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί θα έρθουμε τώρα στη σύγχρονη εποχή, για παράδειγμα, ότι μπορεί να βοήθησαν, δεν ξέρω, οι φωτογραφίες, γενικότερα το πώς έγινε αυτό το επίτευγμα του Υπουργείου Πολιτισμού που παρουσιάστηκε παγκοσμίως πριν από περίπου 2 εβδομάδες, με τη συμπλήρωση του αετώματος του Παρθενώνα. Θα τα πούμε αμέσως μετά, κύριε Μαυρομάτη.
1: Ωραία.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκεται το δρόμο της. Η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε την πολύ ενδιαφέρουσα ξεχωριστή συζήτηση με τον φωτογράφο αρχαιοτήτων του Υπουργείου πολιτισμού επί πολλές δεκαετίες, τον κύριο Σοκράτη Μαυρομάτη. Πάμε, εσείς τώρα έχετε παρακολουθήσει από τότε που σιδεροφράκτηκε, σε εισαγωγικά, γιατί ξύλινες ήταν, δεν νομίζω να ήταν σίδερα, ξύλινες δεν ήταν η περιφράξη γύρω-γύρω από τον Παρθενώνα εδώ και 40 χρόνια.
1: Όχι, δεν υπήρξαν περιφράξεις. Απλώς
0: αυτό τα υποστηλώματα. Λάθος έκφραση. Από τα υποστηλώματα που είχατε δεκαετίες εκεί.
1: Υποστηλώματα ποια εννοείται?
0: Αυτά τα ξύλινα που βλέπαμε και μας έκρυβαν την όψη του...
1: Εννοείται τα ικριώματα.
0: Τα ικριώματα, συγγνώμη, μπράβο.
1: Μεταλλικά ήταν, μεταλλικά. Στην αρχή ήταν από σίδερο σωλήνες βιοσόρ και μετά από κάποια εποχή και μετά, δηλαδή, με την... που ξεκίνησε η αναστήλωση του Παρθενώνα, έγινε ένα αλουμινένια πιο προχωρημένα, πιο βελτιωμένα, με σκάλες κτλ. Αλλά ήταν ικριώματα. Ήταν ένα δάσος από ικριώματα. Είχαν προηγηθεί στο Ερέξιο. Θα θυμίζω από το 1979.
0: Ναι, ναι.
1: Και το 83 άρχισε η αναστήλωση του Παρθενώνα. Ακολούθησαν τα προπήλαια, ο νεός της Αθηνάς Νίκης. Αλλά ο Παρθενώνας, του Παρθενώνα δηλαδή, η αναστήλωση ήταν το μεγαλύτερο έργο από το σύνολο των έργων στην Αθηναϊκή Ακρόπολη.
0: Πόσα χρόνια, για μετρήστε τα, πόσα χρόνια μείναν όλα, για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό επίτευγμα.
1: Ναι, ναι. Πάνω από 40 χρόνια. Πάνω από 40 χρόνια, διότι η αναστήλωση δεν είναι τόσο εύκολη όσο το να κατασκευάζεις κάτι από την αρχή. Αυτό το ξέρουν όλοι. Όσοι ξέρουν από αναστήλωση, φυσικά. Επίσης, οι εκπλήξεις που κρύβουν οι αναστηλώσεις σε πράγματα που δεν μπορούν να μελετηθούν από πριν, δεν τα βλέπεις. Δηλαδή κάνεις μια αποσυναρμολόγηση ενός μέλους και από κάτω βρίσκεις κάτι που βέβαια ήταν αδύνατο να το ξέρεις από πριν. Αυτό ήταν μια από τις αιτίες. Η δεύτερη αιτία αυτής της, ας πούμε, καθυστέρησης, που δεν ήταν καθόλου καθυστέρηση, αντιθέτως ήταν πολύ μελετημένη αναστήλωση, ήταν η απόφαση του τότε Προέδρου της Επιτροπής Συντηρήσεων του Μνημείου Ακροπόλεως, του Χαράλα Μπουμπούρα, να παίρνουν οι αποφάσεις ομόφωνα, ώστε να μην υπάρχει κάποιος που διαφωνεί με αυτό που προγραμματίζεται και με αυτό που γίνεται. Ήθελε να είναι ομόφωνες οι αποφάσεις. Εάν κάποιος διαφωνούσε, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η μελέτη να πάει και να ξαναγίνει, δηλαδή να διορθωθεί ή να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις απόψεις αυτού που διαφωνούσε. Αυτό λοιπόν γινόταν. Πήγαινε στο μελετητή και έκανε τις τροποποιήσεις. Εάν και πάλι δεν ήταν κάποιος ικανοποιημένος, η μελέτη γινόταν από την αρχή, προκειμένου όλοι να συμφωνήσουν ότι έτσι πρέπει να γίνει. Αυτό ήταν φρονοβόρο, αλλά ήταν σοφό επί μέρους του Μπούρα, φυσικά.
0: Και φτάσαμε στο υπέροχο αυτό σημείο να μαζευτεί πέτρα-πέτρα, αλλά όχι πέτρα-πέτρα, η πέτρα-πέτρα μέσα στις εκατοντάδες, μην πω χιλιάδες πέτρες, τα ερείπια χιλιάδες, δηλαδή, Πέριξ,
1: χιλιάδες,
0: για να ξαναφτιαχτεί επακριβώς το αέτομα. Δηλαδή είναι ασύλληπτο αυτό που πέτυχαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Το αέτομα είναι, ναι, πράγματι, είναι εκατοντάδες. Αλλά το αέτομα, επειδή πριν μιλήσαμε για την ιστορία της αρχαιολογικής φωτογραφίας, αυτή η πρώτη φωτογραφία στην οποία αναφέρθηκα, που είχε τον Παρθενώνα με τον τζαμί μέσα, εκεί λοιπόν φαίνεται και η δυτική του πλευρά, αυτή δηλαδή που παρουσιάστηκε, το 1839. Και είναι ακριβώς όπως ήταν πριν την καινούργια της μορφή. Επομένως, αυτή η καινούργια μορφή αντικαθιστά μία μορφή που διήρκησε από την απελευθέρωση και μετά, που ήταν η ίδια. Επίσης, αυτό που ενόχλησε στην αρχή ήταν το άσπρο μάρμαρο, αλλά αυτό σε λίγα χρόνια γίνεται ίδιο με το άλλο. Στην δυτική πλευρά όλα αυτά και τα έχω φωτογραφίσει. Υπάρχουν και άλλα πρόσθετα μάρμαρα καινούργια που έχουν μπει, που πια δεν διακρίνονται, γιατί μπήκαν πριν από 50 χρόνια, πριν από 70 χρόνια κτλ.
0: Προσαρμόστηκαν, δηλαδή. Ναι, προσαρμόστηκαν. Τα μάρμαρα θα
1: κλπ.
0: Πάρουν το χρώμα, ναι.
1: Μα κοιτάξτε, το μάρμαρο είναι μάρμαρο πεντέλης. Όπως είναι και ο Παρθενώνας. Το χρώμα που πήρε ο Παρθενώνας, το πήρε το μάρμαρο της πεντέλης. Βάζεις μάρμαρο πεντέλης, θα πάρει το ίδιο χρώμα σε λίγα χρόνια. Είναι απλό,
0: ακριβώς.
1: Δηλαδή είναι το ίδιο μάρμαρο. Δεν είναι άλλη κατηγορία μαρμάρου.
0: Ακριβώς. Είναι ένα μοναδικό έργο. Θα τα ξαναπούμε γιατί δεν εξαντλείται. Γιατί εσείς έχετε γυρίσει και όλη την Ελλάδα, κύριε Μαυρομάτη. Θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε αυτή την ειδικότητα του φωτογράφου αρχαιοτήτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βιπηλή.
0: Ευχαριστώ. Και πριν κάνουμε στο διαφημιστικό τζιγκλάκι, να σας θυμίσω ότι... Κάποιοι, ας πούμε, μπορεί να θυμάστε τα παιδικά σας χρόνια που ευχόμασταν όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα, μεταξύ των οποίων και εσείς μπορείτε να το είχατε ευχηθεί. Σήμερα λοιπόν με την Άβη που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και με το απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή Άβη κερδίζω, μπορείς να κάνεις και εσύ ένα παιδί χαρούμενη. Έτσι λοιπόν μπορείτε να προσφέρετε απλά μερικούς από τους πόντους που έχετε μαζέψει με τις αγορές σας στην Άβιν και η Άβιν τους δεκαπλασιάζει για να κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Άβιν φροντίζει και βρίσκεται μαζί μας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Αλφα Radio 989.

0: Για μία τελευταία ενημέρωση, αν υπάρχει κάτι νέο, Κατερίνα Μαστραντονάκη. Κατερίνα, καλησπέρα. Έχουμε κανένα νέο? Προχωράει η αντιτρομοκρατική, προχωράει η αστυνομία για δικαίωση και της μνήμης αυτής της τραγικής μητέρας. Σε ακούμε.
1: Καλησπέρα, Φωτεινή, κυρίες και κύριοι. Ναι, προχωράει η αντιτρομοκρατική. Θεωρούν ότι θα έχουν αποτελέσματα. Προσπαθούν να ξεδιαλύνουν, Φωτεινή, αυτές τις τρεις φιγούρες που δεν φαίνονται πολύ καθαρά. Δεν φαινόντουσαν καθαρά τα πρόσωπά τους, αλλά θεωρούν οι αστυνομικοί που έχουν μείνει ξάγρυπνοι και αναζητούν έστω και ένα στοιχείο που θα τους οδηγήσει στην ταυτότητά τους. Ψάχνουν να φανταστείς, η ομάδα της αντιτρομοκρατικής που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη έχει σαρώσει όλες τις κάμερες ασφαλείας γύρω από το σημείο που έγινε η φωνική έκρηξη, και όχι μόνο η μία, αλλά αναζητούν αυτά τα 17 λεπτά, γιατί μέσα σε 17 λεπτά τοποθέτησαν τους τρεις εμπριστικούς, φωνικούς μηχανισμούς, θα μπορούσα να πω εγώ, και προκάλεσαν αυτό το κακό στη Θεσσαλονίκη. Θεωρούν λοιπόν ότι τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας πολύ γρήγορα, Φωτεινή μου, θα φτάσουν σε ένα σημείο έτσι ώστε να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους δράστες, και όχι μόνο τους δράστες που πήγαν και τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, αλλά θέλουν να σπάσουν όλη την αλυσίδα, δηλαδή από ποιος τους προβήθευσε, ποιος τους καθοδήγησε, γιατί δεν ξέρουμε ακόμη αν έχουμε να κάνουμε με παλιά στελέχη, άτομα τα οποία δρούν στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ή ακόμη αν έχουν να κάνουμε πιτσιρίκια με νέο αίμα που στρατολογήθηκε πρόσφατα. Θέλουν λοιπόν οι αστυνομικοί να φτάσουν από τον πρώτο άνθρωπο που έδωσε την εντολή, που σχεδίασε, γιατί αυτό το χτύπημα σχεδιάστηκε με απόλυτη ακρίβεια, μπορώ να σου πω, Φωτεινή. Δεν ήταν έτσι απλά βάλανε ένα γκαζάκι και έφυγαν. Έδρασαν μέσα σε 17 λεπτά. Ήταν πανομοιότυποι οι εμπριστικοί μηχανισμοί που μπήκαν. Ήταν με ένα μπουκάλι βενζίνης, μια κροτίδα και για την πυροδότηση, και ένα γκαζάκι. Ήταν και οι τρεις ακριβώς το ίδιο. Τα υπολείμματα αυτά των εμπριστικών μηχανισμών αναλύονται στα εργαστήρια, στα εγκληματολογικά εργαστήρια, και τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής σχεδόν αρχίζουν να καθαρίζουν αυτές τις τρεις φιγούρες που μετακινήθηκαν σίγουρα με ένα μηχανάκι. Ο ένας έβαλε τη βόμβα, ο άλλος περίμενε, ο τρίτος φιλούσε τσίλιες, και θεωρούν ότι θα φτάσουν πολύ σύντομα σε αποτελέσματα, Φωτεινή.
0: Νομίζω ότι είναι η μοναδική στιγμή να γλιτώσουμε από αυτή τη μάστιγα των περιφερόμενων δολοφόνων. Γιατί όταν ξεκινάς με ένα μηχανισμό που χρησιμοποιείς συνήθως για καφέ, αλλά έχει τεινάξει και πολυκατοικίες στο παρελθόν, εννοώ από λάθη, ξέρεις, καταλαβαίνεις, όταν ψήνουμε καφέ, έχουν συμβεί, έχουν αρπάξει φωτιές, έχουν καεί άνθρωποι, και παίρνεις και βενζίνη μαζί, είσαι συνειδητός δολοφόνος. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, και να σταματήσει και το παραμύθι μερίδας της κοινωνίας. Θα σου πω τώρα κάτι εξοργιστικό. Έκανα μία ανάρτηση χθες στο Facebook λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι η μάνα σου, η ανιψιά σου, η κόρη σου, ο μπαμπάς σου και ο παππούς σου. Και πρέπει να δεις, βέβαια είχε εκατοντάδες που συμφωνούσαν, και ως γνωστόν αυτή η γεννημένη κακή άθλη άνθρωποι, οι οποίοι με το ονοματεπώνυμό τους και με τη φατσούλα τους μου γράφανε τα μύρια όσα, εννοείται ότι λάβανε τις ανάλογες απαντήσεις από μένα και τους μπλοκάρισα, αλλά δεν τους άφησα να απάντη τους, και ξέρεις τι έλεγα κυρίως? Η κακότητα και η εχθροπάθεια, η δική σου, αυτή που επιδεικνύεις με αυτά που βρίζεις εμένα, είναι το επάγγελμά σου, και σε δικαιολογώ, γιατί για όλα τα άλλα είσαι ανεπάγγελτος, άρα δυστυχισμένος. Τους άγραφα όλα αυτά, τους διέγραφα μετά, το ευχαριστήθηκα κι εγώ. Για να τελειώσει και αυτό το τάντεμα. Και αυτό το τάντεμα, ξέρεις. Α, μπλέκανε τα Τέμπη μέσα. Τι έχεις να μας πεις για τα Τέμπη? Εμείς μιλάγαμε για το συγκεκριμένο. Σκοτώθηκε μια γυναίκα επειδή οι άλλοι βάλαν και βενζίνη και γκάζι μαζί και όλα, και το βάλαν και σε σημείο που εξαπλώθηκε. Αυτή ήταν η τραγωδία.
1: Ναι,
0: πολύ
1: γιατί
0: γρήγορα
1: την έβαλαν
0: κάτω
1: από το αυτοκίνητο.
0: Ακριβώς. Άρα τι ήταν?
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, να πανηγυρίσουμε και μια φορά, να τους πιάσουν όλους, να τελειώνουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα.
1: Να είστε καλά, Φωτεινή.
0: Και τώρα θα βάλεις τα τραγούδια που μας έστειλαν από την περιοχή που θα παρουσιάσουμε, που είναι από τις αγαπημένες μου περιοχές γιατί έχουν ενδιαφέρον. Θα πάμε στο Βελβεντό Κοζάνης και σας τα λέω όλα αυτά γιατί αρχίζουν οι διακοπές και επειδή αρχίζετε και τα τριήμερα και τις εκδρομές, μπορείτε να επιλέξετε ας πούμε και περιοχές που δεν είναι μόνο νησιά των Κυκλάδων ή του Σαρονικού, να διατρέξετε και στα βουνά που κάνει σίγουρα και λιγότερη ζέστη. Για βάλε κάτι.

0: Θα μας εξηγήσει ευθύς αμέσως τι είναι αυτή η υπέροχη μουσική με τη χοροδία που ακούμε η κυρία Ρένα Πιστιόλα, υπεύθυνη επικοινωνίας παραστάσεων και συναυλιών του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Βελβεντίνες Φωνές. Καλησπέρα σας, κυρία Πιστιόλα.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Πιπηλή. Να διορθώσω όμως λίγο. Είναι Βελβεντίνες Φωνές.
0: Πώς είναι?
1: Είναι Βελβεντίνες. Έχουμε πάρει το όνομά μας από τον ηρεμένο Βελβεντό.
0: Ωραία. Για πείτε μας λοιπόν γιατί σας παρουσιάζουμε, γιατί ετοιμάζεστε κάτι πολύ ενδιαφέρον.
1: Όπως εξήγησα και στην συνεργάτη σας που μιλήσαμε, το φεστιβάλ έχει γίνει. Το είχαμε το προηγούμενο Σαββατοκυριακό, 3 μέρες, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Και το κάνουμε και κάθε χρόνο πάλι το τελευταίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο του Ιούνιου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ που κάναμε. Τιμήσαμε την χρονιά του Μάνου Χατζηδάκη. Mm-hmm. Είχαμε 17 χοροδίες στο τριήμερο.
0: Και τι λέτε?
1: Ναι, βέβαια. Γύρω στα 600 με 700 άτομα ήρθαν και επισκέφθηκαν το πανέμορφο Βελβεντό.
0: Είναι πανέμορφο, το ξαναλέω. Είναι μοναδικό το Βελβεντό. Ναι, ναι, είναι. Αξίζει τον κόπο να πάει κανείς. Για πείτε μου.
1: Βέβαια. Και αυτό που ακούσαμε τώρα ήταν από το φεστιβάλ, το τρίτο φεστιβάλ μας, που ήταν αφιερωμένο στα 50 χρόνια της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο. Και επειδή το 24 πήγαμε στην Κύπρο, μας κάλεσε ο Παγκύπριος Σύλλογος εκεί και ζήσαμε μια εμπειρία μοναδική, 2.500 χοροδοί από όλη την Ελλάδα, και τραγουδήσαμε τραγούδια, οπότε ζητήσαμε τα πνευματικά δικαιώματα από την κυρία που έκανε την ενορχήστρωση και μας τάδωσε και κάναμε το τρίτο μας φεστιβάλ, και αυτό και όντως ήταν μια νύχτα μαγική.
0: Αυτό δηλαδή είναι δική σας πρωτοβουλία που διαρκεί χρόνια, που αξίζει τον κόπο να σας δώσουμε και συγχαρητήρια, εν πάση περιπτώσει.
1: Φεστιβάλ.
0: Ναι.
1: Ναι, βεβαίως. Να σας πω, η χοροδία μας είναι από το 2004. Είμαστε τώρα πλέον 22 χρόνια. Αλλά ανήκαμε σε κάποιον άλλο σύλλογο που οι προσδοκίες μας τέλος πάντων δεν συμβάδιζαν. Εμείς θέλαμε κάτι παραπάνω, οπότε το 2017 αποφασίσαμε οι χοροδοί, γύρω στα 40-50 άτομα που ήμασταν, να δημιουργήσουμε έναν νέο σύλλογο χοροδιακό. Μαζί με τη μαέστρο μας, την κυρία Αλεξάνδρα Παπά, που την έχουμε πάρα πολλά χρόνια μαέστρο, και ξεκινήσαμε πριν τον κορονοϊό, μας έπιασε ο κορονοϊός και μετά ξεκινήσαμε κανονικά, και φέτος φτάσαμε αισίως στο 5ο Διεθνές Φεστιβάλ. Του χρόνου πρώτο Θεός θα είναι το 6ο και του χρόνου θα γιορτάσουμε και τα 10 χρονά μας. Θα είναι τα 10 χρόνια από το σύλλογό μας, και σας καλούμε και να έρθετε κι εσείς να μας θυμίσετε με την παρουσία σας.
0: Θα είναι πολύ ωραία. Και δεν μου λέτε, ήτανε από τη γύρω περιοχή γενικότερα οι παρόντες από Θεσσαλονίκη? Όχι, η δική σας, στο δικό σας φεστιβάλ ήρθανε και από Αθήνα, από τις περιοχές
1: γύρω από
0: Θεσσαλονίκη.
1: Εννοείται, ναι. Έχουμε,
0: τι λέτε?
1: Έχουν έρθει αυτά τα χρόνια τώρα από Βόλο, από κάτω από Αθήνα, από Μαλαισίνα, από Στυλίδα, από πολλές περιοχές της Ελλάδας.
0: Μπράβο σας.
1: Το έχουμε αφήσει διεθνές, γιατί μας λένε κάποιοι, γιατί το έχουμε διεθνές. Αν δεν είναι διεθνές, δεν μπορεί να έρθει κάποια από το εξωτερικό, κάποια χοροδία. Ευελπιστούμε σιγά σιγά, απλά δεν μας προτιμούν, γιατί επειδή το κάνουμε καλοκαίρι, όσοι έρχονται από το εξωτερικό προτιμούν να πάνε στα νησιά, σε φεστιβάλ νησιώτικα.
0: Μάλιστα,
1: γιατί
0: κατάλαβα.
1: Έχει θάλασσα. Εμείς είμαστε στα Πιέρια, οπότε λίγο δύσκολο.
0: Εσείς έχετε βουνό, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Έχετε βουνό, έχετε λίμνη, έχετε τον Ολαλιάκμο, έχετε γεφύρια, έχετε καταράκτες, είναι υπέροχη περιοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
4: Ήρθα και πάλι κοντά σας. IQ 160,
5: οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
6: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
4: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Έχουμε λοιπόν την καινούργια παρουσίαση από τη ΔΕΗ, το Eject Festival 2026, Powered by ΔΕΗ, έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ, με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence και The Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου, μαζί με αγαπημένους διεθνούς καλλιτέχνες, υπόσχονται ένα αξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Και τώρα θα σας διηγηθώ μία απίθανη ιστορία, οι πιο παλιοί θα τη θυμάστε, αλλά επειδή συμπίπτει η εκπομπή μου με την συγκεκριμένη ημερομηνία, γιατί εγώ αύριο δεν έχω εκπομπή όπως ξέρετε, 3 Ιουλίου του 1976, πάνω από την Κόρινθο, μόλις είχε περάσει τον ισθμό της Κορίνθου, το αεροπλάνο έγινε μετά της τρελής και γυρίστηκαν ταινίες εν συνεχεία και υπάρχει, διονύζεται ο θρύλος της περίφημης αεροπειρατείας του Έντεμπε. Ο Θάνος Μπούμπας δεν είχε ιδέα, αλλά θα τη μάθει τώρα.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Ροντρίγκο Αμαράντε ακριβώς για να ντύσει μουσικά την ταινία, μία από τις τρεις ταινίες με θέμα την αεροπειρατεία του Έντεμπε.

Είσαστε λοιπόν μέσα σε μία πολιτική πτήση ενός Airbus A300 της Air France, που πήγαινε, τώρα δεν θυμάμαι, πήγαινε στο Τελ Αβίβ ή πήγαινε στο Παρίσι ή αντίστροφα, όπου θα πέρναγε αναγκαστικά από την Αθήνα. Και αφού έγινε μία ενδιάμεση στάθηση στην Αθήνα για εφοδιασμό, ξαφνικά δύο Παλαιστίνοι και δύο Γερμανοί τρομοκράτες έκαναν αεροπειρατεία. Συνέλαβαν λοιπόν πιλότους, πλήρωμα, όλους τους επιβάτες και έστρεψαν την πτήση αρχικά προς τη Λιβύη και στη συνέχεια προσγειώθηκαν στην Ουγκάντα. Όλα αυτά στις 3 Ιουλίου του 1976. Φτάνουν λοιπόν στην Ουγκάντα, όπου εκεί τους υποδέχτηκε πανηγυρικά ο πολύ γνωστός δικτάτορας στην Ουγκάντα, ο Ιμίν Νταντά.

Καταλαβαίνετε ότι οι αεροπειρατές είχαν και την υψηλή κηδεμονία του δικτάτορα Ιμιν Νταντά. Καταλαβαίνετε τη θέση τώρα των επιβατών, όπου η πρώτη κίνηση των αεροπειρατών ήταν να ξεχωρίσουν ρατσιστικά καθαρά τους επιβάτες. Διώχνουν όλους τους μη Εβραίους Ισραηλινούς, τους διώχνουν. Μένουν τώρα λοιπόν με αγωνία μόνο οι 100 περίπου ήταν οι Ισραηλινοί, εν πάση περιπτώσει. Έλα όμως που στο Ισραήλ, στο Τελαβίβ, ένα άλλο, όχι ένα, μεταγωγικά αεροσκάφη μετέφερα νύχτα στα κρυφά 100 κομμάντος Ισραηλινούς στις 3 Ιουλίου του 1976 για να επιχειρήσουν τη διάσωση των συμπατριωτών τους. Μόλις 90 λεπτά της ώρας κάνανε τα κομμάντα εκεί οι Ισραηλινοί, 90 λεπτά μόνο, μπουκάρανε στο αεροπλάνο, διεσώθηκαν 102 από τους ομήρους, 3 σκοτώθηκαν και επίσης σκοτώθηκαν και όλοι οι αεροπειρατές. Και όπου φανταστείτε ότι αδελφός αυτού του απαράδεκτου Νετανιάχου ήταν ο μοναδικός νεκρός από τα κομμάντα του Ισραήλ, ο Γιονατάν Νετανιάχου, γιατί σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης. Σκότωσαν λοιπόν οι Ισραηλινοί κομμάντος όλους τους αεροπειρατές, 45 στρατιώτες της Ουγκάντα, καθώς και 11 Ουγκαντέζους εκεί περαστικούς, τώρα υπάλληλοι τι ήτανε, κατέστρεψαν 2 ΜΙΚ-17 και 2 ΜΙΚ-21 και εν πάση περιπτώσει βοήθησε και η Κένια που ήταν δίπλα με την Ουγκάντα το Ισραήλ για την τότε μεγάλη επιτυχία. Γυρίστηκαν 3 ταινίες οι οποίες είναι συγκλονιστικές, φανταστείτε έτσι. Εφύγαν η άλλη νύχτα της 3ης Ιουλίου του 1976 τα κομμάντα. Ταξίδεψαν μέσα στη νύχτα, φτάσανε στην Ουγκάντα που είναι στην καρδιά της Αφρικής, προσγειώθηκαν, δεν τους πήραν χαμπάρι, μπουκάρανε μέσα στο αεροπλάνο, τα κάνανε λίμπα όπως καταλαβαίνετε, επέλεξαν ποιοι θα ζήσουν, οι δικοί τους δηλαδή, και ποιοι αντεγιά. Υπέροχη ιστορία που έγινε 3 φορές ταινία, κυρίες και κύριοι, και όλα αυτά ξεκινήσανε με μία πτήση που πέρασε και από την Κόρινθο. Βάλε ένα τραγουδάκι τώρα, για μισό λεπτό, γιατί έχω 2 μηνύματα που θέλω να τα διαβάσω γιατί τελειώνει η εκπομπή. Ο Πέντρο που άκουγε προηγουμένως την ωραία συνέντευξη του φροντιστή του σκύλου που μετήχε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και τον είδαμε πώς πήγαινε, εργάστηκε σκληρά και με συνέπεια ο σκύλος μήπως εντυπώσει η ανθρώπινη ζωή. Ευτυχώς δεν υπήρξε έτσι καμία δυσάρεστη κατάληξη. Και τον ρώτησα τον αξιωματικό της πυροσβεστικής, τον κηδεμόνο του σκύλου, πώς αφού συμμετέχουν στο ίδιο πεδίο και άλλα σκυλιά, πώς δεν τσακώνονται μεταξύ τους, σκυλιά εκπαιδευμένα εννοείται, διασώστες, και μου είπε ότι τα εκπαιδεύουν και γι' αυτό. Μου γράφει λοιπόν ο Πέντρο, ο ακροατής, ότι στη Σερβία που πήγαμε πολλά σκυλιά στα πάρκα ελεύθερα για να τρέχουν ήταν όλα κοινωνικοποιημένα και δεν μάλωναν μεταξύ τους. Προφανώς τα είχαν μάθει από μωρά. Αγαπητέ Πέντρο, όταν διάβασα το μήνυμα μου ήρθε η εξής και ιδέα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Όταν πάμε στην παραλία, μήπως πρέπει να χρηματοδοτήσουμε ειδικούς εκπαιδευτές, κυρίως για τις μαμάδες και τους μπαμπάδες, να εκπαιδεύσουν όχι τα σκυλιά τους, αλλά τα παιδάκια τους, να μην ουρλιάζουν από την πρώτη στιγμή που θα έρθουν στην παραλία. Μέχρι που θα φύγουν από την παραλία, δεν ξέρω πώς γίνεται τα Ελληνόπουλα, τσιρίζουνε. Δηλαδή όταν λέμε τσιρίζουν, τσιρίζουν. Άρα νομίζω Πέντρο πρέπει να βρούμε εκπαιδευτές γονέων.
και τέκνων, τουλάχιστον να μην γλιτώνουν. Γλιτώσαμε τις ρακέτες που απαγορεύονται πια. Μήπως μπορεί να μπει και ένα όριο στα ντισεμπέλα από αυτά τα τσιρικτά των μικρών παιδιών. Και ο Νίκος Κρητικός αναφορικά με αυτό το βρυσίδι που έφαγα από πολύ λίγους, είναι η αλήθεια, ελάχιστους στο Facebook, επειδή τόλμησα να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι που προβαίνουν σε αυτού

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, στον οδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης και του Περιστερίου. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσε ως κόμβο Κηφισίας λόγω τροχαίου ατυχήματος στο σημείο. Η αριστερή λωρίδα παραμένει κλειστή. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι κόμβο Κηφισίας. Μποτιλιάρισμα επικρατεί επίσης στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και προς Γλυφάδα στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να καταργηθεί οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Όπως διευκρίνησε, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχυρό πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανότους, χωρίς τη μείωση στο 35%. Τους δράστες των τριών διαδοχικών αιματηρών επιθέσεων με γκαζάκια χθες στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, αναζητάει αντιτρομοκρατική. Δεν υπάρχει περίπτωση να μη συλληφθούν αυτοί οι δολοφόνοι. Είναι δέσμευση δική μου, των αρχών και της δημοκρατίας μας, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξή του, ενώ απέρριψε τα σενάρια περί νέου κύματος τρομοκρατίας στη χώρα. Διεξάγεται έρευνα για τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενους, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται

0: Δεν νέα στοιχεία για τους δράστες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Για άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με τον μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δίθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Νέα Δημοκρατία απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα σε μία ώρα έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειου στη Θεσσαλονίκη. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροδασική έκταση στην κοινότητα Στρογγυλή στην Άρτα. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Μήνυμα από το 112 λαμβάνει κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Ποινική δίωξη για σωρία κακουργημάτων και πλημελημάτων ασκήθηκε σε βάρος των 10 οπαδών που συνελήφθησαν στο πλαίσιο επιχείρησης της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης αθλητικής βίας. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες μεταξύ άλλων για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, απόπειρα ανθρωποκτονίας και σωματικές βλάβες. Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας αύριο λόγω της 24ωρης απεργίας που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Η Ένωση καταγγέλει πως το λιμάνι δεν διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για τον αριθμό των πλοίων που υποδέχεται και θέτει ζήτημα ασφάλειας για το επιβατικό κοινό αλλά και για τα πληρώματα. Στον διεθνή χώρο, επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το Αλβανικό Κοινοβούλιο στη διάρκεια αντικυβερνητικής διαδήλωσης με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση δακρυγόνων. Από τα τέλη Μαΐου υπάρχουν διαμαρτυρίες στην Αλβανία για την κατασκευή πολυτελούς ξενοδοχείου, επένδυση που συνδέεται με την κόρη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα Τραμπ, και τον σύζυγό της, Τζάνετ Κούσνερ, σε μια προστατευόμενη περιοχή στην νοτιοδυτική Αλβανία. Ζωντανό ανέσυραν οι διασώστες έναν άνδρα από τα ερείπια ενός 9-όροφου κτηρίου στη Βενεζουέλα 8 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Πρόκειται για έναν 43χρονο security που θάφτηκε ζωντανός μέσα στο κουβούκλιο που εργαζόταν σε κτίριο στην Κάντα Αλαμάρ. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους στο Κίεβο. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10 απόψε η αναμέτρηση Ισπανία-Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Ο καιρός αύριο στην Αττική γενικά αίθριος. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ και από το μεσημέρι στα νότια και ανατολικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.

Καλησπέρα, 2 του Ιούλη, 6 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Είμαστε εδώ στον Αλφα Radio 98,9. Λαϊκή απογευματινή ξεκινάει τώρα και θα πάει μαζί σας μέχρι τις 8. Κανονικά έπρεπε να ξεκινήσει γύρω στις 6 και 20. Δηλαδή, αν δεν καβαλάγαμε τη Λέα να μπαίνουμε σε κάτι στενάκια, μία ώρα και ένα τέταρτο εγάλαιο κάτω Κηφισιά. Όλος ο Κηφισός είναι λες και δεν ξέρω το τι, πρέπει να είναι σε έμφραγμα κανονικό, δηλαδή δεν το σώζουν με τίποτα. Και είναι 2 Ιουλίου και έχουμε τα γκαζάκια που σκάσαν στη Θεσσαλονίκη. Πήρα μαζί τους μία γυναίκα και πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να πεις για αυτή την ιστορία. Ψάχνουν οι αρχές, εξετάζουν, η αντιδρομοκρατική κοιτάει και προς τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Η μητέρα, η 72χρονη Βάγια Νέστορα, είναι το μεγάλο θύμα, το θύμα από αυτή την, θα έλεγα, όχι τρομοκρατική κανονικά επίθεση, δεν θα έλεγα τίποτα. Έτσι λέγεται, όταν χτυπάς με αυτόν τον τρόπο αφαιρείς ανθρώπινη ζωή, δεν λέγεται καθόλου αλλιώς. Είναι ομόφημη η καταδίκη, δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Αφήνω ένα αστερίσκο, θα έλεγα, δεν ξέρω γιατί, ήταν στην, πώς να το πω, σε συναισθηματικό κάπως, αλλά είναι πολιτικός, δεν πρέπει να τον κυριεύει το συνέστημα, το γραμματέα, τον κύριο Κυρανάκη. Δεν χρειαζόταν αυτή η δήλωση ότι η Ελλάς δημιουργεί συνειρμούς και κάτι τέτοια περίεργα που είπε. Δηλαδή δεν περισσεύει χρόνος και δεν περισσεύει πια και πολιτικός χρόνος, αλλά και η ανοχή τώρα να γίνονται επιθέσεις εκατέρωθεν με τέτοια επιχειρήματα και τέτοιο σκεπτικό. Στα θετικά, ο νόμος που έφερε στη Βουλή η κυρία Κεραμέως και σταματάει τις περικοπές των συντάξεων. Έχω βέβαια ένα ερωτηματικό εδώ πέρα, αν γιατί ο νόμος θα ισχύσει για τις συντάξεις κυρίας στον ιδιωτικό τομέα και δεν θα γίνουν και οι περικοπές προγραμματισμένες που έχουν καθυστερήσει να γίνουν τα τρία τελευταία χρόνια. Δεν θα εφαρμοστεί επομένως και η απόφαση του Αρείου Πάγου που ήταν με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου και την ερμηνευτική εγκύκλιο του κύριου Πάνου Τσακλόγλου πριν αποχωρήσει από την κυβέρνηση. Δηλαδή σώζονται οι χείρες και οι χείροι του ιδιωτικού τομέα. Δεν ξέρω, και θα μας το πει ο Αντώνης Αντωνόπουλος, θα το έχουν σε πολύ λίγο, αν αυτή η τροπολογία, ο νόμος, η νομοθετική παρέμβαση καλύτερα, αφορά και το δημόσιο τομέα, όπου εκεί έχουν μειωθεί κατά 35% οι συντάξεις κυρίας. Από το 70 πέσανε στο 35%, όχι τώρα, από το 2022. Στα επίσης θετικά, το άμεσο ενδιαφέρον που έδειξε ο Δήμαρχος Αθήνας ο Χάρης Δούκας για την τραγωδία, γιατί περί τραγωδίας πρόκειται στα Πετράλωνα, εκτός από το χρηματικό ποσό, που τι να σου κάνει το χρηματικό ποσό, έχει αναλάβει και πρωτοβουλία να διαμείνουν οι άνθρωποι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε αυτά τα λεγόμενα Airbnb. Τα έξοδα τα αναλαμβάνει ο Δήμος, είναι μια σοβαρή πρωτοβουλία, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Πού θα πάνε 7 οικογένειες, μονογονεϊκές, άλλες με παιδιά κτλ. Πού θα μπορούσαν να πάνε όταν τους ρίξαν το σπίτι, γιατί τους το ρίξαν το σπίτι. Συγκρατώ μία δήλωση της σημερινής της κυρίας Μπακογιάννη που χαρακτήρισε μυθεύματα τα περί προώθησης τροπολογίας για τις υποκλοπές, η οποία θα έριχνε στα μαλακά τον κύριο Ντίλιαν, και είπε κατηγορηματικά ότι θα ήμουν απέναντι σε μια τέτοια τροπολογία, δεν θα έρθει ποτέ κάτι τέτοιο. Γρήγορα τα μηνύματα μου, λέει ο Κώστας, γιατί είπα για τον Κυρανάκη. Κώστα μου, άκου να δεις. Τα γκαζάκια μπορεί να έχουν μπει από τον ακροαριστικό χώρο, από τον αναρχικό χώρο, από τον ακροδεξιό χώρο, από οποιοδήποτε χώρο, δεν ξέρω.
Πραγματικά δεν ξέρω. Αλλά ότι η επίθεση, η νεκρή γυναίκα τώρα, λέει η δήλωση του κύριου Κυριανάκη, ο Τσίπρας και η Ελλάς, η αριστερά και τα λοιπά, δεν ξέρω δηλαδή τώρα, σχετικά με αυτή την τρομοκρατική επίθεση, δηλαδή να υπάρχει και ένα μέτρο, παιδιά, να κάνετε πολιτική αντιπαράθεση, να ξεσκιστείτε για οτιδήποτε, για την ακρίβεια, για το κέρδος και τα λοιπά, όχι για τους νεκρούς από την τρομοκρατία τώρα πια. Είμαστε το 2026, τα έχουμε παίξει, τα έχουμε δει όλα. Είναι 6 και 13 πρώτα λεπτά. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον Αντώνη Αντωνόπουλο, τον κοινοβουλευτικό συντάκτη. Μας ακούτε και το πρωί εδώ μαζί, τα ξέρετε. Να μας πει για την νομοθετική παρέμβαση της κυρίας Κεραμέως, που προς το παρόν διασώζει τη συντάξη κυρίας και δίνει το δικαίωμα όσοι και όσες έχουν δική του σύνταξη και λαμβάνουν την εθνική σύνταξη ως μέρος της σύνταξής τους, το ίδιο θα συνεχίσουν να κάνουν και με τη σύνταξη κυρίας.

Εδώ η Ιωάννα με ρωτάει πόσοι υποφελούνται από τη ρύθμιση. Από ό,τι έχω μάθει και από ό,τι έχω τσεκάρει μέσω του ρεπορτάζ, πρέπει να είναι τουλάχιστον 200.000 δικαιούχοι που ρυθμίζεται η σύνταξή τους και δεν θα έχουν περικοπές, ούτε αναδρομικές περικοπές, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις οι περικοπές θα γινόντουσαν με βάση τα λεφτά που πήραν την τελευταία τριετία, δηλαδή έπρεπε να επιστρέψουν ποσά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα που λέμε.

Από ό,τι βλέπω διαβάζοντας έτσι στα πεταχτά το μεσημέρι και την νομοθετική παρέμβαση, με βάση τώρα τα διαθέσιμα στοιχεία που δίνει και το Υπουργείο, γιατί έβγαλε καινούργια ανακοίνωση, 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου έχουν ήδη την περικοπή, έχουν δει, ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζονται στις συντάξεις τους. Με τη ρύθμιση που προωθείται θα ωφεληθούν, καθώς από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου η σύνταξη χειρίας τους θα επανέλθει από το 35% στο 70%.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Αντώνη τον Αντωνόπουλο. Καλησπέρα, Αντώνη.
1: Καλησπέρα, Αντρέα. Καλησπέρα.
0: Τα καλά, τα νέα τα έπεσε στον Τριάντη. Δεν μπορούσα να τα κρατήσει για μας. Σ' άκουγα.
1: Ήταν πάνω που σκάει ήδη.
0: Ναι, μωρέ, αστεία λέω τώρα. Εντάξει, ναι.
1: Λοιπόν, κοίτα, είναι μια αδικία που μπαίνει, που θα μπει οριστικό τέλος αυτή η περικοπή των συντάξεων κυρίας, που είχε δημιουργηθεί με το νομοθετικό πλαίσιο που είχε βάλει τότε ο Κατρούγκαλος, με τον νόμο Κατρούγκαλο το περίφημο. Λοιπόν, καταρκείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων μετά την πάροδο
0: της τριετίας.
1: Ναι. Απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι απαλλάσσονται, που μετά, για τους οποίους δεν έχει επιβληθεί. Mm-hmm. Και προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή, αυτό είναι πολύ σημαντικό, η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων σε περιπτώσεις όπως η συντάξη κυρίας, όπου η συσσόρευση δύο εθνικών συντάξεων πηγάζουν από διαφορετικά δικαιώματα.
0: Ακριβώς, από το δικαίωμα του ίδιου του ασφαλισμένου και του θανόντος συζύγου ή συζύγου.
1: Σωστά. Αυτό δηλαδή τι σημαίνει, ότι όλοι οι δικαιούχοι της σύνταξης κυρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, ναι, χωρίς τη μείωση του 35%. Και επίσης ένα βασικό σημείο είναι ότι δεν θα υπάρχει καμία επιβάρυνση αναδρομικά και στην περίπτωση σόρευσης θα συνεχίσουν να εισπράττουν και τις δύο τεχνικές συντάξεις.
0: Κοίταξε, ναι. Αυτό υπαγορευόταν από το νόμο Κατρούγκαλου, ίσχυσε από το 22 για το δημόσιο τομέα, είχε φέρει και μια ερμηνευτική εγκύκλιο για να συνεχιστεί και στον ιδιωτικό τομέα ο κύριος Πάνος Ακλόγλου, έβγαλε την απόφαση, αν δεν κάνω λάθος, ο Άριος Πάγος, και έρχεται η Κεραμέως και κάνει νόμο και τα ακυρώνει όλα.
1: Ναι. Είναι ακριβώς. Νομίζω ότι εδώ δεν. Επίσης, μια έτσι σημείωση που θα φέρει και άλλα χαμόγελα είναι ότι όσοι είχαν υποστεί τη μείωση από τον νόμο Κατρούγκαλο.
0: Το δημόσιο τομέα, λοιπόν, αυτό που έλεγα, οι χείρες και οι χείροι.
1: Ναι, θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%.
0: Από το 35, ναι.
1: Σωστό. Ενώ όσοι είχαν την αγωνία ότι θα μειωθεί, δεν θα μειωθεί, θα παραμείνει.
0: Ωραία.
1: Στο 70%.
0: Λεπτομέρεια, Αντώνη, αυτοί του δημοσίου που τους είχαν πάρει μειωμένα λεφτά πια την τελευταία, ναι, τετραετία, θα τους επιστραφούνε? Ναι.
1: Όχι, δεν θα υπάρχει, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει αναδρομικότητα, αλλά αυτό δεν μπορώ να το πάρω επάνω μου, να το δούμε πώς θα είναι, ναι, ο νόμος.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που επίσης έχει τη σημασία του είναι πώς προέκυψε αυτή η ρύθμιση. Ότι υπήρξε υπεραπόδοση πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ από τους στόχους και το μέρισμα, από τους στόχους που είχαν τεθεί, και έτσι το μέρισμα κατευθύνθηκε σε μέρισμα ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση προσωπικής διαφοράς σε συνταξιούχους, ενώ ικανοποιήθηκε κατά 50%, αυτό το αίτημα ικανοποιήθηκε κατά 50%. Έτσι, μέχρι τώρα η πορεία των εσόδων για το διάστημα Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο του 2026, από αυτούς τους τέσσερις πρώτους μήνες έχει παρατηρηθεί, έχει σημειωθεί υπέρβαση των στόχων κατά 517 εκατομμύρια ευρώ.
0: Άρα καλύπτονται αυτά, έτσι, από την υπεραπόδοση, που υπάρχει.
1: Και αυτή η υπεραπόδοση, ξέρεις από πού προέκυψε? Από την εφαρμογή της κάρτας εργασίας σε 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους.
0: Δηλαδή από τις αυξήσεις, από την αύξηση των υπεροριών.
1: Από, κατά κάποιο τρόπο, ναι, από τον τρόπο πώς
0: εφαρμόστηκε η κάρτα.
1: Λογικά
0: κάρτα, καταγράφονται περισσότερες υπερορίες. Έχει καταγραφεί ένα ποσοστό 500%, δεν ξέρω και εγώ πόσα παραπάνω. Οπότε αυτά τα παραπάνω έσοδα, γιατί υπάρχουν κρατήσεις για τις παραπάνω ώρες εργασίας, τροφοδοτήσανε το μέτρο αυτό. Αν τα λέω σωστά.
1: Ναι, έτσι είναι. Ναι. Δηλαδή, σκέψω ότι εφαρμόστηκε ένα μέτρο το οποίο μπορεί να αξίζει. Δηλαδή, να φαίνεται, ρε παιδί μου, να κουμπάει στην κοινή λογική. Δεν ήταν και τόσο κοινή. Ξέρεις, είναι αυτό που μου αρέσει να λέω εγώ, ότι η κοινή λογική δεν είναι κοινή για όλους. Είδε λοιπόν ότι έφερε αυτή την απόδοση και ένα μέτρο που θα δώσει όχι απλώς βαθιάνας, επειδή έχω κάνει πολλά ρεπορτάζ πάνω σε αυτό και έχω μιλήσει με πολλούς δικαιούχους αυτής της σύνταξης και ακουμπάει σχεδόν τον πυρήνα της ελληνικής οικογένειας.
0: Βέβαια, λοιπόν, τώρα κοίταξε να δεις, έχεις χάσει τον άνθρωπό σου. Έπαιρνες το 70% της σύνταξής σου, δηλαδή άντε να έχεις μια σύνταξη 9 κατοστάρικα, εσύ έπαιρνες περίπου τα 5,5
1: κάπου 5,5, 6 εκεί. Μπράβο, περίπου.
0: Εκεί.
1: Και, να βγάλεις εκεί τώρα.
0: Και έχεις και εσύ μια σύνταξη 800 ευρώ και έλεγες 13-13,5 το κουτσοβολεύουμε.
1: Ναι, αν
0: έχανες και 4 κατοστάρικα ακόμα και πήγαινες στα 1000, στα 800 και στα 900, καληνύχτα.
1: Δεν το συζητάμε. Ναι. Τι να λέμε τώρα.
0: Ναι. Σωστά. Αντώνη, είχαμε κάτι άλλο που βουλεί, πρέπει να το πούμε έτσι, έστω και σε τίτλους.
1: Νομίζω ότι το ενδιαφέρον, ξέρεις, ήταν περισσότερο στην καταδίκη αυτής της δολοφονικής, τρομοκρατικής, εμβληματικής, όπως μπορούμε να το πούμε,
0: ενέργεια
1: στη Θεσσαλονίκη.
0: Με τα γκαζάκια, σωστά.
1: Με τα γκαζάκια. Ήταν ένα θέμα το οποίο, ξέρεις, ομόθυμη καταδίκη.
0: Ομόθυμη καταδίκη, αλλά δεν ξέρω να σε ρωτήσω. Έγινε λίγο κουβέντα. Υπήρχε μια απίστευτη δήλωση, κάτι γνώμη μου απίστευτη, του κύριου Κυρανάκη το πρωί. Ταύτιζε πολιτικούς χώρους, έλεγε το κόμμα, το όνομα Ελλάς δημιουργεί συνειρμούς, κάπως έτσι το είπε.
1: Άφησε κάτι. Δεν ήταν σήμερα το πρωί, είχε δύο παρεμβάσεις σήμερα. Δεν ξέρω, δύο τουλάχιστον είδα εγώ. Ήταν μία χθες το βράδυ και χθες το βράδυ ήταν αυτή η δήλωση.
0: Χθες το βράδυ, ναι, γιατί σήμερα το πρωί την είδα. Ναι,
1: ήταν χθες το βράδυ, γιατί έχει βγει και σήμερα. Έχει κάνει αρκετές παρεμβάσεις. Που άφηνε υπονοούμενο για χαλαρή αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων από άλλους πολιτικούς χώρους.
0: Αυτό
1: δηλαδή
0: να το πει. Αυτό να το πει. Αλλά το όνομα Ελλάς το ταυτίζει τώρα. Δηλαδή η πρώτη δήλωση μου βγάλει το μάτι, ας πούμε. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, ξέρεις τώρα.
0: Δεν υπάρχει. Αντώνη μου, δεν χρειάζεται τζόγος με αυτά τα πράγματα. Τα έχουμε πληρώσει.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δεν τα έχουμε πληρώσει, τα έχουμε χιλιοπληρώσει τώρα. Εντάξει
1: αυτό
0: τώρα.
1: Αυτό ακριβώς. Και εγώ να σου πω κάτι.
0: Κάποτε ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Δηλαδή, αν θυμηθούμε και τι γινόταν.
1: Τώρα είχε γραφτεί και σε βιβλίο.
0: Εντάξει, ναι.
1: Λοιπόν,
0: από ένα αστέρα εκεί πέρα, πώς το λέγανε αυτό.
1: Η ένστασή μου εμένα είναι ότι όταν, ξέρεις, μπροστά στο να γλιτώσεις μια γκρίνια ή στο να έχεις ένα φόβο σε εισαγωγικά να αντιμετωπίσεις τέτοιου τύπου φαινόμενα και να τα αφήνεις να εξελίσσονται, ήτανε, πώς να σου πω τώρα, δηλαδή όπως και η Μολότοβ μπορεί για κάποιον να θεωρείται ένα τύπου πετροπόλεμος, αλλά και η πέτρα μας κάσει ένα κεφάλι, θα σε ανοίξει τα δύο. Τουλάχιστον.
0: Εννοείται, και μπορεί να σκοτώσει.
1: Όταν πέσει επάνω σου, θα σε κάνει, θα σε λαμπαδιάσει.
0: Μα δεν το συζητάμε το ίδιο, αυτό.
1: Ναι, το ίδιο έγινε και με τα γκαζάκια. Γιατί τα γκαζάκια, ξέρεις.
0: Τα γκαζάκια είναι πολύ χειρότερα.
1: Μα
0: είναι
1: τώρα
0: πολύ
1: είναι
0: χειρότερα.
1: Μα αυτό είναι.
0: Πλάκα. Είναι δολοφονικό όπλο, έτσι όπως το χρησιμοποιείς. Τι είναι.
1: Μα εκ των πραγμάτων είναι βόμβα. Δηλαδή
0: είναι στρακαστρούκα, την πέταξα αυτά που πετάμε το Πάσχα για να τρομάξει.
1: Μα τώρα είναι δυνατό. Λοιπόν, επειδή υπήρχε και μια τέτοιου τύπου, ξέρεις, πιο χαλαρή αντιμετώπιση διαχρονικά, το λέω τώρα εδώ, έτσι. Δηλαδή το βλέπανε, εντάξει, τι έγινε, μπήκανε γκαζάκια εκεί, μπήκανε γκαζάκια αλλού, μπήκανε γκαζάκια. Έλα όμως που έσκασε, έλα τώρα που έγινε το κακό. Λοιπόν, και ξέρεις, τώρα αυτοί μπλέξανε, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι θέμα χρόνου.
0: Μπλέξανε.
1: Αυτοί θα πάνε τώρα για εγκληματική οργάνωση και τρομοκρατία. Και θα έχει και συνέχεια. Από ό,τι καταλαβαίνω και όπως διαβάζω δηλώσεις που έχουν βγει αρμοδίων, δεν θα μείνουν, νομίζω, σε αυτό στις συλλήψεις που επίκυνται. Αλλά νομίζω θα έχει επέκταση παραπέρα.
0: Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ, για τη συνομιλία που είχαμε, τα στοιχεία που μας έδωσε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, όπως ήταν αναμενόμενο, όλος ο κόσμος εδώ πέρα ρωτάει για τις συντάξεις, έχει απορίες και θα τις διαβάσουμε τώρα εδώ. Όσοι είχαμε περικοπές στο 35% στον ιδιωτικό τομέα, επανέρχεται το 70% ακριβώς. Αλλά δεν είχατε περικοπές στον ιδιωτικό τομέα, θα είχατε, γιατί ο νόμος του Αρείου Πάγου έλεγε να γίνουν τώρα οι περικοπές και αναδρομικά. Οπότε δεν θα γίνουν, ούτε θα γίνουν αναδρομικά, που ρωτάει εδώ η φίλη μας η Ζωή. Εδώ ο Κωνσταντίνος μου λέει, μια σύνταξη με 38 χρόνια στη ΔΕΗ παίρνει 2.400 ευρώ και θα πάρει και τη σύζυγο 800 ευρώ και θα φτάσει στα 3.200 ευρώ. Υπαρκτό παράδειγμα φίλου μου που έχασε τη σύζυγό του. Είναι δίκαιο? Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο όριο? Ας είναι καλά οι επερχόμενες εκλογές. Εντάξει, αυτό τώρα, φίλε Κωνσταντίνε, είναι ένα παράδειγμα που λες, αλλά πρόσχε να δεις τώρα. Δεν κάνει τη διαφορά το 800 τη συζύγου που αν μειωνότανε θα ήταν 500. Δηλαδή, αντί να ήταν 500 θα ήταν, είναι τώρα 800. Θα σου πούμε στο εξής. Αυτός ο φίλος σου που έχει μια σύνταξη με 38 χρόνια στη ΔΕΗ δικαίως παίρνει τα 2.400. Είχε υψηλό μισθό στη ΔΕΗ, επομένως τον πιάνει και το κομμάτι του ασφαλιστικού που άλλαξε όσον αφορά τα ποσοστά αναπλήρωση, ήταν υψηλότερα, γιατί πρέπει να έχει ένα μισθό κοντά στα 2.200, μπορεί και 2.5. Άρα υπολογίστηκε τουλάχιστον η μισή του σύνταξη με πολύ υψηλούς μισθούς. Άλλο μετά που αλλάξαν τα ποσοστά αναπλήρωσης, από το 2020 και μετά κυρίως, αλλάξαν σταδιακά, οπότε δεν τα κλέβει ο άνθρωπος με 38 χρόνια σε αυτή τη θέση, τόσα δίνει το ασφαλιστικό σύστημα. Βέβαια είναι υψηλή σύνταξη. Κάποτε τα 1.800 στις τράπεζες, τα 2.000 των τράπεζων υπαλλήλων ήταν μια κανονική σύνταξη. Κάποτε. Δεν υπάρχουν αυτά τώρα. Είναι ελάχιστες εξαιρέσεις. Μην ξεχνάμε τώρα, γιατί το θυμήθηκα, το λέω για τον Κωνσταντίνο, και η ΔΕΗ και ο ΤΕ και οι τράπεζες ήταν τα αποκαλούμενα ευγενή ταμεία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το σήμα, επανερχόμαστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, σπεσμένα έτσι όπως μπήκαμε στο στούντιο, είχα και το μυαλό μου στον Αντώνη που έπρεπε να το βγάλουμε να μιλήσουμε για τη συντάξη που είναι πολύ μεγάλο θέμα. Ξέχασα να πω ποιους καλεσμένους ακόμα θα έχουμε. Τώρα, σε 2-3 λεπτά, θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Μπουλέκο, στέλεχος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε τι γίνεται. Προβλέπω άμεσες εξελίξεις και εξελίξεις μπορούν να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Στον Πολύπαθο, όπως έχει γίνει τώρα πια ΣΥΡΙΖΑ, μεγάλα τα προβλήματα, μεγάλα τα χτυπήματα, να δούμε. Ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις τελευταίες μέρες. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί του. Γύρω σε 7 και 5 θα έχουμε την κυρία Έφη Αξιόγλου που έχει παραιτηθεί από τη Βουλή, να συζητήσουμε γενικότερα πώς βλέπει τα πράγματα και τις ανασυνθέσεις, που την ανασύνθεση που υπάρχει στο χώρο της κέντρου αριστεράς και της αριστεράς. Και στις 7.30 θα μιλήσουμε με τον το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και βουλευτή, τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη, να δούμε και εκεί τι συμβαίνει και πώς σκέφτεται το ΠΑΣΟΚ να περάσει αυτή τη δύσκολη συγκυρία και να επανέλθει σε καλύτερες θέσεις. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε εδώ πέρα. Το κύριο Γιάννη Μπουλέκο είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και επισημαίνω έχει κάνει μία-δύο παρεμβάσεις τελευταίες ημέρες που έχουν τη σημασία τους. Λέω εγώ σε τίτλους ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει, λέει ο κύριος Μπουλέκος, κρίση πολιτικής κατεύθυνσης, αξιοπιστίας, όχι κρίση προσώπων. Καλησπέρα κύριε Μπουλέκο.
1: Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλε, σας και τους ακροατές σας.
0: Έκανα την ερώτηση, τη διατύπωση, δίνοντας πάσα να μας αναπτύξετε αυτό το θέμα. Δηλαδή, δεν έχουμε κρίση προσώπων αυτή τη στιγμή και έχουμε κρίση πολιτικής κατεύθυνσης, μπορώ να το καταλάβω, και αξιοπιστίας.
1: Αν μου επιτρέπετε, θα πρέπει να πιάσω λιγάκι το νήμα λίγο πιο πριν από το σήμερα και να φτάσω λίγα χρόνια πίσω από το 2019. Από το 2019 μέχρι και το 2023, όπως ΣΥΡΙΖΑ υπέστη μια στρατηγική ήττα, ήταν γιατί αποτυπώσαμε δεν αποτυπώσαμε με ένα ξεκάθαρο πολιτικό και προγραμματικό λόγο την πολιτική μας και δεν απλώσαμε την πολιτική μας συγκοινωνία ώστε να μας εμπιστευτεί. Είχαμε μια πολύ ξεκάθαρη πολιτική θολούρα. Λέγαμε για προοδευτική διακυβέρνηση μια στιγμή που κανένα από τα άλλα κόμματα δεν ανταποκρινόταν. Και μετά αυτή η πολιτική θολούρα μας οδήγησε σε απολύτικες διαδικασίες όπου είχαμε την εκλογή Κασελάκη. Και σήμερα η οποία ανακόπηκε έτσι όπως γνωρίζουν όλοι οι ακροατές αλλά και εσείς όπως ανακόπηκε. Και ξέρετε ότι εγώ τότε ανέλαβα ένα πολιτικό βάρος πάνω μου χωρίς να έχω καμία ευθύνη για την εκλογή του κύριου Κασελάκη. Και σήμερα ενώ ο κύριος Φάμελος πήρε μια πολιτική εντολή επανεκκίνησης και πολιτικής αξιοπιστίας του κόμματος, μέχρι και πριν από λίγο χρονικό διάστημα αυτό είχε επιτευχθεί. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κόμμα το οποίο θεωρείται στα μάτια των πολλών, στα μάτια της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας των αριστερών πολιτών, θεωρείται σε φάση πολιτικής ρευστοποίησης, σε φάση πολιτικής απομόνωσης και κοινωνικής απαξίωσης. Αυτό για ποιο λόγο? Γιατί θεωρήσαμε εμείς χωρίς να έχουμε καμία πρωτοβουλία και καμία εγγύηση, δώσαμε μια πολιτική στήριξη σε ένα άλλο κόμμα και προσέξτε, όχι απλά τη δώσαμε, χωρίς να υπάρχει και η απαραίτητη προγραμματική σύγκληση. Αυτή η πολιτική απόφαση μας έθεσε ξανά σε απαξίωση στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας και αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί ως συλλογικότητα. Γιατί είτε συμφώνησε είτε διαφώνησε επί της συγκεκριμένης πολιτικής απόφασης, δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εμπιστεύεται πρώτα απ' όλα τον εαυτό του. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο. Είναι κρίση ταυτότητας.
0: Ωραία. Επιτρέψτε μου όμως να πω τώρα, όπως σας ακούω, το εξής. Ο κύριος Φάμελος, μέχρι πριν 15 μέρες, δεν ξέρω τώρα πώς είναι οι συσχετισμοί, είχε την πλειοψηφία. Και η πλειοψηφία, στην Κεντρική Επιτροπή εννοώ και στην Πολιτική Γραμματεία, η οποία του είχε αναθέσει να έρθει σε επαφή με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα για να διερευνηθεί περαιτέρω συνεργασία κτλ. Και όλες οι τοποθετήσεις, ακόμα και των στελεχών που ήταν, να το πω, πιο κρατημένοι, προς τα εκεί βλέπανε, δηλαδή θέλανε να μην υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός, επιδιώκαν τη συνεργασία προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια, τις τελευταίες μέρες αλλάξαν τα πράγματα. Δηλαδή, πώς να το πω, δεν ήταν ένα καπρίτσιο από ό,τι καταλαβαίνω του κύριου Φάμελου, ήταν μια στρατηγική που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ που τελικά δεν γίνεται δεκτή από τον Τσίπρα. Πολύ απλά.
1: Με συγχωρείτε κύριε Πετρόπουλε. Η στρατηγική που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι με βάση τις τελευταίες τους συνεδριακές αποφάσεις. Στο συνέδριό μας δεν πήραμε ποτέ κάποια απόφαση ότι θα συγκλίνουμε και θα δώσουμε πολιτική στήριξη σε ένα άλλο κόμμα έτσι άκρητα. Η απόφαση του συνεδρίου μας μίλαγε για προγραμματικές συγκλίσεις αλλά και με τη διατήρηση της αυτοτέλειας των κομμάτων. Ήταν πολύ συγκεκριμένη η πολιτική απόφαση του συνεδρίου. Εμείς όμως πήγαμε και δώσαμε, υπερβαίνοντας αν θέλετε, την απόφαση του συνεδρίου και δώσαμε μια άκρητη πολιτική στήριξη στο κόμμα του κ. Τσίπρα, το οποίο μετά από λίγες μέρες, μην σας πω από την προηγούμενη περίπτωση που συνεδρίασε η πολιτική γραμματεία πριν ακριβώς μια εβδομάδα, η τελείωση πολιτική γραμματεία 7 παρά 10, 7 και μισή, ο κ. Τσίπρας είχε επιστρέψει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την οποιαδήποτε πολιτική στήριξη και πολιτική συνεργασία.
0: Εννοείται εδώ στη συνέντευξη των Αλφα, στον κ. Στρόιτερ.
1: Και βέβαια, στον κ. Στρόιτερ μας επέστρεψε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Δεν χρήζει πολιτική ερμηνεία η πολιτική στάση του κ. Τσίπρα. Είναι στρατηγική επιλογή του κ. Τσίπρα.
0: Σωστά.
1: Διαφωνώ, αλλά είναι στρατηγική του επιλογή.
0: Σωστά το λέτε, αλλά εγώ επανερχόμενο στην ερώτησή μου. Μέχρι εκείνη την ημέρα υπήρχε, υποτίθεται, κάποια επικοινωνία, υπήρχαν ελπίδες ότι θα βοηθηθεί. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ήταν όντως λίγο κεραυνός ενεθρία για κάποιους στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καθόλου κεραυνός ενεθρία δεν ήταν.
0: Αυτό βλέπατε δηλαδή.
1: Συγγνώμη, όταν έχουν βγει, έχει βγει πριν μια εβδομάδα πριν από την προηγούμενη Πέμπτη. Έχει βγει ο κ. Τσίπρας στον οικονομικό ταχυδρόμο και έχει πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει το ιστορικό του κύκλο. Έχει βγει ένας από τους στενότερους συνεργάτες του κ. Τσίπρα, ο κ. Τσιακαντάρης, και ζήτησε την αυτοδιάλυση του κόμματος, λες και του ανήκει, ή υποτίθεται από κάποια οργανική σχέση, γιατί το θεωρήσε το ΣΥΡΙΖΑ τοξικό, αντίστοιχα και με στο Πασόκ. Όταν, δηλαδή, αυτή τη στιγμή κάναμε πως δεν βλέπαμε τα πολιτικά μηνύματα τα οποία μας έρχονταν από, από την πλευρά της κόμματος.
0: Εδώ έχετε δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Αλλά τι σημαίνει ότι όσοι δεν βλέπαμε και όσοι δεν θέλανε να δούνε ότι οδεύαμε σε μια διέξοδη στρατηγική και τη μετά αναγκαστήκαμε κάποιοι. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ την πρωτοβουλία για τη σύγκληση των συλλογικών οργάνων να την είχε αναλάβει ο ίδιος ο Σωκράτης ο Πάμενος και όχι ένα κομμάτι το μελό της Κεντρικής Επιτροπής της Πολιτικής Γραμματείας. Και βγήκε ο κύριος Τσίπρας και ζήτησε, βγήκε ο κύριος Τσίπρας, μας απέριψε οποιαδήποτε συνεργασία. Έπρεπε ο πρόεδρος του κόμματος να πάρει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να συγκληθούν τα όργανα και να επαναδιατυπώσουμε τη στρατηγική μας. Γιατί ξέρετε κάτι, τον τρόπο ο οποίος μπορεί να εκφράσει συγκεκριμένες κοινωνικές και πολιτικές αγωνίες ο ΣΥΡΙΖΑ με συνεργική κοινωνία δεν μπορεί να τα εκφράσει άλλο πολιτικό κόμμα προοδευτική παράταξη, αν θέλετε την άποψή μου. Αλλά τι σημαίνει αυτό, ότι είμαστε ένα κόμμα το οποίο έχει κοινωνική ηγείωση, δεν έχει περνάει κρίση επιβίωσης, είναι βαθύτερες οι κρίσεις και είναι κρίση ταυτότητας, το ξαναλέω, και θα πρέπει να πάμε σε μια διαδικασία επανείδησης και ανασυγκρότησης κινήσης, να ξανασυνομιλήσουμε με τα κομμάτια της συνεργικής κοινωνίας που μας
0: εμπιστεύεται. Εγώ θα πω το εξής, ότι έχει ιδιαίτερη σημασία που το λέτε. Γιατί είσαστε ένας τέλεχος που στήριξε τον κύριο Φάμελο. Δηλαδή δεν
1: όχι
0: είσαστε...
1: μόνο και συνεργάστηκα και με τον κύριο Φάμελο
0: μαζί του,
1: και θα συνεχίσω να συνεργάζομαι και δεν έχω μετανιώσει που το στήριξω γιατί κάναμε ίσως τη μεγαλύτερη πολιτική μεταρρύθμιση που έχει συμβεί στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν η βιωσιμότητα των μέσων του ενημέρωσης του
0: κόμματος. Ωραία και αξίζουν συγχαρητήρια γι' αυτό. Άλλο θέλω να πω όμως τώρα εδώ πέρα. Εγώ έχω καταλάβει περισσότερο από την αναπληρώτρια την κυρία Σαπουνά. Αναπληρώτρια, αν δεν κάνω λάθος, γραμματέα του κόμματος από αυτή τη θέση, έχω καταλάβει ότι είχε αλλάξει ήδη η γραμμή από την περασμένη Πέμπτη.
1: Να μου επιτρέψετε, έχω μια μικρή διαφωνία μαζί.
0: Όχι. Σας ρωτάω, έτσι έχω καταλάβει.
1: Όπως εκκινήθηκε στους δημοσιογράφους από τη συνεδρία του εκτελεστικού γραφείου, και εκεί καταλαβα πως η καταληκτική εισήγηση είναι ότι φταίμε όσοι διαφωνήσαμε με την πολιτική απόφαση. Έδειξε κάποιες πόλεις, αλλά δεν υπάρχει κάποια υπαναχώρηση επί της πολιτικής απόφασης. Ξέρετε κάτι, κύριε Πετρόπουλε. Εδώ θα πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων για να αποφασίσουμε. Πρώτον, ποιοι είμαστε, δηλαδή ο Μπουλέκος, ο Πετρόπουλος, κάποιοι ακόμα, δηλαδή ποιοι είμαστε, αυτοί που θα έρθουν στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής, θα πρέπει να διατυπώσουν ρητά και κατηγορηματικά ότι την επόμενη μέρα δεν θα πάνε να γραφτούν σε κάποιο άλλο κόμμα. Γιατί αυτό τουλάχιστον τους καθιστά πολιτικά ανέντιμους. Το να έρθει να ψηφίσει σε μια συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής ενός κόμματος και την άλλη μέρα να πάρει να γραφτεί μέλος ενός άλλου κόμματος, να δούμε ποιοι είμαστε, να δούμε με ποιους τρόπο μπορούμε να εκφράσουμε τις κοινωνικές και τις πολιτικές αγωνίες της ελληνικής κοινωνίας και να προχωρήσουμε ώστε να ξανασυνομιλήσουμε με αυτούς που θέλουν και με αυτούς που μπορούν για να εκφραστεί ο χώρος της ριζοσπαστικής αριστεράς.
0: Δώστε μου ακριβώς ένα λεπτό για τις διαφημίσεις. Έχω ακόμη μια ερώτηση.
1: Πολύ ευχαριστώ.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Είμαστε 12 λεπτά πριν από τις 7. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Γιάννη Μπουλέκο, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Σημασία. Κύριε Μπουλέκο, όποιος σας άκουγε προσεκτικά το προηγούμενο χρονικό διάστημα που συζητάγαμε, θα έβαζε το ερώτημα... Υπάρχει θέμα και πρέπει να μπει θέμα αλλαγής του Προέδρου του κόμματος.
1: Λοιπόν, κύριε Πετρόπουλε...
0: Είναι απάτης, συγγνώμη, δηλαδή και από τα δημοσιεύματα που διαβάζω υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Ή πρέπει να πάτε πάλι σε μια πολιτική που θα τους εντάσει όλους, δεν ξέρω, να εκτονώσει την κρίση και όλα αυτά.
1: Κοιτάξτε, όπως ξαναείπα και στο κείμενο που διαβάσετε στην αρχή, πριν ξεκινήσουμε το πρώτο, τα συζητάμε, είπα ότι αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, δεν τίθεται θέμα πολιτικής ηγεσίας. Ο Σοκράτης Φάμελος έχει πολιτική νομοποίηση, αλλά θα πρέπει να αποφασίσει ο Σοκράτης Φάμελος ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κόμμα το οποίο και έχει ένα ιδεολογικό και πολιτικό προστάσιο και μια τεράστια πολιτική παρακαταθήκη, και αυτό το κόμμα πρέπει να αποτυπωθεί και να εκφραστεί στη λαϊκή δημιουργία και στη λαϊκή εντολή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν γίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, πορευόμενος με αυτούς που θέλουν και με αυτούς που μπορούν, να μην είναι στις επόμενες εκλογές. Είναι ξεκάθαρο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι στις επόμενες εκλογές. Και επίσης όμως, κύριε Πετρόπουλε, επειδή όλοι στη ζωή μας κρινόμαστε από τα πεπραγμένα μας, θα πρέπει να γίνει και ένας πολιτικός απολογισμός από την πλευρά της ηγεσίας για ποιο λόγο πήραμε μια πολιτική απόφαση η οποία μας έθεσε στο περιθώριο του πολιτικού σκηνικού της χώρας, γίναμε σε πολύ μεγάλο κόσμο και στα μάτια της κοινωνίας ένα κόμμα σε υπηρεσία άλλου κόμματος, και αυτό, ξέρετε, δεν είναι κάτι απλό. Άρα πήραμε μια πολιτική απόφαση, και αυτοί που συγκρίθηκαν την πολιτική απόφαση, οι οποίοι και αυτοί που την ψήφισαν, γιατί το έχω πει πολλές φορές, η ψήφος δεν είναι μόνο δικαίωμα, είναι και ευθύνη, κύριε Πετρόπουλε. Μάλιστα. Και αυτοί που ψήφισαν την προηγούμενη πολιτική απόφαση δεν τους έχω δει στο δημόσιο διάλογο να υπερασπίζονται την πολιτική του θέση εντός των συλλογικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Πέρα από τον κύριο Φάβερ και την κυρία Σαπουλά. Η πλειοψηφία αυτών των στελεχών που ψηφίσανε χωρίς κανένα χέγγιο αυτή την πολιτική απόφαση και μας δημιούργησε όλα αυτά τα προβλήματα, δεν τους είδα να βγαίνουν στο δημόσιο
0: διάλογο. Ενδεχομένως κάποιοι αποχωρούν κιόλας από αυτούς.
1: Όχι, βέβαια, προσέξτε, ήρθανε, ψηφίσανε. Κοιτάξτε, εγώ θα τιμώ και αν έχετε διαβάσει την επιστολή παραίτησης του Γιώργου του Μπαλάφα. Όπου είπε ότι εγώ δεν μπορώ να σταθώ σε ένα κόμμα και να εγκλωβίσω στην πολιτική μου στρατηγική ένα κόμμα το οποίο εγώ υπερασπίζομαι ένα άλλο κόμμα. Μας. Άρα αυτό που καλώ εγώ.
0: Καθαρό.
1: Και εγώ θα το τιμώ τον κύριο τον Μπαλάφα. Είναι καθαρό. Πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα, πριν τη συνεδρία τη Κεντρική Επιτροπή, να αποτυπωθεί ξεκάθαρα ποια είναι τα μέλη τη Κεντρική Επιτροπή, mm-hmm. ποιο είναι το πολιτικό του σχέδιο. Δεν γίνεται στα social media να τοποθετούνται ζήτω η Ελλάδα του κύριου Τσίπρα και να έρχονται να προκαταβάλουν τι συλλογικέ αποφάσει του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε μέλη με διτή ιδιότητα και να προχωρήσουμε με όσου θέλουν και όσου μπορούν να πάμε στη ΔΕΦ, να ανασυγκροτήσουμε το κόμμα, να συνομιλήσουμε όλη την κοινωνία και mm-hmm. να προχωρήσουμε, διότι χωρί το ΣΥΡΙΖΑ ισχυρό πριν ή μετά τις εκλογές, προοδευτική διακυβέρνηση δεν θα προκύψει, κύριε Πετρόπουλε.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπουλέκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Γιάννη Μπουλέκο, ο οποίος είπε κατά τη γνώμη μου ενδιαφέροντα πράγματα. Πρώτον, δεν μπαίνει, αν εννοούσε σε αυτή τη φάση, αλλά το είπε, δεν μπαίνει θέμα αλλαγής ηγεσίας. Είπε όμως πρέπει να γίνει ένας απολογισμός από την ηγεσία. Εγώ καταλάβω ότι πρέπει να απολογηθεί η ηγεσία που έθεσε το κόμμα στο περιθώριο και μάλιστα έδωσε χώρο και χρόνο σε αρκετούς να ταχθούν υπέρ ενός άλλου κόμματος και υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομος στις εκλογές. Είναι οπωσδήποτε δύσκολη εξίσωση και τι θα γίνει και πώς θα δρομολογηθούν τα πράγματα. Αν δεν κάνω λάθος, 11 Ιουλίου έχει Κεντρική Επιτροπή. Θα δούμε, γιατί μέχρι τότε μπορεί να έχουμε και αποχωρήσεις αρκετών στελεχών οι οποίοι με τον ένα με τον άλλο τρόπο έχουν εκδηλωθεί και θεωρούν ότι ο κύκλος, ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει τελειώσει και δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετικός προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.

Τώρα για να λέμε και τα άλλα που συμβαίνουν και σε άλλους πολιτικούς χώρους, είδα σήμερα τον κύριο Παύλο Μαρινάκη στο Μπρίφικ να προσπαθεί να υποβαθμίσει όταν έγινε γνωστό το δείπνο του Αντώνη Σαβαρά με γαλάζιους βουλευτές, όπως είναι ο κύριος Λεονταρίδης, ο κύριος Χαράλαμπος Αθανασίου και ο κύριος Γιώργος Καρασμάνης. Θεωρείτε ότι κάποιοι λένε για καμπανάκι για το δείπνο Σαμαρά με τους τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα το εστιατόριο μάλιστα λέγεται Μαύρος Γάτος, έτσι. Εντελώς συνωμοτικό Μαύρος Γάτος. Εντάξει. Βέβαια τώρα λένε, υπάρχουν οι πληροφορίες που λένε, εντάξει ρε παιδιά, ανταλλάξαν προβληματισμούς, δεν είπαμε κάτι άλλο. Αλλά τώρα καταλαβαίνετε, σε ένα περιβάλλον που οι μισοί λένε ότι μπορεί να πάμε εκλογές το Σεπτέμβριο, άλλοι περιμένουν και σωστά την ηλυμένη νομίζω απόφαση του Αντώνη Σαμαρά, αναλόγως που θα γίνουν εκλογές, να κατεβάσει δικό του κόμμα, να ανακοινώσει το δικό του κόμμα. Προφανώς όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, οι συναντήσεις, ακόμα και τα τέτ κοινωνικού χαρακτήρα, εγώ θα έλεγα, δεν είναι αθώα καθόλου. Λοιπόν, βέβαια δεν μπορεί και κάποιος να τα ενοχοποιήσει, αλλά καταλαβαίνει ότι κάτι γίνεται, κάτι παίζεται εδώ πέρα που λένε. Δεν είναι, πώς να το πω, αθώα όλα όσα γίνονται. Βέβαια, τώρα ο Αντώνης Σαμαράς είναι πρώην πρωθυπουργός. Ήταν και επί χρόνια πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα ιστορικό στέλεχος. Προφανώς έχει ανθρώπους που μιλάει και με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ασχέτως αν διαφωνούν σε πάρα πολλά, οι οποίοι του καταλογίζουν ότι έκανε και λάθος επιλογή. Και φαίνεται, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, οι διεργασίες σε αυτό το, και σε αυτό το χώρο θα είναι μεγάλες. Στο δεύτερο μέρος θα αναφερθώ λίγο στα κάποια ποιοτικά στοιχεία στη δεύτερη παρουσίαση της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ, η οποία δείχνει πάρα πολλά σημαντικά στοιχεία και μεταβολές που έχουν συμβεί. Δεν περιορίζεται δηλαδή όπως την πρώτη μέρα η έρευνα στην πρόθεση ψήφου και στα υπόλοιπα, αλλά αναλύει πώς, για παράδειγμα, από αυτούς που δεν ψήφισαν το 23 απαντήσαν ότι θα ψηφίσουν και τι θα ψηφίσουν. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό το γκάλεπ, κατά τη γνώμη μου, είναι από τις δημοσκοπήσεις που τις διαβάζεις χορταστικά, που λένε.

0: Λοιπόν, πηγαίνω κοντά στο δελτίο ειδήσεων που θα έρθει να το πει η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, να σας πω για το Πράσινο Λάδι, την εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα. Συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Και πρέπει να ξέρετε ότι η ανακύκλωση τηγανελιού έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει το αποχετευτικό δίκτυο. Λοιπόν, εσείς τώρα τι μπορείτε να κάνετε? Μπορείτε να κατεβάσετε το Πράσινο Λάδι App, όπως το ακούτε, με λατινικούς χαρακτήρες, να προγραμματίσετε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή να βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Η εφαρμογή τώρα του οικιακού την Γανέλεου είναι διαθέσιμη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα παραμένουν τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα έως Μαραθώνος και από Ανθούσα έως Κόμβο Κύμης, λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα στο ύψος του Κόμβου Κηφισίας. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και προς Γλυφάδες στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να καταργηθεί οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, προανήγγειλε από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Όπως είπε, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%. Δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση της όρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις. Κάλεσμα για συγκέντρωση έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της από τις αιματηρές επιθέσεις με γκαζάκια χθες, έχει απευθύνει για αυτήν την ώρα η Νέα Δημοκρατία. Τους δράστες των τριών διαδοχικών επιθέσεων αναζητάει η Αντιτρομοκρατική. Διεξάγεται έρευνα για τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενους, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται νέα στοιχεία για τους δράστες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ελλάς Κωνσταντία Δημοκλίδου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν αυτοί οι δολοφόνοι. Είναι δέσμευση δική μου, των αρχών και της δημοκρατίας μας, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξή του, ενώ απέρριψε τα σενάρια περί νέου κύματος τρομοκρατίας στη χώρα. Για άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με τον μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροδασική έκταση στην κοινότητα Στρογγυλής στην Άρτα. Στο σημείο επιχειρήματος.

Υπηρετούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 13 οχήματα. Μήνυμα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο και σε χαμηλή βλάστηση στον Βαθύλακο Θεσσαλονίκης. Έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο και 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Ποινική δίωξη για σωρία κακουργημάτων και πλημελημάτων ασκήθηκε σε βάρος των 10 οπαδών που συνελήφθησαν στο πλαίσιο επιχείρησης της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης αθλητικής βίας. Ακυρώνονται τα αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω της 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Η Ένωση καταγγέλει πως το λιμάνι δεν διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για τον αριθμό των πλοίων που υποδέχεται και θέτει ζήτημα ασφάλειας για το επιβατικό κοινό αλλά και για τα πληρώματα. Στον διεθνή χώρο, επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το Αλβανικό Κοινοβούλιο στη διάρκεια αντικυβερνητικής διαδήλωσης με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση δακρυγόνων. Από τα τέλη Μαΐου υπάρχουν διαμαρτυρίες στην Αλβανία για την κατασκευή πολυτελούς ξενοδοχείου, επένδυση που συνδέεται με την κόρη του Αμερικανού Προέδρου Ιβάνκα Τραμπ και τον σύζυγό της Τζάνετ Κούσνερ σε μια προστατευόμενη περιοχή στην νοτιοδυτική Αλβανία. Ζωντανό ανέσυραν οι διασώστες έναν άνδρα από τα ερείπια ενός 9-όροφου κτηρίου στη Βενεζουέλα, 8 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Πρόκειται για έναν 43χρονο security που θαύτηκε ζωντανός μέσα στο κουβούκλιο που εργαζόταν σε κτίριο στην Κάτια Λαμάρ στην πολιτεία Λαγουάιρα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε η αναμέτρηση Ισπανία-Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Αυτήν την ώρα η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος με τη Ρουμανία στην Οραντέα για την πρώτη φάση των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027. Ο καιρός αύριο στην Αττική γενικά αίθριος. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ και από το μεσημέρι στα νότια και ανατολικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.

7 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Λαϊκή από και μαντινή μπαίνει στο δεύτερο μέρος. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 μαζί σας. Και θα δούμε τώρα και τα θέματα που αφορούν και τους άλλους πολιτικούς χώρους. Θα έχουμε σε 7.30 ώρα και τον κύριο Μαρκό Κακλαμάνη, συγγνώμη, από το ΠΑΣΟΚ. Και σε λίγα λεπτά θα έχουμε μαζί μας την κυρία Εφή Αξιόγλου να συζητήσουμε πώς βλέπει αυτό το διάστημα. Είναι εκτός Βουλής, έχει παραιτηθεί, είπε η ίδια ότι παραμένω ενεργή. Τι σημαίνει αυτό και βέβαια πόσο κοντά ή μακριά θεωρεί και η ίδια ότι είναι με το νέο κόμμα του κ. Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάδα.

0: Ναι, εδώ μου στέλνει ένα μήνυμα ο Βαρκάρης του Αχέροντα. Μου είπε ότι είδε χθες την εκπομπή με το Φώτη Κουβέλη στο Mega News και μου λέει ότι συμφωνεί απολύτως ότι αυτό που είπε ο Φώτης Κουβέλης, ότι ο εμφύλιος ακόμα δεν τελείωσε, και μου λέει κάτι παραπάνω ξέρει ο Φώτης Κουβέλης. Και έχετε την ευκαιρία, όσοι δεν είδατε χθες την εκπομπή, θα την ακούσετε εδώ ραδιοφωνικά στον Alpharet 98,9, 10 με 11. Ωραία. Άρα λοιπόν, επειδή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή τη συνέντευξη, για αυτή τη συζήτηση που είχαμε, εγώ πήγα προς το τέλος λόγω των προβλημάτων στον Κηφισό, καταλάβω, μας κυνηγάει ο Κηφισός ο μας, ο Τάκης ο Χατζής, ο Γιάννης ο Τριάδης, και πήγα και εγώ στο τελευταίο μισάωρο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο καλησπερίζουμε την κυρία Έφη Αξιόγλου, μία βουλευτής η οποία παραιτήθηκε, έφυγε φεύγοντας από την αριστερά, δήλωνε ότι παραμένει ενεργή πολιτικά. Να δούμε τι σημαίνει αυτό πρακτικά, γιατί έχει περάσει και ένας μήνας. Καλησπέρα σας, κυρία Έφη Αξιόγλου.
1: Καλησπέρα κύριε Πεδωρόπουλε, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την ανταπόκριση. Τι σημαίνει τώρα να είσαι ενεργός, να έχεις παραιτηθεί? Είσαι ενεργός πολιτικά. Υπάρχουν πολιτικές διεργασίες, υπάρχουν κόμματα τα οποία έχουμε τον τελευταίο ένα μήνα και κάτι, μάλιστα ορισμένα με πολύ θα έλεγα αξιόλογες επιδόσεις δημοσκοπικές μέχρι τώρα.
1: Να είσαι ενεργός πολιτικά σημαίνει να είσαι διατεθειμένος να στηρίξεις συλλογικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες. Εν προκειμένου, εγώ έχω νομίζω καταστήσει σαφή τη θέση μου εδώ και αρκετά χρόνια που ήμουν είτε ως υπουργός είτε ως βουλευτής στην πρώτη γραμμή αγώνων που έδωσε κυρίως η αριστερά για μια σειρά από ζητήματα, από εργασιακά δικαιώματα μέχρι δικαιώματα των γυναικών στις έμφυλες διακρίσεις. Και συνεχίζω να το κάνω αυτό στο πλευρό των πολιτών ως μία πολίτης και εγώ ανάμεσα στους άλλους. Δεν νομίζω δηλαδή ότι χρειάζεται κάθε φορά να έχει κάποιος ειδικές θέσεις ή αξιώματα για να το κάνει αυτό. Ίσα-ίσα όταν είναι από την πλευρά της αριστεράς, τότε το αποδεικνύει καλύτερα όταν δεν έχει ειδικότερα προνόμια ή ειδικότερες θέσεις. Η απόφαση μου να αποχωρήσω από την Βουλή είχε να κάνει με το ότι θεώρησα ότι από τη στιγμή που παρετούμε από το κόμμα στο οποίο βρισκόμουν δεν θα ήταν ορθό να διατηρήσω την έδρα, διότι εγώ αντιλαμβάνομαι την πολιτική παρουσία στη Βουλή μόνο μέσα στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου φορέα, όχι δηλαδή ως μονάδα. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τις διεργασίες που τώρα γίνονται, έχω διατυπώσει σαφώς τη γνώμη μου που αφορά δύο βασικές θέσεις. Θεωρώ αναγκαίο να υπάρξει ένας ισχυρός πολιτικός πόλος απέναντι στη δεξιά, με πλήρως αντιπαραθετικό πρόγραμμα στη δεξιά, και το τονίζω το πλήρως αντιπαραθετικό, διότι υπάρχουν δυνάμεις πολιτικές οι οποίες δεν κάνουν πλήρη καθολοκληρία προγραμματική αντιπαράθεση με τη δεξιά. Και το δεύτερο πολύ κρίσιμο πια και επίγον θα έλεγα είναι αυτός ο πόλος να έχει κυβερνητική προοπτική, δηλαδή να αναμετάται με την πρόκληση της διακυβέρνησης του τόπου για να αλλάξει επιτέλους η καθημερινότητα των πολιτών. Δεν έχει κανένα νόημα αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις αντιπολίτευσης να μετράνε ποσοστά αν θα πάρει μία τρία ή άλλη πέντε ή άλλη οκτώ και να κάνουν καταγραφές και μεταξύ τους ανταγωνισμούς. Το νόημα είναι να υπάρξει μια ουσιαστική αλλαγή στην καθημερινότητα των πολιτών, πολιτική αλλαγή δηλαδή.
0: Εγώ στέκομαι σε αυτό που λέτε κυβερνητική προοπτική. Υπάρχει στο τραπέζι η κυβερνός αριστερά αυτή τη στιγμή, του Αλέξη Τσίπρα. Ακόμα και στο ΣΥΡΙΖΑ διατυπώνουν, έχοντας βέβαια υπόψη τους και καταλαβαίνοντας και τη θέση που βρίσκονται αυτοί, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έπαψε ποτέ να μιλάει για μια κυβερνός αριστερά. Δηλαδή αυτό δεν ακούγεται μόνο από εκεί, ακούγεται από διάφορες πλευρές, μόνο που δεν φαίνεται προς το παρόν να υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας, θέλω να πω. Είναι γιατί υπάρχει μια δυναμική από τη μία πλευρά, είναι γιατί τα παλιά θέματα συνεχίζουν να χωρίζουν ανθρώπους και κόμματα και καταστάσεις?
1: Η δυναμική υπάρχει στην περίπτωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι αντικειμενικό. Δεν έχει να κάνει με το αν κανείς του αρέσει ή δεν του αρέσει. Είναι εκ των πραγμάτων με το που έκανε την εμφάνισή του ο πρώην πρωθυπουργός. Ήταν δεδομένο ότι θα παράξει τα νερά ακριβώς γιατί είναι πρώην πρωθυπουργός. Και δεύτερον, διότι βλέπουμε ότι κίνησε και μια δυναμική στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, ίσως και της κεντροαριστεράς, που για μερικά χρόνια το τελευταίο διάστημα εξέλιπε. Παρατήρηση κάνω και πάλι, δεν διατυπώνω κάποια ειδική, ας πούμε, προαίρεση δικιά μου. Και εσείς το βλέπατε και από το ρεπορτάζ και δημοσιογραφικά, ότι τα προηγούμενα 2-3 χρόνια υπήρχε μια στασιμότητα στο χώρο και ένα βάλτομα, ας πούμε, στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, παρά τις κατέρωθεν δηλώσεις. Από τη στιγμή της επανεμφάνισης του Άλεξη Τσίπρα υπάρχει μια δυναμική. Μένει να δούμε αν αυτή πράγματι θα εξελιχθεί σε μια πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να αναμετρηθεί και να κοιτάξει στα ίσα. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να κοιτάξει στα ίσα τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και το ζητούμενο είναι αν θα μπορέσει να επιφέρει και κυβερνητική αλλαγή τελικά.
0: Εγώ τώρα θέλω να θέσω δύο ερωτήματα και τα πιάσετε όλα. Πρώτον, να κάνω μάλλον μια παρατήρηση ότι έχει μιλήσει με πολύ κολαυτικευτικά λόγια σε μια ερώτηση που της θέθηκε σε ένα πάνελ η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, κυρία Κουφονικολάκου, η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Το βάζω αν θέλετε να το σχολιάσετε. Το δεύτερο είναι, θεωρείτε ότι ακόμα μπορεί να παιχτεί η πρωτιά στην πρώτη κάλπη ή στη δεύτερη?
1: Θεωρώ ότι το ζήτημα της κυβερνητικής προοπτικής είναι ανοιχτό πια. Ναι, νομίζω ότι είναι ανοιχτό πια. Όχι με κάποιο είδους, δεν το λέω με κάποιο είδους έπαρση, ούτε με μια εντύπωση μακριά από την πραγματικότητα. Βλέπω τις δημοσκοπήσεις, έτσι, είναι η πρώτη θέση, την καταγράφει η Νέα Δημοκρατία εδώ και καιρό, πλην όμως τα ποσοστά της μειώνονται. Βλέπω όμως και τις ποιοτικές μετρήσεις, οι οποίες δείχνουν πάρα πολύ έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια. Πολύ μεγάλη κοινωνική δυσαρέσκεια για την οικονομία και την καθημερινότητα, κυρίως για το ζήτημα της ακρίβειας, το οποίο, για να είμαστε μεταξύ μας ειλικρινείς, μεταξύ μας και με τους ακροατές, δεν έχει κάνει τίποτα η κυβέρνηση για να το αντιμετωπίσει. Απολύτως τίποτα επί της ουσίας. Καμία ουσιαστική μείωση έμεσων φόρων, μόνο κάποια ευχολόγια, καμία παρέμβαση στις τιμές, κανένα πραγματικό πλαφόν, δεν χτύπησε την εσχροκέρδεια, άφησε τα καρτέλ να δουλεύουν και να συγκεντρώνουν δισεκατομμύρια και στην περιοχή του σούπερ μάρκετ και στην περιοχή των τραπεζών. Δεν έχει κάνει ουσιαστική πολιτική παρέμβαση και αυτό οι πολίτες το ξέρουν και το ζουν στην καθημερινότητα και στην τσέπη τους. Ένα σπίτι με δύο σκληρά εργαζόμενους σήμερα δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Άρα το πρώτο ζήτημα είναι η ακρίβεια και το δεύτερο ζήτημα είναι η κατάρρευση του κράτους δικαίου. Η απόλυτη κατάρρευση. Ζούμε τον πλήρη αφανισμό κάθε έννοιας δικαιοκρατικών εγγύσεων στη χώρα και την πλήρη απαξίωση των πολιτών απέναντι σε κάθε έννοια δικαιοσύνης. Με απλά λόγια, οι πολίτες θεωρούν ότι σε αυτή τη χώρα δεν θα μπορέσουν να βρουν το δίκιο τους. Και αυτό έχει να κάνει με τους χειρισμούς που έχει κάνει η κυβέρνηση σε μείζωνα ζητήματα. Θυμίζω υποκλοπές, θυμίζω ΠΚΠ, θυμίζω Τέμπη, θυμίζω μια σειρά από κρατικά εγκλήματα.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Η συγκάλυψη που απακολούθησε.
0: Σήμερα είχαμε μια παρέμβαση της κυρίας Κεραμέως που διόρθωσε μια αδικία πολλών ετών και ήταν και μια αδικία η οποία ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στο 2016 με το ασφαλιστικό τότε του κυρίου Κατρούγκαλου. Δεν είναι μια παρέμβαση αυτή που αφορά περίπου 200-250.000 ανθρώπους η οποία στηρίζει τα εισοδήματα ουσιαστικά?
1: Κύριε Πετρόπουλε, με τα δημοσιονομικά δεδομένα που υπάρχουν στη χώρα τα τελευταία χρόνια, κατά τη γνώμη μου, αυτή η παρέμβαση θα έπρεπε να γίνει προπουλού. Πρώτον, και δεύτερον, είναι ελάχιστη.
0: Γιατί
1: εγώ
0: το λέτε αυτό?
1: Δεν την αρνούμε. Δεν λέω ότι δεν έχει θετικό αποτύπωμα, αλλά είναι μια παρέμβαση που με τα δημοσιονομικά δεδομένα που έχει η χώρα από το 19 και μετά, που είναι μια χώρα εκτός μνημονίων, που είναι μια χώρα που έχει ταμείο ανάκαμψης, που δεν έχει δημοσιονομικούς περιορισμούς, που είχε μια σειρά δηλαδή από δημοσιονομικές δυνατότητες, που είχε ένα μαξιλάρι ασφαλείας από πίσω. Είναι μια ελάχιστη παρέμβαση που γίνεται πάρα πολύ αργά και την ίδια ώρα δεν έχουν αποκατασταθεί βασικές αδικίες στους συνταξιούχους, όπως για παράδειγμα η 13η σύνταξη, τα αναδρομικά τους ή ακόμη και η πλήρης πια αποκατάσταση σε ό,τι αφορά την προσωπική διαφορά για όλους. Αυτά θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι ουσιώδη βήματα για να βελτιωθεί το εισόδημα των συνταξιούχων. Όταν σήμερα μια μέση σύνταξη στην Ελλάδα του 2026, όχι του 2016, στην Ελλάδα του 2026 μια μέση σύνταξη είναι 700 ευρώ. Και πείτε μου εσείς πώς μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος με 700 ευρώ σήμερα, τι να πρωτοπληρώσει. Άρα δεν αρνούμε το θετικό αποτύπωμα, αλλά θεωρώ ότι έγινε αργά και είναι πολύ μικρή παρέμβαση σε σχέση με τον όγκο των προβλημάτων.
0: Να ρωτήσω τώρα, επειδή γνωρίζετε και από οικονομία αρκετά και είσαστε υπουργός εργασίας, ποιες δυνατότητες θα μπορούσε σήμερα, δηλαδή θα μπορούσε σήμερα να γίνει μια αναπλήρωση των συντάξεων, δηλαδή να λέω για παράδειγμα, να έδινε κάποιος 200 ευρώ παραπάνω στις χαμηλότερες συντάξεις, να ανεβαίνανε και με κλιμακωτό ποσό για κάποιες συντάξεις πει λίγο παραπάνω? πώς μπορεί να... Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέτε, τα 700 ευρώ είναι ελάχιστα. Δεν μπορεί να ζήσει, να ζήσει ένα ζευγάρι, αν θέλετε, με συνολικά 7 και 4, 11, 2, 2 συντάξεις. Είναι κατανοητό αυτό. Τι θα μπορούσε να γίνει, υπάρχουν τα χρήματα σήμερα, γιατί μπαίνει και το θέμα αν υπάρχουν τα χρήματα πάντα.
1: Από τα απαραίτητα για τους συνταξιούχους είναι η 13η σύνταξη, την οποία περιέκοψε η Νέα Δημοκρατία το 2019 όταν ήρθε, ενώ την βρήκε νομοθετημένη, όχι πλήρη για όλους, να είναι δίκαιη, πλην όμως την βρήκε νομοθετημένη, ιδίως για τους χαμηλοσυνταξιούχους ήταν πλήρη, την περιέκοψε. Άρα σήμερα που μιλάμε, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχουν αφαιρεθεί 7 δις από τους συνταξιούχους, γιατί ένα δις κόστιζε η 13η σύνταξη. Άρα σήμερα το ελάχιστο που θα έπρεπε να γίνει θα ήταν νομοθετηθεί η 13η σύνταξη, θα ήταν ένα επιπλέον εισόδημα για τους συνταξιούχους. Το ελάχιστο που θα έπρεπε να κάνει είναι να αποδώσει τα αναδρομικά σε όλους, τα οφειλόμενα για τα οποία δεν θα τους κάνει χάρη, δικαστική απόφαση είναι. Άρα οφείλει να τηρήσει τον νόμο και να τους αποδώσει τα οφειλόμενα. Και από εκεί και πέρα υπάρχει δυνατότητα, έτσι όπως είναι πια οργανωμένο το σύστημα με εθνική σύνταξη και αναλογική σύνταξη, να κάνει διορθώσεις τέτοιες που να επιτρέψει τη σταδιακή αύξηση των συντάξεων, όσο στο επίπεδο που την είχαμε αφήσει το 2016, δηλαδή με ένα νόμο που έλεγε κατά το ίμιση από τον πληθωρισμό και κατά το ίμιση από το ΑΕΠ, αλλά με μια καλύτερη, με ένα καλύτερο μαθηματικό τύπο, για να έχουμε μεγαλύτερη αύξηση στα χρόνια που ακολουθούν. Είμαστε σε εντελώς διαφορετικές δημοσιονομικές συνθήκες σήμερα. Μάλιστα. Ερώτημα, αν υπάρχουν τα χρήματα, κύριε Πετρόπουλε, το ερώτημα κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει να απαντιέται και από την άλλη πλευρά, πού πάνε τα χρήματα. Πού πάνε τα χρήματα. Όταν έχεις κάνει 2 φορές μείωση στη φορολογία κεφαλαίου, όταν έχεις μειώσει τη φορολογία των μερισμάτων στο 5%, στο ελάχιστο επίπεδο δηλαδή που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν έχεις κάνει μείωση στη φορολογία των ανώτατων περιουσιών, μείωση στο να μεταβιβάζουν πλούσιοι γονείς στα παιδιά τους περιουσίες άνω του 1 εκατομμυρίου, και το έχεις κάνει αφορολόγητο. Και μια
0: μέχρι τα 25 λέτε αυτή τη διάταξη, μέχρι τα 25.
1: Για τις γονικές παροχές, λέω, που ναι, ένας γονιός μπορεί να μεταβιβάσει 800.000 αφορολόγητο στο παιδί.
0: Αυτό,
1: το
0: αυτό,
1: πρόβλημα της ελληνικής οικογένειας σήμερα είναι πώς θα μεταβιβάσει 1,5 εκατομμύριο στο παιδί της. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το πρόβλημα της μέσης ελληνικής οικογένειας. Όταν έχεις υπερπλεονάσματα τα 2 τελευταία χρόνια, 6 δις κατέτος. 6 δις κατέτος αφαιρούνται από την ελληνική οικονομία, πέραν αυτών των οποίων έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αφαιρούνται αυτά τα χρήματα από την ελληνική οικονομία? Πού πάνε αυτά τα υπερπλεονάσματα των 6 δις που προέρχονται από το ΦΠΑ που πληρώνει η μέση ελληνική οικογένεια όταν κάνει τις αγορές, τις αναγκαίες από το σούπερ μάρκετ σήμερα? Όλα αυτά είναι χώρος. Όλα αυτά είναι δημοσιονομικός χώρος. Άρα το ζήτημα δεν είναι ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Το ζήτημα είναι ότι επιλέγει η κυβέρνηση να τον δίνει αλλού. Αυτό και ζούμε σήμερα στη συνθήκη. Νομίζω είδατε και την έκθεση, τις τελευταίες εκθέσεις που πόσο έχουν αυξηθεί οι εκατομμυριούχοι στην Ελλάδα, δηλαδή έχει αυξηθεί ο πλούτος για το ελάχιστο 1%, και πόσο έχει μειωθεί τελικά το εισόδημα για τον μέσο Έλληνα, για τον μέσο πολίτη. Αυτή την τελευταία
0: εγώ σας παρακολουθώ με προσοχή. Θέλω να ρωτήσω το εξής όμως. Θεωρείτε ότι μια φορολογία ή μέτρα για το 1% που ας πούμε, ας το προσδιορίσουμε τόσο, έχει πάρα πολλά λεφτά, μπορεί να φορολογηθεί και τα λοιπά, επαρκεί ως συνολικό ποσό να τροφοδοτήσει πώς να το πω, πολιτικές και να χρηματοδοτήσει και αύξηση συντάξεις και μια σειρά άλλα μέτρα που χρειάζονται?
1: Χρειάζεται μια συνολικά,
0: δηλαδή την υγεία, την παιδεία.
1: Χρειάζεται μια συνολικά διαφορετική οικονομική πολιτική. Τι εφαρμόζει ο κ. Μητσοτάκης τα τελευταία χρόνια? Χρησιμοποιεί στην πραγματικότητα τον πληθωρισμό. Δεν χτυπάει τις συνέπειες του πληθωρισμού, αλλά αξιοποιεί τον πληθωρισμό ως εργαλείο για να κάνει οικονομική πολιτική. Δηλαδή τι κάνει?
0: Γεμίζει τα ταμεία, θα μου πείτε, εντάξει.
1: Ακριβώς. Ναι. Γεμίζει τα ταμεία από το ΦΠΑ και στη συνέχεια κρατάει αυτό το επιπλέον έσοδο για να κάνει πολιτική, επιστρέφοντας, έχοντας πάρει τα 10, επιστρέφει το 1 στους πολίτες.
0: Θα σας πει όμως ότι έτσι υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία.
1: Η ελληνική οικονομία έχει ένα ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 2% τα τελευταία χρόνια, ακριβώς εκεί που ήταν και το 2019. Η ελληνική οικονομία δεν έχει μειώσει το δημόσιο χρέος, αντιθέτως σε απόλυτους αριθμούς έχει αυξηθεί. Παρουσιάζουν μια επίπλαστη μείωση, η οποία έχει να κάνει με τον χαρακτήρα της ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η ελληνική οικονομία έχει αυξήσει στην ελληνική οικονομία το ιδιωτικό χρέος, έχει αυξηθεί τα χρόνια της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Ο κατακεφαλή ΑΕΠ βρίσκεται στη χειρότερη θέση από ότι το 2019. Ο μέσος μισθός βρίσκεται στη χειρότερη θέση από το 2019 με όρους αγοραστικής δύναμης. Πού υπεραποδίδει, για ποιους υπεραποδίδει? για τα καρτέλ και για τις εταιρείες ενέργειας, εντάξει, ναι, εκεί ήταν αποδείξη.
0: Συγγνώμη, θα σας πει όμως ότι αυτά τα χρήματα μαζεύονται, εξοφλούμε τις υποχρεώσεις μας από τους παλιότερους δανεισμούς, πετυχαίνουμε δανεισμούς με καλύτερους όρους. Αυτό εννοεί ως υπεραπόδοση και ως φτιάχνουν ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για την οικονομία. Έχετε δίκιο στο ότι δεν επιστρέφεται αυτό που θα έπρεπε να επιστραφεί.
1: Οι Έλληνες εργαζόμενοι και η μέση ελληνική οικογένεια βρίσκεται σε χειρότερη εισοδηματική κατάσταση από ό,τι βρισκόταν το 2019 σήμερα. Με όρους, ξαναλέω, αγοραστική δύναμη, πραγματικού εισοδήματος. Δηλαδή, τι μπορεί σήμερα κανείς να καλύψει με βάση τις σημερινές τιμές και τα σημερινά εισοδήματα. Σε ό,τι αφορά τις αποπληρωμές που λέτε, αν αυτή τη στιγμή, αν τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που μπορούμε να δανειστούμε στις αγορές με χαμηλά επιτόκια και να είμαστε λειτουργικοί, αυτό συμβαίνει λόγω της ρύθμισης.
0: Λίγο σας χάσαμε. Σας χάσαμε λόγω της ρύθμισης. Αχ, κυρία Αξιόγλου, κυρία Αξιόγλου, δεν έχουμε καλό σήμα. Έπεσε και η γραμμή. Αν μπορούμε για 20 δεύτερα ακόμα την έχουμε να διευκρινίσει τελευταίες φράσεις, γιατί έχουμε περάσει και το χρόνο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Έχουμε πάλι την κυρία Αξιόγλου. Δεν ακούστηκε, κυρία Αξιόγλου, η τελευταία σας κατάληξη.
1: Ναι. Ναι, μάλλον έπεσε η γραμμή.
0: Ναι,
1: το τελευταίο
0: ναι.
1: σημείο που παρατηρούσα και πάλι έχει να κάνει με ένα μύθο που πλάθει η κυβέρνηση για ένα υποτιθέμενο success story. Έχει να κάνει με την ικανότητα της ελληνικής οικονομίας, την ικανότητά μας να βγαίνουμε στις αγορές και να χαμηλά επιτόκια. Αυτή η ικανότητα προέρχεται κυρίως από τη ρύθμιση του χρέους που έγινε το 2018 στη χώρα. Τότε, το 2018, επήλθε μια ρύθμιση του χρέους που δημιουργεί έναν διάδρομο σταθερό μέχρι και το 2032, όπου μπορούμε να δανειζόμαστε πια και να βγαίνουμε στις αγορές με έναν τρόπο που να είναι ικανός να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της χώρας και δεν έχει έντονες διακυμάνσεις. Άρα αυτό επιμένει η κυβέρνηση να το παρουσιάζει ως δικό της. Η της κατάκριση είναι κάτι που έχει ρυθμιστεί ήδη από το 2018.
0: Μάλιστα.
1: Ένα ουσιώδες όμως πράγμα το οποίο ποτέ δεν έχει απαντηθεί όσες φορές και αν ερωτήθηκε η κυβέρνηση και στη Βουλή, ομολογώ ότι δεν είναι πολλές οι φωνές που το αναδεικνύουν, αλλά έχει τη σημασία του, είναι γιατί δεν μας απαντάει, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια συγκεντρώνει κατέτος πάνω από 6 δις υπερπλεώνασμα. Επιμένω, υπερπλεώνασμα σημαίνει 6 δις παραπάνω από αυτά τα οποία έχω συμφωνήσει και έχω δεσμευτεί απέναντι στην Ευρώπη ότι πρέπει δημοσιονομικά να επιτύχω. Γιατί αφαιρούνται αυτά τα 6 δις από την ελληνική οικονομία και από την ελληνική κοινωνία κάθε χρόνο τα τελευταία 2 χρόνια? Θα ήταν ανακουφιστικά αν βρίσκονται στις τσέπες των πολιτών. Αυτό, ας πούμε, είναι ένα βασικό ερώτημα που ουδέποτε απαντάτε, δεν τίθεται δε και ποτέ στα πάνελ από τους δημοσιογράφους συναδέλφους σας σε πολιτικές εκπομπές.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Τράβηξε λίγο παραπάνω και λόγω, είχαμε και τις διακοπές και τις διαφημίσεις και τα λοιπά. Να είστε καλά, κύριε Χρυσόγλου. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια.

Ήταν η πρώην βουλευτής της Νέας Αριστεράς, κυρία Εφη Αξιόγλου, παρετήθηκε πρόσφατα. Αν συγκράτησε καλά τα κύρια σημεία που είπε, ότι χρειάζεται ένας ισχυρός πόλος πλήρως αντιπαραθετικός στην κυβέρνηση. Θεωρεί αυτή τη δυναμική, ότι αυτή η δυναμική υπάρχει στον Αλέξη Τσίπρα και θεωρεί ότι είναι ακόμα και ανοιχτό το θέμα της διακυβέρνησης εν όψη της εκλογικής αναμέτρησης που θα έχουμε είτε το Σεπτέμβριο είτε την Άνοιξη.

Λοιπόν, είμαστε σχεδόν και μισή. Να σας πω για την εφαρμογή Avin που κερδίζετε και προσφέρετε μερικούς από τους πόντους που έχετε μαζέψει από τις αγορές σας στην Avin και το έργο Make a Wish Ελλάδας και μπορείτε έτσι να δώσετε περισσότερες ευχές στα παιδιά με σοβαρές ασθένειες, γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Πάμε το σηματάκι μας, επιστρέφουμε αμέσως.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Τώρα για να μην σας χαλάσω τη διάθεση, αλλά είχαμε ακόμα μια αντιπαράθεση Γεωργιάδη Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή. Δεν ξέρω πώς σας έλειψε. Δεν έχετε καμία συνέστηση για τα Τέμπη και καμία για την νεκρή μητέρα, ήταν το σχόλιο του κύριου Γεωργιάδη. Πάντα είμαι με τα θύματα, δήλωσε από την πλευρά της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία η πρόεδρος της, η κυρία Κωνσταντοπούλου, τα έβαλε και με τον προεδρεύοντα, τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο.

0: Λοιπόν, θα έχουμε σε ένα λεπτό τον κύριο Χρήστο Κακλαμάντη, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, μέλος Κεντρικής Επιτροπής και δικηγόρος στο επάγγελμα, από τους ανθρώπους που έχουν ξεχωρίσει πραγματικά στο ΠΑΣΟΚ, γιατί έχουν και το θέρος να διατυπώνουν θέσεις και δεν φοβούνται αν οι θέσεις αυτές κάποιες φορές, πώς να το πω, δεν είναι απόλυτα ταυτισμένες με την κεντρική πολιτική γραμμή, με τις ηγεσίες και όλα αυτά τα πράγματα, χωρίς βέβαια να προσπαθούν να προκαλέσουν προβλήματα ή οτιδήποτε άλλο. Την έχουμε στη τηλεφωνική, τον έχουμε. Καλησπέρα κύριε Κακλαμάνη.
1: Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Επειδή τώρα προηγουμένως είχαμε άλλη μια πολιτική συνέντευξη, η οποία μου γέμισε ορισμένα ερωτήματα, καινούρια να το πω έτσι, ή ως συνέχεια των όσων τέθηκαν σε αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Αν υποθέσουμε ότι εδώ πέρα όλες οι δημοσκοπήσεις πάνω κάτω λένε το ίδιο πράγμα, με βεβαιότητα δεν θα υπάρχει κυβέρνηση, εκτός κι αν έχουμε κάποια δραματική αλλαγή στην πρώτη κάλπη, αλλά είναι πολύ πιθανό να μην έχουμε και στη δεύτερη κάλπη, θεωρείτε ότι μπορεί να ανοίξει μια συζήτηση γενικότερη, ένας αντιπαραθετικός πόλος προς τη Νέα Δημοκρατία να μαζευτεί, να συζητήσει και να προβληματιστεί τι κάνουμε τώρα, πώς πάμε, μπορούμε να πάμε, μπορούμε να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση?
1: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ ως ένα κόμμα συντεταγμένο έχει πάρει μια συγκεκριμένη απόφαση στο συνεδριό του.
0: Εντάξει, το ξέρω, ναι, και όχι, είναι γνωστή και...
1: Δεν είναι εντάξει με την έννοια ότι τα κόμματα τα οποία είναι θεσμικά και δεν είναι προσωπικά, οι αποφάσεις συνεδρίου σε αυτά τα κόμματα ανατρέπονται με άλλες αποφάσεις συνεδρίου. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι κάτι απλό. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο έχουμε πει ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή και δεν νομίζω ότι έχει πει κανείς ποτέ τίποτα διαφορετικό, είναι ότι αν το ΠΑΣΟΚ καταφέρει έστω στη δεύτερη κάλπη να είναι πρώτο κόμμα, θα έχει τον έλεγχο του σχηματισμού της κυβέρνησης και θα πρέπει να μιλήσει με τα κόμματα της ευρύτερης προοδευτικής αντιπολίτευσης. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα και είναι δεύτερο, θα μείνει στην αντιπολίτευση. Αυτό είναι ξεκάθαρο και νομίζω ότι έτσι πρέπει και να γίνει κιόλας, διότι όποτε υπήρξαν άλλου είδους συνεργασίες, νομίζω ότι γεννήθηκαν και πολιτικά τέρατα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.
0: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Ένα κόμμα έχει συγκεκριμένες αρχές, έχει καταλήξει συνεδριακές αποφάσεις, δεν μπορεί να αλλάζουν οι συνεδριακές αποφάσεις από μήνα σε μήνα και ανάλογα την πολιτική συγκυρία. Και πότε θα γίνουν εκλογές και αν θα γίνουν εκλογές τώρα και αν θα γίνουν εκλογές 6 μήνες. Δηλαδή δεν θα ήταν για κόμμα αν άλλαζε μια στρατηγική που έχει χαράξει κτλ. Αλλά συνήθως, πώς να το πω, στην πολιτική πρέπει να αντιμετωπίσεις και νέα δεδομένα, και υπάρχει, διάβαζα τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Σε πολύ μεγάλο βαθμό οι άνθρωποι που θέλουν να μην συνεχίσει αυτή η κυβέρνηση και αναζητούν συνεργασίες, είδα ότι οι συνεργασίες στην κεντροαριστερά είναι πλειοψηφικότερες από μια συνεργασία στα δεξιότερα.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρετε, όλες οι συνεργασίες δεν έχουν το ίδιο ειδικό βάρος. Τι θέλω να πω, μετράει λίγο και ποιος έχει τον προγραμματικό έλεγχο, ποιος έχει τον έλεγχο των πραγμάτων που θα γίνουν. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάτσει και έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα το οποίο προέρχεται από τη βάση, προέρχεται από την κοινωνία, από τα στελέχη του. Δεν προέρχεται ούτε από διαφημιστικές εταιρείες, ούτε από ακριβοπληρωμένους συμβούλους. Έχει κοστολογηθεί μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά έχουμε, για παράδειγμα, το νεότευτο κόμμα Τσίπρα, το οποίο μας έφερε τις πρώτες 100 μέρες χωρίς να υπάρχουν οι επόμενες μέρες από πίσω. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω καν ποιο είναι το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Και στο παρελθόν είναι τέτοιες οι παλινοδίες του που, κατά την άποψή μου, δεν έχει και καμιά ιδιαίτερη αξιοπιστία. Απ' την άλλη μεριά, πρέπει να πούμε στον ελληνικό λαό ότι αν δώσει την ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ, και το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αυτοδύναμο, κάτι που δεν φαίνεται με βάση αυτές τις δημοσκοπήσεις, θα του δώσουμε μια διέξοδο διακυβέρνηση. Φυσικά και θα του τη δώσουμε. Αλλά όχι σε περίπτωση που είμαστε ο νεότερος εταίρος, να το πω έτσι, μια τέτοια κυβέρνηση. Αυτό δεν θα είναι καλό ούτε για τη χώρα, γιατί αυτό μετράει πάνω απ' όλα, αλλά ούτε για το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, εμείς που μείναμε στο ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια, δεν πρόκειται και το κρατήσαμε όρθιο, δεν πρόκειται να το διαλύσουμε, βάζοντάς το ως ένα junior partner, να το πω έτσι, σε μια κυβέρνηση στην οποία δεν θα έχουμε τον προγραμματικό έλεγχο και τον έλεγχο του τι θα γίνει.
0: Κύριε Κακλαμάνη, λίγο μετακινηθείτε. Έχουμε συνεχείς διακοπές. Έχασα κανένα δύο κρίσιμες φράσεις από αυτά που είπατε.
1: Ναι, έλεγα, με συγχωρείτε, ελπίζω να ακούγομαι καλύτερα τώρα. Έλεγα ότι θα είναι λάθος πάνω απ' όλα για τη χώρα, αλλά και για το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, να μπει ως ένας junior partner, ως ένας νεότερος εταίρος, σε μια κυβέρνηση που θα ελέγχεται από άλλον και που δεν θα έχει τον έλεγχο το ΠΑΣΟΚ να εφαρμόσει το πρόγραμμα αυτό για το οποίο σας μίλησα πριν. Mm-hmm. Δεν θεωρούμε αξιόπιστο αυτή τη στιγμή εταίρο, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, τον κύριο Τσίπρα. Ο στόχος της νίκης σε εκλογές φυσικά και δεν έχει αλλάξει. Έτσι, ούτε εγώ ποτέ υπενήχθηκα κάτι τέτοιο. Έτσι, είπα απλά ότι η εμφάνιση των νέων κομμάτων στην αντιπολίτευση, ό,τι και να πάρουν, και 5% να πάρει ο κύριος Τσίπρας, σταμάτησε να δυσκολέψει τη δουλειά μας.
0: Είναι απόλυτα αντικειμενικό και σωστό αυτό που λέτε. Εγώ θέλω να.
1: Δηλαδή, και αν εμφανιστούν και άλλα κόμματα αύριο πάλι στην κεντροαριστερά, θα μας κάνουν ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή.
0: Και στα δεξιά, αντίστοιχα, αν εμφανιστούν κόμματα, θα δυσκολέψουν τα πράγματα για την κυβέρνηση.
1: Να χαρακτηρολογήσουμε και λίγο, επειδή είπατε για τη δημοσκόπηση τη Μάρου, και διάβασα με τεράστια έκπληξή μου ότι το κόμμα Σπαρά θα πάρει λέει ψηφοφόρου από Βελόπουλο, Καριστιανού και Πασόκ. Και όχι από Νέα Δημοκρατία. Έτσι διάβασα στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ και μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Άρα γιατί ενοχλείται, γιατί έχουν πέσει όλοι πάνω στους ανάγκες υπόλοιπους να μην κάνουν κόμμα.
0: Θα το δω και εγώ, γιατί την έχω μπροστά με τη δημοσκόπηση. Νομίζω ότι εκεί που κάνει τις κατανομές γράφει για ένα 9% από την Νέα Δημοκρατία. Των ψηφοφόρων δηλαδή.
1: Ναι. Πιο πολύ δηλαδή από το ΠΑΣΟΚ θα πάνε στο Σαμαρά, παρά από την Νέα Δημοκρατία. Άρα, και πιο πολύ από το Βελόπουλο και την Καριστιανό, το οποίο έχει μια λογική. Αλλά πάνω απ' όλα από την Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή και οι βουλευτές που θα πάνε με τον κύριο Σαμαρά είναι από την Νέα Δημοκρατία.
0: Τώρα ξέρετε ότι δεν μπορούμε να παίρνουμε τις μετρητής.
1: Καμιά φορά και οι δημοσκοπήσεις έχουν και στατιστικά σφαλή.
0: Εγώ θα σταθώ όμως.
1: Γιατί και λίγο πιο σοβαρά σου πλησιάζουμε στην κάλπη.
0: Ναι. Θέλω να κάνω μια ερώτηση ακόμα, γιατί όσο. Πώς να το πω. Πλησιάζουμε σε εκλογές. Όλο και θα συζητούνται περισσότερο προγράμματα. Ο κόσμος θέλει να μάθει. Και το ΠΑΣΟΚ τι θα κάνει σε μια σειρά πράγματα. Έχετε και θέση για το στεγαστικό και για την ακρίβεια και μια σειρά τέτοια πράγματα. Αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο μακριά οι θέσεις και με το ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα εντάξει είναι σε πολύ χαμηλή θέση, αλλά δεν έχει σημασία, και με το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι σε πολύ μεγάλη απόσταση αυτές οι θέσεις στο πρόγραμμα, και με τον τις πρώτες θέσεις που έχουμε δει, γιατί θα δούμε και προφανώς και μεγαλύτερη ανάλυση από το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Δηλαδή, προσέξτε το συλλογισμό μου, ενώ στα δεξιά δεν υπάρχει τόσο κοντινή, εκτός από 2-3 θέματα που ενώνουν, λίγο το μεταναστευτικό, λίγο οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, λίγο το πιο συντηρητικό το δεξιό, μπορεί να ενώσει. Εδώ όμως ενώνεται, εδώ υπάρχουν προγράμματα που είναι παράλληλα, τα οποία περίπου πρεσβεύουν τα ίδια πράγματα. Αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενίσχυση των μισθών, ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, καλύτερη παιδεία, υγεία. Και ο κόσμος, πολλοί κόσμος, λέει να κάνω μια αλλαγή, αλλά πώς να την κάνω, 5 κόμματα. Είναι απλό το ερώτημα, μπορεί να το πείτε και καφενείου.
1: Είναι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ εύστοχο.
0: Καφενείου, αλλά έτσι. Δηλαδή εκεί ακούς και ορισμένα πράγματα που είναι σωστά.
1: Μα ξέρετε κάτι, και τα ερωτήματα του καφενείου απηχούν τον προβληματισμό του κόσμου που βρίσκεται στο καφενείο, που είναι ο κόσμος, η κοινωνία. Δηλαδή θέλω να πω, όταν λέμε καφενείο, μιλάμε για τις καθημερινές μας συζητήσεις, είτε στα τηλέφωνα, είτε έξω στον κόσμο. Σαφώς και υπάρχει αυτός ο προβληματισμός, σε όλους υπάρχει και σε μένα υπάρχει. Και στο παρελθόν, κατ' επανάληψη, έχω πει ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ανοίξει το διάλογο με το ΣΥΡΙΖΑ, με τη Νέα Αριστερά. Τα λέω εδώ και ένα χρόνο αυτά, τουλάχιστον και παραπάνω. Για να οργανώσουμε ένα μέτωπο που θα ανατρέψει την ελπίδα για την επόμενη μέρα. Αυτό, κατά την άποψή μου, επί του παρόντος δεν μπορεί να περιλαμβάνει τον Αλέξη Τσίπρα, και δεν μπορεί να τον περιλαμβάνει, διότι απλώστατα η ίδια του η πολιτική πρακτική ασχέτως με τις θέσεις που θα παρουσιάσει, που δεν τις έχει παρουσιάσει ακόμα, η ίδια του η πολιτική πρακτική του καθιστά παντελώς αναξιόπιστο. Ακόμα, αν θέλετε, και ο τρόπος με τον οποίο φέρθηκε στο παλιό του κόμμα και στους παλιούς του συντρόφους, όταν αποχώρησε το 2023 και στη συνέχεια μεθόδευσε και τη λύση Κασελάκη, αυτά δεν τα λέω εγώ, στο ΣΥΡΙΖΑ. Μεθόδευσε τη λύση Κασελάκη. Μεθόδευσε μετά την αποπομπή Κασελάκη. Στη συνέχεια έρχεται και αποφασίζει ως κάποιος πατερούλης που κανείς δεν τον όρισε ότι έχει τελειώσει, λέει, η ανανεωτική αριστερά τον κύκλο της. Είπα να πει αυτό. Η ανανεωτική αριστερά υπάρχει στην Ελλάδα από το 1968. Θα αποφασίσει ο Αλέξης Τσίπρας ότι τελείωσε. Έχει βγάλει Παπαγιαννάκηδες, Λεντάκηδες, Γιάνναρους και θα αποφασίσει μία μέρα ο Αλέξης Τσίπρας ότι έκλεισε τον κύκλο της. Λοιπόν, όλη αυτή η πορεία του Αλέξη Τσίπρα, κατ' εμέ και κατά πάρα πολύ κόσμο μέσα στο Πασόκ, αλλά και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, να είστε σίγουροι, τον καθιστά αναξιόπιστο ως εταίρο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, αυτός είναι ο λόγος που πρέπει ο λαός να δώσει την ψήφο του στο Πασόκ, διότι το Πασόκ είναι μια εναλλακτική πολιτική λύση, η οποία είναι αξιόπιστη και η οποία μπορεί να βάλει από κάτω τη σε μια ομπρέλα ένα συνασπισμό ευρώ λύση στη χώρα. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι καλό και για τη χώρα και για το Πασόκ δευτερεύον, γιατί είναι δευτερεύον το συμφώνιο του Πασόκ, αν δεν έχει τον έλεγχο αυτού του συνασπισμού και δεν είναι η πρώτη δύναμη, να μην συμμετάσχει. Μάλιστα. Και αυτό είναι και η απόφαση του συνεδρίου μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Καλαμάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ρομαντικά.
5: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα.
6: Τα μάτια.
4: Απρόβλεπτα.
7: Δεν φοράς παντελόνι.
4: Αστεία.
8: Έπρεπε να είχα πιει.
4: Επικά.
9: Ετοιμάσου γάμο, παιδιά, ξέρεις.
10: Μη κάνω.
4: First Dates. Κάθε απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, ταιριάζει γάντι αυτό το τραγουδάκι σε αυτά που λέει και ο κύριος Χακλαμάνης όσο ώρα του Πασόκ. Λοιπόν, που έχει αυτόν τον πορεία. Αλλά ταιριάζει και γάντι σε μένα. Μένα εδώ πέρα φίλος, Λοΐζος. Λοιπόν, Λοΐζο μου, άκου να δεις. Εδώ δεν είμαι εκπρόσωπος κάποιου αρχηγού πολιτικού κόμματος. Και αν τον μπει κάποιος αναξιόπιστο, εγώ πρέπει να παρέμβω και να του πω: τι λέτε, κύριε, γιατί λέτε τον Μητσοτάκη ή τον Τσίπρα αναξιόπιστο? Αυτή είναι η άποψή του. Λοιπόν, αν δεν σ' αρέσει η εκπομπή, Λοΐζο, μην ξανακούσεις και μην μου ξαναγράψεις αυτά που γράφεις. Λοιπόν, έτσι δεν το έχω πει για κανέναν, αλλά ως εδώ και μην παρέκει. Τώρα θα σας πω για μια πράξη προσφοράς που μπορεί να αλλάξει μια ζωή. Η ιστορία σε ελπίδα στη νέα σειρά podcast που υλοποιείται με τη στήριξη της Motorola αναδεικνύει τη δύναμη της αλληλεγγύης μέσα από αληθινές μαρτυρίες ανθρώπων που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον παιδικό καρκίνο και γνώρισαν τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς και της δωρεάν μυελού των οστών. 8 επεισόδια με αληθινούς πρωταγωνιστές που μοιράζονται τις δικές τους εμπειρίες με την Αθηναίδα Νέγκα. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρώτο επεισόδιο, το οποίο μπορείτε να ακούσετε στο pod.gr, στο Spotify και στο YouTube.

0: Λοιπόν, είμαστε 9 μάλλον λεπτά πριν από τις 8, από το Δελτίο Ειδήσεων των 8, να σας πω, να σας θυμίσω, αύριο έχουμε την κλήρωση εδώ, αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου, κληρώνουμε το ταξίδι, έτσι, η κλήρωση θα γίνει το πρωί στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Σας θυμίζω λοιπόν, γιατί μπορεί να στείλετε και σήμερα μηνύματα. Λοιπόν, ο Alpha Radio 98,9 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα μοναδικό καλοκαιρινό ταξίδι για δύο άτομα στην Αλσατία και το Ρήνο. Είναι μια μαγευτική κρουαζιέρα, θα δείτε κάστρα, καταπρασινή διαδρομές, φοβερές πόλεις, καλοκαιρινές εμπειρίες εξαιρετικές. Λοιπόν, τι κάνετε εσείς όσο είναι καιρός? Οι ακροατές θα στέλνετε το μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989 κενό, ταξίδι και το ονοματεπώνυμό σας. Ή χρέος είναι 034 κτλ. Τα ξέρετε. Επαναλαμβάνω, η εκπομπή στην οποία θα γίνει κλήρωση είναι αύριο το πρωί εδώ 9 με 11 στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ κατάλαβε τι ανέφερα προηγουμένως, που άφησα κάποιες... δήλωσα ότι για ένα συγκεκριμένο ακροατή και αυτά που έγραψε και μου γράφει ένα μήνυμα, θα το διαβάσω, ο Κωνσταντίνος είναι και μου λέει «Η Τσιπρική εξελίσσεται σε νεοαυριανιστές». Ξέρεις, το φαινόμενο του αυριανισμού ή του νέου αυριανισμού είναι ενδημή σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Πραγματικά. Πραγματικά είναι κάποιοι που ταυτίζονται απόλυτα με τον αρχηγό και μην μπει κανένας κουβέντα και... Σοβαρά μιλάτε. Σοβαρά μιλάτε. Θα διορθώσουμε εμείς κάποιον που λέει τον Κακλαμάνη, τον Πετρόπουλο, τον Τζίπρα, τον Μητσοτάκη τα λοιπά, θεωρεί ότι είναι αναξιόπιστος. Είναι πολιτικός αντίπαλος. Μπορεί να... Βέβαια να το τεκμηριώσει. Αν δεν το τεκμηριώσει επαρκώς, θα γίνει ο ίδιος ρεζίλη, έτσι, και ο ίδιος θα εκτεθεί. Αλλά θα παρεμβαίνει ο δημοσιογράφος και λέει «Α, στην εκπομπή μου δεν επιτρέπεται να πεις αναξιόπιστο τον τάδε». Δηλαδή, με συγχωρείτε, έχετε μπερδέψει άλλα πράγματα. Δεν είναι, αυτό δεν λέγεται δημοσιογραφία, περιγράφεται, έτσι. Άλλη δημοσιογραφία, άλλο η προσωπολατρία που έχετε ορισμένη, έτσι. Είναι διαφορετικά πράγματα. Ο Αντώνης έχει αναφέρεται σε κάτι άλλο. Μου λέει το Πασόκ αντιγράφει το Κουκουέ ή πρώτος ή αντιπολίτευση. Και μιας και αναφέρει ο κ. Κακλαμάνης την πραγματικότητα στην Ευρώπη, που είδε αυτοδύναμες κυβερνήσεις ή που είδε να λέει κόμμα ή είμαστε πρώτοι και παραμένουμε ή παραμένουμε, συγγνώμη, στην αντιπολίτευση. Να, εδώ μπορώ να εκφράσω την απόψη μου, αλλά δεν μπορώ να πω στον κύριο Κακλαμάνη εγώ είσαι αναξιόπιστος ενδεχομένως ή είσαι αξιόπιστος για αυτά που λες. Εγώ συμφωνώ με τα περισσότερα που λέει ο Αντώνης εδώ. Ότι ένα κόμμα δεν μπορεί να πει ή είμαστε πρώτο ή πάμε στην αντιπολίτευση, μένουμε διαρκώς στην αντιπολίτευση. Γιατί το 80-85% των ευρωπαϊκών χωρών πια έχουν κυβερνήσεις συνεργασίες και βλέπεις κυβερνήσεις συνεργασίες ότι μία είναι κεντροδεξιό κόμμα και από την άλλη κεντροαριστερό κόμμα, ή βλέπεις κεντροαριστερό κόμμα με αριστερό κόμμα, ή βλέπεις φιλελεύθερους πράσινους και κυβερνούν με συντηρητικούς ή με προοδευτικούς. Τα έχει όλα. Λένε λοιπόν ότι η πιο ωραία μέρα της εβδομάδας είναι όταν τελειώνεις τη δουλειά σου την Πέμπτη το βράδυ, γιατί έρχεται μόνο μία Παρασκευούλα που είναι πολύ γλυκιά σαν μέρα που δουλεύεις και ακολουθεί το Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, γι' αυτό και εμείς σας λέμε ένα πολύ ωραίο γεια. Δείτε κανένα Μουντιάλ. Αύριο θα κάνω εκπομπή, θα έχουμε ένθετο με πολύ καλούς συναδέλφους που τους ακούτε και το πρωί, το Γιάννη τον Τριάντη για παράδειγμα, να μιλήσουμε γύρω σε 7.30, μου το έχει υποσχεθεί, θα μιλήσουμε για Μουντιάλ. Να είστε καλά, καλό βράδυ, αύριο.
1: Αλφα Radio 989.
0: Και να μην ξεχάσω, έρχεται η Μαρία Παπακοσταντινού για το 2 ειδήσεων. Θα ακολουθήσει η Αφροδίτη Σιμίτη.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο πραγματοποιούν στελέχη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα μετά τις αιματηρές επιθέσεις με γκαζάκια χθες στη Θεσσαλονίκη. Η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία υπέστη εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Στο Ιπποκράτειο παραμένει ο πατέρας της, ο οποίος αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα και αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο, καθώς και ένας εκ των ενίκων της πολυκατοικίας. Η τέταρτη ένικος μεταφέρθηκε στη Στεφανιαία Μονάδα του Νοσοκομείου λόγω καρδιολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Την ίδια ώρα, τους δράστες των τριών διαδοχικών επιθέσεων αναζητά η αντιτρομοκρατική. Διεξάγεται έρευνα για τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενους, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται νέα στοιχεία για τους δράστες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ελλάς, Κωνσταντία Δημοχλίδου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν αυτοί οι δολοφόνοι. Είναι δέσμευση δική μου, των αρχών και της δικαιοσύνης μας, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στη συνέντευξή του, ενώ απέρριψε τα σενάρια περί νέου κύματος τρομοκρατίας στη χώρα. Για άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με τον μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να καταργηθεί οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Όπως διευκρίνησε, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανότους, χωρίς τη μείωση στο 35%. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην κοινότητα Στρογγυλή στην Άρτα. Στο σημείο επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 13 οχήματα. Μήνυμα από το 112 λάβαν νωρίτερα οι κάτοικοι προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση στον Βαθύλακο Θεσσαλονίκης. Έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο και 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Ποινική δίωξη για σωρία κακουργημάτων και πλημμυλημάτων ασκήθηκε σε βάρος των 10 οπαδών που συνελήφθησαν στο πλαίσιο επιχείρησης της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης αθλητικής βίας. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες μεταξύ άλλων για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, απόπειρα ανθρωποκτονίας, σωματιές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και φωτοβολίδων. Ακυρώνονται τα αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω της 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Η Ένωση καταγγέλει πως το λιμάνι δεν διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για τον αριθμό των πλοίων που υποδέχεται και θέτει ζήτημα ασφάλειας για το επιβατικό κοινό αλλά και για τα πληρώματα. Επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το Αλβανικό Κοινοβούλιο στη διάρκεια αντικυβερνητικής διαδήλωσης με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση δακρυγόνων.

0: Από τα τέλη Μαΐου υπάρχουν διαμαρτυρίες στην Αλβανία για την κατασκευή πολυτελούς ξενοδοχείου, επένδυση που συνδέεται με την κόρη του Αμερικάνου Προέδρου Ιβάνκα Τραμπ και τον σύζυγό της σε μια προστατευόμενη περιοχή στην νοτιοδυτική Αλβανία. Ζωντανό ανέσυραν οι διασώστες έναν άνδρα από τα ερείπια ενός 9-όροφου κτηρίου στη Βενεζουέλα, 8 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Πρόκειται για έναν 43χρονο security που θάφτηκε ζωντανός μέσα στο κουβούκλιο που εργαζόταν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε η αναμέτρηση Ισπανία-Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Σε εξέλιξη η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος με τη Ρουμανία στην Οραντέα για την πρώτη φάση των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027. Ο καιρός αύριο στην Αττική γενικά αίθριος. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ και από το μεσημέρι στα νότια και ανατολικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
1: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
2: Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long. And in the end, Tony with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry. Maybe you won't. Maybe you'll have children. Maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the

0: Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise, politicians will philander, you too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund, maybe you'll have a wealthy spouse, but you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing.
1: Alpha Radio 989, 8 και 10.
0: Go over the ugly parts and recycle.
1: Απόγευμα. Πέμπτης. Αγκομαχώντας νομίζω, τελειώνουμε την εβδομάδα. Έχει λίγο ακόμα, αλλά όλο και πιο δύσκολη. Δεν ξέρω, μου φαίνεται τέλειωτες αυτές τις μέρες, ίσως είναι η ζέστη. Είναι, είμαστε όλοι λίγο τσίτα και να τα προλάβεις όλα, να φύγεις, να φύγεις, πού να φύγεις. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ από αύριο βγαίνω σε άδεια, αλλά θα είμαστε μαζί όλο τον Αύγουστο, τα έχουμε πει αυτά. Hello, Θάνος Μπούπας, στη ρύθμιση του ήχου, κοιτάει καλά-καλά, γιατί, για την άδεια. Ε, τι δε, είσαι, εσύ θα πάρεις. Θα είσαι εδώ τον Αύγουστο? Όχι, εγώ θα είμαι. Μοιραζόμαστε ιστορίες εδώ του απογεύματος, κάτι που να έχει λίγο, κάτι ένα θετικό πρόσημο, γιατί το έχουμε ανάγκη τρομερή, όπως αυτή την είδηση που άκουσαμε τώρα στις ειδήσεις, ότι μετά από 8 μέρες βρέθηκε ζωντανός κάτω από τα ερείπια στη Βενεζουέλα ένας άνθρωπος, και εκεί τρελαίνεσαι και λες, ναι, γίνανται ακόμα θαύματα. Οπότε πάλι ελπίζεις, γιατί αν δεν ελπίζεις, πάει χάθηκες. Έτσι ξεκινάνε οι καταθλίψεις, όταν χάνεις την ελπίδα. Δεν χάνουμε ελπίδα ποτέ. Θάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. 6947-989-989 για τα μηνύματά σας στο Viber. Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο στις 10. Χαιρετισμούς και από την Ειρήνη. Μια γυροβολιά. Έχει και το ξεσκονόπανο.

Brooke και Damage. Για κάτι εκεί, κατεστράμε ένα κορμάκι από απανοτές ναυλίες. Φωνή εδώ τώρα, τι να σας πω, πού να σας τα λέω τι έχει συμβεί. Άλλη στιγμή θα τα πούμε. Αλλά εντάξει, όλα καλά, θα τα βρει η υπηρεσία. Πάμε πάλι από την αρχή. Έτσι δεν κάνουν με τις δηλώσεις, ποιος το είχαν τα σουλάς. 8 και 4 στον Α989, εδώ που συναντιόμαστε κάθε βράδυ για να σβήσουμε σιγά σιγά γλυκά, με μουσικές, με επιδέξιο σλάλομ, για να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές, και είναι και πολλές, ειδικά τις τελευταίες μέρες, με μηνύματα, με σαχλαμάρα, γιατί χωρίς μουσική δεν γίνεται, αλλά και χωρίς σαχλαμάρα δεν γίνεται. Ωραία το καλοκαίρι, αλλά φτάνει τώρα, κουραστήκαμε λίγο. Ένα όλα για εσάς που μετράτε ώρες για να φύγετε ή να βγείτε σε άδεια. Είναι πολύ αυτή, το group που ξεκινάει αύριο θα κάνει μεγάλη διαφορά από εβδομάδα σε αυτή την πόλη.

Και τώρα το καλοκαιράκι, όλες αυτές οι συναυλίες, κάθε μέρα τέτοια ώρα, κάθε απόγευμα τέτοια ώρα. Ακούμε, διαβάζουμε τις εντυπώσεις σας από τις συναυλίες της προηγούμενης ημέρας. Μόμπι έπαιξε χθες πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά και αντικρουόμενα και τα σχόλια. Δηλαδή έχω διαβάσει και χωλή πολύ που το Μόμπι δεν πάει. Τόσο καλός άνθρωπος. Ακόμα και αν δεν πέρασε ωραία ρε φίλε, δεν τον κράζεις έτσι τώρα. Γέρασε και τέτοια, να εσύ δεν μεγαλώνεις. Έξαλλη, έξαλλη. Μόμπι χούλιγκαν θα γίνω. Ο Μόμπι λέει, ο Στέφανος τα σπάσε 1 ώρα και 40 λεπτά συνεχόμενης μουσικής και δεν σταματήσαμε να κοπανιόμαστε ούτε λεπτό. Φοβέρες φωνές, τρομερή ενέργεια και... το χάσα τώρα το υπόλοιπο. Ξεσπιτωθήκαμε. Αφού όταν γύρισα, δεν ήξερα πού να πρωτοβάλω πάγο. Αυτά λέει η Μαρία. Επίσης, επειδή χτες τέτοια ώρα, λίγο αργότερα, όχι μετά που πιάσαμε τα πλυντήρια, που φάγαμε το σκάλωμα με τα πλυντήρια που λένε στο αυτοκίνητο μόνο σου, νωρίτερα, που λέγαμε για αυτό το εκεί που είναι μόδα ξανά, που κάνουν γύρω-γύρω όλοι στις συναυλίες, το πώς το είπαμε. Το μάθαμε χτες, το ξεχάσαμε σήμερα, γιατί έχει και κάποια ηλικία. Κάτι Mosh Pit, κάπως έτσι είναι, Mosh Pit. Μας λέει εδώ η Λέλια, ακούω κονσέρβα από χθες και ακούω για τα Mosh Pit. Αυτό δεν είναι καινούριο, μάλλον έχει γίνει μόδα ξανά. Είναι παλιό και είναι του metal. Α, γι' αυτό δεν το ξέρει η Φλόρα εδώ. Και μπορεί να μπεις στο pit κανονικός και να βγεις με σκισμένα ρούχα και μείον 2 δόντια. Αλλά χαρούμενος. Okay, τότε. Κάποτε στη Μαλακάσα λέει στα pit σηκωνόταν το χώμα και γινόταν ντιούνι φάση. Alright. Το έχω και σε εικόνα τώρα.

0: Sophie Tucker, hey homie. Ένα έξτρα χαμόγελο, δεν ξέρω αν το ακούτε στη φωνή, από ένα μήνυμα που έλαβα μόλις. Και τρομερή χαρά από αυτές που θες να χορεοπηδείξεις, να το πεις όλο τον κόσμο. Αλλά θα κρατηθώ, υπόσχομαι. Ναι, την ξέρετε, την ξέρετε. Τέρμα, ως εδώ. Μόμπι, επιστρέφουμε. Λοιπόν, για τα αντικρώμενα σχόλια, λέει Κλέλια, κάπου έγραψε ένας αδαείς ότι στη διασκευή του Μπόου ήταν βαρετό. Το διάβασα και εγώ αυτό. Γιατί από ό,τι διάβασα και είδα και σε βίντεο, και ευχαριστώ και τη Μέρη που με έστειλε. Καλά, αν σου πω, Μέρη που έχει φτάσει το βίντεο, δεν το πιστεύεις, από χτες. Και έστειλε και το σημείο με το Heroes που είπε ο Μόμπι και έγινε λίγο χαμούλης. Λέγανε κάποιοι ξενοί ότι περνάγανε απ' έξω εκείνη την ώρα, είχαν βγάλει βόλτα το σκύλο, τύπου δεν με νοιάζει. Και ήταν απορία γιατί ήταν τόσο αυτό χλιαρό. Τι δηλαδή, γλυκούλα, γλυκούλης νομίζω ήταν. Τέλος πάντων, η Κλέλια λέει εδώ ότι η διασκευή του Μπόου δεν ήταν καθόλου βαρετή. Εγώ έχω να πω ότι τέτοια ανατριχίλια δεν έχω ξανανιώσει ποτέ. Και μιλάμε τώρα για την Κλέλια που πριν μας είπε και για το Mosspit. Και είναι άνθρωπος έμπειρος σε συναυλίες, έχει δει και έχει ακούσει.
1: Καλησπέρα σας, λοιπόν, εδώ από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.
0: Αυτό για τον Γιώργη που λέει ωραίο καλοκαίρι και αποστάρει φωτογραφία εδώ στο chat. Δίπλα δηλαδή. Ένα θερμόμετρο και 38 και 8. Και αγόρι κιόλας, κατάλαβες.

Βαθύ καλοκαίρι πια. Πάλι καλά να λέω ότι φτάσαμε έως τις 2 Ιουλίου χωρίς κανένα γερό καύσωνα. Ο Ιούλιος όμως πάντα έχει. Κλείταν τη γλιτώσουμε. Κάτι έχει πάρει και ταυτί μας. Πάντως αύριο σε πρώτη φάση έχουμε βροχούλες, νευχές και τέτοια. Χωρίς πτώση θερμοκρασία. Αυτό νομίζω θα αργήσουμε να το, να το ζήσουμε. Και επειδή λέγαμε τον ανάδρομο ότι είμαι αδύς που κάπως τα φέρνει η ζωή και στο τέλος αναγκάζει να πεις ναι εντάξει υπάρχει. Σαν τον Άγιο Βασίλη. Ανάδρομος είναι όταν έχεις κλείσει το ωραίότερο Airbnb της ζωής σου που το ψάχνεις όλο το χειμώνα και τον ηρευόσουνα. Στην Άνδρο, εντάξει, όχι κάπου μαγικά. Ενώ πολύ εξωτικά ή κάτι, αλλά και πάλι. Έχεις και τα εισιτήρια και στο αυτοκινητάκι σου, όλα έτοιμα. Απεργία ποινίο. Έχεις πει να φύγεις από Ραφίνα, να πας και πιο γρήγορα, ναι, Άνδρο πας. Τα ναυτεργατικά σωματεία λένε ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφίνας, κάτι έχουμε καταλάβει κι εμείς, έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας. Επισημένοντας ότι οι φυστάμενες λιμενικές υποδομές αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων. Οπότε εκεί τραβάμε και μια απεργία, γιατί είναι και θέμα ασφάλειας. Είναι και λίγο σάλτσα. Έχει και από κάτω, δηλαδή υπάρχει και backstory που λένε και οι δημιουργικοί. Το οποίο θα το ανακαλύψουμε στην πορεία, φαντάζομαι. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος περιμένει να δει αν θα φύγει ή όχι. Γιατί υπάρχει και μια πιθανότητα να κρυθεί παράνομη, καταχρηστική, τα γνωστά αυτά που ξέρουμε. Και να φύγεις τελικά. Και δεν είναι ένας και δύο, είναι μιλάμε για πολύ κόσμο που έφυγε αύριο.

0: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
1: Όποτε θες.
0: Αύριο?
1: Δεν μπορώ.
0: Αμεθαύριο?
1: Δεν μπορώ.
0: Ωραία, πότε?
1: Όποτε θες.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Περνά, τι έχεις, είσαι άρρωστη?
5: Αντί να τον αρρωστήσω, είμαι πλούσια.

Ήρθε και η ώρα του Foreign Tongues. Έχουμε ακούσει 1, 2, 3. Και όπου να είναι και τα υπόλοιπα. Rolling Stones, Ασταμάτητη, In the Stars. Στον αέρα του Alpha Radio 989, εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις. Εδώ που προσπαθούμε να σε δροσίσουμε λίγο, να κάνουμε παρέα, να ξεφύγουμε λίγο από την καταστασιόν, τη δύσκολη και με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και μια καλή είδηση δεν μπορείς να ακούσεις. Να, όμως είχαμε μία και τη λέμε και την ξαναλέμε, ότι βρέθηκε ζωντανός άνθρωπος μετά από 8 μέρες κάτω από τα ερείπια στη Βενεζουέλα. Επίσης πως αύριο δύο τυχεροί, ένας τυχερός θα μάλλον, έναν φίλο, όποιον θέλει, όποιον επιλέξει, θα κερδίσουν ένα ταξίδι για δύο, όπως είπαμε, από το Versus Travel και τον Alpha Radio. Ήρθε η ώρα της κλήρωσης για ταξίδι στην Αλσατία, Κολμάρ, Στρασβούργο, κρουαζιέρα στο Ρήνο. Έλα λέγε πως 54301 γράφετε 989, αφήνετε κενό ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Χρέωση 0,34 ευρώ, ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο site μας alpharadio989.gr. Κλήρωση είπαμε είναι αύριο 3 Ιουλίου στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναϊδάς Νέγκα. Αν τώρα, γιατί βλέπω κάτι έπαθε εδώ, άλλη κόλλημα του Live 24. Επίσης αυτό να ξαναπώ, ότι στο Live 24 μας στέλνετε μηνύματα ή στις πλατφόρμες αυτές, γιατί δεν τα βλέπουμε και θα νομίζετε ότι είμαστε τίποτα γαϊδούρια που δεν είμαστε. Οπότε αν θέλετε μήνυμα, αν δεν θέλετε Viber, μπορείτε mail onair@alpharadio989.gr και το Viber. Viber, πώς το λένε, είναι ο Viberισμός, στο 6947-989-989. Αν όμως κάτι από τις συσκευές σας, κάποιο πρόγραμμα κάνει αυτό, νιώθετε ότι δεν πάει καλά, είναι η ώρα τώρα της γεωμαγνητικής καταιγίδας που λέγαμε χτες και περιμένουμε με κομμένη την ανάσα να δούμε τι θα γίνει. Χαμός. National. Στα πρώτα τους.

National Conversation 16. Πρέπει να είναι 20 ετών κομμάτι. Τρομερό έτσι. Πότε συνέβη αυτό? Time flies. Time που είναι 9 παρά 18 πρώτα λεπτά. Οπότε αν έχετε σκοπό να πάτε θερινό σινεμά, πρέπει να είστε ήδη στο δρόμο, όπως η Ιωάννα με το γιο της. Πηγαίνουν να δουν το Toy Story. Εγώ κρύα μπύρα, ο 11χρονος πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό και νάτσο. Τέλειο, να περάσετε φανταστικά. Οι δικές μου πήγαν και ενώ ήθελα να πάμε μαζί, μου παράτησε. Είναι αυτή η φάση τώρα που δεν σε κάνουν παρέα. Και μου πάνε πάρα πολύ ωραίο το Toy Story. Οπότε ναι, το να πάτε. Έχουμε σήμερα και το birthday party που πήρα μια τζούρα χτες, γιατί σας έλεγα ξεκίνησε, ήταν η πρώτη ανεπίσημη μέρα του Συνέφιλο Θέη, που άλλαξε χέρια και τώρα είναι, το έχουν κάποιοι πολύ πολύ δικοί μας άνθρωποι. Οπότε πέρασα από εκεί χτες και είναι υπέροχο, ανακοινισμένο, με τρελό πρόγραμμα ταινιών που έρχεται, και τώρα παίζει το birthday party, οπότε σήμερα θα αφοσιωθούμε στο William Dafoe και το τρομερό ζεμπέκικο του Γιώργου Μαργαρίτη που χορεύει στην ταινία. Η ταινία γυρίστηκε στην Ελλάδα και συμμετέχει και ελληνική εταιρεία στην παραγωγή. Και τέλος πάντων είμαστε πολύ περίεργοι. Και ναι, είναι βράδυ για σινεμά.

μια καλή είδηση. 6 λεπτά πριν. Καμίλα Ρακίμοβα, Μαρία Σάκαρη, 1-2. Τεράστια πρόκριση στον τρίτο γύρο του Wimbledon. Μετά από μεγάλη μάχη. Μπράβο, Μαρία.

0: Κατά τη γνώμη μου, οι πιο ελκυστικοί άνθρωποι είναι οι έξυπνοι και μετά αυτοί που έχουν αυτοπεποίθηση. Αλλά υπάρχει αυτό το παράδοξο. Όσοι είναι έξυπνοι, επειδή είναι έξυπνοι, δεν έχουν ποτέ αυτοπεποίθηση. Και όσοι έχουν αυτοπεποίθηση, δεν είναι ποτέ έξυπνοι. Μπρο, τι συμβαίνει!
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Το αγαπάμε αυτό πολύ. Stateless και Crash. Crash, τρελό έπαθα με αυτή τη στιγμή. Ένα πολύ ωραίο νέο, παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά και ειδικά για τα κορίτσια που σκέφτονται ή έχουν καταψύξει οάρια και λένε μήπως κάποια στιγμή έρθει και έχουν κάνει πάρα πολύ καλά. Πραγματικά. Και έρχεται, μπορεί να έρθει αυτή τη στιγμή και το κάνεις. Αυτό, μια τέτοια είδηση έμαθα. Πάνε όλα καλά. Οπότε, ναι, με τρελός ενθουσιασμός. Και τα φιλιά μας να στείλουμε και χαιρετισμούς και. Και κάποια στιγμή θα πούμε και τα υπόλοιπα. Όπα. Τι είναι αυτό, καλέ?
1: Αεροπλάνο.
0: Πόλεμος.
1: Όχι, αεροπλάνο.
0: Να τα βλέπω αεροπλάνο, μου έρχεται να την κάνω. Τι ήταν αυτό, Παναίτσα μου? Α, αυτά είναι τα ωραία. Αυτό είναι το ζωντανό ραδιόφωνο. Περνάει ένα φάντομο από πάνω σου, για ποιο λόγο δεν ξέρουμε. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε εμείς τη σάχλα. Έχω να σας πω κάτι που ταυτίστηκα πάρα πολύ. Το γράφει η Μουχλαλούδα στο X. Λέει: δεν έχω ταυτιστεί περισσότερο, δηλαδή. Γύρισα σπίτι τρέχοντας γιατί κατουριόμουν και με το που μπήκα στα σανσέρ, σκάλωσε το ροδάκι στο πάνω μέρος της πόρτας. Είμαι κοντή. Τέλος ιστορίας. Φαντάζομαι θα μάθουμε τι συνέβη, τι πέρασε από πάνω μας και για ποιο λόγο. Μπορεί και όχι. Αλλά επειδή έχουμε και καινούριο κόσμο, γιατί πήρε είδηση το viral της εσύνης ημέρας στον κόσμο που ασχολείται με την πολιτική, η συνέντευξη Φόλης της Ύλης του Φώτη Κουβέλη στην εκπομπή Talk του Τάκη Χατζή στο One Channel. Χαμός, και λένε όλοι ότι ήταν φανταστική. Και γι' αυτό το λόγο θα μεταδοθεί ακριβώς μετά τις 10. Την ώρα που κανονικά ακούτε επανάληψη Βαγγέλη Περί, θα πάει λίγο πιο κάτω η επανάληψη, οπότε θα παίξει η συνέντευξη του Φώτη Κουβέλη στο Τάκη Χατζή.

0: Μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείτε να το στηρίξετε και εσείς. Μπορείτε να χαρίσετε μερικούς από τους πόντους σας που έχετε στην εφαρμογή και η Αβίν τους 10 πλασιάζει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Και η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου είναι εδώ μαζί μας για το Δελτίο Ειδήσεων των 9.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο πραγματοποίησαν στελέχοι και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα μετά τις αιματηρές επιθέσεις με γκαζάκια χθες στη Θεσσαλονίκη. Η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία υπέστη εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Στο Ιπποκράτειο παραμένει ο πατέρας της, ο οποίος αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα και αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο, καθώς και ένας εκ των ενίκων της πολυκατοικίας. Η τέταρτη τραυματίας μεταφέρθηκε στη Στεφανιαία μονάδα του νοσοκομείου λόγω καρδιολογικών προβλημάτων. Την ίδια ώρα, τους δράστες των τριών διαδοχικών επιθέσεων αναζητά η αντιτρομοκρατική. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν αυτοί οι δολοφόνοι. Είναι δέσμευση δική μου, των αρχών και της δημοκρατίας μας, τον Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του, ενώ απέρριψε τα σενάρια περί νέου κύματος τρομοκρατίας στη χώρα. Για έναν ανδρυπράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με τον μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να καταργηθεί οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Εξήγησε ότι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%. Παράλληλα, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, οι δικαιούχοι δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση της όρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις. Τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή Γιάλοβα στη Μεσσηνία, με ένα 6χρονο παιδί να χάνει τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν μαζί με την 32χρονη μητέρα του σε σπίτι όπου ίδια εργαζόταν ως οικιακή βοηθός. Ο 6χρονος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της και λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη πισίνα του σπιτιού. Σε ύφεση τέθηκε η φωτιά στην κοινότητα Στρογγυλή στην Άρτα, ενώ οριοθετήθηκε η πρικαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στον Βαθύλακο Θεσσαλονίκης. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για αύριο τρία ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχυπλώων και Κουραζιέρας. Ωστόσο, και τα τρία σωματεία υπογραμμίζουν ότι η απεργία θα γίνει κανονικά. Καταγγέλουν πως το λιμάνι δεν διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για τον αριθμό των πλοίων που υποδέχεται και θέτει ζήτημα ασφάλειας για το επιβατικό κοινό αλλά και για τα πληρώματα. Στον διεθνή χώρο, αυστηρή προειδοποίηση προς όλα τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ απίφθινε η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας, τα πλοία θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τις διαδρομές που έχουν εγκριθεί από τις Ιρανικές αρχές, ενώ οποιαδήποτε απόκληση θα αντιμετωπιστεί με άμεση επέμβαση των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Ζωντανό ανέσυραν οι διασώστες έναν άνδρα από τα ερείπια ενός εννιαόροφου κτηρίου στη Βενεζουέλα, 8 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Πρόκειται για έναν 43χρονο security που θαύτηκε ζωντανός μέσα στο κουβούκλιο που εργαζόταν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε η αναμέτρηση Ισπανία-Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία στο πλαίσιο του Μουντιάλ. 73-66 τήθηκε η Εθνική Ελλάδος που αντιμετώπισε τη Ρουμανία στην Ορανταία, στην πρώτη φάση των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027. Την νίκη με 2-1 σετ πήρε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τένις Μαρία Σάκαρη επί της Καμίλα Ραχίμοβα, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του Grand Slam. Ο καιρός αύριο στην Αττική γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ και από το μεσημέρι στα νότια και ανατολικά έως 4 μποφόρ.

0: Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
1: Πείτε μας για τη συναυλία.
2: Ποια συναυλία? Στο θέατρο δεν ήρθα.
1: Ποιο θέατρο? Στο θέατρο Γης. Δεν ξέρετε γιατί είστε εδώ?
2: Για παράσταση δεν έχει. Εγώ έχω κλείσει να δω μια παράσταση.
3: Τι θέατρο?
1: Τι θέατρο?
2: Έχω έρθει να δω το μια άλλη

αυτό έχει καταφέρει μέσα και μήνυμα, αλλά τον ξεχωρίζεις από μακριά πάντα τον ήχο του. Ακόμα και όταν είναι πειραγμένος από τους Kings of Siva. Όπως εδώ, Love and Hate Story, στον αέρα του Alpha Radio 989. Βραδάκι Πέμπτης, 2 Ιουλίου. Με νέες ταινίες του κινηματογράφου σήμερα, αλλά για κάποιο λόγο όλοι περιμένουν την Οδύσσια, γιατί άραγε. 15 Ιουλίου, Τετάρτη προς Πέμπτη, διαβάζω τώρα το μεταξύ. Φαντάζομαι θα γίνει ήδη χαμός, δεν θα υπάρχει στήριο, για εισιτήριο. Ότι έχει εξασφαλίσει τα βίλα της σίνεμας, αλλά η αίθουσα η IMAX με το λέιζερ. Τελείω οθόνη. Δύο προβολές λέει, μετά τις 12, δηλαδή βγαίνει 16 Πέμπτη, έτσι. Άρα είναι Τετάρτη προς Πέμπτη, 12 και 5 η πρώτη προβολή και η δεύτερη στις 4 τα ξημερώματα. Για τους πάρα πολύ φανατικούς το είδα πρώτος και τέτοια. Και ήταν μια χαρά η μαύρη Ρέλεν, καλά θα γίνει το καλοκαίρι. Θα είναι η αγαπημένη μας συζήτηση. Μεταξύ άλλων, γιατί έχουμε και εκλογές που έρχονται, αλλά και εσείς θα το γυρίζεις όταν βαριέσαι, θα το γυρίζεις Οδύσσια. Θα λες, εμένα μ' άρεσε η μαύρη Ρέλεν. Και θα αρχίζει. Στα άλλα της Οδύσσιας του Νόλαν, η πιο ωραία από όλες είναι Ζεντάγια ως θεά Αθηνά, η οποία έτσι εμφανίστηκε και στη Νέα Υόρκη τώρα, χτες. Θεά Αθηνά βγαίνει, λέει, από το ξενοδοχείο φορώντας ένα αέρινο φόρεμα με χαμηλό ντεκολτέ και βολάν σε λευκό χρώμα, με τη γραμμή του να παραπέμπει σε χιτώνα και στη μέση τη σχεδεμένη μια ζώνη σαν σκηνή σε μαύρο χρώμα με χρυσές λεπτομέρειες, ενώ για να ολοκληρώσει την εμφάνισή της επέλεξε διακριτικά σκουλαρίκια και χρυσά σανδάλια. Μάλιστα, καταλαβαίνετε ότι θα έρθει αυτή η μόδα, η οποία το βλέπουμε, ας πούμε, στους τουρίστες που κάνουν βραδιές Greek, Ancient Greek Nights και τέτοια, που ντύνονται και βάζουν και τα στεφάνια που παίρνουν από το μοναστηράκι και αυτό τώρα πιστεύω ότι με την Οδύσσια θα έρθει, που θα γίνει πάρα πολύ μόδα, οπότε εξασφαλίστε χιτώνες για το χειμώνα. Πόσο καιρό έχουμε να τα ακούσουμε αυτό. Love's what I want, Kashmir. Εκατομμύρια καλοκαίρια πριν.

Τώρα πρέπει να μπει η Ντένι με τα ντράι. Τα Στέφη Μαρούσκα, ναι, τώρα θα έρθει. Γιατί είναι αυτή η ώρα που θες κάτι με παγάκι, ένα ποτάκι, κάτι ρε παιδί μου, δεν λέω απαραίτητα να έχει αλκοόλ. Κάτι να σε δροσίσει. Μπορεί και ένα κρύο ντους μόλις έχεις γυρίσει από όλη μέρα. Είναι κόλαση έξω. Είναι κάθε μέρα και πιο δύσκολη. Αλλά τώρα φτιστρώνει. Η καταστασιόν μας έστειλε ο Πάνος από τη Χαλκιδική. Τι είναι αυτό, θάλασσα, ηλιοβασίλαμα, δεν το λες και πολύ, είναι λίγο χλωμό. Καλησπέρα και από την Πρέβεζα, εδώ είμαστε. Πόπι Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Καραολάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο, ως τις 10.

0: αυτά τα φτερά της ζωής παίζουν για τη Σταυρούλα από τη Θεσσαλονίκη, που μόλις μας χαιρετάει γιατί πάει για βραδινή έξοδο. Τα φιλιά μας γενικότερα στη Θεσσαλονίκη και στη Σταυρούλα. Τι ήθελα να πω τώρα και το ξέχασα, δεν θυμάμαι. Ναι, ότι είναι η ώρα για το ποτάκι που λέγαμε. Έλα, έλα και κάτι άλλο και κάτι άλλο. Α, τι θα παίζει τον Ιούλιο, λέει, που θα λείπεις. Μουσικές φιλιές, εγώ κάθε μέρα, μην νομίζεις, δεν είναι μουσικούλες. Κάθε μέρα εκεί και ντυμένες, μία-μία. Τα γνωστά και το τσάτα έχουμε, δεν θα χαθούμε, μην ανησυχείτε.
1: Αχ, τρελαίνω με μαρούσκα, διοντρά.
2: Ντά.
1: Εσύ τι θα πάρεις, Μαρίνα?
2: Ό,τι κι εσείς.
1: Κάν τα τέσσερα.
3: Βυζιώτα καλυγκαλίσκα με σκατόρι μη γιασβιλά ζάλας. Βυζιώτα καλυγκαλίσκα με σκατόρι μη γιασβιλά ζάλας.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Λοιπόν,
7: ωραία.
6: Οι άνθρωποι συνηθίζουν να γιορτάζουν τα χαρμόσυνα γεγονότα.
7: Μάλιστα.
6: Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο.
0: Αλφα Radio 989. Το χαρμόσυνο γεγονότο είναι ότι η Θεία Ερατό έχει επιτέλους ρεύμα. Παιδιά, έχει αυτές τις μέρες πάρα πολλές διακοπές ρεύματος, προγραμματισμένες μεν, αλλά ψυχοβγαλτικές δε. Γιατί άμα έχεις διακοπή ρεύματος, δεν μπορείς να βάλεις ανεμιστήριο, μπορείς να βάλεις κοντίσιο, να έχεις τηλέφωνο, φορτίσεις αυτό. Θες να φας, δεν μπορείς να κάνεις ένα τόστ. Οπότε τα έχει περάσει όλα αυτά η αγαπημένη μου Θεούλα και δεν γίνεται να τη χαράσω χατήρι που θέλει να ακούσει τα γνωστά. Θερινά σινεμά, πάντα αυτό θέλει. Love ya.

0: Ωραία πήγαν αυτά back to back. Θερινά σινεμά και Coil Girelli. I might as well die with you. Alpha Radio 989. Είμαστε εδώ. Καλησπέρα σε εσάς που έχετε μπει, γιατί περιμένετε να πάει 10 η ώρα για να ακούσετε τη συνέντευξη του Φώτη Κουβέλη στον Τάκη Χατζή χθες στην εκπομπή Talk στο One, που έχει γίνει χαμός, viral συνέντευξη, γιατί δεν μιλάει και πολύ. Έχει να μιλήσει χρόνια ο Φώτης Κουβέλης, εφόλης της ύλης. Οπότε θα περιμένετε ως τις 10. Κάντε λίγο ακόμα υπομονή. Μισή ωρίτσα. Να κεράσω κάτι.
1: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνο μου, δηλαδή τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτσα και μόνο μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Μόνο σε μένα φαίνεται ο υπερσυντέλικος, ο χρόνος, σαν χορός. Χορέψαμε χθες σαν υπερσυντέλικο 40 άτομα.

Αυτό και αν είναι χάδι, ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας και της Πασχαλίνας από ό,τι βλέπω, όχι μόνο, καλά το ξέρω κιόλας. Το Drew Goldfrapp στον αέρα, το Alpha Radio 989. Μήπως έχουν καμιά ενημέρωση τι έγινε με τα πλοία, με τη Ραφίνα, ρωτάει ο κόσμος, αλλά τι να σας πω κι εγώ υπάλληλος, είμαι, θα μάθω. Το ChatGPT τι λέει, Πόπι, κάτσε να δούμε. Φαντάζομαι θα το έχετε ρωτήσει κι εσείς, οπότε δεν. Γι' αυτό να σας θυμίσω για άλλη μια φορά, γιατί είναι πολύ κρίσιμη στιγμή, είναι η τελευταία σας ευκαιρία για το ταξίδι στην Αλσατία. Και τίποτε δεν ξέρεις πότε θα είναι τυχερή σου μέρα και αν σου κάτσει. Οπότε σας θυμίζω για τον διαγωνισμό, για το ταξίδι. Η κλήρωση είναι αύριο στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Για να πάρετε μέρος, προλαβαίνετε, τελευταίες ευκαιρίες. Γράφετε 989, αφήνετε κενό, ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54301. Χρέωση 0,34 ευρώ, ένα SMS με FBA και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού στο alpharadio989.gr. Και μια τελευταία φορά να σας πω ότι το δώρο αυτό είναι αξίας 2.598 ευρώ και περιλαμβάνονται αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean και αποσκευή κατά άτομο. 6 διανυκτερεύσεις, 3 στο Στρασβούργο, 3 στη Χαϊδελβέργη, σε τετράστερο με πρωινό, σε δίκλινο, μεταφορές και ξεναγήσεις, ασφαλιαστικής ευθύνης, όλοι φόροι. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι με Angus και Julia Stone και ένα big jet plane.

φεύγεις με big jet plane, θα φύγεις. Αν φεύγεις όμως με πλοίο από τη Ραφίνα. Καθώθηκα εντωμεταξύ μου, τι λέει η Μαρία εδώ, δίκιο έχει. Είχα βγει να πιω νερό. Λέει, καρφώθηκες ότι δεν ακούς τις ειδήσεις σας. Στις 9 είπε η Άννα Μαρία από Παπακοσταντίνο ότι κρύθηκε η απεργία παράνομη. Αλλά απάντησε η ποινιό, όπως λέτε, ότι αυτοί θα την κάνουν έτσι κι αλλιώς την απεργία. Και είσαι εσύ και ταξιδεύεις, ας πούμε, αύριο. Και τι κάνεις, ποιον ακούς? Ή πας εκεί με τις βαλιτσούλες σου και παιδιά και σκυλιά και όλα τα μπαγκάζια για να φύγεις και περιμένεις και μετά θα γυρίσεις σπίτι γιατί δεν έφυγες? Θα έχουμε εκεί βαβουρίτσα? Ποιος ξέρει, θα δούμε. Αλλά εντάξει τώρα, δηλαδή πολύ, πολύ, πολύ βαρύ αυτό. Άντε να ξαναβρεις μετά, άντε Airbnb, άντε, να τριχύλα.

0: Ποιος ανακάλυψε το Πυθαγόριο θεώρημα?
1: Ευκλειδής.
0: Ευκλειδής.
1: Δεν θυμάμαι, νομίζω ναι.
0: Το κλειδώνουμε, Ευκλειδής.
1: Το κλείδωσα τώρα.
0: Το λέει και το όνομα.
1: Ο Θαλής.
0: Πες το έτσι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
3: Είμαι έτοιμη. Αυτή τη θέλω. Είναι μοιραράκι.
4: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
5: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
6: Gas or Trash.
0: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
6: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μπρο, τι συμβαίνει!

Love is not an empire. Σαν το Alpha Radio 989, εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις. Εδώ που είμαστε σε σοκ, μόλις είδα στο πρώτο θέμα βίντεο για το πώς ξεκίνησε η φωτιά στο ωραίο καστρό. Συγγνώμη τώρα που είστε στη βαθιά χαλάρωση και σας γιώνω έτσι, αλλά πραγματικά είναι τρομακτικό. Ξεκίνησε από ένα τσιγάρο. Και φαίνεται κιόλας ότι ήταν εκεί ξαφνικά λίγος καπνός και μετά μπουρλότο. Είναι αδιανόητο ότι ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που πετάνε τα τσιγάρα τους όπου βρουν χωρίς να τους νοιάζει. Όπως ότι οδηγούν μηχανή και καπνίζουν πάνω και φεύγουν οι κάφτρες, φεύγουν και είναι χαμός. Και λέγα τώρα στην Πόπη, μια φορά βέβαια στην Κηφισία στο πέταξε, αλλά δεν έχει σημασία και η Κηφισία μπορεί να πάρει φωτιά. Πετάει τύπος από Τέσλα κιόλας και νέος άνθρωπος έτσι, καλοβαλμένος. Και σταματάω δίπλα, εννοείται, και Κάρεν με το χέρι στη μέση. Μα τι κάνετε με το τσιγάρο έξω, γιατί? Μου λέει, δεν έχει τασάκι το αυτοκίνητο. Λέει, λα Παναγία μου.

Hell the Ghost και το Black Karma. Και έλεγα πριν αυτό στο παραλήρημα με το τσιγάρο και τα τσιγάρα που το πετάνε αναμένα και αυτό ο μπουρλότο. Υψηλός κίνδυνος κατηγορία 3 για αύριο. Το νου σας διαδώστε, γιατί πραγματικά δηλαδή φυλαγιά είναι ανίκητη. Τι μπορεί να έχει στο μυαλό του αυτός που το πετάει το τσιγάρο έτσι? Είπαμε υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3, προβλέπεται αύριο Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο, Ιόνιο, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Στερεά, Μακεδονία, Θεσσαλία, παντού, παντού, παντού. Οπότε το νου σας. Αύριο όμως υπάρχει και μια πρόβλεψη για βροχούλα, μακάρι Παναγίτη μου λίγο να δροσιστούμε. Αυτά, θα τα πούμε αύριο. Παρέα σας από τις 8 ώρες τώρα ήταν η Πόπη Ματζίκα, η Μαρία Καραουλάνη και η Αφροδίτη Σιμίτη. Καλό βράδυ, αύριο πάλι.

0: Αλφα Radio 989.
1: Ακολουθεί η αναμετάδοση της συνέντευξης του Φώτη Κουβέλη στο Mega News και το One στην εκπομπή του Τάκη Χατζή One Talk. Μια εκβαθέων κατάθεση απόψεων του Φώτη Κουβέλη για την πολιτική επικαιρότητα και την αριστερά, με το βλέμμα στο μέλλον και τις αναφορές στο παρελθόν. Στη συζήτηση συμμετέχουν οι δημοσιογράφοι Γιάννης Τριάντης και Ανδρέας Πετρόπουλος.
2: Καλησπέρα και καλό μήνα, κυρίες και κύριοι. Κάνουμε ποδαρικό λίγο διαφορετικό σήμερα, να πούμε, διότι το αποφασίσαμε με τους συνεργάτες μου, γιατί καμιά φορά η εμπειρία κάποιων ανθρώπων είναι αυτό που μετράει περισσότερο απ' όλα. Και δεν μιλάω για τον Γιάννη Τριάντη που είναι δίπλα μου, που είναι ένας από τους πιο έμπειρους πολιτικούς συντάκτες και με μεγάλη ιστορία στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, τεράστια ιστορία, να πούμε και λίγο σοβαρά πέρα, γιατί κάνουμε και καλαμπούρι κάποια φορά. Σήμερα είναι στο News 247 και στον Α989 στο ραδιόφωνο, όπου κάνει εκτός από την πολιτική του εκπομπή το πρωί, κάνει και μια εξαιρετική μουσική εκπομπή, ξεχωριστή, που του αρέσει, είναι το χόμπι του, είναι η αγάπη
3: και
2: του.
3: Και το εννοώ, δηλαδή.
2: Ναι, και το λέω. Απέναντί μας λοιπόν απόψε, κυρίες και κύριοι, είναι ο κύριος Φώτης Κουβέλης. Καλησπέρα.
4: Γεια σας.
2: Κύριε Πρόεδρε. Πολλοί απορρίσανε, μα μου λέει, ο Κουβέλης είναι στη δρόσα πολιτική. Τι θα σου πει ο Κουβέλης? Περιμένετε. Και με βάση τις ερωτήσεις, επειδή έχω κάνει συνεντεύξεις πριν από 25 χρόνια με τον κύριο, 30 με τον κύριο Κουβέλη, πρώτη φορά. Έτσι μου είπανε, Πρόεδρε. Μου λέει, τι έχει να πει ο Κουβέλης? Τι έχει να πει? Δεν έχει να πει, λέω, περιμένετε και θα δείτε. Καταρχάς θα του κάνω μια ερώτηση περίεργη, αν με αφήσεις. Μου είπανε ότι μαγειρεύεται πολύ ωραία.
4: Είναι ακριβές. Μόνο που το φαγητό που φτιάχνω είναι συνήθως φτηνό. Από φτηνά υλικά. Και σεμνύνομαι ότι μαγειρεύω καλά.
2: Ναι.
3: Από ποια ηλικία?
4: Κοιτάξτε, από την εποχή που ήμουν εργένης στο Πανεπιστήμιο. Βεβαίως τότε τα οικονομικά μας ήταν...
2: Στριμωγμένα. Ναι.
4: Τι στριμωγμένα? Δεν μπορεί κανείς να πει τίποτε. Αλλά παρόλα αυτά, με τις δυσκολίες της φοιτητικής ζωής και τις ανέχειες που υπήρχε, ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, έβρισκα τρόπο και εγώ και οι συγκάτοικοί μου, μέναμε 4 άτομα σε ένα διάρρη, καταλαβαίνετε.
2: Ναι.
4: Παρ' όλα αυτά το κουζινάκι ήταν διαθέσιμο να μαγειρεύουμε και βάζαμε πολύ μεράκι. Φαίνεται το μεράκι βοήθησε.
2: Έτσι. Και η ανάγκη.
3: Εγώ έμαθα να μαγειρεύω τώρα, πριν από λίγα χρόνια, στην πανδημία.
2: Καλά, μη φανταστείτε τώρα, λέει, μαγειρεύει, δεν...
4: Βέβαια, πρέπει να σας πω, έχω υποχωρήσει από τις επιδόσεις μου.
2: Έχετε?
4: Και έχω υποχωρήσει, είναι, λέω, από τις επιδόσεις μου, διότι, και παρακαλώ μην εκλειφθεί ως φιλόφρον λόγος, έχω μία σύζυγο, είμαστε μαζί από 16 χρονών, η οποία είναι εκπληκτική μαγείρισα. Μέχρι που κάποια στιγμή της έκανα την πρόταση να ανοίξουμε ένα ταβερνείο. Συνάδελφός μου είναι, νομικά έχει κάνει, και γελούσαμε. Έτσι έχω υποχωρήσει από τις επιδόσεις που είχα.
2: Εντάξει, οπότε είναι έτσι. Για να δούμε για τις πολιτικές σας επιδόσεις τώρα.
4: Μάλιστα.
2: Έχετε αποσυρθεί πλήρως?
4: Όχι. Είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία.
2: Εξακολουθείτε?
4: Εξακολουθώ να είμαι.
2: Το κτίριο αυτό ήταν στο όνομά σας, έτσι?
4: Στο όνομά μου ήταν. Στο όνομα του Λεωνίδα του Κύρκου και το δικό μου.
2: Το οποίο χωρίσατε.
4: Κοιτάξτε, όταν εγώ ήμουν γραμματέας, θυμηθείτε τις...
2: Να εξηγήσω στον κόσμο, μιλάμε για το. Στην Κουμουνδούρου.
4: Ναι,
2: το κτίριο που στεγάζει το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ναι. Όταν ήμουν γραμματέας της Ελληνικής Αριστεράς και τότε προσχωρήσαμε, συνεργαστήκαμε με τον Συνασπισμό. Όχι ΣΥΡΙΖΑ, με τον Συνασπισμό. Ναι. Χαρίλαος Φλωράκης κλπ. Τότε κάναμε μία δήλωση στον Άριο Πάγο και καλό να το ξεκαθαρίσουμε στη φιλόξενη εκπομπή σας, ότι προσχωρούμε στον συνασπισμό, έχει σημασία στον συνασπισμό, με το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών μας. Τα δικαιώματά μας ήταν από την κρατική επιχορήγηση ή από άλλες κρατικές επιχορηγήσεις και τα δικαιώματα, τα εμπράγματα ήταν και αυτό το κτίριο.

0: κτίριο. Το οποίο πρέπει να σας πω ότι το αγοράσαμε, άλλη καιρή βέβαια, σκεφτείτε, με πανελλαδική οικονομική εξόρμηση. Μαζέψαμε...
1: Του πιανού κόμματος.
0: Της ελληνικής αριστεράς, της ΕΑΡ.
1: Ναι.
0: Μαζέψαμε τότε σε πρώτη φάση 80 εκατομμύρια δραχμές, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Δώσαμε προκαταβολή. Αυτό ήταν κτίριο της Ιζόλα, του Μακαρίτη του Δράκου.
1: Ναι.
0: Και ο Μακαρίτης ο Δράκος, εξαιρετικός άνθρωπος, και καταλάβαινε ποιοι το αγοράζανε, μας έκανε πολλές δόσεις. Έτσι λοιπόν αγοράσαμε αυτό το κτίριο, το ξοφλήσαμε και μάλιστα με μία αφαίρεση, πώς επαναλαμβάνεται η ιστορία μερικές φορές, είχαμε χρεωθεί με πανωτόκια, δηλαδή ο λεγόμενος εκτοκισμός. Και μετά από πολιτική παρέμβαση, τα πράγματα πρέπει να λέγονται με το όνομά τους, έφυγαν αυτά που προέκυπταν από τον εκτοχισμό και έμεινε καθαρό το κτίριο.
1: Το κεφάλαιο.
0: Όπως και σήμερα είναι καθαρό το κεφάλαιο. Βεβαίως,
1: εσείς το εκχωρήσατε τώρα.
0: Παρακαλώ. Σας είπα λίγο πριν στον συνασπισμό. Έχει σημασία αυτό, διότι ο συνασπισμός, εάν αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του ή μεταβληθεί, κατά την επιστημονική μου άποψη, την νομική μου άποψη, την οποία διεκδικώ να είναι ακριβής, δεν προσχωρήσαμε γενικά και αόριστα, προσχωρήσαμε σε ένα φορέα, ο οποίος έχει συγκεκριμένα πολιτικο-ιδεολογικά, είχε χαρακτηριστικά. Εάν επέλθει μία αλλίωση, αντιλαμβάνεστε ότι η μεταβίβαση εκείνη έχει...
1: Δεν ισχύει.
0: Θα με ρωτήσετε, αυτό θα προχύψει αμέσως, προφανώς όχι. Και δικαστήρια μπορεί να υπάρξουν και ταλαιπωρίες μπορεί να υπάρξουν, αλλά αυτή, αγαπητοί κύριοι, είναι η ιστορία του κτηρίου.
1: Τώρα σε ποιον ανήκει αυτό?
0: Τώρα ανήκει στον συνασπισμό.
1: Όχι στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, στον συνασπισμό. Βεβαίως και στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, διότι αποδεχθήκαμε εκείνη την μεταβολή.
1: Πράξη, ναι.
0: Θυμηθείτε, ήταν τελείως διαφορετικά τα ιδεολογικο-πολιτικά χαρακτηριστικά.
1: Ασφαλώς.
0: Όταν δημιουργήσαμε τότε με το ΚΚΕ τον περίφημο συνασπισμό.
1: Ναι, ναι. Ήταν άλλη εποχή, εντάξει, διαφορετικά.
0: Ναι, ο συνασπισμός διαφοροποιήθηκε μετά, όταν έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Διότι προσήλθαν και πολλές δυνάμεις από την λεγόμενη πληθυντική αριστερά.
1: Εσείς τώρα που είστε στο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρείτε τον εαυτό σας ικανοποιημένο ιδεολογικοπολιτικά που ανήκετε σε αυτόν τον πολιτικό χώρο? Ή επειδή ούτε λίγο το πολύ ξέρουμε την πορεία σας, δεν είστε σε εμάς τουλάχιστον του παλιού δημοσιογράφου, δεν είστε άγνωστοι?
0: Όχι, κύριε Χατζή, δεν είμαι ευχαριστημένος. Ευθέως σας απαντώ. Βεβαίως δεν μου έλειψε ποτέ, ούτε μου λείπει η συνεχής προσπάθεια για την ανάκτηση εκείνων των πολιτικο-ιδεολογικών χαρακτηριστικών που κατά τη γνώμη μου μπορούν να συγκροτούν την έννοια μιας σύγχρονης αριστεράς, η οποία με τους δικούς της όρους διεκδικεί να είναι κυβερνώσα αριστερά.
1: Αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας αγγίζει αυτό το δικό σας όραμα?
0: Εν μέρη, όχι στο σύνολο.
1: Όχι στο σύνολο.
0: Όχι στο σύνολο.
1: Ποιο είναι αυτό που δεν... Ποιο σημείο είναι αυτό?
0: Κοιτάξτε,
1: που έχει...
0: εγώ θα ήθελα περισσότερο
1: ναι.
0: τον αριστερό χαρακτήρα να προβάλλεται.
1: Ναι, όχι, κάνει κάτι άλλο.
0: Να λέγεται. Βεβαίως έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά από εκείνα που μπορούν να συγκροτούν την έννοια της σύγχρονης αριστεράς. Αλλά επειδή με το χέρι στην καρδιά σας απαντώ, με ρωτήσατε ευθέως σας απαντώ. Και υπάρχουν και πολλά χαρακτηριστικά τα οποία δεν με εκφράζουν.
1: Γιάννη,
2: πού εντοπίζεται ακριβώς η απαρέσκεια προς το ιδεολογικό προφίλ του ΣΥΡΙΖΑ? Η αρνητική κριτική, η διαφοροποίηση δική σας, πού εντοπίζεται?
0: Να σας πω, σε εκείνα τα χαρακτηριστικά που έχουν σχέση με την ασκούμενη οικονομική πολιτική. Διότι η ασκούμενη πολιτική, η οικονομική πολιτική από την πλευρά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, βεβαίως έχει του κόσμου τα αρνητικά στοιχεία. Το βασικό όμως αρνητικό που έχει, αυτό που έχει διαλάθει της προσοχής της αριστεράς και εν προκειμένου είναι λίγο υποβαθμισμένο και από την Ελλάς, από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είναι ο κοινωνικός μετασχηματισμός.
1: Δηλαδή?
0: Μία αριστερά που δεν διεκδικεί, κύριε Χατζή και κύριε Τριάντη, δεν διεκδικεί το μετασχηματισμό της κοινωνίας, προκειμένου να αέρονται οι ανισότητες ή αν αυτό μέσα στον συσχετισμό.
1: Αυτό εξαρτάται από την οικονομική στάση.
0: Ακριβώς.
1: Που κρατάει μια κυβέρνηση.
0: Ακριβώς. Εάν αυτό δεν εξασφαλίζεται στο σύνολό του ως κοινωνικός μετασχηματισμός, τουλάχιστον να αποτελεί κεντρική αναφορά της ασκούμενης πολιτικής του. Mm-hmm. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα.
1: Εντάξει.
0: Θα με ρωτήσετε, το κράτος δικαίου το υποτιμάτε?
1: Όχι,
0: καθόλου.
1: Όχι. Θα τα συζητήσουμε αν έχουμε πολύ χρόνο. Εκείνο που έχει σημασία να μας πείτε είναι το εξής. Εντάξει, η αριστερά γενικώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά στον κόσμο, αλλά μιλάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση που είμαστε κομμάτι αυτής της περιοχής, δεν φαίνεται να έχει ανακτήσει δυνάμεις. Αντιθέτως, φαίνεται να χάνει έδαφος μέρα με την ημέρα, όπως και η σοσιαλδημοκρατία που κάποτε ήταν κρατεά η σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη. Αυτό δεν σε έχει απασχολήσει σε ό,τι αφορά το αφήγημα της αριστεράς και εδώ στην Ελλάδα? Δηλαδή το αφήγημα της αριστεράς στην Ελλάδα, αυτό που παρατηρώ εγώ και διαψεύστε με αν δεν είναι έτσι, είναι συνεχώς μια καταγγελία, ένας καταγγελτικός λόγος. Δεν έχει όραμα.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σας αναφορικά με την απουσία του ικανού αριστερού, επιτρέψτε μου το σχήμα που δεν είναι μόνο λεκτικό, πολιτικού αφηγήματος. Yeah. Ποιο είναι το πολιτικό αφήγημα σήμερα της αριστεράς? Θα μου πείτε, είναι μόνο φαινόμενο της Ελλάδας, ελληνικό φαινόμενο? Προφανώς όχι. Γι' αυτό και η αριστερά καταγράφει οπισθοχωρήσεις και απώλειες όχι μόνο στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου.
2: Λατινική Αμερική.
0: Ακριβώς. Όπου εκεί υπήρχε η ελπίδα πως θα μπορούσαν να ανοίξουν βηματισμό τέτοιες ιδέες σαν και αυτές που επιχειρώ στην φιλόξενη εκπομπή σας να πω. Το αφήγημα λοιπόν της αριστεράς είναι ελλιπές. Αυτό όμως δεν μου στερεί την δυνατότητα, ούτε μου αφαιρεί το δικαίωμα να πω ότι, επειδή με ρωτήσατε τι κάνω πολιτικά, να αγωνίζομαι για την ανάκτηση ή για την κατάκτηση του σύγχρονου αριστερού αφηγήματος.
1: Ανάλογα, εγώ θυμάμαι, γιατί εντάξει, ήταν και στην εποχή μας, ήταν έντονα όλα αυτά και στην γειτονική μας Ιταλία, τον Μπερλιγκουέρ και όλο αυτό το, αυτή την ιστορία που είχε χτίσει ο ίδιος για τον ευρωκομμουνισμό, για την αλλαγή της κοινωνίας και πήγαινε πάρα πολύ καλά και το Πιτσί τότε ήταν πρώτο κόμμα, ήταν δεύτερο κόμμα σίγουρα στην Ιταλία. Όμως οι καιροί αλλάζουν. Πρέπει να μένετε σε αυτή την ιστορία που ακούγαμε τότε. Μήπως πρέπει να, όχι να μετασχηματίζετε ο πολιτικός σας λόγος, αλλά να εμπλουτίζετε και να φρεσκάρετε με τα νέα δεδομένα.
0: Τολμώ να σας πω και να μετασχηματίζετε. Για παράδειγμα, ο εργασιακός χαρακτήρας ή μάλλον η εργασία συνολικότερα σε σχέση με το κεφάλαιο έχει αλλάξει χαρακτήρα. Δεν, είναι, είναι η κλασική μαρξιστική άποψη για τις σχέσεις που προσδιόριζε τότε ο Κάρολος Μάρξ. Κεφάλαιο, εργασία και το παραγόμενο κέρδος που διανέμεται και πώς κατανέμεται. Προφανέστατα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Αυτά όμως, εδώ είναι η ανάγκη. Πρέπει να μετασχηματίζονται θετικά και να τα εγκολπώνεται αυτή η αριστερά που διεκδικεί να είναι και σύγχρονη και κυβερνώσα.
2: Ναι. Ποια άλλα πεδία που βλέπετε εσείς ότι θα μπορούσε η αριστερά ή να αναθεωρήσει ή να μετασχηματίσει?
0: Το κράτος δικαίου, κύριε Τριάντη, για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση.
1: Είναι γιατί είστε και δικηγόρος?
0: Όχι, πέρα από αυτό. Με τιμά το γεγονός ότι είμαι νομικός και δικηγόρος ειδικότερα. Αλλά το κράτος δικαίου είναι συστατικό μιας δημοκρατίας. Στο βαθμό που υποχωρεί αυτό το συστατικό, υποχωρεί και η δημοκρατία. Υπάρχει το θέμα των δικαιωμάτων, των κοινωνικών, των πολιτικών και των ατομικών δικαιωμάτων, τα οποία κάθε φορά πρέπει να βρίσκουν τη σύγχρονη έκφρασή του.
2: Μα η αριστερά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή υπεράσπισης των δικαιωμάτων.
0: Με ατελή τρόπο πολλές φορές.
2: Αυτό έχει σημασία.
0: Με ατελή τρόπο. Εγώ παρακολουθώ τις συγγραφές μερικών συναδέρφων σας, μεταξύ αυτών και τη δική σας, κύριε Τριάντη, και δεν σας φιλοφρονώ, το επισημαίνετε αυτό πολλές φορές.
2: Να είστε καλά.
0: Ότι είναι ελλιπής ο πολιτικός λόγος της αριστεράς σε έναν προνομιακό χώρο που ήταν ο χώρος των δικαιωμάτων, κύριε Χατζή.
1: Εκεί, σε αυτό το χώρο των δικαιωμάτων, πολλοί κάνουν μια κριτική και λένε το παρατραβήξανε με τα δικαιώματα. η Walk Agenda, ένα σώρο άλλα. Σου λέει, εντάξει, παράγεινε, ίσως ήταν υπέρ, πάνω από το, ακούω και διαβάζω κριτικές, δεν είναι άποψή μου, αλλά υπάρχει αυτή η αντίληψη στην κοινωνία, σε πάρα πολύ κόσμο.
0: Να σας πω.
1: Και θα σας πω κάτι που έγινε προσφάτως και είχε, και είναι και κωμικό δηλαδή. Ένας που είναι στο στρατηγικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας, Φεύγας, ο οποίος, ας πούμε, εγκαλεί την κυβέρνηση γιατί λέει να πάρει πίσω το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αυτά δεν γίνονται δηλαδή ούτε σε Μικι Μάους. Δεν
0: γίνεται. Το είδα.
1: Το είδατε. Και λέει και διάφορα άλλα. Και η αιτία, όχι αυτό, γιατί το θυμήθηκε τώρα, αλλά γιατί θα είναι υποψήφιο στην Νοτροακαρνανία και η Νέα Δημοκρατία βάλε ένα δήμαρχο του Λαγρινίου υποψήφιο.
2: Πρώην. Ή τον Περιφερειάρχη.
1: Κάτι ποιον έβαλε εκεί υποψήφιο. Και θα του φάει τη θέση και τσαντίστηκε και έγραψε ό,τι έγραψε. Το ίδιο κάνει και ένας Αυστραλός μετανάστης, ο οποίος είναι στην Αυστραλία και είναι κομματάρης της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
0: Ναι, να σας πω όμως, απαντώντας στο ερώτημα.
1: Καταλάβατε πια.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Υπάρχει μια άποψη τέτοια.
0: Θα σας πω, αν θέλετε, αποτελεσματικός λόγος είναι ο ειλικρινής. Και θέλω να είμαι ειλικρινής. Πάρα πολλές φορές τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα η αριστερά στην προσπάθειά της να τα αναδείξει δεν επέμενε σε κάποια στοιχεία που αποκρούν τον ισοπεδισμό.
1: Δηλαδή, δεν επέμενε.
0: Δεν επέμενε. Έπρεπε να πάει στα επιμέρους στοιχεία. Mm-hmm. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Οι λεγόμενες καταλήψεις εγκαταλελειμμένων
1: κτηρίων.
0: Θυμηθείτε. Mm-hmm. Δεν συμβαίνει τώρα. Την προηγούμενη πενταετία, δεκαετία είχαμε καταλήψεις.
1: Πολλές.
0: Εκεί. Η αριστερά δεν έφτανε μόνο, δεν έπρεπε μόνο να φτάνει μέχρι το σημείο να λέει να στεγαστούν αυτοί οι άνθρωποι. Εκεί. Λάθος. Να σας πω γιατί ήταν λάθος. Έπρεπε να αναζητήσει να στεγαστούν εκεί που δεν συγκρούονταν με, το δικαιώματα, με τα δικαιώματα, για παράδειγμα, στην ιδιοκτησία. Διότι η ιδιοκτησία δεν ήταν των πλουσίων μόνον, ήταν και του μικρομεσαίου. Ήταν και του κληρονόμου ενός διαμερίσματος από τον πατέρα του ή τον παππού του. Το παράδειγμα είναι ενδεικτικό. Δεν είχε ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Είχε όμως έναν καλό λόγο η αριστερά για τα ζητήματα των μεταναστών και των προσφύγων.
1: Αυτό θέλω να το συζητήσουμε τώρα, μιας και το θέσατε.
0: Όποτε θέλετε.
1: Γιατί είναι τεράστιο ζήτημα. Πολλοί υποστηρίζουν την άποψη ότι ένας από τους λόγους που η αριστερά έχασε στην Ευρώπη είναι ακριβώς επειδή υποστηρίζει τη μετανάστευση ακρίτως. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να γυρίσει στην ακροδεξιά, και αυτό είναι ευθύνη της αριστεράς, σας λέω απόψεις διαφόρων που διαβάζω, έτσι. Γιατί καμιά φορά λέμε, κάνουμε μια ερώτηση και νομίζω ότι είναι και δικές μας οι απόψεις, δεν είναι έτσι. Και εκεί χάσατε. Έχασε η αριστερά ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος ανθρώπων που την υποστήριζαν, που κάποια πράγματα εστερνίζονται, αλλά σου λέει δεν θέλω, ρε παιδί μου, άλλους μετανάστες. Πώς θα γίνει τώρα, δεν μπορεί να μου το επιβάλλεις.
0: Κύριε Χατζή, εκεί δεν έχασε μόνο η αριστερά. Εκεί έχασε όλος ο δημοκρατικός κόσμος και άφησε περιθώριο στην ακροδεξιά
1: να αναπτυχθεί
0: και στην φασίζουσα δεξιά. Έχασε η σοσιαλδημοκρατία.
1: Έχασε, φυσικά.
0: Έχασε ο συντηρητισμός.
1: Έχασε, ναι.
0: Επιτρέψτε μου να καταθέσω μία περίπτωση η οποία αναδεικνύει πώς μπορεί ένα πολιτικό δικαίωμα ή ένα κοινωνικό δικαίωμα να πείθει και να μην επιτρέπει εκροές προς την ακροδεξιά. Η Γερμανία είναι η χώρα που φιλοξένησε τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων και μεταναστών.
1: Το ήθελε η κυρία Μέρκελ αυτό. Ήθελε
0: αυτό
1: εργάτες.
0: Σας λέω. Γιατί το ήθελε η κυρία
1: εργάτες,
0: Μέρκελ.
1: Ήθελε φθηνό εργατικό.
0: Διότι ακριβώς ήξερε πού να τοποθετήσει αυτούς τους ανθρώπους.
1: Βέβαια.
0: Έτσι ώστε να μην προκαλείται η λεγόμενη κοινωνική αντίθεση και αντιπαράθεση.
1: Είχε πλάνο όμως, κύριε Πρόεδρε.
0: Ακριβώς αυτό είναι εκείνο που αναδεικνύει
1: όμως
0: και τις ευθύνες όλων ημών που θέλουμε να μιλάμε για τα ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα όταν δεν εξειδικεύουμε.
1: Μισό λεπτό. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Έβλεπα ένα βίντεο προχτές στο διαδίκτυο που είναι κάμια πενινταριά μουσουλμάνοι οι οποίοι έχουν κάτσει στη μέση του δρόμου του Λονδίνου και προσεύχονται. Δεν τους μιλάει κανένας, προσεύχονται. Εγώ τους σέβομαι απόλυτα, δεν έχω και καλή άποψη για αυτούς, για τους Ιήτες ειδικά. Λοιπόν, προσεύχονται οι άνθρωποι. Υπήρχαν σχόλια γιατί. Και γράφει ένας. Ωραία, αυτοί προσεύχονται εδώ. Άμα πάω εγώ σε μια αραβική χώρα και κάτσω μπροστά σε μια και κάνω το σταυρό μου, τι θα γίνει. Αυτό είναι ένα ζήτημα.
0: Τα δικαιώματα επιτρέψετε.
1: Εκεί δεν υπάρχουν τέτοια δικαιώματα.
0: Κύριε Χατζή, να σας πω.
1: Όχι, αυτό έχει σημασία, ξέρετε.
0: Έχει σημασία και κάτι άλλο που θα σας πω.
1: Και ο τρόπος που φέρονται στις γυναίκες.
0: Τα δικαιώματα. Τα δικαιώματα δεν είναι δυνατόν να τίθενται στη ζυγαριά από τη μια η πλειονότητα που δεν τα θέλει και από την άλλη μια μειονότητα που δεν τα θέλει.
1: Δεν είναι υπάρχει αυτό. Δεν είναι παρουσίαση αυτό. Αυτός που το σχολίασε, που είναι και επώνυμος δηλαδή, ξένος δημοσιογράφος, λέει ότι εγώ αν πάω στο Ιράκ, στο Ιράν, σε μια χώρα από αυτές και προσευχηθώ σε μια εκκλησία, θα μου επιτρέψουν στον δρόμο να το κάνω.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Αλλά
1: αυτό σου
0: δεν
1: λέει.
0: Σημαίνει ότι
1: δεν μπορώ εγώ να τους φιλοξενώ και να τους επιτρέπω και αυτοί.
0: Η έννοια της αμοιβαιότητας.
1: Καταλάβατε, αυτό εξηγούσε.
0: Η έννοια της αμοιβαιότητας. Διαφωνώ με τον συγγραφέα αυτής της άποψης. Η έννοια λοιπόν της αμοιβαιότητας δεν μπορεί να ισχύει στα δικαιώματα. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Λέγαν πάρα πολλοί συμπολίτες μας, καλοπροαίρετοι άνθρωποι, όχι κατά ανάγκη ακροδεξοί, ότι τα θέματα, για παράδειγμα, των ομοφιλοφίλων έπρεπε να τεθούν σε ένα δημοψήφισμα.
1: Δεν πάει έτσι αυτό.
0: Ακριβώς αυτό σας λέω. Δεν ισχύει η έννοια της αμοιβαιότητας.
1: Όχι, δεν πάει
0: και
1: έτσι.
0: Και ένας ακόμη να το διεκδικεί.
1: Το πώς διαφέρει το σώμα του ο καθένας είναι δικιά του δουλειά. Και ένας να το διεκδικεί. Συμφωνώ σε αυτό. Στην συγκεκριμένη περίπτωση.
2: Συγγνώμη.
1: Γιατί με συγχωρείτε και θα κάνεις την ερώτηση σου. Δηλαδή δεν μπορεί να μου πεις εμένα το σώμα μου, όπως και με τις γυναίκες. Λέει τη βία σε λέει, αλλά ήταν, φορούσε μην. Και τι σε νοιάζει εσένα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Θα την καθορίζεις εσύ για να μην τη βιάσεις πώς θες να είναι.
2: Έχει τεθεί εξ αντικειμένου και από την ερώτηση του Τάκη και τις απαντήσεις σας το θέμα της πολυπολιτισμικότητας, το οποίο απασχολεί την Ευρώπη πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει και κάτι άλλο όμως. Η Μέρκελ, όταν ήταν εν εκρήξη το φαινόμενο της μετανάστευσης μεταναστών και προσφύγων, παραδέχτηκε το εξής και ήταν πάρα πολύ σωστό, ότι οι άνθρωποι αυτοί για να μείνουν στις χώρες τους, γιατί χυμάζονται, και το είπε ευθέως, χυμάζονται και γι' αυτό έρχονται εδώ να δουν, να επιβιώσουν. Πρέπει η Ευρώπη και συνολικά η Δύση να επενδύσει σε αυτές τις χώρες, να μείνουν οι άνθρωποι εκεί. Αυτό δεν συνέβη ποτέ. Εσείς ναι. Παρακολουθείτε τα πράγματα. Η Ευρώπη ελάχιστα.
0: Έχετε δίκιο.
1: Η Ευρώπη, συγχωρείτε, να προσθέσω, η Ευρώπη έκανε και τους πολέμους σε συνεργασία με τους Αμερικάνους και τους καταστρέψανε τις ζωές.
0: Ναι, πάρα πολλές
1: φορές. Δεν φταίμε εμείς. Δηλαδή, ακούγα μια φορά για τους Αμερικανούς που αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Σύμφωνοι, εντάξει, αλλά αυτοί κάνανε τον πόλεμο στη Συρία. Δεν τον έκανα εγώ. Αυτοί πήγαν και τους βομβαρδίζανε. Και το Ισραήλ το ίδιο. Συνεπικουρούμενο από τις ΗΠΑ. Με συγχωρείς. Η Δύση έχει την τεράστια ευθύνη γι' αυτό.
0: Βεβαίως έχει ευθύνη και η Δύση τελεί σε καθεστώς υποκρισίας.
1: Βέβαια. Συμφωνώ
0: διότι
1: πολύ.
0: Αυτό που λέτε, κύριε Τριάντη, όφιλε πράγματι από την ώρα που το εξήγηλε κιόλας κάποιες φορές να μετακινήσει πόρους προς κάποιες χώρες που θα μπορούσαν να κρατήσουν τον κόσμο εκεί. Δεν το έκανε.
1: Δεν το έκανε.
0: Η μόνη πόρη που διέθεσε ήταν για την Frontex, για κάποιες ανθρωπιστικές βοήθειες, εξαιρετικά περιορισμένου χαρακτήρα. Και από εκεί και πέρα, τίποτε. Σε αυτό δε που θέτεται, κύριε Χατζή, έχετε απόλυτα δίκιο. Επιτρέψτε μου την έκφραση. Τη βρώμικη δουλειά την κάνει η Ευρώπη.
1: Βέβαια.
0: Και την κάνει και υπό το πέπλον μιας νομιμότητας, νομίζοντας ότι επειδή αναφέρεται.
1: Τι είπατε την μαγική λέξη, υποκρισία.
0: Υποκρισία.
1: Μα τώρα εντάξει.
0: Δεν φτάνει να αναφέρεσαι στον διαφωτισμό ως μια λειτουργία εξορθολογισμού της πολιτικής, δεν φτάνει να αναφέρεσαι στο περιεχόμενο του διαφωτισμού αναφορικά με τα δικαιώματα με το ένα, πρέπει να το υλοποιείς. Και ξέρετε, το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει υποχωρήσει σε αυτά τα θέματα, σε ποιον αφήνει περιθώριο? Στην ακροδεξιά.
1: Ναι, γι' αυτό σας είπα ότι νωρίτερα ότι όλο αυτό το, για τον, σας ρώτησα για, την, για το story το καινούριο που θα λέει αριστερά πως πρέπει αυτό να το περιορίσει κατά κάποιο τρόπο και να αρχίσει να μιλάει για μια τάξη στην είσοδο των...
0: Να το εκλογικεύσει.
1: Δηλαδή κάπου, να έρθουνε. Εγώ δεν λέω να μην έρθουνε.
0: Να το εκλογικεύσει.
1: Εγώ φιλοξένησα τον πρώτο Αλβανό μετανάστη στην Ελλάδα. Με περίμενε στα σκαλιά έξω του ραδιοφωνικού σταθμού που δούλευα, γιατί ακουγόταν αυτός ο σταθμός στην Αλβανία. Και με άκουγε, έμαθε που είμαι και ήρθε.
0: Άκου, για ένα φιλικό λόγο.
1: Ναι, ήμουν πολύ φιλικός μαζί.
2: Αν μου επιτρέπετε να παρατηρήσω κάτι άλλο, το οποίο έχει κάποια σχέση με αυτά που συζητάμε. Υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια ένα φαινόμενο πολύ ενδιαφέρον. Παράδειγμα, η Μασσαλία ήταν μια κόκκινη πόλη.
0: Η Προβυγία συνολικότερα.
2: Συνολικά η Προβυγία, πολύ σωστά. Και τελικά, αρχής γενομένης με τον πατέρα Λεπέν, σήμερα η Μασσαλία έχει περάσει σχεδόν στο άλλο.
0: Σε μεγάλα ποσοστά.
2: Τι έχουμε, είπατε μια κρίσιμη κουβέντα πρωτήτερα. Αυτοί οι οποίοι μετακυλίονται στα δώματα της ακροδεξιάς δεν είναι φασίστες ή ακροδεξιοί όλοι.
0: Όχι βέβαια.
1: Το είπε και προηγουμένως.
2: Ναι, ναι, ακριβώς, ναι. Άρα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στους κόλπους της κοινωνίας. Οι κοινωνίες όλες είναι ένα περίπλοκο όλων. Mm-hmm. Και δεν μπορείς ούτε με κατηχητικά μαθήματα, ούτε με απλουστεύσεις να τους προσεγγίσεις.
0: Θέλει πολιτική. Εκεί χρειάζεται η πολιτική. Και όταν λίγο, παράδειγμα, αυτή την ώρα ταλανίζεται η χώρα μας από το λεγόμενο στεγαστικό πρόβλημα. Έτσι δεν είναι?
1: Για την υπογεννητικότητα.
0: Ναι. Για την υπογεννητικότητα υπάρχει και η άλλη θεωρία, θα έρθω και αν ναι. θέλετε. Το στεγαστικό πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο όταν στο μυαλό του καλοπροαίρετου πολίτη, όχι κατά ανάγκη ακροδεξιού, είναι ότι ένα μεγάλο μέρος των ακινήτων καταλαμβάνεται από τους πρόσφυγες, από τους μετανάστες, ενώ δεν είναι έτσι.
2: Δεν είναι έτσι.
0: Άρα τι πρέπει να κάνει η πολιτική δύναμη, εν προκειμένου η αριστερά, γιατί για αυτήν με ρωτάτε, να εκλογικεύσει πολιτικά, δημοκρατικά και το σύνθημά της, αλλά και την πρότασή της για την κοινωνία.
1: Να πάμε τώρα στην αριστερά για να δούμε ένα-ένα τα θέματα. Να πάμε στην πράξη. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο στα αριστερά τουλάχιστον και στα δεξιά έχει θέματα, αλλά στα αριστερά, μιας και εκεί βρίσκεστε όλα αυτά τα χρόνια, έχει διαραγεί πλήρως. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί να βγάλει σ' άκρη. Στο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε ο πρόεδρος του κόμματος σε παγκόσμια πρωτοτυπία και σε προβολή έγχρωμη και σινεμασκόπου να παρακολουθούν τον Τσίπρα και να είμαστε δίπλα του και δεν κάνουν. Ο Τσίπρας δεν τους ήθελε, τους το είχε πει από την πρώτη στιγμή. Περιμένανε τη συνέντευξη των Α στον Αντώνη τον Στρόιντερ να το ξεκαθαρίσει για μια ακόμα φορά για να κάνουν μια άλλη πρόταση. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είναι σοβαρά πράγματα να έχει ένα καινούριο κόμμα και εγώ που έχω το άλλο το κόμμα, το κανονικό, το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που αγωνιστήκαν όλοι αυτοί και εκείνος μάλιστα, να λέω εγώ δεν θα είμαι απέναντι σε αυτόν. Ναι, το τι είσαι. Διαλυσέ το μαγαζί. Δεν γίνεται.
0: Κοιτάξτε, θα αποφύγω τον οποιοδήποτε άλλο χαρακτηρισμό για να πω ένα πράγμα.
1: Όχι, πρέπει να πείτε αλήθεια εδώ.
0: Αυτό θα το κρίνετε εσείς.
1: Όχι, εσείς από μέσα την ψυχή σας.
0: Εγώ θα σας μιλήσω από την ψυχή μου, γιατί
1: ξέρω
0: θέλετε να σας πω γιατί.
1: Η πορεία σας τώρα.
0: Γιατί δεν χρωστάω σε κανέναν.
1: Ναι, δεν το
0: με
1: ξέρω.
0: Με την έννοια ότι δεν εκχωρώ την άποψή μου εδώ ή εκεί.
1: Ναι, το είναι
0: γνωστό. Πάρει ιδιοτέλειες και προσωπικού συμφέροντος. Δεν το έκανα ποτέ. Είναι παράδοξο. Δικαίωμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Να κάνει ό,τι θέλει.
0: Να κάνει το όποιο κόμμα θέλει, με τα οποιαδήποτε χαρακτηριστικά του. Και αν θέλετε και ανοιχτός στην όποια κριτική για τα χαρακτηριστικά πολιτικά και ιδεολογικά που επέλεξε για τον καινούριο φορέα που κάνει. Δικαίωμά του.
1: Σωστά.
0: Δικαίωμά μου όμως και εμένα, ναι. Και χρησιμοποιώ επίτηδες το πρώτο ενικό. Να υπερασπίζουμε την ανάγκη ύπαρξης του ΣΥΡΙΖΑ με τα χαρακτηριστικά, το πολιτικό του πρόβλημα, πώς μπορεί να το λύσει, το πολιτικό του πρόγραμμα και πώς μπορεί να το αξιοποιήσει. Κατά συνέπεια, εγώ υποστηρίζω μέσα στο κόμμα μου, στο πλαίσιο των δημοκρατικών του διαδικασιών, ευτυχώς δεν τις έχουμε χάσει ακόμη, ότι θα πρέπει καθαρά, ξεκάθαρα, κοιτώντας, πως λέγαμε παλιά στην αριστερά, τον πολίτη στα μάτια, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν εκχωρείται, δεν διαλύεται και δεν είναι έτοιμος να καταρρεύσει για να εξυπηρετήσει άλλη πολιτική. Πού μπορεί να συμπέσει με τον Τσίπρα, με τον Αλέξη Τσίπρα, μπορεί να συμπέσει ενδεχομένως και με άλλες δημοκρατικές δυνάμεις στην ανάγκη συνεργασίας των πολιτικών, δημοκρατικών, προοδευτικών, αριστερών δυνάμεων.
1: Μετά τις εκλογές, εννοείται.
0: Εγώ θα ήμουν ευτυχή αν αυτό γινόταν και πριν τα
1: εκλογές. Δεν φαίνεται.
0: Αλλά δεν φαίνεται.
2: Σε διάφορα παιδιά.
0: Ακριβώς, σε διάφορα
1: παιδιά. Δεν γίνεται, δεν φαίνεται.
0: Διότι εάν δεν συμβεί αυτό, δεν θα μετατοπιστεί η πολιτική ζωή από τη συντηρητική θέση που σήμερα βρίσκεται προς μια ουσιαστικά προοδευτική κατεύθυνση. Αυτό πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Εμείς το άλλο Σάββατο, όχι αυτό,
1: ναι,
0: το μεταπροσεχές,
1: ναι,
0: έχουμε κεντρική επιτροπή.
1: Το ξέρω.
0: Εκεί διεκδικώ και εγώ μαζί με τους άλλους συντρόφους μου και συντρόφισσες να ξεκαθαρίσουν αυτά τα πράγματα και να πούμε.
1: Θα θέλατε να διεκδικήσετε την ηγεσία ως μεταβατικός πρόεδρος ενδεχομένως για να πάτε σε μια...
0: Όχι. Εμένα με τίμησαν οι σύντροφοί μου και οι συντρόφισσες μου ομόφωνα και με έχουν τοποθετήσει πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας.
2: Πάντως δεν έχετε εκφραστεί μέχρι τώρα ανοιχτά. Τώρα, σήμερα, εδώ μας λέτε...
0: Έχω εκφραστεί, αλλά ξέρετε, πολλές φορές.
1: Πόσο?
0: Για να μπορέσει ο δημόσιος λόγος να φτάσει και στον πολίτη, πρέπει να υπάρξουν και άλλες διαδικασίες. Να σας πω. Έχω δώσει 3-4 συνεντεύξεις. Ομολογουμένως είναι η πρώτη συνέντευξη και σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε με αυτή την ευχέρεια, με αυτή την ευρυχωρία που έχω απόψε εδώ, να πω τις απόψεις μου. Έχω γράψει, έχω μιλήσει στο κόκκινο και αύριο μιλάω στο κόκκινο, αλλά με την ευρυχωρία που έχει η σημερινή μας συνάντηση, ο πολιτικός μου λόγος δεν έχει διαδοθεί. Ξέρουν όμως και οι σύντροφοί μου και οι σύντροφισσές μου.
2: Μάλιστα.
0: Στο επίπεδο της οργανωτικής λειτουργίας,
1: τώρα
0: είναι η απόψη.
1: Τι θα θέλατε να γίνει? Δηλαδή, εγώ κατάλαβα από την τοποθέτησή σας ότι κυρίαρχο στοιχείο της σκέψης σας είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι αυτός που ήταν, να επανέλθει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις και βεβαίως να είναι στις εκλογές παρόν και να διεκδικήσει τη θέση.
0: Να τολμήσω που... και κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Με ρωτούν πάρα πολύ. Εντάξει, φίλε Κουβέλη, καλά μας τα λες. Αλλά εάν το εκλογικό αποτέλεσμα από μια τέτοια επιλογή σαν αυτή που υποδεικνύεις είναι κάτω από το 3%.
1: Εκεί.
0: Έτσι απαντώ και εγώ, κύριε Χατζή.
1: Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή?
0: Εκεί.
1: Δεν κάνανε κανένα συμβόλαιο, δεν είναι.
0: Για, χωρίς διάθεση χιούμορ. Εγώ έχω συνηθίσει να μάχομαι και όταν το κόμμα μου είχε 1,8.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θυμηθείτε το κουκουέ εσωτερικού.
1: Ναι, ναι, πώς τα ζήσαμε. Τι... Ναι.
0: Έτσι. Διότι όταν πιστεύεις σε μια ιδεολογία, ναι, μια πολιτική.
1: Είσαι πιστός σε αυτό, δεν
0: πρέπει
1: είναι
0: να αγωνίζεσαι γι' αυτό. Και με την ευκαιρία που κάνουμε αυτή την αναφορά και βλέπω ότι και οι τρεις συμφωνούμε. Εγώ δεν συμφωνώ με συντρόφους και συντρόφισσες που αναβάλουν τη σαφήνεια της πολιτικής τους στάσης.
1: Α,
0: δεν
1: μας
0: λένε τι θα κάνουν, αφήνοντάς το σε άλλους καιρούς. Διότι αν μη τι άλλο εγείρεται η υποψία ή ακόμη και η βεβαιότητα ότι το κάνουν για καιροσκοπισμό.
1: Καλά,
0: να δουν πού πάει το καράβι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα.
1: Όπως για παράδειγμα, αν μου επιτρέπεις, Γιάννη, για παράδειγμα,
2: συζητάμε,
1: μου λέγανε ότι στην Κεντρική Επιτροπή, αυτή που θα έχετε το μεταπροσεχές Σάββατο, δεν μπορεί να μετέχουν αυτοί οι οποίοι έχουν κλείσει συμφωνία να πάνε με τον Τσίπρα.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σας.
1: Δεν γίνεται.
0: Δηλαδή
1: αυτό,
0: με αυτό που κομίζεται ως διαπίστωση.
1: Δεν γίνεται. Να... Δηλαδή, άμα έχω κανονίσει εγώ να πάω στον Κουβέλη, πώς θα συμμετέχω σε μια διαδικασία που είναι 30. Δεν γίνονται αυτά.
2: Κύριε Πρόεδρε, είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Και ευστόχως κάποιος επινόησε τον χαρακτηρισμό ότι πρόκειται για στελέχη διπλής υπηκοότητας πολιτικά.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
2: Και είναι αυτό που λέει και ο κύριος Χατζής. Δεν μπορείς να πηγαίνεις
1: και να ψηφίζεις
2: σε ένα όργανο και να ψηφίζεις ενώ ήδη είσαι
1: τον απόδειξη
2: το
1: άλλο κόμμα.
2: Απόδει στο άλλο κόμμα.
1: Η κυρία Ξένο Γιαννακοπούλου είτε την προηγούμενη φορά ψήφισε, ναι, τώρα έφυγε.
0: Να σας πω κάτι.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν
0: και
1: γίνεται.
0: Με την ευκαιρία που συζητάμε.
1: Και κάτι αυτό ακόμα. Και κάτι ακόμα.
0: Παρακαλώ.
1: Από το ρεπορτάζ τώρα θα πω. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου θα έρθουν κάποια άλλα στελέχη στην Κεντρική Επιτροπή στη θέση αυτών που έχουν παραιτηθεί, που δεν τους ξέρουν γενικά, είναι ψιλοάγνωστοι. Μου το διαβεβαιώσει στελεχός σας σε αυτό. Είναι ψιλοάγνωστη και μου θύμισε τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού το προηγούμενο διάστημα που οι παίκτες γνωρίζονταν μέσα στον αγωνιστικό. Ο Ροντρίγκες έλεγε: «Α, ναι, εγώ είμαι ο τάδε». Αυτό δεν γίνεται, δηλαδή κάπου.
0: Εντάξτε,
1: έχει χαθεί η μπάλα εδώ.
0: Δεν
1: τώρα
0: θέλω να χρησιμοποιήσω βαρύ λεξιλόγιο, αλλά είσαι βουλευτής και καταλαβαίνω ότι μπορεί να σκέφτεσαι είτε ιδιωτελώς, είτε με ανιδιοτέλεια το κόμμα που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και το εύχομαι να πάει και καλά.
1: Ναι, γιατί όχι. Ναι.
0: Αλλά πάρε μια σαφή θέση. Δεν μπορείς να υπηρετείς, παραφράζοντας το παλαιό αρχαιογνωμικό, δύο κυρίους.
1: Ναι, δεν γίνεται.
2: Θεατρικό έργο, υπηρέτης δύο αφεντάδων.
0: Ακριβώς. Ναι. Το οποίο έρχεται και από την εκκλησιαστική ορολογία.
1: Βέβαια, Χριστός.
0: Λοιπόν, δεν είναι έντιμο αυτό πολιτικά.
1: Ναι, δεν είναι. Όμως το κάνουν κάποιοι. Εδώ τώρα, για να πάμε στα παρόντα. Βλέπω στο ΣΥΡΙΖΑ ότι ο κ. Πολάκης το είπε ότι εγώ θέλω να διεκδικήσω την αρχηγία του κόμματος. Έντιμη στάση. Από την αρχή, και το είχε πει και στο Φάμελο, ότι κοίταξε, φίλε μου, έχεις κάνει καμία συνεννόηση με τον Τσίπρα, έχεις μπει. Φάνηκε ότι δεν υπάρχει καμία συνεννόηση, εννοείται. Λοιπόν, μετά ακούω πολλά ότι και η κυρία Ρεναδούρου προτίθεται εν ευθέτω χρόνο να θέσει τον εαυτό της στη διάθεση του κόμματος. Επίσης μου διαμήνουν κάποιοι ότι μην εκπλαγείς όταν την ίδια στάση κρατήσει και ο Κωνσταντίνος Βανίτης από το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή διεκδικήσει και αυτός μια θέση.
0: Ναι, εγώ θα απαντήσω ευθέως αυτό το πολιτικό ζήτημα που θέλετε.
1: Είναι σοβαρά αυτά, δεν είναι
0: βεβαίως,
1: σοβαρά.
0: Ως τέτοια
1: και τέτοια. Για τον καθένα, ναι, μου έχουν πει υπέρ και κατά.
0: Να σας λέω, ως τέτοιο το εκλαμβάνω, ως πολύ σοβαρό ζήτημα.
1: Βέβαια.
0: Εγώ αυτή τη στιγμή δεν θέτω ζήτημα προεδρίας για το κόμμα μου, για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
1: Γιατί δεν θέλετε σε
0: αυτό. Σας εξηγήσω.
1: Για ποιο λόγο, αφού βλέπετε
0: διότι,
1: την κατάσταση.
0: Να σας πω, κύριε Χατζή, με οδηγεί η παραδοχή ότι πρέπει να εξασφαλίσω την μεγαλύτερη οικονομία δημοκρατικής συνεννόησης. Δεν μπορώ να προσθέσω, και επιτρέψτε μου το πρώτο ενικό, ως ένα άλλο ζήτημα την προεδρία, μια καινούργια προεδρία στο κόμμα μου. Διότι το να πας σε μια διαδικασία νέου προέδρου ή νέας προέδρου είναι μια διαδικασία που θα σε οδηγήσει σε εσωστρέφεια.
1: Λογικό είναι.
0: Και αρκετά έχουμε χορτάσει εμείς από εσωστρέφεια.
1: Φοβάστε μια νέα διάσπαση ενδεχομένως? Εάν πάτε σε μια τέτοια λογική.
0: Βεβαίως.
1: Αφοβάστε μια.
0: Βεβαίως φοβάμαι μια διάσπαση, διότι ξέρετε, οι διασπάσεις.
1: Γιατί έχετε φτιάξει 9 κόμματα. 8.
0: Δεν προκύπτουν ως κεραυνός σε νεθρία. Ναι. Θυμηθείτε, αποχωρεί ο Αλέξης Τσίπρας, προχωράμε σε νέες διαδικασίες, υποδεικνύεται από κάποιους, αφήστε, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο, ο κύριος Κασελάκης, με τον οποίο δεν έχω τίποτε, απλώς η διαφωνία μου ήταν πολιτική. Πάμε σε νέες διαδικασίες, εκεί επιχειρείται η αντικατάσταση του Κασελάκη. Εν μέρη επέτυχε, εν μέρη απέτυχε.
1: Δεν ήταν και σωστός ο τρόπος πάντως που
0: έγινε. Γι' αυτό σας είπα, εν μέρη επέτυχε και εν μέρη απέτυχε. Και σήμερα φτάσαμε εδώ. Κατά συνέπεια, δεν θέτω θέμα προεδρίας. Τώρα αν με ρωτήσετε, υπάρχει η ενδιάθετη στάση κάποιων συντρόφων μου?
1: Υπάρχει.
0: Υπάρχει.
2: Σε ό,τι σας αφορά όμως, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
2: Υπάρχει η δυνατότητα για το ρόλο του σοφού Νέστορα.
1: Το σκεφτόμουν όση ώρα, Γιάννη, το σκεφτόμουν αυτό που λες όση ώρα μιλάγει ο πρόεδρος.
2: Δηλαδή, εγώ αν ήμουνα στο συγκεκριμένο κόμμα, ένα εκ των στελεχών τα οποία αγωνίζονται, τέλος πάντων, στο κουβέλι θα πήγαινα. Θα ήθελα τη γνώμη του. Και από το κουβέλι θα απαιτούσα να καταθέσει και την εμπειρία και την κριτική του ικανότητα και το προτρεπτικό στοιχείο που λόγω της εμπειρίας σας υπάρχει.
0: Κύριε Τριάντη, σας ευχαριστώ για αυτά που λέτε και που με αφορούν, αλλά πρέπει να σας πω, στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή ακριβώς αυτό επιχείρησα. Θα σας πω ένα παράδοξο όμως που συνέβη. Το σύνολο της Κεντρικής Επιτροπής, μα το σύνολο, με χειροκροτούσε. Αλλά όταν έγινε η διαδικασία της ψηφοφορίας, εκεί οι διαστάσεις υπήρξαν. Γιατί το λέω αυτό? Όχι για να χαριτολογήσω, αλλά για να πω ότι το τραύμα είναι αρκετά βαθύ.
1: Και στο βεβαίως, κόμμα σας εννοείται.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι. Η επιμονή από τη μεριά μου, από τη μεριά ανθρώπων που έχουν αυτή την άποψη, είναι αναγκαία. Είναι αναγκαία, έστω και τώρα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Ήταν αξιοπρεπής η στάση αυτή του κόμματός σας με αυτή την απόφαση που πήρε η Κεντρική Επιτροπή? Είναι αξιοπρεπές, δηλαδή να λέτε εγώ είμαι ένα άλλο κόμμα αλλά υποστηρίζω ένα άλλο κόμμα? Είναι αξιοπρέπεια πολιτικά?
0: Πολιτικά όχι, με βρίσκει αντίθετο. Εκείνο μάλιστα που πρέπει να σας πω ότι είναι και η ίδια η απόφαση, αν τη δείτε.
1: Ναι, ναι.
0: Εσωτερικά αντιφάσκουσα.
1: Έχει
0: αντιφάσεις. Δεν μπορεί να λες, συμφωνήσαμε όλοι στην εκτίμηση της παγκόσμιας κοινότητας.
1: Καλά, εντάξει.
0: Στα προβλήματα που υπάρχουν, συμφωνήσαμε. Και θα συμφωνήσουμε και το Σάββατο. Όχι αυτό, το άλλο. Το θέμα είναι αν συμφωνείς. Πρέπει, γι' αυτό και είπα στην Κεντρική Επιτροπή, σαφήνεια σύντροφοι και συντρόφισσες. Σαφής λόγος. Τι θέλουμε. Και αυτό το οποίο...
1: Απουσιάζει αυτό μέχρι τώρα.
0: Βεβαίως.
2: Αυτό
1: απουσιάζει. Δεν είναι σαφές.
0: Γι' αυτό και θα πρέπει... Σας ζητώ μάλιστα συγγνώμη για τη φωνή.
1: Δεν πειράζει, δεν
2: χαρά είναι.
1: Έχουμε βάλει μικρόφωνα ισχυρά εδώ τα παιδιά και είναι εντάξει. Σας ακούει ο κόσμος και αυτό μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, τώρα... Το ερώτημα είναι, θα το πούμε μετά τις διαφημίσεις. Το κρίσιμο ερώτημα είναι το εξής. Κατά την άποψή σας, με βάση την εμπειρία σας, γιατί από το κουκού εσωτερικού αλλά και πριν υπήρξατε στην αριστερά, δεν έκανε πρακτικά, ήταν σωστό αυτό που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας να σηκωθεί να φύγει από το κόμμα το οποίο αυτός με τις δικές του...
0: Για μένα όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Με σαφήνεια σας.
1: Που είπατε τίποτα ποτέ?
0: Όχι. Έχω να μιλήσω πάρα πολλούς μήνες μαζί του.
1: Γιατί?
0: Διότι δεν με κάλεσε να μιλήσουμε. Και καλά έκανε από την ώρα που δεν αισθανέται την ανάγκη.
2: Εγώ θα ήθελα στη συνέχεια και λόγω της ιστορικής διαδρομής σας στην αριστερά να συζητήσουμε άλλα πράγματα και ιστορικού χαρακτήρα, γιατί έχουν μεγάλη σημασία και για την ιδέα του αναθεωρήν πόσο δημιουργικό μπορεί να είναι. Και πρέπει να σας πω ότι σας εκτιμώ πάρα πολύ, παρότι κάποιες δύσκολες εποχές είχα ξυφουλκίσει εναντίον σας και νομίζω ότι είχα...
1: Καλά έκανες, καλά.
2: Αλλά θα τα συζητήσουμε.
0: Το θυμάμαι, κύριε Τριάντη, κύριε Χατζή, ακούστε το. Γίνεται μια...
1: Να πάω σε διαφημίσεις και να...
0: Γίνεται μια εκδήλωση στο Αγρίνιο.
1: Ναι.
0: Και στο πάνελ είμαι με τον κύριο Τριάντη.
1: Ναι.
0: Και εξετίμησα ιδιαίτερα ότι μου είπε ευθέως, κύριε Κουβέλη, έχω αυτή τη διαφωνία μαζί σας. Το θυμάστε?
2: Βεβαίως το θυμάμαι. Στη γενέτειρά μου.
1: Αυτά κάνεις.
0: Και τον ευχαριστώ.
1: Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας. Γιάννη, έβαλες, να πω, ήρθε, καλησπέρα, ήρθε και ο Ανδρέας. Η κίνηση είναι απίστευτη, έτσι.
1: Η κίνηση είναι απίστευτη. Αυτή είναι η ποιότητα ζωής.
0: Ναι.
1: Καθημερινά.
0: Ναι, δεν...
1: Κάνουμε για 25 χιλιόμετρα, μία ώρα και 20 λεπτά.
0: Ο Μητσοτάκης τι.
1: δεν ξέρω, κυβερνάει κάποιος άλλος.
0: Ναι, ο κυβερνήτης θέλει, γιατί αγοράζουν αυτοκίνητα ο κόσμος.
2: Ανδρέα μου,
0: και όπως είπε ο Τσίπρας.
1: Δρόμους δεν έχουμε, ναι, λακκούβες έχουμε, ναι. Σπάμε τα αυτοκίνητα.
0: Αυτά πληρώνουμε, είναι οι δήμοι, δήμοι.
1: Πληρώνουμε βενζίνες.
0: Εγώ ξέρω τι είπα, πρόεδρε, για το Δήμο, για κάτι δρόμου στην Κηφισιά. Και λέω, στον ένα δρόμο, στην Αγία Κυριακή στην Κηφισιά, όταν κατεβαίνεις με το αυτοκίνητο, πέφτουν τα σφραγίσματα. και στον άλλο δρόμο, όταν τον ανεβαίνεις. Τότε πέφτουν οι πέτρες από τα νεφρά. Είναι τέτοια.
3: Γίνεται λιθότρεψη.
0: Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Δεν υπάρχει. Τέλος πάντων.
2: Χτες,
0: Ανδρέα.
2: Μισό λεπτό. Χτες είδα ένα TikTok. Δεν είμαι στο TikTok, αλλά το είδα στα site.
0: Κάτι δεν μπορεί να είναι για την ηλικία του. Δεν του επιτρέπει το TikTok να μπει μέσα.
2: Έχει σωθεί. Ναι. Το Γκουτσούμπα, ο οποίος μιλούσε για μια εκδήλωση του Κουκουέ στο Παγκράτη.
0: Ναι, ναι.
2: Και λέει στο τέλος, χαμογελαστός, λέει. Και ελάτε γρήγορα, γιατί πού να βρεις θέση στο Παγκράτη να παρκάρεις. Αυτό αφορά όλη την Αθήνα.
0: Βέβαια.
2: Οι δρόμοι όπως είναι φτιαγμένοι είναι για άλλες εποχές.
0: Μα, Γιάννη μου, συγγνώμη.
2: Θα τα κρεμάμε στον μπαλκόνι.
0: Συγγνώμη, ξέρεις πόση αύξηση έχουν οι πολλοί στο αυτοκίνητο, το έχεις παρακολουθεί. Επειδή έχω φίλο που κάνει αυτή τη δουλειά. Μου λέει αυτό, έχουμε υπερβεί.
3: Κοιτάξτε, εγώ κοιτούσα κάποια στοιχεία. Έχετε δίκιο.
0: Έχουν υπερβεί τα όρια. Δηλαδή.
3: Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι η αξία ενοικίασης και πώλησης των θέσεων
0: απίστευτα,
3: έχει φτάσει εκεί. Δηλαδή,
0: όριο, ναι.
3: Μία θέση πάρκινγκ καλή ισοδυναμεί με μία μικρή γκαρσονιέρα.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Όπως το λέτε είναι.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί, να σας πω κάτι, όταν οι δρόμοι εδώ και πολλά χρόνια φτιαχτήκανε για ένα συγκεκριμένο βάρος, δηλαδή να φιλοξενήσουν συγκεκριμένο αριθμό αυτοκινήτων, όταν αυτός πενταπλασιάστηκε και σε πολλές περιπτώσεις. Όταν μια οικογένεια, θα το θυμάστε κι εσείς, γιατί και εγώ το θυμάμαι και ο Γιάννης που είμαστε παλαιότεροι, ο πατέρας μου με το ζόρι είχε πάρει ένα αυτοκίνητο στην αρχή. Τώρα βλέπω οικογένειες που έχουν 2, 3 και 4 αυτοκίνητα.
3: Βεβαίως. Όσα τα μέλη της
0: οικογένειας. Όσα τα μέλη έχουν και από ένα αυτοκίνητο.
1: Έχουμε φτάσει 6 εκατομμύρια όμως.
0: Ναι, στο λεκανοπέδιο
1: και δεν έχουμε συγκοινωνία.
0: Να σου πω όμως κάτι. Εγώ παρατήρησα και στην Κωνσταντινούπολη που πήγα. Έχω πάρει και 3 φορές στην Κωνσταντινούπολη, γιατί μου αρέσει η Κωνσταντινούπολη και η Ρώμη. Στις πρωτεύουσες αυτοκρατορίες. Δηλαδή. και εκεί γίνεται της κακομοίρας, ας πούμε. Δηλαδή, άλλο παζουλισμός δεν μπορεί να φανταστεί. Θα μου πείτε είναι 20 εκατομμύρια. Ναι, αλλά είναι και μεγάλη. και οι δρόμοι. Το ίδιο και στη Ρώμη. Δεν μπορεί πια, έχει φρακάρει. Πάμε λοιπόν στα δικά μας. Είπες προηγουμένως στον κύριο Κουβέλη ότι θες να μιλήσουμε και για κάποια ιστορικά στοιχεία.
2: Στην διαδρομή του στην αριστερά, αλλά και σε κυβερνητικά, με κυβερνητικό θόκο, ευθέως θα ήθελα να μου πείτε, έχετε μετανιώσει για κάποιες επιλογές είτε με το κόμμα που δημιουργήσατε, την Δημάρ, είτε γενικότερα και κυρίως αναφέρομαι
0: τροφοδότησε και με στελέχη
2: στα γεγονότα του 89.
3: Όχι, δεν έχω μετανιώσει. Μετάνιωσα μόνο για ένα πράγμα. Όταν η Δημοκρατική Αριστερά βρέθηκε μπροστά στο εξής πρόβλημα, να στηρίξει ή να μην στηρίξει η κυβέρνηση, θυμηθείτε με τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Βενιζέλο. Εκεί μετά από μεγάλη περίσκεψη, ο Ανδρέας τα ξέρει αυτά, τα θυμάται, είπαμε κατά πλειοψηφία να στηρίξουμε. Γιατί μετάνιωσα. Διότι απεδείχθη ότι η προγραμματική συμφωνία που είχαμε κάνει.
0: Δεν τηρήθηκε.
3: Ναι, κύριε Χατζή.
0: Δεν τηρήθηκε.
3: Το ξέρω.
0: Είναι γνωστό, το ξέρουμε.
3: Και αυτό με οδηγεί στο να πω, όχι αυτό που συνήθως λέγεται και στο εξωτερικό, ότι μια μικρή δύναμη όταν συνεργάζεται με κάποιες άλλες δυνάμεις, αν κερδίσει αυτό το σχήμα, θα ωφεληθούν οι μεγάλες δυνάμεις. Εάν χάσει, θα το χρεωθεί η μικρή δύναμη.
0: Γιατί
3: έχω μετανιώσει.
0: Αυτό ήταν νομίζω μια κυβέρνηση που κι εγώ, δηλαδή αν κάτσουμε να το καλοσκεφτούμε, δεν ήταν ότι καλύτερο μπορούσε να γίνει.
3: Κοιτάξτε, είχε τις καλύτερες, αν θέλετε, προδιαγραφές.
0: Θα σας πω κάτι γι' αυτό. Τι πιστεύω και θα μας πείτε εσείς με τη σοφία σας και την εμπειρία σας, αν είναι σωστό. Πιστεύω ότι οι πολυκομματικές κυβερνήσεις και μάλιστα μεταξύ μεγάλων κομμάτων βλάπτουν τη δημοκρατία. Γιατί δεν υπάρχει η φωνή της αντίδρασης, της ουσιαστικής αντιπολίτευσης.
3: Δεν συμφωνώ.
0: Πέστε μου. Δηλαδή, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, εκείνη την εποχή, για μένα δεν μου προσδιορίζει κάτι
3: ναι,
0: δημοκρατικό.
3: Αλλά, για θυμηθείτε, το ΠΑΣΟΚ και αυτό που θα πω ότι αποδεικνύει ότι η κοινωνική κριτική υπήρξε. 4% πήρε.
0: Αυτό λέω, ναι, αλλά εγώ σαν
3: δημοκρατία. Δεν με καταλάβατε, επειδή ναι. μου είπατε ότι δεν εμποδίζει
0: την διαθήκωση μιας κριτικής
3: φωνής.
0: Ναι.
3: Δεν την εμποδίζει. Αντίθετα, η κοινωνική
0: κριτική. Όχι της κοινωνίας. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση, αυτό εννοώ. Άμα δύο μεγάλα κόμματα κάνουν συμφωνία.
3: Υπήρξε αντιπολίτευση. Απόδειξη ότι η αντιπολίτευση αυτή δεν κινήθηκε μόνο σε 2-3 κόμματα. Διαχύθηκε. Διαχύθηκε
0: και
3: αλλού.
0: Δηλαδή,
3: πήραν και κάποια άλλα κόμματα ένα ποσοστό. Ναι. Το μόνο που διαλύθηκε εκείνη την εποχή και είπαμε ότι διαλύεται αφού κατεβήκαμε στις εκλογές ήταν η Δημοκρατική Αριστερά. Ναι, δεν ναι. αντέξαμε περισσότερο.
0: Το πληρώσατε εσείς.
1: Δεν έφτασε 4% το ΠΑΣΟΚ από 40.
3: Αυτό δεν είπα, Αντρέα μου.
0: 45-44.
3: Αυτό δεν είπα. Ναι. Η συμφωνία ήταν πάρα πολύ καλή. Αλλά μια και ανατρέχουμε τώρα στο παρελθόν, να σας πω. Όταν εγώ ήμουν ένας εκ των τριών. Ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βενιζέλος και εγώ. Πίσω από τις πλάτες μου, για παράδειγμα, στηνότανε η λεγόμενη μικρή ΔΕΗ. Όταν εμείς φωνάζαμε για τα ζητήματα της προνομιακής θέσης των τραπεζών και λέγαμε ότι οι τράπεζες πρέπει να αλλάξουν ρότα, πίσω από τις πλάτες μας άλλα πράγματα γινόταν.
0: Δηλαδή?
3: Τι, τα προνόμια των τραπεζών. Ουδής τα έθιξε. Έτσι αναγκαστήκα. Δεν έφυγα επειδή τρελάθηκα εγώ κάποιο πρωί.
0: Για την ΕΡΤ λέγεται ότι φύγατε.
3: Κοιτάξτε, το έχω πει χίλιες φορές.
0: Ναι, όχι, σας λέω.
3: Ήταν η σταγόνα.
0: Που ξεκίνησε το ποτήρι.
3: Να σας πω όμως και κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι.
3: Και μόνο αυτό το θέμα να υπήρχε.
0: Όχι, συμφωνώ μαζί.
3: Έπρεπε να φύγω.
0: Δεν το συζητάω.
3: Διότι το θέμα της ΕΡΤ.
0: Για το θέμα της ελευθεροτυπίας είναι
3: ήταν
0: κυρία.
3: Ήταν θέμα δημοκρατίας.
0: Δημοκρατίας φυσικά και καλά κάνατε. Εγώ συμφωνώ απολύτως με αυτό. Και γιατί έχω υπηρετήσει την ΕΡΤ πολλά χρόνια και η κρατική τηλεόραση δυστυχώς άγεται και φέρεται κάθε φορά και τέλος πάντων δεν είναι της παρούσης. Είπατε ότι μετανιώσατε για αυτή την περίοδο. Τι ήταν αυτό περισσότερο που σας πείραξε εκείνη την περίοδο? Ήταν αυτά πίσω από την πλάτη σας?
3: Ακριβώς.
0: Ήταν αυτά πίσω από την πλάτη σας. Το είπατε ποτέ στους δύο αρχηγούς των άλλων?
3: Πώς δεν το είπα.
0: Και τι σας λέγανε?
3: Προσπαθούσαν να βρουν δικαιολογία, δικαιολογητικό λόγο. Πώς δεν το είπα, αλλήμωνο.
0: Ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο συμφωνούσαν σε αυτά. Αυτοί ναι. δύο στείνανε το σκηνικό.
3: Βεβαίως.
2: Όμως κύριε Πρόεδρε, οφείλω να το πω, αποδεχτήκατε κάτι το οποίο είναι καταγεγραμμένο.
0: Είπε μετάνιωσε βέβαια έτσι.
2: Όχι, όχι. Όχι για την αποχώρηση. Αυτά ήταν πιστικό, είναι πιστικό το επιχείρημα για τις δύο υποθέσεις και την ΕΡΤ.
0: Αφού σου λέει ότι πίσω από την πλάτη του γινόταν άλλο παιχνίδι, τι μείνει.
2: Αποδεχτήκατε το διαμοιρασμό εξουσίας των στελεχών. Δηλαδή, τόσα η Νέα Δημοκρατία, τόσα το ΠΑΣΟΚ και τόσα
1: το
2: η Δημάρ.
1: 5-2-1 που λέγαμε.
2: Ακριβώς.
0: 5-2-1 ήταν.
2: Ανάλογα με...
3: Όχι, δεν ήταν 5. Υπήρχε ναι. παρισέφρια και ένα 4 μέσα.
1: Αυτό είναι σύστημα ποδοσφαίρου.
2: Αυτό 5, πώς το αποδείχνει.
0: 5-4.
3: Αυτό ήταν λάθος. Εξηγούμε όμως. Ναι. Στο βαθμό που θέλαμε αυτή τη συμμετοχή μας να την περιφρουρήσουμε. Θέλαμε να έχουμε και την παρουσία κάποιων ανθρώπων της Δημοκρατικής Αριστεράς για να μπορεί να ελέγχει το τι ακριβώς συμβαίνει. Mm. Από εκεί και πέρα θυμάμαι την κριτική που ασκήθηκε ότι πάμε να διαμοιράσουμε τα ημάτια. Δεν ήταν αυτό το ζήτημα. Απόδειξη. Εγώ δεν διεκδίκησα για παράδειγμα τη θέση του Αντιπροέδρου που μου προσεπέρθη. Αντιθέτως, όταν έφυγα εγώ σαν σήμερα το βράδυ αργά, 3-4 το πρωί, την άλλη μέρα ξέρετε ποιος έγινε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Βενιζέλος. Είχα εγώ κανέναν βουλευτή δικό μου σε κυβερνητικές θέσεις? Κανέναν.
2: Όχι.
3: Κανέναν. Ένας ο οποίος έγινε υφυπουργός δεν ήταν βουλευτής. Και έβαλε πλάτη για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ποιο λέτε?
3: Κύριος Παπαθεοδόρου.
0: Α, κύριος Παπαθεοδόρου.
3: Ποιος είναι? Yeah. Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
3: Αλλά ότι έβαλε πλάτη.
2: Πανεπιστημιακός.
3: Καθηγητής.
0: Ναι. Καθηγητής πανεπιστημίου.
3: Καθηγητής.
2: Και καλή περίπτωση κατά τη γνώμη.
3: Ναι, γι' αυτό έχω μετανιώσει.
0: Έχετε μετανιώσει.
3: Όχι για τον Παπαθεοδόρου.
2: Όχι για τον Παπαθεοδόρου.
3: Για εκείνο που συνέβη. Ξέρετε τι θα πει σήμερα να συνδιαλέγεσαι και να λες θα κάνω αυτό, εκείνο, εκείνο. Παράδειγμα. Τα παραδείγματα πρέπει να είναι συγκεκριμένα. Έχει πάει ο Γιάννης ο Στουρνάρας στην Ευρώπη να συναντηθεί.
0: Ήταν υπουργός οικονομικών.
3: Ναι, να συναντηθεί με τη Λαγκάρντ και εκεί υπήρχαν τα ζητήματα των εργασιακών σχέσεων. Φοβάμαι ότι η τηλεφωνική μου συνομιλία με τον κύριο Στουρνάρα, αυτός στο εξωτερικό, εγώ στην Κυψέλη αργά το βράδυ, το σπίτι μου εκεί είναι, στις 12 η ώρα, πρέπει να με ακούσαν γύρω-γύρω. Προσπαθούσαν να με πείσουν ότι θα αλλάξει η οικονομική κατάσταση του τόπου εάν διαφοροποιήσουμε τις εργασιακές σχέσεις και καταργήσουμε το δικαίωμα προειδοποίησης της απόλυσης για να αποζημιωθεί ο έρημος εργαζόμενος. Ένα παράδειγμα.
0: Αυτό σοβαρό πολύ.
3: Σοβαρό. Σοβαρότατο
0: είναι. Σοβαρότατο. Και
3: αλλά
0: τελικά
3: δεν έγινε τίποτε. Θυμάμαι είχε έρθει ένας καλοπροαίρετος.
0: Αυτό που προσπαθούσαν, επιχειρούσαν να το περάσουν από την Ευρώπη ως άποψη.
3: Ναι, ναι, βεβαίως. Βεβαίως.
0: Η Τρόικα, ναι.
3: Τώρα,
0: και μπορούσε να αρνηθεί ο κύριος.
3: Να κάνουμε 2-3 εκπομπές. Σας φέρω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
3: Η αργία είχε μία αποζημίωση.
0: Ναι,
3: Ανδρέα, βοήθησέ
0: με.
3: Ναι. Ο Ανδρέας φυτεύει πολύ καλά στο εργατικό δίκαιο. Και έλεγε ότι η αποζημίωση είναι 70.
1: 75%.
3: 70. Θα εξηγήσω. Το 70, εγώ ήξερα ότι δεν είναι 70, ότι είναι 73, Ανδρέα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι το έμαθαν την άλλη μέρα ότι ήταν 75. Και ότι καλά κάναν και επέμεναν στο να πάει στο 70. Διότι εγώ από την ώρα που το είχαν δεχθεί, θέλω να είμαι ειλικρινής, το άφησα έτσι. Δεν το έθεσα για διαπραγμάτευση. Αυτοί πληροφορήθηκαν ότι είναι 75, άρα θα γινόταν μεγάλη ζημιά. Να σας πω, ήρθε ο πρόεδρος τότε του ΤΑΙΠΕΔ, Αγίου Κωνσταντίνου ήταν τα γραφεία.
0: Ναι, ναι.
3: Και μου εμφάνισε ένας καλοπροαίρετος άνθρωπος, νομίζω έχει φύγει και από τη ζωή. Γι' αυτό δεν έχει σημασία το όνομά του. Και μου είπε, ξέρετε κύριε πρόεδρε, αποφασίσαμε και προωθούμε 1, 2, 3 πράγματα. Ομολογουμένως εξαιρετική η απεικόνηση, με μακέτες, με φωτογραφίες. Και το κοιτούσα. Κατάλαβε ο άνθρωπος ότι δεν είχα ιδέα.
0: Αυτά είχαν συμφωνηθεί από τους άλλους.
3: Είχαν συμφωνηθεί. Μάλλον θα προωθούσε ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ τη μικρή ΔΕΗ.
0: Είχαν συμφωνηθεί από το Σαμαρά και το Βενιζέλο.
3: Ναι, βέβαια, αυτό σας λέω.
0: Ναι. Πιστόπλατα, βλέπεις.
3: Και μάλιστα υπήρξε.
0: Αυτά δεν τα ξέρει ο κόσμος. Δεν τα ξέρει ο κόσμος.
3: Υπήρξε και μια.
1: Να πω κάτι.
0: Ναι, να πεις.
1: Εγώ πιστεύω για εκείνη την περίοδο που ήταν πάρα πολύ έντονη ότι η Δημάρ ακουμπούσε, να το πω έτσι, στο Πασόκ του Βαγγέλη Βενιζέλη τότε. Γιατί δεν είχαν μεγάλες αποστάσεις.
0: Εννοείς ιδεολογικά.
1: Ήταν ένας προοδευτικός
3: χώρος. Αντρέα, κάνεις λάθος. Η απόφασή μας να μπούμε στην κυβέρνηση με τα χαρακτηριστικά που είπα δεν είχαν καμία σχέση με το Πασόκ.
1: Όχι, δεν το λέω. Λέω ότι θα μπορούσατε να βρείτε εκεί κοινή γλώσσα.
3: Αντρέα μου, δεν ήμασταν όμορφοι χώροι εκείνη την εποχή. Δεν ήμασταν. Και να πω και κάτι άλλο.
1: Ότι είχατε τεράστιες διαφορές, είχατε. Απλώς είναι άλλο ο Σαμαράς, άλλο ο Βενιζέλος. Αυτό λέω.
3: Ναι, αλλά αυτό δεν εκφράζονταν, Αντρέα.
0: Ναι. Δεν εκφράζονταν έγινε, με συγκεκριμένη πολιτική. Στην πράξη δεν ήταν έτσι όμως. Ήταν ένα πράγμα.
3: Λοιπόν, τελειώνει. Η Δημάρ κάποια στιγμή σταματάει και έρχεται η ώρα, τι κάνουμε. Θυμηθείτε, εγώ έλεγα το εγώ, επιτρέψτε μου.
0: Ναι, παρακαλώ,
3: την ιδιότητα του Προέδρου. Η κυβερνόσα αριστερά, ότι τα μνημόνια δεν σχίζονται. Ότι πρέπει να βρούμε τη σταδιακή απαγκίστρωση και είχαμε και προτάσεις με την κοινωνία όρθια. Κάποια στιγμή ακούω ότι ο συνασπισμός λέει τα ίδια πράγματα. Έτσι δεν είναι?
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε τα ίδια πράγματα. Και τότε άρχισε μια διαπραγμάτευση να μπορέσουμε να τα βρούμε και να συνεργαστούμε. Τότε ήταν στα χαρτιά το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
0: Του Αλέξη Τσίπρα,
3: ναι. Μου φέρνουν το πρόγραμμα, κατά την γνώμη μου, δεν έβγαιναν τα 12 δις. Δεν υπήρχαν. Και το είπα. Παρ' όλα αυτά η συζήτηση προχώρησε. Ήταν όλα έτοιμα για την συνεργασία. Όλα έτοιμα. Και μάλιστα υπήρξε η άποψη, Φώτη, πάρ' το στα χέρια σου, για να μην διαιωνίζουμε ατέρμονες συζητήσεις. Δεν πέρασε όμως και βγήκαν στον κεραμικό, τότε ήταν η βραδιά, και είπανε ένα είναι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
1: Αυτή είναι μια πτυχή που δεν την γνωρίζουμε.
3: Και από εκεί και πέρα έγιναν αυτά, έγιναν αυτά που έγιναν.
0: Μας έχει πει έχασες, μας έχει πει πράγματα απόψε. Εγώ κάθομαι...
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Φροντιστήριο μας.
1: Γιατί εγώ θυμάμαι, ήταν η λέξη αποτυπωμένη από την αρχή αυτής της προσπάθειας, η απαγκίστρωση.
0: Από τα μνημόνια.
1: Βέβαια. Ναι. Ταυτόχρονα.
3: Η σταδιακή
1: απαγκίστρωση. Ταυτόχρονα άρχισε να εκδηλώνεται τότε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ να διαφοροποιείται έντονα το κομμάτι το οποίο δεν ήθελε να τα σπάσει με την Ευρώπη και έψαχνε και αναλλακτικούς τρόπους. Υπήρχε το κομμάτι του Λαφαζάνη που έλεγε «Τι σκίζουμε τα μνημόνια».
0: Όχι, δεν έλεγε αυτό. Ο Λαφαζάνης σε πρόσφατη συνέντευξη.
1: Έχω.
0: Όχι, λες εσύ τότε.
1: Τότε
0: ναι,
1: έχω.
0: Θέλω να
1: σε ένα βράδυ θα το καταλήξω.
0: Άλλο λεπτό. Σε πρόσφατη συνέντευξη του είπε ο κ. Λαφαζάνης ότι εγώ ρε παιδιά, λέει, εμένα μου το έχει πει εδώ. Εγώ είχα πει του Τσίπρα ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει με ένα νόμο και ένα άρθρο. Αυτό θα γίνει σταδιακά κτλ. Και του είπε μάλιστα ο Τσίπρας, άσε τι λέμε εδώ, τι λέμε στον κόσμο, γιατί το έχει πει ο ίδιος.
1: Εντάξει, ενδεχομένως.
0: Εγώ δεν ξέρω, και ο Λαφαζάνης τώρα είναι ένας τύπος που θα βγει από ψέματα.
1: Πάντως υπάρχει δήλωση ότι τότε σε ένα βράδυ θα καταργηθεί το μήνυμα.
0: Σύμφωνοι, δεν αντιλέγω.
2: Κύριε Πρόεδρε, έχω τρεις ερωτήσεις.
0: Παρακαλώ. Τρεις όλες και τις τρεις θα τις κάνει.
2: Ναι.
0: Μία.
2: Η πρώτη, αν θέλετε μου απαντάτε, ποια πολιτική παρέμβαση, ποιο πολιτικό παρενεύει ώστε το βάρος από τα Πανωτόκια στον εκτοκισμό που ήταν ελευθερωτικό, ήταν σωστό.
0: Για το κτίριο λες.
2: Ναι, τώρα. Ποιος ήταν.
3: Πασόκ.
2: Μάλιστα, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο.
3: Και μάλιστα επιτρέψτε μου να σας πω, τότε είχε γίνει και μια μεγάλη συζήτηση.
2: Ναι.
3: Όχι μεταξύ

0: οδυνηρή, ατυχέστατη και ονειδιστική επιλογή να καούν οι φάκελοι.
1: Α, μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Είναι ο νόμος για την άρση των συνεπειών του εμφυλίου πολέμου.
0: Και είχαν αντιδράσει πάρα πολύ, μεταξύ των οποίων, αν θυμάμαι καλά, ο Φίλιππος Ηλιού και άλλοι ιστορικοί είχαν αντιδράσει.
1: Ναι, να σας πω και το, εγώ ήμουν υπουργός δικαιοσύνης τότε. Είσαστε και θυμάμαι, και το θυμάμαι αν θέλετε, με πολύ ενδιαφέρον. Ο Ανδρέας Παπαδρέου είναι στο Βήμα, εγώ κάθομαι στα υπουργικά έδρανα και γυρίζει και μου λέει, σύντροφε Φώτη, σας παραπέμπω στα πρακτικά, επιλέξει. Μην το κάνεις αυτό. Είχε άδικο όμως, να σας πω γιατί. Η άρση των συνεπειών του εμφυλίου πολέμου δεν ήταν μόνο η καύση κάποιων φακέλων. Και πρέπει να ξέρετε, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι φάκελοι ιστορικού και άλλου ενδιαφέροντος έχουν κρατηθεί. Μάλιστα.
2: Ποιος κρίνει.
0: Τότε τι καήκε δηλαδή.
1: Ποιος καήκαν κρίνει. Πολλοί φάκελοι.
2: Ατομικοί φάκελοι.
1: Ατομικοί φάκελοι, διότι υπήρξε η παραδοχή ότι αυτοί οι φάκελοι που καίγονται δεν είναι σύνδρομοι στην ιστορία, αλλά ούτε και απώλεια. Τώρα αν με ρωτήσετε με την πάροδο τόσων ετών, τώρα έχουν ελευθερωθεί τα πάντα διότι αυτό προέβλεπε. Να σας πω, μάλλον άσκοπα δόθηκε η μάχη να καούν οι φάκελοι. Και να πω και κάτι άλλο.
2: Γιατί το λέτε ότι αυτό.
1: Να σας πω. Ναι. Ήταν το κορυφαίο ζήτημα, ήταν ο εμφύλιος πόλεμος.
2: Βέβαια ήταν, ασφαλώς.
1: Δώσαμε μάχη, παραπέμπω στα πρακτικά, να αναγνωριστεί ο δημοκρατικός στρατός ισότιμος με τον εθνικό στρατό. Τώρα δεν θα πω, διότι πολλοί από αυτούς που είχαν άρνηση έχουν και φωτοστέφανο δημοκρατικού.
2: Ναι.
1: Είναι ιστορία. Όμως, γιατί είπα, ρίξαμε περισσότερο υδρότα από ό,τι θα έπρεπε. Λυπάμαι, αλλά ο εμφύλιος δεν έχει τελειώσει.
0: Και τρίτη ερώτηση, αν
2: αυτή η φράση που είπατε για μένα, αυτή η φράση που είπατε είναι η σφραγίδα αυτή τη απόψηνή συζήτηση.
1: Δεν έχει.
2: Αλλά πριν πάτε στην τρίτη ερώτηση, γιατί.
1: Σας πω γιατί. Διότι μέσα από το ατελέσφορο της δημοκρατικής διαδικασίας υπάρχουν πάρα πολλές ατέλειες, οι μνήμες είναι ζωντανές και ξυπνάνε. Έστω και αν έχουν πέσει προσωρινά σε μία λύθη. Ξυπνάνε. Σας φέρω ένα παράδειγμα και παρακαλώ μη θεωρηθεί ότι διαφημίζω βιβλίων. Κυκλοφόρησε ένα βιβλίο αξιόλογου επιστήμονα για τους δοσιλόγους.
2: Α, ναι, ναι.
0: Χαραλαμπή.
1: Ξέρετε πόσες εκδόσεις έχει κάνει.
2: Ναι.
1: Ατέλειωτες.
3: Best seller.
1: Δεν έχει τελειώσει ο εμφύλιος.
2: Το έχω διαβάσει, ναι, το έχω διαβάσει.
1: Είναι ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι. Ο εμφύλιος τελειώνει όταν εκείνα που διαφοροποίησαν τις παλιές γενιές των συμπολιτών μας, εμείς δεν ζήσαμε τότε.
2: Όχι, φυσικά.
1: Δεν είχαμε γεννηθεί καν. Αν δεν τελειώσουν αυτές οι αντιπαραθέσεις που είναι στην ουσία της δημοκρατίας, δεν θα τελειώσει και η ιστορία του εμφυλίου. Δεν πρωτοτυπούμε. Ακόμη μου λένε κοινωνιολόγοι που ασχολούνται κυρίως στην Αμερική με τον εμφύλιο της Αμερικής.
2: Ακόμα υπάρχει.
1: Ακόμα υπάρχει.
0: Ναι. Βέβαια.
2: Γιάννη.
0: Η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, είναι στη ζωή σας, την πολιτική, το αναθεωρήν, τι ρόλο έχει παίξει ως τα μύχια της πολιτικής σας ψυχής. Έχετε αναθεωρήσει απόψεις που
1: βεβαίως.
0: Τις θεωρούσατε αριστερές,
1: βεβαίως.
0: Άλλοι τις θεωρούσαν συντηρητικές, αλλά βρήκατε...
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ο αναθεωρητισμός, όπως ξέρετε, το, και ξέρω το ξέρετε κύριε Τριάντη, ως άποψη και κατηγορία προέκυψε μέσα από τις μεγάλες αντιθέσεις που υπήρχαν στο εσωτερικό του παλαιού κομμουνιστικού κινήματος. Είναι. Από εκεί προέκυψε. Ο αναθεωρητισμός
2: όμως... Έχουν γραφτεί βιβλία ολόκληρα τώρα γι' αυτό.
1: Είπατε.
2: Έχουν γραφτεί ολόκληρα βιβλία.
1: Βεβαίως. Ο αναθεωρητισμός όμως, ο λελογισμένος αναθεωρητισμός, όχι αναθεωρητισμός για τον αναθεωρητισμό, έχει βοηθήσει την αριστερά σε πάρα πολλά σημεία και να εξυγχρονιστεί και να διαμορφώσει δυνατότητες καλύτερης επικοινωνίας. Παράδειγμα, ήμουν πολύ νεαρός και είχα την τιμή τότε να, ως νεότερο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ εσωτερικού, να είμαι σε μία συζήτηση με τον Μπερλιγκουέρ, είχε έρθει στην Αθήνα. Και εγώ ευτύχησα να είμαι παρόν, διότι ήμουν το νεότερο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Τότε θυμίζω, είχε αναδειχθεί το μεγάλο ζήτημα της τεχνολογικής επανάστασης. Το περίφημο πρόγραμμα Εύρυκα.
2: Ναι, μπράβο. Ναι.
1: Η συντηρητική, η δογματική αριστερά έλεγε τι είναι

0: αυτά θα προσχωρήσουμε στον Αμερικανισμό. Πόσο δίκιο είχε όμως ο Μπερλίγκουερ και το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα του 32,3%. Να λοιπόν ο εξυγχρονισμός δεν είναι κάτι που πρέπει να το αφορίζεις.
1: Αυτό που λέγαμε και στην αρχή.
0: Ακριβώς. Πρέπει να το αξιοποιείς και να το εντάσεις στην κλίμακα
1: και τώρα,
0: της ανθρώπινης προστασίας.
1: Και σας το λόγο. Θέλω να μου πείτε κάτι με το χέρι στην καρδιά. Συχνά πυκνά και εγώ υποστηρίζω ότι ένα συνεπές κόμμα στην ελληνική πολιτική σκηνή είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πού μπορεί να διαφωνήσει κάποιος, μπορεί και τα λοιπά. Πιστεύετε ότι αυτό το κόμμα σήμερα, κατά τη δική σας άποψη, μιας και αναλύσατε και τα περί αναθεωρητισμού και Μπερλιγκουέρ, έχει ρόλο ουσιαστικό να παίξει? Ουσιαστικό.
0: Ουσιαστικό με την έννοια που εγώ το αντιλαμβάνομαι δεν έχει. Με την έννοια δεν μπορεί να επηρεάσει το κεντρικό ζήτημα της ασκούμενης πολιτικής.
1: Ωραία.
0: Πάμε. Μισό λεπτό όμως.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Η παρουσία του όμως γίνεται σημαντική στο βαθμό που με τις δυνάμεις που διαθέτει και κατεξοχήν οργανωμένες δυνάμεις αποκρούει και αντιπολιτεύεται μέσα στην ίδια την κονίστρα της κοινωνίας. Εάν το Κομμουνιστικό Κόμμα κατάφερνε, θα ήμασταν όλοι από εκεί, εμείς οι αναθεωρητές όπως λένε, αν κατάφερνε αυτό το πράγμα να το εντάξει σε μια συνολικότερη αντίληψη κυβερνώσας αριστεράς, την απεχθάνεται την έννοια αυτή το κουκουέ.
2: Όπως και τη διαχείριση.
0: Ακριβώς. Διαχείριση. Ακριβώς. Θα ήταν αλλιώς τα πράγματα.
1: Ένα δεύτερο.
0: Και πώς συντηρείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και παίρνει 5, 6, 7, 8. Το εύχομαι να πάρει και μεγαλύτερο. Από τη μνήμη.
1: Από τη μνήμη, ναι.
0: Από
1: σωστά.
0: Τη μνήμη.
1: Και τώρα, είπατε για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ο στελέχη του κυρίου Τσίπρα βγήκανε και είπανε ότι τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ έχει κλείσει ο κύκλος τους. Το έχει πει και ο Τσίπρας για το ΣΥΡΙΖΑ και κάποιος μάλιστα Σιακαντάρης μίλησε και είπε ότι πρόκειται περί τοξικών κομμάτων που δεν πρέπει να είναι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να διαλυθούν, λέει αυτοί, καταλάβατε. Θέλω να μου δώσετε και μια απάντηση για αυτή και μετά ο λόγος στον Ανδρέα να σας κάνει.
0: Να σας πω. Ξαφνιάστηκα όταν το άκουσα. Το άκουσα και εγώ όπως και εσείς. Με ξάφνιασε ο αμετροεπής λόγος. Και ποιος όρισε τον οποιονδήποτε να μιλάει για τα κόμματα ότι είναι τοξικά ή μη τοξικά? Αυτά τα κρίνει ο ίδιος ο λαός. Δεν τα κρίνουν κάποιοι οι οποίοι δεν είναι ιστορικοί, απλώς ιστορούν. Ιστορούν. Θέλουν να γίνουν και ιστορικοί. Θα έλεγα ότι αγγίζει τα όρια της αστιότητας. Το θράσος να μιλάει κάποιος για κόμματα τα οποία πρέπει να διαλυθούν. Αυτό δεν το έχουν πει εχθροί της αριστεράς.
1: Ανδρέα.
2: Εγώ θέλω να κάνω πρώτα μία υπενθύμηση για το θέμα των φακέλων, γιατί ήταν οικογενειακή φίλη η Ολυμπία Παπαδούκα.
0: Και αν θέλεις, ήταν και πελάτησά μου η έννοια, ναι. Πελάτησα σε εισαγωγικά.
2: Η Ολυμπία Παπαδούκα, ηθοποιός και σκηνοθέτης,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Χρόνια με τη Λαμπέτη και
0: βεβαίως.
2: Η οποία εκείνο το βράδυ είπε πάω να γραφτώ στο ΠΑΣΟΚ επειδή βγήκε η απόφαση για τους φακέλους να καούνε.
0: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω.
2: Ναι. Δηλαδή, τι να πω τώρα.
0: Το καταλαβαίνω, πόνεσαι.
1: Εντάξει, ήταν φορτισμένο το κλίμα.
2: Η ερώτησή μου όμως είναι η εξής. Από πολλούς λέγεται ότι η αριστερά έχει τελειώσει. Είτε στη δογματική της μορφή, είτε στην ανανεωτική της μορφή, είτε στη διαχειριστική της μορφή. Ότι έχει τελειώσει, δηλαδή δεν μπορεί να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο και δεν μπορεί πια να είναι μια εναλλακτική δύναμη.
0: Κύριε Πετρόπουλε, να σας πω, τα πολιτικά κόμματα κρίνονται από το περιεχόμενο των πολιτικών του θέσεων, των προγραμμάτων τους και των διεκδικήσεών τους. Εάν συμφωνήσουμε, δεν σας καλώ να συμφωνήσετε, δεν είναι ο χώρος τέτοιος, ότι το πρόγραμμά του είναι σωστό, ότι οι θέσεις του είναι σωστές, θα πρέπει να αναζητήσουμε ποια είναι εκείνα τα εμπόδια που δεν αφήνουν ο πολιτικός λόγος, ο προγραμματικός λόγος αυτής της αριστεράς να προκόψει. Ποιος είναι? Ο ίδιος ο φορέας, ο οποίος μέσα από διαδικαστικού χαρακτήρα ζητήματα, ο κύριος Χατζής πολύ καλά έκανε, ανέδειξε πολλά από αυτά, εμποδίζει να υπάρχει ευκρινής εικόνα για να καταλάβει ο πολίτης τι λέμε. Ξέρετε τι λέει ο πολίτης? Διαλύονται αυτοί. Φάγαν τον Κασελάκη, αντιδημοκρατικές διαδικασίες.
1: Ναι, αλλά αυτό το ενισχύει και αυτό που
0: αυτό σας λέω.
1: Τόσο αστειότητα αλλά και υπερμετρή.
0: Εγώ, ξέρετε τι λέω.
1: Άνθρωποι που υποτίθεται είναι με τον
0: κύριε Χατζή, να κάνω λίγο αιχμηρό το λόγο μου στο θέμα και θα καταλάβετε γιατί λέω αιχμηρό.
1: Να το κάνετε, ναι.
0: Εγώ περιμένω από την ελληνική αριστερά να βγει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, να βγει και να μου πει, ξέρεις Κουβέλη, έχεις Κουβέλη.
1: Ναι. Φώτη, τάδε.
0: Όχι, συνασπισμένοι. Ναι. Ότι έχεις λάθος εδώ. Ότι έχεις λάθος στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, ότι έχεις λάθος στα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής. Δεν έχω ακούσει να μου λέει κανείς ότι το κόμμα μου, το οποίο αντιμετωπίζει τα προβλήματα αυτά, και δυστυχώς καταγράφεται από 1 έως 1,8 στην καλύτερη περίπτωση.
1: Αυτό ξέρεις, θα αλλάξει.
0: Επειδή τα κόμματα, Ανδρέα μου, δεν προσδιορίζονται μόνο με τη δυναμική.
2: Το έθεσα εγώ σωστά.
0: Όχι, καταλαβαίνω.
2: Λέω, το τέλος της ιστορίας ξαναπαίζεται, δηλαδή μπορεί η αριστερά ή δεν μπορεί πια.
0: Κατά τη γνώμη μου μπορεί.
2: Αυτό.
0: Και αν πίστευα,
2: αυτό ρωτάω.
0: Εάν πίστευα. Διότι και εγώ μέρος της αριστεράς.
2: Α, εντάξει, αλλά
1: ότι, στο κόμμα,
0: ότι επέρχεται το τέλος της αριστεράς και θα επέρθει. Θα προσπαθούσα να βρω
2: μπορεί, αν μπορεί σήμερα, σε ένα καπιταλιστικό σύστημα, αν μπορεί σε ένα σύστημα το οποίο ασφιχτεί από την αγορά, δεν να αφήνει τίποτα να αναπνεύσει, αν μπορεί να φέρει κάποια αλλαγή. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ανδρέα, θα χρησιμοποιήσω ένα απόσπασμα από ένα ποίημα του Χριστιανόπουλου. Λέει, στη γη με βάλατε μέσα και με πατήσατε. Ξεχάσατε ότι όμως ότι είμαι σπόρος.
2: Εντάξει.
1: Να, ναι, φοβερό ποίημα αυτό.
0: Αυτά.
1: Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Νομίζω πέρασε η ώρα χωρίς να το καταλάβουμε.
2: Θα μπορούσαμε να έχουμε άλλη μία ώρα.
1: Άλλη μία ώρα για να κάνουμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ειλικρινά σας ευχαριστώ.
1: Θα ήθελα να σας παρακαλέσω δημόσια να το επαναλάβουμε κάποια στιγμή αυτό στη νέα σεζόν, αφού δούμε.
0: Όποτε θέλετε.
1: Και τις εξελίξεις, να δούμε και δημοσκοπήσεις.
0: Όποτε θέλετε. Με ιδιαίτερη χαρά.
1: Και άλλα πράγματα να παρουσιάσουμε για κάποιες δηλώσεις εδώ στο βίντεο, να τις δείτε και να τις σχολιάσουμε. Η σύνθεση που είμαστε τώρα. Το λέω από τώρα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειδικό σε εσένα, γιατί πέρασες μεγάλη περιπέτεια.
2: Αγώνα δρόμου.
1: Ο Ανδρέας δουλεύει μαζί μας στο Αλφα Ρέντιο, 89. Κάνει κάθε απόγευμα μια εκπομπή. Ο σοσιαλισμός, όχι, δεν το λες έτσι.
2: Λαϊκή απογευματική.
1: Λαϊκή απογευματική.
2: Θα ήθελα να την βάλω λαϊκή δημοκρατία, αλλά δεν μ' άφησε.
1: Όχι. Γιατί...
0: και εγώ σας ευχαριστώ ειλικρινά όλους σας.
1: Να, ειλικρινά, από την καρδιά μας σας ευχαριστούμε, γιατί κερδίσαμε πολλά εμείς απόψε.
0: Να είστε καλά.
1: Αυτό το λέω από βάθος καρδιάς.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε και εσάς, και νομίζω ότι κάποια πράγματα ήταν πάρα πολύ χρήσιμα από αυτά που είπε ο κύριος Κουβέλης. Θα τα πούμε εμείς αύριο το βράδυ, η ώρα 8.30. Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η Θεσσαλονίκη. Η πόλη που άκουσε τα τρίκυκλα να μαρσάρουν και να σκοτώνουν. Η ίδια αυτή πόλη τώρα ταλντάχτηκε από το βηματισμό της Χίνας που αναζητούσε τους γνωστούς εχθρούς. Τα γκαζάκια που ακολούθησαν δεν ήρθαν τυχαία. Γκαζώνουμε λοιπόν και εμείς σήμερα εδώ για την εκπομπή μας. Και είναι ωραίες της Παπάς που φροντίζει τον ήχο, η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια, η Χριστίνα Μούγιου συλλέγει τα ηχητικά και ο Βαγγέλης Περής στο μικρόφωνο. Και ο Βασίλης Λεβέντης δεν είναι πια ανάμεσά μας. Πάτησε το off και η οθόνη έσβησε. Μας άφησε εικόνες που τρεμοπαίζουν ανάμεσα στο γκροτέσκο και το συναίσθημα. Οι περισσότεροι θυμούνται τον Βασίλη Λεβέντη στην οργισμένη συχνότητα του καναλιού 67. Μάλλον το αξίζει ένα απόσπασμα από την εποχή που ήταν πιο σοφός στη Βουλή.
3: Πάντως ειλικρινά, σε αυτή την αίθουσα καθόμαστε, δεν είναι και 300 γιατί λείπουν ορισμένοι άνθρωποι, και συζητάμε πως με λιγότερα λεφτά θα παίρνετε τις ίδιες συντάξεις. Είστε ζογκλέρο. Είστε πραγματικά ταχυδακτηρούργοι. Αν το καταφέρετε αυτό, θα υποκληθώ ενώπιον σας. Όμως το ξύλο να δω ποιος θα φάει. Το ξύλο να δω ποιος θα το φάει. Λέτε μετά για την απλή αναλογική, για να πούμε λίγο. Λέτε ότι θέλετε ένα αναλογικότερο σύστημα. Ο Πλακιωτάκης τουλάχιστον εξηγήθηκε στο προνοδικό μέγαρο, λέει είμαι δεξιός, είμαι καπιταλιστής και θέλω ενισχυμένη. Εντάξει, είπε, εμείς θέλουμε σταθερές κυβερνήσεις. Αυτό εννοούσε ο άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να πει είμαι καπιταλιστής και είμαι. Είπε, η παράταξή μας θέλει ενισχυμένη. Την απλή την αναθεματίζει η Νέα Δημοκρατία. Εσείς που είστε αριστεροί και παλεύατε για την απλή αναλογική, πάντα γιατί δεν την κάνετε? Και ζητάτε ψήφο από κόμματα σαν την Ένωση Κεντρών, αν δεν την κάνετε? Εγώ δεν είμαι Φλωράκης. Να ξέρετε ότι ο Φλωράκης το 89 πήγε με το Μητσοτάκη και αντί να θέσει θέμα για την απλή αναλογική, πήρανε συντάξει εθνικής αντίστασης δικής του. Με αυτόν τον τρόπο πληρώθηκε το ΚΚΕ. Εντάξει, είμαι λαγός εγώ του Τσίπρα. Το είπατε ότι είμαι λαγός. Εσείς γίνατε λαγοί το 89. Το 89 γίνατε λαγοί. Σε παρακαλώ, όταν γίνω εγώ να μου το πείτε.
2: Ρε τι μας θύμισε. Αλλά μας θύμισε κι άλλα. Την εποχή που ξεκινούσε και ήθελα να γίνει τραγουδιστής. Είχε γράψει και ένα δίσκο. Με δικά του έξοδα την κυκλοφόρησε. Τραγουδούσε ο Βασίλης Λεβέντης, τα παιδιά του Πειραιά.

0: στην πολιτική τα καταφέρει καλύτερα. Και βλέπω ότι έχουν γίνει πολλά αφιερώματα στα περισσότερα site και λένε ότι ήταν ένας γραφικός και διάφορα άλλα. Μια που μιλάμε για γραφικότητες, ή μάλλον όχι, δεν θέλουμε να μιλήσουμε άλλο για γραφικότητες. Θα μιλήσουμε για την κυρία Τζάκρη. Καμία σχέση με αυτό το χαρακτηρισμό. Η κυρία Τζάκρη, η οποία πω, τάχωσε του Κασελάκη, του τάπε ένα χεράκι.
1: Επομένως, εδώ στην προκείμενη περίπτωση, αν αυτός νομίζει ότι του δώσανε πολίτες μια δυνατότητα για να το παριστάνει, για να παριστάνει τον Μεσσία ή για να δημιουργήσει ένα fan club, οδήγησε στα ξεφτιλή και τα σημερινά και στη γελιοποίηση και στη σημερινή κατάσταση. Έτσι. Εξάτλησα κάθε σταγόνα υπομονής. Έτσι. Και δεν πετώ, αν θέλετε, στην προκείμενη περίπτωση εδώ ούτε ένα λεπτό τη προσπάθεια που έκανα σε ολόκληρη τη χώρα, ούτε ένα λεπτό, έτσι, και τη δουλειά που έκανα σε ολόκληρη τη χώρα για να στηθεί αυτό το κόμμα, να οργανώσει ολόκληρη τη χώρα.
2: Ελάτε να σκάνω.
1: Δεν το πετώ με τίποτα, έτσι.
2: Επειδή είπατε
1: και όχι μόνο μία ευκαιρία.
2: Ελάτε να προλάβουμε
1: όχι
2: να κάνουμε
1: μόνο μία ευκαιρία. Ούτε δύο ευκαιρίες, 13 ευκαιρίες, έτσι. Τις οποίες πετάχτηκαν στον κάλαθο των αχρήστων.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: 13 ευκαιρίες έδωσε. Το τρίτο διαζύγιο. Το πρώτο ήταν με το Πασόκ. Είπε πολύ άσχημα πράγματα όταν έφυγε. Το δεύτερο διαζύγιο ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ. Είπε πολύ άσχημα πράγματα όταν έφυγε. Το τρίτο είναι αυτό με το Κασελάκι. Και ο κύκλος θα ολοκληρωθεί πηγαίνοντας στο Πασόκ, μία από τα ίδια.

0: από την Τζάκ μας απασχολούν πάρα πολύ και οι λαγοκέφαλοι. Φαντάζομαι ότι το γνωρίζετε. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποιο θύμα. Δηλαδή, ποτέ δεν έχει πάει κάποιος και να πει ότι με δάγκωσε λαγοκέφαλος. Πέρα από ένα τραγουδιστή που έβγαλε ένα καινούριο δίσκο και μπορεί να, κάποιος να σκεφτεί ότι το έκανε και για διαφημιστικούς λόγους. Αλλά δεν έχει καταγραφεί επισήμως κανένα δάγκωμα λαγοκέφαλου. Παρόλα αυτά, υπάρχουν θεωρίες. Ας ανοίξουν τα μάτια μας, γιατί οι λαγοκέφαλοι που βλέπουμε, ψάρια υποτίθεται. Άρε, η τύφλα μας. Ποια ψάρια, ρε, προϊόντα εργαστηρίου.
1: Λαγοκέφαλος. Στα εργαστήρια. Μπόλικο πράγμα. Όπως έχουν δημιουργήσει τόσα και τόσα στα εργαστήρια, σκουλίκια, καλικάτζαρους, δαιμόνια, να κυκλοφοράνε τα ούφο με ηλικιώδεις ταχύτητες. Είναι χειρότερα από τα πυράγχας. Είναι δηλητηριώδης. Τα πυράγχας, γιατί δεν εξαπόστειλαν πυράγχας. Μήπως τρώγονται έτσι λίγο στα πλάγια. Κάτι γίνεται. Υπάρχουν ψάρια που είναι τεράστια. Αυτά θα βγουν στην επιφάνεια, θα τρώνε τα καράβια.
0: Πρέπει να πούμε ότι ο κύριος που ακούσαμε είναι ιερωμένος. Έχει απευθείας επαφή με το τι συμβαίνει στον ουρανό. Ξέρει για τα ούφο, ξέρει και για τη θάλασσα. Προϊόντα εργαστηρίου, λαγοκέφαλοι. Τα οποία εργαστήρια συνδέονται με τις δισκογραφικές, γιατί αμέσως οι δισκογραφικές τα είχαν έτοιμα προφανώς στα ζητάρια τους, βγάλανε τραγούδια για τους λαγοκέφαλους.

0: καταλάβατε, αμέσως βγήκαν τα ερωτικά τραγούδια για το λαγοκέφαλο. Δεν μπορεί να τα βρήκαν χτες τους στίχους και τη μουσική, τα είχαν ετοιμάσει οι εταιρείες. Γι' αυτό να τιμωρήσουμε όλους αυτούς που συνδέονται με τις εταιρείες στις εκλογές που έρχονται, όχι μόνο στις βουλευτικές αλλά και τις δημοτικές. Γιατί στις δημοτικές εκλογές καλά έχουμε ένα καινούριο σύστημα. Ένα σύστημα καινούριο για τις δημοτικές εκλογές. Το οποίο σύστημα αυτό είναι καινούριο για τις δημοτικές εκλογές. Έχουμε τον κύριο Σπανάκη, ο οποίος είναι καθήλυνα αρμόδιος, να μας πει γιατί εμείς, όπως καταλάβατε, δεν έχουμε ακριβή γνώση πώς θα είναι το σύστημα που θα ψηφίζουμε στις δημοτικές. Μιλάει ο βουλευτής μας, ο υφυπουργός μας, ο άνθρωπός μας, ο κύριος Σπανάκης.
1: Έχουμε ένα ψηφοδέλτιο.
2: Ναι.
1: Ψηφίζουμε δήμαρχο τον κύριο Τζούνο.
2: Μάλιστα.
1: Δημοτικούς συμβούλους κτλ. Ναι. Σου λέει, εάν έχουμε. Δεν είναι στους δύο πρώτους. Ποιον θέλεις για δεύτερη επιλογή. Και έχεις από κάτω όλους τους συνδυασμούς που συμμετέχουν. Και λες, αν δεν βγει ο Τζούνος και δεν είναι στους δύο πρώτους,
2: πάρω τον Κούτρα.
1: Βάζω τον Τάδε. Άρα λοιπόν, την επιλογή που θα έκανε στη δεύτερη Κυριακή, την κάνει στο ίδιο ψηφοδέλτιο την πρώτη Κυριακή. Έρχονται λοιπόν η καταμέτρηση. Πήρε ο πρώτος συνδυασμός. Ακούστε λίγο, πολύ απλό.
2: Εσείς το καταλαβαίνετε δηλαδή.
1: Θα το δούμε, μια χαρά θα εφαρμοστεί.
2: Ναι.
1: Ακούστε λίγο.
2: Ναι.
1: Ο πρώτος συνδυασμός πήρε 42 και μία ψήφο.
2: Βγήκε.
1: Όχι, δεν πήρε. Δεν πήρε. Μάλιστα. Βάζουμε λοιπόν τους δύο πρώτους και λέμε πόσο έχει ο ένας, πόσο έχει ο άλλος. Και πάμε λοιπόν και λέμε τα υπόλοιπα, οι υπόλοιποι που έχουν ψηφίσει για πρώτο τους άλλους. Τους άλλους. Ποιους έχουν δεύτερη επιλογή και αρχίζουμε και τα μαζεύουμε.
2: Τα προσθέτετε.
1: Έτσι, μπράβο. Και γίνεται και ο πρώτος γίνει.
2: Να το πούμε. Κάνετε βίντεο στο TikTok. Θα κάνετε βίντεο στο TikTok με τον πρόεδρο του Ορδαϊκού.
1: Άρα θα το παίξετε.
2: Και το λαλέψατε μετά.
1: Θα το παίξετε βίντεο.
2: Τα εξηγώ.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Κύριε Κούτρα, δεν ήταν πρόεδρος του Ορδαϊκού, ήταν αντιπρόεδρος του Εδεσαϊκού. Κύριε Σπανάκη, θερμά συγχαρητήρια. Είστε πρώτος στο μπλα μπλα.

0: ωραίο τραγούδι αυτό. Είναι η Άντζελα Γκρέκ, αν θέλετε να μάθετε. Τι γινόταν παλιά με αυτά τα τραγούδια. Πήγαινε ο κόσμος, έβγαζε 5.000 ρακετάκια και σαν την Ντούνη. Άλλη ιστορία αυτή. Το χρήμα βρίσκεται στο επίκεντρο οποιασδήποτε δραστηριότητας και φυσικά απασχολεί και την πολιτική. Ο άνθρωπος ο οποίος ηγείται ενός νέου κόμματος, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, από ό,τι φαίνεται το φυσάει το χρήμα, γιατί διοργανώνει ωραία πράγματα, έχει πολύ ωραία γραφεία, έχει κόσμο, στρατιά θα μπορούσαμε να πούμε, που προσφωνεί τον ίδιο σαν πρόεδρο και μετά εκπροσωπεί το κόμμα σε διάφορα site αλλά και σε διάφορες εκπομπές. Πού τα βρήκε τα λεφτά, πολλοί αναρωτιούνται. Απαντάει πάλι ο καθήλυνα αρμόδιος, δηλαδή ο Αλέξης.
1: Πήραμε μια δύσκολη απόφαση. Αλλά είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Να μην πάμε από τον εύκολο δρόμο, να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Το επόμενο διάστημα, και πρέπει να είναι μία από τις πρώτες μας αποφάσεις, να ξεκινήσουμε μια μεγάλη καμπάνια οικονομικής εξόρμησης. Δεν θέλουμε πολλά από λίγους, θέλουμε λίγα από πολλούς, λίγα από τους πολλούς. Είναι όμως πράγματι αστείο αυτοί που τα κόμματά τους αθροίζουν χρέη πάνω από 1 δισεκατομμύριο στις τράπεζες, δανεικά και αγύριστα χρήματα του ελληνικού λαού, τα κρατικοδίαιτα κόμματα που ζουν με το δημόσιο χρήμα, εκείνοι που μετέτρεψαν το κράτος σε λάφυρο και σε μηχανισμό εξυπηρέτησης συμμετέρων με δημόσιο χρήμα, να ρωτάνε εμάς πού τα βρήκατε τα λεφτά για να κάνετε μια εκδήλωση στο Θησίο. Έχουν πραγματικά πολύ μεγάλο θράσος. Τους απαντάμε. Εμείς θα υπάρχουμε και θα δρούμε χάρη στη στήριξη των μελών μας, χάρη στη στήριξη των χιλιάδων εθελοντών μας, χάρη στη στήριξη των πολιτών που πιστεύουν και ελπίζουν σε εμάς. Μόνο σε αυτούς στηριζόμαστε, μόνο αυτοί μας στηρίζουν.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν είχε άδικο ότι τα κόμματα χρωστάνε. Χρωστάνε, το ξέρουμε όλοι. Αλλά γιατί θα πρέπει να απαντήσει τα κόμματα και να μην απαντήσει στον κόσμο, στον λαό, όπως λέει ο ίδιος, με τον οποίο έχει άμεση σχέση και σύνδεση. Δηλαδή, σε ρωτάει ο κόσμος, ο πεθερός μου, πού τα βρήκες τα λεφτά, απάντησε σε εκείνον. Και δεν είναι μία εκδήλωση, έλα ρε Αλέξη, τώρα δουλευόμαστε. Πέρα ότι στήχησε κάμποσα η αυτή εκδήλωση, είναι και όλα τα υπόλοιπα. Θέλουμε μια ειλικρινή τοποθέτηση. Α, τι ξέρουμε. Έρχεται απάντηση μέσω του Καζατζίδη.
3: Δεν θυμάμαι μια στιγμή.
0: Τα λεφτά βγήκανε με υδρότα και αίμα, όπως συμβαίνει σε όλους τους τίμιους ανθρώπους.

0: Φιλιά για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
3: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
4: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
2: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
5: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
2: Τα λόγια είναι φτωχά.
6: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
1: Αλήθειες με τη Ζήνα.
2: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
1: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Για ορίστε, για περάστε. Τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Email onerpapakialfaradio989.gr. Viber 6947-989-989. Εδώ είμαστε. Και φαντάζομαι ότι έχετε ακούσει ότι τα καλύτερα μυαλά της χώρας φεύγουνε, πάνε στο εξωτερικό. Το ξέρουμε όλο αυτό, το έχουμε μπεδώσει. Αλλά τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα από ό,τι υπολογίζαμε. Γιατί δεν φεύγουνε μόνο τα καλύτερα μυαλά, φεύγουνε και οι καλύτερες πατούσες.
3: Η Ελληνίδα που πούλησε φωτογραφίες με τις πατούσες για να πάει σε συναυλία του Harry Styles αποκαλύπτει, έβγαλε περίπου 300 ευρώ. Περίπου 300 ευρώ από την πώληση φωτογραφιών με τα πόδια της, αποκάλυψε ότι έβγαλε η Ελληνίδα που έγινε viral στη συναυλία του Harry Styles, όταν το πανό της με το μήνυμα «Πούλησα φωτογραφίες με τις πατούσες μου για να έρθω να σε δω» έκανε τον τραγουδιστή να διακόψει το πρόγραμμά του και να απευθυνθεί από τη σκηνή. Η ίδια ξεκαθάρισε πως παράλληλα εργάζεται και δεν βιοπορίζεται μόνο από αυτές τις φωτογραφίες.
2: Ζήτω ελληνικές πατούσες! Είναι μεγάλη τάση αυτή. Ο Harry Styles, καταλαβαίνεις τώρα. Harry Styles σταμάτησε τη συναυλία για να ασχοληθεί με τις πατούσες τις ελληνικές.
4: Από όλα τα άλλα βράδια.
2: Παλιά τραγουδούσαν οι καλλιτέχνες σαν το Harry Styles.
4: Για
2: μια χαμπίτσα που τη βλέπανε κατά τύχη.

0: κόλλημενο κέφι και σήμερα επικρατεί στην εκπομπή. Για μου πεις γιατί να μην έχουμε κέφι, τι είμαστε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί που ήταν μια ωραία παρείτσα και αγαπούσε ο ένας τον άλλο συντροφικά, ξαφνικά ο ένας τα βάζει με τον άλλον. Ο Νίκος Παπάς, ο αγαπημένος μας πρώην υπουργός και διάφορα άλλα, θέλει να διώξει το Φάμελο. Δηλαδή ο Φάμελος, ο οποίος εδώ που τα λέμε ήταν καταιγιστικός ως αρχηγός, άλλαξε τον πολιτικό χάρτη της χώρας. Γιατί να φύγει? Ο Παπάς λέει ότι κάτι δεν έχει κάνει καλά. Τι?
1: Μπορεί να σταθεί ο κ. Φάμελος από όλα αυτά στην ηγεσία?
2: Νομίζω ότι είναι η ώρα να μιλήσει και ο ίδιος γι' αυτό. Πρέπει να συζητήσουμε το πώς με συλλογικό τρόπο θα πάμε στη διάταξη δυνάμεων που θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα για τις επικείμενες εκλογές. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Το πώς θα γίνει. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποκλείσουμε. Δεν έγινε προσπάθεια για να τραπεί. Θα πρέπει να δούμε πώς θα πάμε στις εκλογές, σας λέω. Και με την παρούσα διάταξη δυνάμεων είναι σαφές ότι δεν μπορεί να γίνει η ανάταξη.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αν διαταχθεί διαφορετικά ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάει πολύ καλύτερα στη μάχη. Η οποία μάχη, όπως όλοι ξέρουμε, που θα δοθεί στο Βατερλό. Ή όπως λένε οι Άγγλοι, Waterloo.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αλφα Radio 989 versus Travel. Δύο υπερδυνάμεις, ο καθένας στο είδος του, που ενώθηκαν μόνο και μόνο για να σου χαρίσουν ένα μοναδικό καλοκαιρινό ταξίδι. Και θα πας και δεν θα έχει και πολύ ζέστη, γιατί μέχρι χτες τα πράγματα ήταν χάλια στην Ευρώπη, αλλά όταν θα πας εσύ, Αλσατία και Ρήνο, θα περάσει υπέροχα. Θα πας Στρασβούργο, Κολμάρ, Αλσατία, όπως θα το ξαναπάμε. Αλλά θα βγάλεις φωτογραφίες, θα είναι σαν να είσαι καρποστάλ, θα πεις σε κρασιά, θα κάνεις βόλτα, θα δεις κάστρα, καταπράσινες διαδρομές, ρομαντικές πόλεις. Όλα αυτά θα ξεδιπλώνονται μπροστά σου. Πότε θα γίνει η κλήρωση? Αύριο! Ίσα προλαβαίνεις. Στην εκπομπή της Αθηναΐδας και του Τάκη Χατζή θα γίνει κλήρωση, επομένως θα πρέπει να κάνεις το εξής. Παρακαλώ με προσοχή, σημείωσέ το, μην τα μπερδεύεις. Θα γράψεις 989, θα αφήσει ένα κενό. Θα γράψεις ταξίδι, γιώτα όλα, ελληνική χαρακτήρες παρακαλώ, το ονοματεπώνυμό σου, πάλι με ελληνικούς χαρακτήρες, θα το στείλεις στο 54301. Και θα γίνει κλήρωση και θα ακούσει το ονοματάκι σου και θα ετοιμάζει βαλίτσες. Καλό ταξίδι, αυτό θέλω να σου πω. Θα φύγεις από εδώ, που έτσι κι αλλιώς τώρα έρχεται η περίοδος της μεγάλης ζέστης στη χώρα μας. Θα μπουν και φωτιές. Τώρα, πώς μπαίνουν οι φωτιές? Οι φωτιές μπαίνουν από πολιτική άποψη. Αν πεις, αυτό το ξέρουμε. Ποια πολιτική άποψη? Έλαντε.
4: Μία πρώην υποψήφια βουλευτής συνελήφθη για εμπρισμό. Υπάρχουν εικόνες, υπάρχει βίντεο. Έβαλε φωτιά σε χωράφι στην Κόρινθο.
5: Ναι. Πρόκειται για την ένατη σύλληψη για εμπρισμό από πρόφεση μέσα στο 2026. Στο βίντεο ντοκουμέντο που έχουμε εξασφαλίσει, η Ράνια φαίνεται 57χρονη να κινείται εντός κατοικημένης περιοχής, εχθές στα Ίσθμια, μαζί με το σκύλο της. Βάζει εδώ φωτιά, τη βλέπουμε σε ξερά χόρτα ή με αναπτήρα ή με σπίρτα. Στη συνέχεια αποχωρεί και όπως θα δούμε γρήγορα ξεσπά φωτιά. Ευτυχώς εδώ να πω ότι ήταν άμεση η αντίδραση των κατοικών. Κάλεσαν αμέσως την πυροσβεστική και έτσι τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησαν γρήγορα στον και τη σύλληψη.
4: Αυτή της κατηγορείται
5: για το κακούργημα του εμπρισμού από πρόθεση. Αρχικά να σας πω ότι είναι πρώην υποψήφια στις βουλευτές στις εκλογές του 19 και του 23 με κόμμα της αντιπολίτευσης. Ναι. Μάλιστα, όταν τις περνούσαν χειροπέδες στα στελέχη της ΔΑΕ, είπε Ράνια ότι θα ξανακατέβει στις εκλογές. Τώρα, τι είπε όταν της έδειξαν το συγκεκριμένο βίντεο? Είπε στην αρχή ότι της έπεσε το ακουστικό της και έψαχνε στο σημείο να το βρει. Στη συνέχεια ανέφερε Ράνια ότι σταμάτησε
4: για να αφαιρέσει
5: ένα τσιμπούρι, είπε, από το σκύλο της.
3: Δεν είπανε, ήταν υποψήφια με την πλεύση ελευθερίας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα που είναι υποψήφοι ότι έχουν τις ίδιες ιδέες. Πάντως με λεβεντιά παραδέχτηκε ότι της έπεσε το ακουστικό. Και πάντα ξέρουμε ότι όταν πέφτει ένα ακουστικό παίρνει φωτιά το δάσος.

0: ήθελα να κάνει το παρελθόν, αλλά είναι εδώ μπροστά μας. Αλλά μερικές φορές το παρελθόν είναι καλό να το θυμόμαστε. Ακόμα κι αν κοροϊδεύουμε τον κόσμο, το θυμόμαστε. Ο άνθρωπος ποτέ δεν έχει πει ψέματα. Αμέσως καταλαβαίνει που το πάμε έτσι. Αυτό είναι. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έδωσε μια συνέντευξη στον κύριο Χατζηνικολάου. Μπράβο, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Και εκεί αναφέρθηκε σε έναν άνθρωπο που δεν ζει πια ανάμεσά μας, στον Βασίλη Καρά. Και βρήκε την ευκαιρία, όταν λέμε ότι είναι αθεόφοβος, είναι αθεόφοβος. Βρήκε την ευκαιρία να διαφημίσει τα προϊόντα του, τα γνωστά προϊόντα, στο όνομα ενός ανθρώπου που δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ούτε να αρνηθεί.
1: Τώρα, ο Καράς ήταν φίλος μου, έτσι. Ο Βασίλης ο Καράς ήταν φίλος μου χρόνια. Ήταν φοβερός άνθρωπος. Τον εκτιμούσα πάρα πολύ, τον Βασίλη τον Καρά, και πολύ φίλος.
2: Είχα και εγώ φιλία πολύ μαζί φίλος. Του και είχα κάνει και μερικές.
1: Και να σας πω κιόλας.
2: Ωραίες.
1: Όταν πονούσε η μέση του, ερχόταν και του στέλνα εγώ τα σκευάσματα δωρεάν του Βασίλη και μου έλεγε ένα μπουκάλι στο μαγαζί, αλλά δεν μπορούσα να πάω. Δεν πήγαινα πριν στα μπουζούκια, δεν πήγαινα στα μπουζούκια.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι να πεις τώρα. Ο ίδιος είχε πει ότι ήταν πάρα πολύ φίλος με τον Αρχιεπίσκοπο. Τι τράγωνα, κατά τύχη. Μην το ξαναπείς, θα φανεί ότι είναι υπονοούμενο. Λοιπόν, έλεγε ότι είναι φίλος με τον Αρχιεπίσκοπο τον Χριστόδουλο και μάλιστα περιέγραψε και μια συνάντηση που είχαμε πριν γίνει Αρχιεπίσκοπος, όταν ήταν, λέει, δεσπότης και είχαμε συναντηθεί στην Αθήνα, ο οποίος ήταν δεσπότης Ιωαννίνων, έτσι. Αλλά για χάρη του Βελόπουλου είχε παρεμπετάθει στην Αθήνα.

0: Νομίζω ότι είναι τελείως λάθος αυτή η επιλογή που έγινε αυτό το τραγούδι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, άλλη φορά προσέχετε. Κάντε εσείς ότι δεν τα ακούτε. Θα μιλήσουμε μετά το Βελόπουλο με έναν άλλο αρχηγό ενός νέου κόμματος για τον Αλέξη Τσίπρα. Ο οποίος είναι εκπρόσωπος αριστεράς. Την αριστερά βεβαίως, την κομμουνιστική αριστερά την εκπροσωπεί η Γιάννα Κανέλη. Πώς άραγε υποδέχθηκε την ανακοίνωση του νέου κόμματος η Γιάννα.
1: Ο Τσίπρας είναι δοκιμασμένος. Δηλαδή έχει την εμπειρία του Τσίπρα. Του γλιστρήματος, της συνεργασίας με την ακροδεξιά. Τον ταμπλά που πάθανε όλοι οι άνθρωποι που τον παρακολουθούσαν ως αριστερό και κυβερνός αριστερά και ξαφνικά τους έρχεται στο κεφάλι ένας καμένος και μένουν ξεροί. Πώς μπορεί να πουλήσει και πόσο θα πουλήσει την ανανέωση. Μένα μου θυμίζει κάτι χάπια για την κλιμακτήριο.
2: Τι το είσαι.
1: Αλήθεια.
2: Τι είναι σκάκια έτσι.
1: Αυτά που παρατείνουν λίγο παραπάνω, ξέρω εγώ ότι...
3: Μειώνουν τις επιπτώσεις.
1: Ναι, και μειώνουν τα συμπτώματα. Να τραγουδάει το σύνολο του ελληνικού λαού, ο πενηντάρης είναι ο νέος της εποχής. Άμα πάμε να το πούμε τώρα έξω, μας παίρνουμε τις ντομάτες.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έτσι που έχουν πάει οι ντομάτες, θα το πούμε. Ας μας πάρουμε τις ντομάτες. Θα έχουμε τουλάχιστον να φάμε. Μια χωριάτικη.

0: πλάκα πως προφέρει ο Ζαμπέτας το ρο. Δηλαδή, ας δεις, όταν θέλει να πει ας πούμε εξορκισμός, θα πει εξορκισμός, το τρώει το ρο. Α, μια που λέμε για εξορκισμό, κοίταξε έτσι πως δίνονται τα πράγματα μεταξύ τους. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους λαγοκέφαλους? Επιστρέφουμε στο θέμα των ημερών. Ο λαγοκέφαλος. Κάποιοι λένε ότι θα πρέπει να τον πυροβολείς, να του ρίχνεις κανονιές, να τον βρίζεις. Όχι! Πώς φεύγει ο λαγοκέφαλος? Ο λαγοκέφαλος φεύγει με εξορκισμό.
1: Ένα πραγματικά απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα από μέρες περίπου σε παραλία στο Μαρμάρι της Σεβίας. Όπου εκεί νομίζω Μεγάλη Άμμος, αν δεν απατώμε, λέγεται η παραλία, όπου εκεί μία μητέρα δύο παιδιών, ενώ βρέθηκε μπροστά σε ένα απίστευτο θέαμα, ενώ πήγανε σε μια παραλία για να κάνουν το μπάνιο τους όπως κάνουν καθημερινά, ήρθαν σε επαφή οπτική με έναν ράσοφόρο μοναχό YouTuber, ο οποίος εκείνη τη στιγμή φόραγε κανονικά τον πετραχύλι του, είχε δηλαδή κανονικά πλήρη εξαρτήσει, ας πούμε, ιερατική, και ευλογούσε τα νερά με σκοπό να, όπως ο ίδιος δήλωνε τέλος πάντων, να εξορκίσει το κακό και να φύγουν οι λαγοκέφαλοι. Και μπροστά του κιόλας, όταν πλησίασαν τα παιδιά, γιατί πήγανε κοντά στον άνθρωπο αυτόν, και ο άνθρωπος αυτός τους είπε, τους παρότρινε δηλαδή, παρόλο που είδε δύο ανήλικα παιδιά, αντί να τα εμποδίσει όπως θα κάνει κάθε σοβαρός άνθρωπος. Στη θέση του άνθρωπος αυτός λοιπόν τους λέει, μην φοβάστε, αγγίξτε ας πούμε το ψάρι, δεν υπάρχει φόβο, εξορκίσει, άρα έχει φύγει το δαιμόνιο από πάνω του κτλ. Όταν λοιπόν η μητέρα πήγε κοντά στο να δει τι συμβαίνει και αν θέλετε ζήτησε και το λόγο, έτσι, εκείνος ήταν ακόμα πιο έντονος, ακόμα πιο πιεστικός προς τους ανθρώπους. Και μετά όταν είδε ότι υπάρχει δυσπιστία, που ευλόγως υπάρχει σε τέτοια φαινόμενα, άρχισε να γίνεται επιθετικός. Επομένως, έχει καταληφθεί και στο παρελθόν. Δεν είναι κανονικός ιερέας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ρασοφόρος, ενδύεται δηλαδή καταχρηστικά το ράσο, κάνει καθημερινά αντιποίηση αρχής, έχοντας κανάλια στο YouTube, όπου μαζί με κάτι άλλους, αν θέλετε, που είναι μια ομάδα όλοι αυτοί οι άνθρωποι, υποδίονται τους ιερείς χωρίς να έχουν κανονική χειροτονία, δεν ανήκουν στην κανονική ελληνική ορθόδοξη εκκλησία.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Υποψιάζομαι ότι λέει για τον κλεωμένη. Και το συμπέρασμα που βγάζουμε είναι ότι τα παιδιά δεν τα δάκωσε τελικά ο λογοκέφαλος, αλλά τα δάκωσε ο κλεωμένης.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Και κάτι έχει ζήσει. Και θες κάπου να το πεις. Πού να το πεις? Έχουμε τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Αλλά θες να τα πούμε κατευθείαν? Στείλ' ένα μηνυματάκι στο Viber 6947-989-989. Email γουστάρεις και email διαθέτει το κατάστημα oner@alpharadio989.gr. Και έχουμε τον... ποιος είναι? Ο Τίμος. Ο Τίμος λέει, μάλλον από μένα μάθετε για το άσμα του νεαρού Λεβέντη. Τίμο, φαντάζομαι ότι το ήξερες και μπράβο, αλλά θα σου πω μια ιστορία για να καταλάβεις που το ήξερα. Είχα μια ξαδέρφη, αγαπημένη ξαδέρφη, η Κική, η οποία μια μέρα, πριν από πολλά χρόνια, μου λέει, έχω ένα φίλο, πολύ καλό παιδί, ο οποίος σπουδάζει στο Πολυτεχνείο, έχει τελειώσει μάλλον το Πολυτεχνείο και θέλει να γίνει τραγουδιστής και έχει γράψει ένα τραγούδι, το έχει ηχογραφήσει, θες να το ακούσεις? Και με πήγε στο σπίτι του Βασίλη Λεβέντη, μικρός, με μαλλιά μακριά. Επομένως το ήξερα από τότε. Και μετά είχαμε συναντηθεί, πολύ ευγενής άνθρωπος ο Βασίλης Λεβέντης. Επομένως έτσι το είχα μάθει. Αλλά έχει και άλλες πληροφορίες. Ο Τίμος μας λέει ότι ο Ζαμπέτας ήταν και αυτός με το Ιά Μελάς. Έλα. Α, εννοείς το παλιό. Α, εντάξει, ναι. Γιατί είναι ο πεθαμένος άνθρωπος τώρα υποστηρίζει την Ελλάς του Τσίπρα? Όχι. Λέει επίσης μια παραγγελία, το «Αν ήμουν πλούσιος». Ξέρεις τώρα πώς μπαίνουν τα τραγούδια. Τα τραγούδια τα έχουν προετοιμάσει. Πρώτα Θεός, καλά να είμαστε. Φαντάζομαι ότι θα το ακούσουμε. Ήδη το έχουμε ακούσει. Αλλά μας απασχολεί πάρα πολύ και η πολιτική κατάσταση. Δίνουν συνεντεύξεις συνέχεια οι πολιτικοί αρχηγοί. Δεν σταματάνε. Πότε εδώ και πότε εκεί. Σε κάθε εκπομπή, σε κάθε τηλεόραση, σε κάθε παρουσιαστή. Πάνε, ανοίγουν τα χαρτιά τους, την καρδιά τους. Οι παρουσιαστές έχουν μπερδευτεί. Ποιος είναι απέναντί τους, δεν ξέρουν. Αν είναι κόμμα αυτό που εκπροσωπεί, αν είναι άνθρωπος. Τα πάντα. Έχουμε τον κύριο Στρόιτερ. Φιλοξενεί τον Αλέξη Τσίπρα, βέβαια. Αλέξη Τσίπρας. Ονομάζεται Αλέξη Τσίπρας. Ο Στρόιτερ. Του έχει και άλλο όνομα.
3: Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο, κύριε ΣΥΡΙΖΑ?
4: Δεν λέγομαι κύριο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Πάρα πολύ. Έχετε επικοινωνία με τον
4: κύριο ΣΥΡΙΖΑ? Θα μπορούσα να λέγομαι κύριο Ελλάς, αλλά νομίζω ότι αυτό.
3: Ούτε κύριο Ελλάς, ούτε κύριο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα δικό μου.
4: Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο? Πολλές φορές πήγαινα σε εκδηλώσεις και η γλώσσα η λανθάνουσα.
3: Το λέτε κι εσείς?
4: Με όχι εγώ, με προσφωνούσαν έτσι.
3: Δεν ξέρω αν θα σας ξεφύγει και εσάς κάποια στιγμή.
4: Ελπίζω πως όχι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Μ' αρέσει αυτό το κύριο Ελλάς. Μου θυμίζει το μικρό ήρωα, δεν ξέρω αν διαβάζατε. Ήτανε η Κατερίνα, το κορίτσι ας πούμε του Γιώργου Θαλάτση, το ιστορικό παιδί φάντασμα, που σε κάποια στιγμή νομίζαμε ότι έχει πεθάνει η Κατερίνα και εμφανίστηκε στη θέση της η Ελλάς, η οποία σκόρπιζε τον δρόμο, συνέλαβε από ό,τι θυμάμαι και το Χίτλερ και το Μουσολίνι. Έλα πάμε ένα τραγούδι, Ελλάς.

0: Λίγο αντιδραστικό το τραγούδι, το καταγγέλουμε. Αλλά μας δίνει ευκαιρία να φύγουμε από την Ελλάς και να πάμε στην Ελληνίδου. Καταλάβατε το κόλπο. Ελληνίδου, επίσης δημοφιλής, επίσης ασχολείται με το τραγούδι. Αλλά όχι μόνο με το τραγούδι, ασχολείται και με τη μαγειρική. Και όχι ασχολείται με τη μαγειρική, έχει και επιλογές γευστικές. Και βάσει αυτών επιλέγει σύντροφο. Ναι.
1: Καταρχάς πρέπει να έχει χιούμορ. Να του αρέσει η μουσική. Φαντάζεσαι να βάζω εγώ τέρματα τσιφτετέλια στο σπίτι και να μου λέει δεν την παλεύω. Φεύγω. Και να μου βάζει οπερέτα. Θα πάθω κεφαλικό, θα σηκώσω πίεση. Να του αρέσουν τα ψητά. Φαντάζεσαι τώρα εγώ Κυριακή μεσημέρι να θέλω να παραγγείλω τρία κιλά παϊδάκια και να έρχεται και να μου λέει θέλω να φάω αυγό πως επάνω σε τόστ.
2: Αυτή είναι απόλυτη γυναίκα. Αυτή είναι ένα χειροκρότημα. Είναι απόλυτη γυναίκα. Μπράβο.
1: Δεν θα επικοινωνήσουμε.
2: Μαγειρεύει.
1: Ναι, μαγειρεύω.
2: Μαγειρεύει.
1: Ναι. Άλλο ένα ξενερό που θα φας. Να φτιάξει μια φαγητάρα, ένα ωραίο ημάμ και να έρθει να σου πει: εγώ δεν τρώω τέτοια, με πειράζουν. Θα φάω, δεν ξέρω, ριζάκι με ακίνο το μπιφτέκι γαλοπούλα. Δεν ξέρω καν γιατί υπάρχει αυτό. Το μπιφτέκι γαλοπούλα, δεν ξέρω τι υπάρχει.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τρέσει η Ρία Ελληνίδου. Τι σου. Όλα τα άλλα εντάξει. Η οπερέτα, τι σου έφτιαξε. Κάτι άλλο θα έχει στο μυαλό της. Γιατί αυτό το τραγούδι που ακούμε, οπερέτα είναι. Δεν προσφέρει για τσιφτετέλη βέβαια, αλλά ωραίο είναι. Μπομ, μπομ.

0: Βλέπεις, και αυτό ερωτικό είναι. Δεν είναι υποχρεωτικό τα τραγούδια τα ερωτικά να έχουν ό,τι πίνει ο ίδιος και ο άλλος. Όχι. Δώσ' μου κι άλλα φιλιά κι ας πεθάνω. Στη θερμή αγκαλιά σου επάνω. Αυτό είναι ωραίο τραγούδι. Μη μου πεις. Φεύγουν τα νιάτα και θυμόμαστε τα παλιά. Τα παλιά φιλιά. Τότε που τα λουλούδια ήταν δροσάτα και ο Γαβαλάς ήταν όπως είναι τώρα, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Ο ίδιος, όπως ήταν τότε στην Ιταλία, που από ό,τι λέει ήταν στα χορευτικά της Ραφαέλα Καρά, το λέει, είναι ίδιος και απαράλλαχτος. Και θυμάται παλιές στιγμές, επίσης ερωτικές.
1: Ετοιμάζω, θα γίνω blogger και influencer, μου είπαν.
2: Δεν είσαι.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν είσαι ήδη influencer.
1: Όχι, εγώ είμαι σκέτολαξ Ζαβαλάς και θέλω να γίνω κάτι τέτοιο.
2: Η Μαρία Σολομίνη έκανε μια δήλωση και είπε ότι έχω φαντασιωθεί να πηγαίνω και με γυναίκα και το να είμαι και με άλλο άντρα.
1: Καλά,
2: και
1: εγώ τελευταία έχω μιλήσει με κάποιον άνθρωπο, πολύ επώνυμο άντρα, αρενοπότατο καλλιτέχνη, και είπε ότι φυσικά, που είπε ότι ναι, εγώ έχω φιλήσει άντρα, φίλο μου κιόλας, πολύ κολλητό μου φίλο, σαν straight άντρες που είμαστε, έχουμε και φιληθεί και στο στόμα.
2: Είχαμε και το τρέιλερ.
1: Ναι, ναι, σου άρεσε που φοράω ότι αυτή είναι η τουαλέτα που φοράω εγώ. Ένα τέτοιο νηφικό έπρεπε να βάλει οικονομάκου, που είναι από το πλαστικό που βρήκα εκεί που είχαν σκεπάσει ένα τρακτέρ. Το πήρα και το έκανα. Ναι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή στο στόμα φιλιούνται οι straight. Α, αλλιώς δεν θα ήταν straight. Και μια που ήταν στην Ιταλία, θυμόμαστε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Θυμίζει λίγο Αντριάνο Τσελεντάνο, αλλά δεν είναι. Είναι αφιερωμένο στα φιλιά, μπάτσι. Ρέμον.

0: τώρα λίγο τον βρίζει. Αλλά ως σταθερή πολιτικός, έχουμε πει ότι έχει πάρει 3 διαζύγια. Έχει ψηφίσει και όλα τα μνημόνια, από ό,τι θυμάμαι. Πώς αντιμνημόνια εκεί. Δεν ήταν πάντα επιθετική απέναντι στο Κασελάκη. Παλιά μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν τον λάτρευε.
1: Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια. Γιατί αναρωτιόμουν ως πότε θα αντιστέκομαι. Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα. Και να που η ζωή το έφερε έτσι, που να ανακαλύψουμε μια αθέατη πλευρά της δύναμής μας.
2: Και εσείς τιμάτε, αλλά προτιμάτε Κασελάκη.
3: Σας πω, θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί είναι η μόνη απάντηση στις ανάγκες των καθημερινών ανθρώπων.
4: Είναι πανέτοιμος, καταθέτει καθημερινά προτάσεις, είναι δίπλος στους πολίτες, είναι ένας νέος άνθρωπος φρέσκος, έτσι.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η Θεοδώρα μας, η Εθνική Θεοδώρα. Ή μάλλον, συγγνώμη, η Εθνική Γυριστρούλα, ήθελα να πω. Αν δεν πας σε όλα τα κόμματα, δεν μπορείς να έχεις άποψη για το πρόγραμμά τους. Εκείνη ξέρει τα πάντα. Και έχει προσφέρει πάρα πολλά και στην πολιτική αλλά και στην τέχνη. Έχει εμπνεύσει τον Άκη Παπαδόπουλο. Το τραγούδι που ακούμε... Τι γνωστή γυριστρούλα.

τις γεριστρούλες. Δεν κοιμόμαστε. Μιλάω για τους ρεπόρτερ του σταθμού. Βρίσκονται παντού. Καταγράφουν την επικαιρότητα. Τη σχολιάζουν. Σου τη δίνουν χαρτί και καλαμάρι. Ακολουθεί το μεσημεριανό μαγαζίνο το Αλφα Ρέντιο 99. Στο σαξόφωνο ο Γιώργος Κατσαρός. Στο μικρόφωνο σε λίγο Ελένα Κλέιτου. Θα λέμε πρώτα Θεός αύριο, άντε για.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Αλφα Radio 989.

Φτάσεις καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.